0: Ό,τι και να κάνει, το έχουμε καλύψει με το σήμα μα.
1: Αλήθεια είναι. Απλά επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, είπα να το ρίξω.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν 9 μετά τις 9. Ή από εδώ.
2: Κουστάκι!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Παντελής Καλφάτης.
1: Κλασικά, on the spot.
0: Έτοιμος. Όλα τα χρόνια τον θυμάμαι. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, έγινε αυτό. Με ένα κατσαβίδι. Να σου πω, κοιμάσαι με κατσαβίδι στα αυτιά, ας πούμε.
1: Κανονικά.
0: Έχει τύχει να κοιμηθεί. Στο καναπέ, στην κολόση με το κατσαβίδι.
1: Κανονικά.
0: Ναι, ο καθένας ό,τι έχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, το είπα προχτές αυτό. Είδαμε το Obsession και η γυναίκα μου 4 το πρωί. Την είδα να με κοιτάζει όπως κοιμόμουν. Αυτό ήταν πολύ φρικιαστικό. Φίλες, συμπονώ.
0: Δεν θέλω να το δω, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι που θα φοβάμαι μια εβδομάδα.
1: Είναι τρόπος διασκέδασης κι αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνεις.
0: Θες να στείλω ένα mail περίεργο.
1: Ένα mail περίεργο.
0: Να φτιάξω ένα mail ότι χρωστάς κάπου πολλά λεφτά να δεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να τρομάξω με κάτι που είδα και τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου ζωή.
0: Ο Μπυροκυλιάν Εμπαπέ στέλνει μήνυμα και λέει: ταινιάρα για μένα νομοταγής πολίτης. Τζέραλντ Μπάτλερ. Το έχω δει και αυτό. Το νομοταγής πολίτης.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά σίγουρα.
0: Πολλές ταινίες. Πω βλακία είπα. Άνοιξα πολύ μεγάλο κουτί.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Κι όμως με το μαλλί του αντίπα, ο Νίκολας Κέιτς, το Κονέρ.
1: Ναι.
0: Είχε μαλλί Ηρακλή αντίπα. Όχι τώρα που έχει κουρευτεί.
1: Όχι το παλιό.
0: Το παλιό, το Ολυμπιακό, το ωραίο τυχέτη, το λιοντάρι, το ψηλό. Με γλυκοζηλιωμένο όπως εγώ. Αυτό του Ηρακλή. Αυτό, ξέρεις. Πάντα με μπλουζάκι, με γιακάδες. Με γιακάδες, ναι, μπλουζάκια, ναι, ναι. Ωραία, έτσι. Με ένα άλογο, φορούσε τόσο μεγάλο άλογο. Εδώ που νόμιζες ότι το κεφάλι του Ηρακλή είναι το κεφάλι του αλόγου. Air Force One, ναι, άμεσος, Χάρισον Φόρντ.
1: Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, βεβαίως.
0: Υπάρχει λόγα μου, φυλατός με σένα, καντέμι.
1: Τρελή απίθανη πτήση. Λοιπόν, άντε να δώσω 4 βιβλιαράκια.
0: Τι θα δώσεις?
1: Πρώτα σου λες.
0: Α, νόμιζα ότι έχουμε...
1: Γιατί ζητάει εδώ μια φίλη βασικά. Ζητάει, πάω για βιβλία, δώστε προτάσεις.
0: Ταινία είναι καλύτερη.
1: Ταινία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν θα βρεις τον βίο αβίωτο του Πάνου Μουχτερού.
0: Εγώ το έχω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχει στείλει ο άνθρωπος.
1: Πες σε λες 40 μέρες.
0: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίος αβίωτος και ωραίο το εξώφυλλο, ξέρεις, με το αίμα, το αποτύπωμα.
1: Είναι ο τύπος που είχες κάνει, είπαμε, με το ζευγάρι στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Καστανιώτη σε κάθε περίπτωση, ο Βίος Αβίωτος. Το αδελφικό της Τζανακάρη, της Βάσης Τζανακάρη, επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έτσι με πολλές εικόνες που φτιάχνει και για την γενιά μας. Πολύ επίσης για τη γενιά μας είναι του Γιάννη του Βαρδάκη, το Αγάπα ρε γαμώτο, από την Bookstars.
0: Και... ένα πολύ ωραίο που μπορώ να προτείνω εγώ. Το νησί της βροχής της Δανάης Δραγονέα.
1: Ωραία.
0: Αυτό αν μπορέσεις, αν πέσει στα χέρια σου, έχει, είναι καινούργια η Δανάη, σχετικά, βραβεύτηκε η Δανάη και γενικά είναι ένα βιβλίο που, ρε παιδί μου, σε ταξιδεύει, σε φτιάχνει, δηλαδή σου δημιουργεί εικόνα, έχει μια θάλασσα στο μυαλό σου, γιατί πάει από το Λονδίνο στην Κέρκυρα, ας πούμε, σε ταξιδεύει, αυτό.
1: Και από τις εκδόσεις Πατάκη επίσης κυκλοφορεί και ο Ακτύπης μας ακόμα, η Χώρα Όνειρο με τον Νίκο Κράψη, άμα σε ενδιαφέρει. Δώσαμε 5 βιβλιαράκια από μάμα. Μανώλης από Σαντορίνη, Φωλιά του Κούκου, Τζακ Νίκολσον, τώρα τα λες άλλα πράγματα. Εγώ το Obsession το έχω ζήσει και με την πρώην και με την ίνη, ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό το Obsession, ρε φίλε, τι είναι?
1: Σου λέω, είναι τρόμο τώρα. Δηλαδή, είναι η στιγμή που κάνεις μια ευχή, την κάνεις λάθος, ναι, και έρχεται όπως δεν το περιμένεις. Δουλεύει αυτό που κάνεις, αλλά...
0: Τι έκανα?
1: Όχι, ο Παντελής.
0: Α, φτιάχνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ο φίλος έχει δίκιο. Ωραίες όλες οι ταινίες. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά. Όλα τα Εμμανουέλα φοβερές περιπέτειες. Ο καθένας, Παντελή, ο καθένας έχει το δικό του obsession. Ο καθένας έχει το δικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Λοιπόν, το Μπένετ, άντερε, άντερε.
0: Λοιπόν, έχουμε τρεις ειδήσεις, μιας και λέμε για περιπέτειες. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν περιπέτειες γενικότερα, μακάρι να ήταν μόνο σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Mm-hmm. Έχουμε αυτές τις επιθέσεις και το γεγονός, θυμάσαι, που έφυγε από τη ζωή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, που έφυγε από τη ζωή, ναι, η Βάγια Νέστορα, και είχαμε και τέσσερις τραυματίες. Έχουμε τώρα τρεις συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή
1: για αυτό το...
0: Ναι, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και μία στην Κρήτη. Και θα δούμε τώρα. Καταλαβαίνεις, θα έχει ουρά αυτό, ναι, το ρεπορτάζ. Και μια και λες για περιπέτειες, σου λέω, η ζωή είναι πιο περίεργη. Mm-hmm. Στην Ουκρανία αγρότης μετέφερε ρώσικο ντρόν με τρακτέρ. Πες μου τώρα εσύ.
1: Τι εννοούμε.
0: Τι δεν κατάλαβες από αυτά που σου είπα. Τι δεν κατάλαβες. Πήρε ένα, το βρήκε, ένα Shahed που είχε καταρριφθεί από ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Το έβαλε σε ένα τρακτέρ και το πήγαινε. Το οποίο είχε κεφαλή τώρα για έκρηξη των ντρόουν δυνατή. Αυτός το είχε στο τρακτέρ. Κακακακακάτ, βρήκα εδώ, μωρέ, κάτ. Πήγαμε, πάμε στο χουράν. Και βρίσκω, ακούω μια. Γάβιζαν τα σκυλιά. Γάβιζαν τα σκυλιά. Πάω εκεί, γάβιζαν τα σκυλιά. Κοιτάω, τι να δω.
1: Τι να δεις, τι
0: δω. Ήταν ένα πράγμα, έτσι, σαν αεροπλάνο μικρό. Και λέω, αυτό μπορεί να βγάλω λεφτά από τα σίδερα. Να το πάω κάτω στο μάκι, να το πάει στην άρτα κάτω, να το πλύσει.
1: Α, σιδερένιο ήταν δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν σίδερο.
1: Είναι πλαστικό.
0: Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχει, δεν είναι AI. Το, έχει κάθετα. Πρόσεχε. Όχι κάθετα τον drone που είναι αεροπλάνο drone, έτσι κατά κάποιο τρόπο. Είναι τρεις φορές το τρακτέρ. Δηλαδή το έχει καλύψει δεξιά και αριστερά. Έχει φτερά το τρακτέρ. Και μούρι μπροστά. Δεν καταλαβαίνετε πως η ζωή είναι καλύτερη από τις περιπέτειες που λέτε τόση ώρα. Και το πηγαίνει και το φόρτωσα πάνω στο τρακτέρ Παντελή, να το πάω κάτω νάρτα να το πλύσει στο μάκι. Και μη σταματάω στον δρόμο και μου λέει πού το πάει αυτό. Τι μου το πάει. Στο δικό του χωράφι. Στο δικό του χωράφι. Έχει τι άλλο.
1: Πάμε διάλο.
0: Τι με κόβεις τώρα.
1: Τι να σε κόψω και κοσκοντεύει.
0: Και τι θα του κάνω αυτό το μέσα στο χωράφι.
1: Θες απάντηση.
0: Να το πάρεις εσύ άμα το θες.
1: Εγώ δεν το θέλω. Εσύ το φόρτωσες.
0: Χάλασε εκεί το χωράφι, του λέει, έπεισε πάνω στα καλαμπόκια. Τι πάρτε τώρα εσύ αυτό.
1: Θα μαζέψουμε.
0: Μπορείς να με βοηθήσεις να το πάρουμε να το
1: αναβάσουμε. Κάνω εγώ, τα κουμπά αυτά.
0: Άμα σου λέει για λεφτά θα σκολώσαινα.
1: Λεφτά άμα μου δώσεις πολλά θα τα κουμπίσω.
0: Καλά, έλα, θα δούμε. Σε έχεις κανένα ζωή.
1: Πάμε να βγούμε ένα τσίπουρο τώρα.
0: Βάλε, βάλε.
3: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Είμαι 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, έπερ.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξε το φουνταριστό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, έπερ.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Θέλω συγγνώμη.
12: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
14: Αλλά σε νέα πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή. Θα απολυθούν την Παρασκευή.
15: Έξω! Απολύεσαι!
16: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
17: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
18: Εφάγε, εφάγε.
19: Και άρχισα και τρώγα. Και κοντεύα να σκάσω.
18: Καλά.
20: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο δικό
21: δικαστή. Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
20: Καλώς ήρθες, καλώς
22: ήρθες. Τι
20: κάνετε, καλημέρα.
23: Καλά είστε.
20: Τι κάνετε, καλημέρα.
23: Καλά είστε.
24: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
25: Σταύρο, λες και ο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
26: Μάλιστα, κύριε.
25: Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν, τιν.
26: Μάλιστα, κύριε.
27: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κοαϊντέ.
28: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
27: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
28: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
29: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
30: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
29: Μα τι λέω, τι λέω.
31: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος κλί. Ατέλειωτος πλάγιος κλί.
32: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
33: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
34: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος.
35: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
36: Τα δέοντας την μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
37: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
38: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
37: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
29: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
3: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε 22 μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Τρί, η από εδώ. Η από εδώ. Μπράβο. Γενικά, δεν είναι το γόνατο. Άκου. Όταν το γόνατό σου κάνει έτσι, είσαι 40 χρόνων και πάνω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Πάνος Μασουράκης. Ναι. Στην παραγωγή.
0: Όλοι εδώ.
1: Πατελής το έφτιαξε.
0: Όλοι εδώ, με κέφι και χαρές. Πες πάλι τη διακλάδωση. Τη διακλάδωση για το Παγκόσμιο Κύπρο. Τι πιστεύεις θα γίνει γενικά. Είχα πει Γαλλία, Μαρόκο, Γαλλία. Ισπανία. Αγγλία. Αργεντινή. Πάρα τελικό.
1: Μάλιστα. Περνάει η Γαλλία. Δεν θα τίποτα δηλαδή.
0: Όχι. Περνάει η Γαλλία την Ισπανία. Περνάει η Αγγλία την Αργεντινή. Και το παίρνει η Αγγλία. Δεν θα το πάρει το φαβορί. Εγώ με τους Γάλλους είμαι. Τώρα που μείνανε αυτοί. Αλλά εντάξει. Αλλά θέλει και ο Μέση. Ρε παιδί μου, ζούμε τώρα κάποια πράγματα για τελευταίες φορές. Δηλαδή, αυτό που έχει κάνει μέσα στην καριέρα, εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέση.
1: Και ο Κριστιανού σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πάμε με αυτούς που συνεχίζουν. Δεν τους βάζω. Δεν τους βάζω. Δεν μου αρέσει αυτό το Μεσσιάδα, Κριστιανιάδα, Πεχταράδες. Είναι εντάξει, τώρα όμως μιλάμε για το Μέση. Είμαστε αντικειμενικοί, εντάξει. Μιλάμε για το Μέση που είναι κορυφαίος. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών. Αυτά που κάνει ο Μέση 39 χρονών είναι αδιανόητα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι δύο φορές καλύτερος από το 22 που το πήραν και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Έχει προσέξει το σώμα του, έχει προσέξει. Δηλαδή αυτό που κάνει 39 χρονών, το ξαναλέω. Πολλοί θα πείτε, εντάξει, 39 χρονών. Άλλος ένας χρόνος στο ποδόσφαιρο μετά τα 35 είναι σου λέω, βάρος εκπληκτικό. Δεν είναι. Είναι δύσκολα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και τον απολαμβάνουμε για τελευταία φορά. Σε παγκόσμιο κύπελο. Γιατί,
1: είσαι σίγουρος?
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν θα πάει ο Μέση. Είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: 43.
1: 43. Παγκόσμιο. Αυτό είναι.
0: Ναι, και στα 42 θα παίξει πάλι στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλλον γιατί παίζει 40.
0: Δεν θα το κάνει αυτό ο Λιονέλ Μέση.
1: Okay.
0: Ο Μέση δεν θα το κάνει αυτό. Ξέρει ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα το κάνει. Και αν θα το κάνει, δεν μπορεί. Πώς να σου πω, δεν θα αναδάτει. Δεν μπορεί.
1: Ήδη δεν αντέχει.
0: Δεν αντέχει, αλλά είναι καλύτερος από το 22, σου λέω. Είναι φοβερό αυτό, σου λέω. Είναι καλύτερος, έχει βάλει τόσα γκολ. Ασίστ, νικητή. Δηλαδή την έχει κουβαλήσει όλη. 4 χρόνια μετά είναι φάντα. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Λιονέλ Μέση στατιστικά. Είναι αδιανόητο. Οι επαφές του με την μπάλα, οι τρίπλες που κάνει, δηλαδή όλα τα στατιστικά είναι πολύ καλύτερος από το παγκόσμιο κύπελλο του 22 σε εμφανίσεις μέχρι στιγμής. Και έχει δρόμο μπροστά του. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και αύριο. Πότε παίζει, μεθαύριο. Μεθαύριο. Εντάξει, είναι όντως συγκινητικός ο Μέση. Όντως η Γάλλη είναι μεγάλο φαβορί. Το καταλαβαίνω. Για μένα η Αγγλία μπορεί να κοντράρει περισσότερο τη Γαλλία παρά η Αργεντινή φέτος. Το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί για μένα η Αργεντινή δεν είναι καλύτερη ομάδα από αυτή του 22. Ο Μέση είναι καλύτερος. Έτσι θεωρώ εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτά. Τσούβι, χάνεις το χιούμορ σου και επαναλαμβάνεσαι. Μα δεν κάνουμε κάποια αστεία, ρε φίλε. Για μπάλα μιλάμε.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, δεν μιλάμε. Μιλάμε για μπάλα. Πώς σου ήρθε τώρα 9:25, δηλαδή, τι είπα που σου φάνηκε αστείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν κάνουμε αστεία εδώ. Είμαστε πολύ σοβαροί εκπομπή. Δεν ξέρει τι ακούει αυτό, ε. Πρόσεξε τώρα, σαν μπάρμπαστο λέει αυτό κάποιο. Η Ελβετία τσούκου τσούκου αθόρυβη, δεν την υπολογίζει κανείς. Εκεί θα σκάσει μπομπά. Πάντα υπάρχει κάποιος.
1: Λες.
0: Εντάξει, όλα παίζουμε. Όλα παίζουμε.
1: Άμα ο χώρος δράσης μου είναι το 1/8 του γηπέδου και κάθομαι ένα χρόνο στο Αμέρικα και εγώ τα κάνω αυτά. Γιατί ρε φίλε δεν έχεις ξεκινήσει καριέρα.
0: Άστον.
1: Ήταν τραυματισμένος.
0: Άστον, το βλέπεις στην τηλεόραση και σου λέει εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Εγώ δεν έπαιζα μπάλα, με φάγανε οι κλίκες και η Χριστίνα με κατέστρεψε. Έλα, εντάξει.

0: Δεν μου λες. Αυτός εδώ που προσυπογράφει, εντάξει, του αρέσουν τα Terminator, Χριστίνα Μαραγκόζη Όσμπορν. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου, έχεις το γνώση το δά.
1: Εγώ λέω ότι είναι ακροάτρια.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι ακροάτρια, ναι, δεν είναι...

0: Ρε Νίκο, έχεις συγκεντρώσει εδώ στο μήνυμα όλα τα πονηρά της εποχής. Τι να του πω τώρα.
1: Τι έπαθε τώρα.
0: Κάτι τούτη φρούτη, κάτι σπαρτά.
1: Έλα μωρέ τούτη
0: φρούτη. Γιατί για την εποχή αυτά ήταν.
1: Με το που πήγαινε να γίνει κάτι άλλαζε και το πέλα. Έλα.
2: Λοιπόν, ο Κλοπ έκανε μία αποκάλυψη.
0: Για πες.
2: Ο Κλοπ, λοιπόν, πριν τη σέντρα εχθές τη νύχτα, το είπε, δική μας ώρα, μίλησε για την ιστορία της πολύ πιθανής μεταγραφής του Εμπαπέ στη Λίβερπουλ εκείνη τη στιγμή. Λίγο πριν τον αγώνα το αποκάλυψε. Η πιο ακριβή μη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ ήταν ο Εμπαπέ. Κάναμε τα πάντα να τον πάρουμε. Πετάξαμε από τον Blackpool στη Νις. Παραλάβαμε την οικογένειά του. Κάναμε κύκλο με το αεροπλάνο στον αέρα. Μιλήσαμε μαζί τους. Φάγαμε. Μας είπαν τα καλύτερα και μετά πήγε στην Παρίσι Ζερμέν. Τζάπα βόλτα θα πω εγώ οι γονείς του Κιλιάν.
0: Μου συμβαίνουν αυτά.
2: Τζάπα βόλτα οι γονείς του Κιλιάν. Τζάπα βόλτα με το αεροπλάνο. Κάνανε κύκλους και τρώγανε και συζητούσαν.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά.
2: Ναι. A private gym with 5 rooms, με 5 δωμάτια το πριβέ αεροπλάνο. Τι γίνεται. Κλουκου κλουκ.
0: Ωραία πράγματα.
2: Φάγαμε καλό φαγητό. Ήπιαμε ωραίο κρασί.
0: Τι θα φάτε.
2: Εντάξει, στο αεροπλάνο συνήθως τρως κοτόπουλο ή ψάρι, το ίδιο.
0: Μακαρόνια άσπρα με τυράκι.
2: Γιατί είναι άσχημα.
0: Άσχημα δεν είναι, αλλά δεν είναι. Το στάτους πέφτει.
2: Καλά.
0: Τα κόρυφα.
2: Άμα το κάνουν το λένε Αλφρέντο και το πληρώνεις 16 ευρώ. Έλα,
0: άλλο
2: τώρα,
0: αυτό.
2: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μουνάχοι.
2: Ναι. Είσαι έτοιμος για καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Έχω Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom, γυρίζει σε όλη την Ελλάδα, σε 16 πόλεις, μαγεία του θερινού σινεμά, VR προβολές, συναρπαστικές εμπειρίες για παιδιά και μεγάλους, cosmote.gr, / Telecom Road Show.
0: Γεια σου Τόλι Λεούση, blood in, blood out.
2: Γεια σου Τόλι μου, να ζεις το hip hop. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρει στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα αρχίζουν τα κουφά.
5: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
6: Αυτό που είπες προηγουμένως τώρα,
5: οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
6: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο.
5: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
6: Θες να πεις.
5: Ναι, ο χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ.
7: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή.
5: Ο χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ.
7: Ούτε και κοιτάξε αυτή.
6: Τα χαμηλά στα ψηλά.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας.
5: Ναι, ο χαμηλώνει από τη Παύλο τα χαμηλά, δηλαδή ενώ.
6: Τα χαμηλά στα ψηλά.
8: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωρη καμπάλδινη γλώσσα.
6: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
5: Έγινε.
9: Να είσαι καλά, παλικάρι.
10: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, ναι, ωραίο.
11: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
12: Ναι, την πάτησα.
11: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
13: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
14: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
15: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
16: Ο καλός μου!
15: 199, τι υπόθωσε.
17: Ένας μικρός θεός!
15: Τι υπόθωσε. 109-98.
18: Κόντρας, ο λαγός εξεκτορική κάνει το σκέδος με το κοντρόλ.
19: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι! κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
20: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
19: Σεκεσφέχερβαρ.
20: Φίλε μου!
21: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
22: Μάνος.
23: Ο Μάνος.
22: Μάλιστα.
21: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
24: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
25: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός.

0: Ελένη Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν,
1: σήμερα γεννήθηκε ο κύριος.
0: Ναι, ναι. Κορυφαίος.
1: Θείος δύο. Λοιπόν, βλέπω επεισόδια που μετά την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στους δρόμους της
0: Καλά,
1: Γαλλίας.
0: Δεν περίμενε. Κοίταξε, έχουν τέτοια έκθρα έτσι κι αλλιώς σε όλα τα επίπεδα.
1: Χαμός με την
0: όπου ή χάνουμε και με το Παρίσι ή κερδίζουμε και με το Παρίσι.
1: Το Παρίσι.
0: Ναι, δεν, λοιπόν, και, ναι, πες μου και θα
1: και εδώ είχαμε πολύ άσχημη εξέλιξη. Πάλι καταδίωξη σε άνθρωπο ο οποίος τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ένας 20χρονος στο Άργος, όπου νομίζω οι δύο αστυνομικοί τώρα αυτή τη στιγμή
1: περνάνε
0: τον ανακριτή. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το Μανώλη του Μουσουράκη τον ευχαριστώ. Μου στέλνει ότι ο Τζόλης είναι πολύ κοντά στους κανονιέριδες σύμφωνα με ρεπόρτερ του Αθλέτικ, έτσι. Αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί θα πρόκειται για μια τεράστια μεταγραφή. Γιατί ο Τροσάρ κλείνει στην Μπεσίκτας, οπότε ακριβώς εκεί αγωνίστηκε ο Τζόλης. Συνήθως και έτσι. Καλά, ο Τροσάρ μπαίνει και στον άξονα, γυρίζει, πατάει περιοχή. Είναι ένας παίχτης που τον τζεκάρουν για αυτή την επιλογή. Θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλης, σύμφωνα πάντα με τον ρεπόρτερ, δημοσιογράφο του Athletic. Μάλιστα, λέει ότι εντάξει, θυμίζουμε ότι γενικά τσεκάρεται από ναι. την ομάδα ο Τζόλης γενικά και ότι έχει πάρει...
1: Είναι δύσκολο όμως να βρει θέσεις αυτή την άρση να λες.
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Δύσκολο θα είναι, αλλά αξίζει να του δοθεί με τέτοια χρονιά που έχει κάνει ο Τζόλης στο βελγικό πρωτάθλημα μια τέτοια ευκαιρία. Είναι 24.
1: Η πρώτη του μεταγραφή ήταν στα Καναρίνια, δεν ήταν?
0: Ναι, έκανε κάτι πανέξυπνο ο Χρήστος Τζόλης. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα ταλέντα του καθενός, τα ποδοσφαιρικά, και εντάξει, πέρα από συνεργασίες μάνατζερ που μπορεί να έχει,
1: και αυτά παίζουν,
0: πρέπει και ο ίδιος ο παίκτης να πάρει μία απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο μάνατζερ, εκτός αν είναι κάτι, ένα συμβόλαιο που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, παίρνεις μία απόφαση. Πήγε στη Β' Γερμανίας, για όσους θυμούνται ο Τζόλης, εκεί. Ναι. Ξανά σκόραρε, ξανά έπαιξε, βρήκε τη φόρμα του. Μετά πήγε Μπριζ, νομίζω, έτσι δεν είναι, Μάνο. Μετά από τη Β' πήγε στην Μπριζ, κάνει σούπερ χρονιές και τώρα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Arsenal. Για μένα ταιριάζει μια χαρά στο ρόστερ, δεν σου λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά. Ξέρει όμως, έχει περάσει από την Αγγλία, είναι 24. Με φοβερή χρονιά, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, αυτά μετράνε όλα. Όταν θες να κάνεις μια ομάδα τέτοιου τύπου, γιατί ο Αρτέτα δεν βλέπει ντίβες και τα λοιπά, φτιάχνει μια ομάδα που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε που έτρωγε ματσακονιές, να το πω έτσι, το ίδιο πράγμα έκανε. Τις ίδιες αρχές είχε, το ίδιο ποδόσφαιρο έπαιζε. Άλλο τώρα που αυτό έχει αποδώσει και πήρε η Arsenal πολύ δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Πολύ δίκαια.
1: Έπρεπε.
0: Πολύ δίκαια. Και έφτασε και στο τελικό του Champions League, έτσι. Μιλάμε για εκπληκτική χρονιά. Αλλά ευτυχώς πήρε και ένα τίτλο. Γιατί άρχισε να λύσει αφού.

0: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, λέει η Άννα. Προσοχή στα μηχανάκια, παιδιά.
1: Μάλλον θα έχει περιστατικά με τα μηχανάκια, ειδικά τώρα καλοκαίρι με τουρίστες
0: και γουρούνες και τα λοιπά, ναι. Αυτό λέει που κάνει ο Μέση πριν το 2-2 και περνάει τον αντίπαλο από αριστερά, περνώντας την μπαλά από δεξιά. Το έχω κάνει σε μπουφέ γάμου για να προλάβω το τελευταίο κομμάτι σου. Το έκανε και ο Μπαπέ χτες, ρε φίλε. Λες και βλέπεις PlayStation.
1: Αυτό μπορεί να είναι αλλαγή κατεύθυνση αυτή.
0: Πετάει την μπάλα αριστερά και είναι δύο παίχτες δεξιά και περνάει ανάμεσά τους και λες, ρε φίλε. Εντάξει. Τι χάλασε το γραφικό.
1: Δεν χάλασε καθόλου. Είναι πολύ γρήγορο ο Μπαπέ.
0: Τι κάνει.
1: Φοβερό παγκόσμιο κύπελο κάνει ο Μπαπέ. Ας έχασε το πέναλτι.
0: Εντάξει, ναι, okay, το πέναλτι.
1: Ο Σιώπης εκτελεί καλύτερα πέναλτι από τον Εμπαπέ. Το είπα. Πες. Το είπα.
0: Έτσι, να μπέσουν τα φώτα
1: πάνω. Το είπα. Το ξεστόμισα. Χίλιες φορές ο Σιώπης. Καλύτερο πέναλτι που και ο Σιώπης πάσα είχε κάνει. Ο Σιώπης είχε κάνει, θυμάσαι την εκτέλεση του με τον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτς. Με ποιο ήταν, Εμμανουήλ, η εκτέλεση του Σιώπη. Κάνει ένα πέναλτι τύπου. Εγώ δεν θέλω να βάλω γκολ. Πάρ την μπάλα, εσύ. Πάρ την μπάλα. Δεν θέλω να σκοράρω. Θα κάνω πάσα στον τερματοφύλακα. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ.
0: Είχε γίνει αυτό.
1: Νόμιζα ότι το ψάρωσε.
0: Όχι.
1: Θα το βρω. Χειρότερο πέναλτι από αυτό του Εμπαπέ. Νόμιζα ότι το ψάρωσε και καλά. Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι.
0: Εντάξει, και του. Και του Μέση παρόμοιο ήταν.
1: Όχι, ρε. Του Μέση είναι εκτέλεση στο τέρμα. Εδώ μιλάμε για σιρτή βλακεία.
0: Όχι. Α, για τον Εμπαπέ, λέω.
1: Ωραία. Για τον Εμπαπέ.
0: Για τον Εμπαπέ. Εσύ ήταν εντάξει, διάλεξε δεξιά αγωνία.
1: Έλα τώρα
0: θα
1: που ήταν.
0: Θα πάω χαλαρά.
1: Μα δεν ήταν και δυνατό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Δεν έχω δει χειρότερο πέναλτι, σου λέω. Από τον Εμπαπέ, δεν έχω δει χειρότερη εκτέλεση. Αλλά το παρόμοιο με το Μέση, νομίζω, χάνει το Μέση το πέναλτι. Βρίσκει τον εαυτό του, κάνει πέναλτι, κάνει γκολ και ασίστ. Mm-hmm. Δεν έκανε και Εμπαπέ χθες γκολ μετά το πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κολάρα την γκολ βάζει.
0: Εντάξει. Κολλά.
1: Τι ωραίο χι ημίχρονο αυτό τελικό ήταν αυτό. Συγγνώμη, κάτι σκέφτηκα. Με τη Σαχτάρ πρέπει να είναι του Σιώπη.
0: Σαχτάρ.
1: Ναι. Καλά,
0: μπορεί.
1: Θα το

0: Γίγαντες οι γονείς του Εμπαπέ, ωραία. Φίλε, να είναι και στημένο. Να είναι στημένο ο ίδιος, α σου πω. Θα έρθουν να σε πάρουν με το αεροπλάνο. Μάνα, θες να κάνεις μια βόλτα με το αεροπλάνο πάνω από την Ίση.
1: Τι λες, Χαϊλίκη.
0: Θα έρθουν να σε πάρουν σε ένα πριβέ αεροπλάνο, είσαι. Τι λες, παιδάκι μου. Μπάρμπας. Ο Μέση είχε παίξει να χάσει πέναλτι. Ξυπνάτε, λέει κάποιος. Το ίδιο και ο Μπαμπέ. Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Βάρε μου ένα τσίπουρο.
1: Χειρότερο πέναλτι, λέει, από τον Μπραχήμ Ντία στο τελικό με τη Σενεγάλη δεν έχει υπάρξει. Με αποστολή
0: σου. Ναι, ναι, για εγώ λέω για τον Εμπαπέ. Ναι, ήταν άθλη για τον Εμπαπέ. Ποιο θεωρώ καλό πέναλτι, αυτό που μπαίνει.
1: Είδαμε το game να εκτελεί πέναλτι, αδερφέ, και το πρώτο το χασέ, αλλά το γύρισε πίσω ο διαιτητής στο πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας.
0: Έλα τώρα. Σαν πολύ δεν τον απελευθέρωσε το game αυτός ο μάγος από την Κάνα.
1: Ναι.
0: Μήπως του έδωσε και κάνα ματζούνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πηγαίνοντας διάλειμμα, έχουμε ένα φίλο που, για το φιλαράκι του από τον Ασπρόπυργο. Το να κάνω αφιέρωση. Τα μαύρα σύννεφα που γέμισαν τον ουρανό, γέμισαν και την καρδιά μου. Και μπιπ, μπιπ, και μετά χώνει. Μάλλον είναι ραπ δικό του αυτό για την κατάσταση. Αχ, πάμε διάλειμμα. Τι λες τώρα, πάρα πολύ άσχημα.
1: Και πάλι τα μέτρα, τα ηλιπή προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν.
0: Απίστευτο. Λέει από ένα τσιγάρο και μετά πήγε στο φορτηγό με το προπάνιο και έγινε αυτό που έγινε. Μιλάμε για παρανάλωμα, έτσι. Παρανάλωμα. Εσύ μου λες για περιπέτειες.
1: Τι έλατε, εκείνα τις περιπέτειες.

0: Τι να πω, να πούμε Beyond Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. Το ραδιόφωνο. Όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: Beyond Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέπιασε.
3: Τρίτη σήμερα φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
3: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει ξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένα λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλο λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
2: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει εδώ?
7: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
8: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
7: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
7: Λάθος.
8: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως.
7: Και για να ξαναδογράψω.
9: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζητήνης Ντάν.
10: Ζήτω.
9: Ζητήνης Ντάν.
10: Ζήτω.
2: Νόρτζελαν Χόρσενς 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
11: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
11: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Μπράβο, Σβάι. Έλα τώρα, μόνο.
12: Με σύνδεση Wind Sex.
2: Αμάν.
12: Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι.
13: Διαβάζετε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
12: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση.
12: Ποιο?
2: Ξαναπέστε.
12: Με σύνδεση Wind Sex.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
14: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα. Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
15: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
16: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είσαι εσείς οι γουλοί.
15: Κόβει την πίτσα του.
16: Την πίτα του. Το κοπεί την πίτα.
17: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
18: Ναι, αμέ. Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
19: Τι προσπάθεια που κάνει.
20: Ναι, εντωμεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
19: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
19: Βασίλη.
21: Ποιος Βασίλης?
19: Βασίλη.
20: Έλα εδώ είμαι, εντάξει, πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
19: Τι είναι αυτό το πράγμα?
20: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
19: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
20: Πού να φτύσουμε.
2: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
19: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο, Παμπεπόλο, Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
19: Έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
20: Κατάλαβα.
19: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
4: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, διότι υπάρχει πολύ χι.
2: Ναι. Εκτός αν...
4: Δεν το παίζω
1: ούτε με σειρωμένα πίδερα.
8: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
21: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
17: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Πορεφέμ σε μια εβδομάδα, σε μια ώρα.
22: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
17: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
22: Πρέπει να αποθεωθείς όμως να ξύπνεις.
0: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
22: Ποτέ.
0: Ποτέ.
22: Ναι, καλά, εντάξει.

0: Μέσα σε όλα αυτά λέμε για παγκόσμιο κύπελο, λέμε για κοινωνικά θέματα. Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος ο Φρουτάκιας, μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο φρουτάκια λέει και Παναθηναϊκός. Ξέρω τι εννοεί, εννοεί για βιταμίνες, για τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Η Μαρία χτες και μου είπε ότι είχε κεφίρ.
0: Ποιος είχε κεφίρ?
1: Η Μαρία.
0: Να το πει μόνη της η Μαρία.
1: Με φρουτάκια και πέρασε και πάρα πολύ ωραία πρέπει να σου.
0: Να μην έρθει να μου φέρει εμένα κεφίρ. Να τα φάει μόνη της τη Δευτέρα που θα βρεθούμε εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα άλλα ωραία μπάσκετ.
0: Τι είπα, ο Φρουτάκης.
1: Υπάρχει ο Φρουτάκης.
0: Ναι, ναι. Ποιος είναι?
1: Γίνεται ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 20.
0: Τι?
1: Στην Πάλι. Έχουμε αρκετές διακρίσεις. Γίνεται στα Σκόπια της Βίταμι. Έτσι. Έχουμε τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο με χάλκινο μετάλλιο.
0: Μπράβο στον
1: Αρίωνα. Έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε ηλικία μόνης 19 ετών.
0: Σας γλεντάει ο Κολιτσόπουλος. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Έχουμε μέλλον.
0: Ναι.
1: Επίσης, ναι. Χάλκινος και ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Δεύτερο χάλκινο μετάλλιο. Για εκείνον είχε πάρει πριν 3 χρόνια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 17.
0: Ωραίος.
1: Και η Μαρία Λουίζα Γκίκα, επίσης χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά.
0: Σας γλεντάει η Μαρία Λουίζα Γκίκα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.

0: Και χθες είχαμε πυρκαγιά στο Σημανόγλιο και από ό,τι φαίνεται από κάποιον ηλικιωμένο ο οποίος κάπνιζε μες στο θάλαμο.
1: Από Διαδαμαντίδη.
0: Τι ζούμε, τι
1: ζούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μ' αρέσει, αυτό τώρα είναι ατάκα που λέει κάποιος τώρα εδώ με πρωινό και φτεδάκι σε καφενείο, σε τσιπουράδικο.
0: Ναι.
1: Όλοι κάνουμε πάλι, αλλά μερικοί κάνουν και κουμπί. Όπως σου ρίχνει τη διάθεση και απλά κάνει το κεφάλι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βάλ το άλλο ένα. Το είπε ωραία.
1: Κάνει. Και μετά το γυρνάει. Πηδάτε. Τώρα που είναι η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχω κουτάλι. Λένε κάτι τέτοια μετά. Άβολα. Ξεκινάνε φιλοσοφικά και καταλήγουν διαφορετικά πάνω μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, είδαμε τον δημοσιογράφο που μας ενημέρωσε ο Μάνος Μουσουράκης από Athletic να λέει για Τζόλι στην Άρσεναλ. Και η Σαν τώρα.
1: Αχα.
0: Βέβαια, μπορεί να κάνω αυτό που κάνω εδώ στα site, που κάνω copy-paste. Να το κάνει δικό της θέμα. Αλλά και η Σαν το γράφει και δεν επικαλείται την πηγή του δημοσιογράφου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic κτλ. Μήπως έχουν κόντρα. Mm-hmm. Άντε για. Αναφέρει για 41 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι έγινε?
2: Τι έγινε?
0: Αυξήθηκε ένα εκατομμύριο. Θα σου πω σε καμιά ώρα.
2: Καλά, η Σαν δεν είναι και πιο έγκριτη.
0: Είναι. Εντάξει, ρε φίλε, όταν όμως το λέει ο δημοσιογράφος από αυτό, ναι, το λέει και η Σαν.
2: Θα σα πω πρώτα, με την πρώτη κληροφορία περίπου.
0: Σαν κρουασάν. Σαν κρουασάν.
2: Και το BBC Sport βλέπω. Έχει κάνει ανάρτηση. 35 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, έχουμε και απόφαση, βλέπω,
0: απόφαση
2: για τους δύο αστυνομικούς.
0: Α, για το Αλφα Ταφομονίας.
2: Ναι, για το βιασμό σε βάρος 19χρονη, σαν και η τοποθέτηση του εισαγγελέα ήταν για αθώωση από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Δεν υιοθέτησαν λοιπόν την πρότασή του, λόγω αμφιβολιών την αθώωση. Τους γύρισαν ένοχους, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος, κατά πλειοψηφία, κηρύχθηκε αθώος, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Οι ποινές θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

0: Έχουμε. Και έχω ακούσει από ακροατές, πείτε του να κανονίσουμε να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, μεταξύ ναι. ακροατών. Mm-hmm. Ή πέστε στο φίλο τον Παναθηναϊκό από ένα Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια. Το πυγμάχια της εκπομπής, δέξου τον αγώνα σε κλουβί, ο κλουβάτος δεν μπαίνει, δεν μπαίνεις ποτέ σε κάποιον που σου λέει μπες με στο κλουβί με αυτοπεποίθηση. Καλύτερα μπες και κάνε το καναρίνι στο
1: ναι.
0: κλουβί.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αυτός.
1: Να του δίνω καναβούρι λαλά.
0: Τι έγινε ρε, αυτός θα κάνει χέρια έτσι mm-hmm. και όταν σας λέει κάτι κάποιος στον δρόμο και τα αυτιά του είναι αλεσμένα. Τα αυτιά του είναι σαν ζαμπονετυροπιτάκια.
1: Okay.
0: Θα κοιτάτε τα αυτιά. Όταν κάποιος, δηλαδή μου ήρθε εμένα ένας στην παράσταση με σορτσάκι UFC και τα αυτιά του ήταν έτσι. Δεν του είπα εσύ με τι ασχολείσαι. Φίλε,
1: απομακρύνεσαι.
0: Αυτοί φοράνε παντόφλες σε μεγάλο event με κόσμο. Φοράνε παντόφλες, όχι κυριλέ, πλαστική από πάνω. Αυτή την αθλητική. Σορτσάκι, ρηχτός, έκανε μπάνιο, βγήκε έξω και τα αυτιά του ήταν τυροπιτάκια. Δεν είναι ψηλή. Είναι 1,80-77 κιλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καλύτερα να σε τρακάρει αγριογούρουνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Εκεί που οδηγείς με την οικογένειά σου με τρία παιδιά μέσα και λες μια χαρά να περάσουμε. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο κάτω εκεί στο ρέφινο. Πάνω εκεί. Στις τροφές, στο γεράνι ρεφίμνου. Να σε χτυπήσει αγριογούρουνο και να βγεις την κατηφόρα. Παρά να σε πιάσει αυτός με τα αλεσμένα τα αυτιά. Αρκεί μόνο να σε πάρει μια αγκαλιά και δεν είναι για καλό. Και δεν είναι γιατί χάρηκε που σε είδε. Δεν καταλαβαίνεις, μπορεί να σε δείρει με τον αντίχειρα. Με τον αντίχειρα να σε πιέσει τόσο
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εδώ σου στέρνω, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Σε ξέρε, Iron Man, εσύ εδώ.
1: Εδώ το πιο ευαίσθητο σημείο. Κάνεις ανάση, κάνεις τα πάντα. Τσούβι τα λέμε Κυριακή Λιβαδιά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, την Κυριακή στο θέατρο. Εκεί πηγές κρύας από πάνω. Φανταστικά.
1: Κρατικό.
0: Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες και θα κατέβω Λιβαδιά. Επειδή θα κατέβω ωριακά Κυριακή, δηλαδή θα κατέβω 2-3 ώρες πριν. Ναι, θα φάω φρέτο.
1: Δεν θα φας πριν ξεκινήσει παράσταση.
0: Είναι ο βασιλιάς του κατσικιού. Λες να περάσει από αυτόν, μάλλον και γκάλα, κυρία μου. Μάλλον θα πάω εκεί. Θα πάω στον Τίγρη. Ο οποίος είχε γίνει viral, είναι στα νησιά τώρα με αλυσίδα. Ήγκι, μπίγκι, μπίγκι, can't you see. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη, Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: ή από εδώ Βάιος Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο.
1: Ακολουθούν
0: Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο.
1: Και τι θα μας πεις τώρα?
0: Έχω να σου πω πρώτα. Κάτσε να γυρίσει αυτή η σελίδα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Μπες και στη
0: διάρκεια. Τα δικά μου τα αυτιά, ναι, θα πω τα δικά μου τα αυτιά πώς είναι. Το μισό δεν ακούω. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην Big Win. Στην Big Win ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live καζίνο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Γεια σας.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του Ίξο. Έξω από εδώ ο Μανώλης Ουζουράκης.
1: Του Ίξο, όξο. Γι' αυτό δεν παίρνουμε ταυτόχρονα στούδιο. Σ' αφήνω λίγο να πεις πρώτος. Να μην με κοιτάς και αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Και έρχεται τρέχοντας ο Μανώλης Μουσουράκης και μου φέρει την ατζέντα.
1: Η οποία είναι καινή.
0: Λέω, όπα, λέω, θα έχουμε κάτι.
1: Θα έχουμε θέματα, ναι.
0: Δες την.
1: Ένα μάτς.
0: Ισπανία, Βέλγιο στις 10. Ματσάρα, μεν.
1: Καλό μάτς.
0: Αυτό να σου πω κάτι. Το ξέρω και από μόνος μου, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν χρειαζόταν να το δέσω.
0: Κάτι μου κάνει νόημα. Μανώλη, πες μου, αγόρι μου. Και τένις, λέει, αλλά το τένις δεν το έχει γράψει. Έχουμε και τένις, κύριοι. Έχουμε ημιτελικά σήμερα. Ανδρών.

0: Τα τηλέφωνα μας 210-95-79-283-4 και 5. Και είναι Παρασκευή.
1: Και έχω και το συνονόματο μου στέλνει
0: παραλίες.
1: Από την Καβάλα, όχι, τον πατρίωτα εκεί. Τα μέρη μου.
0: Όχι οπουδήποτε, από την Καβάλα.
1: Τι ωραία. Να σε καλά, ρε Σταύρο.

0: Και έχει λοιπόν στις 3.30 τον Φέρι με τον Ζουβέρεφ. Ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος ημιτελικός, γιατί είναι σε 2 ώρες μετά, δεν ξέρω γιατί υποθέτουμε ότι θα πάει τόσο νωρίς το πράγμα. Ο πρώτος αγώνας είναι ο Σίνερ με τον Τζόκοβιτς. Ματσάρα, ματσάρα, ματσάρα. Θα ήθελα να είναι ο τελικός αυτός.
1: Εντάξει. Βες ότι είναι ο τελικός.
0: Μην με χαλάζουν κάτι για οι κάρδιες.
1: Όχι.

0: Και τι είδαμε χθες?
1: Εντάξει, μια Γαλλία που πέρασε πάνω από το Μαρόκο.
0: Έπαιζε μόνη της.
1: Ναι.
0: Και κρίμα, γιατί αυτό το Μαρόκο μπορούσε να παίξει, νομίζω.
1: Δεν έπαιξε.
0: Όντως δεν έπαιξε.

0: πέναλτι, λέει το Εμπαπέ, χθες ήταν για σας πέναλτι, μόνο εγώ είμαι λέει τρελός που δεν το είδα. Σταμάτησε από το καυτό Λονδίνο, 35 βαθμούς.
1: Λίγο τρελός είσαι.
0: Λίγο καυτό Λονδίνο,
1: ναι.
0: Έπαιξε το ρόλο του.
1: Κάτσε σε σκιά.
0: Έλα ρε, εσύ ρε, πώς δεν είναι, τον βρίσκει καθαρά. Εκτός αυτού, γκρινιάζαμε γιατί και καλά, όλη η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή και θα έσπαζε τους Γάλλους. Και μια και λέμε για το πέναλτι, δεν μπορώ πλέον αυτή τη μάστιγα, γιατί σε μάστιγα έχει εξελιχθεί, να κάνουν όλοι βήματα και χαλαρά να σταματάνε ένα βήμα πριν την μπάλα για να εκτελέσουν το πέναλτι. Αν δεν ψαρώσει ο τερματοφύλακας και πέσει, μετά είναι τόσο ασθενές το χτύπημα και τόσο αδιάφορο το πέναλτι που συνήθως το πιάνει ο τερματοφύλακας. Πήγαινε εκεί, μπαπ, μάκι, κακβάρα.
1: Ας βουρντούνατι.
0: Έμα. Και άντε να το κάνω εγώ και εσύ. Να το κάνουν τώρα οι κορυφαίοι. Δηλαδή, θέλω να τα δω, μην πω τίποτα.

0: Είναι όντως λέει καυτό το Λονδίνο, ασυνήθιστες θερμοκρασίες για τον τόπο λέει ο Στάθης. Οπότε...
1: Ελάτε στην Ελλάδα που είναι καλά.
0: Να προσέχετε. Δεν ρε φίλε, αλλάξε τι γίνεται. Εδώ το 35 βαθμούς, όπως έλεγε χθες ο Θεός Ευθυμίου από τη Λάρισα, 35 βαθμοί είναι μια νορμάλ καλοκαιρινή μέρα για αυτούς. Και ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν. Στην Αγγλία, παράδειγμα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, γιατί δεν χρειάζεται.
1: Και αυτοί που πουλάνε κλιματιστικά τι θα γίνουν, κλέφτες?
0: Μα δεν.
1: Να βάλουν.
0: Δεν έχουν σου λόγο.
1: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, με λύπη μου, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο αναξιόπιστος ο Sport FM, θέλω να καταγγείλω κάτι που συνέβη προχθές. Συγκεκριμένα στην εκπομπή σας, κύριε Οδροθύμιο και κύριε Μπάμπη.
0: Είστε ο κύριος που μίλησε μαζί.
2: Κέρδισα ένα δώρο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε 2 ώρες μετά από ειδοποίηση ήμουν εκεί για να το παραλάβω. Η κυρία που ήταν εκεί στην είσοδο μου είπε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και θα ήθελα να πάρω κάτι άλλο, κάτι κάλτσες να μου δώσει. Όταν αντέδρασα,
0: παρουσιάστηκε ο
2: Θύμιος, ο οποίος μου είπε ότι το ζήτημα θα λυθεί.
0: Και όντως θα λυθεί.
2: Μάλιστα προσφέρθηκε και μάλιστα προσφέρθηκε να μου δώσει και ένα δώρο.
0: Για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, σωστά.
2: Αυτό λοιπόν έγινε προχθές. Το απόγευμα και θα συνομιλούσαμε εχθές μέχρι το μεσημέρι για την επίλυση. Έστειλα μήνυμα λοιπόν εχθές το μεσημέρι, υπενθυμίζοντας το ζήτημα στον κύριο Χοδροθύμιο, ο οποίος μου απάντησε ότι σύντομα θα επιληθεί και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχει φτάσει σήμερα Παρασκευή, μεσημέρι, και ακόμα το φοβερό αυτό ζήτημα δεν έχει επιληθεί.
0: Υπήρχε μια επιπλοκή.
1: Τα δώρα πολλές φορές δεν τα έχουμε κρεμασμένα στα αυτιά.
0: Το ξέρει εδώ ο κύριος.
2: Σας είπα, δεν είπε κανείς για κάτι τέτοιο.
0: Σας είπα, μισό λεπτά. Μισό λεπτά.
2: Δεν θα έπαιρνα το δώρο.
0: Σας είπα, δεν θέλετε να με ακούσετε.
1: Θα το πάρετε πάντως το δώρο.
0: Φυσικά θα το πάρετε το δώρο. Ναι. Το ότι δεν το πάρετε άμα γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα το οποίο ήταν μπροστά και είδατε τι έχει γίνει, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και ότι πήραν και όλα τα υπόλοιπα δώρα εκεί, απλά με το συγκεκριμένο έρχε να γίνει μια παρανόηση. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνετε, αλλά βγαίνετε να πείτε πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Το δώρο σας θα το πάρετε, τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σήμερα είναι νωρίς το μάτς.
1: 10 η ώρα.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, που είναι νωρίς.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Είχα συζητηθεί στην άλλη εκεί κατά τις 12 να κάνεις τη βόλτα, να κάνεις το. Το φαγάκι, το ποτάκι, να πάει να γυρίσει. Τώρα 12 η ώρα θα έχει τελειώσει.
2: Τι κάνεις μετά.
0: Είδε πως μάθαμε.
3: Μάτια
0: 35 λέει στην Αγγλία είναι σε 45 βαθμοί. Λέει τα σπίτια είναι φούρνοι, κλιματιστικά έχουμε γίνει, λέει, έχουν γίνει λέει, από παντού sold out. Δεν βρίσκεις να αγοράσεις, λογικό είναι. Παγάκια λέει και παγωτά λέει. Στα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκονται ούτε αυτά.
1: Νεράκι, νεράκι, νεράκι.

Μεταξύ άλλων, ξέρετε ότι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών της βενζίνης, αφού αυξήθηκε 24 την προηγούμενη εβδομάδα και πήρε άνοδο λίγο παραπάνω από τα 34, τώρα θα μας μειώσουν στα 10 λεπτά. Το δούλεμα ρολόι που λέμε.

0: Πούστε, είστε εδώ.
1: Ωραία, πού πάμε. Πού πάμε.
2: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
3: Ο Άντι Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
2: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
4: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
5: Ο Χάρης.
6: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
7: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
6: Προκλήσεις,
7: συγγνώμη.
8: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
9: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
11: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
12: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
11: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
12: Τι είπε?
11: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
13: Όχι.
11: Ναι.
13: Όχι.
12: Επιμένω.
13: Όχι.
12: Ναι.
13: Όχι.
12: Ναι.
13: Όχι.
12: Καλά.
11: Σε... Αυτά είναι...
12: Πάμε break.
10: Και δεν πάμε.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Κρασκόπας 9 η ώρα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι σχεδόν γεμάτο, αν όχι τελώς. Στην αποστολή λοιπόν βρίσκονται η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τυρβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέ, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρή, Ήγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Παμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του Ριμπάλτα με την ΑΕΚ, έχουμε δηλώσει τόσο τον κύριο Ηλιόπουλο όσο και από τον κύριο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος λέει: είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέρος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά η οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου και του δίνει το λόγο το βίντεο που έχει ανεβάσει η ΠΑΕΑΚ. Και ο Ριμπάλτα λέει ότι πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη.

0: Και τι περιμένετε να δείτε, κύριε, σήμερα?
1: Νομίζω ότι...
2: Εύκολα, δύσκολα, Ισπανία ή...
1: Εύκολα, δύσκολα, Ισπανία, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δύσκολο. Έκανε την υπέρβαση του το...
0: Ξέρεις τι γίνεται, και εγώ θέλω να περάσω Ισπανία. Δεν θέλω να ζήσω το χθεσινό, ρε φίλε. Θέλω να δω κάτι.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, να τους κάνουμε ένα...
0: Και θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παίξει λίγο πιο
1: μπροστά. Μακάρι, μακάρι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το βολεύει, να μην το συμφέρει.
1: Μακάρι
0: να ξεμητήσει.
1: Καλά, δεν μπορεί να παίξει και κάτι άλλο.
0: Αυτό λέω, οπότε θα ξεμητήσει όλο το σκηνή.
1: Θα είναι αναγκασμό, έτσι λέγαμε βέβαια και το Μαρόκο, ότι θα έπαιζε, αλλά δεν έπαιξε. Είναι το... Το παίρνω την πρόκριση, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις ομάδες. Και έτσι προσαρμόζονται ίσως.
0: Συμφωνώ, αλλά από την άλλη πρέπει να δεις λίγο και τι ομάδα έχεις, τι παίχτες έχεις, τι μπορεί να παίξεις. Δηλαδή αυτή η ομάδα χθες το Μαρόκο αδείξε τον εαυτό της, νομίζω. Που γιατί στην τελική δεν προκρίθηκε κιόλας.
1: Δεν ήταν αυτό που,
0: ναι,
1: που είχαμε δει τις προηγούμενες, στα προηγούμενα μάτς.
0: Θεωρώ ότι εάν είχε... Η αλήθεια είναι ότι ήταν outsider, αλλά εάν είχε λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει πρόκριση, δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο. Διότι όταν σε πιέζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, 1, 2, 3, 5, 10,
1: θα σκοράρει. Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παίζεις άμυνα τόσο χαμηλά. Δηλαδή, τα στόπερ της ειδικά, στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα, ειδικά στο πρωτομήχρονο, έπαιζαν πάνω στη γραμμή.
1: Ήταν σφουγγαρισμένα πιο μπροστά.
0: Σύντομα, πάνω στη γραμμή, δηλαδή, πόσο να αντέξεις. Όταν έχεις παίκτες να αντιμετωπίσεις που και μισό μέτρο να τους δώσεις θα σουτάρουν. 1, 2, 3. Έβαλα την κολάρα Εμπαπέ, σχόλασε ο χρόνος. Επίσης, κλείσου πίσω. Προσπάθησε να βγεις σε διάρκεια επιθέσεις, να κάνεις κάτι.
1: Δεν βγήκε καθόλου.
0: Είσαι χωρίς τελική, νομίζω, στο πρώτο μήχρο να έκανε μία στο τέλος.
1: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια
0: καλά.
1: Σας ακούμε, ναι.
3: Ο Απόστολος είμαι από το Σικάγο, το κατακόκκινο.
1: Γεια σας, τον Απόστολο.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σαν μπορείς, γιατί σε ακούμε πολύ χαμηλά.
3: Ένα λεπτό.
0: Βέβαιος. Το Σικάγο τώρα εκεί θα είναι πρωί. Πρωί.
3: Καλύτερα τώρα.
0: Τώρα ναι. Θα σαν να είσαι εδώ στο Παγκράτη. Τη Σικάγο, την Παγκράτη.
3: Okay.
0: Τι ώρα είναι εκεί?
3: Τώρα είναι 7 παρά 20.
1: Όπου θα να γίνει.
3: Χάρα. Είμαστε 8 ώρες.
0: Χάρα.
1: Ωραία.
0: Καλή σου μέρα λοιπόν.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, με αυτή τη Γαλλία που είδαμε χθες, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μεγαλύτερο φαβορί από τη Γαλλία? Δεν νομίζω.
0: Όχι, όπως μας έχει δείξει όλο το τουρνουά.
1: Ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο φαβορί. Αμέσως μετά είναι Ισπανοί.
0: Δηλαδή ακόμα και όταν...
3: Ναι, αναρωτιόσασταν πού ήταν το Μαρόκο, πού τους κατάπιανε.
1: Ναι, αυτό
3: δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήρε το κέντρο, οι Γάλλοι πήραν το κέντρο εύκολα και μπορούσαν να δημιουργήσουν οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο ευκαιρίες.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Το πλάνο του Μαρόκου δεν μπορεί να είναι τα μπορώ να πείσω και... Δηλαδή, εάν δεν τους βγάλω και λίγο από την περιοχή μου με κάποιες αντεπιθέσεις για να με φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργήσω καταστάσεις, όσο σε εγκλωβίζει η Γαλλία με τόση ποιότητα που έχει μπροστά, αποκλείται να μην το βάλει.
3: Μα στο δεύτερο μήνα μπήκε καλύτερα το Μαρόκο και πίεσε, προσπάθησε να πιέσει δηλαδή. Ευκαιρία κλασική δεν έκανε και οι άλλες αντεπιθέσεις ήταν φωτιά. Μπορούσαν να βάλουν ένα τρία γκολ τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, θα παίξεις πίσω, αλλά όχι τόσο και μόνο πίσω. Επίσης, δέχεσαι τον κόλλο από τον Εμπαπέ στο 60, πόσο το δέχτηκες. Δεν γίνεται σε 35 λεπτά να μην μπορέσεις να βγάλεις τρεις φάσεις σημαντικές, ενώ είσαι στο Μαρόκο.
3: Α, δεν μπορούσανε, τους κατάπιανε. Εκείνος το Ραμπιό έκανε απίστευτο παιχνίδι, ήταν παντού. Δηλαδή, πήγαν περιπτώσεις που ήταν στην επίθεση το Μαρόκο και νόμιζες ότι η Γαλλία είχε 15 παίχτες, όχι 11. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλά τους χώρους.
1: Δεν τους μετρήσαμε αυτό... πάντως, αλλά μπορεί να ήταν και 15.
3: Ήταν απίστευτο ο τρόπος που παίζουν. Σήμερα το πέσαμε.
0: Όχι, εσύ ολοκλήρωσε, να τα ρωτήσω μετά αυτό που θέλω.
3: Ωραία, τώρα με το Ισπανία-Βέλγιο, οι Ισπανοί έχουν δείξει ότι είναι κοινικοί και το Βέλγιο ότι...
0: Έχει μια φαίλεια.
3: Ότι να είναι. Δηλαδή, Έχει μια αφέλεια, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Και εγώ νομίζω θα είναι καλύτερο από χθες. Να σου πω, εκεί στην Αμερική τώρα πώς θα αντιμετωπίσαν μέχρι τώρα, μέχρι τη στιγμή που ήταν οι ΗΠΑ μέσα στη διοργάνωση και πώς την αντιμετωπίζουν τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον?
3: Όχι,
0: τίποτα.
3: Η κουλτούρα γύρω από τον αθλητισμό εδώ είναι τελείως διαφορετική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και από την κουλτούρα των υπόλοιπων χωρών του κόσμου. Εδώ είναι show business,
1: είναι show,
3: θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, θα φύγουν από το γήπεδο, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
3: Και έχουν και μία αφέλεια και οι ομάδες τους στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Εγώ δεν ξέρω γιατί πάνε στο γήπεδο.
0: Για να το ζήσουν όλο αυτό το show.
3: Όχι, πάνε για να πιούνε.
1: Να κάνουν τα λαβέρι.
3: Πάνε πριν τον αγώνα μία ώρα, ας πούμε, όταν γίνεται το American Football. Πάνε τον αγώνα τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα. Στείνουν τα αυτοκίνητά τους έξω στο πάρκινγκ, βγάζουν ψυταριές, ψήνουν και αρχίζουν να πίνουν. Σταματάνε να πίνουν μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή για αυτούς είναι μια αφορμή.
0: Δεν είναι
3: αφορμή για να πιούν. Δεν είναι αφορμή για να βγουν έξω από το σπίτι. Δεν έχουν την ίδια αθλητική κουλτούρα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και κατά συνέπεια ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή είναι show business, δεν είναι κάτι άλλο. Και θα τελειώσει το παιχνίδι και θα μείνουν εκεί. Ωραία, τέλειωσε. Πάμε σπίτι τώρα. Έχουμε άλλο πράγμα να κάνουμε.
0: Σου λέει υπάρχει ακόμα
3: εδώ. Τόσο μεγάλο μέρος
0: του Νταβαντούρη, ναι, υπάρχει εδώ πιωτό.
3: Και το άλλο που ήθελα να πω για αυτό το τουρνουά είναι νομίζω ένα μέτριο τουρνουά συνολικά με τον αριθμό των αγώνων που γίνανε. Θα έχουμε να θυμόμαστε το παραλίγον κάτω της Αργεντινής στα δύο παιχνίδια. Την κολάρα που πέταξε το παιδί από το Κάπο Βέρντε, από το πλάι, αυτό το απίστευτο γκολ. Και πιο πολύ μάλλον το θυμόμαστε για τα γύρω-γύρω. Για τα γύρω-γύρω, πολύ έγινε μια ψυχή εκεί πέρα. Για τα γύρω-γύρω, παρά για το αγωνιστικό. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε ή όχι.
0: Συμφωνώ, εγώ κρατάω και δύο πραγματάκια ακόμα, που και εμένα δεν με έχει καθυλώσει αυτό το Μουντιάλ, δεν το θέλω από τα καλύτερα που έχω δει. Κρατάω ότι πολλά μάτς κρίθηκαν από το 85 και μετά, τουλάχιστον μας κράτησαν το ενδιαφέρον, και ότι κάποιοι μεγάλοι πρωταγωνιστές όντως αποδείχθηκαν πρωταγωνιστές και μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο απ' έξω βάσει ονομάτων.
3: Δηλαδή, για το Μέση λέμε τώρα.
0: Μέση, τον Εμπαπέ, τον Κέιν, τον Χάλαντ. Δηλαδή, πολλοί πηγαίνουν ως πολύ μεγάλα ονόματα σε μεγάλα τουρνουά και δεν τα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Τώρα τουλάχιστον οι ηγέτες των ομάδων, οι περισσότεροι πήραν την ομάδα τους από το χεράκι.
3: Τώρα που είπα Μέση, είναι μεγάλη υπόθεση που έχουμε τύχει σε αυτή την περίοδο που παίζει αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικός. Είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή όσο πήγε να το πείτε δεν θα το διανοώ το πριν 15 χρόνια, ας πω ότι θα μείνει τόσο ψηλά.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει και την δική του εποχή, θα πω εγώ. Και όλων αυτών. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Απόστολε, γιατί φίλε Ανδρέα, είναι λογικό όταν παίρνουμε 500 με 1000 μηνύματα κάθε μέρα, με χαιρετίσματα κτλ. Να μην μπορούμε κάθε μέρα να λέμε όλα τα χαιρετίσματα και όλα τα ονόματα κτλ. Αν έχεις πρόβλημα με αυτό, σήκωνε το τηλέφωνο σου, πρέπει να τηλέφωνο να ακουστείς. Εντάξει, μπράβο.

0: Στο μεταξύ, ο Τάχα Άλεο, 28χρονος εξτρέμ, που φαίνεται να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Δικέφαλου. Όσο όμως να λέω ότι
1: είναι πολύ υδραυλικός.
0: Είναι μαμούνι. Mm-hmm. Το θυμόμαστε περισσότερο από τα παιχνίδια της Μάλμε. Μπορώ, λέει, να το επιβεβαιώσω. Ναι, υπάρχουν, λέει, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω. Ουσιαστικά μας λέει για το ενδιαφέρον των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, της ομάδας του ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώνει μέχρι εκεί. Όχι ότι είναι κοντά ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη Μάλμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο. Είπε δεν είναι αυτή η αίσθηση που υπάρχει. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό που κάνω εδώ τώρα. Αλλά το άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.

0: Στο μεταξύ, υποδοχή ηρών τη εθνική ομάδα τη Αιγύπτου κατά την άφηξή του στην πατρίδα του μετά τον απόξυμο από την Αργεντινή. Άλλωστε, οι Αιγύπτιοι θέλουν.
1: Το κάνανε λίγο λύσα.
0: Ναι, θέλουν να έχουν αδικηθεί. Οπότε έχουν πέσει με πολύ ψηλά το κεφάλι. Κόντω πέσαμε στο κεφάλι. Εγώ από πέραν των διαιτητικών ή όχι.
1: Αλλά μέχρι εκεί ήταν. Δεν μπορούσαν και κάτι άλλο.
0: Και να σου πω κάτι, το είχε στο χέρι στο παιχνίδι και κατάφερε να το χάσει.
1: Okay.
0: Δηλαδή πήγε να κάνει όντω. Έφτασε το σημείο να κάνει την υπέρβαση.
1: Είσαι 2-0 μπροστά και στο 80. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντω ακριβώ για το λόγο ότι η ομάδα έδειξε αυτά τα στοιχεία, η Ομοσπονδία ανανέωσε τα συμβόλαια των Χωσάμ Χασάν και του αδελφού του, του Ιμπραήμ Χασάν. Οπότε μέχρι το 2030 θα βρίσκονται στο τιμόνι.
1: Κάνα ψηλό του έδωσα.
0: Φαντάζομαι πω ναι. Να πούμε ότι αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές αυτοί είχαν αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαγκντή.
1: Ήταν εκείνη η φουργιά.
0: Ναι.

θα με περάσεις απέναντι. Σε εκμυστηρεύτηκα που έκρυβα τους ανεκπλήρωτους θησαυρούς μου. Πέντε βήματα. Πίσω από την ελιά στον κήπο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εκδεικτικός με την ατζέντα του Μανώλη Μουσουράκη.
1: Ορίστε.
0: Μας δείχνει τα αγκάθια του.
1: Ωραία.
0: Και εκτός από το τένις που κομματάρα κράτησε Δημήτρη Ισφάκου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων και τα τένις και τα λοιπά, έχει και Diamond League σήμερα με Τεντόγλου και Τζέγκο στο Μονακό. Για τους αναλάτρες του Στίβου.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι άλλο να κάνουμε?
1: Τίποτα.

Last Dance που λένε και στο χωριό μου που είδαμε. Καθώς αποσύρεται από την εθνική του και θα τον κλαδούμε σε παγκόσμιο κύπελλο τουλάχιστον και πουθενά άλλου. Ο Σαντιό Μανέ με τη φανέλα της Σενεγάλης. 130 συμμετοχές παρακαλώ. Πεκτάρα, να ξέρετε, λέει ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή την σημαία. Έδωσε το καλύτερο μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα στεναρά για την πατρίδα μας. Αναφέρει ο Μανέ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

0: Με ερώτηση για τον Νικορέστη. Ρωτήστε τον λέει που τρώει μετά την επίδαυρο στο θέατρο. Η απάντηση Λεωνίδας απορρίβεται. Ναι, είναι πολύ mainstream.
1: Εγώ διαβάζω ότι έχουν φτάσει οι εταιρείες. Διαβάζω το ένα αυτό της Μινώα ότι κάνουν δόσεις με πιστοτική κάρτα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή που βγάζεις τα εισιτήριά σου για μήλο, για τάδε, για αυτό, και τα βγάζεις με δόσεις. Φοβερό.
0: Εξυπηρετεί τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Φαντάσου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή πραγματικά. Αν θέλει μια οικογένεια να πάει σε ένα νησί.
0: Α, θες και όλη την οικογένεια.
1: Λέμε τώρα, να είναι πατέρας, μάνα και δύο παιδιά.
0: Να μένει και κάποιο σπίτι να το φυλάει.
1: Να μείνουν οι γείτονες. Να τους κάνει να πάνε 10 μέρες.
0: Πόσες?
1: 10 μέρες.
0: Πού ζήτησε, αγόρι μου?
1: Έχω βγάλει ένα κουστούμι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2.000. Τουλάχιστον.
0: Τι λες, πολύ λίγα λες. Πλάκα και αυτό.
1: Να είναι, ξέρεις, να τρώνε.
0: Περίμενε, σου πω.
1: Τα απαραίτητα.
0: Λοιπόν, αν είναι μια ομάδα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά,
1: να.
0: Εκατάλμα κάτω από 120-30 ευρώ δεν θα βρεις. Δηλαδή ένα απλό δίκλινο κάνει 80-100 ευρώ, ξέρω, ναι. Άρα 10 μέρες 120 ευρώ σου λέω να μην πάρεις τέτοιο, 1200.
1: Ένα χιλιάρικο.
0: Ένα χιλιάρικο για σένα, παιδί, με τσίφτης και μερακλής.
1: Και ωραία. 4 εκατοστάρια για τα μεταφορικά.
0: Χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πώς θα πήγε με τα πόδια, τι θα κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Βάλε και το αυτοκίνητο, δεν πάει 6-7 εκατοστάρια.
1: Σουβλάκια να τρώνε κάθε μέρα.
0: Τι σουβλάκια, με 300 ευρώ. Ναι. Για 4 άτομα, 10 μέρες.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τώρα θα πεις, τα λέω επειδή είμαι πασόκος και τα λοιπά. Αλλά εγώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είσαι, αν είσαι πασόκος.
0: Όχι, άλλο θα να πω. Όταν ήμουν εγώ μικρός.
1: Τα λέω και εγώ που δεν είμαι πασόκος, είμαι μαλάκας.
0: Όχι, όχι, άλλο θα να πω. Ότι όταν ήμουν μικρός, εγώ είχα μάθει όλοι γύρω μας, και δεν εννοώ ευκατάστατη, η φυσιολογική, η κανονική μεσαία τάξη, η μικρομεσαία, κάναν διακοπές, αν όχι ένα μήνα, 20 μέρες κτλ. Νοικιάζανε ένα σπιτάκι, ρόμψη του λέτε κτλ. Και πηγαίνανε όλοι 15-20 μέρες τουλάχιστον διακοπές κτλ. Τώρα δεν ακούω άνθρωπο, ακόμα και με καλή δουλειά και καλές οικονομικές αποδοχές, να κλείνει να πάει σε ένα νησί πάνω από 5-6 μέρες.
1: Ναι.
0: Από την άλλη λέω, ναι, με 800 ευρώ πήγαινε έλα. Ναι, άμα εδώ σου τόσο το πήγαινε έλα, είναι σαν την Αμερική. Δεν κάνεις 2 μέρες, ρε φίλε, μόνο, ρε, να βγάλουμε τα έξοδα.

Στις διακοπές λέει, κάτω το τραγούδι, δεν χρειάζεται αμάξι, κινητό, φαγητό, νερό. Γι' αυτό λέει, λέω ότι για διακοπές λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο. Εντάξει, φίλε, αφήστε το κινητό. Τώρα δεν θα τρως, δεν θα πίνεις νεράκι, δεν χρειάζεται αμάξι, αναλόγως. Κάποια στιγμή θα πας και για ένα μπάνιο. Πού θα πας για μπάνιο?

0: πάει πια, λέει, η μεσαία τάξη. Τώρα, αν τον ακούσει κάποιον να τη λέει, είναι σίγουρα πάνω από 40. Είναι σαν να λες ότι άκουγες μουσική από κασέτα. Ισχύει, αλλά δεν θα έπρεπε να ισχύει. Λοιπόν, Νικόλας Χανιωτάκης κοντά μας, λίγο χρόνο έχει, ας τον αξιοποιήσουμε. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Για χαρά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Τι κάνουμε, ψέματα λέει.
2: Πάρα πολύ. Αυτές οι φωνές ηχούν γάργαρες στα αυτιά μου.
0: Έχεις κάτω από κάνα πλάτανο τώρα, πεις καμιά τσικουδιά.
2: Λοιπόν, βλέπω αυτή τη στιγμή το λιμάνι των Χανίων, το Ενετικό.
0: Δεν στο παγώ, ναι.
1: Να σου πω τώρα.
2: Ναι. Είμαι εδώ στο μπαλκόνι μου, κερνάω ελάτε απάκι, κερνάω αντικριστό.
0: Του κάνεις χειρότερο, όλο και χειρότερο να ξέρεις τώρα.
2: Τι κάνετε στην Αθήνα τέτοια περίοδο, δηλαδή.
1: Έλατε. Τι κάνουμε.
2: Τι κάνετε.
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε σε καλές τιμές.
0: Εσείς τι κάνετε και στα Χανιά?
2: Θράψη.
0: Ναι, τύπος, είναι γεγονός, αλλά τύπος. Με ποια παράσταση από όλες?
2: Λοιπόν, παράλληλα παίζουν και η παράσταση του Νίκου Ξυλούρη, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που γίνεται ο χαμός.
0: Λογικό.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Ελπίζω να μην μας ακούει η αστυνομία, αλλά μέχρι και μπαλωτιές παίζουν.
1: Πού παίζει αυτό?
2: Λοιπόν, παίξαμε Ηράκλειο, παίξαμε Αρχάνες, παίξαμε Ρέθυμνο και σήμερα παίζει στην Ανατολική Τάφρο στα Χανιά.
1: Ωραία.
2: Σήμερα και αύριο. Μετά παίζουμε Φραγκοκάστελο μέσα στο κάστρο, στα Σφακιά.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Και κλείνουμε την Τρίτη με την ιστορική παράσταση στα Νόγια.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι.
2: Παράλληλα, είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ, που παίζει σήμερα στο Ρέθυμνο και μετά πάει η Ηράκλειο την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Τα έχει φτιάξει, έτσι χάκα, κόλλα στην Κρήτη.

0: να κουβαλάει τα σκηνικά, δεν θέλετε?
1: Είναι... Έλα, έλα.
2: Όχι, εμείς δεν είμαστε να κουβαλάμε σκηνικά, δικά μου. Πάμε, εμείς είμαστε μυαλοπόλτες.
1: Πάνω στη σκηνή θα σας βγάλω. Πάνω στη σκηνή θα σας βγάλω.
2: Στο τέλος, τελευταία παράσταση για να μην, όταν βγει το κακό το όνομα, να μην έχουμε άλλη παράσταση.
0: Να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο.
1: Τίποτα, τίποτα. Τι γίνεται, έχουμε πολλά πράγματα να σας πω. Έχουν ξεκινήσει τώρα τα φεστιβάλ, στο θέατρο γίνεται χαμός, ξεκίνησε η Επίδαυρος. Έχουμε τώρα 10 και 11 του μήνα, σήμερα και αύριο, μια πολύ σημαντική παράσταση, Βάτιχες του Ευρυπίδη, που συμμετέχουν οι Tiger Lilies. Είναι επισκηνής σε αυτό το ιστορικό συγκρότημα, αυτή η μπάντα, που το κάνει ακόμα πιο χαρακτηριστικό το έργο αυτό, του δίνει μια ταυτότητα. Από τον Γιάβορ Γκάρντεφ, η σκηνοθεσία, και παίζουν και στο θέατρο Βράχων, θα έχει και την ευκαιρία ο κόσμος να το δει, αν δεν καταφέρει να πάει Επίδαυρο. Ένα εμβληματικό έργο φυσικά του Ευρυπίδη. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τα ανεξάρτητα κράτη του
0: Αντώνη. Όποιος μπορεί να πάει να το δει αυτό,
3: πραγματικά
0: όπου
3: είναι.
0: Βρεθεί, όπου σταθεί στην πόλη του, στη διπλανή πόλη, προσυπογράφω με δύο χέρια.
1: Το είδα και εγώ, παίζει τώρα Δεάκιο, θέατρο Βράχων και Κατράκιο.
0: Εγώ το είχα δει τις πρώτες εβδομάδες, πριν γίνει αυτός όλος ο τόρος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχω δει την τέταρτη, πέμπτη παράσταση που έκανα τα παιδιά. Φανταστική αυτή η συντέλεση του έργου. Πραγματικά, όποιος το έχει κοντά του, όποιος έχει ημερομηνία διαθέσιμη, να τρέξει.
1: Ναι, πραγματικά. Επίσης, ο Καταφαντασία Ανασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, πρωταγωνιστή, έχει ξεκινήσει την περιοδία του. Ένα έργο του Μολιέρου, κομμωδίας, παρταριστή, παίζουν και πολλοί φίλοι μου εκεί, ο Ιωάννης Απέργης, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Θάνος Ομπίρκος, άνθρωποι που δουλεύουμε κάθε χρόνο παρέα. Παίζει στο Κυπροθέατρο Παπάγου, σήμερα το βράδυ. Και άλλες πολλές παραστάσεις, ο καθένας στην περιοχή του έχει την ευκαιρία, είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες. Τώρα έχονται παραστάσεις σε εμάς, δεν χρειάζεται να πάμε εμείς εκείνες.
0: Ισχύει, το καλοκαίρι είναι. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις τι, δεν κλείνεις και μέσα, κάνεις μια έξοδο, είσαι σε ένα ανοιχτό χώρο. Και πραγματικά απολαμβάνεις.
3: Για το χειμώνα θα μας δώσει κανένα tips?
1: Λοιπόν, για το χειμώνα θα κάνω ένα βουκολικό έργο.
0: Ναι, για αυτά είμαστε.
1: Το οποίο λέγεται παράσταση «Η Λύκη» του Ντίνου Σπυρόπουλου. Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες. Και θα συνεργαστώ, θα είναι μια παράσταση μόνο με άντρες. Αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες φυσικά. Αλλά αυτό το έργο είναι μέσα σε μια στάνη, 5 γιδοβοσκοί.
0: Όπα, ναι.
3: Αν αυτός γυρεύει,
0: έχουμε πολλούς
3: εδώ, έτσι.
1: Παιδιά, θα ταιριάζατε γάντι σε αυτή την παράσταση. Είναι Απόστολος Γκλέτσος,
0: ναι.
1: Γιώργος Κρανιώτης,
0: ναι.
1: Γιάννης Νταλιάνης,
0: ναι.
1: Σωτήρης Μανίκας, ναι. Και ο Ντίνος Σπυρόπουλος που είναι και ο συγγραφέας του έργου.
0: Ένα δεν έχει θέση για μας, έπρεπε να αφήσετε μια θέση.
3: Κάτι ρε παιδί μου.
1: Και Μπάμπης Χριστόγλου, Σταύρος Κοντροθύμιος.
3: Βάλε μας να τρώμε.
0: Για λίγο, όχι ένα πέραμα, να είμαστε εκεί ντεκόρ και να τρώμε παραδίπλα.
1: Στο σημείο που τρώνε την προβατίνα.
3: Έτσι.
0: Μπράβο. Ή να είμαστε αραχτοί να κοιμόμαστε εκεί στη στάνη ρε παιδί μου. Ή να κάνουμε δύο παρέμβατα του τύπου, μην αγχώνεστε αδέρφια, τα φέραμε τα ζώα μέσα, πάμε να κοιμηθούμε και ξαφεύγουμε.
3: Όχι όλα, αλλά φέραμε κάποια. Δύο περάσματα.
1: Δύο περασματάκια, να μυρίσει και λίγο τίκνα το πράγμα.
0: Ναι, ρε, να δώσουμε ένα άλλο στίγμα.
3: Ωραίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό.
1: Ναι, και είναι και ένα νέο ελληνικό έργο που είναι καλό να στηρίξουμε τα νέα ελληνικά κείμενα, όπως είπαμε και για τα ανεξάρτητα κράτη, γιατί υπάρχει καλή ελληνική πένα και στις μέρες μας. Και καλό είναι να τις δίνουμε τη δέουσα προσοχή.
0: Και να σου πω και κάτι, εκτός ότι έτσι θα βγουν και τα νέα παιδιά μπροστά, νησάφει πια με όλα τα κλασικά που έχουμε δει. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόταση, επειδή με εννοώ μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη οπτική ματιά,
1: ναι.
0: Απλά τώρα για να καλύψουμε τη φιλματοδοξία του Χονδροθύμιου που θέλει και αυτός όπως και άλλοι 185 να πεθάνει.
3: Εν τω μεταξύ αυτός την έχει ψωνίσει τώρα, Νικορέστη. Επειδή έχει πάει και έχει δει πέντε έργα, νομίζω ότι έχει γίνει ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και τα λοιπά. Την έχει ψωνισμένη, ναι. Μην αρχίσω το δούλευμα και τον εβάζω να κάνει κριτική στο site για τα θεατρικά.
1: Μην το κάνεις, έχουμε
0: πήξει
1: στους κριτικούς με γιώτα.
0: Όχι,
1: δεν θέλουμε. Όχι άλλη κριτική, όχι άλλα σεράκια.
0: Νικορέστη, πλέον δεν διαβάζω τίποτα για το έργο που θέλω να πάω.
1: Μπράβο, Σταύρο.
0: Υπάρχουν φορές που μπορεί να μην διαβάσω ούτε καν λεπτομερώς την υπόθεση. Δηλαδή να ξέρω όπως λες εσύ αυτό.
3: Εγώ
0: είναι πέντε άνθρωποι, πέντε άντρες.
3: Πάντα από τότε που ήμουν στο θέατρο τέχνης, πάντα, δηλαδή ό,τι ανέβαζε το θέατρο τέχνης, η κριτική ήταν θρίαμβη. Ό,τι ανέβαζαν όλοι οι άλλοι, τους αλλάζανε τα φώτα. Πάντα, δηλαδή είχα αυτή την απορία. Από πού και ως πού, ρε φίλε, εσύ μπορείς να καθίσεις και να κάνεις μια ολοκληρωμένη κριτική τώρα και να, ξέρω, με πράγματα, με τα λοιπά, βλέποντας πολλές φορές, έχοντας πιασμένη την κόμενα από το χέρι στο θέατρο να δεις την παράσταση και μετά να γράψεις χίλιες λέξεις και να τους ακατέψεις όλους.
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή. Ειδικά στο θέατρο, αν μου επιτρέπετε, ειδικά στο θέατρο, που είναι κάτι θνησιγενές, δηλαδή γεννιέται, ζει και πεθαίνει στα μάτια του θεατή μπροστά, μέσα σε δύο ώρες.
3: Και κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο. Ουσιαστικά κάθε μέρα δεν είναι το ίδιο.
0: Αυτό λέει και ο
1: Ακριβώς.
3: Ναι.
1: Παιδιά, πόσο μάλλον στις περιοδίες που βλέπουμε ότι ξαφνικά πετάγεται μια κρίδα πάνω στη σκηνή και η ηθοποιή.
3: Ναι, προχθές, ναι.
1: Δεν την βγάλετε. Έγινε προχθές με τη Ματίκα και τον Ιορδανίδη.
3: Που μπορεί να μην χωράνε όλα τα σκηνικά, να είναι διαφορετική όλη. Παρουσία.
1: Η Μάνσταρ Χάνες έπεσε το ρεύμα μια φορά, προχθές έγινε χαμός. Ήταν και ωραία στιγμή, γιατί συνεχίσαμε την παράσταση και έγινε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα μαγική. Αλλά κουνήθηκε η παράσταση, δηλαδή αλλάξαν τα πράγματα, δεν ήταν όπως την προηγούμενη μέρα. Το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία, τη μοναδικότητας και ο θεατής καλό είναι να τη βιώνει έτσι, μοναδικά. Όταν την κριτικάρεις, αυτός που θα διαβάσει την κριτική σου θα πάει να δει την παράσταση και θα δει μια άλλη παράσταση.
3: Μου έλεγε ένας μεγάλος Έλληνας, τεράστιος, δεν θέλω να πω το όνομα του, για τους κριτικούς κινηματογράφου. Μου λέει έχουμε 10 κριτικούς κινηματογράφου και βλέπω ένα έργο, ο τρελός και η τρελή, ξέρω εγώ, τώρα υποθετικό το έργο. Παίρνω την άλλη μέρα τις εφημερίδες που έχουν την κριτική τους, οι 10 κριτικοί και ξεκινάνε από το 1 έως 5 βαθμολογούν αυτοί. Και οι 10 είχαν διαφορετικό βαθμό στο έργο.
1: Ακριβώς.
3: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου λέει.
0: Ναι. Το μόνο.
3: 0, 1, 1,5, 2, 3, 5 ο άλλος.
0: Εκεί ξέρει μόνο τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς επειδή είναι υποκειμενικό,
3: ναι.
0: Να έχεις τσεκάρει και να πεις το γούστο του Χριστόγλου ψιλοταιριάζει με το δικό μου, οπότε αν άρεσε το Χριστόγλου, μάλλον θα μ' άρεσε ή το ανάποδο. Αλλά μέχρι εκεί.
3: Έχω ρίξει Χριστοπαναγία στο Δανίκα.
0: Εσύ τώρα και να ρίξεις το για πάνω να
3: στο Δανίκα που με έστελνε να δω κάτι το θορυκτό ποτέμκι. Α, σε μας σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Νικολέκη, πότε θα έρθεις στην Αθήνα ή θα ξεχειμονιάζεις
1: παιδί. Επιστρέφω την Τετάρτη, μετά την παράσταση στα Νόγια, επιστρέφω την Τετάρτη στην Αθήνα. Και θα αρχίσουν οι παραστάσεις να πηγαίνουν προς τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε έρωτη κανένα ταξιδάκι θα κάνω. Εγώ εκμεταλλεύομαι την περιοδία για να γνωρίζω την Ελλάδα που έχει υπέροχα
0: μόνο. Υπέροχο.
3: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε ένα πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βγήκε από τον Ηρακλείο νέος του προπονητής, ο Ματσάρη. Θα κάνω, λέει, αυτά που πρέπει. Νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Δηλώνει δηλαδή πάρα πολύ ωρεξάτος ο Βάλτερ Ματσάρη.
1: Με τον Μονεβάσκετ το βλέπω κανένα τρίμηνο.
0: Θα δούμε. Έχει πει πολλά, λέει. Νιώθω ότι ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου. Είμαι εδώ γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Είμαι άνθρωπος της θάλασσας. Εντάξει, θα λέω και ήρθε ο Μαϊκός, μια χαρά. Ναι, μου πρώτα λέει κάποιες χώρες, λέει, στις οποίες άλλες είχαν πόλεμο, λέει, άλλες ήταν.
1: Ναι,
0: ήθελε και το μέρος. Είναι μερακλής άνθρωπος. Επέλεξε και μέρος.

0: τιμές που στέλνει ο κόσμος, τις τιμές λες και μπορείς να κάνεις κάτι από αυτού. Πόσο έχει πάει το σουβλάκι, μπάμπι το σουβλάκι λέει 4,5 ευρώ, μπάμπι για πόρο λέει με αυτοκίνητο 5-10 κτλ.
1: Φίλε, ο κόσμος είναι σε μια απόγνωση. Μην το, το περνάς.
0: Καθόλου δεν το περνάς.
1: Όχι. Πάει άλλος να πάρει 3 σουβλάκια για να ταΐσει τα παιδιά του. Και θέλει 15 ευρώ. Δεν είναι αστείο πια.

0: Κομματάρα μεν, εντελώς άκερο. Δε, αλλά εμείς γουστάρουμε το κομμάτι και το βάζουμε. Γεια σας, Καρατζαφές κοντά μας.
1: Μερακλώσαμε. Παρασκευιάτικα, ωραία.
0: Είμαστε και Μερακλείδες, έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Τι κάνετε, λοιπόν, κύριε μου, πώς είστε?
1: Καλά. Αν έβαζε και τον γκολ το Μαρόκο, θα ήμασταν καλύτερα.
0: Τι να βάλε, εδώ σου δεν έκανε καλά.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Για να μας κάνεις.
1: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάει πλάκα στην πλάκα η Γαλλία με Δευτέρα,
0: ναι, ζωστά πάει, αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω. Λίγο πατάει γκάζι σε κάποια διαστήματα.
1: Ναι,
0: κάνει
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν οι περισσότεροι παίκτες της Γαλλίας. Και από μια πολύ βεβαρημένη χρονιά, έτσι.
1: Σωστό. Ισχύει για όλους, βέβαια.
0: Όντως ισχύει για όλους, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις και πόσο στα κόκκινα παίζουν κάποιοι. Και σε τι προτάσμα, με τι απαιτήσεις και με τι ρόλους.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια νομίζω είναι και θέμα ντεσάν. Δηλαδή, ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Εμπαπέ και ο Λόγκο που έχει βρει στην Εθνική Γαλλία. Λοιπόν, θα πούμε και τα τρία ματσάκια από την Παρασκευή.
0: Άπλας. Ναι, μ' αρέσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Να πούμε ότι αφήνουμε πίσω μας και τα χοντρά ξενύχια, έτσι.
0: Έχουμε ένα.
1: Εντάξει, αλλά είναι ξημερώνει Κυριακή, οπότε...
0: Μη μου λυπάσαι.
1: Ναι. Οι Φούριας Ρόχας, λοιπόν, ονειρεύονται την κατάκτηση ενός δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2010. Απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός στο Λος Άντζελες. Είναι η κίτρια ομάδα στον ημιτελικό της τρίτης κόντρα στην Γαλλία στο Τέξας. Έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε φαίνεται μέσα στο τουρνουά από παιχνίδι σε παιχνίδι όλο και να βελτιώνεται. Μετά το σοκαριστικό 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και τουλάχιστον γιατί δεν είχε και τελικές, δεν είναι ότι απλά δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Είχε ένα εύκολο 4-0 με τη Σαουδική Αραβία, το 1-0 με Ουρουγουάη για να πάρει την πρωτιά, ένα εύκολο 3-0 με την Αυστρία και κατόπιν το θρίλερ με το γκολ του Μερίνο στο 90 κόντρα στην Πορτογαλία. Να πούμε τώρα ότι παίζει ο Ντελαφουέντε, όπως έχει δει Σταύρο μου, αυτό το τικιτάκα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, αλλά πλέον παίζουν και πιο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι μόνο το τικιτάκα με 800 πάσεις μέχρι να υπνοτιστεί ο αντίπαλος και να πέσει κάτω. Επιχειρούν να περάσουν και τις κάθετες μπαλιές που τις περνάνε με αποκορύφωμα την κάθετη που έκανε γκολ ο Μερίνο. Το σπουδαίο στατιστικό τους είναι ότι είναι η μοναδική ομάδα πλέον με μηδέν φαστητικό στο τουρνουά. Στο σύνολο είναι 6 παιχνίδια σε Μουντιάλ μια παραβία στη Εσία, που σημαίνει κάτι περισσότερο από 10 ώρες ποδοσφαίρου. Από την άλλη, τώρα το Βέλγιο έχει προκριθεί για δεύτερη φορά στα 3 τελευταία Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει σε προημιτελικούς και στην προϊστορία υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μάτς το 1986 στα γήπεδα του Μεξικό, όταν είχε αποκλείσει στα προημιτελικά επίσης τότε την Ισπανία στη δικασία των πέναλτι. Το Βέλγιο που έφτασε ως εδώ περνούσε μια μεγάλη λαχτάρα με τη Σενεγάλη, επική πρόκριση μέχρι το 86, έχανε 0-2, πέρασε την παράταση με 3-2. Πριν δεν είχε δείξει κάτι, ισοπαλία με Αίγυπτο, ισοπαλία με Ιράν, 1-5-1 με τη Νέα Ζηλανδία δεν μετράει, και εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Αμερική το 4-1. Εδώ να πούμε ότι ο Ρούντι Γκαρσία έχει αφήσει εκτός Κέβιν Ντεμπρούινε, Ντοκού και Λουκάκου, αλλά το βγήκε αυτό το πείραμα κόντρα στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω αν θα πάει στην ίδια συνταγή και απόψε. Νομίζω ότι θα έχει μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή δύσκολα θα δούμε Ντεμπρούινε βασικό σήμερα και Τροσάρ. Εδώ το κόμπο μου είναι το εξής: άσος για την Ισπανία, δύο τελικές Γιαμάλ, μία τελική ο Ιωθάμπαλ και τρεις αποκρούσεις Κουρτουά, απόδοση 4. Φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή δύο τελικές Γιαμάλ θα τις κάνει, μια τελική ο Τίμιος Φορ της Real Sociedad μπορεί να την κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Και ο Κουρτουά, τρία θα τα βγάλει. Αν έρθει και άσος στο 90 λεπτό, το βγάλαμε. Απόδοση 4 βέβαια. Να σου πω, Σταύρο, ότι πολλοί κόσμος που μιλάω ή διαβάζω στο chat βλέπει ότι σήμερα το Βέλγιο μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει.
0: Όντως, γιατί βάζει γκολ, αλλά δέχεται γκολ. Πέστε και άσο και over ενάμεση να γίνει 1-2-0-2-1.
1: 2-1, ναι, ναι. Λοιπόν, θες να πούμε Πτροχάδη είναι τα άλλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Νορβηγία, Αγγλία, σε διπλασιασμό το κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 προκύπτει και από τα στατιστικά και από την εικόνα των δύο εθνικών ομάδων μέχρι τώρα. Εκεί σε κόμπο θα βάλουμε δύο τελικές, θα μοιράσουμε για Χάλαν και Κέιν. Θα προσωποποιηθεί πολύ στην κόντρα των δύο μεγαλοφόρ η αυριανή μάχη. Και βέβαια στους πολύ καλούς τερματοφύλακες, τρεις αποκρούσεις για Πίκφορντ και Νίλαντ. Αυτό μας δίνει μαζί απόδοση 14. Το βασικό ποντάρισμα γκολ-γκολ και over 2,5. Και για την Αργεντινή με την Ελβετία. Έχω πάρει νίκη Αργεντινής με γκολ Μέση στο 2.30. Στα ειδικά βλέπω να έχει και κορνεράκια το παιχνίδι αυτό. Και μένουμε εκεί. Δεν βλέπω κάποια παράδοση σε κανένα από τα τρία. Λέγαμε προχθές ίσως για το Αγγλία-Νορβηγία. Αλλά εντάξει, επειδή το έχω δώσει γκολ γκολ και over 2,5, πιστεύω ότι εκεί 1-2 για τους Άγγλους.
0: Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία.
1: Ισπανία
0: βλέπω άσο. Βλέπω Ισπανία, βλέπω over 1,5. Βάλτε και 4-5 corner και δύο τελικές ο Φορ, άλλες μία ή δύο τελικές ο Γιαμάλ. Ο Φορ είδες τη λέω της Σοσιεδάδ, γιατί το όνομα είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι ο Ιροθάμπαλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πες τον Κέτς που λέει και μια ψυχή.
0: Λοιπόν, ναι. Και για τα άλλα βλέπω... βλέπω Αγγλία, αλλά δεν το βλέπω σφιχτό το μάτς, το βλέπω πολύ ωραίο μάτς. Αυτό και γκολ γκολ όπως λες και όβερ και βλέπω και Αργεντινή. Και επίσης Αργεντινή επειδή είναι σε 1,70, όπως λες τώρα με τελικές μέση, με κανένα κορνεράκι, με κανένα τίποτα αποκρούσεις του Ελβετού, να το φτάσουμε πριν.
1: Ναι, ναι. Είναι και καλός ο Κόμπελ της Ντόρτμουντ. Ο γκολκίπερ της Ελβετίας.
0: Ακριβώς. Νομίζω εντάξει, θα κάνουν κάποιες τελικές οι Αργεντίνοι. Μπορεί να δυσκολεύεται στο γκολ, αλλά βγάζει. Δηλαδή δεν τα βάζουν κι άλλοι. Καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουν τελικές.
1: Κουβαλάει ο Μέση.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό Σαββατοκύριακο στον Γιάννη Καραζαφέρη. Πριν από αυτό να σα πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metromall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί με ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2. Θα είμαι παρέα με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metromall. Ενδεικτικά αναφέρω από τη ρωτική μηχανή Philips ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα έχουμε δώρα και από τα καταστήματα εστίασης από το Σύναμπον, το Κούλτιβος Καφέ, το Bubble Tales και το Pizza.gr. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε όλοι μια χαρά εδώ πέρα στην παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Ρήλο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ο κύριος Ρήλος κεφάτος not, αλλά προχωράμε.
1: Εντάξει. Έχουμε κοιμηθεί λίγο.
0: Γιατί ήταν σε συναυλίες το παιδί. Και θα έχουμε σήμερα στις μουσικές επιλογές την Ιωάννα, που είναι φίλη της Ειρήνης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα πάμε παρέα έτσι, με λίγο διαφορετικές επιλογές σε σχέση με ό,τι έχετε συνηθίσει.
1: Του θανατά.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο mainstream προς το pop, θα έλεγα εγώ. Σε γενικές γραμμές οι επιλογές της Ιωάννας. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο φινάλε σεζόν, ας το πούμε έτσι. Οπότε θα κάνω και εγώ στο τέλος τις δικές μου επιλογές για καλό καλοκαίρι στις... Πέμε να δω ένα λεπτάκι. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Αυγούστου. 1-2 Αυγούστου θα έχουμε τις τελευταίες επιλογές πριν το φινάλε της σεζόν αυτής. Καλά, για δύο εβδομάδες θα είναι, αλλά ουσιαστικά έτσι πάει. Yeah. Λοιπόν, από τι να πρωτοξεκινήσουμε. Γίνανε πολλά πράγματα και το βράδυ και μέσα στην ημέρα είχε πράγματα. Θα ξεκινήσω από αυτό που αφορά τους πάντες και αφορά κάτι που είναι έτσι πιο την Ελλάδα μας, ας το πούμε έτσι. Με την εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, ο οποίος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο με 8,61 μέτρα, και ακόμα πηδάει ο Μίλτος. τρομερός. Παρακολουθούσα την αναμέτρηση με την Ισπανία και το Βέλγιο. Κάποια στιγμή είχα πάρει νωρίτερα το Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή για να συζητήσουμε κάτι που ήθελε κτλ. Δεν μου το σήκωσε και με πήρε μετά και έτσι πως μιλάγαμε μου λέει πω που τι έκανε τον Τεντόγλου. Βλέπω το πρώτο άλμα 8.52, λέω πω τι κάνει, και έτσι που συζητάμε και του λέω έχει κι άλλο, έχει κι άλλο, και αυτός μου λέει πρέπει να τον έχει τσιτώσει η κοπέλα του, γι' αυτό είναι έτσι φορμαρισμένο στον αγώνα. Όντως είχε κι άλλο Μίλτος και έκανε 8,61 την κορυφαία επίδοση. Είναι η δεύτερη κορυφαία επίδοση της καριέρας του προσωπικά του Τεντόγλου. Και κάποια στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο πλέον ρεκόρ του Τσάτουμα. Το 8,65 αν δεν κάνω λάθος, 8,66 πόσο είναι. Τώρα για 5 εκατοστά δεν θα το χαλάσουμε, πέρα για 5 εκατοστά κάνουν ολόκληρη ιστορία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ειδικά τα κορίτσια. Οπότε πιστεύω ότι είναι σε καλή τροχιά μετά το ντεφορμάρισμα που είναι και φυσιολογικό μεταξύ μας, να έχει και ένα ντεφορμάρισμα ένας κορυφαίος αθλητής. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου στο δρόμο για το Λος Άντζελες να το σπάσει αυτό το ρεκόρ και να το κάνει δικό του, γιατί το αξίζει. Γιατί είναι από τους λίγους αθλητές στο στίβο που έχει πάρει 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και μακάρι να το καταφέρει για τον ίδιο και μόνο. Γι' αυτό πήγα να διορθώσω εδώ το να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το καταφέρνουμε εμείς. Καταφέρνει αυτός έχει τεντώσει ως Τεντόγλου, και μακάρι να το καταφέρει ο Μίλτος, γιατί είναι όλη αυτή η λαμπρή καριέρα στο δρόμο τώρα και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ποιος ξέρει, μπορεί να το κάνει και εκεί πέρα. Μακάρι να το κάνει, γιατί είναι όλη αυτή η καριέρα, η συνέπεια που δείχνει κτλ. Παρότι δεν είναι ο πιο. Ρε παιδί, να το πούμε. Δεν είναι Γιάννης στο κομμάτι αυτό, αλλά έχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνει με τον Έπο Μάσκι και το αξίζει. Και το αξίζει. Όπως το έχει καταφέρει και το φιλαράκι του Εμμανουήλ Καράλης. Να το καταφέρει και αυτός και να γράψει ένα πανελλήνιο ρεκόρ με το όνομά του δίπλα. Πέρα από όλα αυτά που έχει καταφέρει ο ίδιος με τα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, με τις πρωτικές ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε διάφορα meeting, είναι αυτό που του λείπει. Και πρέπει να γίνει εισαγωγικά. Όλα αυτά το ξέρει η ιστορία. Το αν θα γίνει ή όχι. Οπότε μακάρι να το καταφέρει για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε από εκεί πέρα τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα του Τεντόγλου στο Diamond League. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Και όντως είναι από το 2007, το 866. Το προσωπικό του ρεκόρ του Τεντόγλου, για να ξέρετε, είναι το 865 για 0,1 εκατοστό. Εντάξει, κάποιοι για 0,1 εκατοστό μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά οκ. Okay. Το έχει κάνει το 2024. Μακάρι τώρα, εν ώψη του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δύο χρόνια μετά τη Ρώμη, να τα καταφέρει ο Μίλτος. Πιστέψουμε ότι. Νομίζω πριν. Πώς λέγεται η σύντροφός του. Ένα λεπτάκι, γιατί δεν τώρα κόλλησα. Η Πινελόπη, καλά πριν να την πω. Η Πινελόπη Γκιόνι, να τον τσαντίσει λιγάκι, όπως έχει πει και ο ίδιος, με τσάντισε η κοπέλα μου. Και να μπει έτσι το μένος στον αγώνα και να τα καταφέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Ο πρώτος που έχει στείλει είναι ο Μάκης Περιστέρη, 7:53. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη, 7. Και τώρα θα ετοιμάζεται να τελειώσει την πρωινή του γυμναστική ο φίλος μας ο Μάκης. Εύχομαι να είναι καλά. Και από Περιστέρη πάμε Εύβοια, Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα, όπου μας καλημερίζει ο φίλος ο Γιάννης που λέει καλημέρα Σταύρο, εκεί πέρα στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Έχει στείλει ο γνωστός φίλος που προσπαθεί να με στείλει στο Εσουρού, αλλά θα το καταφέρω εγώ να διαβάσω το μήνυμά του, ο οποίος γράφει καλημέρα, Ταύλο Σταύρο, άντε να δω τώρα πώς θα το διαβάσεις. Βρήκα τρόπο να το μεταφέρω στους ακράτες, είναι και 6 και 12, οπότε με ένα δικό μας τρόπο το μεταφέρουμε. Σταύρο και πάνω, καλημέρα από τα Χανιά. Γιάννης ΑΕΚ, τι βλέπεις στο Γαλλία, Ισπανία? Οπα, ακούστηκε σαν ηχητικό. Λοιπόν, Γαλλία βλέπω. Γαλλία βλέπω, αλλά θα τα συζητήσουμε και μετά. Καλημέρα, Σταύρο, από τα Δελέργια της Νάβου, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρο, και σε σένα. Καλημέρα. Ο επόπτης λέει τώρα εδώ πέρα. Αποφάσισε ή θα σε καταραστώ ή θα σε τσιμπήσει αυτό το έντομο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Όχι, μάγια ή μέλισσα. Μάλιστα. Επόπτη. Και δεν το άκουσε ο Ρίλος, γιατί κάτι ακούει εκεί πέρα στα ακουστικά του, οπότε δεν πάγωσε αυτός. Και λέει εδώ πέρα, κοίτα τον Ρίλο, κοίτα τον Ρίλο, τον πονηρό, κοίτα τον, καλά τώρα που μου δίνεις πάτημα, θα σε ταράξω στα υπονοούμενα και σε ενοχλεί το κάπα από το ταβλιάρι. Εντάξει, okay. Τον κοιτάω καλά τον κύριο Ρίλο.
1: Κοίταμε καλά.
0: Τον κοιτάω μέσα στα μάτια. Με κοιτάς, σε κοιτώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Μάκης λέει ότι σωστά λέει, είμαι στο τέλος της πρωινής προπόνησης. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Πρώτος είναι εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης, που λέει πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή.

0: χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα ανήμερα της Αγίας Ευθυμίας και Αγίας Όλγας. Χρόνια πολλά στις Ευθυμίες, στις Όλγες. Υπάρχει και το Έμι, να ξέρετε. Εγώ είχα συμμαθήτρια που τη λέγανε Ευθυμία και το είχε μαζέψει και το έχει κάνει η Έμι. Οπότε χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέφλια, σε όσους έχουν επέτεια, που λένε και οι καλλιτέχνες, ξέρεις, τα μπουζούκια, αν έχετε και κάποιους γενέφλια και αυτά, χρόνια του πολλά, ας κάνει τούρτες εκείνη τη στιγμή. Μια χαρά. Λοιπόν, και από τον φίλο μας τον Νεοκόρο, πάμε στον Ελέπουρα 21 Ολυμπιακό Χωριό. Καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλημέρα και στον φίλτατο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο, που θα κεράσει φραπέ γλυκό με γάλα και τρεις τυρόπιτες και θα σε πάει αίμα, εγώ αυτό έχω να πω. Και προσθέτει ο φίλος μας ο Λέπουρας, Τεντόγλου και Πετρούνιας, πρότυπα για τους νέους. Ναι, μαζί με τον Ατετοκούμπο είναι οι αθλητές που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι οι άνθρωποι που αποτελούν πρότυπο για όλους αυτούς που κάνουν το οτιδήποτε στη ζωή, και αν δεν έχεις συνέπεια και επιμονή και υπομονή και να δουλεύεις καθημερινά για τον οποιοδήποτε στόχο, δεν το καταφέρνεις. Και αυτοί οι άνθρωποι το καταφέρνουν. Ο Τεντόγλου είναι και από τα ωραία τυπάκια, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ο φίλος της διπλανής πόρτας. Όχι ο τύπος, ο φίλος. Δηλαδή είναι αυτός που θα θέλεις να έχεις παρέα, να κάνεις κτλ. Και πιστεύω ότι είναι και η μηχανή αποσυμπίεσης του Καραλή πολλές φορές στα τουρνουά που συμμετέχουν παρέα. Δηλαδή μπορεί να είναι ο Μανούλο ο πιο αγχωμένος τύπος στην όλη ιστορία, και να του λέει ο άλλος, κάτσε ρε λαλάκα τώρα, κάθεσαι και αγχώνεσαι. Σίγα, κερδίσεις, δεν κερδίσεις, τι. Ποιος θα σου πει τι με όλα αυτά που έχεις κάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι στα δωμάτια που κοιμούνται μαζί, γιατί συνήθως κοιμούνται δύο παρέα, ο Τεντόγλου θα είναι αυτός που θα ηρεμεί τον Εμμανουήλ. Λοιπόν, και πάμε και στον φίλο μας τον Έτμοντ, που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Έτμοντ. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλή, πώς το λένε. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, πώς σου φάνηκε η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Μπράβο στον Μίλτο, χαιρετίσματα στον Πάνο. Πού θα πάτε διακοπές φέτος, Γιώργος Άνω Καλαμάκη. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Ναι, είχαμε και αυτή τη βόμβα. Αρχικά ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια έσκασε πληροφορία από τη Θεσσαλονίκη πως ο Όσμαν πάει με ένα τρομερό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει το buyout που ήταν 2 εκατομμύρια συν ένα συμβόλαιο που θα είναι 9 εκατομμύρια από ό,τι διάβασα χθες.
1: Για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια. Τρία το χρόνο. Mm-hmm. Τρομερό συμβόλαιο. Ήτανε, πώς το λένε, ξαφνικό. Δεν είχε ακουστεί καθόλου κάτι για τον Όσμαν και τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε μια αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν και τον Παναθηναϊκό, αν θα μείνει ή όχι. Και τελικά υπήρξε αυτή η εξέλιξη χθες το βράδυ, και αυτό την ώρα του Ισπανία-Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή η βόμβα, όπως έχει βγει και στα περισσότερα site, γιατί δεν το περιμέναμε. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για τον ΠΑΟΚ ότι κινείται κτλ. Κάτω από τα ραντάρ που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κινήθηκε ο ΠΑΟΚ, πλήρωσε τον buyout, συμφώνησε ο Όσμαν, αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή ήταν η δεύτερη, έτσι, η χειρή είδηση της βραδιάς που έστειλε και ο φίλος εδώ πέρα, από το Άνω Καλαμάκη ο Γιώργος. Τι θα είχες εσύ, ευθύμη, ευθυμία θα είχες. Ο ίδιος ο γνωστός είμαι. Ναι, προφανώς εννοεί ότι και καλά έχω με τα κορίτσια και τα λοιπά ο φίλος μας. Καλημέρα Πανούλη, οι κολοκύθες λέει τα σπάσανε, 2,5 ώρες live, συγκινητική. Ναι, και ο Ρήλος μου τα έλεγε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο χτες το live στο release. Χαίρομαι που περνάτε ωραία. Χαίρομαι που περνάτε ωραία, και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Ρήλο, μ' ακούτε κύριε Ρήλο? για το release. Θεωρώ ότι είναι η πιο επιτυχημένη διοργάνωση φετινή. Είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη. Έχει σπάσει ταμεία.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερη. Αλλά εντάξει, φροντίσανε να το διαλύσουν.
0: Να το διαλύσουν εννοείς λόγω της μεταφοράς από την πλατεία νερού σε άλλο μέρος.
1: Πού?
0: Το πού είναι ένα θέμα. Το πού είναι ένα θέμα. Εγώ αυτό που εξέφρασα ως άποψη, συζητώντας και με τον Θανάση Ράλη, που ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με αυτό το πράγμα. Ότι για εμένα, εφόσον δεν μπορεί πλέον για κάποιο λόγο να γίνει στην πλατεία νερού, αυτό δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει, αν ξέρεις.
1: Διαβάζει ότι κάτι, κύριε Φίλιππ.
0: Οκ. Ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει και να είναι εύκολα προσβάσιμος για όλους είναι το τείχος των Εθνών στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Έχεις άπλετο χώρο, μπορείς να στήσεις ένα χώρο εκεί πέρα και να γίνουν ωραιότατες συναυλίες. Όπως έχει γίνει με το Λέξ και με άλλα παιδιά και με το... Τι άλλο έχει γίνει εκεί πέρα που να θυμάμαι και τα λοιπά. Τη Σαμίτα Μόσιον έχει γίνει, της ημέρας θετικής ενέργειας. Γενικώς έχουν γίνει συναυλίες σε αυτούς τους χώρους εκεί πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε γίνει και το Big Well Festival με τα μέτρα, ας πούμε, για την είσοδο και τα λοιπά, για να μην μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν εισιτήριο, πρόσκληση και τα λοιπά. Για μένα θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Είναι ένας χώρος που μπορείς να μπεις και με αυτοκίνητα, γιατί έχει τους χώρους των πάρκινγκ. Πολύ ωραία. P5 και τα υπόλοιπα που είναι στην Κίμης. Έχεις τρένα και μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκέφτονται, ας πούμε, κάπου, μου φαίνεται προς Μαλακάσα, κάτι τέτοιο έχει συζητηθεί. Κάτι θυμάμαι προς τα εκεί. Προς τα εκεί να γίνει. Για μένα είναι τελείως λάθος να φύγει ένα τόσο επιτυχημένο event από το Φάλιρο και να φύγει εκτός Αττικής.
1: Αθήνα σου και Αττικής.
0: Ναι, Αθήνα.
1: Αλλά κάτι νομίζω δεν είναι ακόμα. Δεν φεύγεις από την Αττική.
0: Δεν φεύγεις.
1: Κάτσα.
0: Τέλος πάντων. Μακριά από τον αστικό ιστό, ας το πούμε έτσι. Και στο ΆΚΑ μπορεί να γίνει μια χαρά. Γιατί σκέφτονται τώρα να το πάνε πόσα χιλιόμετρα μακριά, που εντάξει, να φύγεις από το Φάλιρο και να πας στο Μαρούσι, είναι πιο βατό για εμένα. Ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι εγώ με τέτοιου είδους μουσική. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα Μισκούμπρια που είναι mainstream, μεγαλώσαμε μαζί τους κτλ. Και πολύ στεναχωριέμαι που δεν τους είδα σε καμία από τις δύο συναυλίες, να σας πω την αλήθεια. Ειδικά στη δεύτερη με αυτά που έκανε ο Μυθριδάτης, με την τρέλα που τον έπιασε. Κατά τα άλλα, χαίρομαι όταν μαζεύεται τόσος κόσμος σε ένα χώρο, περνάει καλά, το απολαμβάνει και ακούει μουσικούλα. Γιατί η μουσική είναι η διασκέδαση. Για εμένα θα πρέπει να γίνει στο Μαρούς, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος να γίνει ένα τόσο μεγάλο event. Και έχεις άπλετο χώρο, άπλετο. Από την είσοδο στο σταθμό της Ειρήνης μέχρι και το Ολυμπιακό Στάδιο. Που είναι το μεγάλο, εννοώ, όχι το κλειστό. Αλλά βολεύει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα με τις εργασίες που γίνονται, με τις ανακαινήσεις και τα λοιπά και αυτά που κάνουν. Γιατί όχι. Σε ένα χρόνο, πλάκα μου κάνετε. Και με τις ανακαινήσεις που γίνονται και στο μεγάλο γήπεδο. Για άνετα, άνετα μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Μακάρι να εισακουστούν αυτές οι προτάσεις, όχι από εμένα, αλλά γενικά. Γενικά δηλαδή, έχεις ένα τόσο μεγάλο χώρο, γιατί δεν το κάνεις εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο κόσμος περνάει καλά, όπως ο κύριος Ρήλους. Και είναι ωραίο, είναι ωραίο. Καλημέρα κοπέλια από Πάθος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου και σε σένα Ζεμπίλα στην Κύπρο και σε όσους μας ακούνε. Τελείωσε και η γη της ελιάς, για όσους είχατε ανησυχία. Έβλεπα εκεί πέρα και τα στιγμιότυπα από τα backstage και τις συνεντεύξεις που κάνανε η ομάδα παραγωγής του Αντρέα και του Κούλη, οι οποίοι σε λίγους μήνες θα είναι εδώ πέρα στην ίδια οικογένεια, του Sky, με τις μπλε ώρες και τη σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Έρχονται πραγματάκια και τηλεοπτικά για εμάς που ασχολούμαστε και θα είναι χαρά που θα βρεθώ και με τους φίλους μου στην ίδια οικογένεια. Οπότε θα είμαστε εδώ πέρα και με τον Αντρέα και τον Κούλη. Και ετοιμάζουν ωραία πραγματάκια. Περιμένω με αγωνία και με δυνατά cast και στις δύο σειρές. Και από ό,τι ενημερώθηκα, στην άλλη που θα είναι πιο ανάλαφρη σε σχέση με τις μπλε ώρες, που θα είναι έτσι μια πιο δραματική σειρά κτλ., θα παίξει και ο Κόκλας στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Που είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν μαζί του η εταιρεία παραγωγής, η Make It Productions. Και είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ στη Γη της Ελιάς όλο αυτό που έγινε με τις συνεντεύξεις, με τα backstage, με τα bloopers και όλα αυτά που είχαν. Πόσο ωραίος τύπος αυτός ο Γιώργος Παρτσαλάκης. Πόσο ωραίος τύπος. Πόσο ωραίος τύπος. Και αυτό που μ' άρεσε από αυτά που είπε είναι ότι αυτό που. Επειδή όλοι αναφέρθηκαν στον Παρτσαλάκη από τον Γκλέτσο που γνωρίζονται εδώ και 30 χρόνια μέχρι και τα πιο νέα παιδιά της σειράς, ο ίδιος ο Παρτσαλάκης είπε ότι μπορεί σε κάποιους να στέκονται σε αυτό ότι είμαι ο πιο αστείος που του κάνω όλο το συνεργείο να περνάει καλά κτλ. Αλλά εγώ ο ίδιος ξεφεύγω από τα προβλήματά μου. Και ήταν ουσιαστικά μια εξομολόγηση που έκανε ο Παρτσαλάκης. Γιατί έχει περάσει διάφορα, δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ το τι έχει περάσει, άμα θέλει κάποια στιγμή να τα πει ο ίδιος. Αλλά ήταν συγκινητικό κατ' εμέ αυτό που είπε, που εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί να περνάει καλά στα γυρίσματα και ο ίδιος με τα νέα παιδιά, γιατί τα περισσότερα θα μπορούσαν να είναι και παιδιά του, και προσπαθεί να κάνει ευχάριστο το κλίμα πρώτα απ' όλα για να ξεφύγει ο ίδιος από όλα αυτά που έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει και ό,τι άλλο. Αλλά είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια που να μου πει μια καλή κουβέντα στο κομμάτι της συνεργασίας με τον Παρτσαλάκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω μεγαλώσει μαζί του από το Ανακάλυπτο και Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή, το Θα Σε Δω Στο Πλοίο, πόσες σειρές έχει κάνει ο Παρτσαλάκης που έχω παρακολουθήσει από πιτσιρικάς. Και όπως τον λέει ο Κούλης, ο Παρτσάλακας. Οπότε είναι ξεχωριστός. Είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Να τον έχει ο Θεός καλά. Και μακάρι να είναι έτσι ωραίο όλο αυτό το υπόλοιπο της ζωής του. Το υπόλοιπο της ζωής του, γιατί εντάξει. Και ο ίδιος προσπαθεί να διασκεδάσει την καθημερινότητά του. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Την αγάπη μου Δημήτρης. Καλημέρα και στον Τζόι άμα σ' ακούει. Τον Σκυλάκο. Ο Μάκης λέει και παπ είχαμε και τον Παπα-Νικολά που παρέμεινε στον Ολυμπιακό. Είχαμε και την τοποθέτηση μέσα στην εβδομάδα των Αγγελόπουλων με αφορμή τη νέα χορηγική συμφωνία που έκλεισε η ΚΑΕΠ Ολυμπιακός με στοιχηματική εταιρεία και αναφέρθηκαν και σε αυτό. Και έχουν απόλυτο δίκιο για την όλη ιστορία, κατ' εμέ, σε όσα είπανε. Γενικώς σε πολλά πράγματα που λένε στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί το να λες στον απόλυτο βαθμό δεν ισχύει, σε πολλά πράγματα που είπαν τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την υπόθεση, έχουν δίκιο, γιατί όταν ένας παίχτης δεν αποδίδει, ποτέ δεν γίνεται μείωση συμβολέου, αλλά αντίθετα, όταν αποδίδει ή όταν η ομάδα πετυχαίνει τους στόχους της, κατευθείαν για κάποιο λόγο οι μάνατζερ ζητούν περισσότερα και πιέζουν και ασκούν διάφορες μεθόδους για να μπορέσουν να αποκομίσουν και οι ίδιοι το κάτι της. Δουλειά τους βέβαια είναι το μάνατζερ να κάνουν αυτά τα πράγματα και καλώς το κάνουν ως μάνατζερ, αλλά την άλλη είναι κακός γιατί... Οπα! Okay. Τουλάχιστον άξιζε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, απ' την άλλη κακός, γιατί όταν όπως είπαν και οι Αγγελόπουλοι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμιά έτσι διαπραγμάτευση για τη μείωση του συμβολέου και να πούνε 50% κάτω, γιατί ας πούμε πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε την Ευρωλίγκα, το χάσαμε με το καλάθι του Γιούλ, και δίκιο έχουν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή για τους Έλληνες αθλητές και τα λοιπά στις ομάδες μας, και είδαμε, για να πούμε λίγο και τα πράγματα με το όνομά τους, το πώς αποτυπώθηκε η κατάσταση στην εθνική μας ομάδα που έχασε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, που κάποτε δεν θα το συζητούσαμε καν αυτό το πράγμα, το ελληνικό μπάσκετ να χάνει από υποδεέστερες ομάδες χωρίς καμία παρεξήγηση με τις φίλες χώρες Πορτογαλία και Ρουμανία, αλλά όλη αυτή την πρακτική και το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες δεν χρησιμοποιούν Έλληνες αθλητές παρά μόνο αυτές που ξεχωρίζουν κάποια στιγμή στα 30 κάτι τους να μπαίνουν στα ρόστερ και τα λοιπά ως συμπλήρωμα, αποτυπώνεται σε όλο αυτό το πράγμα με την απόδοση της εθνικής ομάδας. Οπότε ας έχετε και εσείς, κύριοι Αγγελόπουλοι, Γιαννακόπουλε, ποιος άλλος είναι, ο Σιάο, ο κύριος Μιστακίδης, ο κύριος Αγγελόπουλος, λίγο κατά νου όλο αυτό το πράγμα με τους Έλληνες αθλητές, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας. Οκ, okay, καλές οι Ευρωλίγκες, καλά τα NBA Euro που έρχονται από το επόμενο καλοκαίρι λογικά. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και με το ελληνικό μπάσκετ, που αν φύγει ο Γιάννης θα είναι μαύρες οι ώρες και μαύρες οι στιγμές μας. Εγώ αυτό έχω να πω και με αυτό το μήνυμα θα πάω σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές της Ιωάννας και επιστρέφουμε με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε παρέα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και στις μουσικές επιλογές η Ιωάννα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Τι La Casa de Papel ήταν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς? Τι εννοείς ότι έκανε?
1: Πολλά λεφτά για πώληση αυτού του παίχτη.
0: Τα 17,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι. Okay. Ξέρει να πουλάει τουλάχιστον. Η συγκεκριμένη ομάδα τουλάχιστον. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, ένας άλλος ρωτάει. Λέει, Σταύρο, γνωρίζει αν θα έχει μπόλικες ερωτικές σκηνές στις μπλε ώρες? Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Αλλά κάτι θα έχει, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάτι θα έχει. Καλημέρα, ομορφόπαιδα απίθανα. Για μας λέει Ρίλο. Εσείς αυτό το ομορφόπαιδο το απίθανα. Λοιπόν, ο Όσμαν Θευγάτος φαινόταν από τη στιγμή που έφυγε ο Αταμάν, σύν και τις προσθήκες των Μπαντιό και Μπόγκα που παίζουν στη θέση του. Ναι. Σα πολλοί ερωτιάριδες δεν μαζευτήκατε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, ξεχυλίζει ο ερωτισμός αυτήν την εκπομπή.
1: Που να τον βάλω που λέει.
0: Ναι.
1: Λέπα.
0: Οπα, ήρεμα.
1: Έτσι, φίλε, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, τέτοιο έρωτα πρέπει να το βάλω.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, καλημέρα Σταύρο, τι πάθαν οι ελληνικές ομάδες του μπάσκετ και πετάνε ξαφνικά λεφτά με το τσουβάλι? Είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει και λεφτά υπάρχουν. Βέβαια δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Το έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Οπότε.
1: Αλλά καλό είναι να υπάρχουν.
0: Ναι, καλό είναι να υπάρχουν και εμείς δεν τα έχουμε, αλλά οκ. Okay.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Οπότε επειδή δεν τα έχουμε, συζητάμε για τις ελληνικές ομάδες και όπως λέει ο φίλος που κάνει το σχολείο του. Λοιπόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν, ότι να λειτουργήσει συνολικά το ελληνικό μπάσκετ από την ΕΟΚ μέχρι και τις ελληνικές ομάδες στο κομμάτι το να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε τις επιτυχίες του Πόλο, βλέπουμε το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πάει στο ίδιο μοτίβο και το μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχεις αυτή τη στιγμή έναν από τους legend του ελληνικού μπάσκετ, τον Βασίλη Σπανούλη, ως επικεφαλής της ομάδας, του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, και πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Να πούμε καλημέρα και στην Κλοντιάνα που είναι εδώ πέρα. Μας χαιρετάει.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Η φίλη μας. Και πρέπει να λειτουργήσει όλη η ομάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να βγουν καινούργιοι οι παίχτες. Σκεφτείτε τώρα να μην ήταν ποτέ ο Διαμαντίδης στον Ηρακλή και να τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός και να έκανε αυτά που έκανε στο μπάσκετ. Να μην ξεκινούσε ο Σπανούλης από τη Λάρισα και να έπαιζε στον Παναθηναϊκό και να έκανε αυτή την πορεία που έκανε. Παράλληλα, επειδή συζητάω με ανθρώπους του μπάσκετ και δεν εννοώ δημοσιογράφους, αλλά ανθρώπους που είναι στο χώρο και έχουν δώσει το είναι τους στο να βγουν νέα ταλέντα και να ενισχύσουν αργότερα τους συλλόγους. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα να μην πιστεύεις στο ελληνικό ταλέντο και παράλληλα να τα παιδιά λίγο την έχουν ακούσει περίεργα. Την έχουν ακούσει λίγο περίεργα. Καταλαβαίνω ότι οι ευκαιρίες που δίνονται και τα συμβόλαια από τα κολεγιακά στην Αμερική είναι απίστευτες για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ρε παιδί μου, κάτσε και δούλεψε και εσύ λιγάκι. Δούλεψε και εσύ λιγάκι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τη συνέπεια τον Τεντόγλου, Καραλή, Πετρούνια, Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, εάν δεν ήταν αυτό που ήταν πνευματικά, δεν θα ήταν ποτέ στην κορυφή του κόσμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Το να είσαι εκεί πέρα συνεπής κάθε μέρα και να δουλεύεις και να προσπαθείς και να κάνεις προπονήσεις, να κάνεις σουτ, να έχεις ατομικές προπονήσεις, να προσπαθείς για το καλύτερο κάθε ημέρα, δεν θα ήταν εκεί πέρα που είναι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να περιμένεις να πάρεις τις ευκαιρίες χωρίς να δουλέψεις ή να σου έρθουν τα λεφτά χωρίς να δουλέψεις. Καλά είναι τα λεφτά, καταλαβαίνω ότι τους δίνεται μια ευκαιρία γιατί έχουν το ταλέντο. Αλλά άμα το ταλέντο δεν δουλευτεί σε ένα βαθμό, δεν πρόκειται να ξεχωρίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τους δίνεται μια ευκαιρία να πάνε να σπουδάσουν στην Αμερική σε όποιο πανεπιστημίο τους επιθυμούν και παράλληλα να μπορέσουν να καλύψουν και το μέλλον τους σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να δουλέψεις κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμένα αυτή είναι η άποψη μου, ξεκάθαρα. Δεν είμαι μπάσκετ άνθρωπος, αλλά το βλέπω από την πλευρά του παρατηρητή. Και όταν είσαι απ' έξω και βλέπεις τα πράγματα με ψυχραιμία, σε όποιο επίπεδο και αν είναι, βλέπεις και το πώς κινούνται τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να περιμένεις από τη μία στιγμή στην άλλη να φτιάξεις το μέλλον σου. Τους δίνεται μία ευκαιρία, αλλά κάτσε και δούλεψε, ρε φίλε, λίγο. Και όταν σε καλεί η εθνική ομάδα, όποια και να είναι αυτή, όποια στιγμή και να είναι, πρέπει να δίνεις το παρόν. Ως ερασιτέχνης αθλητής, που βλέπαμε, ας πούμε, πιτσιρίκια στα 14-15 χρόνια που ήμασταν τότε στο Euro, βλέπαμε το Ζαγοράκι, το Χαριστέα, το Ντέμι και λέγαμε το απόγευμα να πάμε να πούμε ότι είμαστε ο Ζαγοράκης κτλ. Εγώ είχα και φανέλα της Εθνικής ως πιτσιρικάς και τη φόραγα μετά από τα παιχνίδια και πήγαινα και παίζα μπάλα στην πλατεία ή κάτω στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας που παίζαμε τη Νέα Ιωνία μέχρι τα 18 και συμμετείχα σε προπονήσεις με τη φανέλα της Εθνικής και ήταν όνειρό μου να συμμετέχω και επειδή έχω άνθρωπό μου που είναι στην Εθνική στο Στίβο και στεναχωριόταν για τις επιδόσεις του κτλ. Αλλά ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας. Είναι μέλος. Συμμετέχει στην Εθνική. Του λέω, σκέψου ότι είσαι μέλος της Εθνικής. Ότι σου δίνεται η ευκαιρία να εκπροσωπήσεις τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις. Γιατί έχει συμμετάσχει και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Έχεις την ανώτατη τιμή για έναν αθλητή. Όταν σε καλεί λοιπόν ο Σπανούλης ή οποιοσδήποτε προπονητής και δεν έχεις κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πήγαινε εκεί πέρα. Και πρέπει να γίνει πράξη και αυτό που είπε ο Σπανούλης. Ότι από εδώ και στο εξής θα είναι όλοι εκεί πέρα. Δεν λέω για τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης έχει κάποιες άλλες παραμέτρους που είναι πολύ πιο δύσκολες. Και να δούμε και πώς θα είναι η κατάσταση πλέον στους Χιτ που ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του μέσα στην εβδομάδα. Το πώς ήταν τα δεδομένα. Όπως ήταν αντίστοιχα με τους Bucks, που δεν τον αφήνανε σε κάποιες διοργανώσεις να δίνει το παρόν, ή πήγαινε πολύ κόντρα, ή στείλανε τα πόδια ο ίδιος ότι θέλει να συμμετέχει με την Εθνική στα τουρνουά. Οπότε, δείξτε κι εσείς λίγο ότι θέλετε να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα. Μη σας νοιάζει μόνο πώς αρπάξετε λεφτά. Γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι που συζητάω και με ανθρώπους που δεν είναι ούτε δημοσιογράφοι, ούτε είναι στο χώρο. Ότι το μόνο που ενδιαφέρει τους Έλληνες αθλητές είναι τα λεφτά. Που okay, καλά είναι τα λεφτά, αλλά ποιο φαίνεται από την πομάζωση στον αθλητισμό. Βλέπουμε ένα Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι συνεπής 21 χρόνια με την Πορτογαλία, 22. Από το 2004. Κάποιοι λένε εγωιστές κτλ. Πολλές φορές, ας πούμε, στεναχωριέμαι με τις κριτικές που ασκούνται, είτε δημόσια είτε σε ιδιωτικές συζητήσεις για τον Ρονάλντο. Άρα ο Ρονάλντο παλεύει πόσα χρόνια για να είναι στην κορυφή. Και δεν φταίει ο Ρονάλντο για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας όταν η μπάλα δεν φτάνει στο τρίτο μέρος του γηπέδου. Όταν έχει τους καλύτερους δημιουργικούς μέσους, χαφ κτλ. Και δεν μπορεί να παίξει μπάλα η Πορτογαλία. Πώς θα φτάσει μπάλα στο Ρονάλντο? Ο Ρονάλντο δεν έχει τα τρεξίματα, έχει τα τελειώματα. Άρα ποιος φταίει? Ο Μαρτίνεθ. Ξεκάθαρα. Όπως δεν έκανε τίποτα με το πιο ταλαντούχο Βέλγιο που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία, έτσι δεν έκανε και με την Πορτογαλία που έχει τους πιο ταλαντούχους χαφ και παίχτες σε κάθε γραμμή που ξεχωρίζουν στους συλλόγους τους και έκανε το ίδιο πράγμα. Είναι πράγματα απλά. Και όταν θαυμάζεις κάτι, δες και το background του αυτού που είναι αντικείμενο θαυμασμού. Δεν μπορείς να πας να γίνεις τον Ρονάλντο εάν δεν δουλέψεις σαν τον Ρονάλντο. Okay, ο Μέση είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ο μοναδικός που έχει τόσο πλούσιο ταλέντο και μπορεί σε μία στιγμή να ανατρέψει τα πάντα, όπως και το κάνει. Αλλά η συνέπεια που έχει ο Ρονάλντο 22 χρόνια, 23, γιατί είναι από 18 χρονών που τον πήρε ο Σερ Άλεξ στην United και δούλεψε. Και είναι και τυχερός που είχε έναν άνθρωπο σαν τον Φέργκιουσον, ο Κριστιάνο, να τον έχει σαν πατέρα ποδοσφαιρικά. να του πει ότι ξέρεις κάτι, είσαι ταλαντούχος, αλλά κάτσε και δούλεψε και λιγάκι. Και αυτό το πράγμα ήταν πολύ σημαντικό στην πορεία του Κριστιάνο, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Δεν είναι εύκολο το να έχει συνέπεια. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη σε όλα αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί χρειάζεται η συνέπεια. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, αυτοί οι φάροι του αθλητισμού. Ο Γιάννης, ο Πετρούνιας, ο Τεντόγλου, ο Καραλής. Πόσα έχει περάσει και αυτός ο Μανούλο σε πνευματικό επίπεδο και το μπούλινγκ που δέχθηκε από κάποιους που του λέγανε ο μαύρος και ο μαύρος. Που για μένα είναι συχάματα της κοινωνίας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κάθονται και κρίνουν το δέρμα. Αγνοώντας ότι ο Καραλής, ότι ο Μανόλο, ως Μανόλο, είναι γιος Έλληνα. Όπως αγνοούσαν και για τον Σοφοκλή και λέγανε ο μαύρος. Και ότι είχε Έλληνα πατέρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και όπως λέει εδώ πέρα, γιατί λέει λιβανίζεις τους Σταρ και τα βάζεις με τους νέους αθλητές. Γιατί είναι η νοοτροπία που έχουν οι νέοι αθλητές και τα νέα παιδιά γενικότερα, που κοιτάνε να βγάλουν το εύκολο χρήμα. Και αυτό είναι σημεία των καιρών. Γιατί κοιτάνε τα παιδιά, κοιτάς ας πούμε νέα παιδιά και τους λες τι θα θέλεις να γίνεις και σου λένε influencer. Influencer. Γιατί βλέπουν τον χύψη στα social media να κάνει ζωάρα και να πιστεύουν ότι αυτό είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι αυτό η ζωή. Αυτή είναι μια ψεύτικη φούσκα που αν κλείσει αύριο μεθαύριο το Instagram, όλοι αυτοί θα τρέχουν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ή αν τους μπαναριστεί για κάποιο λόγο το προφίλ τους και τους κλείσει το Instagram το προφίλ ή το TikTok ή το Facebook. Γιατί δεν έχουν δουλέψει. Έχουν δουλέψει πάνω στο αντικείμενό τους όλοι αυτοί. Ειδικά ας πούμε η Τούνη. Η Τούνη είναι η κορυφή αυτού του πράγματος. Αλλά να πας και να μου κουνάς τα λεφτά στην πισίνα με τη φίλη σου, για μένα αυτό είναι ό,τι χειρότερο έχω παρακολουθήσει ποτέ στα social media. Και να απαντάς στις φτωχάτζες που κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Γιατί βλέποντας αυτό το πράγμα, τα νέα παιδιά θέλουν να γίνουν η νέα Τούνη ή οποιοδήποτε influencer και να ακολουθήσουν τα βήματά του. Όχι. Προτιμώ να ακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Λευτέρη Πετρούνια. Χίλιες φορές. Που έχουν στάξει αίμα και υδρότα για να φτάσουν εκεί πέρα που είναι τα παιδιά αυτά. Και έχουν τώρα τους χορηγούς. Που έχουν πετύχει κάτι στη ζωή τους. Που εκπροσωπούν την Ελλάδα επάξια στο εξωτερικό. Από τον οποιοδήποτε influencer που θέλει το παιδί να γίνει σαν αυτόν. Αυτό λέω, φίλε μου. Και δεν είμαι μπάρμπας. Και ίσα ίσα είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ χωμένος στα πράγματα. Γιατί το ξέρετε ότι είμαι χωμένος. Γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ και με το lifestyle και με τα μηντιακά. Και με τα social media πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τονίζουμε και να αναφέρουμε στα νέα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούνε και παιδιά που γυρνάνε από την διασκέδασή τους και αύριο μεθαύριο σκέφτονται τι θα γίνουν. Όχι, να μην γίνουν πρότυπα influencer. Αλλά να κοιτάξουν να γίνουν κάτι καλό στη ζωή τους και να είναι σωστό το αποτυπώμα τους στην κοινωνία. Και ας είναι δύσκολη η ζωή τους. Προτιμώ ανθρώπους που παλεύουν στην καθημερινότητά τους από influencer που κουνάνε χαρτονομίσματα σε πισίνες και μας λένε ότι είμαστε φτωχάτζες. Εμείς που δουλεύουμε 16 ώρες την ημέρα. Και δεν ζηλεύω ούτε τίποτα. Μια χαρά είναι η ζωή μου. Δεν έχω κανένα θέμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή μου για να προλάβω και αυτούς που μπορεί να πούνε ότι ζηλεύω την Τούνη ή την οποιαδήποτε Τούνη. Γιατί όταν έχεις αντιμετωπίσει τον καρκίνο, όχι ο ίδιος, αλλά στην οικογένειά σου, μετράς διαφορετικά τη ζωή. Και υπάρχουν άλλες αρχές στο μυαλό μου και προτεραιότητες. Γι' αυτό το λέω. Φταίνε και οι οικογένειες και όλη η κατάσταση που είναι, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να είναι από πάνω, όπως ήταν η δική μου μητέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί ο πατέρας μου έκανε 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να φτιάξει την οικογένειά του. Και υπήρχε ένας άνθρωπος στο σπίτι. Δεν λέω να μείνουν όλες οι γυναίκες στο σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τη σημερινή εποχή. Αλλά η απουσία και των 2 γονέων από το σπίτι έχει αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί έτσι μας έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο όλο αυτό που γίνεται και εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Ρίλος, που είναι και πατέρας σε αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχω να πω κάτι, φίλε. Θα εξηγήσω ωραία, νομίζω.
0: Γιατί μου είπε τώρα ότι είμαι μπάρμπας εγώ και ότι λιβανίζω του Σταρ.
1: κάθε περίπτωση η influencer δικαιολογήθηκε ότι αυτά είναι πολύ λίγα λεφτά που έδειχνε στο τέτοιο.
0: Η κίνηση είναι απαράδεκτη, φίλε.
1: Δεν έχω δει το τέτοιο. Έχω δει
0: είναι απαράδεκτη.
1: Έχω δει τη δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Ότι αυτό χαρτονόμισμα έχει, έχει.
0: Πριν από αυτό το πράγμα.
1: 5 ευρώ.
0: Πριν από αυτό το πράγμα, η συγκεκριμένη κυρία.
1: Γιατί νομίζω ότι το σηκώσει και ο Λιάγκας κιόλας.
0: Ναι. Η συγκεκριμένη κυρία έχει πάει στο TikTok της και γυρνάει και μας λέει ότι σκέφτομαι όλους αυτούς που μου ασκούν κριτική και τα λοιπά στα social media και μετά σκέφτομαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι πραγματικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι στο μυαλό μου. Ότι σκέφτεται τον τραπεζικό της λογαριασμό. Που okay, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε που και να μην το ξέρουμε. Αλλά αυτό που παρουσιάζει προς τα έξω είναι παράδεκτο. Και σκέψου ρε Ιωάννα, ειλικρινά, που σε έχουμε στηρίξει και στο όλο το, αυτό το κομμάτι με την δικαστική διαμάχη που είχες με τους άλλους τύπους και τα λοιπά. Γιατί δίκιο είχες αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε με την διαρροή του sex tape και τα λοιπά. Ότι το τι παράδειγμα δίνεις στα νέα κορίτσια. Σκέψου τα μικρά κορίτσια που σε ακολουθούν. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα μου κάνει σήμα για δύο βολές ο... Λοιπόν, καλημέρα σας αγόρια, καλή εκπομπή. Σήμερα θα πάμε τη γυναικάρα μου στη λεωφόρο να δούμε την Πανάθα Θοδωρή στα αξία από κέντρο. Γεια σου Θοδωρέ.
1: Μια χαρά.
0: Να περάσετε όμορφα. Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με την Κρασκόπρε σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Λέουβεν. Παίζει και ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να με στηρίξει στο σπίτι και οι σωστοί άνθρωποι στο σχολείο, γιατί ήμουν τυχερός να έχω και σωστούς καθηγητές ή δασκάλους, από την κυρία Ελένη μέχρι τον κύριο Αντώνη, που κάποια στιγμή τον βρήκα και είναι στην Αυστραλία ο άνθρωπος, γιατί μπήκα στη διαδικασία να τον βρω, τον πρώτο μου δάσκαλο που με εμψύχωσε. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να είναι η κοινωνία ενωμένη και όχι να έχουμε πρότυπα λάθος. Λάθος πρότυπα, σωστά να το θέσω. Αυτά, πάμε σε, πώς το λένε, σε διάλειμμα. Ακούσουμε τις δύο επόμενες επιλογές της Ιωάννας.
1: Μεγάλο throwback το επόμενο.
0: Ναι.
1: Μεγάλο throwback.
0: Ναι. Οπότε πάμε να κάνουμε τη διάλειμμα μας. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, θα ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και στείλτε να ακούσουμε και τα ζώδια μας, έτσι να κάνουμε και την πλάκα μας. Οπότε περιμένω και τις παραγγελίες σας για τα ζώδια. Και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πολλά και στο Messenger και εδώ πέρα. Έχει γίνει ένας χάμος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
8: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
7: Σε θαυμάζω.
8: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Ωρε φίλε.
10: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
11: Γιατί. Αχ, γιατί.
12: Άνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Τι. Let's go! Τι. Let's go! Τι. Let's go! Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
7: Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα. Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
13: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
13: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
14: Τι γελάς, ε.
7: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
15: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
16: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
17: Αυτά φυλάκια.
16: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
18: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
19: Να σου πω κάτι.
16: Πάμε.
19: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
16: Ναι.
19: Και σφύριξα κιόλας.
16: Ναι.
19: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
16: Ναι.
20: Σου σφυρίζω.
21: Γίνεται τώρα στο σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
22: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
21: Δηλαδή.
23: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
24: Είναι δυνατόν.
23: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
24: Δεν είναι δυνατόν.
23: Πήγαινε από τη γαμοστά.

0: πάνω.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλά, μαντάμ.
0: Διαβάζω τα σχόλια και λέει ξεκάθαρα ρίλο στο τελευταίο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, κυρία και κύριοι. Εντάξει, επιλογή της Ιωάννας ήταν. Και μου λέει υποκρισία και αυτά ένας άλλος.
1: Υποκρισία.
0: Τρέχω, θα αναθυμηθείς.
1: Μεγάλο κομμάτι.
0: Λοιπόν, επιλογή της Ιωάννας ήταν. Δεν έκανα να της χαλάσω το χατήρι. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, σε κάποιες επιλογές δεν θα τις έβαζα, αλλά αφού ήταν επιλογή της, την έβαλα. Έκανα όπως και σε άλλους ακροατές έβαλα κάποια τραγούδια που εμένα δεν μου αρέσουν, έτσι έκανα και με αυτή. Οπότε, τα όποια μηνύματα αφορούν την Ιωάννα.
1: Να σου πω πότε επιστρέφεις από την αδεία.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Βίκτορα, πέρα με 7. Mm-hmm. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι άλλο μήνυμα έχει. Να πούμε καλημέρα και στον Γιώργο, που λέει εδώ πέρα όλα αυτά που λέγαμε. Αδερφέ, καλημέρα, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία, σύμφωνο μαζί σου. Καλημέρα Σταύρο και πάνω, Στάφης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Σταθάρα, καλημέρα. Καλημέρα Μπαρμπασταύρο. Ποιος πιστεύεις ότι θα σηκώσει εν τέλει το Μουντιάλ? Λογικά η Γαλλία, λογικά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Είναι μπορεί... καλύτερη ομάδα τώρα.
0: Είναι το σύνολο. Είναι το σύνολο. Ένας άλλος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι φταίτε που ασχολείστε καθημερινώς με την Τούνη και την Καφετούνη και τα λοιπά, και στο φινάλε ποια είναι αυτή. Ποσός με ενδιαφέρει. Τι άλλο έχει. Ένας άλλος λέει, Σταύρο, 20 λεπτά πήρε ο λόγο βγάζεις και γελάει. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη που γύρισε από Χανιά. Ωραίος. Να πούμε καλημέρα στο Πογοτατζή. Να πούμε. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Ένας άλλος καταφέρεται εναντίον μου, γιατί λέει καλημέρα και εσύ, το εύκολο χρήμα σε ένα επάγγελμα το οποίο ελέγχεται από το σύστημα, είσαι μεγαλωμένος με τη σάπια τηλεόραση, με τη Μενεγάκη και τα σάπια τραγούδια, Φουρέιρα κτλ. Κράζεις τη νέα γενιά. Δεν κατάλαβες το νόημα. Εσύ και οι υπόλοιποι δεν καταλάβατε το νόημα.
1: Δεν έκραξε τη νέα γενιά.
0: Δεν έκραξε τη νέα γενιά. Να μην έχει πρότυπο τον οποιοδήποτε. Εγώ είχα πρότυπο. Είχα ίνδαλμα ως πιτσιρικά στα 15 μου το Σωτηρακόπουλο. Και έλεγα ότι θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμά του. Και ο δρόμος τα έφερε να είμαι πρώτα υπάλληλος του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Χελάκη, ας πούμε, ή του οποιοδήποτε. Και μετά να συνεργαστώ μαζί τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι διαφορετικό το πρότυπο το δικό μου που είχα, τον Σωτηρακόπουλο, όχι να ακολουθήσω το δρόμο του Σωτηρακόπουλου, να ακολουθήσω το επάγγελμα του Σωτηρακόπουλου, και διαφορετικό το αυτό που αναφέρεις εσύ. Δεν ήθελα να γίνω, ποιος ήταν, Αρναούτογλου ας πούμε, που τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον ξέρω και είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και ο άνθρωπος κάνει και μια δουλειά που είναι τύπου διασκεδαστή. Και αυτό τονίζει κιόλας σε πολλές φορές. Δηλαδή ότι να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο. Αυτό προσπαθώ και εγώ από αυτή την εκπομπή. Πέρα από τα υπόλοιπα, να σημειώσουμε και κάποια πράγματα. Δεν πάω να γίνω ο κριτής των πάντων. Ούτε να κουνήσω το δάκτυλο στα νέα παιδιά. Αλλά όπως θα μίλαγα σε παιδιά του περιβάλλοντός μου, έτσι σχολιάζω και τα δεδομένα της κοινωνίας σήμερα. Δεν θέλω η κοινωνία να έχει λάθος πρότυπα. Και αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Να στέκεσαι και να λες το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και ας δεχθείς και κριτική, όπως τη δέχομαι από εσάς. Ας πούμε, επειδή έπαιξε τώρα το Μαντάμ. Δεν είναι το κορυφαίο τραγούδι, αλλά ήταν η επιλογή μιας ακροάτριας ή μιας φίλης. Δεν με βρίσκει σύμφωνο η όλη φάση με τους τράπερ, με τον Τρανό, με τον Σνίκ, με τον Λάιτ. Αν ξεχωρίσω κάποιον από όλους αυτούς, είναι ο Σικάριο. Γιατί ξέρω το background του, τις σπουδές που έχει κάνει ο Σικάριο. Γιατί τον ξέρω από παιδί. 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι μου μένει. Και ήταν συμμαθητής με ένα παιδί του περιβάλλοντός μου. Ο Σικάριο έχει υπάρξει και σε talent show για παιδάκια πριν από χρόνια. Και όλοι τρίβαν τα αυτιά τους με αυτά που ακούγανε από τον Σικάριο με το πραγματικό του όνομα. Απλά είναι έτσι το σύστημα που προωθεί περισσότερο κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να το σχολιάσω. Μου επιτρέπετε τουλάχιστον, με έψιλον. Όλοι εσείς που καταφερθήκατε εναντίον μου. Αυτά. Πάμε σε πρωτοσέλιδα, γιατί θα μας πάρει η ώρα. Λοιπόν, έλα Σταύρο, στη θέση σου θα έλεγα ότι το δίδαλμά μου ήταν ο Βάιος Τσούτσικας. Θα μπορούσε να είναι ο Μάκης Γιώγος. που τον άκουγα πιτσιρικάς και τώρα είμαστε συνεργάτες σε δύο δουλειές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ πέρα η Live Sport λέει στον ΠΑΟΚ ο Όσμαν, τρομερό deal για το δικέφαλο που πήρε τον Τούρκο Forward δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό και 9 εκατομμύρια στον παίκτη για τριετές συμβόλαιο. Το κορυφαίο χτύπημα επιμερών Τέλη Μιστακίδη. Εντάξει, ακόμα στην αρχή είναι ο άνθρωπος. Η επιθυμία του παίκτη να δεχτεί τη σούπερ προσφορά και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και η συγκατάθεση του Μπράντοβιτς έπεισαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να συνενέσει για τη μεταγραφή. Μπόγκα ο τέταρτος. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό το τέταρτο θετινό απόκτημα και ταυτόχρονα τέταρτος Γερμανός παίκτης στην ιστορία του. Οι ατάκες Γιαννακόπουλου για το ρόστερ και Γιώκιτς. Κρίστιανσεν, ναι, ίσως και τρίτος μπακ. Την επόμενη εβδομάδα περνάει εξετάσεις στην Ιταλία ο Δανός. 500.000 ευρώ το ενίκιο στη Λέστερ. 400.000 ευρώ η οψιόν αγοράς του. Πιθανή απόκτηση και άλλου αριστερού πιστοφύλακα. Ντεμπούτο Ντεφράι απόψε στις 9 τηλεοπτικά από τον Sky στη Λεωφόρο στο φιλικό με την Grasshoppers. Τελική ευθεία με Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ. Ο μάγος των deals στην

0: ΑΕΚ έως το 29. Μετά τον Νίκολιτς ήταν η σειρά του Ριμπάλτα να υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ και να κάνει χαρούμενος τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον κόσμο της ομάδας. Ηλιόπουλος, σε Ριμπάλτα είσαι πλέον μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, να χτίσουμε μαζί τα μελλοντικά μας σχέδια, να πάμε μπροστά δυναμικά. Ριμπάλτα σε Ηλιόπουλο, βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έλληνες διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι, είναι κάτι που διαβάσατε και χθες στο sportfm.gr. Αρχηγός για πάντα στους πρωταθλητές, Μπαμ με Νικολαίδη και Καλογερόπουλο στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον διεθνή φουνταριστό από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή περιφερειακό. Υπτάμενος Μίλτος, κορυφαία θετινή επίδοση στον κόσμο, 861 από τον Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Αυτά έχει Live Sport και πάμε στη Sport Day. Ο νέος είναι ωραίος. Απόψε τα αποκαλυπτήρια του φετινού Παναθηναϊκού και οι απαντήσεις στο κοινό του. Με κόσμο, περισσότεροι από 10.000 οπαδοί του Τριφυλλιού προβλέπεται να περιβρεθούν στο λεωφόρο για το φιλικό με την Grasshoppers. Παρόν και ο Ολλανδός, ο Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ντεφράι, που λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Μαγνήτες και άλλες μεταγραφές, Πένια, Ραστόντερ, Καμαρά και Τσάπρας. Στα υπόλοιπα, pressing σε Άμραμπατ ο Ολυμπιακός. Φιλικό τεστ με τη Λέοβεν σήμερα η ομάδα του Μέντι Λίμπαρ στις 2.30 τηλεοπτικά από το Κοσμοτισπορτ 1. Ανανέωσε και ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ. ΠΑΟΚ φτάνει αύριο ο Σάντα Μαρία. Άρης, στόπερ από Ιβηρική. Διαιτησία ο Λανουά θέλει οι Έλληνες. Και αυτά στίβος πέταξε στα 861 ο Μίλτος. Που είναι ένα μικρό χτύπημα στις εφημερίδες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια για αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Επίθεση για Άμραμπατ. Ο Φρύλος ετοιμάζει τις κρίσιμες κινήσεις στις μεταγραφές. Ο Μαροκινός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ και θα αρχίσει να σκέφτεται το μέλλον του. Οι απαιτήσεις της Φενέρ, το παράθυρο του δανεισμού και η Μπέτις που επανέρχεται. Μέντι σε Γιάρεμτσουκ, μείνε εδώ, το μήνυμα στον Ουκρανό και τι μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Φιλικό Ολλανδία, δεύτερο τεστ με Λέουβεν. Ο αρχηγός έριξε πόρτα στο Γιαννακόπουλο, στο Las Vegas για τεσάρι ο Μπαρτζόκας. Μάγκας Πειραιώτης για ακόμη 2 χρόνια στο Φρύλο, ο Ολυμπιακός κράτησε τον Παπα-Νικολάου. Τι πρόταση πέρυψε ο αρχηγός για να ολοκληρώσει την καριέρα του στο λιμάνι. Στην ώρα των σπορ, Ριμπάλτα 2029, μια ακόμα τεράστια κίνηση από τον Ηλιόπουλο που έδεσε και τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Με Φατούρο έδωσαν συγχαρητήρια στον Καταλανό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ηλιόπουλος για Ριμπάλτα, είσαι πλέον πραγματικά μέλος της οικογένειάς μας. Σοου Γιώβιτς με γκολάρε στην προπόνηση και ιστορική στιγμή στο Πέρα Κλουμπ το τρόπαιο της ΑΕΚ. Και πάμε και στο φως των σπορ. Δώστε με ένα λεπτάκι να το ανοίξω, γιατί είναι η πιο δύσκολη εφημερίδα στην ανάγνωση. Θα αράξει το λιμάνι. Οι Αγγελόπουλοι δεν μπορούσαν να πάνε κόντρα στην επιθυμία του αρχηγού και του έδωσαν το διαιτές συμβόλαιο που ήθελε. Η σχέση άλλωστε του ΠΑΠ με τον Ολυμπιακό είναι πάνω από αριθμούς. Είναι σχέση ζωής. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ έκλεισε η συμφωνία. Ακούστηκε και ο Σεγγέλια για το 4. Ενδιαφέρει ο Τζόνς Γκαρσία. Δύσκολα μένει ο Γουόκαπ. Η Ντουμπάι είναι έτοιμη να τον αγοράσει. Ποια η τελική πρόταση των Ερυθρόλευκων στον Τεξανό. Στο Las Vegas ο Μπαρτζόκας μαζί με τον Λεπενιώτη και τον Μπαφέ. Πουλάρει για Super Half ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Τι απάντησαν Μπρόζοβιτς και Άμραμπατ στις κρούσεις του Ολυμπιακού. Οι Δανείοι μπλέκουν τους Πειραιώτες. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά με τον Γένσεν που κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός. Πάντα ο Καντιού στην ατζέντα. Ρόκα στην Τζιρόνα. Τελειώστε το. Θέλω να πάω Ολυμπιακό. Τι συνέβη με Στάνης. Πώς διαμορφώθηκαν τα δεδομένα για μια μεταγραφή που έμοιαζε τελειωμένη και ειδικά μετά την παρουσία του ατζέντη του στην Ελλάδα. Ισπανική μαχαιριά. Με γκολ του Μερίνο, του ανθρώπου της τελευταίας στιγμής για τη Ρόχα, οι Ίδρυες σκότωσαν το μαχητικό Βέλγιο στο 88 και προκρίθηκαν με 2-1 στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία. Ο Ρουίθ άνοιξε το σκορ στο 30 και ο Ντεκετελάρε είχε σοφαρίσει προσωρινά στο 41. Πρώτη γεύση στη λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν, τρομερός Μίλτος στο Μονακό, Ριμπάλτα τριετίας στην ΑΕΚ. Και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία έχει όπως είναι φυσικό τον Όσμαν. Με 11 εκατομμύρια ευρώ όπως σημειώνει, με 2 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε ο Μιστακίδης από τον Παναθηναϊκό και του κάνει τριετές συμβόλαιο με 9. Φοβερή κίνηση που αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση επιθυμίας για πρωταθλητισμό και ενίσχυση για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Και μία είδηση πολύ δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη που έχει εδώ πέρα η Μέτρος και την είδαμε χθες το απόγευμα και μας ανατρίχιασε όλους. Βαρύ πένθος για τη νέα τραγωδία στον ΠΑΟΚ. Η 15χρονη αθλήτρια της δεύτερης ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζόνη, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της που επιστρέφοντας από την προπόνηση. Είναι μια πολύ πολύ πολύ άσχημη είδηση για ένα νέο παιδί. Σκότωσαν το παιδί μου, καταγγέλει ο πατέρας, μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο και μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Αυτά. Είναι μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Πάρα πολύ δυσάρεστη. Στα υπόλοιπα έτσι τα τετριμένα. Τελευταίο τεστ για τον ΠΑΟΚ στις 5 από το YouTube του Open και την υβριδική τηλεόραση του καναλιού. Ντομίνγκες, ισπανικό σενάριο για τον 25χρονο στόπερ της Θέλτα. Χατζηδιάκος, λεπτομέρειες απομένουν για να τελειώσει η απόκτησή του. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο έτσι. Μέτροφος και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του bwin Sport FM. Η ζέστη ανεβάζει στροφές από σήμερα, με ήλιο 36 στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς στα νησιά και λίγες απογευματινές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, τη μετεωρολόγο του Star που συνεργάζεται και με το Μετεό. Μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram της για να μπορείτε να βλέπετε τις προγνώσεις και ό,τι άλλο ανεβάζει ως θέμα και βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, η Ματίνα Μπέρου. Και πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα, γιατί από ό,τι έχω δει δεν υπάρχουν παραγγελίες για ζώδια. Και ας διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα, γιατί σήμερα γίνεται πραγματικά χαμός. Και θα δούμε αν θα προλάβουμε να δούμε και το υδροχώο για το ρίλο. Να ξέρεις ότι ο κόσμος το ζήταγε για εσένα. Για εσένα το ζήταγε. Λοιπόν. Ο Λέπουρας λέει: εγώ θα έλεγα τον Καραλή αντί για το Κούμπο για πρότυπο. Okay, ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα. Εγώ πάντως τους βάζω και τους δύο στο ίδιο μέρος. Σε αυτά που λέγαμε για τις συναυλίες, για την πλατεία νερού, το release και τα λοιπά, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Μπαγκανίνη εμφανίστηκε και γράφει: και στο χωριό μου έχει άπλητο χώρο. Κάνουμε στην άκρη τα ζά και μπορούν να έρθουν όλοι. Καλημέρα, παιδες. Γεια σου, ρε Νικολό. Γεια σου, ρε Νικολό. Και από τον Νικολό πάμε στην Ειρήνη την Παουκτσού. Καλημέρα όλη μέρα. Άργησα λίγο σήμερα να συντονιστώ. Δεν νομίζω να έχασα κάτι σημαντικό. Αποκλείεται να είπατε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Παρεπιπτόντως για τον Τάχα Αλή. Έχετε γνώμη? Εγώ δεν τον ξέρω, λέει η Ειρήνη. Με πιάνεις λίγο απροετοίμαστο, γιατί δεν έχω εικόνα σε τι αναφέρεσαι. Αν είναι κάποιος που αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο από τον Ψαθόπυργο, ο οποίος λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στην Όλγα. Χρόνια πολλά στην Όλγα που στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο Στέφανος. Και πάμε από τον Στέφανο στον Δημήτρη από Χαβούζα, πρώην τα Ήγετο, που λέει: καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, βάμος Νορβηγία.
2: Να τα.
0: Και λέει ο Δημήτρης: με τον τραπεζικό μου λογαριασμό δεν μιλιόμαστε πλέον. Γιατί ρε Δημήτρη, τι έγινε, τι συνέβη? Η Ειρήνη θέλει να διαβάσουμε τον Τοξότη. Αν προλάβουμε θα τα πούμε τα ζώδια. Λογικά θα προλάβουμε, απλά θέλω να διαβάσω λίγο και τα μηνύματα. Ένας λέει εδώ πέρα: ρε Μπαγάσα, πότε πρόλαβες και πήρες και Instagram? Παιδιά, είμαστε συνεργάτες με τη Ματίνα στο Star. Εγώ είμαι στα social του Facebook και το Instagram και συνεργαζόμαστε για την ανάρτηση των βίντεο με τη Ματίνα. Συν ότι συζητάμε διάφορα πράγματα που εγώ ξέρετε ότι έχω μια τέτοια πετριά με τον καιρό από πιτσιρικάς και συζητάμε διάφορα πράγματα έτσι για να μου εξηγεί κάποια πράγματα η Ματίνα. Οι κινήσεις του μπασκετικού ΠΑΟΚ, λέει ένας, δείχνουν διεκδίκηση πρώτου αθλήματος. Τα έβαλε και με τις εφημερίδες, λέει ο Καλαγεράκης ένας άλλος. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Καλημέρα αδέρφια, καλό σου κουέ. Εμένα πρότυπό μου είναι ο Μπάμπης ο Τενές. Ωραίο πρότυπο. Θα ανεβάσει ομάδα στη Σούπερ Λίγκα, αυτό είναι σίγουρο. Ένας λέει εδώ πέρα, ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, αλλά έχει πολύ πλάκα όμως. Εγώ ήμουν συμμαθητής με τον Σνίκ, καταπληκτικό παιδί, Παπαδάκι ήταν μικρός. Και πήγα να πω, ο φίλος που έβαλε την υπογραφή, πατίνι έτρωγα πάντως. Καλημέρα από τα όμορφα Μέθανα. Εσύ και Παρασκευάς από το Netwix. Τι βιντεάρες κάνανε με το Ράπτη. Τι βιντεάρες. Δεν γίνεται με κάποιον τρόπο να κάνουν πάλι αυτά τα βίντεο. Πρέπει κάποια στιγμή να το πω στον Λαμπρόπουλο και στον Νικόλα ότι εκείνη την περίοδο που είχαν τη συνεργασία με τον

0: networks, γιατί πλέον δεν έχουν, δεν έχουν υλικό. Κάποια στιγμή μπορεί να βγάλουν βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει. Ήταν από τις χειρότερες περιόδους μου. Και αυτή η παραγωγή μαζί με τα βίντεο του Τσουβέλα που κάνανε ήταν η καλύτερη παρέα. Η καλύτερη παρέα. Με αυτά τα βίντεο. Δηλαδή κάθε Παρασκευή ή όποτε ήταν το Αλέξανδρο το Πάρε 5 που έφτιαχνε τότε ο Άλεξ και τα παιδιά τα δικά τους, ήταν η καλύτερη παρέα. Καλύτερη παρέα. Και να είναι καλά και οι τρεις. Που βέβαια οι δύο συνεργάζονται στους αχάστους και ετοιμάζονται στις 20 του μήνα για το μεγάλο event στο έξω από το Telecom Center Athens. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Τι άλλο έχει? Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Ο Νικόλας έχει στείλει εδώ πέρα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, γεια σου παιδιά, ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Μαριάννα, για τα γενέθλιά της σήμερα παρακαλώ. Νίκος Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης.
1: Νικόλα, τι χαίρεσαι.
0: Χρόνια πολλά στη Μαριάννα και να είστε και οι δύο ευτυχισμένοι μαζί με το σκυλάκο. Δεν ξέρω αν έχετε και παιδιά, αλλά να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και οι δύο. Λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης, γιατί κάθεται μόνο μία εβδομάδα το μήνα, τι με πέρασε, ξενοδοχείο. Okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα Σταύρο, ξύπνησε το ηφαίστειο Μίλτος σαν την Έτνα. Ναι, και ξανά προς τη δόξα τραβά, θα τονίσω εγώ για τον Τεντόγλου. Που άνθρωπος μου έχει πει ότι είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε στις δηλώσεις, ότι το ίδιο πράγμα είναι και στις προπονήσεις ο Τεντόγλου, όπως και ο Καραλής. Λοιπόν, εγώ όταν μεγαλώσω θέλω ζωή, αλήτη και μισθό Μητροπολίτη. Στάφης επικίνδυνος γαλάτη. Και έχουμε και τα ευχαριστώ την Νικόλα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση, την πρόβλεψη, την πρόβλεψη των ζωδίων, τη γενική. Το ξώτη για την Ειρήνη που έστειλε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχει στείλει και αγγελική κάτι. Α, λέει γιατί δεν έχουμε ζώδια σήμερα. Θα διαβάσω και τον καρκίνο. Και θα πάμε σε διάλειμμα. Θα κάνουμε λίγο over, κύριε Ρίλο, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάντε. Δύο ζώδια θα έρθουν αντιμέτωπα με δυσαρέσκειες σήμερα 11 Ιουλίου. Ιουλίου, όχι Ιουλία. Είχα μια συμμαθήτρια Ιουλία, δεν ξέρω αν μας ακούει. Σήμερα 11 Ιουλίου, δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, με τη Σελήνη στους διδύμους το πρωί να κάνει σύνοδο με τον ουρανό, εκτός του ότι θα θέλουμε να ανταλλάξουμε συνήθειες. Να αλλάξουμε, όχι ανταλλάξουμε. Τα έχω κάνει ροίδο. Να αλλάξουμε συνήθειες και μυαλά, να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς, θα γίνουμε και ικανοποιητικοί ή θα γεμίσουμε ξαφνικά ανασφάλεια και η υπομονή ή η συμβαστική διάθεση θα είναι ανύπαρκτα. Παράλληλα, το εξάγωνό της Σελήνης με τους διδύμους, με τον Ποσειδώνα στο κρυό, θα μας μειώσει και όλες αυτές τις παρορμήσεις και τις εσωτερικές εντάσεις και θα γεμίσουμε αμφιβολίες για το σκοπό κάποιων προσώπων ή την αλήθεια ορισμένων καταστάσεων, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτονα στον υδροχό, για να γίνει το δικό μας, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τα μεγάλα μέσα και να πείσουμε τον πιο δύσπιστο ή να μεταπείσουμε όποιον έχει αντιρρήσεις με τα κατάλληλα επιχειρήματα και πολύ πιθανόν να τα καταφέρουμε. Αργά το μεσημέρι θα κάνει σύνοδο με τον Άρη, οπότε οι παλμοί θα αυξηθούν, η ταχύτητά μας το ίδιο, ενώ θα είμαστε αρκετά δραστήριοι και ανυπόμονοι και δεν θα βρίσκουμε ηρεμία. Επιπλέον θα βγουν αποθυμένα, παράπονα και δυσαρέσκειες που θα προκαλέσουν αρκετή ένταση και εκνευρισμούς. Είναι η δικιά μου ένταση που είχα προηγουμένως. Να, ότι φταίει ο Άρης. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα θα έχουν έντονα ξεσπάσματα και είτε θα στραφούν κατά δικαίων και αδίκων, είτε θα βρεθούν κατηγορούμενοι, χωρίς να φταίνε και θα εκνευριστούν, είναι οι τοξότες και οι ηχθείες που επηρεάζονται στις σχέσεις τους, συντροφικές και ερωτικές, συνεργασίες και οικογενειακές, όπου λογικό είναι να υπάρξουν τσακωμοί και διαμάχες, καθώς η Σελήνη χτυπά στον έδωμο και τέταρτο οίκο τους αντίστοιχα. Απ' την άλλη, βέβαια, όλα θα βγουν στη φόρα και δεν θα μείνει κρυφό το οτιδήποτε. Οπότε είναι και πιο εύκολο να λυθούν αν υπάρχει καλή θέληση και επικρατήσει ψυχραιμία και η διάθεση να ξεπεραστούν θέματα. Αυτά για τη γενική πρόβλεψη. Πάμε στον τοξότη που ζήτησε η Ειρήνη. Η Σελήνη περνά στους διδύμους και στον έδωμό σου, σχηματίζοντας σύνοδο με τον ουρανό για να φέρει απρόσμενη αλλαγή στην καθημερινότητα και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον πέμπτο σου ενισχύει το ρομαντισμό, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα πρόσωπα, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον ένατό σου ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νομικές...
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγκεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλά, Κώσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιμα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λίβες και φόνες, άδικες ευχές, και άφησα σε μια γωνή

0: Επιστρέψαμε τώρα που σηκώσε τη φέτα ο Ρήλος. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και στις μουσικές επιλογές η φίλη η Ιωάννα. Λοιπόν, έχει γίνει ένας κακός γαμός με την δημόσια εξομολόγηση για την Αγγελική. Αλλά είναι καλό κάποια πράγματα να λέγονται σε κάποιους ανθρώπους που εκτιμάμε, αγαπάμε. Δεν είναι κακό να εκφράσεις την αγάπη σου για έναν άνθρωπο και μην το βλέπετε πάντα ότι υπάρχει ένα ερωτικό κομμάτι. Γιατί εδώ πέρα έχουν έρθει μηνύματα από τον Νικόλα που λέει: Η Ιουλία, βάλε μας και μια όσκη τον έθρα και λέει: Βρε την Αγγελικούλα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο με την Αγγελική. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, και ένας άλλος λέει εδώ πέρα: Όχι, ρε φίλε, θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνεις. Πάλι γυναίκες έχεις στο μυαλό σου. Αξίζει τουλάχιστον αυτή η Ιουλία. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσένα? Δεν υπάρχει καμία Ιουλία, μόνο καλυμμένη. Λοιπόν, τα καλύτερα έλκονται, που λέει και η ίδια. Και όντως έλκονται, σας το είχα πει και την άλλη φορά. Ότι μόνοι μας τραβάμε. Λοιπόν. Καλημέρα, Σταύρο, πάνω και σε όλη την πρωινή παρέα. Μια χαρά τα είδα τα ζώδια. Για όλους θα πάει καλά το σουκού. Μάκης Ατρομητάρας. Πού είσαι, ρε Μάκη? Πού είσαι, ρε Μάκη? Είσαι και κακή επιρροή για το Ρήλο, λέει, που είναι οικογενειάρχης άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και οικογενειάρχης και άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρες Σταύρο Πάνο. Αγγλία για Μουντιάλ επιτέλους. Τεντόγλου, κορυφαίος αθλητής. Πάπα αρχηγάρα, καλό καλοκαίρι σε όλους. Με την ατάκα Ευρωλίγκα στο Άκα να ηχεί στα αυτιά μας. Βασίλης Εθέλ. Λοιπόν, Σταύρο και Πάνο, καλημέρα σας. Ιουλία και πρόγνωση δίνει υλικό Σταύρο. Γαβριήλ Μυτιλίνη. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κάνε το καλό και ρίξτε στο γυαλό, όπως έλεγε και ένας πολύ καλός μου φίλος. Ναι, και είμαστε μαζί. Άμα τα λέω εγώ, εσύ μου λες είστε συνεργάτες. Αφού είμαστε συνεργάτες, τι να κάνουμε με τη Ματίνα? Έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα και λέει: Δεν κάνει Σπανούλης για τον πάγκο της Εθνικής, δεν είναι ακόμη έτοιμος για το υψηλό επίπεδο. Εντάξει, μωρέ, ένα χάλκινο πήρε πέρσι με την Εθνική στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος. Και πόσοι από τους παίχτες που ήταν εκεί πέρα κατάφεραν να ξεπεράσουν και τους ίδιους τους εαυτούς λόγω της παρουσίας του Σπανούλη. Αλλά οκ, δεν κάνει το παιδί. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα, Στέφανος οδηγός. Καλό Σαββατοκυριακό. Και εδώ πέρα θα γίνουμε οικογενειακές ιστορίες. Έμπλεξα με την ψυχή του αφεντικού μου, την έχω ερωτευτεί, ενώ αυτή θέλει να περνάμε καλά. Βοηθήστε με την εμπειρία σας. Για σένα, λέει, που είσαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, μικρός άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί να είσαι συνομιλικός μου. Άμα θέλει κάποιος να πάει, θα πάει στον γυρεότερο. Τι να κάνεις τώρα?
1: Τι να κάνεις?
0: Προχωρήστε τώρα, παιδί μου.
1: Αφού δεν θέλει, λέει τώρα η κοπέλα.
0: Αυτή θέλει να περνάμε καλά, λέει.
1: Λοιπόν, παίρνε λοιπόν καλά και άστο.
0: Και ό,τι προκύψει. Δεν ξέρω αν είναι Δημήτρης από την Άγια Παρασκευή αυτό που λέει. Από Ιουλία μόνο καραπατάκι. Ναι, οκ. Okay. Τι να κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα? Τι να κάνει? Είναι δύσκολο τώρα η όλη φάση. Με την ανιψιά του φεντικού. Κρατήστε το κρυφό όσο μπορείτε. Και άμα σοβαρέψει το πράγμα, μοιραστείτε το με το αφεντικό. Τι να κάνεις? Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα? Η Ειρήνη λέει: Εγώ δεν την έχω γνωρίσει την Αγγελική, αλλά ανυπομονώ να την γνωρίσω στο αντάμωμα. Μιλήσαμε και θα έρθει. Ναι, θα είναι παρούσα και η Αγγελική και εσύ θα είσαι παρούσα, Ειρήνη. Μια χαρά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Η FIBA αυτή που έβαλε τα προγραμματικά και έτσι επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι αθλητές με έξτρα παιχνίδια σε αυτά που σου συζητάγαμε. Τι άλλο έχει? Εμείς οι άνω των 45 είμαστε υπεύθυνοι για τα πρότυπα και την κοινωνία που δημιουργήσαμε. Οι καταστάσεις είναι. Καταστάσεις είναι. Και το πώς το διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος στην οικογένειά του. Αλήθεια είναι αυτό. Ένας Σφακιανάκης λείπει τώρα για να σε αποτελειώσουν. Προφανώς εσένα, λέει Ρήλο.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Ναι, δεν έχει Σφακιανάκη. Ούτε σήμερα ούτε αύριο για το Ρήλο. Μα καλά, λέει το Γιάννη, χρειαζόμαστε για να περάσουμε την Ουκρανία. Είμαστε σοβαροί. Ο Γιάννης δεν θα έρθει, παιδιά, τότε. Στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά τα. Της προκριματικής φάσης. Τι άλλο έχει? Αυτά σε γενικές γραμμές. Να κάνω μία και ένα τσεκ στο Messenger. Δεν έχει κάτι στο Messenger. Και λέει εδώ πέρα, λέει χαιρετισμούς από τον Καπελάκια, λέει.
1: Α, έλα ρε Δαμιανέ.
0: Ναι, ο Νίκος το στείλε. Στο φίλο που είναι ερωτευμένος, αλλά θέλει κάτι παραπάνω, να πάω εγώ να περνώ καλά. Ντροπή, ντροπή. Γιατί είναι τσιμπημένος ο άνθρωπος. Μην κάνετε τέτοια. Σταύρα, εσύ που είσαι άρρωστος στοιχηματζής, πες μου να παίξω Ισπανία κατάκτηση ένα εκατοστάρικο, λέει ο ακροατής μηδέν. Πρώτον, δεν είμαι στοιχηματζής. Και δεύτερον, να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ δεν θα πω τι να κάνεις και πόσο να παίξεις. Είναι δική σου η επιλογή. Είναι δική σου η επιλογή. Στη στοιχηματική τέτοια επιλογή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω την αλήθεια, να αναφερθώ τώρα στο τελευταίο κομμάτι. Πόσα λεπτά έχω, Ρίλο?
1: 8.
0: 8. Με αφορμή και αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα πρότυπα και τα λοιπά και όλο αυτό, επειδή ουσιαστικά είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο που είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Παίρνεις όρκο?
0: Ναι, ναι, παίρνω όρκο γιατί το δήλωσε. Το έχει δηλώσει στη συνέντευξη.
1: Αλλά και ο Μέση δήλωσε αποχωρήσει.
0: Ο Μέση το είχε δηλώσει το προηγούμενο, αλλά υπήρξε ασφυκτική πίεση από τους Αργεντίνους και από την Ομοσπονδία και τους αθλητές του και τους φιλάθλους στο να είναι παρόν ο Μέση και στο προηγούμενο Μουντιάλ και σε αυτό. Ότι. Ρε μου, έχουμε ουσιαστικά πλησιάζει τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι παρόν στο επόμενο Euro. Σε 2 χρόνια. Νομίζω ότι η Γερμανία θα διεξαχθεί το επόμενο γύρο. Ότι πλησιάζουμε στο τέλος μια τεράστια καριέρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν πρωτοείδα τον Κριστιάνο ήταν στο γύρο του 4. Αυτό που έβλεπα τότε ήταν έναν άνθρωπο που έδειχνε εγωιστής και τα λοιπά, και για τους δικούς του λόγους ήθελε να πετύχει στην καριέρα του. Παρακολουθώντας όμως την πορεία του και όλα αυτά που έκανε, κυρίως με τη United και μετά που ήρθε στη Real, που ξέρετε ότι την υποστηρίζω, άρχισα να έχω ένα δέσιμο όπως έχει ένας φύλαφλος με έναν αθλητή. Και να παρακολουθώ γενικότερα πάρα πολύ στενά την καριέρα του, σε σημείο που να είναι λίγο. Να γράφω, ας πούμε, κάθε μέρα είδηση στο site. Το έκανα αυτό κάποτε. Τώρα δεν το κάνω. Για τον οποιοδήποτε. Αλλά όταν βλέπω κάτι ξεχωριστό σαν επίδοση για τον οποιοδήποτε αθλητή, το τονίζω και στο site κτλ. Γιατί ξέρετε ότι έχω αυτή την. Τον ψυχαναγκασμό, ας το πούμε έτσι, το να μ' αρέσουν τα στατιστικά. Έχουμε δει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει. Αλλά να μειώνουμε την καριέρα του και να λέμε ότι ο Μέση είναι καλύτερος, είναι πολύ άσχημο. Και γενικότερα δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την εξίσωση, το ποιος είναι καλύτερος. Okay, ο Μέση είναι ο πιο ταλαντούχος. Αλλά αν υπάρχει ένα πρότυπο αθλητή εκεί πέρα έξω, που μπορείς, ας πούμε, αν το παιδί σου ασχολείται με τον αθλητισμό και να πεις ότι κοίταξε τι κάνει, είναι αυτός. Όπως είναι και ο Αντετοκούμπο που έλεγα πριν και τα υπόλοιπα παιδιά από την Ελλάδα που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τεράστια αυτά που έχει κάνει και είναι ακόμα πιο τεράστια αυτά που έχει καταφέρει να κάνει, ξεπερνώντας και τον ίδιο του εαυτό. Έτυχε τις προάλλες να δω μια ανάρτηση στα social media που έχει κάποια πράγματα από την καριέρα του, δεν τα έχει όλα, αλλά σκεφτείτε ότι έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία τον πατέρα του, με τον οποίο δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο για τον ίδιο, γιατί από αυτά που είχα διαβάσει ήταν ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε και θέμα αλκοολισμού και τα λοιπά, και παρόλα αυτά ο Κριστιάνο, έχοντας τη στήριξη της μαμάς, κατάφερε να συμμετέχει στις προπονήσεις και τα λοιπά και να του παίρνει τα παπούτσια του και οτιδήποτε άλλο. Έχει περάσει διάφορες δύσκολες στιγμές. Μία ήταν η απώλεια του μπαμπά του. Η επόμενη, ενώ ήταν αυτός που ήταν, έχασε ένα παιδί μετά τη γέννα. Ένα νεογέννητο παιδί. Έχει κάνει διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Ένας από τους λόγους που δεν βλέπουμε τατουάζ τον Ρονάλντο είναι επειδή δίνει αρκετά συχνά αίμα. Θέλει να δωρίζει, να κάνει αυτό το δώρο στους συνανθρώπους του, που είναι πολύ σπουδαίος μήνυμα. Και τώρα θέλω να το τονίσω ότι εάν είστε υγιείς και μπορείτε να δώσετε αίμα, επειδή κάποια στιγμή χρειάστηκε να δώσουν αίμα για τη μάνα μου, να δίνετε αίμα με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει το κάλεσμα, είτε από το όλοι μαζί μπορούμε, είτε από τις ομάδες που το κάνουν, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, και σας λένε ελάτε να δώσετε αίμα, ακολουθήστε το. Βοηθήστε να δώσετε αίμα. Στα υπόλοιπα που έχει κάνει, Έχει στείλει αεροσκάφος γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των σεισμών στην Τουρκία, εδώ πέρα στη γειτονιά μας, στην Τουρκία και στη Συρία. Έχει βοηθήσει νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν βλέπει ανάγκη που έχουν τα παιδιά, ας πούμε, την τελευταία φορά ήταν ένα παιδί στη Βενεζουέλα που επέζησε από το σεισμό, τραυματίστηκε σοβαρά και του έστειλε μήνυμα μέσω των social κτλ. Και τον προσκάλεσε να δει ένα παιχνίδι του από κοντά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σπουδαία, είναι αξιοθαύμαστα. Για έναν αθλητή που κάποιοι λένε ότι ζει στη χλίδα κτλ. Και παρόλα αυτά προσπαθεί να προσφέρει. Τώρα ένα άλλο, ας πούμε, που βλέπω ότι πρόσφερε το ξενοδοχείο του ως καταφύγιο για τα θύματα του σεισμού στο Μαρόκο. Γιατί μου φαίνεται κάπου εκεί πέρα κοντά στο Μαρόκο έχει και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Έχει βοηθήσει τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Έχει βοηθήσει τα παιδιά στο Νεπάλ που ήταν που επλήγει πάλι από σεισμό. Ένα άλλο που ξέρω εγώ και δεν το καταγράφει εδώ πέρα είναι ότι όταν η μάνα του αντιμετώπισε τον καρκίνο και εκεί πέρα υπήρξε η δική μου συναισθηματική σύνδεση πέρα από το κομμάτι του φιλάφλου με τον αθλητή, επειδή είχα ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο τη δική μου εμπειρία, είναι ότι όταν η μητέρα του βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, πήγε και έδωσε πάρα πολλά λεφτά στα νοσοκομεία που τε βοήθησαν. Πάρα πολλά λεφτά. Και ξέχωρα από ό,τι έχει πετύχει στο γήπεδο, αυτά που έχει κάνει σε εξωαγωνιστικό επίπεδο είναι πολύ πιο σπουδαία για εμένα. Και αυτό είναι που θέλω, και έλεγα προηγουμένως, να ξεχωρίζετε και να λέτε στα παιδιά σας όσοι έχετε. Ότι okay, είναι ένας δισεκατομμυριούχος. Είναι ο πρώτος αθλητής που είναι δισεκατομμυριούχος. Και μετά είναι ο Μέση, νομίζω. Αλλά πέρα από τα χρήματα, εκείνο που μένει είναι οι πράξεις, οι κινήσεις που κάνεις ως άνθρωπος. Και okay, μπορεί να είναι το νούμερο 2 στο ποδόσφαιρο. Αλλά και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που είχα παρακολουθήσει εν ώψη του αγώνα με την Ισπανία, είναι ότι okay, εγώ είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω πετύχει. Δεν θέλω να δω τον αγώνα με την Ισπανία ως τον τελευταίο μου. Μακάρι να προκριθώ. Αλλά δεν θέλω να βάλω στον εαυτό μου την πίεση ότι πρέπει να πετύχω στο Μουντιάλ. Έχω κάνει τόσα πράγματα και μόνο που συμμετείχε σε 6 Μουντιάλ, έχει σκοράρει σε 6 αυτές τις διοργανώσεις. Είναι τρομερό, τρομερό επίτευγμα. Αυτά τα 23 χρόνια συνέπειας. Το να είσαι καθημερινά, να δουλεύεις, να προπονείσαι, να παλεύεις με γυμναστές, με διατροφολόγους, σεφ κτλ. Να έχεις μια συνέπεια, όπως και ο Λεμπρόν κάνει το ίδιο. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Που θα μπορούσε να είναι τώρα, ας πούμε, στα 42 του, να είναι αραχτός, έχει την οικονομική δυνατότητα, έχει τα ιδιωτικά αεροπλάνα κτλ. Να κάνει τη γουστάρι. Αλλά βλέπετε πόσο σπουδαίος είναι και ως άνθρωπος. Και είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα και η κριτική που ασκείται γενικότερα από οπαδούς, φιλάθλους, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι σε δημόσιο βήμα. Για έναν άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πράγματα. Οκ, okay, υπήρξε μια αποτυχία. Αλλά ας σταθούμε στα πιο σπουδαία της καριέρας του και της ζωής του ολόκληρης. Είναι τρομερά τα επιτεύγματα. Και ο ίδιος είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου για εμένα είναι το Euro. Γιατί η Πορτογαλία έχουν περάσει τόσοι παιχταράδες. Σκεφτείτε ότι εμείς, η δικιά μας γενιά, αντιμετώπισε η εθνική μας την Πορτογαλία με Κριστιάνο, με Ντέκο, με Φίγκο, με πόσους παιχταράδες και καταφέρει και το πήρε η Ελλάδα. Γιατί ήταν καλύτερο σύνολο. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Οπότε ας σταθούμε σε αυτά τα πράγματα, ας σταθούμε σε αυτά τα πράγματα που έχουν πετύχει μεγάλοι αθλητές, να μιλάμε για αυτά στα παιδιά μας και όλα αυτά ας τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, το ποιος είναι ο δεύτερος, ο ποιος είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος σε κάτι. Είναι σπουδαίες οι καριέρες και των δύο, είναι σπουδαίες. Είμαστε τυχεροί που είχαμε το δίπολο Μέση Ρονάλντο, που ξεπέρασε τους πάντες για εμένα. Δεν είναι Ροναλντίνιο, ρε παιδί μου. Αυτά τα 5 χρόνια που είδαμε με το Ροναλντίνιο στην Μπαρτσελόνα δεν πρέπει να τα ξαναδούμε από κανέναν. Ναι. Να είναι ένας μάγος της μπάλας. Αλλά η συνέπεια και η προσήλωση και η αγάπη στην εθνική και στις ομάδες και στο ποδόσφαιρο, η προσφορά στο άθλημα είναι αδιανόητη. Αυτά ας κρατήσουμε στη ζωή μας γενικότερα και στις συζητήσεις που κάνουμε. Και όχι το αν είναι ο Μέση ή ο Ρονάλντο, γιατί είναι τοξικό όλο αυτό το πράγμα. Ας σταθούμε στα καλά που έχουν κάνει ο καθένας, είτε στον αθλητισμό, είτε στη ζωή του. Και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, που λέει και ο Αυγολεμόνος. Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που έχει πετύχει. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί και ακολουθεί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο ο Πάνος Ρήλος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
1: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
2: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ, απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ, πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
14: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Και πάει η πόρτα και τσιφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πρόβλημα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Βγαίνει και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στιγμή που λέει δεν αντέχω άλλο.
15: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτος την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το κεντρικό κατάστημα, και άλλα 2 στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 ο δρόμος στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. www.mansterville.gr. Ξύπνησες, βγαίνεις στο δρόμο για να πας στη δουλειά ή για ψώνια ή για βόλτα, θες καφέ? Πού θα βρεις τον καλύτερο? Μάστα Coffee 3, που αλλού? Καταστήματα, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. Όπως και αν μπίνει, ζεστό ή κρύο, τον καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Το μεγαλύτερο κατάστημα είναι το καινούριο, στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Στο Εγάλεο επίσης θα βρείτε στην Ιερά Οδό 297 στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον, Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι, Παναγίτη Σαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνιο, στην Ομόνια, Αιώλου 105 στην Πλατεία, στον Πειραιά εδώ δίπλα, Λεωφόρος Πειραιός 70 πλησίων Σταδίου Καραϊσκάκη, στην Καλυθέα Θησίως 192, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Δεν είπα το Παγκράτη, Φιλολάου 16. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Παρέα μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές. Και φυσικά η Strange Brew από το 2017 με πρώτη κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. 2 χρόνια αργότερα το πρώτο σπίτι της Strange Brew είναι γεγονός, το Tap Room and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, περίπου στο ύψος του ΕΜΣΤΑΦ, το παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Επίσης στα ψυγεία μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι το Strange Brew απέκτησε στο δικό της ζυθοποιείο στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι και στα 2 σημεία, και στη Φαλήρου και στην Αγίου Γεωργίου, συμβαίνουν πράγματα. Όσα συμβαίνουν τα βρίσκεται στο www.strangebrew.gr, όπως εκεί βρίσκεται και τα label της Strange Brew που κυκλοφορούν ελεύθερα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο διαγωνισμός για μια εξάδα από 6 διαφορετικά label της Strange Brew. Απαραίτητο είναι να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την, σε περίπτωση που κερδίσετε για την παραλαβή. Σε εμένα εδώ απλά στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 8, πάμε να δώσουμε πρώτες καλημέρες. Ρε φίλε, γιατί πίνεις? Πίνω για να ξεχάσω. Τι να ξεχάσεις? Να ξεχάσω ότι πίνω. Καλημέρες, λέει ο Γιάννης ο Black Clad. Πολύ πολύ καλημέρα σου, τέλεια συναυλία χθες. Τώρα περιμένουμε Σάββατον, λέει ο Γιώργος Metal Taxi. Εξαιρετική και η Saxon και η Halloween.

Εγώ πρέπει να πω ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ στην Ευανθία και τον Δημήτρη. Ξέρουν εκείνοι. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Ο Βίκτορας από το Πέραμα. Καλή εκπομπή, ο Θοδωρής Τάξη από το μαγευτικό αεροδρόμιο. Φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα, λέει ένα άλλο μήνυμα. Μια χαρά. Καλημέρα στον Μάρκο. Πάνουλη, καλημέρα και καλώς ακούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη 7 σταθερά. Για να μην παίρνετε μεγαλαθάριτα από τις κουβέντες του Σταύρου νωρίτερα. Πολύ σωστές κουβέντες του Σταύρου περί συγκρίσεων, ποδοσφαιριστών κτλ. Μόλις έκλεισε την εκπομπή, ήρθε το εξής μήνυμα. Το αυτιστικό Μέση δεν φτάνει ούτε καν το Ζιζού. Η ηλιθιότητα χτυπάει κορυφές, καταλαβαίνετε, σε αυτή τη χώρα. Αχ, μανούλα μου, καλημέρα στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Κατερίνα, στη Λιμόζ, στον φίλο τον Βασίλη, στην Χαλκίδα, εσύ είδες στο Γαλατικό Αιγούμεν, στα βουνά, Ράλλη Ακρόπολης, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ίσως να αργήσει λίγο, θα τα δούμε αυτά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας. Στην... έλα. Στην Καλαμάτα, δε. Πάμε δυνατά με μουσικάρες γράφει. Γεια σου Μίτσο μου εδώ στην Χαβούζα. Καλημέρα στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Καλημέρα στον φίλο το και αδερφό το Σταμάτη το Μουστάκα. Στον Γιώργο. Είμαστε γενιά που μεγάλωσε μεγάλα χουχού προϊόν. Τλε. Καλημέρα στην τετράδα στη Σαντορίνη, Γιάννης Αλφανή. Radio Bird, τρίτες και πέμπτες αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει με τα δικά του ελληνικά ροκ. Τα διδυμάκια και φυσικά στη μαμά Κερασία. Καλημέρα στον ταξιάρχη στο Βύρονα, στο Τζιμάκο στο Λίτς, στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτι. Στον Ανδρέα, στον Άγιο Δημήτριο. Στην Σύρο, ρέση με τις δύο αδιαστικές διαφημίσεις για τον καταρχάκτη και το δικό μας σπίτι. Όλη η μέρα αναγκαζόμαστε. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Πλερώ. Τα λεφτά μας πλερώ, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα πάνω, φοβερή πεντάδα. Εγώ, η σύζυγος και τρία νούμερα στο εξωτερικό. Καλημέρα σε από όλους. Πέτρος Κερατέα. Μια χαρά, μια χαρά. Ρίξτε βουτιές και για μας που θα βράσουμε στην πόλη. Ναι, ρε Ρίλο, καλά κάνει να σχισμεί και μου βάλει νότι. Άκου και βάλει Μάικλ Τζάκσον που αποδείχτηκε καλύτερος άνθρωπος. Δεν αποδείχτηκε, αδερφέ. Απλά σε βολεύει αυτό το αφήγημα και καλά κάνει και σε βολεύει, αν με ρωτάς. Καλημέρα στο Μίλτο, το Μαράφρονα. Καλημέρα, Μπροκολόκο. Καλημέρα και στο Γιάννη το Βαρδάκη, στα μέρη της Κρήτης, ετοιμάζει μετακόμιση. Δεν κατάφερε να έρθει χθες στους Halloween, κρυμά. Καλημέρα πάνω, πληθαίνουν επικίνδυνα οι ομιλούν της πυθική. Δυστυχώς δεν τους έχουμε στον καθημερινό πολιτικό λόγο. Δηλαδή βλέπεις λίγο Άδωνη και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λίγο, τόσο δά δεν είναι. Να δεις παραπάνω, δεν χρειάζεται. Γεια σου Γαβρίλη στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη στην Καλυθέα. Έγινε θαύμα μετά από 16 χρόνια με τη Μαρφίν. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη σάπια κυβέρνηση πραγματικά. Σύντομα θα συλλάβουν και τον Λόρδο Έλγιν. Σύντομα θα συλλάβουν και τον Λόρδο Έλγιν. Μια μεγάλη επιτυχία του κύριου Χρυσοχοίδη θα είναι και αυτή. Να μας φέρει πίσω τα μάρμαρα κτλ. Κτλ. Ξέρετε. Καλημέρα στο Περιστέρι, στη Δήμητρα και τον Τάσο μας φυσικά. Στον Γιώργο στα Ιερά Πέτρα, στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, έλα. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι.
Γεια σου παππού καλλιτέχνη, καλημέρα σε όλους μας. Γιατί ασχολείσαι και εσύ, έχεις μπει στο τρυπάκι και μπαίνεις σε διαλόγους άνευ ουσίας και σημασίας, αφού τα βλέπεις τα παλικάρια, δεν την παλεύουν. Λοιπόν, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε με λίγη αλήθεια και αγάπη για να πάρουμε τα γράδα μας.

Έτσι με έχει το σπορ. Θέλω κύπελο πρωτάθλημα και 10 Ballon d'Or. 10 μετά το 23 συμπληρώνω. Μία για κάθε χρόνο παρουσίας μου στο χώρο. Ή τουλάχιστον 4. Μία για κάθε

0: λέω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.
1: Μεγάλωσε μονάχο σου μέσα στι γειτονιέ σου που έπρεπε τα πάντα να προσέχει.
2: 2024.
1: Αδική ώρα τη σου λε και την αλήθεια η μόνη αγάπη που έχει.
2: Γάμα τα φκαπά. Ή αλλιώ για την κουλτούρα. Το άλμπουμ. Η παραγωγή από το F2G. Η στοιχική ερμηνεία από τον Lex. Αλήτικη αγάπη. Λοιπόν, διορθώνω, Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8 και Σουκού επανάληψη στις 5 στο Radio Bird, ο Γιάννης ο Αλφανή με τις δικές του ελληνικές ροκ επιλογές. Έλα, τα λέμε σωστά τα πράγματα. Καλημέρα. Πάνω το ελληνικό FBI του θα ανακαλύψει και ποιο σκότωσε το Τζίμι Χόφα. Κάτσε να δει, Χρήστος Χαϊδάρη, πάντα πριν από εκλογές. Τις προηγούμενες μαζέψανε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Δεν ήταν τώρα, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Καλημέρα. Πάνω στο Στέργιος Αθηναϊκός. Έλα, ρε Βιρονάρα. Γεια σου, Δημήτρη Σταδελερία Τυρνάβου. Ελπίζω τουλάχιστον να μην παίξω και στη δική σου ώρα, παπαρέσει. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξουν. Λες πρωί-πρωί, μόλις φάγαμε πρωινό. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Γεια σου, Μιχάλη, στα Χανιά. Λόρδος Έλγιν θα συλληφθεί λίγο πιο κοντά στις εκλογές, όχι ακόμα. Σαν τους Δήμους που φτιάχνουν πεζοδρόμια την εβδομάδα των εκλογών. Λοιπόν, μπράβο, παιδιά, στέλνετε καλημέρες για να μην ακούμε κανένα τραγούδι. Και τέταρτο πήγε, ρε, καλημέρα, Σπύρος Έλυμνο. Ναι, λαϊκισμός και ψευτοαριστερισμός πια. Ξέρεις, οι ηθικοί αυτούργοι βάλανε πλάκα στη Μαρφήν. Οι ηθικοί αυτούργοι. Και κάνουν και μνημόσυνα. Τροπή και έσχος. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Περάσαμε στο 2016. Το βιβλίο των ηρώων του δρόμου. Στην παραγωγή και τα σκράτσες ο Δημήτρης ή αλλιώς MCD. Στους στίχους και την ερμηνεία ο Βέβυλος. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο «Το μίσος».

Λοιπόν, και να το κλείσουμε περί λαϊκισμού. Λαϊκισμός, αδερφέ μου, είναι να κλείνει ο Πρωθυπουργός δύο τετράγωνα στη Νέα Σμύρνη με την αστυνομία να φυλάει με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για να πάει σε καφενείο το οποίο δεν προσφέρει τάβλη στους πελάτες του, να παίξει τάβλη και να πιει τον ελληνικό του, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι κοντά στο λαό και να το βλέπουν εδώ τα κουτάβια και να λένε «Μα τι καλός άνθρωπος, ε!» Πώς έλεγε και ο Χάρη. Λαϊκισμός είναι να γίνεται τρομοκρατική επίθεση σε μια βουλευτή, να χάνει τη μητέρα της και μετά να ρίχνει τις ευθύνες από εδώ και από εκεί ή προς συγκεκριμένα βέλη και να βγαίνει ο κάθε Κυρανάκης, ας πούμε, και να λέει τη μία ανιστόρη την παρούφα μετά την άλλη και μετά να μαζεύει 8 ταξί ανθρώπους και 9 κλούβες ΜΑΤ για να διαδηλώσει έξω από το νοσοκομείο. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Βάλε το «Τι άλλο φοβάσαι» κομματάρα, λέει. Καλημέρα στην Αρετή, να σε καλά. Σου έλειψε εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι και τόση μεγάλη η, πώς το λένε, η απουσία. Καλημέρα στο Σταύρο, στην Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με υγεία. Έλα, καλημέρα Παναγιώτ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα και στο Μιχαλιό. Ναι, το είδα. Για το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στο γυμνάσιο. Μου χύθηκε ο καφές. Λεφτά θα πάρεις, Φωτεινή. Λοιπόν, καλώς σου πω, καλή ακόμα φιλαράκι, ο φίλος ο Παπής θα Γιάννενα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Δευτέρα άδεια μου λείψε στον πάτο μου. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ τα παιδιά από τα μέρη κοντά στο ποτάμι.

Η παραγωγή από τον Πόνζι, η στίχη από τον Κόμι, τον Πόνζι και τον Dex One. Όλοι αυτοί είναι η Βέτο και το κομμάτι Σανατόρια.

0: Σωστά, κύριε Ανάκη, κοιτάξτε, δεν παίζει. Μας κατέστρεψε υπέρ της Uber, είναι εκτός. Ναι. Μας έχει πρίξει. Ναι, καλημέρα πάνω. Μπορείς να εξηγήσεις κάποιος τι κάνει ο πρωθυπουργός τρομαρά του που σκύβει και μυρίζει τους δύο διπλανούς του εκεί που στείνονται για τη φωτογραφία? Δεν μπορώ να καταλάβω, Βασίλη μου. Δεν πειράζει. Το παλικάρι μας είναι καλό και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε το βγάζουν πρώτο, αλλά ο πανικός τους φαίνεται ότι δεν είναι τόσο πρώτος. Και να προκρούστη από τι έξι λέει κάποιος. Καλημέρα στο Μελισσοκόμο, σε χάσαμε. Ένα έξτρα σουκού ήταν, ρε παιδιά. Πάει, πέρασε. Γεια σου, Αντώνη, από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στη Βόρεια Κορέα, λέει κάποιος. Λαϊκισμός είναι να έρχονται οι Ισραηλινοί στο νησί μας και να γεμίζουμε υπέροχους πάνωπλους αστυνομικούς. Μην τυχόν και στεναχωρήσουμε τους δολοφόνους καλεσμένους μας. Αηδία, φίλε, λέει κάποιος άλλος. Λοιπόν, 8 και 32 έχουμε κάνει μικρό over. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με κάτι το οποίο ξεφεύγει από την τέχνη, τέλος πάντων. Βιβλίο, μουσική, ταινία κτλ. Θέατρο. Αλλά έχει και αυτό τη δικιά του τέχνη. Μείνετε μαζί μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Πάμε στους προορισμούς μας ως επιβάτες μιας αερογραμμής. Η Γενική Αεροπορία έχει να κάνει με κάποιες παρέες ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει ένα ερασιτεχνικό πτυχίο χειρισμού αεροσκαφών, όπως λέμε, και πετάνε συνήθως μικρά αεροπλανάκια, τετραθέσια, εξαθέσια, διθέσια κτλ. Αυτές τις αεροπαρέες συμμετέχουν και οι άνθρωποι που έχουν πάρει το πτυχίο, αλλά και οι φίλοι τους, οι συγγενείς τους και απλά ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν κάνει μια πτήση γνωριμίας με εμάς, και συμμετέχουν στην παρέα μας, έχουμε γίνει φίλοι, αεροφίλοι όπως λέμε, και κάνουμε τις αεροβόλτες μας και τα αεροταξιδάκια μας.
0: Μια νοτελεία. Το ότι λέμε για ερασιτεχνικό δίπλωμα δεν σημαίνει ότι είμαστε δεν είμαστε πιλότοι, ας πούμε, και κινδυνεύουμε. Το ερασιτεχνικό διαχωρίζεται ως προς το ότι δεν μπορείς να πετάξεις, ας πούμε, ένα μεγάλο αεροπλάνο και να κάνεις μια πτήση, ας πούμε, επιβατική εσωτερικού, έτσι. Ενώ δεν μπορείς να πάρεις ένα Boeing και να πετάξεις, αλλά μπορείς ένα άνετα και εύκολα, ένα μικρότερο, το οποίο κάνει αυτά που μόλις μας περιέγραψες.
14: Πολύ σωστά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στα πτυχία και στους τύπους αεροσκαφών που πετάει κάποιος. Όλοι ξεκινάνε από τα μικρά αεροπλανάκια, τα οποία είναι το πρώτο βήμα για να πάει κανένας παραπέρα, εάν θέλει να συνεχίσει επαγγελματικά στο κομμάτι της αεροπορίας, αν θέλει να γίνει πιλότος αερογραμμών. Εάν θέλει να παραμείνει στα αεραστεχνικά, παραμείνει στα αεραστεχνικά, στα μικρά αεροπλανάκια. Πάντοτε με ασφάλεια και με κανόνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, ακόμα και στα πολύ μικρά αεροπλανάκια, τα διθέσια, τετραθέσια, εξαθέσια που πετάμε εμείς, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν απόλυτα το ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, και ακόμα και με το που μπαίνουμε στο αεροδρόμιο όλα είναι έτσι δομημένα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια για όλους, όχι μόνο στον αέρα αλλά και στο έδαφος ακόμα.
0: Μάλιστα, γενικότερα όσον αφορά τις συγκοινωνίες σε όλο το φάσμα τους, η πτήση ενός αεροπλάνου πόσο ασφαλής είναι συγκριτικά με τα υπόλοιπα?
14: Κοίταξε, όλοι λένε ότι στατιστικά το αεροπλάνο είναι ένας ασφαλής τρόπος για να μετακινήσει. Είναι αλήθεια αυτό, και αυτό πηγάζει και προέρχεται από το ότι υπάρχουν, όπως είπαμε προηγουμένως, κανόνες και διαδικασίες. Επίσης, ίσως να ξέρετε ότι όταν γίνεται κάποιο ατύχημα στην αεροπορία, μικρό ή μεγάλο, ακόμα και ένα μικρό συμβάν, το οποίο δεν έχει τραυματισμούς ή θανατηφόρο αποτέλεσμα, ακόμα και ένα μικρό συμβάν, αμέσως μετά διερευνάται και φροντίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ώστε να μην υπάρχει επανάληψη του συμβάντος ή του ατυχήματος.
0: Μιλάμε για παγκόσμια σε κάθε περίπτωση. Έτσι καταγράφεται, φτάνει σε κάποια επιτροπή, φαντάζομαι, παγκόσμια, η οποία ερευνά κάθε συμβάν, και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ασφάλειας με τα χρόνια.
14: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είχα ακούσει παλαιότερα από κάποιον συνάδελφο δάσκαλο και το έχω υιοθετήσει. Όταν με ρωτάνε αν φοβάμαι που πετάω αεροπλάνα, σημειωτέων εγώ πετάω το 1994, είναι 32 χρόνια τώρα. Αν με ρωτάνε αν φοβάμαι, τους λέω ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου να οδηγήσω μέχρι το αεροδρόμιο. Μετά να πάρω πάλι το, αφού πετάξουμε και προσγειωθούμε, να πάρω πάλι το αυτοκίνητό μου να οδηγήσω μέχρι το σπίτι μου. Οπότε ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι με λίγα λόγια περισσότερο το δρόμο παρά τον αέρα και το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, σε αυτές τις, τις πτήσεις που λες ότι γίνονται είτε προς διασκέδαση είτε προς γνωριμία, τέλος πάντων, με το, γενικότερα με το όχημα ως αεροπλάνο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και, που, και λένε φοβάμαι το ύψος, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσω, πώς μπορούμε έτσι να φέρουμε τον κόσμο ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να στέκεται σε ένα μπαλκόνι να κοιτάζει κάτω και να λέει Παναγία μου, δεν αντέχω, πάω πιο πίσω. Γενικότερα, ο φόβος του ύψους πώς μπορεί να ξεπεραστεί, ας πούμε, για πολλούς ανθρώπους που τον έχουν.
14: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες φοβίες, τις οποίες εμείς δεν τις προτιμάμε. Απλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο που έρχεται για να γνωρίσει το αεροπλάνο, να κάνει μια πτήση γνωριμίας, πριν ακόμα μπει μέσα στο αεροπλάνο. Εξηγούμε κάποια πράγματα, εξηγούμε τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Όταν ένα αεροπλάνο, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, το αεροπλάνο της αερογραμμής, ας πούμε, που παίρνετε για να πάτε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό, και κάποια στιγμή έχει αναταράξεις. Κουνάει το αεροπλάνο και μάλιστα κάποιες φορές είναι και έντονες οι αναταράξεις αυτές. Ο κόσμος λέει, όπου κουνάει το αεροπλάνο θα πέσουμε, έχει κενά αέρος, αυτές οι φράσεις χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
14: Πολύ απλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το αεροπλάνο κουνιέται μόνο και μόνο επειδή το φυσάει ο αέρας. Φυσάει ο αέρας, κουνιέται το αεροπλάνο, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος να πέσει το αεροπλάνο σε όποια φάση της πτήσης και αν βρίσκεται, είτε στην απογείωση, είτε στο κρούζ, είτε στην προσγείωση. Κουνιέται το αεροπλάνο επειδή το φυσάει ο αέρας. Δεν υπάρχει κενό αέρος, κενό αέρος υπάρχει μόνο στο διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το αεροπλάνο ακυβέρνητο προς τα κάτω επειδή υπάρχουν αναταράξεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εξηγούμε λοιπόν στον κόσμο που έρχεται να πετάξει μαζί μας, αρχικά για να κάνει την πτήση γνωριμίας, εθισμού όπως λέμε. Πριν μπει στο αεροπλάνο εξηγούμε αυτά τα πράγματα και έτσι αποκτά γνώση. Η άγνοια είναι ο φόβος. Όταν η άγνοια γίνεται γνώση, ο φόβος εξαλείπεται.
0: Σιγά σιγά ξεπερνάει.
14: Σε των περιπτώσεων τουλάχιστον.
0: Εντάξει, εντάξει.
14: Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει μια βόλτα με ένα μικρό αεροπλάνο, μπορεί να ξεκινήσει, αν θέλει, τη διαδικασία να πάρει ένα πτυχίο αεραστεχνικό, μπορεί να γίνει και αεραθλητής, γιατί μιλάμε για άθλημα. Οι αερολέσχες, οι περισσότερες τουλάχιστον, είναι εγγεγραμμένες στην ΕΛΑΟ, στην Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, η οποία ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι χαρακτηρισμένο ως άθλημα. Μπορεί να κάνει λοιπόν τις βόλτες του, μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο κλαμπ όπως είναι το δικό μας, ακόμα και αν δεν είναι πιλότος, να συμμετέχει στην αεροπαρέα μας. Διοργανώνουμε ταξιδάκια σε νησιά, ημερήσιες βόλτες, διήμερες, τριήμερες, αεροπεριγήσεις πάνω από την Αθήνα. Αυτό που πρέπει λοιπόν ο κόσμος είναι να μπει μέσα στα site και στα social media των clubs αυτών, όπως το δικό μας. Το δικό μας παρεμπιπτόντος είναι το Hellenic Sky Aviation Club, στο Facebook με αυτό το τίτλο, Hellenic Sky Aviation Club, στο Instagram Hellenic Sky Club, κάτω Pavla Greece. Να μπείτε, να δείτε τα βιντεάκια μας, να δείτε τι κάνουμε, να μας στείλετε μήνυμα, εάν θέλετε να συμμετέχετε σε πτήσεις γνωριμίας.
0: Ή να μάθετε περισσότερα,
14: λοιπόν, τέλος πάντων. Ακριβώς. Θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν έρθετε να πετάξετε. Και πόσο έρθετε να πετάξετε, θα δείτε πόσο όμορφο, πόσο συναρπαστικό, πόσο ασφαλές ταυτόχρονα είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτή η διαδικασία. Είναι μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους και ενδεχομένως να τους δώσει και κάποια ιδέα, κάποιον ορίζοντα μπροστά τους, για την επαγγελματική τους πορεία αργότερα. Mm-hmm. Είτε στην πολιτική είτε στην πολεμική αεροπορία. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν προχωρήσει, θα απολαμβάνουν σε ερασιτεχνικό επίπεδο τη χαρά της πτήσης. Άρα λέω, είτε θέλουν να γίνουν πιλότοι να πάρουν πτυχίο, είτε και όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον.
0: Επίσης υπάρχει και το site www.hellenicsky.club για ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Το επίσημο τέλος πάντων site σας. Όπου και εκεί μπορούν να λάβουν πληροφορίες, να στείλουν και κάποιο mail και να έρθετε σε επικοινωνία.
14: Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ. Είναι μια παρέα τέσσερις άνθρωποι, ας πούμε, ή μια οικογένεια. Δύο παιδάκια, σύζυγος ή σύζυγος. Και θέλουν να κάνουν έτσι μια πτήση, ας πούμε, για να μπουν και τα παιδιά ενδεχομένως πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο να ζήσουν την εμπειρία, ας πούμε. Τι κόστος θα αντιμετωπίσουν για μια τέτοια βόλτα?
14: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι αερολέσχες, ακόμα και τα ιδιωτικά αεροπλάνα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εμπορικοί οργανισμοί, δεν είναι κερδοσκοπικές οργανώσεις, μας επιτρέπεται να πάρουμε κάποια χρήματα που επιμερίζουν το κόστος της πτήσης. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνει ένα μέρος της λειτουργίας του αεροπλάνου, το κάψιμο, το λάδι του κτλ. Φανταστείτε ότι ένα κόστος για μία πτήση δεν ξεπερνά τα 70-80 ευρώ το άτομο. Είναι ένα λογικό κόστος που βέβαια δεν καλύπτει το συνολικό κόστος της πτήσης, γιατί το κάθε αεροπλάνο έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά κόστη για τη λειτουργία του αλλά και για την παραμονή του ως ενεργό νεολόγιο. Έχει να αντιμετωπίσει ασφαλίσεις, συντηρήσεις, πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που θα έρθουν να πετάξουν δεν θα αντιμετωπίσουν παραπάνω κόστος. Εκεί είναι το κόστος, τα 80 ευρώ.
0: Και μου είπες ότι υπάρχουν αεροπλάνα τετραθέσια και εξαθέσια.
14: Τα δικά μας τα αεροπλάνα είναι είτε διθέσια, είτε τετραθέσια, είτε εξαθέσια στην γενική αεροπορία.
0: Και μια τέτοια πτήση, ας πούμε, έτσι, όπως τη λες, όχι αναγνωριστική, θύμισε αυτόν τον όρο που χρησιμοποίησες.
14: Λέμε πτήση γνωριμίας.
0: Γνωριμίας,
14: πτήση.
0: Πόση ώρα διαρκεί και φαντάζομαι ότι γίνεται πάνω από την Αττική?
14: Ναι, συνήθως όταν διοργανώνουμε πτήσεις εθισμού, οι πτήσεις διαρκούν μία ώρα ή μία ώρα και κάτι. Αυτό περιλαμβάνει και τις τροχοδρομήσεις μας στο έδαφος, αλλά και καθαρή πτήση στον αέρα. Αυτές τις πτήσεις ο άνθρωπος που κάθεται μπροστά, ο επισκέπτης, μαζί με τον πιλότο μπορεί να πάρει και τα πιδάλια τα χέρια του υπό την επίβλεψη, την καθοδήγηση του πιλότου. Έτσι για να πάρει το feeling, δηλαδή να δει πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει. Και φυσικά και όπως είπαμε πριν, και πριν την πτήση και κατά τη διάρκεια της πτήσης, στους επιβαίνοντες, είτε είναι δύο είτε τρεις, εξηγούμε κάποια πράγματα για τη διαδικασία της πτήσης και την εναέρια κυκλοφορία, για παράδειγμα, πώς μιλάμε, πώς επικοινωνούμε οι πιλότοι μεταξύ μας και οι πιλότοι με τον πύργο ελέγχου κάτω στο έδαφος. Και παίρνει και όλες αυτές τις γνώσεις ο άνθρωπος αυτός.
0: Επίσης είδα ένα από τα βίντεό σας, ας πούμε, κάποια στιγμή με μια παρέα πήγατε να ξεκινήσετε ένα ταξίδι και εκείνη την ώρα πέφταν κάποιοι αλεξιπτωτιστές. Ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων κάναν κάτι τέτοιου τύπου, ας πούμε. Οπότε μέχρι να προσγειωθούν αυτοί οι άνθρωποι απαγορευόταν να πετάξει οτιδήποτε στη γύρω περιοχή. Κάνω λάθος?
14: Σωστά, πολύ σωστά. Επειδή εμείς πετάμε από στρατιωτική βάση, από το αεροδρόμιο της αεροπορίας στρατού στην Πάχη Μεγάρων, εκεί είναι και η ζώνη ρήξης αλεξιπτωτιστών, είτε του στρατού είτε πολίτες. Κάνουν skydiving, για παράδειγμα.
0: Ναι.
14: Ένα επίσης συναρπαστικό άθλημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι,
0: αυτό και αν είναι.
14: Εκεί λοιπόν όταν πετάνε οι αλεξιπτωτιστές, κάνουν ελεύθερη πτώση και μέχρι να πατήσει και ο τελευταίος κάτω, απαγορεύεται να υπάρχει δραστηριότητα των αεροπλάνων, να μην δουλεύουν οι έλικες φυσικά, να μην δουλεύουν οι μηχανές, γιατί αν ο αέρας παρασύρει κάποιον αλεξιπτωτιστή, μπορεί να έλικα το δικό μας και να έχει τραυματισμό. Είναι πως στα πλαίσια της γενικότερης διαδικασίας ασφάλειας που υπάρχει, απαγορεύεται να δουλεύει το αεροπλάνο όταν πετάνε οι πιστωτές.
0: Μάλιστα. Γενικότερα ο χώρος έχει, γιατί μίλησες ας πούμε ότι μπορεί κάποιος, αν είναι και σε νεαρότερη ηλικία από τη δικιά μας πια, τέλος πάντων, που αρχίζουμε και περνάμε στα γυρατιά σιγά σιγά, ο χώρος της αεροπορίας γενικότερα έχει ανάγκη από πληρώματα, από πιλότους, από ανθρώπους στη συντήρηση ή και εντός του αεροσκάφους ως πλήρωμα συνοδείας. Είναι εννοώ μια επαγγελματική ας πούμε επιλογή η οποία έχει χώρο για να απορροφήσει κόσμο.
14: Πολύ σωστά. Και στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά υπάρχει μια έκρηξη της ζήτησης για στελέχη στην αεροπορία, είτε αυτή είναι πιλότη, είτε είναι αεροσυνοδοί, είτε είναι μηχανικοί. Αυτή τη στιγμή είναι μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Βέβαια, για να γίνεις επαγγελματίας πιλότος πρέπει να πας σε μια σχολή. Έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ καλές σχολές, στις οποίες έρχονται από όλο τον κόσμο άνθρωποι για να σπουδάσουν, να γίνουν πιλότοι. Έχει ένα κόστος για να γίνεις επαγγελματίας πιλότος.
0: Αρκετά μεγάλο.
14: Αλλά απ' την άλλη είναι μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Θα στα φέρει πίσω ούτως ή άλλως δηλαδή κάποια στιγμή.
14: Ναι, είναι σίγουρο ότι θα παίρνει πίσω και μέσα σε 2-3 χρόνια. Έχει κάνει απόσβεση του ποσού. Έχει δαπανίσει ο πατέρας σου ή ο θείος σου ή η οικογένειά σου ή και εσύ ο ίδιος αν μαζέψεις χρήματα. Είναι βέβαιο αυτό. Και αυτό λοιπόν προσφέρουμε εμείς τη γνωριμία με το αεροπλάνο αρχικά για να δει κάποιος αν θέλει να χωρίσει. Αν δεν θέλει να γίνει επαγγελματίας, είτε γιατί δεν έχει τα χρήματα, είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρει επαγγελματικά να κάνει άλλη δουλειά, μπορεί να απολαμβάνει το fun flying που
0: κάνετε
14: χαρά της πτήσης και να παραμείνει ο ρομαντικός.
0: Κάποιος ρωτάει, ζητάει να σε ρωτήσω ποιο είναι το κόστος των μαθημάτων για το πρώτο δίπλωμα.
14: Το πρώτο δίπλωμα, αν μιλήσουμε για το αεραστεχνικό, το κόστος για να αποκτήσει κανείς ένα πτυχίο μετά από 45 ώρες πτήσης και κάποιες ώρες σε σχολείο εδάφους είναι γύρω στις 10-11 μέχρι 12.000 ευρώ. Δεν πάει παραπάνω.
0: Και αυτά ας πούμε γίνονται σε ένα διάστημα χρόνου ας πούμε, ενός χρόνου.
14: Μπορεί να γίνουν σε ένα διάστημα από 5 έως 9 μήνες, έως και 12 μήνες, ανάλογα πόσο συχνά πετάει κάποιος για να βάλει τις ώρες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, άγνωστα νομίζω στους περισσότερους. Μενέλα, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, γιατί ο χρόνος σιγά σιγά αρχίζει και μας πιέζει.
14: Θέλω απλά να πω και κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
14: Ήθελα να πω, κοινωνήσει με τις αερολέσχες και τη δική μας. Αλλά αν ψάξεις στο ίντερνετ, για παράδειγμα στο Τατό είναι η αερολέσχη Δεκέλειας, η αερολέσχη Μεσογείων, η αερολέσχη Αθηνών που είναι η πιο ιστορική αερολέσχη, είναι η αερολέσχη που εγώ πήρα το πτυχίο μου. Να επικοινωνήσει με τις αερολέσχες και το δικό μας το κλαμπ αν θέλει. Να μπει, να κάνει μια πτήση γνωριμίας, να γνωρίσει τον συναρπαστικό αυτό κόσμο της γενικής αεροπορίας και θα του ανοιχτούν καινούργιοι ορίζοντες. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Μάλιστα. Σας
14: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ Μενέλα. Να είσαι καλά. Ξαναλέω www.hellenicsky.club, hellenicsky μία λέξη .club ή στο Facebook Hellenic Sky Aviation Club ή στο Instagram Hellenic Sky Club κάτω παύλα, θυμίσαι μου.
14: Κάτω παύλα Greece.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εκεί βρίσκεται και το Μενέλα μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι με τους οποίους θα έρθετε σε επικοινωνία για να μάθετε περισσότερα από αυτά που ήδη ακούσαμε. Μενέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου έτσι παρουσία και την παρουσίαση τέλος πάντων πραγματών τα οποία νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνώριζε για την τέχνη της πτήσης, αν μπορούμε να την πούμε έτσι.
14: Είναι και αυτό μια τέχνη.
0: Είναι 100%.
14: Η τέχνη του αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν ο Μενελαός Βαζέος. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημερίζουμε και το Σωτήρι Ταμπάκο που βρίσκεται στην παραγωγή του της εδώ, της μικρής παραγωγής, της πτωχής, όσο μπορεί να πει κάποιος. Και επιστρέφουμε για να ακούσουμε μισό κομμάτι και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.

0: 400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
7: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο.
1: Τα δύο Ρομπέρτο Χαζόν το άλμπουμ Ζωντανά στο Ρόδον. Τζίμις Πανούς σε στίχους, μουσική και ερμηνεία.
2: Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή.

Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί.

Είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς. Κάνουν όλοι λάχοι, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

0: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρπώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο.
1: ...1998, τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών, το άλμπουμ

0: Η ποίηση της Κατερίνας Γόγου στο «Εμένα οι φίλοι μου» από τους Magic the Spell. Τη μελοποίηση έκανε ο Νίκος Μαϊντάς.
1: Κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το πόντι σου. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Για σύρματα. Στο λαιμό σας. Στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη Στήρα Αφίνα, τον διευθυντή μας. Χειρότερα τον Πειραιά καταντήσαμε στη Ραφίνα, λέει. Πλοία που δεν χωράνε στο λιμάνι, ουρές χιλιόμετρων, καυσαέρια κλπ. Άντε να έρθει ο χειμώνας να ησυχάσουμε. Μάλιστα. Καλημέρα φυσικά στη Σοφία στο κέντρο. Στο φίλο στον κόκκινο Οκτώβρη. Γεια σου ρε Τζιμάκο, αθάνατο γράφει ο Φρέδερικος των Μεσογείων. Πάνω καλημέρα Τεντόγλου, είδες 861 μέτρα, κουράζομαι να τα περπατήσω, λέει ο Χριστός. Εξαιρετικά. Φοβερός. Επανακτά την φόρμα του από ό,τι φαίνεται ο Τεντόγλου. Καλημέρα από Ρόδο. Καλημέρα, λέει κάποιος άλλος στην ομάδα. Σάββατο και αντί για παραλία κάνουμε συντήρηση σε πυροσβεστήρες. Ελπίζω το απόγευμα και αύριο ενδεχομένως να σε βρει σε μια παραλία. Πάντως ξεφύλα είναι να εκτελούν ένα παιδί 20 ετών και ακόμα πολιτικός προστάμενος του, δηλαδή να παρατηθεί για την αστυνομία που έχει δημιουργήσει. Τα ξεχνάτε παιδιά, όταν δολοφόνησαν Ρωμά για 20 ευρώ. Ο υπουργός έτρεχε και μιλάει για τους ήρωες αστυνομικούς. Βγαίνοντας από την... από το μέρος που τους είχαν τέλος πάντων για ανάκριση. Αυτοί κυβερνούν. Καλημέρα, καιρός ήταν, λέει ο Νίκος. Τι ήταν καιρός όμως, δεν μου λες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 52. Μας μεταφέρουν και μπαίνουμε σε τούνελ. Σκοτεινιάζει. Ο Μάλιστος πεθαίνει από το είδωλό του ανίδη. Η ντροπή του κλείνει τα μάτια. Το κακό είναι η μάνα σου, η αδερφή σου, το χέρι που σου σφίγγει την καρδιά. Γιατί από αυτό δεν κρύβεσαι, σε κοιτάει από τον καθρέφτη. Έχω δει τον πρώτο κόσμο να κλαίει ένα λιμοκτονί και να πεθαίνει. Έχω δει το δαίμονα να σπάει τη γυναίκα σου στα κρεβάτια του υδροχώου. Και αυτή έβλεπε σένα στα υδρωμένα μάτια. Και εσύ πουθενά.

Έφτασε 2026 για να μπορέσουν επιτέλους για προσάρμοση να βγάλουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τίτλος του ηλεκτρικό άγχος.

Το εν λόγω κομμάτι είναι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Πετρίδη, όπως και άλλα τέσσερα στο άλμπουμ νομίζω. Ναι, ναι, καλά τα λέω. Στην ερμηνεία είναι ο Γιώργος Δημητριάδης, η απροσάρμοστη λοιπόν, όλα για αύριο πάλι, το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ. Για τη Ραφίνα λέει κάποιος, έχουν γίνει καταγγελίες τύπου τεμπών και δεν αργεί ένα ατύχημα, λένε οι ειδικοί, γράφει ο Χρήστος. Καλημέρα στον Γκράνθαμ της Αγγλίας, καλές διακοπές σε όλους, ευχή το φίλος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου Νικόλα στο Χολαργό. Διάφανα κρίνα ζητάει ο Νίκος από τα Σεπόλια, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν φτιάχνεις ένα καθεστώς δεν χρειάζεται να ελέγχεις τη δικαιοσύνη συνέχεια, μόνο μέχρι να φέρεις την νομοθεσία στα μέτρα σου, μετά δεν έχει σημασία.

Καλημέρα, καλώς από τον Γιώργο Κιακό σε όλους μας. Στο ξυλόκαστρο Κορινθίας βρίσκεται ο Γιώργος. Σε τι συχνότητα πιάνει ο σταθμός και αν είναι εύκολο σήμερα ή αύριο θα θέλατε την συνωμοσία των μετρίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη συχνότητα για την Κορινθία, θα το τσεκάρω. Καλημέρα στην Ιωάννα με τα ωραία σου και τις κομματάρες σου. Πάω για δουλειά, καλή δύναμη σε όλους όσους δουλεύουν. Καλημέρα, μπρο. Ωραία φάση ήταν η πτήση γνωριμίας. Για ρώτα αν κάνουν κοντινές πτήσεις σε νησιά μέχρι Κυκλάδες. Ναι, κάνουν πάνω μου. Είναι η απάντηση. Το ξέρω εγώ. Ψηλέ πόσο λείπουν προσωπικότητες σαν τον Τζιμάκο Γάμο, το λέει ο Σταύρος. Τι να παραιτηθεί, λέει η Φωτεινή. Την αμέριστη συμπαράσταση της εξέφραση αστυνομικών ηλίας στους δολοφόνους. Και από κάτω εκατοντάδες να κραυγάζουν αθώοι και αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και καλά έκαναν, καμία ελπίδα. Για έναν 20χρονο αυτιστικό που έφαγαν από πίσω, όπως γράφει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 9. Καρμανιόλα.

0: Πάρα πολύ ωραία. 2026 το άλμπουμ 8. Η Τζόρτζια Κεφαλιά σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Καρμανιόλα. Κι αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3, να γίνει δηλαδή το 11ο ή και παραπάνω τέλος πάντων κατάστημα που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, αυτή την αλυσίδα, μπορείς να στείλεις ένα mail στο info@coffee3.com και να πάρεις τις απαραίτητες πληροφορίες αν θέλεις να ανοίξεις και εσύ το δικό σου Coffee 3. Ξαναλέω, info@coffee3.com. Φύγαμε για διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
11: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
12: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

2000. Ευωδιάζουν αγριοκέρασα οι σιωπές στο άλμπουμ. Η στίχη του Παντελή Ροδοστόγλου, η μουσική και η ερμηνεία από τα διάφανα Κρίνα, ακούμε στο πλάι σου. Έχει σταλεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει, ανώνυμο email πως μέσα στον Αύγουστο θα επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ναι, ναι, βάζουν πόδια και έρχονται. Άσε, γιατί έχουμε και συμβούλους που τους κάνουν φάρσα και τους δίνουν σοβαρές πληροφορίες για την κατάσταση στη χώρα. Μιλάμε, τι αυτοί τρώνε, παίρνουν λεφτά, καλά αυτοί οι άνθρωποι και πέφτουν θύμα φαρσέρ, πάμε καλά. Διάφανα Κρίνα και πάω λαϊκή. Όχι, κάτσε, έχει ακόμα 15 λεπτάκια, 20 περίπου, τέλος πάντων. Καλημέρα πάνω κομματάρες, πάντα ξέρεις αν έχεις τριαφήνε λαγοκέφαλος να πάμε για μπάνιο Στράτος Αγία Παρασκευή, νομίζω πως όχι, να πω την αλήθεια μου. Πότε θα ξεκουραστείς πάνω, κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι και τώρα θα πάμε για τέλος Αυγούστου. Ευχόμαστε να είσαι καλά και να περάσεις καλά, λέει ο Μάριος. Να πω την καλημέρα μου στον Ενέο και τη Βιβλή και στα διδυμάκια που ήρθαν να σας ζήσουν. Ο Στάθης, ο επικίνδυνος γαλάτης, τρομερή εμπειρία η πτήση, η δόση ελευθερίας που ένιωσα όταν εκπαιδευτής μου έδωσε το πιδάλιο στον αέρα, δεν περιγράφεται, το συστήνω ανεπιφυλάχτα, λέει. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και από εδώ, από τον Τζιμάκο, και μετά βάλει σκοπό να μας πεθάνεις, keep walking, λέει ο Δημήτρης. Καλά πάει αυτό. Και να σας θυμίσω ότι συνεχίζει να τρέχει διαγωνισμός για 6 διαφορετικά label από τις μπύρες της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew για έναν τυχερό ή μία τυχερή, η οποία θα κληρωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram, για να, Messenger τέλος πάντων ή Instagram, για να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή σε περίπτωση που κερδίσετε. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου και αν βρίσκεστε. Εάν κερδίσετε, θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν, να φτάσει το δώρο σε εσάς. Στέλνετε απλά ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Έχω ένα σπίτι.

0: την κονσερτίνα του μου χάρισε για στέμα ρεάλκι. Κονσερτίνα το αγκαθωτό σύρμα, το στριφογυριστό. 2020 το άλμπουμ «Το σκοτάδι εντός μου», η στίχη του Άλκη και Χαγιά, η μουσική του Joe FK και των Memphis, οι οποίοι ερμήνευσαν το κομμάτι με τίτλο «Έχω ένα σπίτι». Καλημέρα στον Ερμή Μπίκες. Σου έρχεται λέει να, ναι, βλέποντας μου διάλα στην ΕΡΔΙΟ, καθώς σε κάθε διακοπή βομβαρδίζεσαι από διαφημίσεις, χειρίς του είδους, ντρόγου, ηλεκτρονικού κτλ. Είναι το target group, αδερφέ. Εκεί πέφτει το χρήμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον προς το πρώτο. Τέλος πάντων, καλημέρα τρελέ μου στα χασομέρια, τι να κάνουμε στο τρέξιμο. Ερώτηση, τελικά ο Χριστός ανέστησε τον καθαρό ή ο Λάζαρος τον Χριστό? Ας μας πει κάποιος υπεύθυνα για το ηγέτη, θα μπέρδεψε λίγο χθες. Τι ψηφίσατε ρε, είπε και τέτοια. Έγινε τέτοιο μπέρδεμα. Εντάξει ρε παιδιά, όλοι κάνουν σαρδάμ σε αυτή την τέτοια. Απλά ο πρωθυπουργός δεν τα έχει γραμμένα, έχει ένα θέμα. Λοιπόν, Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Ακόμα περιμένω τον καφέ και τις τρεις τυρόπιτες, που αυτό σημαίνει ότι με ξέχασες. Ας σε μας ρε ρίλο, πρωινιάτικα κι εσύ. Πια πρωινιάτικα, μεσημέρι πάει. Έλα πάνω, καλημέρα, το πρόλαβα το μισάωράκι μου. Βάλε μια straight through, βεβαίως γεράσιμε. Και πάμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Σας ζητήψα για τον πλούτο από τα πετρελαία.
1: Με κάναν πρόσφυγα.
0: Το λίγον τα συμφέροντα.
1: Με κάναν πρόσφυγα.
0: Τα πτώματα τα τέλειωτα.
1: Με κάναν πρόσφυγα.
0: Για να με βιάζουνε ανέραστα. Πρόσφυγας μέχρι θεοί όλο να βγάλουν κέρατα.

τέτοιου τύπου χαμό έφτιαχναν οι Οχράς Πυροχέτη το 2002 στο δεύτερο τους άλμπουμ. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από το συγκρότημα, το κομμάτι με λες επίθεση.

Λέω ότι παίζεται στα διαφημιστικά διαλύματα, δεν έχει να κάνει με τους παραγωγούς της κάθε εκπομπής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε ή όχι. Το επόμενο σκάνδαλο που θα βγει, λέει, την εβδομάδα που έρχεται, πιθανότητα θα σου πούνε ότι έχουν βρει αυτούς που έκανε το ρεφιφί το 92, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Καλημέρα. Οι ρυθμοί της ζωής είναι τέτοιοι που μάλλον πρέπει να τραβήξουμε χειρόφρενο και να αρχίσουμε να ζούμε πραγματικά, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Μεγάλη αλήθεια, αλλά άντε κάντο. Πάνω καλημέρα, τραγουδάρες, ευχαριστούμε για την παρέα. Υπογραφή Αντιτσαουσοβαϊμάκης, τους ακούμε μόνο για να ξέρουμε πότε έχεις ρεπό. Ντροπή, ντροπή. Επειδή η Παρασκευή είναι η μέρα δουλειάς και το μυαλό τρέχει σε πολλά, όταν δεν ακούω Σάββατο πρωί, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο Σάββατο του μήνα και ότι πάλι έχασα μπαρακούντα. Μπαράγκα μου, ρε κόκκινε. Βασίλη μου, από το Βέλγιο απάντησα. Εν τω μεταξύ, σήμερα στο πύλιο στην εργαλαστή πιάσαν το Λεόντα το ληστή που είχε τα χέρια 4, τα πόδια 14 και τα λοιπά, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Ανάργη Ρεμπίκες. Θα πω στον καλογεράκι για το χθεσινό αυτεράδιο. Έλαβαν, λέει, ανώνυμο mail που τους οδήγησε στους δράστες. Α, για τη Μαρφρίν, ναι. Έκτακτο βρέθηκε το πτώμα του Τζίμι Χόφα σε παραλία στο Μαράθι. Δίπλα του βρέθηκε το και σπαθί που εικάζεται ότι είναι το Εξκάλιμπερ. Σαν το σκοτώνημα το θέλει και μια καρδιά. Ρε σατανάδες. Καλημέρα στη Μαρία. Πάμε δημεράκι και σε ακούω. Καλημέρα στην παρέα και στον ιό, φαντάζομαι. Να περάσετε υπέροχα.

0: υποθεατής.
1: Δημήτρης Μητσοτάκης σε στίχους και μουσική. Η ενδελέχεια και η φάρσα.
0: Έτσι κι αλλιώς ότι κοφτεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει ό,τι κι αν πεις. Έτσι κι αλλιώς ότι κοφτεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει ό,τι κι αν πεις. Έτσι κι αλλιώς ότι ποθεί ο καθένας βλέπει. Κι ό,τι γουστάρει θα πιστεύει.

0: Άντε πάνω, πάμε θάλασσα και καραπούζι, θα βουλιάξω να είναι δροσερό. Δώσ' του να καταλάβει, όπως ο Καλλιάς ο Τσιμάκος κάποιες ψυχές με το τραγούδι τότε, αντίστοιχα έκανες και εσύ το ίδιο. Σήμερα με γεμίζει που με εκφράζει απόλυτα η εκπομπή που ακούω. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Λάντσια 037. Η πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας είχε πει ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, πρέπει να ισορροπήσει 4 μέρες 6 ώρες. Πού να τα δεις εδώ αυτά, λέει ο Ιωσήφ Τάκλιν. Το ρηφιφί του 22, όχι του 22, του 92, βρε άνθρωπε, του 92. Λοιπόν, μέσα στην πόλη τριγυρνάω με μια τρύπα αντί για μάτια, μάτια και ματώνω τα πόδια μου στα χάδια που γκρεμίζουν τη νύχτα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια για υποστήριξη του εντάξεως.

0: The Wildland, η φρεσκάδα της θάλασσας.
1: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν. Εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και τσιφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σιλέ σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίση κάποιο σε βλέπουν εκεί λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Βγαίνει και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλέ φορέ είναι καταστροφή. Γιατί μέσω τη αγάπη γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άξιζα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στη μέση του λέει δεν αντέχω άλλο.
3: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτως την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Να αγωνίζεσαι όταν πέφτεις, να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σάβα.
1: Και σε ευχαριστώ ξανά για τη συνεργασία στην ετοιμασία και της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θεωρώ ότι και πάλι θα προσθέσει ενδιαφέρον στο επόμενο δίωρο των φίλων ακροατών. Όπως ενδιαφέρον προσθέτει στα επόμενα βήματα του Κυπριακού Στίβου η εξαιρετική ανέλυξη του νέου μας πρωταθλητή Αντώνη Κατσαντώνη, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Προκαλεί ενδιαφέρον και η όλη διαδικασία κατάταξης και τοποθέτησης των νεοσύλλεκτων μας στρατιωτών σε σχέση και με την αντιμετώπιση των αθλητών που έχουν καταταγεί. Ενδιαφέρουσες και οι διαδρομές στην ιστορία, με τις οποίες θα αφήσουμε και τον σεβασμό μας σε ανθρώπους του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα, αλλά και σε στιγμές του πικρού Ιούλη. Γι' αυτό και τον πιο μεγάλο μας σεβασμό αφήνουμε στις γυναίκες της Κύπρου του 1974, θύματα της πολύμορφης βίας των Τούρκων εισβολέων, όπως αναγνώρισε αυτή τη βδομάδα και το ψήφισμα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η ηθική δικαίωση, φίλες και φίλοι, μήνα Ιούλιο αγκαλιάζει και μια άλλη γυναίκα του ευρύτερου ελληνισμού. Και αναφέρομαι στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία το 1975 στήριξε πρώτη με συγκλονιστικό τρόπο τις γυναίκες της Κύπρου. Και ένα σπάνιο ηχητικό από τότε αντικαθιστά δικαιωματικά το καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι.

Γυναίκα, πήγαινε ξυπόλυτη. Πήγαινε ξυπόλυτη γυναίκα. Απ' τα στενά σοκάκια που δεν έχουν όνομα. Απ' τις βαθιές τις τρύπες. Απ' τα χαλάσματα του φόβου. Απ' τα

κράτα, κράτα το χέρι του πολεμιστή, κράτα το χέρι του γυναίκα. Τρέξε στον κάμπο, τρέξε στους γυαλούς, πέρα από τις όχθες του κακού και χτύπα γυναίκα τους εχθρούς σου.

0: προχώρα στον δρόμο για τη λευτεριά.
1: Συγκλονιστική πραγματικά η Μελίνα Μερκούρη, φίλες και φίλοι, και αυτό το σπάνιο ηχητικό, αν μπορέσετε να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε, θα δείτε και πως άπλωνε το χέρι και αγκάλιαζε την κάθε Κύπρια γυναίκα καθώς άρθρωνε την κάθε λέξη αυτής της συγκλονιστικής, επαναλαμβάνω, ερμηνείας της. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, φίλες και φίλοι, ο οποίος κουβαλά στα νιάτα και το ταλέντο του την ελπίδα για τον κυπριακό στίβο και για τον τόπο μας, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, οι νέοι μας είναι η ελπίδα όλων μας. Και με χαρά χαιρετούμε στην Αθήνα τον πρωταθλητή μας Αντώνη Κατσαντώνη. Αντώνη μου, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες, ξέρω το πρόγραμμά σου, ξέρω τι στόχους έχεις βάλει και οι στόχοι πάντα εξυπακούν σκληρή δουλειά, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και σε ευχαριστώ που κάνεις μια μικρή παρένθεση για να έχουμε αυτή την συνομιλία.
2: Να είστε καλά, εννοείται.
1: Έλα σου πω, πριν ένα χρόνο ακόμη ήσουν τερματοφύλακας της Ακαδημίας του Ολυμπιακού Πυρός, είναι έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ ήμουνα τερματοφύλακας, συγκεκριμένα ήμουνα μέχρι τις αρχές καλοκαιριού του 2025, όπου και σταμάτησα γενικά εκεί πέρα για να κάνω τις διακοπές μου. Και μετά το Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε εντατικά με τον πατέρα μου και προπονητή μου, ξεκινήσαμε εντατικά τον πρωταθλητισμό στο στίβο, οπότε ναι.
1: Ο πατέρας σου και ο προπονητής σου. Να κάνουμε τις συστάσεις. Τις κάνει η ιστορία βέβαια τις συστάσεις με τους Κύπριους πρωταθλητές τους παλιούς. Πρόδρομος Κατσαντώνης. Μια τεράστια μορφή του στίβου μας και κρατάς μια σκυτάλη από το ένα χέρι και μια σκυτάλη από το άλλο χέρι. Αντώνη μου, έτσι, γιατί και η μαμά μεγάλη προσωπικότητα στον ελλαδικό αθλητισμό.
2: Και οι δύο ήταν μεγάλοι πρωταθλητές.
1: Η Μαρίνα Βασαρμίδου. Οπότε να θεωρήσουμε ότι αυτοί ήταν που σε έπεισαν να αφήσεις το ποδόσφαιρο.
2: Δεν μπορώ να πείσω πώς ήταν αυτοί που, δεν μπορώ να το πω πώς ήταν αυτοί που με έπεισαν, διότι τα υπόλοιπα χρόνια ήμουν ποδοσφαιριστής, παρόλο που μου λέγανε να κάνω στίβο, δεν τους άκουγα. Κακώς βέβαια δεν τους άκουγα, αλλά ναι, δεν τους άκουγα. Αυτό που με έπεισε να κάνω στίβο ήταν, μπορώ να πω ίσως, ότι κατάλαβα ότι μπορώ να τρέξω καλά, διότι πήγα σε ένα σχολικό πρωτάθλημα για να χάσω μάθημα πέρυσι εγώ. Καλώς ή κακώς στο ελληνικό σχολικό πρωτάθλημα.
1: Ήταν ευκαιρία να χάσεις το μάθημα. Έτσι ήταν, γιατί ήθελες να τρέξεις.
2: Δεν με τιμά, αλλά ναι. Ήταν για να χάσω μάθημα. Πήγα σε ένα σχολικό πρωτάθλημα. Κατάφερα από εκεί πέρα να βγω εκτός της Αθήνας, να προχωρήσω να πάω δεύτερη και τρίτη φάση, όπου και έφτασα και στον τελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, όπου εκεί πέρα κατέκτησα τη δεύτερη θέση. Και ήταν και ένας πάρα πολύ καλός χρόνος για ένα αθλητή ο οποίος δεν είχε ξανακάνει ποτέ προπόνηση στα πόδια. Το έκανα 10.76, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικότερα λοιπόν από εκεί και πέρα και η χρόνη μου και γενικότερα που κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω κάτι, σε συνδυασμό φυσικά και με τους γονείς μου που κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι οι Αντώνοι, ας πούμε, έχουν δίκιο τόσα χρόνια. Ναι, ήταν αυτό το οποίο με όθησε να ξεκινήσω.
1: Να αρχίσεις. Πριν πάμε στους χρόνους και στις επιτυχίες, οι οποίες ήταν απανωτές, να μείνουμε για ακόμη λίγο στο ποδόσφαιρο. Είχες αρχίσει την ποδοσφαιρική σου πορεία, αν σωστά βρήκα τα στοιχεία, στον Αθλητικό Ομίλο Νέας Ιωνίας, στις Ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου Νέας Ιωνίας?
2: Ακριβώς, ναι, ξεκίνησα στην Ιωνία, στον τόπο μου, εδώ που έχω μεγαλώσει, και μετά από εκεί και πέρα αναπτύχθηκα.
1: Και το 2019 ήταν που σε πρόσεξαν στον Ολυμπιακό Πειραιώς και σε πήραν εκεί.
2: Το 2019, ναι, πήγα στα ανοιχτά δοκιμαστικά τραυματοφυλάκων και εκεί πέρα, ναι, με πήρανε.
1: Μάλιστα. Τώρα, νομίζω ότι νιώθεις ακόμα πιο χαλαρός μετρώντας το τι έχεις κάνει σε αυτόν τον χρόνο για την απόφαση σου να εγκαταλείψεις το ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση, διότι καλώς ή κακώς όταν κάνεις ένα αθλητισμό πολλά χρόνια δεν είναι εύκολο να τον αφήσεις. Αλλά όντως είναι μια ανακούφιση όταν είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε ναι, σίγουρα είναι.
1: Και πάμε στην πορεία την εξαιρετική, η οποία άρχισε με τα διασυλλογικά πρωταθλήματα το Μάιο του 26 ουσιαστικά, έτσι. Με με την εκπληκτική επίδοση 10-33 στα 100 μέτρα.
2: Ναι, μετά από ένα εκπληκτικό κλειστό στίβο που κάναμε φέτος, που ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά...
1: Ήταν η πρώτη ο κλειστός στίβος, ναι.
2: Όπου έκανα ναι, και 6-65 που είναι παγκύπριο ρεκόρ νέων, ισοφάρισε της ΚΑΠΑ 23 και είναι και βαλκανικό ρεκόρ στο κλειστό αυτό, στην ΚΑΠΑ 20. Ξεκίνησαμε όπως είπατε, ναι, 29 Μαΐου 2026 ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο διασυλλογικό, όπου έκανα και πέρα 10-33, το οποίο είναι και αυτό παγκύπριο ρεκόρ ΚΑΠΑ 20.
1: Και είναι και παίρνεις και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20.
2: Και πήρα και το όριο, ναι, ναι, από τον πρώτο μου αγώνα ακριβώς για το παγκόσμιο.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Οπότε ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά.
1: Και έρχομαι στη συνέχεια στο το ECHO, Cyprus International Athletics Meeting, στο οποίο σπάζεις μια επίδοση που κρατούσε 49 ολόκληρα χρόνια.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Στα 200 μέτρα, 20-99. Πώς ένιωσες που αντιμετώπισες εκεί αμέσως μετά την κούρσα, λίγο πριν την απονομή, τον άνθρωπο που είχε το ρεκόρ, τον Νίκο τον Χατζηνικολάου?
2: Εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν απίστευτο, διότι ήταν ένα ρεκόρ το οποίο νομίζω το βλέπανε όλοι οι αθλητές και πριν από εμένα χρόνια τώρα, ότι θέλουν να το σπάσουν, το κυνηγούσανε. Και εμένα ήταν ένας πρωταρχικός μου στόχος όταν ξεκίνησα, ότι θέλω να το σπάσω, θέλω να προσπαθήσω τουλάχιστον να το σπάσω. Ήταν κάτι δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ συγκινητική.
1: Και έγινες και ο πρώτος Κύπριος έφηβος αθλητής που έτρεξε στα 200 μέτρα κάτω από 21 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Η ιστορία έχει γράψει ήδη στον ένα χρόνο παρουσία σου στο στίβο, Αντώνη, εξαιρετικές γραμμές. Και νομίζω ότι θα τις συνεχίσουμε. Συνεχίστηκαν βέβαια οι γραμμές και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στα Τρίκαλα. Μόλις πρόσφατα, 5 και 7 του αρχές του Ιούλη.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε την απονομή των 100 μέτρων. Γιατί κέρδισες και τα 100 και τα 200. Την απονομή δεν την μετέδωσαν οι συνάδελφοι εκεί στην Ελλάδα. Είχαν ένα πρόβλημα με το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων, την κούρσα. Την απονομή όμως μας την μετέφεραν. Να την ακούσουμε.
3: Εδώ οι τρεις πρώτες 100 μέτρα. Τον Παντεμπέ από τον Ελευθέριο Πενιζέλο. Το Βαβίλη. Εδώ ο Βαβίλης, άλλο ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και επέστρεψε εκείρος για να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να πάρει τη δεύτερη θέση από το Ιόν Αγίου Στεφάνου. Και πρώτος ο Αντώνης Κατσαντώνης του Ολυμπιακού, Κύπριος όμως ο αθλητής, εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις. Και ήθελα να μου πεις εδώ, εάν ζήγησες σε κάποια στιγμή την απόφασή σου να τρέξω με την Ελλάδα ή να τρέξω με την Κύπρο.
2: Σίγουρα μια απόφαση δεν ήταν εύκολη. Υπήρχε μια σκέψη στην αρχή, διότι εγώ είχα το πλεονέκτημα, θα το πω, να μπορώ να αγωνιστώ με δύο εθνικές χώρες, με δύο εθνικές ομάδες. Οπότε, ναι, εισηγήθηκε σίγουρα αυτή η απόφαση. Τα βάλαμε όλα κάτω, σκέφτηκα αρκετά πράγματα, σκέφτηκα το μέλλον μου, σκέφτηκα, δεν θα το κρύψω, σκέφτηκα σίγουρα και το τι έχει χτίσει ο πατέρας μου πίσω.
1: Και συναισθηματικά, έτσι. Λειτουργήσες και συναισθηματικά.
2: Εννοείται. Οπότε δεν ήταν εύκολη απόφαση, όμως στο τέλος τα βάλαμε όλα κάτω και κατέληξα στην Κύπρο, όπου και δεν το μετανιώνω καθόλου.
1: Και ήδη έχεις γνωρίσει όλο το φάσμα του Κυπριακού Στίβου, πώς λειτουργούμε με την ΚΟΕΑ, στα στελέχη της ΚΟΕΑ, στους συναθλητές σου?
2: Τα έχω μάθει όλα, όμως είμαι σε ένα πολύ καλό στάδιο, πιστεύω. Τα μαθαίνω όλα σιγά σιγά.
1: Και στους πρόσφατους πανελλήνιους αγώνες κάτω των 20 στα Τρίκαλα κερδίζεις με χαρακτηριστική άνεση και τα 200 μέτρα. Εδώ έχουμε και την κούρσα, πάμε να την ακούσουμε μαζί.
3: Θα γυρίσουμε στο 200 τώρα για τον μεγάλο τελικό. Θα πάμε μετά το 200 να δούμε και λίγο δίσκο, γιατί τον έχουμε αδικήσει λίγο το αγώνισμα αυτό σήμερα, είναι η αλήθεια. Φωκαΐδης 22-22 νικητής στην προηγούμενη σειρά. Ο Ματσούκας όντως ήταν τέταρτος με 22-41 πίσω από Αϊδονίδη και Τέτσικα που έκαναν 22-35. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα 200, τη γρήγορη σειρά. Κατσαντώνη στο 5, Κριζέα στο 4, Ταγάρα στο 3 και ο Σουλεϊμάνη, ένα ανερχόμενο παιδί 17χρονο, στο 6. Ο Κατσαντώνης βέβαια με ρεκόρ 20-99, έχει την καλύτερη επίδοση από όλους. Ο Κύπριος αθλητής του Ολυμπιακού, Ελληνοκύπριος βέβαια. αλλά έχει επιλέξει να αγωνίζεται για την Κύπρο. Έφυγαν τα παιδιά δυνατά, ο Κατσαντώνης όλοι γρήγορα και ο Σουλεϊμάνη. Ο Κριζιάς μένει λίγο πιο πίσω από το 4, είναι πιο δυνατό στο δεύτερο κομμάτι και ο Ταγάρας δυνατά στο πρώτο κατοστάρι. Κατσαντώνης, Ταγάρας. Κατσαντώνης και Ταγάρας. Προσπαθεί να ανέβει και ο Κριζιάς. Κατσαντώνης θα έρθει να πάρει τη νίκη. Δεύτερος ο Ταγάρας. 21-16 για τον Κατσαντώνη με άπνοια. Πολύ καλή κούρσα για τον Ταγάρα που δείχνει να επιστρέφει. Και αυτός φέτος είχε μαθητικές υποχρεώσεις. 18χρονος επιστρέφει σε καλές επιδόσεις. Ο Κατσαντώνης εδώ κέρδισε με πολύ καλή εμφάνιση.
1: Αντώνη, ξέρεις, προσπαθούμε μέσα από τα ηχητικά όχι μόνο να προτάξουμε τον αθλητή μας που κερδίζει, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε και το κοινό της Κύπρου. Γιατί νομίζω ότι θα το έχεις αντιληφθεί αυτό, ότι στην Ελλάδα είναι κάπως πιο καλά, σημαντικά πιο καλά τα δεδομένα για τον αθλητή σε σχέση με την προβολή της προσπάθειάς του, γιατί και η προβολή της προσπάθειας ενός αθλητή είναι μια τεράστια ηθική ικανοποίηση και όθηση ταυτόχρονα, έτσι.
2: Σίγουρα το να γνωρίζει ο κόσμος, να βλέπει ο κόσμος, δηλαδή να επιδεικνύεται ο αθλητής το τι κάνει, οι επιδόσεις του, το τι καταφέρνει, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο για να συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ανταπόκριση, βλέπει ότι υπάρχει αγάπη, βλέπει ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον οθεί να συνεχίσει. Οπότε σίγουρα αυτό στην Ελλάδα υπάρχει παραπάνω, σίγουρα. Όμως πιστεύω πως και στην Κύπρο μπορεί να δημιουργηθεί αυτό, να αυξηθεί, να γίνει παραπάνω.
1: Και νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τις... Έχουμε την ευθύνη προβολής των γεγονότων να δώσουμε στον κυπριακό στίβο αυτό που δικαιούται. Και δικαιούται πολλά πραγματικά ο κυπριακός στίβος, αν ψάξουμε και την ιστορία. Και νομίζω ότι και στις εποχές του... Μιλάτε με τον πατέρα σου, αυτά τα δεδομένα τα συζητάτε?
2: Εννοείται πως τα συζητάμε όλα.
1: Έχεις διαβάσει την ιστορία του πατέρα σου ή σου την διηγείται αυτός? Και με ποιο τρόπο σου τη διηγείται?
2: Την ιστορία την έχει διηγηθεί χρόνια τώρα, δηλαδή τα ξέρω από μικρός αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, μπορεί κάτι να μου ξεφεύγει, αλλά τα γνωρίζω, ναι, μου την έχει διηγηθεί ο ίδιος.
1: Το νιώθεις και σαν βάρος αυτό, βάρος ευθύνης? Με αυτή την έννοια το έχω πει, το βάρος.
2: Δεν πρέπει να το νιώθω σαν βάρος, πιστεύω. Πρέπει να το νιώθω και αυτό σε ένα κίνητρο, να μου δώσει παραπάνω όθηση, να συνεχίσω, να δώσω παραπάνω δύναμη στον εαυτό μου, να προσπαθήσω παραπάνω για να τους φτάσω, είτε αυτόν είτε τη μητέρα μου, να τους φτάσω, όχι να με πάρει πίσω ως βάρος αυτό. Γιατί το βάρος μπορεί να με πάει πίσω, όχι να με πάει μπροστά.
1: Πολύ, πολύ σωστά θέτεις την απάντησή σου. Κρατάς και αυτό το χαμόγελο που κουβαλούσε ο πρόδρομος στην αθλητική του πορεία?
2: Ναι, προσπαθώ να το κρατάω και εγώ αυτό το χαμόγελο, ναι.
1: Μας έκανε δηλώσεις και χαμογελούσε. Πραγματικά.
2: Ναι, ήταν πολύ χαρούμενος, ναι.
1: Και νομίζω ότι τώρα διπλά και τριπλά και τετραπλά χαρούμενος που σε καμαρώνει. Σταματούσεν το στίβον ή μάλλον έτρεξε τελευταία φορά σε Παγκύπριους αγώνες ο πατέρας σου, νομίζω ένα ή δύο μήνες πριν γεννηθείς. Γεννήθηκες Οκτώβριο του 7, εσύ, Αντώνη μου?
2: Ναι, είμαι του 7.
1: Καλοκαίρι του 7... Έτρεξε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου για τελευταία φορά ο πρόδρομος Κατσαντώνης και έτρεξε η τελευταία του κούρσα, ήταν στη σκηδαλοδρομία 4x100 με την ομάδα του ΓΑΣΙΕ. Ευτύχησα τότε μαζί με τον αείμνηστο Αντώνη Γεργαλίδη, τον εμβληματικό γενικό διευθυντή της ΚΟΕΑΣ που χάσαμε φέτος. Περιγράψαμε εκείνη την κούρσα. Πάμε, Αντώνη μου. Πάμε.
4: Για 4x100 τον Αντρό. Που εδώ η επάλαιο ΓΑΣΙΕ επικράτησε με στην τετράδα Καϊμακριώτης, Ιωάννου, Στέφανος, Παφίτης, Ανδρέας και Κατσαντώνης πρόδρομος. Τέσσερις αθλητές πολύ δυνατοί. Ο Στέφανος ήταν στην δεύτερη σειρά. Ο Καϊμακριώτης έδωσε τον Κατσαντώνη και παρά την άσχημη αλλαγή που είχε γίνει, από την εμπειρία του ο πρόεδρος Κατσαντώνης έφερε το σύλλογο του στην πρώτη θέση με 42-06. Δεύτερος ο Γάσι Πί με 43-73 και τρίτος ο Γάσι Ω με 44-12.
5: Και με το αγώνισμα αυτό ο Γάσι Πί πήρε την πρωτοπορία με 116 βαθμούς στο τέλος της πρώτης μέρας, 98 βαθμοί για τον γυμναστικό σύλλογο Ολύμπια και για τον Γάσι 37 βαθμοί.
6: Πρόδρομε με άνεση ο Γάσι στην πρωτιά, σε είδαμε να γυρίζεις πίσω και να βλέπεις από απόσταση τους συναθλητές.
7: Ναι, όντως με άνεση ο Γάσι. Οι τρεις αθλητές που τρέχανε μέσα είναι εθνική ομάδα Κύπρου στη Σκυτάλη, εντάξει. Ήταν λίγο δύσκολο να χάσουμε, πιστεύω. Τώρα το θέμα ότι το γύρισα πίσω ήταν δεν ήθελα να τρέξω γρήγορα λόγω της μίας ώρας καθυστέρησης. Εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο με το κρύο. Και έτσι αφού κερδίζαμε άνετα, το πήγαμε χαλαρά.
1: Χαλαρά και στις δηλώσεις του πατέρα σου. Και νομίζω ότι αισθάνθηκε το χαμόγελο του ακόμα και με τον τρόπο που εκφέρει τις λέξεις.
2: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τον ακούω να κάνει δήλωση. Δεν ξέρω αν τον έχω ξανακούσει ποτέ μου πραγματικά. Και όταν ήταν και άλλη εποχή, δεν βρίσκουμε και πολλά αρχεία. Αλλά ναι, φαίνεται δηλαδή και από αυτά που λέει ότι χαμογελάει, ότι είναι χαρούμενος.
1: Θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να βρω για τον πρόδρομο Κατσαντώνη. Αυτό το κράτησα, το φύλαξα και λέω δεν γίνεται να μιλώ με τον Αντώνη τον Κατσαντώνη και να μην κάνουμε, να αφήσουμε το σεβασμό μας και στον πρόδρομο Κατσαντώνη και θέλω να του μεταφέρεις όταν θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή να του μεταφέρεις την απέραντη αγάπη και τον σεβασμό μου και στον πατέρα και στην μητέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, Αντώνη, φέτος, ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι μας?
2: Λοιπόν, για φέτος, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκπληρώσει κάποιους βασικούς στόχους τους οποίους είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Τώρα έχει μείνει ο ένας και ο πιο κύριος στόχος όλης της χρονιάς, το οποίο είναι το παγκόσμιο στο Eugene του Oregon, από 5 μέχρι 9 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, μετά από το παγκόσμιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Στο ranking και το πανευρωπαϊκό ανδρών δεν είμαι μέσα, χρειάζομαι κάποιες ακυρώσεις για να μπω μέσα. Και μετά το πανευρωπαϊκό υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες τέλος του Αυγούστου.
1: Και βέβαια, στους απότερους στόχους σου είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι?
2: Εννοείται.
1: Αν είναι να φτάσουμε και να γίνουμε καλύτεροι από τον πατέρα, πρέπει να πάμε και στους Ολυμπιακούς αγώνες, κύριε Αντώνη.
2: Εννοείται. Ο πατέρας έχει πάει τρεις Ολυμπιάδες.
1: Τρεις Ολυμπιάδες. Στη μια ήμασταν μαζί. Στη μια στην Ατλάντα ήμασταν μαζί.
2: Έτσι. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να πάω τουλάχιστον μία για να μπορώ να συγκριθώ απλά μαζί του.
1: Λοιπόν, να σε αφήσω να συνεχίσεις την προπόνηση. Χάρηκα ιδιαίτερα, Αντώνη, για αυτή την συνομιλία. Μια πρώτη γνωριμία. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες επικοινωνίες στην συνέχεια, γιατί θα μας δίνεις τα κίνητρα εσύ με τις επιτυχίες σου να σε έχουμε πρωτοσέλιδο στις εκπομπές μας. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου στον πρόδρομο και στην Μαρίνα. Και θα κλείσουμε με ενθουσίαση και η μουσική σου επιλογή. Δημήτρης Μητροπάνος, συνήθως οι νεαροί δεν ακούν τα παλιά έτσι τα αυθεντικά ελληνικά τραγούδια. Ο Αντώνης ο Κατσαντώνης όμως ακολουθεί την παράδοση, όπως την ακολουθεί την παράδοση και στον αθλητισμό. Αντώνη μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αφιερωμένη ρόζα με πολύ αγάπη από όλους εμάς στον Αντώνη Κατσαντώνη. Γεια σου, Αντώνη.
2: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα-Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Είχαμε αυτή τη βδομάδα τη διαδικασία της κατάταξης νεοσύλλεκτων στρατιωτών, οι οποίοι ανήκουν πια πέρα από τη δική τους οικογένεια και στην οικογένεια της Εθνικής Φρουράς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Παλμας. Και για να συζητήσουμε το θέμα της κατάταξης και όλων όσων προκύπτουν σε σχέση και με τα παιδιά που βρίσκονται στον χώρο του αθλητισμού, έχουμε κοντά μας τον συνταγματάρχη και εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας και διοικητή του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς, τον αγαπητό Χρήστο Πκερή. Κύριε Πκερή, σε χαιρετώ.
15: Καλημέρα σας, σας χαιρετώ και εγώ με πολύ χαρά που τα λέμε πάλι μαζί.
14: Επειδή όμως, αγαπητέ Χρήστο, ο Ιούλιος μια ολόκληρη πικρή στιγμή για τον τόπο μας, κουβαλά στιγμές και τραγωδίες, νομίζω ότι θα αισθανόσουν και εσύ πιο άνετα αν αφήναμε τον σεβασμό μας πρώτα-πρώτα στους ανθρώπους της Εθνικής Φρουράς που έχασαν τη ζωή τους στις 10 του Ιούλη του 2002, αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Ευάγγελος Φουράκης, ο διοικητής της αεροπορίας αντιπτέραρχος Τηλιανός Δεμέναγας, ο επισμηναγός Πάρης Αθανασιάδης, ο πλωτάρχης Νικόλαος Γεωργίου και ο σμηναγός Μιχάλης Σεκαλής και Μαρή, 11 Ιουλίου 2011, Ανδρέας Ιωαννίδης, πλοίαρχος διοικητής ναυτικού, Λάμπρος Λάμπρου, αντιπλοίαρχος διοικητής ναυτικής βάσης, Κλεάνθης Κλεάνθους αρχικελευστής, Μιχάλης Ηρακλέους κελευστής, Χρήστος Χριστοφόρου ναύτης, Μίλτος Χριστοφόρου ναύτης. Τα δίδυμα παιδιά από τον χώρο του αθλητισμού μας και ο Χρήστος και ο Μίττος. Αντώνης Χαραλάμπους ναύτης, Ανδρέας Παπαδόπουλος αρχαιολογία ΕΜΑΚ, Αδάμος Αδάμου πυροσβέστης, Σπύρος Θαντής πυροσβέστης, Παναγιώτης Θεοφίλου πυροσβέστης, Βασίλης Κρόγος πυροσβέστης και Γιώργος Γιακουμή πυροσβέστης. Και θα ήθελα έτσι την δικιά σου κατάθεση σεβασμού, Χρήστο.
15: Είναι αυτές οι μέρες που με το ξημέρωμά τους δεν μπορείς να ξεχάσεις τα τραγικά συμβάντα που έγιναν και τα δύο που έχεις αναφέρει και ιδιαίτερα η σημερινή που πριν λίγο επιστρέψαμε στην Λευκοσία από το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και όλης της πολιτείας που έγινε σήμερα το πρωί στο Μαρί. Μια μεγάλη απολογία σε αυτούς και από τον ίδιο τον Πρόεδρο σήμερα, ένα μεγάλο συγγνώμη για την αμέλεια και για τις παραλήψεις που έγιναν και έφυγαν τόσο άδικα. Και ο στόχος και ο σκοπός μας είναι εμείς πρέπει να κάνουμε το παν να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.
14: Είναι μια τεράστια ευθύνη και επειδή συνέβαισε να έχουμε και τις μέρες κατάταξης των νέων παιδιών, να δημιουργήσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά εκείνες οι συνθήκες όπου θα αφήσουν την καρδιά και την ψυχή τους υπηρετώντας την πατρίδα, αλλά σε συνθήκες ασφάλειας.
15: Πάντοτε σε συνθήκες ασφάλειας και όλα τα μέτρα και οι σχεδιασμοί, όλα γίνονται πρωτίστως για το θέμα ασφάλειας των παιδιών και όλο του προσωπικού βασικά της Εθνικής Φρουράς.
14: Και ήταν και η διαβεβαίωση που έδωσε και ο Υπουργός, ο κ. Πάλμας. Διαβεβαιώνουν, λέει, τις οικογένειες των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά ότι η εκπαίδευση θα είναι μεθοδική και εντατική, αλλά την ίδια ώρα και ταυτόχρονα ο σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός.
15: Χρησιμοποίησε, όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, τη λέξη οικογένεια. Όπως σε μια οικογένεια που είναι δεμένη, φροντίζει ο καθένας να στηρίζει και να βοηθά τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι και η Εθνική Φρουρά, εντάσσοντας τα παιδιά αυτά στην οικογένειά της, με αυτόν τον τρόπο θέλει να τους συμπεριφερθεί και με αυτόν τον τρόπο θα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες. Ότι είναι μέλη της δικής της οικογένειας με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται με αυτή τη μεγάλη και ιερή λέξη της οικογένειας.
16: Ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία ή έχουμε ακόμη ημερομηνίες κατάταξης?
15: Όχι, καλά. Όχι, έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα 6 του μήνα, την προηγούμενη Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή. Είχαν λειτουργήσει κανονικά όλα τα κέντρα εκπαιδεύσεως που υποδέχονται τους νοσηλεύτους, δηλαδή Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Λευκοσίας, με την ιδιαιτερότητα της Λευκοσίας, της Πάφου, συγγνώμη, να λειτουργεί μόνο δύο μέρες, τις 9 και 10, λόγω της μικρότερου αριθμού υποψηφίων νοσηλεύτων που έχει εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι κανονικά ξεκίνησαν οι κατατάξεις από την Δευτέρα και ολοκληρώθηκαν κανονικά την Παρασκευή. Υπήρχε μια συνεχόμενη ροή. Πλέον η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή τα τελευταία χρόνια με την ηλεκτρονική κατάταξη, με τις διαδικασίες δηλώσεων στοιχείων από πριν. Μετέπειτα, περίπου ένα μήνα και τέλος Μαΐου, είχαμε κάνει την υγειονομική εξέταση και τη χορήγηση όλων των ειδών τα οποία παραλαμβάνουν τα παιδιά. Οπότε ήξεραν από πριν τι υλικά θα παραλάβουν και μπόρεσαν να τα παρουσιάσουν και στην οικογένεια τους για να μην ανησυχούν τι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά.
16: Για να μην τρέχει η μαμά και ο παπάς να αγοράσουν.
15: Ακριβώς, και να αγοράσουν και αχρίαστα πράγματα πολλές φορές. Κάναμε τις διαδικασίες επιλογικές για τα ειδικά όπλα, σώματα, καταδρομής, στρατονομία, ΟΗΚ, αλλά και τις εξετάσεις για τους δόκιμους έμβατους αξιωματικούς στο τελευταίο Σαββατοκυριακό του Μαΐου. Τα αποτελέσματα βγήκαν πολύ έγκαιρα και ενημερώθηκαν οι επιτυχόντες. Και έτσι, ερχόμενη την τελευταία εβδομάδα, το μόνο που έμεινε ήταν επίσημα και βάσει νόμου η κατάταξη και πλέον δώσαμε το φύλλο πορείας που ορίζεται σε ποια μονάδα.
16: Άρα ξέρουν τώρα οι στρατιώτες μας και πού θα τοποθετηθούν?
15: Ξέρουν από την ίδια μέρα. Πήραν μετά τη διανυκτέρευσή τους και την επόμενη μέρα παρουσιάστηκαν στη μονάδα που θα υπηρετήσουν το υπόλοιπο της θητείας τους. Ακριβώς. Άρα είναι όλοι στις μονάδες τους και από Δευτέρας ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα, την λεγόμενη εβδομάδα προσαρμογής, έτσι το ονομάζουμε, που με ομαλό ρυθμό προσπαθούμε να εντάξουμε τα παιδιά στη στρατιωτική ζωή που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για αυτά. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει και η βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα, απλά στις 24 Ιούλη θα κάνουμε την ορκομοσία και θα συνεχίσουμε μετά την εκπαίδευση, ανακύκλου εκπαιδεύσεως, βασική, σχολείο μαχητών και της ειδικότητας που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμοι και αυτοί ως στρατιώτες, ετοιμοπόλεμοι και μαχητές για τις απαιτήσεις της Εθνικής Φρουράς.
16: Πριν πάμε στα του αθλητισμού, να σου πω ότι έτσι τώρα, έτσι χαμογελώντας, επειδή κάνω και τη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν κάθε Σάββατο, σε σχέση με τον αθλητισμό βέβαια, είναι επαιτειακή η φετινή κατάταξη, διότι κλείνουν 50 χρόνια και από την δική μου κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. 50 ακριβώς χρόνια.
15: Πολύ σημαντικό.
16: Ιούλιο του 1976. Λοιπόν, ξέρουμε και ποιοι στρατιώτες.
15: Κάποιοι τώρα κάνουν
16: υπολογισμούς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Καταχτήκαμε στη Λάρνακα. Θέλανε εκεί να μας πάρουν πυροβολικό, να μας την κοντά σε ομάδες για να προπονούμαστε. Εμείς επιμέναμε να πάμε λόγκαγιδες. Και πήγαμε Σταυροπούλη, κύριε Χρήστο Πιερή.
15: Λοιπόν, για αυτούς που μας ακούν.
16: Λόγος αθλητών. Ξέρουμε και ποιοι πάνε ή ακόμη δεν έχει αποφασιστεί?
15: Όχι. Ξέρουν οι νεαροί. Να πω τη διαδικασία έτσι εξ αρχής από το θέμα των αθλητών. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι ότι ο ΚΟΑ στέλνει επιστολές σε όλες τις ομοσπονδίες και τους λέει στις ομοσπονδίες να δηλώσουν τους αθλητές τους, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να προπονούνται και μετά όταν θα πάνε στο στρατό. Και γίνεται μια αξιολόγηση τόσο από τις ομοσπονδίες αλλά και από τον ΚΟΑ στο τέλος, ιδιαίτερα για τα ατομικά αθλήματα. οι οποίοι κατατάσσονται στις μεγάλες κατηγορίες που έχουμε. Είναι πρώτη κατηγορία διεθνής επιλεκτή, η επόμενη κατηγορία διεθνής και μετά η σωματιακή. Αυτές οι κατηγορίες χωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουμε τις ανάλογες διευκολύνσεις από πλευράς εθνικής φρουράς, γιατί έχει και σημασία το επίπεδο του κάθε αθλητή. Έτσι, αυτά όλα τα ονόματα που έρχονται κοντά μας είναι περί τα 250 άτομα, μπαίνουν και τοποθετούνται σε μονάδες που, όπως εκεί μου υπογράψει το πρωτόκολλο μαζί με τον ΚΟΑ, πλησίων του χώρου προπόνησης πρωτίστως. Και όχι πλησίων του τόπου διαμονής. Διότι υπάρχουν αρκετοί νεαροί, παράδειγμα, που μπορεί να υπηρετούν, να θέλουν να είναι από τη Λευκωσία, αλλά για τον επόμενο χρόνο να αγωνίζονται σε μια ομάδα εκτός Λευκωσίας. Μπορεί να αγωνίζονται στο Παραλίμνη, μπορεί να αγωνίζονται στην
16: Πάφο. Να πιάσουν μεταγραφή.
15: Ναι. Οπότε εμείς φροντίζουμε να τους τοποθετήσουμε σε μια μονάδα που είναι κοντά στο χώρο προπόνησης. Αυτό είναι το πρώτο. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν χωριστεί για να μην μαζευτούν όλοι σε μια μονάδα και να δυσκολεύεται η μονάδα με τις υπηρεσίες, στις διάφορες μονάδες της κάθε επαρχίας. Πλην των επίλεκτων των διεθνών, που είναι 30 άτομα, οι οποίοι δεν είναι όλοι από τη Λευκωσία, που οι πρώτοι 30 αυτοί οι επίλεκτοι προσπαθούμε να τοποθετήσουμε σε αυτό το λόγο αθλητών που λένε στο 386, που είναι στη πλησίον του τόνι τύπου Μακεδονίδης σας. Και ο λόγος που έγινε εκεί πέρα και σε ενώση με τον ΚΟΑ ήταν διότι τουλάχιστον τότε που ξεκίνησε ο χώρος προπόνησης ήταν το Μακάριο.
16: Είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις δίπλα.
15: Και είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φωτοδάκης. Υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις εκεί πέρα που μπορούν να προπονούνται τα παιδιά. Πλην όμως δεν είναι μόνο αθλητές του στίβου κλπ. Είναι περισσότερο όμως των ατομικών αθλημάτων. Είναι η κολύμβηση, είναι η ποδηλασία, είναι η σκοπευτική.
16: Τι γίνεται με αυτούς τους αθλητές?
15: Τους τοποθετούμε εκεί πέρα και μετά ξεκινούν τις διαδικασίες, τις προπονήσεις τους αμέσως μετά τη βασική εκπαίδευση. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται, και ας πούμε, για τη βασική εκπαίδευση μπορούν να παίρνουν διευκολύνσεις για προετοιμασίες και για προπονήσεις, είναι η πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου, εφόσον αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη ομάδα. Που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι
16: πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι.
15: Απλά επειδή αναγνωρίζοντας και εμείς και ο ΚΟΑ ότι τώρα που αυτές οι ομάδες προετοιμάζονται και γίνεται ο αρχικός σχεδιασμός, αναγνωρίζουμε και εμείς ότι ένας προπονητής αλλά και ο αθλητής πρέπει να ακολουθήσει αυτή την προετοιμασία που είναι η πιο σημαντική για την επόμενη χρονιά, ειδικά για τους προσφέρτες. Και θα έχουμε αναγνωρίσει αυτό και αυτό το κάνουμε, ναι.
16: Ο αριθμός των 30 αθλητών που φιλοξενεί ο λόγος αθλητών σταθερός ή καθορίζεται και αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες? Δηλαδή αν έχουμε πολλούς, μια χρονιά έχουμε πολλά παιδιά και δόξα τω Θεώ, ειδικά στο Στίβο, τα τελευταία χρόνια έχουμε εξαιρετική γενιά νέων αθλητών. Τι γίνεται?
15: Είναι καθήκον, να το πω έτσι, του ΚΟΑ με τις φόρμουλες που έχει φτιάξει ο ΚΟΑ και γίνεται βαθμολόγηση ανάλογα με των αποτελεσμάτων. Δηλαδή μια χρονιά μπορεί ο Στίβος να έχει 6 αθλητές και την επόμενη χρονιά να έχει 2 και να έχει η κολύμβηση περισσότερους.
16: Ναι, αλλά στο σύνολο, το σύνολο διαμορφώνεται.
15: Όχι, το σύνολο παραμένει σταθερό. Των 30-35 εκεί πέρα προσπαθούμε να μένει σταθερό. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να έχει επιλεκτό αθλητή ο οποίος να διαμένει στην Μεμεσό. Δεν θα τον φέρουμε στο λόγο αθλητό στην Λευκοσία, θα τον εντάξουμε σε μια κεντρική μονάδα της Λεμεσού, ώστε να μπορείτε να προπονείτε στο Τσίριο, παράδειγμα, αν είναι, λέω, όπως είπα, το παράδειγμα μου της Λεμεσού.
16: Και τι γίνεται με τα δεκάδες εκείνα παιδιά που έχουν καταχθεί και τα οποία δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που ήδη μας έχεις αναφέρει, γιατί παίζουν στην ομάδα του χωριού τους? Υπάρχει τρόπος να διευκολύνουμε, διότι τα παιδιά που παίζουν ιδιαίτερα στα σωματεία της Υπαίθρου Χριστού είναι... εξυπηρετούν και ένα άλλο στόχο τα σωματεία. Το ξέρεις αυτό, ότι κρατούν τις κοινότητες.
15: Ναι. Ακριβώς. Εμείς αυτό που προσπαθούμε, κύριε Κωνσταντίνο, μου είναι όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, και να πω ότι και αυτές οι ομάδες ή των χωριών κλπ. Και οι δυνατότητες τους είναι και πιο λίγες, μπορούν και προσπαθούν και κάνουν 2-3 προπονήσεις την εβδομάδα. Με τις εξόδους των παιδιών, εμείς προσπαθούμε να τους βολέψουμε να βγαίνουν τις ημέρες, διότι βγαίνονται 2-3 διανυκτερεύσεις την εβδομάδα, Και όταν τελειώσει η εκπαίδευση και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, που τότε ξεκινούν και τα πρωταθλήματα αυτά, τα αγροτικά που λέμε και τα τοπικά, γίνεται η δυνατότητα ώστε να μπορούν να τους διευκολύνουμε στο να παίρνουν
16: και άρα τους ένα ρίχνουμε και σε αυτούς ένα βλεφαρό, τους έχουμε πεταμένους.
15: Ναι, τους ρίχνουμε, γίνεται μια καλή συνεννόηση με τους διοικητές τους, και εφόσον μπορούν να το κάνουν, δεν υπάρχουν σοβαρές υποχρεώσεις στη μονάδα, ας πούμε δεν υπάρχει κάποια άσκηση ή κάτι κλπ, εύκολα μπορούν να τους διευκολύνουν λίγο.
16: Μάλιστα.
15: Απλά είναι σε μια, ας το πούμε έτσι, κοινή συνεννόηση και καλή διάθεση που υπάρχει πλέον. Αν αντιλαμβάνεσαι, έχουν αλλάξει καιροί. Μπορούν οι μικροί, μιλούν με τους λοχαγούς τους, με τους διοικητές τους, και τέτοιες εξυπηρετήσεις γίνονται. Απλά το σημαντικό που πρέπει να ξέρουν και οι γονείς που μας ακούν ιδιαίτερα και τα παιδιά, να κάνουν λίγη υπομονή να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε να λείπουν οι στρατιώτες μας από τη βασική εκπαίδευση, γιατί πρέπει πρωτίστως αυτοί στα στρατό να εκπαιδευτούν. Μετά όλα τα ολοκληρωθούν αυτά, περί το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και περνάει και η παρέλαση που έχουμε τη μεγάλη υποχρέωση, από εκεί και πέρα μπορούν να παίρνουν, να γίνεται μια συνεννόηση.
16: Είναι
15: να
16: πιο ομαλές και οι προϋποθέσεις. Μάλιστα. Επειδή τρέχει ο χρόνος, δεν θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αν δεν μιλήσουμε και για την Εθνική Ενόπλων και στο ποδόσφαιρο και στην καλαθόσφαιρα. Πρώτα στην καλαθόσφαιρα ολοκληρώθηκε η προσπάθειά μας στη Γαλλία.
15: Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια στη Γαλλία. Υπήρχαν 12 ομάδες. Πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο που είχαμε δει εκεί πέρα. Καταφέραμε, κερδίσαμε στον όμιλο μας τη χώρα των Μπαγκλαντές που ήταν στον όμιλο μας. Χάσαμε από την Βραζιλία, αλλά περάσαμε στην επόμενη φάση.
16: Που ήταν και ο πρώτος στόχος, έτσι, να περάσουμε στην επόμενη φάση.
15: Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βρήκαμε μπροστά μας μια υπερδύναμη, τη Βραζιλία, η οποία σκόνταψε στα προημιτελικά, και η Βραζιλία έχασε μόνο με ένα πόντο από την Λετωνία, με τελεκαλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η Ελλάδα, και τη συγχαίρουμε την ευκαιρία, η οποία κατέληξε σε τέταρτη θέση τελικά.
16: Η Ελλάδα τέταρτη, εμείς έβδομη.
15: Εμείς έβδομοι.
16: Γιατί καταφέραμε και νικήσαμε στο...
15: Κερδίσαμε τη Γερμανία.
16: Τη Γερμανία, 86-79.
15: Νομίζω οι Γερμανοί θα μας βλέπουν Κύπρο και θα λένε πάλι αυτή μπροστά μας.
16: Στο ποδόσφαιρο το ίδιο.
15: Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Και περάσαμε και προκριθήκαμε στους παγκόσμιους. Κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία. Αναμένουμε τις τελικές βαθμολογήσεις, και υπάρχει ανάλογα με την επιθυμία των χωρών να πάει στο παγκόσμιο. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάρουμε και τον μπάσκετ στο παγκόσμιο. Απλά είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη τώρα με τους βαθμούς που πήραμε, και προσανατολίζονταν να πάρουν τρεις χώρες από την Ευρώπη στο παγκόσμιο. Άρα αν κάποια χώρα δεν επιθυμεί τελικά να πάει και είμαστε επιλαχών, μπορεί να καταφέρουμε να πάρουμε και τον μπάσκετ στο παγκόσμιο. Το περιμένουμε.
16: Και περιμένουμε για τη συμμετοχή μας να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πότε, το 27, έτσι.
15: Το 27. Και να πούμε ότι από τα παιδιά που μπήκαν φέτος, προγραμματίστηκε και εγκρίθηκε η αποστολή από τον κύριο Υπουργό της ομάδας ποδηλασίας, που θα πάνε τρία παιδιά, τα οποία θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Δεν έχω ονόματα να σας πω τώρα για να είμαι σίγουρος. Και επίσης εγκρίθηκε πάλι με συνεννόηση της Ομοσπονδίας Κομοβολής δύο αθλητές του ΤΡΑΠ για να πάμε Ιταλία. Αυτά είναι μέσα στον Οκτώβριο, ακόμα δύο συμμετοχές, ακόμα δύο φορές σε δύο παγκόσμια θα πάει η Κυπριακή Σημεία να εκπροσωπηθεί η Κύπρος μας. Είναι στις προσπάθειες που κάνουμε να έχουμε την καλύτερη.
16: Άρα πάμε καλά. Δύο πολύ έτσι γρήγορα θέματα. Εντάξει, ο φίλος, να μην διαβάσω τον αριθμό, μου παρακαλέσα να μην το διαβάσω. Αξιωματικήσα τον κύριο Πιερή, κάνουν την Εθνική Φορά πολύ πιο δυνατή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σας. Και ο φίλος 568 λέει: τώρα έχουμε και το καινούργιο άθλημα, το πάτελ. Όπου πρόσφατα μάλιστα έγινε και η πρώτη εθνική junior και αγωνίστηκε και στο Πόρτο. Τι γίνεται με τους αθλητές που έχουν κατατακτήσει στην Εθνική Φρουρά?
15: Η διαδικασία είναι μόλις γίνει η Ομοσπονδία Πάτελ ή ενταχθεί το πάτελ
16: στον ΚΟΑ.
15: Και είναι μαζί. Στον ΚΟΑ ή ενταχθεί στην αντισφαίρεση.
16: Είναι στην αντισφαίρεση, νομίζω. Είναι στην Ομοσπονδία αντισφαίρεση για την ώρα.
15: Ναι, ναι. Αν δηλαδή γίνει μια συνεννόηση στην Ομοσπονδία αντισφαίρεση και ξεκινήσουν και διεθνείς εκπροσωπήσεις της Κύπρου σε τέτοιους αγώνες.
16: Άρχισε ήδη. Έγινε η πρώτη παρουσία στην Πορτογαλία, μας λέει, με την εθνική
15: ζωή. Ωραία, ωραία. Τότε πρέπει να κινηθούν.
16: Αφήνεται η ευθύνη στην Ομοσπονδία.
15: Στην Ομοσπονδία να ζητήσει περισσότερες θέσεις στον κατάλογο, να γίνει μια συνεννόηση με τον ΚΟΑ. Και εγώ θα το θέλα πάρα πολύ, διότι κάθε χρόνο η Ολλανδία κάνει ένα περιφερειακό πάντελ. Και το πάντελ, επειδή με δύο άτομα μπορείς να κάνεις και αποστολή, είναι μια, να το πω, φτηνή και εύκολη αποστολή να στείλουμε να χρησιμοποιηθεί και η Κύπρος σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο στην Ολλανδία. Οι Ολλανδοί δεν αφήνουν άθλημα που δεν κάνουν στις εγκαταστάσεις τους και είναι εκπληκτική η υποδομή που έχουν στον αθλητισμό.
16: Οπότε θα το προσέξουμε, φίλε, 568 και το πάντελ.
15: Αν το προχωρήσουν και τους έχουμε στην Ομοσπονδία, χαρά μας να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκπροσωπήσουμε και σε αυτό το άθλημα.
16: Χρήστο Πιερή, σε ευχαριστώ. Το τραγούδι με το οποίο θα σε αποχαιρετήσω, επιστρέφοντας στην εισαγωγή μας, το αφιερώνουμε στον Χρήστο και στον Μίλτο μας. Τους ναύτες μας που χάθηκαν στο Μαρί, παιδιά που έχτισαν, φύτεψαν όνειρα στον αθλητισμό, ήταν στην χειροσφαίριση, έμειναν μεσοστρατής τα όνειρά τους. Δίδυμα όνειρα, Ελένη Δήμου. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
15: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Εγώ δεν γέννησα ποτέ μου λιποτάκτες.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
9: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
8: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: Honda είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
1: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
2: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
10: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, φίλες και φίλοι, τιμήθηκε αυτή την εβδομάδα η μνήμη διεθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού σε μια έτσι εξαιρετική εκδήλωση του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου «Ο Κεραυνός», εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων του ιστορικού μας συλλόγου. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Κεραυνού Στροβόλου, αλλά και παλιό αθλητή, έναν άνθρωπο του Κεραυνού Στροβόλου, που έχει ταυτίσει ήδη το όνομά του με τον Κεραυνό Στροβόλου, παρόλο ότι θα μπορούσε κάποιος να τον ταυτίσει και με έναν άλλο χώρο, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα. Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ.
11: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Είσαι Αθήναν, έτσι?
11: Όχι, κατά κρύβια είμαι λίγο πιο μακριά, αλλά είναι με ιδιαίτερη χαρά που μιλώ μαζί σας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να μου επιτρέπεις με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια θα πω γέννημα θρέμμα του Κεραυνού Στροβόλου.
10: Γέννημα θρέμμα του Κεραυνού Στροβόλου, όμως...
11: Ναι, δεν νομίζω αυτόν τα λέει όλα.
10: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Τον Ανδρέα τον Θεμιστοκλέους τον έζησε και η ανόρθωση αμοχώς του στα 100 χρόνια της.
11: Ναι,
10: για και με αυτό αυτή είναι... την έννοια το είπα και τούτο νομίζω ότι είναι ευλογία για σένα να είσαι στα 100 χρόνια δύο ιστορικών συλλόγων του τόπου.
11: Ναι, νομίζω είναι και ευλογία, είναι και τιμή. Η ανόρθωση αμοχώς του είχα την τιμή να υπηρετήσω ως διοικητικός τελέχος, ως έμμιστον προσωπικών και γενικός διευθυντής. Στον Κεραυνό Στροβόλου είχα την ευκαιρία και ως αθλητής, αλλά πλέον και ως διοικητικός τελέχος να βοηθήσω. Επέτρεψε μου να πω απευθείας στο κομμάτι που ανέφερες που αφορά τις εκδηλώσεις. Ήταν μεγάλη

0: μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της μνήμης στην επέτειο του θανάτου του Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού. Μια εκδήλωση την οποία αντίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριότατος κύριος Γεώργιος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εμπνευσμένη τοποθέτηση και ομιλία του Αρχιεπισκόπου για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε. Ενδεχομένως ο κόσμος να μην ξέρει, και πρέπει να το πούμε, ο κεραυνός Τροβόλου για πολλές δεκαετίες γιορτάζει τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Στρόβολο. Είναι άξιον τέκνον του Στροβόλου, και ο κεραυνός Στροβόλου ως έναν από τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, αθλητικά σωματεία του Στροβόλου, για πολλές δεκαετίες γιορτάζει τη μνήμη του, τιμά την επέτειο της θυσίας του, και ήταν πάντοτε σημείο αναφοράς για το Στρόβολο ο Αρχιεπίσκοπος Εθνομάρτυρας Κυπριανός.
1: Όπως σημείο αναφοράς είναι και οι ποιοτικές εκδηλώσεις για τον κεραυνό από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, Αντρέ. Εγώ, ξέρεις, έλεγες ότι θα χρησιμοποιούσα φράσεις της εφημερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ 1η Σεπτεμβρίου του 1926, όταν έγινε εκεί μια παράσταση με πρωταγωνιστές τους ερασιτέχνες του κεραυνού. Ήταν η λαϊκή τραγωδία Γουλιέλμος Αχθοφόρος, που οι εφημερίδες έγραφαν υπέρ του δρόντος επενετός γυμναστικού συλλόγου του Προαστίου ο κεραυνός. Δρά επενετός ο κεραυνός διαχρονικά, πραγματικά.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με περηφάνεια, μας τιμά ιδιαίτερα, μας χαροποιεί. Να πούμε στον κόσμο ότι την 1η Οκτωβρίου 2026 ο κεραυνός Στροβόλου γιορτάζει 100 χρόνια ζωής προσφοράς στα κοινά του Στροβόλου, στα αθλητικά δρόμενα του τόπου. Ο κεραυνός, πρέπει να το πούμε και να ακουστεί, και δανείζομαι τα λόγια του ίδιου του Προέδρου του κεραυνού και του ηγέτη του κεραυνού, του Πάτη του Παπαϊλίνα, ο κεραυνός Στροβόλου δεν είναι μόνο ένας αθλητικός σύλλογος, έχει μια τεράστια προσφορά στα κοινά, και μαζί με αυτήν τη διαχρονική προσφορά έχει και μια υποχρέωση, γιατί το όραμα του ίδιου του ηγέτη, το οποίο έχει εμπεδωθεί και υιοθετηθεί από όλους τον κεραυνό Στροβόλου, είναι ότι έχουμε υποχρέωση να αξιοποιούμε τον αθλητισμό ως όχημα, τόσο για κοινωνική προσφορά, για αλληλεγγύη, αν θέλετε για κοινωνική αλλαγή, και αξιοποιούμε τον αθλητισμό καθημερινά. Φιλοξενούμε σχεδόν 1000 παιδιά καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας στο αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας, σε ακαδημίες καλαθόσφαιρας, ακαδημίες ποδοσφαίρου και
1: μια τένις. Κυψέλη, είναι μια κυψέλη αθλητισμού
0: πραγματικά. Είναι μια κυψέλη πραγματικά αυτόν, το οποίο ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει όταν το λέμε, είναι να θεωρεί ότι υπερβάλλουμε, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά στον κεραυνό, να έχουμε περίπου 1000 οικογένειες οι οποίες έχουν σημείο αναφοράς το αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας καθημερινά, είναι για μας μια τεράστια αν θέλετε τιμή, αλλά και ευθύνη, και με αυτόν το όραμα για πάρα πολλά χρόνια πορεύεται ο κεραυνός Στροβόλου, και διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσει να πορεύεται, γιατί όπως καλά γνωρίζετε έχουμε προνοήσει έτσι ώστε όλες αυτές οι αθλητικές ακαδημίες, οι εγκαταστάσεις να εμπλουτίζονται συνεχώς, να μεγαλώνουν τόσο σε όγκον όσο και σε ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι στα επόμενα 100 χρόνια θα μνημονεύεται αυτό το όραμα του Πάρη Παπαέλληνα και του Διοικητικού Συμβουλίου του κεραυνού Στροβόλου για πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Και είναι αυτή η εκδήλωση που χαρήκαμε τη εβδομάδα που πέρασε, μέρος σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν, όπως μας έχεις πει, 30 Σεπτέμβρη για την ακρίβεια, έτσι, το βράδυ, ξημέρωμα της 1ης Οκτώβρη.
0: Ακριβώς, η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όπου θα γίνει μια μεγαλειώδης εκδήλωση. θέλω να πω και να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει θέσει υπό την υψηλή αιγίδα του όλες τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Κεραυνού. Προγραμματίζουμε μια σειρά εκδηλώσεων 15 των αριθμών, εκ των οποίων έχουμε ήδη διοργανώσει τις δύο. Από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος του ημερολογιακού έτους θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν φυσικά και αθλητικό χαρακτήρα αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα και τιμούν την ιστορία του Κεραυνού. Απλά επιγραμματικά να αναφέρω ότι θα διοργανώσουμε ένα διεθνές καλαθοσφαιρικό τουρνουά. Αναμένουμε απαντήσεις από ομάδες από την Ελλάδα ως επιτοπλίστων για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα διοργανώσουμε το δεύτερο διεθνές τουρνουά τροχοκαθίσματος, το οποίο έχουμε την τη χαρά και ευχαριστούμε την εταιρεία Nikon BX, η οποία είναι η μεγάλη χορηγός του τουρνουά που διεξήχθηκε πέρσι και ήταν μεγάλη επιτυχία του τουρνουά και το επαναλαμβάνουμε και φέτος. Διοργανώνουμε μια μεγάλη μουσιακή έκθεση στους χώρους του Κεραυνού Στροβόλου, όπου τιμούμε την ιστορία και παρουσιάζουμε την ιστορία μέσα από εκθέματα μουσιακής υφής. Και θέλω να κάνω και έναν κάλεσμα στον κόσμο, όταν με το καλό να ανακοινώσουμε την μουσιακή αυτήν έκθεση, τα εγκαίνια αν θέλετε, καλό τον κόσμο να έρθει να το δει, γιατί μέσα από εκθέματα, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από αθλητικών υλικών, μέσα από τρόπαια, εμφανίζεται η αθλητική ιστορία 100 χρόνων και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι τεράστιας σημασίας, είναι μια τεράστια αθλητική κληρονομιά την οποία ο Κεραυνός Στροβόλου έχει προσφέρει στον κυπριακό αθλητισμό.
1: Και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αφήνει ο Κεραυνός και τον σεβασμό του σε ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στον Κεραυνό. Ναι. Συνέβαλαν στο να γραφτεί η ιστορία του Κεραυνού.
0: Ναι. Έτσι. Και θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα λεπτά να μπορέσω να απαριθμίσω ανθρώπους και σίγουρα θα αδικήσω αν ξεχάσω κάποιον, γι' αυτό θα μιλήσω γενικά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προσφέρει στον Κεραυνό Στροβόλου. Συνήθως λένε ότι ο Κεραυνός Στροβόλου δεν είναι τεράστιος σύλλογος όσον αφορά την ακολουθία που έχει από φιλάθλους.
1: Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετροφιλήσουν την ιστορία του τόπου να ανακαλύψουν ότι είναι πολλά μεγάλο σύλλογος.
0: Ακριβώς αυτό θα κατέληγα, ότι μπορεί να μην έχουμε τη δημοφιλία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά είμαστε ένας κυριολεκτικά τεράστιος αθλητικός σύλλογος. Και θέλω να σταθώ, νομίζω δικαιωματικά, στην προσφορά της οικογένειας Παπαϊλίνα. Η οικογένεια Παπαϊλίνα έχει θέσει το όραμα.
1: Καθολική εκτίμηση, αναγνώριση και ο σεβασμός πραγματικά.
0: Ναι, είναι καθολική εκτίμηση, ο σεβασμός. Οφείλουμε ένα δημόσιο τεράστιο ευχαριστώ, όπως φυσικά και σε όλους οποίοι θύτευσαν σε διοικητικά συμβούλια, το παρόν διοικητικό συμβούλιο, ανθρώποι οι οποίοι αφιλοκερδώς αφιέρωσαν ώρες, κόπο, μόχθο, αλλά παραπάνω απ' όλα μεράκι και όρεξη για τον Κεραυνό και για τον κυπριακό αθλητισμό.
1: Και Ανδρέα μου, εμείς θα είμαστε εδώ και θα μαζί σας βήμα-βήμα να καλύψουμε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε αφήσουμε με τον ύμνο από το αρχείο μας, έτσι 50 δευτερόλεπτα, ύμνος του Κεραυνού Στροβόλου. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μείνω στη γραμμή. Επιτρέψτε μου να μείνω στη γραμμή.
1: Βεβαίως,
0: και να το ακούω, γιατί έχω τη δυνατότητα να το ακούσω από το ραδιόφωνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Πάμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.

0: 100 χρόνια ενός μεγάλου συλλόγου πραγματικά. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας, φίλες και φίλοι, ήταν ψηλά στις εκτιμήσεις των φιλάθλων από την αρχή του Μουντιάλ σε σχέση με τις δυνατότητες κατάκτησης του τροπαίου. Με την ολοκλήρωση αυτό το Σαββατοκύριακο της προημιτελικής φάσης, η Γαλλία είναι ήδη στα ημιτελικά, όπου την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία απέκλεισε το βράδυ της Παρασκευής στο Βέλγιο με 2-1. Είχαν ξανασυναντηθεί στη φάση των 16. Στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006 οι δύο ομάδες και οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 3-1. Πάντως η Κυριακή 12 Ιουλίου παραπέμπει στην αντίστοιχη ημερομηνία του 1998 και στο Stade de France του Παρισιού, όπου η εθνική ομάδα της Γαλλίας κατακτούσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ με την νίκη της με 3-0 επί της Βραζιλίας. Ακολούθησε η κατάκτηση του Μουντιάλ στη Μόσχα, όταν η Γαλλία επικράτησε τις Κροατίες με 4-2 και τώρα επιδιώκει να γίνει η δεύτερη εθνική ομάδα με 3 τρόπαια, φτάνοντας στην Αργεντινή. Θυμίζουμε ότι προηγείται η Βραζιλία με 5 και ακολουθούν με 4 η Γερμανία και η Ιταλία. Κιλιάν Εμπαπέ είναι η αιχμή του γαλλικού δόρατος το 2026. Ζινετή Ζιτάν ήταν η αιχμή του δόρατος στις 12 Ιουλίου 1998 στην πρώτη κατάκτηση. Πάμε να θυμηθούμε τις στιγμές.
1: Εμμανουέλ Πετί, σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ έχει προωθηθεί ο Ντεφταγί και ο Λεμπεφ, αλλά και ο Ζιντάν. Ζιντάν κεφαλιά και γκολ! Ζιντάν και γκολ! Η Γαλλία ανοίγει το σκορ! Τζορκαέφ, Τουράμ, ο Ντεφταγί, Καρεμπέ, Πετί, το κόρνερ εκτελέστηκε και κεφαλιά και γκολ από τον Ζιντάν! 2-0 από τον Ζιντάν, είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό, είναι φοβερό σε αυτές τις σημαίνες φάσεις από κόρνερ και η Γαλλία κάνει το 2-0 το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, ένας λαός πανηγυρίζει, ένα ολόκληρο γήπεδο ξεσηκώνεται με τον ήρωα, τον πρωταγωνιστή, τον Ζινεντίν Ζιντάν που θα κάνει το Βραζιλία-Γαλλία. 0-2, βλέπετε το Μισελ Πλατίνι με την φανέλα. Ντουγκαρί τώρα, περνάμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πετί προωθείται, ο Ντουγκαρί εδώ, για τον Βιέιρα, για τον Πετί, Πετί με στη μεγάλη περιοχή και γκολ! 3-0, μεγάλο το σκορ από τον Πετί και ο μεγάλος αγώνας πλέον φτάνει στο τέλος του. Το τέλος από τη μεγάλη αναμέτρηση. Πετί, Εμμανουέλ Πετί και 3-0 για τη Γαλλία. Πρωταθλήτρια κόσμου η Γαλλία, πρωταθλήτρια για πρώτη φορά. Ο Ζωάο Καβελάνς πιάνει τον κύπελο στα χέρια, έτοιμος για τον Σιράκ τον κύπελο και η Γαλλία είναι, κυρίες και κύριοι, πρωταθλήτρια κόσμου 1998.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι τον φετινό τελικό, την Κυριακή 19 Ιουλίου, θα τον παρακολουθήσουμε παρέα στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη, τον οποίο θα μετατρέψουμε σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοθόνη, κερκίδες και high tables, για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αυτή την ώρα, φιλοξενούσαμε τον αγαπητό Σταύρο Κούρη, πρόεδρο του φιλανθρωπικού σωματείου Charity Idols Κύπρου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 χρόνων της ωφέλιμης δράσης του σωματείου. Και μας αποκάλυψε ο Σταύρος ότι το ακριβότερο αντικείμενο που διατέθηκε στις δημοπρασίες του φιλανθρωπικού σωματείου εξακολουθεί να είναι η φανέλα του σπουδαίου Ολλανδού ποδοσφαιριστή Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος μπορεί να μην χάρηκε την κατάκτηση του Μουντιάλ, πρόσφερε όμως στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο αμέτρητες και υπέροχες στιγμές.
2: Γεννήθηκε στο μεταπολεμικό Άμστερνταμ και πρωτόπαιξε στον Άγιαξ σε ηλικία 17 ετών. Κράιφ είναι η ακριβέστερη εκφορά του ονόματός του, ως Κρόιφ όμως έμελε να κατακτήσει τον πλανήτη. Αρχισγενωμένης από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό το 71 και το 2-0 στο Wembley, στο πρόσωπο του Γιόχαν ενσαρκώνεται το Total Football του Έαντα. Ακολουθούν άλλες δύο ευρωπαϊκές κούπες στη σειρά. 2-0 την Ίντερ με ισάριθμα δικά του γκολ, 1-0 τη Γιουβέντους. Αμέσως μετά τις τρεις διαδοχικές ευρωπαϊκές κούπες, και ενώ έχει κατακτήσει άλλες 13 εγχώριες, ο Κρόιφ μετακομίζει στην Καταλωνία. Η Μπαρτσελώνα, σύμβολο αντίστασης κατά του Φράνκου ακόμη τότε, είναι το ιδανικό περιβάλλον για το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του. Σε 5 χρόνια δεν κατέκτησε πολλά, ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα, αλλά αναδείχθηκε σε πρόσωπο σύμβολο των Μπλαουγκράνα. Στη Βαρκελόνη έζησε άλλωστε τη μεταποδοσφαιρική ζωή του, αφού πρώτα αρνήθηκε να αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδία στο Μουντιάλ του 78, και ας είχε αγγίξει τον παγκόσμιο τίτλο του 74, φτάνοντας με τους Οράνιοι ως τον τελικό. Μετά από μια σύντομη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον, αλλά και ένα πέρασμα από τη μισητή Φέγενορντ, όπου έκλεισε την καριέρα του στα 37, ο Κρόιφ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ. Κατέκτησε το κυπελούχον του 87 στην Αθήνα, με γκολ του Φαμπάστεν, και μετακόμισε έναν χρόνο αργότερα στην Μπαρτσελώνα. Αυτός έμελε το 92 να σπάσει και την κατάρα του κυπέλου πρωταθλητριών, στον τελικό του Wembley με τη Σαμπντόρια. Αποσύρθηκε από τους πάγκους 4 χρόνια αργότερα για λόγους υγείας σχετικούς με την ιδιότητά του ως μανιώδους καπνιστή. Αλλά η αγαπημένη του Μπάρτσα συνέχισε να πορεύεται σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτός εμπνεύστηκε τη Μασία, το μοντέλο που ανέδειξε τον Μέση και το σύγχρονο καταλανικό θαύμα, παντρεύοντας το Ολλανδικό με το Ισπανικό μοντέλο. Πριν από τίτλους και διακρίσεις, ωστόσο, ο Γιώχαν Κρόιφ θα μείνει στην ιστορία μέσα από μία εικόνα. Του αέρινου ποδοσφαιριστή, που έμοιαζε στιγμές να μην περπατά στη γη. Αυτή ακριβώς η εικόνα του είναι που θα μείνει και ανεξίτηλη.
0: Και η περιγραφή που ακούτε, φίλες και φίλοι, είναι από τον γκολ που πέτυχε φρόντας τη φανέλα της Μπαρτσελώνα σε βάρος της Αθλέτικο Μαδρίτης. Μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Ένα τέρμα όπου πετά, εωρείται. Φαίνεται ένα πετά μπροστά από την εστία και με ένα απαλό άγγιγμα της μπάλας την στέλνει στα δίχτυα. Από εδώ βγήκε και ο υπτάμενος Ολλανδός. Σε τι κόσμο μπαμπάμ έχεις φέρει να ζήσω, έγραψε ο Κώστας Μουρσελάς και τραγούδησε ο Γιάννης Καλαντζής. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, γράφει το περιοδικό ΚΑΠΑ, το οποίο κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή. 22 διεθνείς προσωπικότητες που συμμετέχουν στο επαιτειακό πρόγραμμα Νόστος για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μοιράζονται σκέψεις, ιδέες και κάποιες προβλέψεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Η άλλη όμως ξεχωριστή έκδοση που μας προσφέρει η Καθημερινή μας παίρνει 85 χρόνια πίσω, τιμώντας την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η έκδοση επιστρέφει σε εκείνες τις 11 ημέρες του Μάη του 1941 και τις ξαναζωντανεύει βήμα προς βήμα από τις πρώτες ρήψεις Γερμανών αλεξιπτοντιστών μέχρι τη γρήγορη μετατροπή της Κρήτης σε ένα μεγάλο πεδίο μάχης όπου οι κρητικοί αντιστάθηκαν στη βία του φασισμού και υπερασπίστηκαν ηρωικά την πατρίδα. Και επειδή μας ζώνουν ήδη και οι πικρές μέρες του Ιούλη του 1974, επικαλούμαστε και τιμούμε ξανά τον ηρωισμό των κρητικών που θέλησαν να σταθούν κοντά στα αδέλφια τους, κοντά στην Κύπρο. Η μάχη της Κρήτης λοιπόν, 85 χρόνια μετά, μαζί με την Καθημερινή, αυτή την Κυριακή. Και η εκπομπή μας συνοδεύει τις ιστορικές στιγμές του βιβλίου με ένα απόσπασμα από την αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης μουσική δημιουργία με τον κρητικό λιράρι Ψαραντώνη, αλλά και με την εισαγωγή από τον αξεπέραστο επίσης κρητικό Μάνο Κατράκη.

και η λευτεριά βγαλμένη από τους τάφους να φέρει τον ήλιο, να στραγγίξει το δάκρυ, να χαρίσει το φως.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα της ΙΑΚΕΛ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PwC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best.

0: value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Μαζί και πάλι, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας, αλλά και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 10 και 11 Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή της εβδομάδας που έγινε η κλήρωση των αγώνων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε προβάλλονταν αναφορές και δηλώσεις, ιδιαίτερα από πλευράς Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ, αφού και οι δύο ομάδες έτυχε να έχουν αντιπάλους από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωταθλήτρια Ομόνια με τον ΠΑΟΚ και το κυπελούχο ΑΠΟΕΛ με τον Ηρακλή, ενώ η Ένωση Νέων Παραλιμνίου κληρώθηκε με τη δυτικογερμανική Kaiserslautern. Αγώνες που θα γινόντουσαν το Σεπτέμβριο του 1976. Τόσο ο πρόεδρος της Ομόνιας Κώστας Λιμπουρής, όσο και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Ιάκωβος Φιλίππου, πρόταξαν την οικονομική διάσταση των αγώνων, προσδοκώντας ότι η δημοτικότητα των ομάδων της Ελλάδας στην Κύπρο θα ευνοούσε σημαντικά την προσέλευση φιλάθλων, ενώ ταυτόχρονα περιοριζόταν και το κόστος των εκτός έδρας αγώνων τους, αφού θα πήγαιναν στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνούμε ότι είμαστε δύο μόλις χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 και με την οικονομική κατάσταση των συλλόγων μας να εξακολουθεί να είναι δεινή. Η μοναδική έγνοια που είχαν αφορούσε στο αν το ΓΑΣΥΠΗ, στο οποίο μόλις είχε τοποθετηθεί χορτοτάπητας, θα ήταν έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο για να φιλοξενήσει τους αγώνες. Τους καθησύχασε ο αντιπρόεδρος του ΓΑΣΥΠΗ Νίκος Πελίδης, βεβαιώνοντας ότι η φύτρωση και η ανάπτυξη του χορταριού πάει θαυμάσια. Το Σάββατο 10 Ιουλίου αναχωρούσε και η ελληνική αποστολή για τους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μοντρεάλ. Με τα χρώματα της Ελλάδας ταξίδεψαν στον Καναδά και τρεις Κύπροι πρωταθλητές, ο Σταύρος Γιορτσής στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Παναγιώτης Χατζηστάθης στο μήκος και η Μαρούλα Λάμπρου επίσης στο μήκος. Το ΡΙΚ μάλιστα ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι θα μεταδώσει απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα άρχιζαν στις 17 Ιουλίου με συνδέσεις συνολικής διάρκειας 83 ωρών, αναμεταδίδοντας στην ουσία μέρος από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι άρχισαν να βιώνουν για δεύτερη χρονιά τα τραγικά γεγονότα του Ιούλη του 1974. Με σειρά εκδηλώσεων εξέφραζαν την καταδίκη τους και την απέτησή τους για τερματισμό της κατοχής και της προσφυγοποίησης. Κι ούτε που περνούσε από το μυαλό τους τότε ότι στην ίδια θέση θα βρισκόντουσαν όσοι είναι ακόμη εν ζωή και 50 χρόνια μετά. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε.

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου και όχι μόνο αποχαιρέτησε τον Ανδρέα Τσονίκο Ντεάτη που φόρεσε με περηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα από το 1962 έως το 1972 καταγράφοντας 204 επίσημες συμμετοχές και 47 τέρματα. Τιμώντας τη μνήμη του Κοντεάτη, που και για μας στα παιδικά μας χρόνια ήταν ένα όνομα θρύλος, ψάξαμε στις σελίδες των παλιών εφημερίδων και αντλήσαμε στοιχεία πέραν των όσων σημείωσε στη σχετική ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα. Ο Κοντεάτης λοιπόν πρωτόπαιξε στη Νέα Σαλαμίνα την περίοδο 1962-63 με προπονητή τον Αρμένιο Αραμ. Το πρώτο του παιχνίδι στην ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων ήταν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 1962 εναντίον της ανόρθωσης στο Γασιέ για την τιμητική της ΚΟΠ. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν με 2-0. Η πρώτη επίσημη παρουσία του σε αγώνα πρωταθλήματος έγινε πάλι στο Γασιέ την αμέσως επόμενη Κυριακή 14 Οκτωβρίου όταν η Νέα Σαλαμίνα ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική από το ΑΠΟΕΛ με 3-0. Η δεύτερη αγωνιστική ήταν επίσης άσχημη για τη Νέα Σαλαμίνα αφού ιτήθηκε από την ανόρθωση με 5-1. Ήταν όμως η αρχή της επαφής του Κοντεάτη με τα δίχτυα αφού αυτός σημείωσε το τέρμα για τη Νέα Σαλαμίνα. Η πρώτη νίκη της ομάδας της Αμοχώσου στο πρωτάθλημα ήρθε στην τρίτη αγωνιστική επικρατώντας το Ορφέα Λευκοσίας με 4-1. Ο Κοντεάτης σκόραρε και πάλι πείθοντας πια για τις ικανότητές του. Κι όμως, στον επόμενο αγώνα στη Λεμεσό, όπου η Νέα Σαλαμίνα και ο Απόλλωνας έφεραν ισοπαλία 5-5, ο Κοντεάτης δεν σκόραρε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κότροφος που πέτυχε 3 τέρματα ενώ τα άλλα 2 σημείωσαν οι Φώκης και Πιτσάουλος. Εκείνη τη χρονιά ο Φώκης αναδείχθηκε πρώτος σκορ της Νέας Σαλαμίνας με 18 τέρματα και τον ακολούθησε ο Κότροφος με 16. Ο Κοντεάτης σημείωσε 4 τέρματα. Και προσέξτε φίλες και φίλοι,

4 τέρματα σημείωσε ο Κοντεάτης σε όλο το πρωτάθλημα. 4 τέρματα σημείωσε στον πρώτο αγώνα κυπέλου εκείνης της χρονιάς, όταν η Νέα Σαλαμίνα ανοίγησε στην Πάφο των ΑΠΟΠ με 8-0. Και άλλα 2 στον δεύτερο αγώνα του κυπέλου, όταν οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν τον Πεζοπορικό με 5-0. Κι όμως, στον αγώνα της προημιτελικής φάσης, η επιθετική της Νέας Σαλαμίνας μαζί και ο Κοντεάτης σύγησαν, με αποτέλεσμα η Νέα Σαλαμίνα να αποκλειστεί από την Αλκή στην παράταση με 1-0. Η καλύτερη παρουσία του Κοντεάτη με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας καταγράφηκε την περίοδο 1965-66, όταν ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκορ της ομάδας με 13 τέρματα έναντι 12 του Κότροφου, ενώ η ομάδα του διεκδίκησε με αξιώσεις και τους 2 τίτλους, χάνοντας και τους 2. Το μεν πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, όταν ιτήθηκε στην Αμόχωστο από τον Ολυμπιακό με 6-3, το δε κύπελο στον τελικό της διοργάνωσης, αφού η Νέα Σαλαμίνα ιτήθηκε από τον Απόλλωνα με 4-2. Ο Ανδρέα Τσιονής Κοντεάτης δεν γεύθηκε τη χαρά τίτλων. Γεύθηκε όμως την αγάπη των φίλων της Νέας Σαλαμίνας, αλλά και της ίδιας της ιστορίας που τον καταγράφει ως ένα από τους ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, προπονητής στη συνέχεια και πάνω απ' όλα άνθρωπος, που συνέδεσε το όνομά του με τη Νέα Σαλαμίνα και την Αμόχωστο.

0: Αυτή τη βδομάδα όμως αποχαιρετήσαμε και ένα άλλο σπουδαίο παράγοντα του ποδοσφαιρικού μας χώρου, φίλες και φίλοι, για τον οποίο γράφηκαν ήδη και υπόθηκαν πολλά. Και αναφερόμαστε στον αείμνηστο πρόεδρο της Ομόνοιας Λευκωσίας, Δώρο Σεραφείμ, με τον οποίο μοιραστήκαμε και εμείς πολλές στιγμές. Στιγμές καλής συνεργασίας, μα και στιγμές έντονες, τόσες που θα μπορούσαμε να γράψουμε και βιβλίο. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να μην αφήσουμε και τον δικό μας σεβασμό στον παράγοντα που άφησε με τη σειρά του δυνατό και δημιουργικό αποτύπωμα στην ιστορία της Ομόνοιας. Και αν έχετε υπολογίσει ότι θα πάμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος εκείνο το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου του 2001 με τη μεγάλη αντιπαράθεση ανόρθωης Ομόνοιας μέσα και έξω από το γήπεδο, έχετε πέσει έξω. Επιλέξαμε να θυμηθούμε τις στιγμές που μοιραστήκαμε με τον αείμνηστο Δώρο Σεραφείμ τον Μάιο του 2003 σε εκείνη την ανεπανάληπτη εκπομπή εκτός έδρας στο ξενοδοχείο Χίλτον που ήταν και αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια. Η εισαγωγή της εκπομπής έγινε στην είσοδο του ξενοδοχείου και εκεί ο Δώρος Σεραφείμ απλά και ουσιαστικά περιέγραψε την αξία του ποδοσφαίρου.
1: Παίζουμε στο ξενοδοχείο Χίλτον, παίζουμε μαζί με τους πρωταθλητές. Θα είναι μια νύχτα αλλιώτικη, μαζί με τους ανθρώπους της Ομόνοιας, μαζί με τον κόσμο της Ομόνοιας, και τους παράγοντες και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον απλό κόσμο της Ομόνοιας. Τούτος ο κόσμος που έκανε φέτος την μεγάλη την επίδοση, όλοι την σχολιάσαμε, όλοι την χειροκροτήσαμε, 140 και τόσες χιλιάδες εισιτήρια, πρώτη στον Πανελλήνιο χώρο κατά μέσο όρο. Θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην Ομόνοια, αλλά θα είναι μια βραδιά για τον καθένα σας. Όποιο χρώμα και να είναι η φανέλα της ομάδας της οποίας φορείτε και την οποία χειροκροτείτε, είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε την απόψινή εκπομπή. Γιατί στα πρόσωπα αυτών που θα δούμε απόψε, μέσα από τα θέματα που θα βγάλουμε απόψε, βγαίνει το ποδόσφαιρο. Βγαίνει η ανθρώπινη διάσταση του ποδοσφαίρου. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι ανώνυμο, είναι επώνυμο. Το κουβαλούν άνθρωποι. Πίσω από την μπάλα τρέχουν άνθρωποι. Το φτιάχνουν άνθρωποι. Εδώ μαζί μου στην είσοδο του ξενοδοχείου Χίλτον, ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο κύριος Δώρος Σεραφείμ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε και οι δυο καλωσορίσαμε εδώ, κύριε πρόεδρε.
2: Ναι, σίγουρα και οι δυο θα πούμε καλωσορίσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αυτήν την παράσταση, διότι πιστεύω θα είναι παράσταση όπως το κάνετε, που θα μας δώσετε και θα εμφανίσετε την ομάδα μας όπως έχετε κάνει και τόσες άλλες ομάδες τον τελευταίο χρόνο. Και πρέπει να πω ότι η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πολύ ορθά είπετε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά μια λέξη ή απλά κλωτσούν μπάλα κάποιοι, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, και το εννοώ στην κυριολεξία, για αυτό το άθλημα, και προσφέρουν τόσα πολλά σε ώρες, σε λεφτά, και αξίζουν ό,τι καλύτερο. Και η χαρά που προσφέρει και η υπηρεσία που προσφέρει στον κυπριακό λαό, στο σύνολο του, και πολύ ορθά το είπετε αυτό, στο σύνολο του είναι, διότι όταν το ποδόσφαιρο τελειώνει εσείως μια χρονιά, κερδίζει το ποδόσφαιρο, και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο από το ότι η αθλητοπρέπεια, παρόλες τις εξαιρέσεις που υπήρξαν, πρέπει να πω ότι έχει θριαμβεύσει.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και πέρα από τα λεφτά, χρειάζεται και η καρδιά, χρειάζεται η ψυχή των ανθρώπων. Και απόψε θα πάρουμε ένα κομμάτι πίσω από αυτή την ψυχή. Αισθάνεστε και πιο άνετα τώρα, μια εβδομάδα σχεδόν μετά. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, βέβαια έχετε τα τρεχάματα με τον προγραμματισμό. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πιέσουμε να βγάλουμε είδηση. Δεν είναι για είδηση η απόψινη εκπομπή. Θέλουμε να τη χαρούμε.
2: Σίγουρα νιώθουμε πιο άνετα. Παρόλο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι, και ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία και τα συμβούλια και ο κόσμος, έχει κουραστεί μια ολόκληρη σεζόν κάθε Σαββατοκύριακο, όμως νιώθουμε πραγματικά πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα με το ότι έχουμε στεφθεί ξανά πρωτοαθλητές, και αυτό λέει πολλά. Παρόλο που εδώ θα ήθελα να πω ότι κάποιοι που θα χαιρόνταν ιδιαίτερα δεν είναι μαζί μας, όπως ο φίλος ο Κώστας Ολυμπουρής, όπως και ο πατέρας του ο αντιπρόεδρου μας Άγιο Ιακωβίδη, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες της Ομόνιας.
1: Ο οποίος απέθανε σήμερα.
2: Και κηδεύθηκε σήμερα και δεν θα έχουμε μαζί μας και τον αντιπρόεδρο μας.
0: Όταν οι άνθρωποι που υπηρετούν τον ποδοσφαιρικό χώρο ευνοούν με τη συμπεριφορά τους την αίσια κατάληξη μιας χρονιάς ή ενός αγώνα, κερδισμένο είναι το άθλημα και ο τόπος, είπε αληθινά ο Δώρος Σεραφείμ. Και άφησε στη συνέχεια την αλήθεια του για τον κόσμο της Ομόνιας. Πολύ περισσότερο όταν είδε να εισέρχονται στην αίθουσα η γιαγιά Σοφία από το Κίτι, οι νεόνυμφοι που αντί στη δεξίωση του γάμου τους πήγαν στο γύρο του θριάμβου της ομάδας τους, αλλά και ο αείμνηστος Ανδρέας στο τροχοκάθισμά του.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα,
2: εδώ
1: τι θέλουμε να πούμε στα παιδιά της Ομόνιας, στον κόσμο της
3: Θέλω
1: Ομόνιας.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, όλους γενικά, το προπονητικό team και την επιτροπή μας.
1: Και την επιτροπή. Χαρήκατε τον τίτλο φέτος, κοντά το μικρόφωνο, συγκινηθήκατε, κοντά το μικρόφωνο.
3: Πολύ.
1: Συγκινηθήκατε πολύ.
3: Πολύ.
1: Χάσατε παιχνίδι φέτος?
3: Όχι.
1: Κανένα παιχνίδι?
3: Ούτε θηλυκό.
1: Ούτε θηλυκό. Πρόεδρε, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που κλείει η λέξη Ομόνια τελικά, η Ομόνια. Τα δάκτυλα του Ανδρέα εδώ νομίζω ότι τα λένε όλα.
2: Αυτό είναι γεγονός, τα λένε όλα. Τον βλέπουμε, εμείς μπορεί να απουσιάσουμε και από κανένα παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να έχει απουσιάσει ποτέ από κανένα. Είναι γεγονός αυτό που λέει. Όλοι το σχολιάσαμε πριν ένα λεπτό εδώ στη Λύση, και νιώθουμε τόση περηφάνεια, γιατί η ομάδα μας, η Ομόνια η ίδια, είναι τόσο αγαπημένη και έχει τόσο αγνούς φίλαθλους.
0: Και τον σεβασμό του στον κόσμο της Ομόνιας, ο Δώρος Σεραφείμ τον είχε ήδη εκδηλώσει εκείνη τη χρονιά. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας να αποσύρει με εισήγηση δική του την φανέλα με τον αριθμό 10 και να την απονείμει στους οπαδούς. Ήταν το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου 2001, πριν από τον νικηφόρο αγώνα με το ΑΠΟΕΛ 3-2, και τη φανέλα είχε παραλάβει από τα χέρια του Δώρου Σεραφείμ ο φίλος Τάσος Μενίκου.
4: Κοιτάξτε, η ενέργεια είναι αξιέπαινη, γιατί ο κόσμος αυτός έχει κερδίσει επάξια αυτόν τον τίτλο του 12ου παίκτη της Ομόνιας, διότι παντού για χρόνια την ακολουθεί και είναι η δύναμη της Ομόνιας.
0: Και ο επίλογος μας, ένα τραγούδι όπως πάντα. Και στη μνήμη του Δώρου Σεραφείμ επιλέξαμε ένα τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γιατί νιώσαμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι εκφράζει απόλυτα την επιμονή του αείμνηστου Προέδρου στις δύσκολες στιγμές του Συλλόγου στη δεύτερη θητεία του. Τότε που με το σώμα στο κενό και την ψυχή στο στόμα, αυτός επέμενε ότι το παιχνίδι παίζεται. Παίζεται ακόμα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
5: Το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν σε ένταση 2.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι πάντα στο προσκήνιο Σοφιάν Αμπραμπάτ. Ευκαιρίες για δοκιμές από τον Τζέικομ Νίστρουπ στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γρασχόπερ του Απόστολος Νικολαίδης. Σένταση 9 με τηλεοπτική κάλεση από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Χαφ και στόπερ η επόμενη μεταγραφική στόχη μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το γηγικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν προσφορά για τον

Σέζαρ Λουίς Μέρλο, τεχνικός φοιτητής Ένωσης, μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαντέρι Μπάλτα το βάρος στην καλή κυκλοφορία και στα τελείωματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς, αύριο το πρώτο φιλικό με τη Γράφσαπ. Από το μεγατόν με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν προσδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buy out 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άχτρο και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 31χρονο φόρουαρντ που αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, συμφώνησε να ανανεώσει παίκτης του Παναθηναϊκού Άχτρο και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε. Ορατό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει τον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Sporting Kansas City ο Μάνου Γκαρθία για την απόκτηση 2 στόπερ και ενός τερματοφύλακα έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Τη μεταγραφή του Παξιτή Λιβούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε θέα το Βέλγιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στους 4 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Σέντερσον τρίτο προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Sport. Μεταγραφική βόμβα για την Ανατολού Εφές. Ο τουρκικός σύλλογος προχώριζε στην απόκτηση του Mike James με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σταύρος Χρονοδροθύμιος και Νίκος Ράλης από το Άθλιος Μέτρο Μόλ στον Άγιο Δημήτριο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2020.

0: 26. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
9: Ναι, τελικά, τους έκανε κακό η όλη η ιστορία.
10: Λοιπόν, θα ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall, εδώ απέναντι από τα public που βρισκόμαστε, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να πάρετε και ωραία δωράκια. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου λοιπόν, απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Είμαστε εδώ με πολλά δώρα από το public. Ενδεικτικά να σας πω ότι σήμερα έχουμε μια φοβερή και τρομερή από ό,τι έμαθα. Μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, δεν το έλεγα με τόσο ενθουσιασμό. Τώρα που ψάχτηκα λίγο, έχω ενθουσιαστεί. Είναι αποτριχωτική μηχανή Philips, η BRI 920 κτλ. Με τεχνολογία IPL για το σώμα, παρακαλώ. Αλλά μιλάμε τώρα για ακριβό δώρο.
9: Ναι.
10: Όταν λέω ακριβό, ακριβό δώρο.
9: Okay.
10: Λοιπόν, έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, έχουμε βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και φυσικά δωράκια έχουμε από τα καταστήματα εστίασης, από το Σύλλαμπον, από το Κούλτιβος Καφέ, το Bubble Tail και το Pizza.gr και από την Adidas έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε μπλούζες σε μικρά μεγέθη για τα πιτσίδικα και τα παιδιά που έχουν
9: για μας.
10: Ακριβώς, οπότε μην έρθετε όλοι μαδράχαλοι και ζητήστε μπλούζα γιατί δεν θα μπορέσετε να την αξιοποιήσετε. Έχουμε τις μπαλίτσες, την μπάλα του Μουντιάλ, έχουμε την ρέπλικα της μπάλας, έχουμε ένα backpack Adidas, καπέλα, παγούρια. Ελάτε εδώ να περάσουμε καλά, ελάτε να γνωριστούμε.
9: Και έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο. Δεν θα πω ποιος είναι, το φιλάμε για έκπληξη. Μετά το 10:30.
10: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αναστασία να κάνουμε έτσι μια γύρα, εσύ που ξέρεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θέλω να πάρω εδώ τον Kevin De Bruyne, ο οποίος πληγώθηκε χθες που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο. Είσαι στεναχωρημένος?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Στέφανος.
1: Για πες μου, γιατί υποστηρίζεις Βέλγιο, ρε Στέφανε?
0: Να πούμε ότι έχει έρθει ο Πιτσιρικάς και κάνει μπαμ γιατί φοράει φανέλα Βελγίου, το οποίο είναι ασυνήθιστο, έτσι. Οπότε είδαμε κατευθείαν πάνω σου.
3: Είναι ωραία φανέλα μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Υποστηρίζεις όντως Βέλγιο?
2: Ναι.
1: Στεναχωρήθηκες δηλαδή χθες?
2: Ναι, λίγο.
3: Όχι, λέει χάρηκα που αποκλειστήκαμε.
0: Πώς προέκυψε και υποστηρίζεις Βέλγιο, πώς το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, υπάρχει άλλος λόγος?
2: Ήταν καλοί παίκτες από Κουρτουά με De Bruyne, επιθετικός. Ναι, αυτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε μια φουρνιά, ρε παιδί μου. Δεν πήραμε κάτι τα τελευταία.
3: Τίποτα, δεν πήρε καλή.
0: Ναι,
3: αλλά όταν είσαι πιτσιρικάς, έχεις ένα-δύο αγαπημένους παίκτες.
0: Σίγουρα,
3: και
0: σίγουρα.
3: Και τι πορεύεσαι? Εμείς έτσι γίναμε Αγγλία, να πούμε.
0: Και τι καταλάβαμε?
3: Αυτός. Λοιπόν, τι να δώσουμε?
0: Να του δώσουμε κάτι, γιατί είναι στεναχωρημένος λίγο μετά το χθεσινό.
3: Λοιπόν,
0: ήταν και αυτό το γκολ που φάγανε οι Βέλγοι, δηλαδή. Τραγωδία.
3: Όντως.
0: Ναι, τραγωδία. Τώρα σε αυτό το.
3: Και είναι και κρίμα για το.
0: Προημιτελικός, τώρα τέτοια γκέλα.
3: Και είναι και κρίμα γιατί μόλις μπήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Αναπληρωματικός. Τι θες να δώσουμε στο φίλο μου τον. Τον φαν του Βελγίου?
0: Εσύ είσαι τώρα επί των δώρων, δεν ξέρω. Ότι. Τι να κάνουμε κλήρωση.
1: Είναι πολύ στεναχωρημένος πάντως.
3: Άρα να του δώσουμε κάτι.
1: Κάτι να του φτιάξει διάθεση.
3: Με ποιον είσαι εδώ?
2: Με 10 άτομα.
3: Με 10 άτομα είστε.
0: Α, είστε συμμορία.
3: Όπα, κάθε τότε.
1: Πρέπει να δώσουμε κάτι καλό.
3: Πρέπει να δώσουμε, ναι, λοιπόν. Να δώσουμε. Τι να δώσουμε, λέγε εσύ. Λοιπόν, τι θέλεις? Εδώ. Λοιπόν, θα δώσουμε μία φανελίτσα.
2: Ευχαριστώ.
3: Και να δώσουμε, τώρα επειδή είναι και πολύ, να δώσουμε.
0: Δεν έχουμε του Βελγίου. Του Βελγίου έχεις εσύ, τη δικιά σου.
3: Αλλά θα δώσουμε, επειδή είναι και πολλοί κόσμος. Από τα Cultivos Cafe να πάτε να πάρετε μια εξάδα ντόνας, να γλυκαθείτε γιατί έχετε στεναχωρηθεί από χθες.

0: Εδώ μεταξύ, χθες βλέποντας το παιχνίδι, γενικά όσο έβλεπα το Βέλγιο στη διαδικασία των νοκάουτ, σκεφτόμουν τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος έχει δει όραμα. Ναι. Ότι το Βέλγιο θα τα σαρώσει όλα φέτος.
1: Μόνο που το είδε ο Γιώργος Ζαχαρίου, καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά ξέρει.
1: Δεν είχε καμιά τύχη
0: να πάει μακριά. Παρ' όλα αυτά, δεν φτάσαμε και πολύ, πολύ μακριά από το να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένα τσίκι δεν
1: λεπτό. Ακόμα χώντας.
0: Εντάξει, ακόμα χώντας. Κάνανε τη μεγάλη την πρόκριση. Και εκεί λίγο λες τώρα να το κάνουν. Δεν το κάνανε πριν από. Πόσα χρόνια είναι εσύ από το 18? Πω, είναι πολλά χρόνια.
1: 8.
0: Τότε έπρεπε να το κάνουν, αλλά δεν το κάνανε.

Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πάρα πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Την αποτριχωτική μηχανή Philips που σας έλεγε ο Σταύρος που έχει κάνει την έρευνα. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο. Και φυσικά πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Αναστασία να δώσουμε αυτό το υπέροχο παγορίνο από την Adidas και όχι μόνο. Έλα, Αναστασία, παίξε λίγο μπαλά.
1: Πώς σε λένε?
2: Άγγελο.
1: Άγγελε, τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ εκτός από Real Madrid που είσαι?
2: Γαλλία.
0: Ωραίο. Να σου πω κάτι, Άγγελε, λογικό, γιατί η Real Madrid δεν έχει κανένα παίκτη στο Μουντιάλ. Ισπανό. Εντάξει. Οπότε η Γαλλία.
1: Θα άρα πιστεύει ότι θα το πάρει. Θα το πάρει. Συγγνώμη, Σταύρο, σε διέκοψα. Θα το πάρει η Γαλλία, έτσι.
2: Ναι.
0: Εμπαπέ αγαπημένο ή Τεμπελέ?
2: Εμπαπέ.
0: Εντάξει, το παιδί ξέρει.
3: Ναι,
0: ξέρει. Ωραία. Πες ποδόσφαιρο, Άγγελε.
2: Όχι.
0: Γιατί, Άγγελε? Τι σου αρέσει πιο πολύ?
2: Μπάσκετ.
3: Είσαι και ρεάλ στο μπάσκετ, δηλαδή?
2: Όχι.
0: Στο μπάσκετ τι είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Ελληνική ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, θα πάρεις ένα παγουράκι. Με ποιον είσαι εδώ, Άγγελε?
2: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά. Να πάρετε και pizza.gr, να πάτε να φάτε και κάτι. Να είσαι καλά, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πω ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό των 12.30 θα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Λαγούτη.
3: Τον

0: μάλιστα.
1: Τι είναι?
0: Η Paris Germain. Είναι και Paris Germain.
1: Α, εσύ είχε πάρει, εντάξει, λογικό τότε. Με ποιον είσαι εδώ, Φωτή?
2: Είμαι με τον φίλο μου τον Στέφανο.
1: Ναι.
2: Και με τους γονείς του.
1: Α, ωραία, είστε αρκετός κόσμος. Λοιπόν, να πάρετε και εσείς να φάτε από την pizza.gr, έτσι να όλοι παρέα αφού έχετε μαζευτεί. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτή.

0: Απογοήτευση Μουντιάλ.
1: Από τη φάση των ομίλων ή μετράμε από νοκάου και μετά? Γιατί από τη φάση των ομίλων η Τουρκία σίγουρα είναι η μεγάλη απογοήτευση. Και μετά στα νοκάουτ, διάφορες. Και η Γερμανία είναι απογοήτευση, και η Ολλανδία είναι απογοήτευση. Η Βραζιλία είναι σούπερ απογοήτευση. Ήταν και πριν αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Δεν ήταν απογοήτευση, γιατί την περιμέναμε.
1: Ήτανε χάλια, ήταν χάλια.
0: Μισό λεπτάκι να μου τα πεις την πορεία, διότι.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο σπίτι του ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Σας διαβάζω την ανακοίνωση όπως το αντιλαμβάνεστε. Ο μακροβιότερος ξένος καλοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου μας γυρίζει εδώ, που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπεγράψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οπότε με κάθε επισημότητα βοηθός που μπορεί να το πούμε. Μέσα εσύ ήταν coach, τέλος πάντων, του Ζέλκο.
1: Και Διαμαντίδης και Μπατίστ.
0: Ναι, το περιμέναμε, ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Για 3 χρόνια λοιπόν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ο Μπατίστ, ο οποίος είναι σε φωτογραφία με κουστούμάκι, με γραβάτα τώρα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τις απογοητεύσεις, έλεγες?
1: Για τη Βραζιλία, ότι την περιμέναμε γιατί ήταν χάλια. Σε κάθε παιχνίδι της τρίβαμε τα μάτια μας.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή κανένα, συγγνώμη, σε διακοτώ.
1: Ναι.
0: Κανένα δεν ήθελε να πιστέψει ότι θα είναι τόσο χάλια η Βραζιλία. Όλοι λέγανε εντάξει τώρα με τον Αντσελότη θα τους μαζέψει, θα τους τρώσει. Παιδιά, τι να κάνει θαύματα, να κάνει σπαθιά, να κατέβει ο Αντσελότη. Ναι. Με αυτούς που είχε δηλαδή.
1: Με βάση πάντως την εικόνα που σχηματίσαμε από το πρώτο μάτς μέχρι και τα νοκάουτ, νομίζω ότι η μεγάλη απογοήτευση είναι η Αμερική. Με βάση την εικόνα της ομάδας, αυτό που είδαμε στα παιχνίδια του ομίλου και λέγαμε τι παίζουν αυτοί, PlayStation. Το ότι μείναν έξω και με αυτόν τον τρόπο, το οποίο βέβαια δεν μας χάλασε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, από την άποψη ότι αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν ήταν λίγο έως πολύ σκάνδαλο.
0: Άλλαξε τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξε τα δεδομένα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε μικρή θεία δίκη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θεία δίκη, θεία δίκη.
1: Αλλά ήταν, όπως και να το κάνουμε, μια απογοήτευση. Εγώ την είχα την Αμερική μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον. Αλλά δεν έκατσε.

0: επέμπουμε ζωντανά στον Big Wings Sport FM 94,6 και αυτό το καλοκαίρι εδώ παρέα με το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κάνετε τα ψώνια σας, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα, καθώς το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Επίσης έχουμε δώρα από το Public που είναι εδώ απέναντί μας. Εδώ θα μας βρείτε μια εξαιρετική αποτυπωτική μηχανή Philips. Πραγματικά εξαιρετική. Με έχουν ενημερώσει αυτοί που ξέρουν, μην γελάς.
1: Όχι, λοιπόν, χαμογελάω.
0: Ένα βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα, ένα βιβλίο μου διάλειμμα ιστορίες πίσω από το τρόπο και ασφαλώς από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, από το Cinnamon, από το Cooking Wars Cafe, από το Bubble Tea και το Pizza.gr, πολλά δώρα. Και από την Adidas, φανέρες, μπάλες, ήδη έχουμε δώσει καπέλα, παγούρια, backpack. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε και να περάσουμε ωραία. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who is 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
11: Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
12: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
13: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο
3: 9968-1930.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η

0: επιχείρησή σου.
1: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Και επειδή ό,τι λέμε είναι νόμος, είναι κανόνας, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Έχουμε τον Πέτρο Λαγούτη στη συντροφιά μας. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, έχουμε αλλάξει το πρόγραμμά μας, όπως και εσείς, αυτά που λέγαμε τώρα. Ναι. Κοιμόμαστε πολύ αργά για να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων.
0: Έλα, τώρα δικαιολογία, βέβαια.
1: Δικαιολογία.
0: Έτσι, έως αργά κοιμάσαι.
1: Ναι, αλλά είναι μια καλή δικαιολογία αυτό, γιατί με δίνεις έτσι.
0: Η καλύτερη δικαιολογία είναι για μας, να ξέρεις, Πέτρο. Διότι όλες οι κοπέλες μας, οι γυναίκες μας κτλ. Δεν μπορούν να μας πούν κουβέντα. Η δουλειά μου είναι αυτή, δεν μπορώ.
1: Τι εννοείς όλες σας, έχεις πολλές κοπέλες?
0: Όχι, δεν μιλά μόνο για μένα, για τους συναδέλφους, ρε παιδί μου.
2: Μιλάει εξ ονόματος και των υπολείπων.
0: Όλων. Ενέρεση. Κοίτα, αυτό είναι και καλό, το φέραμε εδώ. Τι έχεις δει μέχρι τώρα, Πέτρο? Ενώ τι κρατάς από αυτά που έχεις δει?
1: Τι κρατάω από αυτά που έχω δει? Θα πω κάτι που δεν το έχει πει κανείς. Το μεγάλο φαβορί φαίνεται να είναι η Γαλλία. Δεν το έχει πει κανείς.
0: Δήλωση βόμβα. Αυτό ήταν ο τίτλος, παρακαλώ, στο site.
1: Θες όμως να κάνω μια δήλωση βόμβα?
0: Όχι, να κάνω.
1: Με μεγάλο κίνδυνο να εκτεθώ.
2: Δεν θα το πάρει η Γαλλία.
1: Ότι θα μείνει έξω από την Ισπανία.
0: Α, ωραίο. Ωραίο.
1: Θα μείνει έξω.
0: Άρα βλέπουμε λοιπόν Ισπανία τελικό. Πάμε και στα σημερινά.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι από παιδάκι. Είμαι Αργεντίνα. Δεν έβρισκα τώρα τη φανέλα του Διέγκο να φορέσω. Είμαι από παιδάκι η Αργεντίνα. Λόγω Διέγκο.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε η καρδιά
0: μου. Η ίδια γενιά είμαστε στο ακριβώς, περίπου μάλλον. Γιατί και εγώ λόγω Διέγκο έγινα Αργεντίνη.
1: Ακριβώς. Οπότε η καρδιά μου είναι ναι. Θέλω να το πάρει η Αργεντίνη. Αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα, αλλά έχει την πιο ψυχωμένη ομάδα νομίζω. Και την πιο δεμένη ομάδα. Εντάξει. Πρώτο φαβορί, παρόλα αυτά, θα δώσω και εδώ τη Γαλλία, αν περάσει την Ισπανία.
0: Ωραία. Άρα, κάτσε. Γιατί τα έχουμε κάνει τουρλουμπούκι.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Δεν σα πω τι θέλω ή τι πιστεύω.
0: Όχι. Σήμερα βλέπουμε Αργεντινή με Ελβετία να περνάει, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πάμε στο δύσκολο.
1: Αγγλία-Νορβηγία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Όχι, θα περάσει η Αγγλία.
0: Εντάξει, σίγουρος, ναι.
1: Θα περάσει η Αγγλία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα.
0: Το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, να πάει έστω μέχρι τους 4.
2: Τώρα... Καλά, στους 4 ή ξαναπάει.
0: Ναι, αλλά μέχρι εκεί
2: ξαναπάει στους 4.
1: Ναι. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γιατί θα πέσει πάνω στην Αργεντίνα λογικά.
0: Και τη μάχη των Φόκλαντ μετά πώς τη βλέπεις?
1: Αυτή θα είναι μια τεράστια μάχη. Θύμισε μου κάτι. Μετά το 86, αυτοί ξανατρακάραν τότε με Σιμεώνε Μπέκαμ.
2: Το πήρε την κόκκινη.
0: Στο 98 ή στην Κόρεα.
2: Στην Κόρεα. Το 98
1: πήρε την κόκκινη ο Μπέκαμ.
0: Που είχε γίνει χαμός.
1: Ναι. Που πάλι είχε χαμένη κίτρια την Αργεντινή. Ναι. Οπότε θέλω να πιστεύω θα τριτώσει το καλό. Στη μάχη των Φόκλαντ.
0: Εγώ είμαι λίγο ανώμαλος που λέει. Είμαι ανώμαλος, δεν μιλάω. Διότι είμαι Αργεντινή και Αγγλία.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί λόγω Premier League έχουμε αγαπήσει όλοι πολύ περισσότερο την Αγγλία από
0: ό,τι παλιά. Όχι μόνο αυτό. Να σου πω πώς την έχω πατήσει. Και εγώ λόγω Μαραντόνα, Διέγκο, Αργεντινή κτλ. Και κάποια στιγμή το πρώτο γύρο που έχουμε, μου λένε τι ομάδα είσαι, λέω Αργεντινή. Μου λένε τι Αργεντινή, αγόρι μου, Ευρωπαϊκό είναι, δεν είναι πέτσι η Αργεντινή. Και τότε τι να αποφασίσω, επειδή λόγω τότε να μου κλαίνουν Χολ, Γκάρι, Λίνεκερ κτλ. Λέω αυτού αγαπάω Αγγλία. Και μετά, αφού μεγάλωσα, μαθαίνω για την Κόδρα, για τα Φόκλαντ, τότε δεν ήξερα.
1: Και τι να κάνεις, θα το πάρεις πίσω?
0: Όχι. Ομάδα δεν αλλάζουμε, φίλε. Δεν αλλάζουμε ομάδα. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συζητήσουμε, αλλά ομάδα δεν αλλάζουμε.
1: Οπότε τι θέλεις λίγο την Αγγλία, αν περάσει την Αργεντινή ή Αγγλία?
0: Νομίζω ναι, γιατί το πήρε η Αργεντινή. Αν δεν το είχε πάρει ο Μέση, θα ήθελα Μέση.
1: Ναι.
0: Τώρα αφού το πήρε στο προηγούμενο τουρνουά, ρε παιδί μου.
2: Λέω, ναι, τι το θέλει και αυτό τώρα.
0: Ας το πάρει και ο Χάρη, οκ.
1: Ευχαριστούμε. Προτιμά να το ξαναπάρει η Αργεντινή?
0: Δεν ξέρω.
1: Μα θα κάνει ο Μέση αυτό που έχει κάνει για τον Μπελέ.
0: Back to back.
1: Ναι, το back to back.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Θέλω εγώ.
0: Ισχύει και αυτό.

0: Δεν μου λες, Πέτρο, αγαπημένο Μουντιάλ.
1: Αγαπημένο Μουντιάλ 1986.
0: Ναι. Εκεί κατευθείαν πας
1: και
0: εσύ.
1: Εκεί ήμουν 11 χρονών, έπαιζα μπάλα, λάτρεψα τον Μαραντόνα.
0: Και εμένα. Όλα
1: αυτά. Και ξέρεις, ο Μαραντόνα είχε και αυτό που επίσης από κάτι καινούριο. Δεν είναι το πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Ήταν. Είναι και όλο αυτό το υπόλοιπο.
2: Η περσόνα,
1: που έφερε,
2: ναι.
1: Που σε οθούσε μια επαναστατικότητα, ας πούμε, και όταν ήσουν ένα παιδάκι, σου ξύπναγε και άλλα πράγματα μέσα. Και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Υπάρχουν τέτοιες περσόνες, δεν λέω για παίκτες. Κάνω συγκρίσεις τώρα με τον Μαραντόνα.
1: Ίσως ο τελευταίος τέτοιου τύπου που είδαμε να ήταν ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Ναι, ήταν περσόνα.
1: Είναι μια περσόνα.
0: Άλλου τύπου βέβαια περσόνα, τον Μαραντόνα.
1: Αλλά που δεν δίστασε να φέρει κάτι πολύ δικό του και να μην πάει με τους political correct κανόνες μέσα στις διοργανώσεις όλες αυτές.
0: Πού έπεσες μπάλα τότε?
1: Που έπαιζα μπάλα τότε.
0: Τότε, ναι, που ήσουν 11 χρονών και είπες ότι έπαιζες μπάλα σε ομάδα ή...
1: ακόμα δεν είχα πάει σε ομάδα, όχι.
0: Επειδή έχεις πάει και σε ομάδα.
1: Ναι, έχω πάει. Γιατί?
2: Γιατί? Για να δείξουμε στον κόσμο ότι ξέρεις.
0: Σε ξεψαχνίζουμε.
2: Ότι έχει κλωτσίσει το τόπι. Δεν είσαι απενοφυλόφιλος.
0: Σίγουρα το έχει κλωτσίσει. Το έχεις πει πολλές φορές και σε παλιά συνέντευξη. Δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Ακόμα, παιδιά, δεν πάμε μετά να παίξουμε.
2: Είχες αφήσει στο δωμάτιο, αφήσες.
1: Βέβαια είχα αφήσει.
2: Με κοπέλες ή με ποδοσφαιριστές?
1: Είσαι με τα καλά σου. Εσύ τι έπαιρνες, Μανίνα Κατερίνα τότε?
2: Όχι, κοπέλες δεν έπαιρνα τέτοιου τύπου.
1: Α, τι κοπέλες?
2: Λίγο με πιο.
1: Όχι, όχι, ποτέ. Το δωμάτιό μου ήταν όλο κατακόκκινο.
2: Εμένα ήταν μισό-μισό. Μισό αθλητικό, μισό.
1: Όχι, εμένα ήταν κατακόκκινο. Υπήρχε μέσα στις αφήσεις του Ολυμπιακού υπήρχε Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Και υπήρχε Δημήτρης Αραβάκος, αλλά όχι με φανέλα του Παναθηναϊκού.
2: Εθνική, φαντάζομαι.
1: Με μια φόρμα ήταν.
2: Α, εντάξει. Τίμιο, τίμιο.
0: Γιατί αυτό?
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε απέκτησε. Ναι, ναι.
1: Και μας είχε κάνει τόση κηδίσκα, κλάψει εξαιτίας του τόσες φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Ήσουν από αυτού που ονειρευόσαν κάποιος να παίξει ένα μουντιάλ και τα λοιπά. Δηλαδή έφτανε μέχρι και τα όνειρά σου ή...
1: Ήσουν καλά. Τώρα είδα την μπάλα και λέω την μπάλα έπρεπε να τη στέλνω εγώ στο πλεχτό. Ακόμα ονειρεύομαι.
2: Να γίνει, φίλε, ένα παγκόσμιο κύπελο παλεμάχων.
1: Ναι,
2: ή εραστεχνών.
1: Παλεμάχων πάλι δεν μας πάρει. Μπράβο, εραστεχνών.
2: Γιατί δεν μας πάρει παλεμάχων, έχει παίξει.
1: Ναι, τι παλεμάχο να αρχίσω να μαζεύουμε δισεκατομμύρια παλέμαχου που υπάρχουν στη γη. Κάτι πρέπει να βάλουμε κάποια ιδιότητα μέσα που να έχουμε ελπίδα.
2: Ρε φίλε, τώρα να σου πω τι μου θυμίζει, άσχετα λίγο με την όλη ιστορία. Δηλαδή, χθες το βάζω στο γραφείο. Έχω έναν φίλο στην Καβάλα, ο οποίο είναι στα κυβικά μου. Τώρα καταλαβαίνει, δεν είναι αθλητική σωματοδομή αυτή.
1: Αχα.
2: Και μου λέει, επειδή ο κουμπάρο μου λέει, κάνει μαθήματα ζίου ζίτσου κτλ. Κάνω ζίου ζίτσου. Λέω, τι ζίου ζίτσου που το θυμήθηκε. Και μου λέει με καμάρι τη προάλλε, μου λέει, να ξέρει, λέει. Είμαι δεύτερος ασημένιος πρωταθλητής και τα λοιπά. Του λέω εσύ. Ναι, μου λέει, γιατί λέει, δύο είμαστε λέει, στην κατηγορία άνω των 45 ετών, άνω των 120 κιλών. Έχασα, λέει, δεύτερος βγήκα. Δύο υπάρχουν. Δεν μου λέει, δεν είμαι δεύτερος. Δεν είμαι άγυρος, δεν κοιτής και τέλειο. Έτσι, λοιπόν. Εσύ θες να περιορίσουμε δηλαδή όλο το...
1: Δεν γίνεται, γιατί στο ποδόσφαιρο, επειδή όπως ξέρεις δεν είμαστε 2 ή 50, είναι πολύ δύσκολο. Δεν πρέπει να βάλουμε.
2: Για καλό σε φέραμε εδώ. Για καλό παίκτη σε φέραμε.
1: Τι θες να κάνουμε, Σταύρο?
2: Τι θες
1: να πούμε ψέμα ότι στο επόμενο Μουντιάλ θα συμμετέχουμε?
2: Μπορεί, μπορεί, μπορεί, παιδιά. Ο Πέτρος μπορεί.
0: Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι και σε πιο ανθρώπινες ώρες.
1: Το επόμενο Μουντιάλ, όντως, και είναι μια ωραία πρόκληση να είμαστε εκεί, έτσι. Πορτογαλία, Μαρόκο, Ισπανία.
0: Και σε ποδοσφαιρικές φουλ χώρες.
2: Αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο. Διότι εκεί, παιδί μου, θα το ζουν οι πόλοι. Ο Πέτρος σκεφτόταν να πάει και σε αυτό το παγκόσμιο. Αλλά δεν βόλεψα με τις μακρινές αποστάσεις. Και λέω εκεί, παίρνει το αμάξι και πα από Μπιλμπάο, Βαρκελόνη, από Βαρκελόνη, Μαδρίτη, από Μαδρίτη, Σεβίλη. Αλλά δεν είναι μόνο οι αποστάσεις. Είναι ότι θεωρώ ότι σε έναν αγώνα τη Σεβίλη, όλη η πόλη θα ζήσει στους τύπους του Μουντιάλ. Τώρα, στον Ντάλλας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο αντιποδοσφαιρικές αυτές οι πόλεις, η αλήθεια είναι. Που να είναι και το Μαρόκο στην εξίσωση, που είναι μια ποδοσφαιρική χώρα full. Με δικιά του σχολή πλέον και μια τρομερή εθνική ομάδα, έτσι.
2: Όντως και Πορτογαλία, μην ξεχνάμε.
1: Ναι, να μείνουμε λίγο εδώ στο Μαρόκο.
0: Για πάμε, για πάμε. Να μείνουμε.
1: Τρομερή εθνική ομάδα. Δεν απογοητευτήκατε πολύ προχτές.
2: Με τον τρόπο που έπαιξε, όχι αποκλείστηκε.
0: Ναι, όχι, ναι, που αποκλείστηκε,
1: λες. Με τον τρόπο που έπαιξε.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ.
1: Πήγε τι, να κρατήσει το μηδέν.
0: Πήγε στη σκοπιμότητα να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση έτσι, αλλά δεν. Άμα δεν παίξει το παιχνίδι.
2: Είναι κρίμα, είσαι στις 8.
1: Ναι. Έχει παίξει τόσο ωραίο πρόσωπο.
2: Παίξε. Δεν λέω να παίξει τα ίση, γιατί άμα βγει μπροστά στα ίση με αυτού, το εξαμένο. Αλλά βγει και λίγο μπροστά.
0: Στον ημιτελικό με του Γάλλου πριν 4 χρόνια, νομίζω ότι ήταν πιο.
2: Ναι.
0: Το είχαν παίξει καλύτερα το παιχνίδι.
2: Δεν γίνεται στο ημίχρονο.
0: Το φοβήθηκαν πολύ, δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν γίνεται στο ημίχρονο να έχει μια τελική στο 45.
0: Ναι.
2: Κρίμα, είναι κρίμα.
0: Πέτρο, τι θέση έπαιζε?
1: Κεντρικό χαφ.
0: Κεντρικό χάφε.
1: Ναι, ξεκίνησα δεκάρι, αλλά με κάνει.
2: Τώρα που σε βλέπω, για Μίκλαντ είσαι.
1: Όχι, ναι,
0: θα το σουλούπι δεν ξέρω αν ήταν πρακτικό τι έκανε. Box to box, α πούμε, ήσουν.
2: Τα λέει και γελάει, με έπρεπε να δείτε. Συγγνώμη, έπρεπε να βλέπατε τώρα το πρόσωπο του Πέτρου Λαγούτη, ο οποίο τα λέει και έχει ένα
0: μυδίασμα.
1: Κοίταξε, το πιο ωραίο κομπλιμέντο μου το έκανε κάποτε ένας φίλος που πέσαμε στην πλατεία και βγάζω μια μπαλιά, ας πούμε, στην πλατεία.
2: Ναι.
1: Και μου λέει πω καλύτερη από Κοφίδη. Ναι. Οπότε ο Σάβας έτσι κι αλλιώς επίσης ήταν πρότυπο και σας τάση ζωής.
2: Όντως.
0: Και αυτός με αυτό με μεγάλη
2: περσόνα. Χάσετε τώρα, χάνετε που δεν βλέπετε τον Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος όταν περιγράφει, έχω κάνει μια παλιά, κάνει και με το χέρι την κίνηση που έχει δώσει. Το φάσκο στην μπάλα. Εντάξει.
1: Αυτό.
2: Να, κάποιοι είναι και για τηλεόραση, κατάλαβα να φαίνονται. Εμείς είμαστε μόνο για ραδιόφωνο. Αυτό μιλάει και τα δείχνει. Λοιπόν. Ξενύχτησες πολύ,
1: Ξενύχτησα. Έχω ερώτηση τώρα και έλα να σας κάνω.
0: Για πάμε.
2: Αντί να κάνουμε εμείς, μας κάνουν αυτά. Ωραίος τύπος.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκουγα χτες μετά το μάτσα, ας πούμε, συζητάγανε εκεί ο Ντέμις και τα λοιπά και λέγανε την αναλυσούλα. Και λέγανε ότι πώς θα βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας, δεν μπορούν να βγουν τα μπακ της Ισπανίας, γιατί αν βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας.
2: Είναι γρήγορο το κου με τον.
1: Το κου, ο Λίσε, Μπαπέ.
2: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Όχι το κου. Συγνώμη, μου βάλαμε λάθος παίκτη.
2: Όχι το κου.
1: Όχι το κου. Ποιο το κου. Τι δουλειά έχει το κου.
2: Α, για μετά λες.
1: Για τώρα.
2: Α, εγώ λέω. Γιατί εγώ λέω για πριν.
1: Πριν για το κου.
2: Ναι, ότι πάλι μπορεί να τους κρατήσει πίσω. Τέλος πάντων.
1: Όχι, εγώ λέω τώρα για το Ισπανία.
2: Α, κάνω το μετά, δεν το άκουσα.
1: Λέγανε το μετά πώς θα καταφέρει η Ισπανία. Δεν θα μπορεί να βγαίνει ο Κουρέγια και
2: ο Πόρο.
1: Ναι, και ο Πόρο. Γιατί θα πρέπει να κρατάνε αυτούς.
2: Υπάρχει και το ανάποδο.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Υπάρχει και το ανάποδο.
2: Δηλαδή, εγώ ειδικά τον Πόρο, επειδή παίζει τότε και τον ξέρω πολύ καλά, είναι μονίμως από το κέντρο και μετά.
0: Ναι.
2: Ποιος πρέπει και αυτό να γυρίσει Πόρο, πίσω. Λοιπόν.
1: Πρέπει να γυρίσει πίσω και ο Ντουέ. Ποιος είναι από εκεί, ο Ντουέ.
2: Λοιπόν, ναι, ανάλογος ποιον βάζει. Τον Μπαρκολά, τον Λίσε, τον αναλόγως ποιον θα διαλέξει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το μάτς είναι πολύ σύνθετο το τι φάση.
2: Εγώ είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν στον Νίκο, ότι επιτέλους να δούμε ένα παιχνίδι. Που δεν θα είναι μια ομάδα που κλείνεται και μια ομάδα που πάει να παίξει, θα πάνε να παίξουν και οι δύο.
1: Ακριβώς.
2: Επιτέλους.
1: Εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει την μπάλα, ποιος πιστεύετε.
2: Όχι, μπάλα,
0: Ισπανοί.
2: Οι Ισπανοί και δεν ξέρω αν τους βολεύει αυτό, διότι άμα βρεθούν οι Γάλλοι στο ξέφωτο.
1: Θα το έχουν σκεφτεί μόνο.
2: Δεν μπορεί. Η σκέψη με την πράξη, Πέτρο μου.
0: Οι Ισπανοί τους έχουν κερδίσει πάντως τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν παίξει. Βέβαια δεν έχουν την ίδια. Δεν τόσο σπουδαία όσο αυτό που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Πάντως επειδή μοιάζει να τους υποτιμάω λίγο, να μιλάω λίγο μάλλον υποτιμητικά. Ναι. Τόσους πολλούς καλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες σε μια ομάδα. Που έχει η Γαλλία, νομίζω έχουμε πολλά χρόνια να δούμε.
0: Εγώ θα σας ρώταγα αν θυμάστε ξανά Μουντιάλ με μια ομάδα που να είναι ρε παιδί μου τόσο φαβορή. Να το πω ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι η Βραζιλία το 2002.
0: Ήταν τόσο φαβορή. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Γαλλία έτσι όπως κυλάει και το Μουντιάλ είναι φαβορή, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, τώρα. Ναι. Ας τις δώσουμε το χαρακτήρα του φαβορή για να το πάρουμε εμείς τελικά. Να τους κομπλεξάρουμε. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ αν σε άλλα Μουντιάλ είχαμε μία ομάδα, ρε παιδί μου, που να ήταν. Που να λες αυτή. Ναι, δηλαδή αυτή η καταρχήν είναι και ωραία να τη βλέπεις και στο μάτι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω μόνο η Βραζιλία το 2002 που ήταν μέσα Ριβάλντο.
0: Ήταν όλοι.
1: Ήταν όλοι.
2: Λοιπόν. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Αναστασία έτσι, να δώσουμε κάποια δωράκια, να πάρει και μια ανάσα ο Πέτρος να πει μια τουρνά καφέ.
1: Θα πάρω δωράκι την μπαλά. Α, όχι.
2: Θες. Όχι.
0: Στο τέλος της εκπομπής, τώρα παίζουμε.
2: Ξέρεις γιατί. Την κρατάω την μπάλα εδώ, αφενός για να έχω κάτι να απασχολούμαι, αφετέρου βοηθάει στο πλάνο.
1: Ποιο πλάνο.
2: Έχουμε βγει και στα social media, ρε φίλε.

0: Πάμε, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε έτσι
1: δύο τρία. Πάμε μόνο σε παιδάκια.
0: Πάμε και σε.
1: Θέλω
0: την κυρία τη Ξανθιά. Την κυρία τη Ξανθιά θέλω εγώ. Γιατί μα τραβάει με την κάμερα τόση ώρα. Θα δώσουμε ένα δωράκι γιατί.
1: Σταύρο, ανέλαβε.
0: Διαφορετικά να σβήσει τα βίντεο.
1: Ποιο είναι το νόημα. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Μην τρέπεστε. Πώ σα λένε,
2: Χριστίνα.
1: Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
2: Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Είσαι από εκεί, έχει κατά, γιατί βλέπω ότι σκανδιναμικά χρώματα.
2: Ε, όχι, καμία σχέση.
0: Αλλά γουστάρεις Χάλαντ.
2: Αφού το ξέρεις.
0: Ότι γουστάρεις Χάλαντ, πού να το ξέρω.
1: Άρα λοιπόν, πιστεύετε ότι θέλετε να αποκλείσει την Αγγλία σήμερα?
2: Και τις δύο τις θέλω αυτές, αλλά... Okay, Νορβηγία. Θα χαρώ και με τις δύο, αλλά πιο πολύ Νορβηγία.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα δωράκι στην Χριστίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χριστίνα, ναι. Λοιπόν. Θα πάρει ένα backpack από την Adidas. Με πλώνει εδώ, να σα δώσουμε κάτι να τσιμπήσετε. Κάτι. Α, οι ροφήματα. Να σα δώσουμε ροφήματα
2: από το
0: Bubble Tail, λοιπόν. Και τώρα με την Νορβηγία μα έκανε καλή υπερβόλη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε και σε ένα παιδί ακόμα.
1: Για έλα εδώ, μικρούλα. Πόσο λένε?
4: Αναστασία.
5: Στημένο είναι.
0: Όλοι μας,
1: καθόλου, καθόλου πάλι στημένο. Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
4: Ισπανία.
1: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ. Μπαρσελόνα δηλαδή. Μπράβο ρε Αναστασία. Λοιπόν, στην Αναστασία. Με ποιον είσαι εδώ, Αναστασία μου?
4: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά.
3: Ο μπαμπάς ποια ομάδα υποστηρίζει? Αργεντινή.
4: Δεν ξέρω.
0: Και δεν το ρωτάμε.
3: Δεν τα βλέπετε μαζί τα παιχνίδια.
0: Είναι καλό όμως ότι δεν έχει πάρει την ομάδα του μπαμπά. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τον μπαμπά. Δεν με έκανε μπαμπά. Μπράβο, Αναστασία. Λοιπόν, να πας εσύ ένα παγουρίνο, θα πάρεις και από τα σύνα από ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχιών να φάτε με τον μπαμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μπορείς να ξαναδείς
1: ναι.
0: έναν μόνο αγώνα από το παρελθόν. Να πας μέσα όμως, να το δεις.
1: Ξέρεις ποιο θα έβλεπε.
0: Θα έβλεπε το... να μαντέψω.
1: Ναι, όχι, μπορεί και να μην ξέρεις. Είναι δύο
0: να μαντέψω. Μου είχε λίγο διαστραμμένη σκέψη.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Αγγλία το 86.
1: Αυτό. Αυτό
0: το χέρι του Θεού, ναι, και τον γκολ του αιώνα.
1: Και τον γκολ του αιώνα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του αιώνα όλα αυτά που συνέβησαν σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή θα το προτιμούσα
0: είναι
1: το
0: τελικό. Είναι μάθος σταθμός, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, θα το προτιμούσα να το δω το τελικό, εκείνο το μάτς.
0: Νομίζω είναι τελικό από αυτό που έχουμε δει. Ίσως της Γαλλίας,
2: της Γαλλίας.
0: Βασιλία,
2: και εμένα εκεί πήγε το μυαλό.
0: Με όλο αυτό που είχε γίνει με τον Ροναλντίνιο που δεν έπαιξε τελικά με τον
2: Ζιντάν.
0: Ναι, το Ρολάντο.
1: Έπαιξε,
0: μπράβο.
1: Αλλά δεν κουνιόταν.
0: Ναι,
1: ήτανε...
0: δεν ήταν και τον ανακάστανε να παίξει όλη αυτή
1: αυτό,
0: η ιστορία.
1: Αυτό.
0: Πήραν οι Γάλλοι στο Παρίσι, ένα χαμούλη, γιατί η άλλη τελική. Α, ξέρεις ποιος ήταν ο ωραίος τελικός επίσης. Με ενδιαφέρον. Όχι τελικός, αγώνας.
1: Ποιος.
0: Ημιτελικός Ιταλίας το 90. Ιταλία, Αργεντινή που είχε χωρίσει τη μέση
2: α, ναι,
0: την
2: το...
0: Ιταλία ο Μαρατόνα με την Νάπολη.
1: Α, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Σαν πέναλτι πήγε αυτό. Το 1-1 με κεφαλιά του Κανίγια, αν δεν κάνω λάθος, από σέντρα του Μαρατόνα και πάλι
2: σωστά,
1: πέναλτι.
2: Σωστά.
0: Μ'
2: σωστά.
0: Αρέσει που ρωτάω εγώ τον Πέτρο και πατάω μόνο μου.
2: Δεν πειράζει.
0: Ωραίος τύπος. Λοιπόν.
2: Ασχολείσαι μόνο με ποδόσφαιρο ή και με μπάσκετ?
1: Βλέπω και μπάσκετ, αλλά εντάξει, είμαι ποδοσφαιρόφατσα.
2: Okay.
1: Αλλά καταφαίνεσαι
2: ότι είσαι ποδοσφαιρόφατσα.
1: Βλέπω και μπάσκετ.
0: Δεν μου λες, όταν βλέπεις μάτς,
1: ναι.
0: κράζεις κιόλας. Δηλαδή, δώστε, τι κάνεις εδώ, πού την πέταξες κτλ. Ή είσαι χαλαρός τύπος?
1: Όταν είμαι σπίτι και βλέπω μάτς, ναι, στο γήπεδο δεν κράζω ποτέ.
0: Εντάξει, αυτό έλεγα.
1: Στο γήπεδο δεν κράζω. Όχι, το θεωρώ απαράδεκτο στο γήπεδο.
0: Κράζεις, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι, υπάρχουν δύο ειδών.
1: Τσαντίζομαι στο γήπεδο μπράβο. Όταν κράζουνε.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και αλλά... σε ένα λεπτό λένε μπράβο ρε παιχταρά.
0: Ναι. Άσε τώρα την καλή εικόνα ναι, στο γήπεδο, ναι. Ας πάμε στο σπίτι.
1: Πάμε σπίτι.
0: Κράζει τύπου, ρε γαμώ το βγάλε μια καλή σέντρα ή ρε μπιπ. Τι κάνεις?
1: Βγάλε ρε μπιπ μία.
0: Α, και τα δύο.
1: Σέντρα στα περιστέρια.
2: Είναι συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό. Τι ψέματα να σου πω τώρα όλα αυτό. Εσύ καθόλου?
0: Εγώ ξέρεις τι, δεν κράζω τους παίχτες. Κράζω συγκεκριμένους. Τι θέλω να πω. Εάν το κάνει ο Νίκος, θα πω ρε γαμώ το... Εάν το κάνει...
1: Κρίμα ρε Νίκο.
0: Όχι κρίμα ρε Νίκο, από έλα ρε Νίκο, δώσ' το λίγο. Εάν το κάνει ο Πέτρος που 18 πράγματα, 18 φορές έχει κάνει
1: το σε 18 μας,
0: θα πω μας έχει βγάλει την πίστη,
1: ναι.
0: αμάν και εκεί θα χώσω.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, που σου λέω, το ίδιο λάθος να το κάνει άλλος μπορεί να είναι πολύ πιο...
1: Όχι, και εγώ αυτό νομίζω το ίδιο λέμε, ότι προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και να έχουμε και μια κατανόηση στις συνθήκες και στη δυσκολία
0: ώρα.
1: Σε κάθε
0: να στο θέσω στον μπάσκετ τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν είναι ένας τύπος που έχει χάσει, χάνει 8 βολές στις 10.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πω, βάλε μια αραγόρη μάτινο.
1: Ναι.
0: Εάν τη χάσω με 9 στις 10, πω, εντάξει, κρίμα, κοίτα τώρα έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εσύ, Νικόλα?
2: Στο σπίτι πολύ, πολύ, πέφτει πολύ,
0: πολύ
2: το ζώο, ναι, πέφτει πολύ μπιπ. Δεν κρατιέμαι, ειδικά τώρα με την Αγγλία στις μεγάλες διοργανώσεις που μας έχει αναγκάσει κιόλας στο πολύ μπιπ.
1: Ναι.
2: Έχει πέσει πολύ μπιπ δηλαδή. Οπότε απόψε πρέπει να βαρέσουμε λίγο κόφτη γιατί είναι αργά το παιχνίδι και θα μας κάνουν καμιά έξωση.
1: Σήμερα θα το δείτε με παρέα το παιχνίδι.
2: Εγώ όχι.
1: Για το Αγγλία-Νορβηγία ή την Αργεντινή.
2: Για το Αγγλία-Νορβηγία λέω.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι θα έρθουν φίλοι μου σπίτι στις 4
0: να δούμε
1: την Αργεντινή.
0: Και τι θα το πάτε από νωρίς?
1: Τι, θα το πάμε από νωρίς. Ένας όμως μου είπε, ο δεν θα τη βγάλω 62, θα βάλω ξεπιντή να έρθω Αργεντινή.
0: Ωραίος. Εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα. Έχουμε μια υποχρέωση το παρεάκι μέχρι τις 11:00 και μια θεατρική παράσταση που πρέπει να δούμε. Ένα τεχνική. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, νομίζω συνεννοηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σκέφτηκα ότι έχουμε καινούριους γνωστούς. Και μετά από τι θα πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Λοιπόν. Και λέμε, μήπως πάμε κάπου έξω να το δούμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολη ώρα για έξω. Στην παρέα είναι και ένας Άγγλος που λέει: δεν υπάρχει περίπτωση όμως να χάσω εγώ το μάτς. Ή πρέπει να είμαστε σίγουροι, μην κλείνουμε τώρα, κάνουμε ράμνε. Ναι. Και είμαστε λίγο σε μια διαδικασία να το δούμε σπίτι ή έξω. Αλλά θα το δούμε με παρέα. Και νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δούμε παρέα δεύτερο φέτος.
1: Σπίτι ή έξω τελικά?
0: Δεν ξέρω, αλλά με παρέα. Okay. Άμα βρούμε έξω και μπορεί και έξω, γιατί θα είμαστε έξω έτσι κι αλλιώς.
2: Πήγατε σε καμιά pub?
0: Ναι, κλείνουν, ρε, αυτό θέλουμε.
2: Κλείνουν νωρίς.
0: Κάποιες κλείνουν νωρίς, δεν μπορούν να μεταδώσουν παραπάνω. Υπάρχουν λέει, θέμα ωραρίων και κάποιες που δεν κλείνουν.
2: Κάτσε, θα σου πω εγώ μετά εκτός αέρα.
0: Δεν μπορείς να κλείσεις. Λοιπόν, πάμε, μικρό διαφημιστικό, μάλλον όχι. Πριν πάμε να δώσουμε ένα βιβλίο εδώ από τα Public Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Αναστασία, βρες με ένα τυχερό.
3: Για πες το όνομά σου.
4: Αντελή.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
4: Αγγλία.
1: Παντελή.
0: Αγγλία.
3: Περάσει δηλαδή σήμερα?
4: Ναι.
3: Άνετα, εύκολα.
4: Ναι.
0: Α, αισιόδοξο. Με ποιον είσαι εδώ, Παντελή?
3: Με τον μπαμπά, τη μαμά μου και τον αδελφό.
0: Α, μια χαρά, ωραία. Οπότε να πάτε και στο pizza.gr να φάτε κιόλας κάτι και θα πας και ένα εξαιρετικό βιβλίο, Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, να το διαβάσεις και εσύ και ο μπαμπάς, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό.
2: Να το διαβάσεις.
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
1: Θα και εγώ θα το διαβάσω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παντελή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Παντελή, πώς έγινες Αγγλία, γιατί έγινες Αγγλία, βλέπεις Premier League? Πώς σου προέκυψε η Αγγλία?
3: Μ' αρέσει τα χώρα και ο παπάς μου είχε πάει για 6 χρόνια.
0: Α, γι' αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει background.
0: Να είσαι καλά, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και μετά τον Πέτρο Λαγούτη μέχρι να μας βαρεθεί και να φύγει. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε, να μοιράσουμε δώρα, να πούμε για Μουντιάλ και να περάσουμε ωραία. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι.

0: χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM, στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα και θα είμαστε παρέα και με τον Πέτρο Λαγούτη να μας πει ό,τι νομίζει ότι ξέρει από ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, και από μουντιάλ.
1: Καλά, θα την ψηρήσει την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση να την κρατήσει μέχρι τις 2, να ξέρεις. θα τη δώσει κάπου, θα την κρύψουν όπως κάνουν στα γήπεδα. Που την κρύβουν για να μην την γυρίσουν πίσω.
0: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε για τον Πέτρο, θα την βρούμε την άκρη μας.
2: Θα την κρύψω με τα τσαλιμάκια από την
0: πίσω. Μεγάλες δηλώσεις.
2: Έτσι. Ο δικό μου. Πάει να μου κλέψει και τον καφέ, παιδιά.
1: Κάτω τα χέρια από τον καφέ. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30 που θέλει ο Πέτρος. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, από τριχωτική μηχανή Philips.
0: Φίλε, αυτή είναι
1: εξαιρετική, την έχει αποθεώσει, να ξέρεις εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: φίλε,
1: ναι,
0: έχω
1: μιλάμε
0: μάθει
1: τώρα.
0: Ότι είναι και πανάκριβη.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Βιβλίο, παγκόσμιο κύπελλο, δύναμη και δόξα.
0: Το δώσαμε αυτό. Έχουμε όμως τις ιστορίες πίσω από το τρόπαιο του Χρήστου Στυλακόπουλου και του Φώτη Τσακανά.
1: Τέλεια. Και επιπλέον υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Σύναμπον, Κουλτίβο, Bubble Tail και Pizza Telegram.
0: Και φανέλες από την Adidas.
1: Και φανέλες, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα. Άντε, να πάμε στην Αναστασία που μας βλέπει και μας περιμένει.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το όνομά σου.
4: Βασίλης.
3: Και σένα.
4: Μαριάννα.
3: Και τι ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
5: Δεν ξέρω, Βασίλη.
0: Είναι μικρός, μωρέ.
4: Αργεντινή.
0: Μπράβο.
3: Άρα και εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή, αφού υποστηρίζεις η αδερφή σου.
5: Α, έτσι πάει.
1: Ναι, δεν έτσι πάει κόντρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να δώσουμε μία φανελή.

0: καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, που είναι και μικρούλης, να αρχίσει να μπαίνει έτσι και το καλά στο κλίμα. Και να δώσουμε επίσης από τα Σύναβον ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχίων να πάνε να γλυκαθούν.
1: Ωραία, έφυγε το επικίνδυνο για μας δώρο.
0: Έχουμε κι άλλα
2: μαθήματα. Ποιο είναι το επικίνδυνο?
1: Το να πάμε να γλυκαθούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε.
0: Στο χωριό μου λένε κλαίνει χίδες, κλαίνει και παντρεμένες.
2: Μα ναι, πραγματικά είναι.
0: Ο ένας 130 κιλά εδώ, ο άλλος 120 και ο άλλος είναι 60
2: κιλά. Ποιος τεχνός από ποτέ.
0: Ναι. Οκ. Πες ότι ήρθες να μας τρολάρεις, να ξέρεις πω κάτι. Την μπάλα μπορεί να στην έδινα, γιατί θα στη δώσω, γιατί έρχεται και λέει με ένα υφάκι, ξέρεις. Αυτή τώρα δεν είναι κανονική.
2: Α, ότι είναι.
0: Στην αρχή είναι. Άντε που τη βλέπει, την πιάνει μετά τα κοίτα. Όπα λέει.
1: Εσύ τώρα στο τελικό Champions League που πήγα.
0: Ναι, το είδα.
1: Έτσι.
0: Ήταν με την Arsenal, έχασε. Γουγούρλε.
1: Δεν ήμουν με την Arsenal.
0: Κάτι βιντεάκια με την Arsenal.
1: Είδα του ανθρώπου μπροστά μου και
0: του κατέμιασε.
1: Είπα να κάνω ένα βίντεο να κάνω και τάκ το
0: τσόχο.
1: Το
0: κύριο τσόχο, έχει θέμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορούν αυτές οι μπάλες λοιπόν, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες τιμές.
2: Ναι.
1: Ανάλογα με το δέρμα που έχουν. Γι' αυτό είπα δεν είναι αυθεντική. Αλλά αφού είναι, θα
2: όχι,
1: την πάρω.
2: Όχι, είναι...
1: Θα την πάρω, θα την κρύψω με τα τσαλιμάκια μου την μπαλίτσα και θα την εξαφανίσω.
2: Είχες πάει τελικό τσουλού, ε?
1: Πήγα τελικό τσουλού.
2: Πρώτη εμπειρία σε τελικό.
1: Πρώτη φορά και είπα ότι αυτό πρέπει να το κάνω κάθε χρόνο. Mm.
2: Ο Κώστας και Τζόγλου, να ξέρεις, πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Τα κανονίζει, δηλαδή δεν παίρνει ένα-δύο ομάδες.
2: Ναι.
1: Μα δεν έχει
0: με
1: σημασία.
0: Με το που μαθαίνει και
2: όχι.
1: Είναι τρομερή γιορτή αυτό που συμβαίνει.
0: Και ο Άντρος ο Καρπετόπουλος πηγαίνει συνήθως.
2: Σωστά.
0: Αλλά ο Αντώνης είναι εξής κάτι το δοκούν, μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει κτλ.
2: Ο Κώστας δεν έχει χάσει τελικό.
0: Μπορεί από Σεπτέμβριο κλείνει τα πάντα και πηγαίνει.
1: Είναι τέλειο. Είναι μια γιορτή απίστευτη, όποιες ομάδες και να παίζουν νομίζω. Όλο αυτό που συμβαίνει και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια, δίπλα μου να έχω Άγγλους, να έχω Γάλλους, να έχω Έλληνες.
0: Καλά, παντού είμαστε.
1: Ναι, αλλά δίπλα μου ήταν Έλληνες. Υποστηρίζαν φανατικά Άρσεναλ, νόμιζα ότι είναι Άγγλοι. Και κάποια στιγμή αρχίζουν και μιλάνε ελληνικά.
0: Αυτό δεν είναι λίγο βλακεία. Να σου πω γιατί. Το να έχεις δίπλα σου Έλληνες εσύ, όχι εγώ, εμένα ποιος με ξέρει. Λες πάω στο εξωτερικό. Να έχω μία ανωνυμία, ρε παιδί μου, να πω και μία βλακία, να κάνω και μία χαζομάρα.
1: Δεν νομίζω
0: και να πετύχει άνθρωπο που σε γνωρίζει.
1: Δεν έχω πάει σε καμία χώρα, νομίζω, που τελικά να μην πετύχω Έλληνα.
0: Έλληνα, ναι, αλλά ναι. Εγώ αν πετύχω Έλληνα.
1: Θα την γλιτώσεις.
0: Μικρό το κακό. Εσένα όμως που σε ξέρουν προφανώς, δεν μπορεί να σε.
1: Όχι, και εγώ ένας από τους λόγους που μου αρέσουν ταξίδια στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό που λέω.
0: Δεν σε νοιάζει τώρα, δεν με
1: νοιάζει κανείς.
0: Εκεί την πατάς. Λοιπόν, θα κάνω διπλή ερώτηση. Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης να παίζεις μπαλίτσα και με ποιον παίκτη θα ήθελες να είσαι συμπροταγωνιστής. Δηλαδή με έναν να παίζατε μαζί μπάλα και με έναν να παίζετε μαζί σε μια θεατρική παράσταση.
1: Κοίταξε τώρα, το μαζί μπάλα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τον Διέγκο και τον Μέση και τα
0: λοιπά. Γιατί παίζεις
1: κάτι πιο ανθρώπινο. Πες μου και την διαθέση.
2: Περίμενε. Κεντρικό χαφ έπαιζες.
1: Θα ήμουν εξάρι εγώ.
2: Ωραία.
1: Οπότε χωρούσε και ο Διέγκο.
0: Άντε, θα χωρούσε. Επειδή είσαι εσύ.
2: Δια της ατόπου θα
1: χωρούσε. Να πάμε σε πιο σύγχρονους.
0: Ό,τι κουστάζει, αγόρι μου.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να βάλω τον Διέγκο και τον
0: Μέση. Έτσι κι αλλιώς υποθετικό είναι.
1: Ναι, όχι.
2: Αυτό ναι.
1: Και το δεύτερο δεν είναι τόσο υποθετικό.
2: Δεν θα υπογράψουμε συμβόλαιο.
0: Ποιο, φορεί να μπορεί να πει με τον Μέση.
1: Όχι, συμπροταγωνιστούσα όμως με τον Καντονά θα μπορούσα.
0: Ναι, αυτό είναι εύκολο γιατί να σου πω κάτι.
1: Γιατί είναι.
0: Έχει κάνει και σειρές και είναι και καλό.
1: Έχει κάνει σειρές και είναι πάρα πολύ καλό. Έχει καλό.
2: Απλά να ξέρει ότι με τον Καντονά μάλλον θα υπήρχε μια διαφωνία. Ο Καντονά δεν βλέπει πια ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Δεν όχι, ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν θα έπαιζε και ποδοσφαιρικό.
2: Όχι, απλά το λέω επειδή ο Πέτρος βλέπει πολύ ποδόσφαιρο. Ο Καντονά πια το έχει κόψει το.
1: Ναι. Και έχει και ένα δίκιο σε αυτά που λέει, έτσι.
2: Πέρα από την κριτική που ασκεί, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ πια έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν πολύ ασχολούμαι, δεν αυτό.
1: Αλλά έχει και τα μουσικά του. Πέρα από το ότι παίζει και σαν ηθοποιό, δηλαδή.
2: Επειδή λέγαμε πριν για περσόνες. Αυτό κι αν είναι περσόνα.
1: Τρομερή περσόνα. Αυτές οι περσόνες, παιδιά. Θα ξαναδούμε τέτοιες περσόνες.
2: Δεν νομίζω.
0: Δύσκολο.
2: Δεν νομίζω. Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό δεν είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο. Τεράστια.
0: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω και για την κοινωνία. Διότι τι εννοώ τώρα. Και σε ακούγεται λίγο βαθιστόγαστο. Ήθελα να περάσουμε καλά. Όπως εσύ ως πιτσίρικας, εκτός ότι άρχισε να θαυμάζει σε παιδί μου το μαρατόνα και την μπάλα που έπαιζε, σε έβαλε λίγο να σκεφτεί και δύο πράγματα παραπέρα. Δηλαδή, όταν τα παιδιά έχουν αυτά τα πρότυπα, καλό είναι να μην είναι yes sir, yes sir.
1: Ακριβώς.
0: Και να φοράω την κελεπία ρε Μέση να σηκώσω το
1: τρόπιο όσο τον αγαπάω το
0: Μέση. Ακριβώς. Το ίδιο, ναι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει αν συμπάθω με κάποιον ή όχι. Τι θέλω να πω, ότι αν δεν δεις ότι μπορεί κάποιος να ορθώσει και λόγο και ανάστημα, Δεν σου λέω να το πάει στα άκρα, δηλαδή να είναι παραστάτη για να είναι επαναστάτη.
1: Όχι.
0: Αλλά να μην είναι ό,τι λέει το σύστημα. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που από πίσω έχει πολύ δίκιο και πολύ πνιγμένο δίκιο. Δηλαδή η κλωτσιά του Καντονά, αυτόν τον έβριζε στην Κερκίδα που μετά μάθαμε ότι ήταν και φασίστα και, ναι, ναι, και. Έτσι, σήμερα είναι κάτι που όλοι μέσα μας το ευχαριστιόμαστε.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι official.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το λέμε τώρα.
2: Μην το κάνετε γενικά.
0: Ναι, απλά είναι μια στιγμή που έχει μείνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία να δώσουμε και μια πλουζιτσά, να δώσουμε μια πλουζιτσά ακόμα.
3: Πώς σου λένε? Με λένε Γιοέλ.
0: Γιοέλ, ωραίο. Και τι ομάδα υποστηρίζεις?
3: Υποστήριζα Πορτογαλία, αλλά τώρα Αργεντινή.
1: Ρονάλντο Μέση το πας δηλαδή?
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει το ψευδό δίλημα. Με τους καλούς. Εάν έπρεπε να το πάρει ένας από τους δύο, θα ήθελα να το πάρει ο Κριστιάνο. Δεν μπορεί να τον πω Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο ή ο Μέση?
3: Κριστιάνο.
1: Γιατί?
0: Αφού αυτό μου στάρει.
3: Μου αρέσει πιο πολύ.
1: Σ' αρέσει πιο πολύ.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ ο πανηγυρισμός του, φαντάζομαι. Ωραία, με ποιον είσαι εδώ? Να πάρεις.
3: Με τη μαμά μου, αλλά η μαμά μου είναι πάνω.
0: Μια χαρά. Και έχεις έρθει μόνος εδώ, κάτω, μπράβο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, bubble tail λοιπόν και μια φανελίτσα για τον φίλο μου, τον Νοέλ. Πάμε και σε έναν ακόμα πιο μεγάλο να δώσουμε τον βιβλίο, μάλλον όχι, στην πορεία, στην πορεία. Ας δώσουμε μια μπλουζίτσα ακόμα. Ντρέπεται. Να σου πω κάτι, τον έχεις μπαλαμουτιάσει κιόλας,
3: τον
0: πες και καλιά.
3: Τον ευνηδίασα.
0: Και να μην της φύγει, ξέρεις, τον έχει
2: γραπώσει.
3: Πώς το λένε?
4: Γιάννη.
3: Ντρέπεσαι. Τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
4: Θα έλεγα την Ισπανία.
3: Και ποιο είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, Γιάννη?
4: Τώρα θα έλεγα το Γιαμάλ, αλλά θα έλεγα και το Williams.
0: Μια χαρά, ωραία. Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι?
4: Παναθηναϊκός.
0: Το σκέφτεται, ξέρεις, δεν έχεις σημαίνει.
4: Παναθηναϊκός.
0: Φέτος τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα?
4: Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουν την ομάδα, γιατί καταραίει νομίζω.
1: Πόσο χρονών είσαι?
4: Τώρα θα γίνω 13.
1: Πώς αισθάνεσαι που δεν έχεις δει ακόμα την ομάδα να σηκώνει πρωτάθλημα? Ε?
0: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ρε προβοκάτορα. Θα σηκώσει, πες του, θα σηκώσει.
4: Είμαι περήφανος.
0: Είναι περήφανος για την ομάδα του, γιατί δεν κάνουν οι τίτλοι την ομάδα, κύριε Λάβο.
1: Σωστά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάρεις και μια φανέλα και bubble tail ροφήματα να πας να δροσιστείς μετά τις ανοησίες που σου λέει εδώ ο φίλος ο Πέτρος.

0: Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον Πέτρο Λαγούτη, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο.
1: Κόπκα, κράτα, ήρθε μήνυμα από πάνω.
0: Όχι, κάτι. Λοιπόν,
2: εγώ είπα για το Σαραβάκο πριν, ε.
0: Αρχίζει να δει. Τι κάνει,
1: Μονοτούμπα.
0: Τη γυρίζει την πιφτέκα.
2: Να σου πω κάτι, κάνεις δουλειά.
1: Τι πράγμα.
0: Τι κάνεις φέτος, τι θα κάνεις, δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να πούμε κάτι.
3: Να πούμε ό,τι μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί τα τηλεοπτικά μου δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω.
1: Οκ. Πες τα άλλα, τα μην τηλεοπτικά.
3: Είναι κλεισμένο το τηλεοπτικό, αλλά ναι, και είναι και με πολύ χαρά θα το έλεγα.
0: Θα γελάσουμε ή θα.
3: Αλλά πρέπει να πάρω άδεια ό,τι μπορώ να το πω.
0: Όχι,
3: δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Θα γελάσετε, ναι.
0: Ωραία, άμα είναι κομμωδία.
3: Θα γελάσετε.
0: Ελπίζω να
3: γελάσετε πολύ.
0: Άλλο λόγο.
3: Ένα θα σου πω.
0: Μην είναι δράμα και γελάσουμε.
3: Πολλά χρόνια να γελάσετε τόσο.
0: Ναι, ξαναλέω, μην είναι δράμα και γελάσουμε.
3: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Έχουν συμβεί και αυτά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχει κάνει την Ελλάστορα. Κάνω την Ελλάστορα.
3: Ναι. Λοιπόν, θεατρικά όμω θα είμαι σε ένα έργο που λέγεται Restart. Θα παιχτεί στο θέατρο Συγκρού 33.
0: Ριστάρτ.
3: Το γαλλικός τίτλος είναι Το δικαίωμα της επιλογής. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για μένα και πολύ μεγάλη
0: πρόκληση. Άκουσε με λίγο, Νίκο. Νίκο, θέλω να με ακούσει λίγο. Γιατί επειδή γνωριζόμαστε με τον Πέτρο, έχει την άνεση και μου λέει τις παρόφες έτσι.
3: Για πες.
0: Λέει Ριστάρτ, ξαναλέει ο γαλλικός τίτλος, δηλαδή το Ριστάρτ είναι ο ελληνικός. Και ο Γάλλος μου λέει υψηλή διανόηση μετά από στα ελληνικά, τι μου πες είναι.
3: Να δεις. Να το μεταφράσουμε εδώ πέρα το δικαίωμα της επιλογής.
0: Το δικαίωμα της επιλογής είναι στα γαλλικά. Το δικαίωμα της επιλογής. Και στα ελληνικά είναι το Ριστάρτ.
1: Πώς θα το πει, μωρέ, στα γαλλικά.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παίρνω για την παράσταση.
3: Η παράσταση λοιπόν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που ουσιαστικά ο κόσμος, το κοινό, εσείς θα αποφασίζετε τι θα συμβεί. Δεν είναι μόνο ξεκινάει το έργο και ωραία να πάμε από εδώ ή να πάμε από εκεί. Σε όλη τη διάρκεια του έργου απευθύνομαι στο κοινό.
0: Φινάλε.
3: Όχι. Σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή είμαι στο. Φιλέ, να μιλήσω στον Νίκο. Στον Σταύρο.
1: Ανεβαίνουν τέτοιες παραστάσεις. Τελευταία συχνά έτσι.
0: Θα έχω διαρκεία. Να έρχομαι να σας κάνω την παράσταση.
3: Πραγματικά κάποιο που θα έρθει 5 φορές μπορεί να δει 5 διαφορετικές παραστάσεις. Εγώ έχω να μάθω. Το AI έβγαλε ότι είναι 100 διαφορετικές συνδυασμοί.
0: Παραλλαγές.
3: Ναι, δηλαδή.
0: Και ρωτάω ό,τι
3: διαβάζω από τώρα.
0: Θέλω να απαντήσει τίμια όμως.
3: Τίμια, πάντα τίμια, μόνο.
0: Μόνο υπάρχει αυτό το πρόλογο. Πάντα τίμια και τώρα καταλαβαίνει. Τώρα δεν έχετε από κάτω 2-3 δικούς σας να σας πούν ποιο τέλος θέλετε για να το παίξετε να τελειώνουμε.
3: Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς, αν δεν παίζουμε όλα τα.
0: Ναι.
3: Ποια τέλη σου λέω, δεν είναι μόνο το τέλος.
0: Παράδειγμα λέω, ρε παιδί μου.
3: Μα αν δεν παίζουμε
1: όλα
3: τα τέλη.
1: Σε πάει όλη η πλοκή δηλαδή από την αρχή, μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είπα όντως πολύ ενδιαφέρον.
3: Μπορεί να σε πάει με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και αν διαλέξει το άσπρο, όχι μαύρο, άσπρο. Πάλι, άσπρο γιατί, επειδή δεν σ' αρέσει το κίτρινο ή επειδή σ' αρέσει το κόκκινο.
0: Έχει
3: συνέχεια
0: μια χαρά. Μιλάμε για ανθρώπους, νομίζω αυτούς που βλέπουν περισσότερο θέατρο στο Sport FM από όλους.
3: Α, ναι.
0: Έχω
3: πάει
0: συνολικά πάνω από 50 παραστάσεις φέτος. Όχι μαζί, εννοώ 30 και 20.
1: Πότε ξεκινάτε?
3: 15 Οκτώβρη, σκηνοθετή Βάνα Επεφάνη. Και θα είμαι εγώ, η Αντιγόνη Δρακουλάκη, η Κατερίνα Ιμάτζιο, ο Βασίλης Αφεντούλης, ο Ιάσονος Παπαμαθαίου.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
3: Ναι.
0: Τον είδα και ας περιμένουν οι γυναίκες, εξαιρετική παράσταση έχω να σου πω. Και πήγα λίγο μαγκωμένος, να σου πω γιατί πήγα μαγκωμένος, διότι.
3: Λατρεύεις την ταινία.
0: Μπράβο, και λέω πώς θα το φέρουν τώρα, πώς θα το. Ήτανε πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς πήγα τελευταία παράσταση, νομίζω πρώτη τελευταία, οπότε δεν πρόλαβα να τους το προμοτάρω και σε φίλους και γνωστούς τρέξτε να τη δείτε. Αλλά δεν είχαν ανάγκη έτσι κι άλλο sold out ήταν.
3: Πήγαμε καλά, δεν είχαμε ανάγκη, είναι ευτυχώς.
0: Τροπή και έσω. Ποιος μας τον έφερε εδώ? Α, εγώ σε φώναξα.
3: Εσύ!
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά πάλι.
3: Ναι.
0: Θεωρείς ότι τα σχήματα παίζουν ρόλο 4-3-3, 4-4-2 κτλ.
3: Παίζουνε, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα
0: μακαρίσματα
3: που γίνονται στα σχήματα. Δηλαδή.
0: Επειδή είσαι ένα προπονητής, θα έλεγες ότι εγώ παίζω 4-3-3 μπετό, δεν προσαρμόζομαι στους άλλους, ή επειδή όπως λες έχω ματσαρίσματα δύσκολα, σε αυτό το μάσα το γυρίζω στο 4-4-2
3: και τέτοια. Ποιος προπονητής είσαι, γιατί αν είσαι προπονητής της Γαλλίας μπορεί να πεις ναι, εγώ δεν τα αλλάζω, θα έχω Εμπαπέ, Ντουέ, Ντεμπελέ και τέρμα. Έτσι.
0: Θέλω να σας χαιρετήσει, κυρία.
3: Να με χαιρετήσετε. Γεια σας.
0: Βλέπει όλο εμένα, δεν ξέρω γιατί, κυρία μου. Θα μιλήσουμε και με τον κόσμο, θα μιλήσουμε, ναι.
3: Απ' την άλλη, τώρα, αν είχα μια αδύναμη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω δεν αλλάζω τίποτα. Ναι, ποιος θέλει να μας πει κάτι.
0: Δεν ξέρω, Αναστασία, δώσε το. Α, έφυγε η κυρία.
3: Έφυγε η κυρία.
0: Λοιπόν, Δεν ξέρω, κάτι ήθελε να ρωτήσει προφανώς.
3: Βιαζόταν.
0: Να σε ρωτήσει μάλλον, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο τον Λαγούτη, μήπως.
4: Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο Λαγούτη.
0: Γιατί... Α, όχι.
3: Να, κάποιος.
0: Μα σαν όλοι έτσι όπως έχει δει.
3: Δεν θέλει κανείς. Τα έχω απαντήσει όλα.
0: Λοιπόν. Με, το, με τους νέους κανονισμούς, με αυτά τώρα τα, τις καθυστερήσεις, τα έτσι, τα αλλιώς, πώς τα βλέπεις?
3: Κοίταξε, αυτό το hydration break,
0: όπως ήταν στα ελληνικά, ναι.
3: Ναι. Είναι πάλι, είδες, αυτό το είχε πει ο Diego το 18, ότι θα γίνει το Μουντιάλ εκεί και θα μας βάζουν να παίζουμε 4 ημίχρονα για τις διαφημίσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα όχι, δεν μου αρέσει. Και να πεις ότι γίνεται το Μουντιάλ σε συνθήκες 35-40 βαθμών, δεν είναι παντού έτσι.
5: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο.
3: Ναι.
5: Okay. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό έχει γίνει όχι, για λόγους χορηγικούς και
3: καλό
5: μόνο.
3: Των παικτών, πάντως.
0: Και να πω και κάτι. Ρε φίλε, τι 3 λεπτά να πιστεύω.
3: Ναι.
5: Τώρα ετοιμαστείτε για το άλλο όμως σε μια εβδομάδα.
3: Τι τρέλετε να πεις νερό.
0: Πες να παίξουμε.
5: Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για το άλλο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στον τελικό της Κυριακής.
3: Τι θα γίνει?
5: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Θα είναι μισή ώρα
5: όμως. Στο ημίχρονο.
3: Αλήθεια.
0: Θα το Super Bowl έλεγα να το κάνουν.
5: Θα έχει Madonna, Justin Bieber. Ένας, μέχρι να στήσουν τη σκηνή, να τραγουδήσουν όλοι αυτοί.
0: Όλα οι καλλιτέχνες τα κάνουν, Νίκο μου. Όλα οι καλλιτέχνες.
5: Όλα τα λεφτά τα κάνουν, Σταύρο μου. Μισή ώρα, μισή ώρα.
3: Θα μπουν τα παιδιά μέσα και θα πάθουν όλοι κράμπες μετά.
0: Ενέρεση.
3: Εντάξει, όχι.
0: Δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν, ότι τον αθλητή δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Είχα ένα μήνυμα με τις προάλλες στην εκπομπή στο ραδιόφωνο που γκρίνιαζε κάποιος για τις ώρες που μεταδίδονται κτλ. Λέω, εσύ σκέφτεσαι την πάρτι σου πίσω στο καναπέ και να μην το δεις στις 2 ώρα το βράδυ, να το δεις στις 12. Σκέψω ότι για να το δεις εσύ, ξέρω εγώ νωρίς, για αυτούς είναι πρωί. Πρέπει να ξυπνήσω πέρσι και να παίξει 11 ώρα το πρωί.
5: Πολύ ζώρικο.
0: Ενέρεση, δεν γίνεται.
3: Μα το μάτς, παιδιά, αυτό που είδαμε τώρα, Αργεντινή, Αίγυπτος.
5: Ήταν 12
3: ώρα. Παίζανε 12 ώρα το μεσημέρι.
5: Το μεσημέρι.
3: Δηλαδή πρωί. Έχουν ξυπνήσει στις 8, φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν είναι υπαλληλή. Έχει φάει ένα πρωινό, ούτε έχει φάει κανονικά, ούτε έχει κάνει τίποτα.
3: Και είσαι λίγο με ένα καφέ και πάμε να παίξει. Α πούμε, σώμα να μπει να παίξει.
5: Και άμα είσαι και σαν τον Μίλτον τον Τεντόγλου, πώ να παίξει. Λέω ότι ο Τεντόγλου, άμα το βάλει πρωί να πηδήξει, α πούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπο.
0: Κάπω έτσι
5: δεν μπορεί. Βέβαια χθε κόντεψε να βγει έξω από το σκάμα.
0: Ναι, αλλά
5: και το
0: ήταν αργά το βράδυ.
5: Ήταν αργά το βράδυ.
3: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν το Μουντιάλ όμως γίνεται στην Ευρώπη,
0: αυτές
3: δεν προσαρμόζουμε τις ώρες μας στις ώρες των από εκεί.
0: Όχι.
3: Έτσι. Τώρα όμως που κάνουμε αγορά για το ποδόσφαιρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει σε 4 χρόνια? Θα πηγαίνουμε στην Ισπανία και θα πηγαίνουμε να δούμε μάτς, ας πούμε, στις 4 το πρωί για να είναι εκεί 7 το απόγευμα?
0: Όχι, γιατί
5: θα εξαρτηθεί από την αγορά, θα πω εγώ.
0: Μπράβο, γιατί
5: δηλαδή, αν η αγορά ανοίξει στην Αμερική τώρα με το ποδόσφαιρο, γιατί αρχίζει και παίρνει μια δυναμική, μπορεί να βάλουν κάποια παιχνίδια σε βολικές ώρες για τους Αμερικάνους.
3: 12 το βράδυ, θα πούνε στους ποδοσφαιριστές, παίξτε 12 το βράδυ.
0: Όχι,
3: είναι αυτό που εδώ τουλάχιστον μας
0: προστατεύει. Και εδώ είναι και οι αγορές οι εμπορικές, που εδώ είναι τα πακέτα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις ΗΠΑ. Σκέψου τώρα τι αγοραστική δύναμη και τι κοινό υπάρχει στην Ευρώπη και ναι, στην Λατινική Αμερική ή στις χώρες της Ασίας.
3: Γι' αυτό σου είπα τις ΗΠΑ.
0: Τώρα όλα για το...
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Ναι.

0: Δέστε εδώ, σκοσέλ μας έγινε αυτός. Δεν δε φεύγει. Κύριε Διευθυντά, δεν φεύγει ο άνθρωπος, δεν θέλει να φύγει. Μας έχει γίνει στενός κορσές.
1: Φωνάξτε την μπάλα.
2: Θέλει να πάρει την μπάλα, γι' αυτό κάνετε.
0: Φωνάξτε την ασφάλεια τώρα.
1: Θέλω να πάρω την μπάλα.
0: Γιατί δεν έφυγε τώρα,
1: αν μου κάνει ποδιά μετά την εκπομπή, θα την πάρεις.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να δώσουμε ένα δωράκι ακόμα.
3: Λοιπόν, θέλω να πάω εδώ στην κοπέλα. Από πού ήρθες μόνο και μόνο για σήμερα?
4: Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο ήρθες, για να κάνεις βόλτα εδώ στο εμπορικό κέντρο, φαντάζομαι.
4: Και γι' αυτό.
1: Από το Ηράκλειο ή από το νέο Ηράκλειο?
3: Ήρθε για την εκπομπή.
0: Ήρθες για την εκπομπή?
4: Ναι.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει. Γιατί κορίτσι μου?
4: Αγγελική.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ, Αγγελική?
4: Την Ισπανία.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Φεράν Τόρες.
0: Έχει γούστο το κόμμα.
1: Σαν ποδοσφαιριστής σου αρέσει πολύ σαν άντρα.
0: Σταμάτα και σε όλο
1: το κόμμα. Στο μυαλό μου τώρα.
4: Και από το δύο.
0: Να σου πω κάτι, είναι και σαν τις σχέσεις. Στην αρχή βλέπεις κάποια ή κάποιον, δηλαδή, ωραία παρουσία, όσο το γνωρίζεις,
2: μετά σε κερδίζεις σαν χαρακτήρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Αγγελική, ασχολείσαι με τον αθλητισμό?
4: Όχι.
0: Και πώς ήρθες έτσι για την εκπομπή σήμερα? Ποιος έχει φέρει εδώ, σίγουρα κάποιος έχει φέρει?
4: Η μαμά μου, ο παπάς μου και με τον αδελφό μου.
0: Ο αδελφός και ο παπάς έχει φέρει προφανώς. Δεν είναι απειλή, όχι μαμά. Παιδιά. Ναι,
3: μαμά να έρθει να μιλήσει εδώ, η μαμά.
0: Ναι, ενώ αυτοί θέλανε να έρθετε εδώ, υποθέτω. Δεν είπε εσύ, Αγγελική, παιδιά, πηγαίνετε μα να ακούσουμε την εκπομπή και την θέμα από κοντά.
5: Ακούμε οικογενειακώ.
0: Αναγκαστικά.
5: 9 με 5 τουλάχιστον κάθε μέρα Sport FM.
0: Αναγκαστικά.
5: Όχι. Εγώ σα έχω στο αυτί μου κάθε μέρα.
1: Αν παρακολουθείτε δηλαδή πολύ ποδόσφαιρο κι εσεί.
0: Μιλάμε τώρα για.
5: Έπαιζα και μπάσκετ. Παλιά, αλλά μου αρέσει πολύ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Μπράβο, μιλάμε τώρα για. Οικογενειακό ζήτημα.
2: Μάλιστα.
0: Να πω τίποτα. Λοιπόν, θα πάρετε μια φανέλα και θα πάρετε και από τα Cultivos καφέ μια εξάδα ντόνας που είναι εξαιρετικά. Πιστέψτε με, τα έχω δοκιμάσει. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο πάντα με τον Πέτρο Λαγούτη εδώ.
1: Δεν φεύγω εγώ.
0: Και μείνετε, γιατί έχουμε το μεγάλο δώρο της Philips, έχουμε την μπάλα, έχουμε το βιβλίο, έχουμε πολλά ωραία δώρα να σας δώσουμε. Ελάτε να γνωριστούμε.
6: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα? Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PwC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδη στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το δίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα 1 λίτρου μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Κανονικά, ναι.
11: Κανονικά. Στην Ελλάδα τι ομάδα υποστηρίζεις?
10: Στην Ελλάδα.
11: Ναι, βλέπω τον παπά εδώ.
10: Πολλές μου άρεσαν, δεν ξέρω.
11: Α, μάλλον.
12: Πολλές ποιες, δηλαδή, ποιες είναι οι πολλές σου?
11: Είναι διπλωμάτης.
13: Δηλαδή, αγαπημένη σου ποια είναι?
10: Από όλες.
11: Από όλες.
10: Δεν θυμάμαι και πολλές.
11: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάται. Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάρει μια φαναλίτσα την τελευταία εθνική. Α, είναι και εθνική Ελλάδος, μια χαρά. Λοιπόν, και θα πάρετε και από τα σύναμπο να πάτε να γλυκαθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουν μείνει για να ξέρετε το βιβλίο, οι παλίτσες και φυσικά το μεγάλο δώρο που θα δώσουμε στο τέλος, η μηχανή Philips. Μιλάμε τώρα για μηχανάρα, για παντοδική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL. Για το σώμα είναι.
12: Ναι, το κατάλαβα.
11: Μην μπερδεύεστε. Ναι. Λοιπόν.
12: Ωραία. Να σου κάνω μια πρόταση. Πώς να δώσεις τη μικρή μπάλα δώρο. Αυτή δεν θα τη δώσει πουθενά.
11: Όλοι για αυτή δεν έχουν έρθει εδώ,
12: ναι. Ναι. Αυτή εδώ. Να τη δώσουμε στο παιδί που θα κάνει τα περισσότερα ποδαράκια. Ε, να διαλέξουμε 2-3 παιδιά και να του βάλουμε να κάνουν ποδαράκια.
11: Εδώ το θέμα είναι τα παιδιά να χαμογελάνε.
12: Να χαμογελάνε, να
11: τους βάλουμε
12: σε διαγωνισμό.
11: Αυτό είναι ανταγωνισμό.
12: Γιατί δεν είναι ευγενή άμυλα αυτό?
11: Κάτσε, δώσε λίγο μικρόφωνο στην Αναστασία, σε παρακαλώ.
13: Τι είναι ο κάτι, να το κάνουμε σαν την ανθοδέσμη. Να κάνω εγώ να κάτσω εδώ και να κάνω ένα έτσι και ποιο θα πιάσει.
11: Καλό κι αυτό. Είναι στην γυναικεία οπτική. Με το γάμο. Κοιτάξτε, θα έχουμε.
14: Επεισόδια.
11: Ναι, θα έχουμε του. Λοιπόν. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι 3 ώρα να βγάζει το σκύλο βόλτα.
12: Ναι. Ναι, γιατί σκέφτεσαι τι ώρα θα κοιμηθούμε και τι ώρα θα ξαναβγεί την άλλη μέρα.
11: Έχει ξαναβγεί.
12: Βέβαια.
11: Κοίταξε, εγώ θα βάζα ένα στοίχημα με του φίλου μου που θα βλέπουμε μαζί του Νορβηγία-Αγγλία.
12: Ναι.
11: Και όποιο το χάσει θα βγάλει το σκύλο βόλτα. 3 ώρα δεν κουνιέμαι. από τον καναπέ.
12: Όχι, εγώ θέλω να κουνηθώ γιατί ο φόβος μου μεγάλωσε. Μην συντάξω κάποια στιγμή και δεν θέλω να συντάξω πριν από τέτοιο μάτς.
11: Αυτό ναι.
12: Έτσι, οπότε θα βγάλω και το σκύλο μια βόλτα, θα κουνηθώ λιγάκι και θα έρθω να δω. Θα έρθει και ο άλλος που μόλις ξύπνησε. Σου λέω, θα μαζευτούμε.
11: Ο άλλος θα σε ξυπνήσει. Συνήθως πηγαίνει παιδί μου στο σπίτι που σε καλούν για να δει αγώνα. Με μπύρες, με πίτσες κτλ. Ο άλλος θα πάει με τα καφεδάκια.
12: Τι του βγάζει εκείνη την ώρα στου φίλου του Αρθρόπου.
11: Εσύ δεν βγάζει τίποτα. Αυτό που έχετε, δεν έχετε μαδιά χέρια, θα έχετε φάει ποτέ, δεν πειράζει. Θα φέρει καφέ να ξυπνήσετε.
12: Καφέ.
11: Να έχετε δει τι θα φέρει το άλλο. Τι του βγάζει. Άμα είσαι νοικοκύρη.
14: Ναι,
11: τι του βγάζει.
14: Μερακλή.
11: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
13: Λοιπόν, θα πάω εδώ στα παιδιά που τα θυμάμαι από τι δύο προηγούμενε φορέ και τα είδα και σήμερα. Πώ σα λένε,
15: Παναγιώτη Μάριο.
13: Και τι ομάδα υποστηρίζετε.
15: Γαλλία φυσικά.
11: Συγγνώμη, παιδί.
12: Μπράβο στο Μάριο.
11: Εσύ δεν φαίνεται. Είχε έρθει τις προάλλες, Πέτρο, ένα παιδί.
12: Ναι.
11: Φόρσε φανέλα της ΑΕΚ και ήταν Παναθηναϊκός.
12: Αυτό πώς γίνεται.
13: Έπεσε.
11: Λες, ναι. Έπεσε. Αλλά έτσι, οπότε μην βλέπεις το προφανές και δεν σε
14: στο...
11: έτσι
14: είναι. Στον
15: Λέον θεωρώ δεν έχει καν αντίπαλο η Γαλλία προσωπικά.
11: Ω, αριστικός.
15: Από την αρχή του Μουντιάλ.
11: Ωραία, κλείστε τον κύριο, πάμε στην επόμενη γραμμή.
14: Μισό λεπτό. Επειδή είναι ο τελικός του 22, τον είχατε δει μαζί τον τελικό.
11: Εσείς οι φίλοι.
15: Όχι.
14: Α, οκ, εντάξει.
15: Έχω δει 18 βέβαια.
14: Ναι, όχι, λέω, επειδή ένα είναι Αργεντινή και άλλο είναι Γαλλία, γι' αυτό το λέω. Απλά κοθήκατε τίποτα, έγινε κανένα σκηνικό.
15: Όχι.
14: Μετά. Εντάξει. Δεν έχει αντίπαλο, λες, ε.
15: Δεν έχει αντίπαλο. Ειδικά ο Μπαπέ θα πάρει στο τέλος το βραβείο που του αξίζει.
13: Δεν έχει αντίπαλο.
12: Κάτσε, μην πάρει τη φανέλα του Μέση.
13: Θα τσακωθούμε τώρα, το βλέπετε έτσι.
11: Όχι βία στα γήπεδα, λοιπόν. Να πάρει το βιβλίο εδώ του Χρήστος Τριακόπουλου και του Φάνη του Τσοκανά. Ο οποίος Φάνη Τσοκανά, τον είδα να περιφέρεται λίγο πριν.
14: Α, ναι.
11: Και εξαφάνηκε, του δίνω το βιβλίο, χαμογελάει και ταπεινό παιδί.
15: Φανταστείτε, ήθελα να πάρω στην αρχή του Μουντιάλ την εθνική της Γαλλίας, την μπλούζα την καινούργια με το γιακά, ναι, που είναι φουλ ωραία.
11: Μην την πάρεις.
15: Και όλα αυτά. Αλλά περιμένω να την πάρω στο τέλος με τρία αστέρια. Τώρα λέω με δύο, δεν είναι.
14: Σωστά, μπράβο, καλά του σκέφτηκε.
12: Δηλαδή τη θεωρεί σίγουρα τελικό, ε.
15: Τώρα παίζει με την Ισπανία, θα ζοριστεί λίγο.
11: Ωραία.
15: Αλλά ο Γιαμάλ πιστεύω ότι.
11: Ωραία, το δώρο θα το πάρει ο φίλος του, όπως καταλαβαίνετε.
12: Ναι, είναι ξεκάθαρο, δε.
11: Ωραία. Λοιπόν, έχεις με τους φίλους σου πλακώνεσαι για τα αθλητικά. Πλακώνεσαι όχι κυριολεκτικά. Ενώ είστε κύριοι για να μην τσιγκλίσει ο ένας τον άλλον και.
12: Όχι, καλέ, κύριοι. Ό,τι η καφελίκη έρθει στον καθένα θα το πετάξει. Απλά τώρα στο Μουντιάλ μαζευόμαστε ένα παρεάκι που είμαστε πολύ σκληρός πυρήνας Αργεντίνων.
11: Οπότε ναι,
12: δεν έχουμε να τσακωθούμε. Ήρθε προχθές σπίτι ο Άλκης ο Παναγιωτίδης. Ξέρουμε Άλκη.
11: Ναι.
12: Και κατεβαίνει από το αυτοκίνητο του ανθρώπου που τον έφερε μαζί, που ήταν Αργεντινή, είναι Αργεντινή. Ναι. Και βγαίνει ο Άλκης από το αυτοκίνητο, τον βλέπω εγώ από τη βεράντα και μου κάνει Σαλάχ, Σαλάχ. Και λέω, πώς μπαίνεις εσύ, Ρεβίλε, μέσα. Τον έφερες αυτόν, λέω, σπίτι τώρα να το μαγαρίσει. Και μας έφαγε μέχρι το 0-2 ότι τα βλέπετε, σας το είπα, δεν είναι.
14: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Πήγε να το κάνει πολύ.
12: Ναι,
14: πήγε να κάνει μεγάλη έκπληξη. Δεν είναι επεξεγέλασε.
12: Πήγε, αλλά το μάτς διαρκεί 100 λεπτά.
14: Έλα, πες μου τώρα ότι δεν τα χρειάστηκε εκεί στο 75.
12: Στο 0-2.
14: Όχι 0-2 απλά, 0-2 και να έχει φτάσει στο 75.
12: Στο 79.
14: Στο 79 το πρώτο γκολ της
12: Ελλάδας. Ναι, τα χρειάστηκα. Εγώ έλεγα μέχρι το hydration break πρέπει να έχουμε ισοφαρίσει. Ήταν 0-1. Και μετά γίνεται και το 0-2 εις διπλούν. Δύο φορές μας το βάλανε. Το 0-2.
11: Τι ανακούφις ένιωσες. Τεράστια. Όταν ακυρώνεται το goal, γιατί το 0-2 δεν γυρίζει ποτέ. Μετά που κυρώνεται, λέω, α, εντάξει, ξέρεις.
12: Ναι, και μετά από 5 λεπτά πάρτε.
14: Εγώ νομίζω ότι έπαιξε τελικά πολύ μεγάλο ρόλο ο αντίπαλος. Τρέμαντα ποδαράκια από ένα σημείο και μετά.
11: Ναι,
14: το άμα ήταν, ναι. Άμα ήταν άλλος.
11: Φοβήθηκαν να κερδίσουν.
14: Ειδικά όταν μπήκε το πρώτο γκολ, μετά ακόμα μια μεγάλη ομάδα και να το έτρωγε το γκολ, κάπως θα το διαχειριζόταν διαφορετικά. Ναι, ας πήγαινε στην παράταση, ρε παιδί μου. Τρέμανε τα πόδια.
12: Και βέβαια απ' την άλλη, τη χάρηκα την Αίγυπτο που δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή δεν έπαιξε να.
14: Ναι, όχι, πήρε τα ρίσκα.
12: Αυτό που λέγαμε για το Μαρόκο, ας πούμε, που δεν πήρε κανένα ρίσκο. Ναι.
11: Λοιπόν, να δώσουμε και τη μικρή την παλίτσα.
14: Θα μου την πάρετε την παλίτσα. Θα τη δώσω εγώ.
11: Παιδιά, έχει μείνει η μικρή παλίτσα, η μεγάλη, και το μεγάλο δώρο η μηχανή Philips.
12: Mm-hmm.
11: Οπότε θα τη δώσω.
14: Λοιπόν, θα τη δώσω.
11: Περίμενε.
14: Ναι, όχι, ναι, συγγνώμη. Ναι.
11: Έχουμε την Αναστασία εδώ για
14: πάνω. Αυτό λέω. Θα τη δώσω στην Αναστασία να κάνει παιχνίδι.
11: Oh.
13: Να την πετάξω έτσι όπως είπαν.
11: Όχι, ρε, εσύ τώρα.
14: Όχι.
11: Τι αθοδέρμη τώρα.
13: Κανονικά.
11: Θα πλακώνεται ο κόσμος.
14: Αυτό το, το κοριτσάκι που έχεις δίπλα σου. Που...
13: Αυτό το μικρούλι. Μα,
14: ναι. Για να δούμε.
13: Θέλεις την μπάλα του μικρή. Πόσο λένε.
16: Ευελίνα.
13: Αχ, τι ωραία.
12: Ευελίνα, ποιον υποστηρίζεις εσύ.
13: στο Μουντιάλ.
11: Πορτογαλία.
12: Πορτογαλία.
11: Είχαμε. Δεν έχουμε.
12: Παλιά, δεν έχει την υγεία.
11: Λοιπόν, δεν πειράζει. Πορτογαλία.
14: Εβελίνα, δικιά σου μπαλίτσα.
11: Μπράβο, Εβελίνα.
12: Ωραία. Έμεινε η μεγάλη μπάλα.
11: Και η μεγάλη.
14: Δεν τη δει. Τώρα έχει τρομάξει να ξέρει. Τον έχει τρομοκρατήσει. Δεν θα τη δώσει.
11: Θα μου κάνουν όλοι. Του θέλουν όλη τη μεγάλη μπάλα να ξέρει. Όλοι. Παιδιά, θα τη δώσω κάπου. Πώς θα τη δώσω, δεν ξέρω.
12: Λοιπόν. Θε να κάνουμε μια κλίση.
11: Συγγνώμη, έχουμε διευθυντική παρέμβαση.
14: Να παρέμβω λίγο στην εκπομπή.
11: Ναι. Κλείστε τον κύριο.
14: Να ξέρετε. Ο Σταύρος αργεί να δώσει την μπάλα τη μεγάλη. Για τα πλάνα τα τηλεοπτικά.
11: Τα έχω πει αυτά, τα έχω πει.
14: Είναι βολικό. Οπότε λοιπόν, όσοι θέλετε την μπάλα, περιμένετε μέχρι το τέλος.
11: Τα έχω πει και να σου πω κάτι. Πάλι καλά που είμαι εδώ και σας έχω ανοίξει τα μάτια. Να ξέρετε τι γίνεται.
12: Αυτό το κάνεις για τα τηλεοπτικά, πρέπει να κοίταξε λίγο. Πρέπει να έχεις και
11: το. Αυτό. Το τηλεοπτικό δεν εννοώ να προμοτάρω την μπάλα, Πέτρο μου.
12: Εσένα με την μπάλα.
11: Να κρύψω. Δεν το έχει καταλάβει. Άμα σε καλύτερη κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε. Αχ, Πέτρο. Okay. Έχει πολλά να μάθει δίπλα μου.
12: Ωραία.
11: Πρέπει να συνεργαστούμε σε ευρύτερο επίπεδο. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, θέλω ακριβέ σκορ σήμερα. Νορβηγία-Αγγλία.
12: Γκολ-γκολ.
11: Ναι.
12: Δίνω γκολ-γκολ και νομίζω. Θα πω ένα. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει και η παράταση σε αυτό το μάτσο. Μου κάνει ένα ή 2-2, ας πούμε.
14: 2-2, ε.
11: Ναι. Να σου πω γιατί θα θέλει παράταση. Για να μην κοιμηθεί, να πάει μέχρι τις 3-3 και με το ένα μάτσο.
14: Αυτό λέγαμε. Ναι. Και το άλλο, και να σε δω.
12: Το άλλο τώρα, το άλλο δεν ξέρω. Το άλλο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό. Το άλλο θα αγχωθώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώ. Οπότε δεν θα πω σκορ στο άλλο. Θα πω 2-0.
14: Είδα που θα σου πω. Δεν μπορείς.
11: Είναι αυτό για να το κόψεις μετά σε ριλάκι.
12: Ωραία.
11: Αν δεν το πετύχει θα πει, δεν θα πω σκορ. Αν το πετύχει θα πει, το είπε ο Πέτρος 2-0.
12: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε. Θα πω κάτι αντικειμενικό. Αυτή η Ελβετία πώς έφτασε μέχρι εκεί?
11: Με πειθαρχία, με σωστή τακτική.
14: Κολοπετσωμένοι παίκτες.
11: Ναι. Δεν έχει παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι σοβαρή, πειθαρχημένη.
14: Καλά, δεν έχει παίξει κανείς θεαματικό ποδόσφαιρο.
12: Άρα το βλέπεις κλειστό. Το βλέπετε κλειστό αυτό το μάτς σήμερα.
14: Full.
12: Για την Ελβετία.
11: Ναι, αλλά όχι τύπου Γαλλία-Μαρόκο. Τι εννοώ. Οι Ελβετοί, ενώ θα είναι και θα κλείσουν και δρόμους, δεν θα αφήσουν χώρους κτλ. Θα ξεμητήσουν και λίγο. Δεν θα είναι μόνο αυτό το.
12: Ναι, το πίσω.
11: Έτσι νομίζω. Το βλέπω σκληστό 1-0-2-0. Και το άλλο το βλέπω 1-2-1-3.
12: Α, βλέπεις και εσύ γκολ πολλά.
11: Εσύ η Νορβηγία έχει τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά. Σκοράρει η καταβούληση.
12: Τι 1-2-1-3, ποιος περνάει?
11: Η Αγγλία.
12: Α.
11: Γιατί είναι η Νορβηγία, Αγγλία, δεν είναι το μας. Ο Χάλαντ. Οι Νορβηγοί τι έχουν? Οι Νορβηγοί στις 4 φάσεις που θα κάνουν 5, ένα θα βάλουν. Εγώ θεωρώ ότι 4-5 φάσεις θα τις κάνουν.
12: Ναι. Και θα βάλουν σίγουρα.
11: Μπράβο, ένα γκολ. Το θέμα είναι αν θα βάλει η Αγγλία. 1-2-3.
12: Ωραία, δίνουμε λοιπόν το 2-2, λέω εγώ. Και άντε και 1-2, θα το αγοράσω και το 1-2.
11: Ωραία, εντάξει, το κρατάμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο τελευταίο δώρο, να δώσουμε το μεγάλο μας δώρο. Είπαμε, η μπάλα θα φύγει τελευταία γιατί θα με λιντσάρουν. Και τώρα πρέπει να το προμοτάρουμε. Μια κυρία, μια μαμά, μια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για δωράρα. Έβλεπες το παιδί στην ΕΡΤ. Φοβερή σειρά.
12: Δεν έβλεπα τίποτα φέτος.
11: Και έχει κάνει, υπήρχε ένας φοβερός ρόλος, ο Μαλκότσης. Ο οποίος κάνει, υποτίθεται, έχει ένα κανάλι και κάνει το νέο κλιματιστικό, τσούπερ ντούπερ, φοβερή διαφήμιση. Λοιπόν.
12: Εμπνευσμένος λοιπόν το live.
11: Ναι. Philips, παιδιά, μιλάμε για αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για λευκό, για σώμα. Λευκό είναι το εργαλείο, το μηχάνημα. Μιλάμε για την Philips BRA 920-2000, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι γνώστες θα το... Αλλά είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, ξεχνάτε τα πάντα τώρα επίπονα, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, με ταινίες αποτριχωτικές, με ξύρισμα, με.
12: Τελειώνουν όλα.
11: Πούδρα. Δεν ξέρω πώς έγινε το μάρος.
12: Βούτυρο.
11: Μιλάμε τώρα... Η Σοφία που κάνει τα σούζα λέει το κόμμα, λέει δεν μπορεί να πάει αυτό. Λοιπόν, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια-δυο ερωτησούλες γιατί το δώρο είναι μεγάλο.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, πάμε Αναστασία.
13: Λοιπόν, θα πάω εδώ στην κοπέλα δίπλα μου.
11: Η οποία
13: In English, please.
11: In English. Oh.
13: What's your name? Dunya. Oh.
11: Where are you from?
13: Ναι, το πρασκό. I'm from Serbia.
11: Α, ωραία. Αδέλφια, Σέρβη και τέτοια.
13: Και είναι και βολεϊμπολίστρια από ό,τι έμαθα πριν από λίγο.
11: Αγαπήσαμε.
13: Tell us about your team.
16: What? I play in Red Star.
11: Ω, Ερυθρός Αστέρας. Τι θέση παίζει. Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι, τι θέση παίζει.
16: Ελάχιστο το μικρό. I'm 16. France. Yeah.
11: Έχει έρθει για διακοπές, υποθέσω εδώ. Λοιπόν.
16: My favorite. Dembele and Mbappé.
11: Εντάξει, είναι γνώστρια. Λοιπόν, θα το θυμάται την επίσκεψη στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη δωράρα. Μιλάμε τώρα για την αποτυπωτική μηχανή Philips που είναι... Να βγάλουμε και δύο φωτογραφίες με το κορίτσι με την...
12: Η BRI 920 κάθος 00 τεχνολογία IPL, έτσι.
11: Έτσι όπως το λες είναι σαν να λες το γιο τα καπαχή ενοχλεί. Παιδιά, έχει φύγει μπάλα από...
12: Δεν ξέρω τι είναι μπάλα.
11: Καλά δεν τρέπεστε εσύ. Δηλαδή πραγματικά τόση ώρα εγώ που έδινα τη Philips.
12: Μας πήραμε την μπάλα για να μην την πάρω εγώ.
11: Και δεν έχει τσουρνέψει ο λαός, έτσι είμαι σίγουρος.
12: Εγώ να τσουρνέψω την μπάλα.
11: Λοιπόν.
12: Είπαμε την κρύβω, αλλά τι, πού θα την τσουρνέψω. Ότι την κρύβω, την κρύβω.
11: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όμως την πλάτη δεν βάζει. Έχει κάνει καμπούλα <καλό, laughs> ο Κουασιμάδος. Γιατί λέω δεν βάζει την κοιλιά. Λοιπόν, πάμε τελευταία λεπτά. Πέρασε καλά, Πέτρο, εδώ ακόμα παρέα μας.
12: Πάρα πολύ ωραία, για να δω τώρα που θα δώσει την μπάλα.
11: Θα αναγκάσω τον Πέτρο να δώσει την μπάλα.
12: Ωραία.
11: Να σου πω κάτι. Άμα του πω θα σα τη δώσει ο Πέτρο ο Λαγούτη την μπάλα.
12: Ναι.
11: Θα πει εσύ, έχει δηλαδή το θράσο να πει όχι την κατάω εγώ.
12: Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω, αλλά πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάει αυτή η μπάλα.
16: Μπορεί να υπογράψει κιόλα.
12: Μπορώ και να υπογράψω.
11: Ορίστε. Επίση έχει μεγαλύτερη αξία γιατί τόσο ώρα την κρατούσα εγώ. Έτσι, οπότε έχει πάρει και αξία η μπάλα.
12: Μπράβο, θε να υπογράψει κι εσύ.
11: Όχι, κρίμα για τα παιδιά.
12: Ωραία. Ποιο κύριο κάτω παίζει μπάλα.
11: Όλοι.
12: Όλοι παίζουνε. Ποιο υποστηρίζει η Αργεντινή αυτή τη δόση.
11: Σηκώνει χέρι και η Αναστασία. Ποιο παίζει μπάλα,
12: δεν. Λοιπόν, την κέρδισε, με κέρδισε εδώ ο κύριο. Πήρε την μπάλα, πώ σε λένε. Κωνσταντίνε, υποστηρίζει και η Αργεντινή.
17: Ναι.
12: Και στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι.
17: Παναθηναϊκός.
12: Κωνσταντίνε, γιατί μου το χαλάστε. Με το πόδι στην μπάλα είσαι.
11: Φαντάζομαι να χαλάστε. Κάτσε να το φτιάξουμε. Φαντάζομαι αγαπημένο ηθοποιό είναι ο Πέτρο Λαγούτη, ε.
17: Τι.
11: Αγαπημένο ηθοποιό, λέω, είναι ο Πέτρο Λαγούτη, ε.
12: Ναι.
11: Άντε τώρα.
12: Το λε αλήθεια, ε.
11: Λοιπόν, άντε να πάρουμε την μπάλα.
12: Εντάξει, λοιπόν, κοντρόλαρε. Αν παίζει και μπάλα, θα την πετάξω ψηλά.
11: Τι
12: θέση
11: παίζει.
17: Αμυντικός.
12: Αμυντικός.
11: Έχει δυο από μάκρυ. Από μάκρυ. Περιμένουμε να κρυφτούμε.
12: Θα την κοντρολάρει.
17: Θα προσπαθήσω.
11: Για να δούμε.
12: Κάτσε να δούμε. Να είσαι ελεύθερος. Πάμε.
11: Εντάξει, καλώς είναι. Φαίνεται από το στήλ του.
12: Να τη χαρείς.
11: Να είσαι καλά και όταν θα βάζει γκολ να πανηγυρίζεις όπως ο Μέση. Όχι όπως ο Χριστιανό. Δεν ρωτάω Χριστιανό Μέση.
12: Τι να ρωτήσει, δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα.
11: Μάλιστα.
12: Δεν υπάρχει δίλημα. Υπάρχει τέτοιο δίλημα.
11: Έλεγα, είχαμε δει ό,τι προάλλε στο Γιάννη Κούμα.
12: Ναι.
11: Και εγώ δεν μπορώ να το πω ο Ρονάλντο, τώρα μόνο ο Χριστιάνο. Και το λέει έτσι και ο Κούμα. Και του λέω να υποθέσω, ναι, μου λέει. Λέω, όσοι δεν έχουμε Θεό, ρε παιδί μου, τον Χριστιάνο, δεν το λέει κανένα Ρονάλντο. Το λέει μόνο Χριστιάνο ή Χριστιάνο Ρονάλντο.
12: Εντάξει, εκεί καταλαβαίνω. Ο άλλο, α πούμε, βέβαια. Ο άλλο δεν είναι.
14: Παρόλα αυτά, άσχετα τώρα, δεν είναι με το δίλημα. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι 20 χρόνια πλάς αυτοί οι δύο μονοπολούν.
12: Είναι απίστευτο.
14: Έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα ασχολούμαστε με τον Ρονάλντο Μέση. Παιδιά, ο Μέση κατάφερε μέσα σε ένα μήνα να μπει ξανά στην κουβέντα για να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα. Έχει αυξήσει τις πιθανότητες του κατά 600%, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι απίθανο, έτσι. Είναι...
12: Όλο είναι απίθανο που έχει κάνει. Έχει βάλει μετά τα 35 του πόσα γκολ στο Μουντιάλ.
14: Ναι.
12: Δηλαδή,
14: ό,τι και να.
12: Αλλά βέβαια και ο Ρονάλντο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή, το 2004 στο τελικό του Euro ήμουνα μέσα.
11: Εντάξει,
12: τελικό Euro.
11: Κάτσε γιατί αυτό που.
12: Ο Ρονάλντο τότε ήταν. Τι έγινε.
11: Ντροπή.
12: Α. Παιδιά, συγγνώμη.
14: Μόλις
12: ήρθε άλλη μια μπάλα στα χέρια μου.
11: Για μένα είναι, μου την έφερε ο Βάγιος.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Κάνε κοντρόλ.
12: Θα πω έξω να την κολλήσω.
11: Εάν δεν την κολλήσει, την παίρνουμε πίσω.
12: Ωραία.
11: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
12: Ναι.
11: Θα ακουστεί λίγο γραφικό αυτό.
12: Πες το, δεν πειράζει.
11: Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Νομίζω ότι η συνεισφορά του Χριστιάνου στο ποδόσφαιρο, η μεγάλη συνεισφορά.
12: Ναι.
11: Παιχτάρα, έτσι.
12: Okay. Παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
11: Ναι. Είναι ότι αποτέλεσε αδίκως, αν θες, αλλά αποτέλεσε το αντίπαλο δέος του Μέση και έτσι.
14: Ο ένας,
11: τον τράβηξε πιο
14: πάνω. Εγώ νομίζω ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον τελικά.
12: Ισχύει.
14: Σε αυτή την ιστορία. Γιατί και δύο έχουν κάνει μυθικά ρεκόρ. Έχουν κάνει και δύο.
11: Νομίζω ότι αν ακριβώς αν δεν υπήρχε ο ένας, ο άλλος θα έχει κάνει ωραία πράγματα, αλλά ίσως όχι τόσα.
14: Ναι.
11: Και όχι τώρα. Αυτό γιγαντώθηκε τότε στα επικά κλασικό Real Barça. Διότι διαφορετικά θα υπήρχε μια κόντρα, ξέρεις, με τις εθνικές κτλ. Αλλά θα ήταν πολύ μικρότερη. αυτή η συνύπαρξη στη, στη Λαλίκα.
12: Ναι.
11: Με ομαδάρες και
14: εκείνα τα χρόνια ήταν.
11: Και δύο ομαδάρες και τα λοιπά. Είναι που βοήθησε για να γίνουν όλοι αυτοί.
12: Απ' την άλλη, δεν είναι άδικο τώρα να βάζουμε στη συζήτηση αυτή τον Κριστιάνο και να μην βάζουμε τον Ροναλντίνιο, α πούμε. Δηλαδή.
14: Ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου. Έτυχε να πέσουν και στην ίδια εποχή. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Σταύρος.
12: Ναι.
14: Ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον. Μας ανάγκασαν να ασχολούμαστε μαζί τους 25 χρόνια τώρα. Μας αναγκάζουν.
13: Ναι.
12: Μισό λεπτάκι.
13: Όχι, δεν γίνεται να μιλήσεις.
12: Έχουμε δώσει
13: κιόλας
12: το βιβλίο σου εδώ. Σου κάνω νόημα να δεις να το υπογράψεις. Ο Φάλης Τσοκανάς είναι μαζί μας, ο οποίος έχει γράψει το εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Πες μας δύο κουβέντες. Να το βιβλίο, να το υπογράψεις. Ο Φάλης Τσοκανάς είναι εδώ. Λοιπόν. Με εμπειρία. Εμπειρία, λέω ζωή.
14: Φοβερή. Φοβερή εμπειρία, γιατί ήταν εκεί πρώτη φορά και πόσο μάλλον είναι η πρώτη φορά με τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
12: Εντάξει, έχει και μια ασφάλεια όμως. Άμα είσαι με τον Χρήστο, λες εντάξει, θα πάει το πράγμα μια χαρά. Τι κρατάμε από το βιβλίο, τι σου έχει μείνει?
14: Τι μου έχει μείνει? Μου έχει μείνει φοβερή ιστορία του Junkers Pass Warser για το 1994 Ανατολική Δυτική Γερμανία. Είναι η μοναδική φορά που παίξανε αντίπαλες όσο ήταν διασπασμένοι. Είναι ο σκόρερ, ο οποίος έγινε και λίγο persona non grata μετά τον. Είχε απομακρυνθεί από τα φώτα. Και σίγουρα μία ιστορία που δεν θα ξεχάσω με τίποτα είναι ο τρόπος κυρίως που μπορέσαμε και βρήκαμε το Μάρκο Ταρτέλη.
12: Για να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, εδώ υπάρχουν ιστορίες μέσα, όχι από το κεφάλι μας ή τι νομίζουμε, αλλά ο Φάνης έχει βρει πρωταγωνιστές, έχει μιλήσει μαζί τους, έχουν αφηγηθεί αυτές τις ιστορίες που δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό και έχουν καταγράψει αυτό το βιβλίο. Παίρνεις για το στυλό και πας και υπογράφεις και το αντίτιμο.
14: Πριν τον αποδεσμεύσουμε, δώσε μας λίγο ακόμα για Ταρτέλη, γιατί είναι και λίγο στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες.
11: Ναι,
14: με τις δηλώσεις που το έχεις παρακολουθήσει.
11: Τις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση στην Ιταλία. Από την επικοινωνία μας ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή η περιγραφή του ότι με την κραυγή μου είπα όλη την ιστορία της ζωής μου, που είναι η ατάκα του, και ότι αυτό θέλω να περάσει, να το μεταλαμπαδεύσω στα εγγόνια μου, περιγράφει όλη την πορεία την οποία έκανε από το μηδέν μέχρι την κορυφή του κόσμου για να φτάσει το 82 και να πάρουν το Μουντιάλ με τους Ιταλούς, και περιγράφει και όλο το πάθος το οποίο έβγαλε στις δηλώσεις που έκανε τώρα πρόσφατα στην Ιταλία. Είναι νομίζω κάποιες γενιές που μεγαλώσαν με διαφορετικά ερεθίσματα. Ταρτέλη, ο Μαραντόνα που τον μνημόνευσε, το συζητάμε, που η όλη μάχη που κάνανε βγάζει μια επαναστατικότητα την οποία ίσως οι τωρινές να μην την έχουν τόσο.
12: Αυτό που
14: συζητούσαμε πριν.
12: Να σε καλά, Φάνη.
14: Ευχαριστούμε.
12: Πάρε το στυλό να υπογράψει το αντίτυπο. Είδε, σε χώσαμε εδώ να δουλέψει. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε?
14: Στυλό δεν έχει ο άνθρωπο.
12: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά για ακόμα.
14: Λοιπόν, οπότε... να πω αυτό για κλείσιμο. Το ξέρετε ότι απόψε μπορεί να γραφτεί η ιστορία και να πληγωθούμε όλοι μαζί, έτσι?
12: Γιατί?
14: Να περάσουν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί και να δούμε ημιτελικό Νορβηγία-Ελβετία.
12: Okay.
14: Αυτό θα είναι. Ναι, εντάξει τώρα, αλλά γιατί, δεν κατάλαβα.
12: Ναι.
14: Θα πληγωθούμε όλοι πάρα πολύ. Αλλά έτσι όπως έχει κάνει η FIFA με τα ζευγαρώματα, διασταυρώσεις και αυτά. Γιατί όχι?
12: Ναι. Ποια FIFA ρε φίλε,
14: και μετά θα πάμε σε κανένα.
12: Δεν μπορώ να τα ακούω.
14: Σε κανένα νερό βραστό.
12: Συγγνώμη, λέμε για την Πορτογαλία.
14: Η Γαλλία, Ελβετία, α πούμε.
12: Συγγνώμη, ναι. Γιατί με πνίγει το δίκιο.
14: Για πες, Σταυρό.
12: Γιατί λέγανε όλοι διασταυρώσει και τα κάνει η FIFA και τα λοιπά. Εντάξει, έχει κάνει πολλά κακά η FIFA.
14: Να ξέρει, επίτε το είπα αυτό για το γούρι.
12: Έχει κάνει πολλά κακά η FIFA. Αλλά ρε φίλε, κράζαν όλοι οι φίλοι των Πορτογάλων τι σκαλομονοπάτι είναι αυτό και πού έπεσε τα θηρία. Βγαίνει πρώτο στον νόμο τη Πορτογαλία να έχει καλό δρόμο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Πέτρο. Θα μας ξανάρθεις, ε?
18: Εννοείται. Κάποιες. Με μεγάλη μου χαρά θα ξανάρθω.
12: Κάτσε, θα κάνω συνεργάτη σένα.
18: Με μεγάλη χαρά. Και λοιπόν, αυτό που είπες, με μεγάλη χαρά. Δηλαδή, όταν μιλάω για το ποδόσφαιρο, είναι τέτοια χαρά. Με εσάς είναι δουλειά σας, οκ. Okay, είναι σαν να σε βάλουμε σε ένα παίξι σε μια παράσταση. Δεν θα το χαρείς, σε ένα σύριαλ.
12: Κάτι με ένα πέρασμα το έχω.
18: Εντάξει, θα φτιάξω.
14: Εύκολα.
12: Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και βουβόσορο, να είμαι σε μια γωνιά να τρώω. Ναι, ραδιστικά πίθο, ρε φίλε.
18: Θα το χάρη σίγουρα.
12: Πίθο. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σα αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Λαγούτη που ήταν στην παρέα μα από τι 12.30.
18: Και εγώ ευχαριστώ.
12: Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που έχουν φροντίσει να έχουμε τον σωστό ήχο εδώ από το Athens Metro Mall που εκπέμψαμε και σήμερα το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Δυτικών Προαστίων. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και τη Σοφία Θεοδωράκη που βοήθησαν και τα social και στις συνεντεύξεις και στα δώρα. Από τον Νίκο Ράλη
14: και τον Σταύρο Χοντροθυμιό.
12: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι.
19: ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά δεν έχουμε ακριβώς ρεπόρτερ, διότι υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού, αλλά θα βγουν οι ρεπόρτερ στην εκπομπή του Μανώλη Μουσουλάκη. Οπότε να πάρετε μια τζούρα και από τα νέα. Φιλικό και το βράδυ Μουντιάλ. Δίνουμε ραντεβού εδώ στο Athens Metro Mall για το άλλο Σάββατο στην τελευταία μουντιαλική μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
10: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκε βάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWall από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools.

0: και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
4: Μοναδική άνεση. Απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα και, είναι... και έχει ο μήνας 6, είναι ο έκτος, ζούμε στο έτος 2026.
1: Ο έβδομος.
0: Είναι ο έβδομος, συγγνώμη, μαγιά, απλά με μπέρδευσαν τα πολλά εξάρια. Είναι ο έβδομος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε δηλαδή σκέψεις, απόψεις ή και συναισθήματα. Θε να βρεις κάτι, μαγιού. Ωραία, άμα θες πέντο, ρε. Τι.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Δεν μισό λεπτό. Περιμένετε μισό λεπτό, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτό, ρε.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Να πάω από το ίδιο λεπτό, ρε. Περιμένετε, κυρίες και κύριοι. Απολογούμαστε κιόλας.
1: Είναι καταλαβαίνω ότι δεν έχει μπορεί.
0: Ευχαριστώ, μαγιού. Τούτον είναι, ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Απολογούμαστε αυτό, είναι κάποια που συμβαίνουν έτσι εντελώς απροσεκτά. Λοιπόν, τι είπες, Ρημάκη?
1: Είπα για τον διαγωνισμό μας.
0: Είμαι, λέει, από Κρήτου Τέρα. Σας ακούω καθημερινά δυνατά στα μεγάφωνα. Έχω τρεις γειτόνους. Έναν 80χρονο που είναι ο πιο μικρός. Όποτε παίζει μουσική σας, νομίζουν ότι κάνουν, λέει, ηρωτελεστίες. Έτσι να τους πεις, ότι διαβάζεις τη Σολομόνι G. Για να πριν κοιμηθώ.
1: Τι τραγούδι μας έβαλες, Χρήστο?
0: Εξτρεμαδούρα, από την Εξτρεμαδούρα, δηλαδή την Πορτογαλία, του Ασέτρε, σε ένα κομμάτι τους που λέγεται Μάε Μπρούχα. Μάνα Μάγισσα.
1: Μάνα Μάγισσα.
0: Ναι, είπα να βάλω ή τη μάνα την Τούρκα ή τη μάνα την Μάγισσα. Και σκέφτηκα, επειδή παίζει σήμερα η Πορτογαλία με την Ισπανία, να παίξουμε τούτο το τραγούδι. Φίλε, μισό λεπτό να κατέβω φαρμακείο. Περιμένουμε, σταματήσουμε να πάει φαρμακείο 863, έτσι, για να είμαστε λίγο πιο διαδραστική εκπομπή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε.
0: Τι?
1: Είμαστε συνεπείς σε αυτά.
0: Όχι, περιμένουμε τον κύριο να κατέβει φαρμακείο, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Είναι ντροπή της FIFA η απόφαση της, λέει.
0: Ναι, είναι ντροπή της FIFA να...
1: Ναι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σωστά. Για να ξεκινήσουμε σωστά πρέπει να μας πεις... Επέξεις τον Μπέλιχα, αμαλή τέρματα.
0: Άστα ρε Μαγκή, άστα σου λέω, εντάξει, δε, θέλω να πεταξάνω τον κομμουνισμό μου, δεν θέλω να υποκύψω και να υποκληθώ στον καπιταλισμό, γίνεται, πού λογοδοτώ, πού ζητώ συγγνώμη.
1: Μα αφού ρε Χριστό,
0: πού σε αυτό τον εσύ να πει, πες μου έναν ναό, πες μου κάποιον κύριο, από στον αρχιεπίσκοπο, ναι, νομίζω είναι κατάλληλο, ναι.
1: Αφού το συζητάμε, αφού η Αγγλία έχει πετύχει 11 τέρματα, τα 6 τα έβαλε ο Κέιν, τα άλλα 4 τα έβαλε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Κάθε παιχνίδι βρίσκει τις ευκαιρίες του. Και εσύ αποφάσισες να παίξεις τον Μπέλιγχαμ στο μόνο παιχνίδι που ήβρε έναν αντίπαλο μπροστά του.
0: Έλα μοντέ.
1: Που ήβρε έναν αντίπαλο τερματοφύλακα μπροστά του.
0: Ρε μα, ενώ βρειονίζεις υπεύθυνες για κόκκινη δίδυση της FIFA να ότι το φίλουμε 190. Ένας που θέλει να σταματήσει, θα σταματούμε ένα λεπτό.
1: Να σταματήσουμε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι γιατί κάνει μια παράδοση.
0: Ένα λεπτό πρέπει να κατεβεί απερίτσερο. Πάμε στον επόμενο. Σταματήσουμε και άλλο στο πετσίο σπεγάσταση. Περιμένετε λίγο. Άλλο για παράδοση και σταματάμε. Κάτσε γιατί πρέπει να συντονιστώ. Είμαι λίγο αποσυντονισμένο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Από πού να ξεκινήσουμε? Ξέρεις τι σημαίνει ρε Σιμάκη να παίζει ένα υψόμετρο χι χιλιόμετρο, α πούμε. Εξαρτήχε το άξιμα πα στην Τζιμπερούντα. Ξαδίως. Στον Τζίκο πάνω, στο φρονί που είναι ο Μαγάριος.
1: Όχι.
0: Σου ξανατύχει?
1: Όχι.
0: Okay. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, ακούσες τη φωνή του Κέιν όταν έκανε τις ζηλωρίες μετά το που ήταν ο Σαν και του τραβούσα, κυριολεκτικά του τραβού, τον Άρε Μεγάν.
1: Ναι.
0: Τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν θέλω να τους κάψω τους Άγγλους, μέχρι και εγώ άρχισα να τους συμπαθώ, αλλά μετά από αυτή τη νίκη που είναι γεμάτη συμβολισμούς,
1: πες μου τους συμβολισμούς.
0: Τι πώς να σου πω. 40 χρόνια μετά την ήττα τους που τον Μαραντόνα που τους
1: επίλεξε
0: με το ένα χέρι.
1: Όχι μόνο με το ένα χέρι, γιατί ένα μετά επίλεξε του και με τα δύο πόδια.
0: 60 χρόνια μετά που έχουν ζήσει και τι δεν έχουν ζήσει οι Άγγλοι. Έχουν ζήσει να χάνουν τίτλο μες στο Wembley, έχουν να τους στυλίσω σε ένα χέρι ο Μαραντόνα, να χάνουν στα πέναλτι και να αποκλείονται. Να έχουν ζήσει όλες τις πίκρες των ποδοσφαιρικών λαών, όλες μαζί. Δηλαδή τον Τσέμπρινο Γκέι από Πελεντριού.
1: Ναι, αυτό είναι το συμπεράσμα από όλη τη συζήτηση.
0: Μα λέει τους ιδέες τους Πελεντριού, σε καταλάβεις με τον Τσό, με τον Ακέτσε, ευκένει κιόλα. Για να περίεγω λόγο, είμαι ο Πελέντρι, βάλει βουλευτή Κέννη, αλλά εντάξει, δεν είναι από τα. Αυτά να το αφήσουμε σε συζητήσεις περί των πολιτικών. Θέλω να σου πω ότι οι Άγγλοι αυτό που κάνουν είναι πραγματικά είναι υπέρβαση της υπέρβασης. Αρχικά να σου πω ότι παίρνουν στον ναό του Μεξικάνου, μέσα στον ναό τους.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σε γήπεδο που είχε δύο ήττες στο Μεξικό.
0: Εντάξει, έχει δύο ήττες, αλλά παίζει με τα νησιά Μπαραμπούρου και τα διπλέσκο λεμόδο, παίζει με Βολιβία, ρε Μακη. Τώρα οι Μεξικανοί, άντε να παίξουν τους Αμερικάνους, τώρα με Ρίγαν και με George Bush Jr. Μετρά με παίρνουν οι Μεξικανοί, ούτε οι Ισπανοί παίρνουν. Ναι, πλήρωσαν τις αμαρτίες όμως του παρελθόντος, κύριε 759. Αυτό θέλω, αυτό δηλαδή το πας και λίγο με τα φυσικά, έτσι. Δεν... Έχουν και το Γερμανό τους που θέλουν και Άγγλοι το Γερμανό τους. Υπάρχει μια σχέση εκεί, εξαδέλφια, δεν ξέρω και εγώ τι, Ιούνι, Μουμούν, η Σάρα και η Μάρα, καταλαβαίνετε. Σταυρώνουν. Τι, ο Μπέρο Μάτζο, ποιον παίζω.
1: Με ποιο σταυρώνουν, με την Νορβηγία, ρε.
0: Σταυρώνουν με την Νορβηγία, όσπου εκεί το πήραν. Θα φτάσουν. Έχουν και την Αργεντινή στον δρόμο τους. Αν η Αργεντινή προκριθεί της Κολομβίας, α. Γιατί μιλάτε με μια εκπομπή που σας είπε τον γκολ γκολ του της Αργεντινής με τον Κάπο Βέρτε. Τσινταχή εδώ κάνει την Παρασκευή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Να μαζέψω ρε Μαγκιακό λίγο καριέρα, TikTok.
1: Σε σύστερα το επόμενο παιχνίδι έδωσε στο Χ.
0: Ποιο Χ, το Χ ή το Χ, όποιο και να ήταν.
1: Χ ήρθαν η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Που το δώσανε, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Και γκολ γκολ την Αργεντινή, είναι ο Καλοβέρτ. Και την προηγούμενη.
1: Και την Κολομβία δεν έδωσε.
0: Χ.
1: Νίκη.
0: Νίκη Κολομβία.
1: Να περάσει την κάνανε.
0: Εντάξει, είμαστε που κάτω εμεί, για εσά τα κάνουμε όλα. Άλλον και τούτο. Είναι οι Σάξονες, οι Εγγλέζοι, οι Γερμανικές φίλες. Άσε μας κύριε τώρα, 657 μόνο, μιλούμε για το συνέδριο του Κάμελοτ. Το συνέδριο του Κάμελοτ. Το Κάμελοτ έχει να κάνει με τον Άρθουρ, καμία σχέση. Θέλουμε, και εγώ θέλω να αρχίσω, μα πώς είναι η πραγματικότητα σας. Πρέπει να κάνουμε TikTok, δεν βρίσκω άλλον τρόπο να διεζήσω, σωστά
1: ναι,
0: Μάγκη.
1: TikTok.
0: Ε?
1: TikTok.
0: TikTok ή το άλλο, πώς το λένε το...
1: TikTok, τίποτα άλλο.
0: Τα Reels. Τα Reels είναι μάλλον.
1: Τα ριλάκια να κανονίσουμε εμείς τα υπόλοιπα.
0: Να πες το ριλάκια.
1: Αλλά TikTok δικό σου σίγουρα.
0: Τώρα σοβαρά ήθελα να σας πω και όλο μου φεύγει γιατί αποσυντονίζομαστε εδώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουν οι Άγγλοι. Έχουν να παίξουν ξέρω εγώ σε ένα χ υψόμετρο. Δηλαδή χρειάζεται περισσότερες ανάσες ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται να παράξει ξέρω εγώ γαλακτικό οξύνο μυς. Μετέπειτα έρχεται και η κούραση εγκεφαλική, δεν είναι μόναχα σωματική.
1: Σωστό.
0: Κάπου διάβαζα ότι ο Μπόπι Ρόμψον τους είχε πάει, ας πούμε, το 86 τότε προμηθευτής της Εθνικής Αγγλίας, τους είχε πάει να κάνουν κάποιο είδους προετοιμασία, μήπως και καταφέρουν να προσαρμοστούν. Και είχε, ξέρω εγώ, δηλώσεις των Άγγλων της τότε εποχής που έλεγαν ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε δύο ρόφους, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και ο Κέιν ακούγεται σαν και είναι, ξέρω εγώ, του κόψαν τις φωνητικές χορδές.
1: Περίμενε, πόσο ύψο είναι το.
0: Το Αστέκα.
1: Όχι,
0: σίγουρα είναι κοψιά από το Τρόδο. Ρε.
1: Το Τρόδος.
0: Πόσα μόνο, 800 μέτρα.
1: Τώρα πέντε και 10 μέτρα, ρε.
0: 800 μέτρα είναι το Τρόδος. Μα γίνεται να το πω.
1: Όχι. Τρόδος υψόμετρο. 1952 μέτρα, Χρήστο.
0: Εσύ 1800 μέτρα.
1: 1952 και το στάδιο του Αστέκα είναι στα 2240. Το μόνο στάδιο που είναι πιο ψηλά που παίζουν εθνικές ομάδες είναι αυτόν του Εκουαδόρ. Το οποίο είναι σχεδόν στα 3000 το υψόμετρο του. Γιατί είναι πραγματικά επίσης οι Εκουαδοριανοί το κάνουν πολύ δύσκολη έδρα για να περάσει οποιοδήποτε. Ακριβώς για τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Και δεν τους άφησαν ούτε να κοιμηθούν την προηγούμενη νύχτα οι Μεξικανοί. Έκαναν πάρτι έξω από το ξενοδοχείο τους όλη νύχτα, λέει ο 571. Εγώ θέλω να περάσω.
1: Σωστό. Οι Μεξικανοί προσπαθήσαν να τους.
0: Πού πουλάς μπήρες στους Νορβηγούς το 1971. Στην Αγιάννα πάμε πρέπει να είσαι. Σωστά. Ο Ιφαντίνο κάνει τους δικούς μας να φαίνονται άγιοι. Άσε θα συζητήσουμε και για το ελβετικό βαμπύρ. Σας τα λέγαμε πολύ πριν ξεκινήσει το Μοντιάλ. Για το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αλλά
0: ο Κούμας μου φαίνεται πουλουκός πάνω στο καζάνι, όχι πάνω στο καζάνι. Πουλουκούγια τα μωρά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Συμπαθεί.
1: Έστω φαίνεται ότι η UEFA πλέον, ας πω, με τη στάση της και λοιπά, απέναντι στη FIFA. Η FIFA είναι, ο Ινφαντίνο είναι και περνά την UEFA.
0: Η UEFA φαίνεται να είναι αριστερή οργάνωση. Ακροαριστερή.
1: Ακροαριστερή. Ακροαριστερή. Παιδί μου, εννοώ.
0: Ο τίτλος του άθρου των Άγγλων στο Μεξικό στα υψόμετρα που έχουν παίξει θα μπορούσε να ήταν και ψηλά και αγνάντευε. Okay. Γι' αυτό φάμαγαμε πέντε κολλάγια στο κήπεδο της Πέρου στο Ρώνα στο Αγροτικό, λέει ο Διάκος.
1: Φταίει το υψόμετρο, φίλε, ναι, γι' αυτό.
0: Και στην περίπτωση δεν περάφτουν και τα τρικλικερίδια. Και της Βολιβίας είναι πιο ψηλό και όχι μόνο το Εκουάδορ. Δεν ξέρω, παιδιά, παντού έχει ψηλά ψηλή. Τώρα αρχίζουμε τα υψόμετρα να κάνει τη ρίγα, να αρχίσουμε. Τυχαίο που ο καθηγητής κάνει προετοιμασία στην Κυπερούντα. Για τον Ελμαέστρο λέει, για τον Μπέρκ. Και τυχαίο δεν είναι, αλλά δεν έχει να κάνει μάλλον με τη, αν τους παίρνει, τους αυξομειώνει το υψόμετρο. Κύριε,
1: έχει και με τις εγκαταστάσεις, έχει.
0: Α, μπράβο. Γιατί με τη λογική δική σου, θα έπρεπε να σου κάνει πρώτη μαζί, δεν τσιμπερούντα, θα έπρεπε να σου παίρνει ζεμπέλια. Θα έπρεπε να σου παίρνει ζεμπέλια μεσό. Δαμέ στο. Δαμέ στη δική μας την παραλία. Ή να τους παίρνει, ναι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, δεν έχει σημασία. Two World Wars and One World Cup England all the way. Τι έχει πάθει ο. Πήγαινε ο Τσέρτσιλ μέσα του, τι η Θάτσερ που να
1: μείνει. Σήμερα ήταν όλη την ημέρα, it's coming home.
0: Είναι σε αυτό που λέμε στα αγγλικά του ζένια του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι οπαδοί και οι αγγλόφιλοι ανά την Ιφίλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το Τσαρούκα μου, όσο
1: έβγαλαν δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά έχει παγίδα μέσα οι Νορβηγοί. Έχουν παγίδα οι Νορβηγοί.
0: Παιδιά, εντάξει, ο άλλος είναι κατασκεύασμα. Τα έχουμε πει έτσι.
1: Καλά, τι το ζού του.
0: Ο άλλος, ας πούμε, μου θύμισε κάτι. Κάτι καλοκαίρι, ας πούμε, στα βοηθητικά πάνω των Λεμεσανών ομάδων. Έτσι, το δεύτερο γκολ μου θυμίζει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Που απλά τραβούσε το σούτ κάποιος, ας πούμε, για να τελειώσει η προπόνηση. Αλλά ο Αθιόφοβος έπαιζε με Βραζιλία, έτσι. Και έπεσε για τους 8 του Μουντιάλ.
1: Και δεν ήταν προετοιμασία. Πάμε να δεγιώσουμε το δίτερμα.
0: Εντάξει, είναι κατασκευή αυτός. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Νομίζω βγάζει μάτια ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον αποκαλύψουμε. Θα τα βρούμε. Δεν ξέρω, ας πούμε οι αντιεμβολιαστές, να πούμε, δεν ξέρω, οι Ιλουμινάτοι, οι Μασόνοι, πώς τους λένε.
1: AI είναι.
0: Οι AI, οι Ροδόσταυροι, κάτι θα βρούμε. Για να... Εγώ το πίστευα παλαιότερα ο Μέση παρεπτόντως ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά, δεν, ότι είναι κατασκευή.
1: Ότι είναι καλά.
0: Αλλά αυτός είναι άλλο μοντέλο. Είναι...
1: Επιστεύεις για τον Μέση.
0: Ναι, το πίστευα. Όταν τον πρωτοείδα, όταν ξέρεις.
1: Για τον Νόγερ.
0: Ναι, γέλαμε εμείς.
1: Για τον Νόγερ.
0: Καμία σχέση. Ο Γερμανός. Ναι, και ο Νόγερ, τώρα που το λες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θα χαιρόταν ένας...
1: Εντάξει.
0: Να πάει. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό στα μεταγραφικά της ΑΕΛ, σας παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε τι, της ΑΕΛ της υπολείπονται τουλάχιστον 7 θέσεις. Εντάξει. Έχει ακόμη πάρα πολύ ψωμί, αγαπητέ 693 μου. Μισοδιάβασα... η ΑΕΛ έχει, προσθέτοντας και τους Καρό και Γκομής,
1: και τα Βάρες.
0: Δεν είμαι σίγουρος για τα Βάρες.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
0: Περιμένουν ένα στόπερ να τους πει αν θα έρθει ή όχι, από ό,τι κατάλαβα. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είναι και μαντάν.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή Αζτέκα και ΑΜΕΓΑ, λέει. Δεν πρέπει να τα συγκρίνουμε. Θα απολαύσουμε, λέει, και τα 285. Και αναφέρεται στα γήπεδα, έτσι. Δεν υπάρχουν Αζτέκα. Το Αζτέκα το γήπεδο, έτσι δεν. Είδε κανένα τη μάμα. Όχι, δεν είδε κανένα τη μάνα του Χάλαντ. Το σκεφτόμουν σήμερα, γιατί είδα ένα βίντεο που πολύ με συγκίνησε με τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, γιώνει σε τέτοιο επίπεδο. Και αναρωτιέμαι, είδε τη μάνα του Χάλαντ.
1: Μου έχει μιλήσει για την πιτέρα του ένα αδελφό. Αλλά.
0: Ναι, ναι. Όλοι καταλαβαίνουν ποιο.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά την έχει δει.
1: Ναι, λαλούσε μου για την ιστορία τη. Ο μόνο όμω που μπορεί να την είδε. Κατά τα άλλα, κανένα άλλο μάλλον δεν ξέρει τη μητέρα του Χάλαντ.
0: It's coming home, τσεμπελάρι, δηλαδή 30 στο 1 οι συμπολίτες του Κέλλη που πήραν έναν το Μάιο πρέπει να πληρωθούν. 30 στο 1 οι συμπολίτες του Κέλλη. Τι είναι οι συμπολίτες του Κέλλη?
1: Οι χωριανοί του, ρε. Οι Νορβηγοί.
0: Α, του Κέλλη, γιατί παιδιά εντάξει, το Κέλλη είναι και ο Κεσπάιας. Κέλλης είναι και ο. Έχει ένα σωρό δηλαδή, τώρα μην το πάρουμε και απολυστικότητα. Ο Γκόλτσορε, μακάρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, λέει, αλλά και εμείς πόσο μουσουπέτιδες είσαστε, στα γαλλικά κιόλας να πούμε τη λέξη, κι ας πάει, κι ας μην καταλάβετε, μουσουπετασιόν, αλλά τον φάγατε ρε εσείς τον άνθρωπο, ας πούμε, και Twin Towers, και το καλύτερο δίδυμο ever, και δεν θα περνάει πλάσμα.
1: Ναι.
0: Και ο ένας είναι στο Λονδίνο και αναρωτιέται τι γίνεται με την υγεία του, και άλλοι είναι στην Ολλανδία και χτυπιούνται να πάνε να βρουν στόπερ.
1: Δύο.
0: Δύο στόπερ. Πήγε ο Βοζίνια στη Real Betis.
1: Όχι.
0: Τι. Ο Μάκης δεν έπαιξε. Μα πάσουν Τσιμπερόν, ήταν όπως έπαιξε με Τσιμπερόν πολλές φορές.
1: Αργεντινός.
0: Φοβερός παίκτης, έκλεισε και σήμερα. Φοβερό παίκτη, έκλεισε και σήμερα ο Κασίλης Παπασταύρου, 1962. Η προφητεία Σίμψονς πήγε στράφη. Αν το πιάει η Πορτογαλία. Κάτι είπαν για επ' αυτού οι Σίμψονς. Αλλά οι Simpsons δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα αφήγημα το οποίο, ξέρεις, άρχισε πια και γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε σημείο που δεν ξέρω κιόλας. Όντως είχαν προβλέψει ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δεν
0: πρέπει να το είχαν όντως προβλέψει, σωστά.
1: Οκ, μπορεί. Μπορεί, αλλά αυτή είναι τόσα πολλά, ρε Χρήστο. Τόσα πολλά.
0: Ναι, το
1: σε κάποια φάση δεν ξέρεις ποια είναι φτιαχτά, ποια είναι.
0: Ρε το Παπασταύρου το γήπεδο μου στα Τζόνια να δεις, εντάλλως περνάς στην Καϊράτ περίπατο, χτίσε ρε Παπασταύρου το γήπεδο μου στα Τζόνια. Τι σας καταλάβω κιόλας μερικούς, δεν έχετε ξέρω τι έχετε πάθει Δευτέρα, εμείς. Και εμείς προσπαθούμε να πανέρθουμε, μην νομίζετε. Νέα για μεταγραφές της Ομόνιας έχουμε, τι γίνεται λέει, σε 15 μέρες έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα είμαστε έτοιμοι αν ρωτήσει το φίλος ο Γιάννος. Παιδιά, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο άλλος ρωτάει για τον Γκόλσον, ο άλλος για τους Αστέκας, ο άλλος φοβερό παιχτή, ο Καπράλ του Καποβέρτε. Α, η Γκολάρα, μα ναι. Η Γκολάρα που.
1: Ναι.
0: Μα είναι ίσως το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ, ρε, εσύ, ας πούμε, και η Γκολάρα, ας πούμε, που χώνει με στο του Μαρτίνες.
1: Τη συνέντευξη που έδωσε η Στράου τερμαφυλάκα της Αργεντινής, είδες τι.
0: Που είπε ότι ρουφιξαμέντο, κάτι τέτοιο, ναι.
1: Ρουφιξαμέντο Γκολάρα της διοργάνωσης. Γκολάρα της διοργάνωσης, όχι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
12: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο κρατικό.
13: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
14: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέω, μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτη εδώ τη απομή που λέγεται Μαπεσό. Στο 2950 Μαγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πω κιόλα ότι τη Δευτέρα 6 του Ιούλη από τι 7.30 τον Κάρτ.
1: Τη Δευτέρα 6 του Ιούλη. Σήμερα είναι Τρίτη 7 του Ιούλη.
0: Συγγνώμη, όχι, δεν. Το...
1: Αν. Να... Να πούμε ότι στις 19. Να πούμε ότι στις 19 του μήνα την ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αλφα Μέγα στην Κομή, εκεί στο πάρκινγκ πίσω, το μεγάλο ημπέθριο πάρκινγκ, θα μπουν κερκίδες, θα υπάρχει γιγαντοδόνη και θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί θα γίνει ένα live link από τον Παντελή Παντελή και εμένα. Θα είναι η Μαρία Βασιλιάδου μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη για pregame και θα υπάρχουν φαγητά, ποτά και πάρα πολλά ακόμη πράγματα για να κάνετε στο Αλφα Μέγα, στην Εγκομή, στις 19 του μήνα. Να πω ακόμα κάτι.
0: Ναι, πες ό,τι θες. Γλώσσες ένα μαγεί.
1: Να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητής και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablet, smartwatches και earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Όλες οι μέρες είναι ωραίες, αλλά η σημερινή είναι ωραίο να είσαι Παναθηναϊκός, αλλά η σημερινή μέρα, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας είναι ακόμη πιο ωραίο. Αφού η είδηση που φυσικά μονοπολεί σε όλα τα μέσα στην Ελλάδα είναι η επιστροφή του Διαμαντίδη, του μεγάλου Μιτσάρα, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, εκεί που θα ανταμώσει με τον μεγάλο Μάικ Πατίς και τον τιτανοτεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί καταλαβαίνουμε, πολύ σπουδαία είδηση, πολύ σπουδαία επιστροφή και επί της ουσίας και όσον αφορά το συνέστημα, και εύχομαι ότι η ομάδα θα επιστρέψει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις κούπες. Τώρα από εκεί και πέρα, ειδησιογραφικά νομίζω ότι από ΕΛ είναι αυτός που έχει αρκετό ψωμί.
1: Να σου δώσω και την είδηση που μόλις βγήκε.
0: Για από ΕΛ.
1: Για από ΕΛ, ναι. Καθώς οι πληροφορίες λένε ότι το από ΕΛ έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Χρήστο Σέλη για επιστροφή. Κεντρικός αμυντικός, 26χρονος κεντρικός αμυντικός. Ο οποίος μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στον Πανετολικό στην Ελλάδα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογήθηκε θετικά και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον αποκτήσουν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, καλό, 100% καλή κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο που από ΕΛ έχει τον Λαΐφη, πήρε τον Αγγελόπουλο και θα πάρει και Σέλη.
1: Δεν ξέρεις, θα αποχωρήσει αν δεν γίνεται.
0: Αυτό λέω δηλαδή, θα υπάρχει περίπτωση ας πούμε να...
1: Νομίζεις να είναι φουλ Κυπριακό, ότι θα είναι φουλ Κυπριακό μπροστον Λαΐφη και θα έρχονται από
0: πίσω. Μπροστον Λαΐφη, Σέλης, Αγγελόπουλος.
1: Σέλης, Αγγελόπουλος.
0: Wow. Μακάρι και το, πραγματικά τους το ευχόμαστε ας πούμε, να κάνουν ένα τέτοιο project εκεί στο κέντρο της άμυνας. Πώς σου φαίνεται, μου φαίνεται εξωπραγματικό ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ιδιαίτερα... Ναι, τώρα το να έχεις, okay, θα μου πεις ότι ο Σέλης μαζί με τον Λαΐφη έχουν παίξει τη Δήμο στην Εθνική πάρα πολλές φορές.
0: Σε Εθνική Κύπρο παίζουν,
1: ας πούμε. Σε Εθνική Κύπρο, ενώ παίζουν πάρα πολλές φορές σαν δίδυμο εκεί. Εντάξει.
0: Μα τι να πάει για τριάδα στην άμυνα 960. Μου σήμερα είπε ο άνθρωπος ότι παίζει 4-2-3-1, 4-3-3. Ναι. Δεν το γυρίζουμε τριάδα για να πιάνει το Σέλη. Ξαφνιάζει, ας πούμε. Δεν ξέρω, η είδηση τι είναι του σταθμού, σωστά. Τι λέει, όμως, νομπιάμε.
1: Ότι βρίσκονται σε επαφές και...
0: Ότι βρίσκονται σε επαφές, άρα 100% τους ενδιαφέρει, άρα είναι μες στο project.
1: Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον πανεντάξουν στο roster του ΑΠΟΕΛ. Γιατί ήταν το 21, το 21 νομίζω, 2021, κάπου εκεί.
0: Γιατί, ξέρεις, διαβάζοντας τον ΑΠΟΕΛ και το roster του τη δεδομένη στιγμή, είναι παντελώς άδειος στους... Είναι ημιάδιος στους χαφ. Θέλει οπωσδήποτε center for και κανένα αριστερό μπακ της προκοπής.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Σταφυλίδης είναι μεγάλος παίκτης, αλλά δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος όσον αφορά
1: τραυματισμούς.
0: Ακριβώς. Και εκεί που λες ότι είναι γεμάτο στα στόπερ, γιατί έχει τον Ντέκενεκ, τον Μπρόνσον, τον Λαΐφη και τον Αγγελόπουλο και τον Γιαννακού, προκύπτει Ζέλης.
1: Μπορεί να δοθεί δανεικός ο Γιαννακού.
0: Μήπως δοθεί δανεικός και Αγγελόπουλος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ο Αγγελόπουλος να δοθεί δανεικός. Ο Γιαννακού να δοθεί. Ίσως, εικάζω τώρα. Και αν θέλεις να στο δέσω ακόμη λίγο, ο Ζέλης μπορεί να θεωρηθεί μια τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Ο Ζέλης.
1: Τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Α, εντάξει, οκ, okay. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, ότι θα είναι κάπου εκεί, θα πάει, ναι. Αριστερό μπακ δεν θα πιάσει η ΑΕΛ. Θα τα πούμε, έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ. Αλλά μια και είμαστε στον ΑΠΟΕΛ να το συζητήσουμε περαιτέρω. Έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ για τη θέση του αριστερό μπακ και αν θα μείνει ο Μιλοσάβλεβιτς μαζί με τον Κύπρο ή όχι. Αυτό λέω, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αλλά στον ΑΠΟΕΛ τώρα από εκεί πέρα. Τι είπε, γίναμε σοφότεροι σήμερα με τα
1: σύνορα. Μπαίνει μέσα χωρίς το φωτίο. Και λέει,
0: ναι, κύριος Χάρης, ναι.
1: Και λέει, σήμερα η παρουσίαση δεν είναι αγάπη ούτε με τον επενδυτή. Θα μου επιτρέψετε, εγώ θα τελειώσω τώρα.
0: Καλά, δεν ανέφερε κανένα τη λέξη Γιασής.
1: Θα πω δύο κουβέντες.
0: Το όνομα Γιασής.
1: Όχι, θα πω δύο κουβέντες και θα αποχωρήσω από το πάνελ. Γιατί η μέρα είναι καθαρά για τον κύριο Βρύσα και τον κύριο Παπαδόπουλο. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι για αυτούς και όχι για οτιδήποτε άλλο.
0: Εννοείς δηλαδή ότι αν έλεγε κάποιος, αν πεταγόταν κάποιος εξυμνόβλαγας και έλεγε Πρέτζα Χασίς Γιασίς, ας πούμε. Θα είχε καλύψει το ενημερωτικό. Με την...
1: Γιασίς.
0: Τι είπα.
1: Το original ήταν το. Ναι.
0: Ναι, όπως και να έχει. Θα καλύψει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τους τίτλους των, ναι, όσων έχουν πει Πρέτζα Χασίς.
1: Ναι, δηλαδή ας σου έλεγε ο Χαρίς Φωτίου Πρέτζα Χασίς Γιασίς, ναι. Εντάξει.
0: Θα ήταν σούπερ.
1: Εντάξει.
0: Άμα το έλεγε, θα ήταν σούπερ. Ρε, δεν πάνε να ανακοίνωνε το Μόρς. Τι να θα παίζει τίτλο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι είπε όμως κάτι που είναι έτσι.
1: Και ταυτόχρονα είπε ο κύριος Χάρης.
0: Τι να μην μείνει με άλλα, είσαι καλά ρε 504.
1: Είπε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλον τον χρόνο που χρειάζεται σε αυτό το project.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι. Τόνισε ότι θα δοθεί ο χρόνος.
0: Είναι κάτι εντελώς ξενόφερτο για τον ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Και
0: τώρα.
1: Δεν. Ναι.
0: Δηλαδή στέλνει μήνυμα ότι μάγκες είναι τον τρώτη. Μάγκες, τούτον το αφταίνουμε τα γάρβουνα, αφταίνουμε τα ξύλα, ρέσουμε τον πάση σούβλα, να φάμε. Δεν παίζει. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι ο ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ έτοιμος όμως να του στερήσει το φαγητό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί μιλούμε για προπονητοφάγους, έτσι. Δηλαδή, όπως λέμε, ανθρωποφάγους.
1: Εντάξει, άσο έρθουν τώρα πέντε συνεχόμενες ήττες, δεν αναλύει η συζήτηση, ναι.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι αλλιώς ο ίδιος ο Παπαδόπουλος αλλά και ο Βρύσας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο πρώτος στόχος,
0: ναι,
1: και ο σημαντικότερος είναι η ομάδα να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σωστό. Είναι λίγο περίεργο που ο Παπαδόπουλος ξεκινά και δεν σηκώνει, δεν θέλει στόχο το πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε ρεαλιστές, ναι, είναι ένα βήμα πίσω.
1: Έρχεται, σου λέει από την τέταρτη θέση και πάνω.
0: Νομίζεις με το ρόστερ που έχει ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να χτυπήσει τις άλλες ομάδες.
1: Χρειάζεται ακόμη πολλά, έχει πολλά κενά το ρόστερ.
0: Έχει πολλά κενά, όντως δεν ξέρουμε τι μαλλί κουβαλά ο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, φέτος. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε. Γιατί αν ισχύσει αυτό με το Σέλι, θα έχουμε ένα πείραμα κυπριακό πρωτόγνωρο για, τα κυπριακά, για τις μεγάλες ομάδες. Πρωτόγνωρο, δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω εγώ. Επίσης, δεν έχει μαλλί γιατί δεν υπάρχουν χαφ. Έχει μονάχα τον Ρώσα, τον Τάλσιο και τον Βρόντι.
1: Και, το Βρόντι.
0: Και άμα απαντήσει ο Μάγερ και άμα κάτι τέτοιο.
1: Διαθέσιμος αυτή τη στιγμή.
0: Για μα η χαφ είναι το μαλλί.
1: Ναι.
0: Σωστά. Είναι το στυλ. Και δεν ξέρουμε και ποιος άλλος είναι ο Στράικερ, ας πούμε. Άρα έχει πολλά πράγματα ακόμα να δούμε για τον Αποέλ για να καταλάβουν τη φάτσα του.
1: Έτσι αλλιώς. Έχει πει ο Βρίτσας ότι η προτεραιότητα αυτή είναι και το δεκάρι τώρα. Δηλαδή θα δώσουμε έμφαση στο να κλείσουμε το δεκάρι.
0: Θα είναι κανένας που Λεβαδιακό, κανένας που Ιβιωτία, κανένας που το Ετωλά Καρνάνια.
1: Εντάξει, βλέπουν πολύ Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε, βλέπουν πάρα πολύ Ελλάδα.
0: Τούτος ο κύριος, ο καινούριος, όπως τον είπαμε, ρουντός με
3: ο Πεδρόσο.
0: Ο Πεδρόσο.
1: Ο Πεδρόσο είναι ένας παίχτης που παίζει εξτρέμ, παίζει το επιθετικός. Πέρσι έπαιξε παραπάνω παιχνιδιά ως επιθετικός στο Λεβαδιακό.
0: Είχε καλή σεζόν στο Λεβαδιακό πέρσι.
1: Δηλαδή έβαλε 15 τέρματα.
0: Και μάλλον γι' αυτόν τον παίρνουν, η αλήθεια.
1: Ναι, όχι, το είπε ο Παπαδόπουλος, ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι ένας παίχτης που ξέρει να στελεί την μπάλα στα δίχτυα.
0: Μα και μου, αν είμαι πρώην της ομάδας που μου έρχεται 15 γκολ, νομιά του χρόνου. Αυτό σου λέω. Ναι, πέ μου.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι είναι λόγω της χρονιάς που έκαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και εξτρέμ και θυμίζει μου κάπως την περίπτωση Κούτσαγου που πέρσι αγωνιζόταν κάποτε εξτρέμ, κάποτε επιθετικός. Mm-hmm. Ανάλογα. Πήγαινε και στις δύο θέσεις. Έτσι μου μοιάζει ο συγκεκριμένος. Και αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κάποιοι ψήφιδες, όχι ψήφιδες, κάποιων φιλολογικών ενδιαφέρον από ομάδων του Ισραήλ, χωρίς να καταθέσει πρόταση προς το ΑΠΟΕΛ, mm-hmm. χωρίς να καταθέσει πρόταση, μου φαίνεται ότι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Κούτσαγος πέρσι.
0: Λαμπρή και φωτεινή παρουσίαση στον Αρχάγγελο, καθαρότητα στάσης και λόγου, ξεκάθαρες απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές και με περισσό ήθος, λέει ο 656 ο φίλος μας.
1: Δεν ήταν μια συνηθισμένη παρουσίαση στον Αρχάγγελο.
0: Δηλαδή, πείτε μας τις διαφορές να καταλάβουμε και εμείς, ρε φίλε.
1: Πρώτον και κύριο, όταν ξεκινά ο πρόεδρος της Ισραήλ, θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Και επίσης, εγώ είμαι έτοιμος να στηρίξω τους συγκεκριμένους. Mm-hmm. Και επίσης, μόλις τελειώσω από τις δύο κουβέντες που θα σας πω για τον Βρίζαν και τον Παπαδόπουλο, αποχωρώ για να μιλήσουν οι ίδιοι. Να αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά αυτόματα. Αυτόματα.
0: Ναι, ενώ παγιά θα
1: μιλάει. Έρχεται και σου λέει ότι ο Βρίζας αναλαμβάνει πράγματα τα οποία θα βάρναν κάνουν τη διοίκηση αν δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή ο Βρίζας αναλαμβάνει κομμάτι των αρμοδιοτήτων του Γκράντε Μάγκη. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Το ίδιο και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το ίδιο και ο Χάρης. Το ίδιο και ποιος προσληφθεί. Θέλεις 10 πλάσματα για να μοιραστούν οι ευθύνες. Αγιά μου ρε, τα πελή μας τώρα, δηλαδή ορισμό. Πελά έσκυο πλάσμα. Επιτέλους τελείωσε αυτή η αηδία, λέει. Α, αηδία τώρα το λέτε, ε. Άμα σας τα λέγαμε εμείς όμως, λυσάγατε να μας φάτε, έτσι. Και όντως χαιρόμαστε το χάρη. Έχεις δίκιο, κύριο 802. Το ρόλο του από όποιος θα τον πάρει, λέει ένας εδώ. Αλλά μάλλον τελείωσε αυτός ο ρόλος. Σίγουρα είναι από ελίστος, λέει ο Φωτίου, και αναρωτιέται. Μάλλον έχει μάθει πολλά. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του. Πάρα πολύ σπουδαίο. Μεγαλειώδες είναι, και αυτό δεν αφορά τον κύριο Χάρη, αλλά όλους μας. Πάμε να κρατήσουμε φέτος να γίνει και η μετάβαση στο επόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και όσο πιο ψηλά φτάσουμε, τόσο το καλύτερο. Είμαστε happy, λέει ο φίλος μου ο Κότσος, που επιστρέφει το χαμόγελο στο φίλο μου ο Κότσο και χαιρόμαι.
1: Με μίνιμουμ στόχο.
0: Έτσι θέλετε. Πολιτισμένα πράγματα, ωραία πράγματα. Ρε.
1: Με μίνιμουμ στόχο που έχουν βάλει την Ευρώπη.
0: Συμμεριστήκατε για χρόνια όμως τα καφριλίκια. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
4: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μόνο εγώ καταλάβω ότι ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να ξεκολλήσει που πάνω την ταμπέλα ότι ήταν δίπλα του Μάκη και να δείξει ότι έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μα μάλλον έχει, προφανώς έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, κύριε Μωσέγγε. Μάλλον, τι να κρυφτεί, αφού είναι πρόεδρος. Εννοείται ότι θα προσπαθεί να ξεκολλήσει αυτό που. Καλησπέρα και φεγγιάρου φιχτρά. Σε εμάς ρε. Ρε αμαλάχη κάμνη και το στην υγειά μας το παιδιά το. Τι. Καλά στο μείον 50 θυμήθηκαν τη διαφάνεια. Και τι σε νοιάζει κύριε 613. Και εσάς στη δική σας την ομάδα στο μείον κάτι θυμήθηκαν τον επαγγελματισμό.
1: Να πω επίσης ότι τώρα έχει φιλικό μάμα πολύ μας παρεμπιπτόντως.
0: Μα αυτή. Το δείχνει και το ΣΥΣΥΤΑ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Έχουμε ΣΥΣΥΤΑ μέρα κουμπάρε. Μα μια φορά ναι, βάλουμε και ναι, δούμε ρε. Α, βλέπουμε το γεννητό. Ωραία, ναι.
1: Είναι 0-0 το σκορ στο 25 λεπτό. Ναι, 0-0.
0: Φανταστήκατε, Νάδια Κόφκε λέει ο Μάκαρος στην παρουσίαση και να τους ελάλε, είναι έτσι που γίνεται, έλατε να σας δείξω. Α, κάπως έτσι. Ο Γιασής ήταν λέει στον Αρχάγγελο, περίμενε να τελειώσει η διάσκεψη και μετά κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήγε αθόρυβο μέσα για συναντήσεις με τον Βρίζο, ναι, και τον Παδόπουλο. Άρα επιβεβαιώνεται έτσι από παντού ότι έχουμε σε κοντάρισμα για εσύ.
1: Έτσι, για την ώρα που έφευγαν οι δημοσιογράφοι, τον είδαμε να μην με το αυτοκίνητο του διόνου που έφτανε, περίμενε να καθαρίσει λίγο ο τόπο και ύστερα κατέβηκε.
0: Σεμνή και ταπεινή, Βρίζας και Παπ, αλλά με τις επόμενες κινήσεις θα δείξουν και τον δρόμο για τον τίτλο. Με τις επόμενες κινήσεις θα δείξουν τον δρόμο για τον τίτλο. Δεν μίλησα ξεκάθαρα για πρωτάθλημα όμως, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι. Ο Βρίζας είπε ότι από την τέταρτη μέχρι την πρώτη θέση είναι ο στόχος μας και ξεκαθάρισε το. Δηλαδή.
0: Μα αυτό που μας λέει και εδώ για εσύ, Ακουραντέρε, μαγείρε, το πρώτο μου πρέπει να μας πεις, ρε κουμπάρε. Το πρώτο μου πρέπει να μας πεις.
1: Τι να σου το για το τέλος.
0: Μα ποιο είναι τέλος, ρε μαγείρε, να φύγουμε, ρε κουμπάρε.
1: Για να πιάσει τη μπάσα, ρε φίλε.
0: Και πέρσι, τα ωραία δεν κρατούν για πάντα. Οι επίσημες υποχρεώσεις κοντεύουν και πέρσι τέτοιο καιρό ήταν όλα με λιγάλα. Σε ποιους αναφέρεις όμως, κύριε 960, αν αναφέρεις τώρα που δεν ήταν όλα με λιγάλα. Πέρσι.
1: Πέρσι έτσι καιρό.
0: Κουλουμάκα ήταν όλοι με λιγάλα. Μάλλον σε άλλη ομάδα, για άλλη ομάδα αναφέρεσαι. Ξέρετε τώρα που σκέφτομαι ότι όντως τα πράγματα διαφέρουν στον Αποέλ και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό, γιατί σας το έλεγα για χρόνια ότι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο Αποέλ, μακριά από τοξικότητες. Επίσης ένα άλλο πράγμα που με χαροποιεί και το διαπίστωσα σήμερα διαβάζοντας την ΑΕΛ, τον Αποέλ και την Ομόνια, είναι ότι ο Απόλλωνας στον προγραμματισμό του έθελε 17 σελίδες να γράψει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ψιλοκαθαρογραμμένα και άμα δεν του συνέβαινε αυτή η ατυχία με τον κόσμο.
1: Θα ήταν εντελώς καθαρογραμμένα.
0: Θα ήταν όπως έπρεπε να είναι, ας πούμε. Και όπως για χρόνια λέμε ότι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Καθαρά πράγματα. Όχι να έχω τρεις αλφάτες τραγωλές για να καταγράφω το πρόγραμμα με μια ομάδα. Υπήρξαν εποχές που δίνεις το σιέ εντός το λαιμόν, το φάκελο. Να τον κρατάς σαν να το βουνάς τάπερ, δεν να σου πω.
1: Ναι. Όχι να μ' πιάσεις να δεις τον αριθμό των μεταγραφών τα τελευταία χρόνια.
0: Καταλάβατε. Κάνουν βήματα οι ομάδες μας και αυτό είναι καλό. Πρέπει να τα λέμε, μόνο τα καφριλίκια.
1: Έτσι ο Αγιός ο Βρίζας, λέει, που έλεγε για τον Βρίζα, είχε πει και το εξής, ότι ήρθε να ανέλαβει αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έκανα ήταν να πέραν του να βρει τον προπονητή, να κλείσει την προετοιμασία και να ασχοληθεί γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας, τον όλον τρόπο λειτουργίας μέσα στον Αρχάγγελο. Έχουν πει ότι θα έχουν 23-24 ποδοσφαιριστές πλην των τερματοφυλάκων στο ρόστερ. Mm-hmm. 23-24 ποδοσφαιριστές. Και τουλάχιστον με τα υφιστάμενα δεδομένα τώρα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πληρώσουν όλες τις θέσεις στον κατάλογο. Δηλαδή προτιμούν να είναι για μια γραφή.
0: Ο Αποέλ έχει, ναι, διαβάζοντας το ρόστερ του, πολύ καλά το λες, έχει την πολυτέλεια να κινηθεί, ας πούμε, γιατί έχει τουλάχιστον 6 κενές θέσεις στον κατάλογο Α και χρειάζεται, τουλάχιστον στα χαρτιά πάντοτε μιλώντας, 4.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πρέπει και επιθετικό χαφ, σίγουρα θα πρέπει και ένα κεντρικό χαφ. Για να σταυρώσει μαζί με τον Τάλσιο.
1: Έναν επιθετικό.
0: Και έναν αριστερό μπακ. Δηλαδή έχει να παίξει. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν να παίξουν στην Ομόνια. Αλλά θα συζητήσουμε πιο μετά.
1: Φαίνεται ότι κλείνει ο Ντεγκό.
0: Κλείνει.
1: Φαίνεται ότι είναι αυτός ο εκλεκτός και είναι πολύ κοντά.
0: Μα ωραία.
1: Κοντά. Ναι.
0: Για πείτε μας λίγο για τον Λέγκο όπως πάει.
1: Ντεγκό.
0: Ντεγκό, Ντεγκό.
1: Ναι,
0: καλό βιογραφικό.
1: Άρα υποθέτω Ντεγκό.
0: Παιδί του Τσέρνομπιλ, γιατί είναι πόσο χρόνο.
1: 35.
0: Πλην σκιάζω εγώ.
1: Είναι το 91. Το 91. Έπαιξε.
0: Δηλαδή έφυγε ο Μασούρας και ο Ντιουγκού και έχει τον Ντεγκό.
1: Ναι. Okay. Ήταν μαζί με τον Χένιγκμπερκ.
0: Ο δεξής μπακ είναι ο Λιμνιός, αν μιλάς για τον Αποέλ, ο Λιμνιός και ο Πουσαϊτίδης, φίλε.
1: Και τρίτος, αν χρειαστεί, όπως είπαμε,
0: ναι.
1: Αν έρθει
0: ο Λιμνιός. Όχι ο ουράνιο τόξο που να δούμε τον Αποέλ, κύριε, ξαφνικά είπαμε ότι έχει μπει φως, αλλά μην το πάμε, ξέρεις, γιατί είναι και κάποιοι που είναι.
1: Με τον Χένιγκμπερκ είχε κάνει 40 εμφανίσεις στην καριέρα του. Είναι ο τρίτος προπονητής σε εμφανίσεις. Εντάξει, με 2 τέρματα και 8 assist συνεργάστηκαν στη Βιντεοτόν. Συνεργάστηκαν οι δυο τους και έπαιξαν και στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έπαιξαν και στην Ευρώπη μαζί με τον Μπέρκ. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Η καριέρα του έχει παραστάσεις και από Ιταλία και από Γαλλία. Πέρσι ήταν στη Le Havre.
0: Στη Γαλλία, σε πρώτη σαμπιονά.
1: Ναι, στη Χαβρή.
0: Ήταν πρώτη κατηγορία, Χαβρή ή δεύτερη.
1: Νομίζω ότι ήταν πρώτη.
0: Και πόσες συμμετοχές είχε.
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του.
0: Άντε ρε.
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του. Ναι, ήταν στην πρώτη κατηγορία 31 συμμετοχές.
0: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Το μόνο κακό που έχει αυτός ο παίκτης είναι η ηλικία του.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν είχε ένα σύστη τέρμα πέρσι. Έχει... Αλλά τον είχε να κάνει με την ομάδα που αγωνίζεσαι.
0: Ναι, αλλά τη χάβρη μου μέσα που λέει ο 881 τέλος πάντων. Έχει και πάρα πολλές συμμετοχές του Εθνική Ουγγαρίας. Αν και βραζιλιάνο κατάσταση.
1: 48 συμμετοχές στην Εθνική Ουγγαρίας.
4: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
11: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2020.

0: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
1: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
4: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 8, είναι ο 7ος, δηλαδή ο Ιούλιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου.
0: Το σπιούνο, Μάκη, θα έλεγα. Σπιούνο. Όχι το σπιούνο, όχι, δεν είναι σωστή λέξη. Τον προβοκάτορα, Μάκη.
1: Θα έλεγα,
0: γιατί επέλεξες τέτοια που είναι η μέρα το τραγούδι του πραγματικού Θεού.
1: Ναι.
0: Και επειδή παιδιά, επειδή εντάξει, πλησιάζουν οι 15 του Ιούλιο και ο Μαρή παρεπτόντος. Αλλά επειδή απομένουν πολλές μέρες για ο Μαρή και πολύ περισσότερες για την εισβολή, το πραξικόπημα και την εισβολή, και δεν έχει ούτε από Ελωμονία, ούτε Αελαπολών. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ούτε εκλογές. Ούτε ξέρω εγώ κάποιον πώς είναι τους πάστορες των Ηνωμένων Πολιτειών να μας πει καμιά κουβέντα, έτσι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να χωριστούμε, να πιέ ο καθένας τις πέτρες του και να χωριστούμε σε Αργεντίνη, όχι Μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι γνωστή η σχέση των Κυπρίων με την Αργεντινή. Από τι καταλαβαίνω κιόλας μέσα από τα σχόλια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή η στενή σχέση που έχουν οι Κύπροι με την Αργεντινή, έτσι, όχι με την... Λίγο με την Ουρουάη, λίγο με την Παραγουάη, αλλά πολύ περισσότερο με την Αργεντινή. Να χωριστούμε σε Αργεντινή, δεν θα έλεγα Αιγυπτή, γιατί δεν ήμασταν πολύ λίγοι Αιγυπτοί. Και...
1: Όχι, Αιγύπτη συν CR7.
0: Η Αιγύπτη συν CR7, συν Ισλάμ.
1: Οκ.
0: Και να σας δώσουμε και το Ισραήλ. Δηλαδή ξεκινούμε, Ισραήλ, Αργεντινή, Μέση, και κούμαστε ποτέ Αιγύπτη, Ισλάμ, CR7.
1: Ναι.
0: Είμαστε ok, καλό το πακέτο μου δίνουμε προσφέρει σήμερα η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οκ. Στείλτε μήνυμα στο 2950 και κερδίσε το πακέτο τοξικότητας. Γιατί είστε και ειδικοί στο ποδόσφαιρο, από ό,τι καταλαβαίνω, και κυρίως είστε και πολύ καλοί στο να κατανοείτε κείμενα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Όπως και
1: θες να σου πω σε ποια χώρα το είναι περισσότερο.
0: Σε ποια χώρα τι, το διχασμός.
1: Ναι. Στον Μπαγκλαδές.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μάγκη, πιστεύεις ότι μανίκα που φάει ψέες πας στο στήσιμα εμπακράτης Ιάννους που είδα και κατάλαβα ότι βάλει κόστο το τρίο για Αργεντίνη και θέλα να κάρχει το καυκά.
1: Όπως σου το λέει.
0: Θύμωσα και πάρα πολλά γιατί ξέρεις οι Μπαγκλαντεσιάνοι, ο κουμπάρε λες, όχι οι Μπαγκλαντεσιάνοι, δες πω μάλλον, Ασιάτης ήταν, λες ότι...
1: Στον Μπαγκλαντές γίνεται χαμός, γιγαντοθόνες μέσα στη χώρα. Όχι, οι γιγαντοθόνες μέσα στη χώρα βάφονται στα χρώματα της Αργεντινής. Ναι, έξω να πανηγυρίζουν.
0: Στην Κύπρο μπορεί να συμβεί αυτό, μην το, δεν με πέχει και πολύ.
1: Κανονικό.
0: Και στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, είναι ωραίο πράγμα, πραγματικά είναι ωραίο πράγμα. Το νιώθω πολύ βαθιά αυτό που λέω, ότι το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία και ως τέτοια έχει τους θεούς του, έτσι. Και ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να υπηρετεί το θεό του στο ποδόσφαιρο. Αναλόγως της καταγωγής του, της ηλικίας του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, των βιωμάτων του.
0: Ναι, ακριβώς. Των δεδομένων που έχει στη ζωή του, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, ο παππούς σου να του πεις ότι. Μάλλον ο παππούς σου έχει στο μυαλό τον Πελέ. Μάλλον αυτό λατρεύει ως Θεό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το πιτσιρικί μάλλον θα λατρεύει τον Εμπαπέ. Οι πιο λίγο μεγαλύτεροι από μένα μάλλον έχουν τον Κρόιφ ή τον Πελέ. Που να με μείνουν μαύρα πικίλια μου. Δηλαδή είναι. Πώς να το πω. Επιτρέψτε στους άλλους να αγαπούν και να πιστεύουν στον οποιονδήποτε Θεό έχει αναδείξει αυτή τη θρησκεία που λέγεται ποδόσφαιρο. Επιτρέψτε το, ρε κουμπάρε. Έτσι. Με βάλετε με ο ζόρι να απολαύσω. Είναι το καινούργιο σλόγαν του τύπου πρέπει να απολαύσουμε τώρα μέσα. Πρέπει να το απολαύσουμε τώρα μέσα. Είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα. Εντάξει, έχουν πάρει. Είστε τυχεροί που ζούμε μέσα. Είμαστε κι εμείς. Που παρεπτόντως το κείμενο που γράφω σήμερα και από την καταλαβαίνω έχει προκαλέσει και τα σχόλια του υψηλού επίπεδου, υψηλωτάτου επίπεδου που έχουμε ως Κύπροι, δεν αναφέρεται και δεν μειώνει ούτε στο κατά ελάχιστον τη μεγαλοσύνη του μέσου ως ποδοσφαιριστή. Αν είναι δυνατόν κιόλας έτσι.
1: Αλλά.
0: Αλλά περιγράφει αυτό που πριν από δύο μέρες γράφαμε, δηλαδή το γράφαμε, ότι στο το ποδόσφαιρο που δημιουργεί το πλαίσιο, το ποδοσφαιρικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει αυτός ο Ελβετό, το ελβετικό βαμπύρ που λέγεται Φαντίνο, υπηρετεί τον ισχυρό αυτό. Και σας λέω, είναι κανείς που είδε χθες το μάτς, είναι κανείς που είδε χθες το μάτς και δεν κατάλαβε ότι ο διαιτητής έχει, εν τω μεταξύ, δεν μιλώ για σας που είστε γεννημένοι στο Ροζάριο, στο Buenos Aires, που είστε περονιστές, που αγαπάτε τον Άστρο Πιατσόλα και όλους τους σπουδαίους συγγραφείς της Αργεντίνης. Δεν μιλώ για σας. Αλλά για όλους τους αντικειμενικούς που είστε και της Εβίτας, το ξέχασα. Είναι κανείς που δεν έχει καταλάβει ότι είχε μία, πώς να το πω, αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους?
1: Είναι αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους. Έπαιζε περισσότερο Αργεντινή.
0: Δεν ήθελε να παίξει Αργεντινή. Ναι, αλλά το ξεκαθάρισε κιόλας.
1: Ναι, αλλά στις κυρίες φάσεις.
0: Ήταν τίμιος.
1: Στις κυρίες φάσεις όμως. Εγώ διαφωνώ. Στις κυρίες φάσεις που γίνεται ο μεγάλος πανικός, οι αποφάσεις ήταν σωστές. Σε όλες τις άλλες φάσεις, και τουλάχιστον έχω τρεις κίτρινες μέσα στο μυαλό μου στην Αργεντινή που δεν εδόθηκαν. Και να με φαίνεται ότι έπαιζε Αργεντινή.
0: Όχι ρε Μαγκέ, μα έφανε μου μάτι μου πρόλεπτο ρε κουμπαρό, έτσι ήταν ψηλό, δεν έδειξε σεβασμό στους Αιγυπτίους.
1: Ναι,
0: και Αιγύπτιοι να μην ήταν, παρετώντας η εκπομπή χθες σας το είπα ότι θα σας αφήγουν να περάσω. Το είπα ή δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Χθες πριν το μάτι, σωστά.
1: Ναι, αλλά...
0: Άλλωστος, δεν γίνεται κιόλας να κρατάω προπονήσεις της Αιγύπτου ή σημαίνει πάει στη Τσαγυρίζη. Δεν γίνεται, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Που έπαιζαν Ομόνια στα night της που ήσουν, μα σε καλά, ρε και όλοι έχουν ζητάσει. Τι είδε, όλα ρε, βάλει αλλιώ καθένα με πόνονται. Απολογούμε στους Κύπριους Αργεντίνους, έτσι. Δεν υπονοώ ότι ίσα ίσα που θαυμάσαμε όλη τη μαχητικότητα των Αργεντινών. Πραγματικά τη θαυμάσαμε. Δηλαδή ήταν αξιοθαύμαστο αυτό όλο που έκανα, η προσπάθεια τα τελευταία 20 λεπτά που έχουν ηγετή τους στο Μέση, που το γυρνάνε, που το φέρνουν ντούμπα. Είναι άλλο πράγμα όμως, το ένα και άλλο πράγμα. Είναι, και ξαναλέω, απολογούμε στους Κυπριοαργεντίνους που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρουν οι Αγγλοκύπριοι. Ούτε τα τσάλα
1: με ενδιαφέρουν. Ήταν πέναλτι ο Σαλάχ.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε, ναι.
1: Δεν ήταν η ερώτηση. Δεν ήταν αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε ή όχι. Εάν ήταν ή όχι πέναλτι.
0: Όχι, δεν ήταν. Όπως και δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή το VAR παρεμβαίνει.
1: Για μια ξεκάθαρη
0: αντί να σχολιάζουμε εκείνη τη σπουδαία κόντρα επίθεση των Αιγυπτίων, σχολιάζουμε τώρα έναν αόρατο τύπο που πήγαινε και είπε ότι τέλος πάντων είναι δική μου θέμα. Δεν μ' άρεσε αυτή η παρέμβαση του ΒΑΡ. Έτσι. Είναι δικό μου θέμα και δεν ισχυρίζομαι ότι είναι σωστό. Αυτό που ισχυρίζομαι όμως ότι είναι σωστό 100% ξαναλέω είναι η επιθετικότητα που είχε ο Γάλλος διαιτητής κατά της ομάδας της Αιγύπτου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αγαπητέ 412, για να πετύχεις ένα τέτοιο άθλο, δηλαδή να αποκλείσεις τους Αργεντινούς και να λέγεσαι Αίγυπτος, πρέπει αν μη τι άλλο, εκτός από το ότι πρέπει να βρεθείς σε σούπερ καλή ημέρα, που βρέθηκαν Αιγυπτοί αγωνιστικά, εκτός το ότι πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου, που παρεπτόντως την είχα και δεν την είχα, πρέπει και επίσης να έχουν μια διατησία σχεδόν ισορροπημένη, έτσι. Δεν το συμπεριφερόταν καλά ο Θεόφοβος.
1: Στην Αργεντινή κατοίκησαν πάρα πολλοί κατοίκοι της Σικελίας, Έλληνες Αχαιοί που πρωτοκατοίκησαν στη Σικελία φτιάχνοντας τεράστιο πολιτισμό, με παράδειγμα τη μεγάλη πόλη των Σιρακούσων.
0: Οι Σιρακούσες τι σχέση έχουν με την Αργεντινή?
1: Αχαιοί κατοίκησαν και την Κύπρο και με αυτό το γεγονός με τους Αργεντινούς έχουν το ίδιο νέο.
0: Ναι, μα είναι τέτοια η ανάγκη πολλών να καταφύγουν σε κάποιου τοξικότητα που του λε μέση και ξέρει, είναι σαν και του βρίζει, ή του λε Αργεντινή, και είναι σαν και του βρίζει τα όσια και τα ιερά. Λέει, ο παππού του ψήφισε Περόν για δύο δεκαετίες. Φυσικά είσαι ως ακροέξιος του Βιντέλα Κύπριος.
1: Γενικά το Βαμπή σπρώχνει αφαβορή. Ήθελε να περάσει η Αίγυπτος γιατί το Αλάνι, Τραζεγκέτ και το Σαλάχ για αυτούς. Αργεντινή σκληρή ομάδα δουλεμένη του προπονητή. Ο Σκαλόνι πρέπει να αναλάβει μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μα ακριβώς αυτή την κουλτούρα έχει το ελβετικό βαμπύρ. Δηλαδή υπηρετούμε τους ισχυρούς. Είτε αυτή είναι οικονομικής φύσης, είτε πολιτικής, είτε ξέρω εγώ επιχειρηματικής και πάει λέγοντας. Και ποδοσφαιρικής, πώς να το κάνουμε ας πούμε. Αυτό έδειξε σε όλη αυτή τη θητεία ο. Δεν τον έχουν πιάσει να κλέβει και να είναι διεφθαρμένος όπως έπιασαν όλους τους προκατόχους του. Αλλά έχει μια τάση τέτοια. Δεν τον ενδιαφέρουν ας πούμε οι μεσαίες τάξεις. Δεν τον ενδιαφέρουν αν έχει πάντα εισιτήρια στο Μουντιάλ στο Θεό. Δεν τον ενδιαφέρουν αν πεθαίνουν ζωές ας πούμε για να κατασκευάσουν τα γήπεδα από αυτούς. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο κυνικός. Να το πω ας πούμε.
1: Απλά όμως για κάθε τι έχει να σου δω και μια απάντηση.
0: Ποιος.
1: Περιλαμβάνει τα λεφτά. Ναι.
0: Ποιος ρε. Ναι, ο Εφαντίνο είναι τόσο ok.
1: Η απάντηση συνήθως περιλαμβάνει τα λεφτά. Δηλαδή αυξήθηκαν τα εισιτήρια, οκ, γεμίζουν τα γήπεδα, ναι.
0: Και για όσους δεν καταλαβαίνετε και το εξής απλό, ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα ηγεσίας υπηρετεί τους ισχυρούς, σου δημιουργείται αυτομάτως το δικαίωμα να θεωρείς και να εκτιμάς ότι ενδεχομένως ναι, σε κάποιες φάσεις, σε κάποιους αγώνες, να θέλουν και να επιθυμούν να περάσει ο ισχυρός. Πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε. Να καταλάβετε μερικοί που πάτε και ψήφισε τις εκλογές. Δηλαδή δεν μπορεί να απομονωθεί το γεγονός ότι δύο μέρες πριν παραβιάζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου γιατί έδωσε εντολή ο Τραμπ. Είναι αλληλένδετα. Αν τα διαχωρίζετε, καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτά τα εκλογικά αποτελεσμάτα που έχουμε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, δηλαδή κιόλας, εσείς μπορείτε να. Εντάξει, άμα μου τηλεφωνήσει ο Τραμπ, να σου πω την αλήθεια, θα γεζόμουν επάνω μου, 1927. Δεν υπάρχει θέμα. Ή θα γέλαγα κιόλας. Μπορεί και μάλλον να γέλαγα. Μπορεί, τέλος πάντων, έχει σημασία. Αλλά δεν είμαι ο πρόεδρος της FIFA για να μου απευθύνει αυτό το ερώτημα, 1927. Και ήδη οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και η UEFA. Έχει πλέον θέση πρώτων ευθυνών.
1: Έχει τραβήξει
0: τη FIFA.
1: Έχει τραβήξει την διγίνη της γραμμή η UEFA.
0: Και η οποία καθαρί. FIFA ανέκαθεν ήταν διεφθαρμένη, έτσι. Ανέκαθεν δεν είναι τώρα του Ινφαντίνο, που το Ινφαντίνο σας λέω στο κατάλογο ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη συλλάβει με τη γίδα στην πλάτη.
1: Είναι κρίμα μετά από αυτόν τον Μουντιάλ ο Μέση θα γίνει μισητός από πολλούς. Στρωμένο κόκκινο χαλί στην Αργεντινή. Οι υπόλοιποι στις χωματσές.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή δεν είναι το κακό πρόβατο, ας πούμε, του Ζωάο Χαβελάντζε, όπως ήταν δηλαδή τότε η Αργεντινή του Μαραντόνα. Εντάξει, δεν έχει. Εγώ λυπήθηκα πάντως στους Αιγύπτιους. Είναι και γείτονες, είναι και.
1: Ήταν και ομάδα,
0: σου. Πολλοί από εσάς μοιάζετε με αυτούς. Πολύ περισσότερο μοιάζουν με τους Αιγυπτίους παρά με τους Αργεντινούς, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έκανα μια υπερπροσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι από το 70 και έπειτα, άμα θες να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, βάζει μέσα τον Λαουτάρο, τραβάω μέση δεξιά, βρίσκει ο χώρο και ξεκινάζει πυροβολή. Γιατί είναι ο Θεός της μπάλας στην δεδομένη στιγμή, στο σύγχρονο ποδοσφαιρό.
1: Και σπάζει ουσιαστικά το phrasing που είχαν οι Αιγύπτιοι, έμοναν τον χώρο.
0: Είναι απίστευτος, είναι συγκινητικός, είναι μοναδικός, είναι αξιοθαύμαστος, είναι για εσάς, για πολλούς από εσάς, ο καλύτερος όλων ever, ο God. Αλλά δεν μπορεί να μου το βγάλει κανένας που μυαλό ότι απέναντι σε αυτά, έχει και το διαιτητή που λαμόγιο, όχι απέναντι στο απέναντι από το Μέση. Έχει διαιτητή λαμόγιον, έχει έναν βαρίστα μου να παρέμβει για να κάνει τα δικά του, έχει έναν λαμόγιον τεραστίων διαστάσεων. Ποδοσφαιρικό παράγοντα που ο νους του είναι οπουδήποτε αλλού έξω από το ποδόσφαιρο. Και φυσικά πλέον μαθαίνουμε ότι έχει και πολιτικούς που μπορούν να. Αυτά δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάζεστε κιόλας και είστε και α, και αντί, και γράφεις, και αιταλές, και. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Πάντως παρόλο που συμφωνώ ότι έπαιξε Αργεντινή, για μένα οι αποφάσεις οι δύο που σχολιάσαμε πριν ήταν ορθές.
0: Ότι δηλαδή ήταν φάουλ και ναι. ήταν και δεν ήταν πέναλτι του Ασφαλάχ.
1: Ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Αλλά στο σύνολο, στην εικόνα, στην εικόνα του παιχνιδιού, στο σύνολο, πολλά ξεκάθαρο ότι έπαιζε Αργεντινή. Ο διαιτητής.
0: Έπαιζε αθεόφως, όπως έπαιξαν και άλλοι, τους, ξέρω εγώ, άλλες ομάδες που ήταν θεωρητικά πιο ισχυρές από τους άλλους.
1: Για μικρότερα ισχύει ότι παίζουν τους ισχυρούς σε αυτόν τον τουρνό.
0: Να ξέρετε ότι της Αργεντινής, τουλάχιστον το 90 της το στέρισαν. Έτσι, δεν της το επέτρεψαν να το πάρει με εκείνο το κάλπικο πέναλτι στον τελικό με τη Γερμανία. Για εσάς τους Κύπριους Αργεντινούς το λέω, που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να μην το ξέρετε. Της το στέρισαν το πέναλτι που χτύπησε ο Μπρέμε. Γιατί η FIFA δεν πολύ γούσταρε και δεν πολύ ήθελε, ας πούμε, να το πάρει ξανά η Αργεντινή του Μαραντόνα, ο οποίος και πάλι πήγε να το πάρει μόνος του στην Ιταλία. Έτσι, απέναντι σε μια, μαζί με μια μέτρια ομάδα που ήταν η Αργεντίνη, τους πήγε στον τελικό με 3-4 ατομικές προσπάθειες. Έφτασε όμως απέναντι σε Δυτική Γερμανία, που Δυτική ήταν ή ενώθηκαν. Όχι, Δυτική, και τελικώς με ένα κάλπικο πέναλτι το έχασαν. Τα τελευταία χρόνια δεν το λέω, αλλά άμα κάποιος πει ότι είναι, ας πούμε, της αρεσκίας, δεν έχει καλές σχέσεις η Αργεντινή με την ηγεσία της FIFA, δεν θα του πω ότι λέει ψέματα και λαφαζανιές. Ολόσο στη διαιτησία και ασκούζεται όλοι, σε όλες τις φάσεις πήρε τη σωστή απόφαση και ακολούθησε τους κανονισμούς κατά γράμμα. Επίσης άφηνε το σκληρό παιχνίδι και από τις δύο μεριές, αλλά ό,τι εξυπηρετεί, λέει το αφήγημά σας, λέει ο 067, που εννοείται ότι είναι σεβαστή η άποψή του και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Επί τούτου, παρά μόνο ότι διαφωνούμε, κύριε 067, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή τώρα.
1: Γιατί βάλε και θέση στα στιγμιότυπα, ρε φίλε. Τώρα θες να μου πεις ότι.
0: Τούτο θεωρεί ότι ο
1: Λίγο συγκεκριμένες φάσεις οι οποίες φίλε την κίτρινη κάρτα ή πρέπει να ήταν ήδη έξω, ας πούμε.
0: Δεν είναι μονάχα οι φάσεις, επιμένω εγώ. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι φάσεις. Είναι η όλη εικόνα που ξεκινά και δημιουργείται με τον διαιτητή των κύριων. Το Γάλλο. Να μου αθεντό, ρε χάσανα και 2-0 στο 80 και. Και. Κάτι τέτοια λέει ο 206, κάτι δικά του και είστε και φανατικοί κιόλας από άποψη της θρησκείας. Έτσι κόφτη με που να μεν.
1: Ναι, αλλά είναι καταπληκτικό πως έχει χωριστεί πλέον ο κόσμος στα δύο.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι καταπληκτικό το πώς έχει χωριστεί ο κόσμος στα δύο.
0: Εντάξει, κύριε 992, εσύ μπορείς να κατατάξεις τον εαυτό σου μέσα στους Σκανδιναβούς Κύπριους ή τους Ευρωπαίους ή τους Αρχαιοέλληνες. Ο καθένας αναλόγως που θέλει και το τοποθετεί τον εαυτό του, κύριε 992. Συγγνώμη κιόλας που έθιξα την αισθητική σας. Δεν μοιάζετε με Σαρατζινούς ούτε με Αιγύπτιους. Είστε λίγο πιο κοντά στους Βιενέζους. Ξέρω εγώ. Ζητώ συγγνώμη.
1: Η Ελβετία σου.
0: Πέρασε η Ελβετία. Δεν θα ξαναδώ η μαπά. Δεν είμαι ξαναδώ, μην ξαναπείς για Μοντιάλ. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς ότι...
1: Δεν θα πρέπει να δεις.
0: Όχι, πρέπει να
1: παραδειχθείς. Γαλλία Μαρόκο. Δηλαδή θες να πεις ότι το Γαλλία Μαρόκο είναι να πεις.
0: Όχι, δεν θα το δω. Δεν θα το δω, δεν θα ξαναδώ η μαπά. Αν την μπορώ να δω, να δω κάντε λίγο. Κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς κιόλας ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή τις τελευταίες μέρες, μην πω και εβδομάδες, πέφτει το ένα σημείο πίσω από το άλλο. Αλλά εντάξει, κουραστήκαμε, φτάνει. Ας ξεκινήσουν τα δικά μας, που είναι διαφορετικά τα δικά μας, ρε κουμπάρε. Είναι και λίγο πιο βιωματικό, πιο κοντά σε εμάς, πώς να σου το πω.
1: Νιώθεις ότι έχει περισσότερο νόημα η τοξικότητα στα δικά μας.
0: Σίγες φορές, ναι, δεν είναι θέμα τοξικότητα. Σίγες φορές να ασχολούμαι με την Ομόνια και το Αποέλ και την ΑΕΛ, παρά ασχολούμαι με τούτου στην Αμερική και το Κάπο Βέρτε. Έβαλα λέει στο Γαλλία, Μαρόκο, 5 Αργεντινούς διαιτητές και. Και πού πάει το μυαλό σας, είχε ενδιαφέρον να μου πείτε τι, γιατί εσείς που λέτε.
1: Γιατί την ίδια ώρα χτίζει ένα Γάλλος ο διαιτητής.
0: Και τι, θα πάνε οι Αργεντινοί να σφάξουν τους Γάλλους γιατί για να ευνοήσουν τη χώρα τους. Πώς το σκέφτεστε, είχε ενδιαφέρον. Αλήθεια σας το λέω. Έπαιζαν Αργεντινοί καθαρά χθες και ναι, είπατε επίσης ότι ευνοούν τους δυνατούς στο τουρνουά. Ένα σχόλιο για τη διαιτησία στο παιχνίδι Γαλλία Παραγουάη δεν νομίζω να ευνοήθηκε ο δυνατός. Λέει
1: όχι, το Αμερίδη είχε πολύ ξύλο με τους Παραγουάνους προς τους Γάλλους.
0: Έβαλα λέει, όχι να με δεις τον τελικό για να μαθηκές στην ΑΕΚ πάλι λέει. Εγώ πάντως είμαι άρρωστος Ιάπωνος και καλά κάνεις, συγχαρητήρια. Όπως χάρισε κίτρινες της Αργεντινής, χάρισε και της Αιγύπτου σε σήκωμα του ποδιού του Αιγύπτιου στο 33, σε πάτημα στο Μακάλιστερ όταν έβαλε τη φανέλα, να πανηγυρίσει ο Ζήκο και όλα αυτά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγκεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδη στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
17: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
18: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Muppet Show στο 2950, μου αγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα...
1: Και να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητικέ πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Θες ονοματολογία? Σε καιρό να φτιάξει ονοματολογία προς τα έξω.
0: Ονοματολογία για ποια ομάδα? Τι, γιατί δεν είναι, από ελέγχει ονόματα. Δεν έχει.
1: Θες να εξηγήσουμε επιθετικό ομονίας?
0: Α, ναι, ο Κοβάσεβιτς.
1: Πέτκοβιτς. Μπρούνο Πέτκοβιτς είναι το όνομα που έχει βγει προς τα έξω. Πρόκειται για Κροάτι. Εντάξει, 31 ετών. Σπουδαίο βιογραφικό. Πολύ σπουδαίο. Είναι διεθνής μέχρι το 24 αγωνιζόταν στην Εθνική Κροατίας. Εγγράψε 42 συμμετοχές, έπαιξε σε 2 Euro, έπαιξε σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι,
1: στο 22 στο παγκόσμιο κύπελλο, μάλιστα, που η Κροατία τερμάτισε στην τρίτη θέση. Σου κερδίσει το Μαρόκο στον...
0: Έπαιξε κιόλας. Έπαιξε.
1: Ναι. Είχε συμμετοχές. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του το πέρασε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εντάξει, με την οποία έπιασε 6 προαθλήματα, 2 κύπελλα, 3 Super Cup. Και έχει παίξει και στην Ιταλία. Έπαιξε και Serie A. Έχει πάνω από 40 παιχνίδια στη Serie A. Καθώς σε μικρή ηλικία έχει πάει στην Ιταλία. Έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με την Κοσαέλισπορ. Τουρκική, στην πρώτη κατηγορία. Και υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από Τουρκία τα οποία λένε ότι δεν αρνήθηκε ο Σαϊλισπορ να δώσει τον ποδοσφαιριστή που θα την ικανοποιηθεί οικονομικά, και δεν το βλέπουμε αρνητικά, γιατί θα ήθελαν να ελαφρύνουν τον μπάτζετ τους γενικά η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Στην Ομόνια τι λένε?
1: Είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογείται.
0: Δεν το έχουν διαψεύσει.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν στείλει μήνυμα στους ρεπόρτερ της Ομόνιας για να τους πούν.
1: Έχουν βγει το δημοσιεύματα από πάρα πολλά.
0: Και ακόμη δεν έχουν αντιδράσει.
1: Μέσα.
0: Σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει μάλλον.
1: Ναι, αλλά προφανώς είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι, θα χρειαστούν ένα φορ παρεμπιπτόντως, γιατί σε 2 εβδομάδες θα πάνε να παίξουν μπάλα, να διεκδικήσουν θέση στο Champions League και έχουν μονάχα Μακακουλή. Άρα, όπως και να το κάνουμε, ένα επιθετικό δεν θέλουν.
1: Στο παγκόσμιο μου με ρώτησες, επέξε σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το πρώτο παιχνίδι της Κροατίας. Που ήταν και πάλι το πρώτο παιχνίδι, και το τελευταίο της Κροατίας ήταν με το Μαρόκο παρεμπιπτόντως.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Muppet Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Δεν έπαιξε στο πρώτο, σε όλα τα άλλα έπαιξε, και μάλιστα κόντρα στην Βραζιλία είχε σκοράρει στην παράταση. Στην παράταση πρέπει να είχε σκοράρει ή είχε δώσει assist, κάπως έτσι. Σούπερ όνομα, σούπερ τελειάστικη περίπτωση, και φαίνεται να είναι σούπερ δύσκολη. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, εθνική Κροατία, παίχτης της εθνικής Κροατίας, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχει παίξει παιχνίδια, στα παιχνίδια αντίον της Ομόνιας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Ήταν λέει στη λίστα του Νταμάχου συγκεκριμένος από όσο φαίνεται, αλλά ήταν πιο εύκολη περίπτωση Τσαντάκοβιτς. Κρίστοφερ, θα πάρουν αριστερό μπακ ή θα ξεκινήσουν με Κύπρο και βλέπουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι Κύπρος και Μιλοσάβλεβης, κύριε 336 το ντουέτο, αλλά...
1: Κρίστοφερ εσύ είσαι.
0: Έλαντε. προτιμώ το Μαρία εντάξει, αλλά Κρίστοφερ. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτς με τον Κύπρο, έτσι, για τη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά
1: ήταν περιμένω... στη λίστα του Νταμάχου ο Πετκοβίτς.
0: Όχι, στο Μπελόν τον 36. Μα τώρα δεν καταλαβαίνω μου γιατί το Μπελάρα με μου λέω κάθε μια Μπελάρα με το Γαλλό να ξέρω εγώ. Που τον Καφού το διαβάσαμε.
1: Ναι,
0: δύο χρόνια μπατζέχουν, λέει, την νοήση διαφορά ηλικίας. Εντάξει, τον ΕΚΟ τον έχει αποκτήσει Ομόνια, ξαναλέω, μάλλον για ένα χρόνο έτσι. Για να τους βοηθήσει άμεσα, δεν είναι παίχτης ή μεταγραφή που λες ότι θα χτίσουν πάνω του. Αλλά άμα σου κάνει δύο σεζόν ο Νέγκο, ας πούμε, δεν το, τι να τον θες, ας πούμε, να βάλεις μέσα στον όμιλο τον Παλεμάχο, ας πούμε, να παίζει μαζί με τον Κάντιλο.
3: Όχι.
0: Ακριβώς. Μακάρι με το καλό.
1: Δύο χρόνια το συμβολέον του, άρα...
0: Αφού και στην Ομόνια αυτές που λέμε οι μεταγραφές που παραπέμπουν σε επένδυση, τι θέλεις για σου κάνεις πιο καλές χρονιές, 1,5 καλή χρονιά και μετά τον πουλήσεις, α, έστω 35 χρόνια κανή. Γιατί για τον Μοτνόρ έχει γίνει αυτή η μεταγραφή επένδυση, είναι 24 χρονών. Αν πάει καλά στην Ομόνια, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα μείνει εκεί? Μπορεί να φύγει και ο Νέκο να τζαμί.
1: Ναι.
0: Ο Νεοφύτου Γιακουλή, α, τα δύο φορ λες κύριε Γαμεντεύτα. Ναι, οκ, τα δύο φορ που θα πάνε να παίξει στο Champions League. Ναι,
1: okay. Ναι, αυτή είναι η δύο φορ τη δεδομένη στιγμή.
0: Okay. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά μου μοιάζει λίγο αποδυναμωμένο με τα εφήγη του ΜΑΕ. Πάντως... Να μην το γράψει το κείμενο και να γράφεται που κάτω, σωστά.
1: Πάντως η Καϊράτ χθες επικράτησε τη Σουτζέσκα με 2-1. Εντάξει, δηλαδή δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ήταν στην έδρα της Καϊράτ. Δηλαδή στο 76 άνοιξε
0: με τον Κάντιλο, έχουμε με ο Τσίκο και δεν ξέρω γιατί να έχω όμως ανθρώπους, συγγνώμη. Ναι.
1: Άνοιξε το σκορ στο 76 και η Σουτζέσκα ισοφάρισε σε χρόνους καθυστερήσεων και σε χρόνους καθυστερήσεων έγινε το 2-1. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο.
0: Άρα είναι...
1: Δεν νυχτό, γιατί πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα στην έδρα της Σουτζέσκα.
0: Μα κύριε 765, αυτό ακριβώς σου λέω. Μόλις είπαμε το σκεπτικό γύρω από την περίπτωση του Νέκο, είναι το σκεπτικό της μεταγραφής Παπουλή. Ξέρεις, επειδή σε τον νησί, σας είπα και παλαιότερα, πολλά παγιά, πριν 30 χρόνια, μου λέγε μια φίλη που ήταν η Cyprus Airways, η Μακαρίτισσα, ήταν η ζωή. Και ταξίδευε η Αθήνα οι φίλοι και ερχόμενοι στην Κύπρο διούσαν τις εφημερίδες τότε. Σωστά. Προλάβες τις εσύ.
1: Μα
0: διούσαν τις εφημερίδες μες στη πτήση. Και διάβαζε η φίλη Αθήνα και γυρνάει και ξέρω με τη μόνη μου. Γιατί είναι ο τρόπος γραφής, γιατί είναι τέτοιος στην Κύπρο. Γιατί νομίζει ο δημοσιογράφος ότι απευθύνεται σε άτομα που με τέλος πάντων που η νοημοσύνη τους είναι χαμηλή. Αυτό μου ήταν εύλογη η απορία της. Να το ξαναλέμε αρχή. Η μεταγραφή Νέκο θα τη βάλουμε μέσα στο κουτί όπως στο δημοτικό. Θα βάλουμε μέσα στο κουτί μεταγραφή Παπουλή. Θα βάλουμε πάνω στο Σέντε.
1: Την και Χούμποτσαν βάλει μέσα.
0: Ναι, είναι μεταγραφή Παπουλή, μεταγραφή Χούμποτσαν. Υπάρχει και μεταγραφή Μοντνόρ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και μεταγραφές τύπου Μάριτς, ας πούμε. Θα κάνουμε τρία κουτιά στο Σέντε. Θα κάνουμε λίγα σχέδια. Έχουμε μπίνακα με κοιμωλία για τον Μαρκαδό. Τα βρούμε. Ούτε Κακουλής ούτε Νεοφύτου, Τασάρας με τάγκο λέει, θα το δείτε σε λίγο όταν βγουν οι ενδεκάδες του φιλικού, λέει 807.
1: Θα μου φανεί περίεργο γιατί ο τάγκο έπαιξε. Έπαιξε ξανά επίθεση. Δηλαδή πέρσι.
0: Τι είναι να παίξει φόρο Τάγκοβιτς.
1: Σε έναν πιο.
0: Και που στην κόντρα ή στο να δώσει όγκο μες στην περιοχή. Σε ένα σύστημα με ψευδονιάρι. Εντάξει, όχι. Okay. Δεν είναι ότι και του κοσμαντρεξίματα, αλλά εντάξει. Μήπως αδικούν πολύ το ρόστερ των πρωταθλητών. Θέλει ενίσχυση, αλλά και λίγο φίλοι εχθροί και ακόμα θα μας πούν ότι δεν παίρνουμε εξάδα. Κάπως έτσι το λέμε εδώ.
1: Ναι, όντως υπάρχει. Δηλαδή η βάση είναι ότι χάθηκε η βάση στην Ομόνοια.
0: Ο Αλίου είπα μας ότι ήταν 20 χρόνια και φαίνεται 30. Τόσο ο Νίκο είπα μας είναι 35. Άμα το δεις φαίνεται 45 μες στο νερό, λέει ο 700. Εσύ ειδικός κύριε, πουλάς κρέμες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κάνεις καθαρισμού προσώπου, δεν μας εγκάτασες και ένα τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Άισες πελάρες και παίρνουν για κορές σκορ για τα γκέμς του Μουντιάλ. Ο Μάκης να μιλήσει για Μουντιάλ. Δεν έχει ξανά Μουντιάλ. Έτσι φιλοχρήματι που είναι, αν παίξει και ο τρία παιχνίδια καλά ο Μοντρόν μπορεί να μπορέσει στις 30 Αυγούστου. Αυτό σου λέω δηλαδή, εξής, μήπως ο Νέγκο θα μείνει πολύ περισσότερο καιρό από ότι ο Μοντνόρ. Σκεφτείτε το. Αν καταφέρει ο Νίκ να
1: μπορέσει... Ναι, γιατί μια καλή χρονιά του Μοντνόρ απευθείας ανοίγει την πόρτα για μια πολύ καλή πωλήση.
0: Αν καταφέρει ο Νίκ να πωλήσει το σταφό 1 εκατομμύριο, το Χάμπο πόσα πρέπει να το δώσει? Τελικά ο Νίκ πουλά πάγου στους Εσκιμώους. Πάντως όποιος έχει παίχτη με το όνομα σταφό πρέπει να τον πουλά όσο είναι καιρός, διότι μετά τον βρίσκει τον πελάτη του με τα μπαν, δηλαδή με τις κυρώσεις, μάλλον κάτι τέτοιο.
1: Α, επειδή ήρθε του Αβουέλε ο σαρφό.
0: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ο σαρφό του Αβουέλε είναι αμετάπιστος.
1: Ναι.
0: Θέλει τα ριάκια του άνθρωπος.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει. Γίνεται χάρηκα τώρα. Είναι η πρώτη φορά που χαίρομαι, γιατί κάποιος πρέπει και ριάκια. Και τους συμπεριφέρθηκαν και πάρα πολύ καλά τους σαρφού, ή όχι?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον αναλαμβάνει ο Κραντεμάκης να πει ότι τιμήσε είναι και εγώ να τον αναλάβω του εδώ? Α? Εντάξει, κακά τα ψέματα όμως. Ο Σαρφό βοήθησε πάρα πολύ, παιδιά. Και στην προηγούμενη χρονιά του πρωταθλήματος και στην χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Ναι, από ένα διάστημα και μετά που ενεργοποιήθηκε.
0: Ναι, από ένα διάστημα και μετά, ναι. Που... σωστά.
1: Ελλειπές το ρόστερ, αλλά κάντε την δεκάδα αυτή τη στιγμή και πείτε μου αν είναι αδύνατη για το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Αν εννοείς την Ομόνια, είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την ενδεκάδα που θα είχε αν ήταν ο Μάη μέσα.
1: Ναι, αποδυναμωμένη όμως ήταν λέω, από το αδύνατη.
0: Εντάξει, δεν είναι και... όχι, το καλό είναι ότι έχει τη συνοχή και τη δουλειά που πέρσι έτσι.
1: Προς αιρετικούς αντιμπερκιστές... Αν έπαιξε πέρσι 30 παιχνίδια στη League One, παίζει άνετα στη Cyprus League 2 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Για Ευρώπη έχουμε άλλους.
0: Και είναι η άλλη που έχει τον Σκύρτο Ρώσο 99.
1: Στη συγκεκριμένη θέση είναι
0: ο Ντουμπάτζιο. Θα μείνει αυτός. Mm. Πεπώνει με προσούτα 20 ευρώ. Παγιόφαρα, οχ.
1: Γιατί το φτιάξει.
0: Τι σου φτιάξαν οι Ιταλοί που να σε πάρει? Ρε, τι τώρα σαν τα εσένα. Μήπως να κόψεις το πράγμα. Σου λέω εγώ στα ίσια τέτοια. Γιατί μπορείς να μέσα σου κάνει καλό? Γιατί να γίνει μαούνας όπως τον Μπουλτόκ? Και ο νους σου το έχω πει 100 φορές όπως το Μοναμί. Είναι παράλογο αυτό που θέλει ο Σαρφό. Θα υπάρξει καθυστέρηση να σταλούν τα λεφτά σε χώρα. Σε έκεν λέει να σε δω. Άμπατσεν που τον ανέλαβε ο Κραντεμάκης και αυτό έγκαμνη πίσω. Ο Σαρφό λέει 89. Τώρα είναι και που είναι ο Σαρφό στο Ουσμπεκιστάν.
1: Στο Ουσμπεκιστάν.
0: Έτσι, εγώ αν ήμουν στο Ουσμπεκιστάν να θέλω όλα μου τα ριάκια.
1: Στο Ουσμπεκιστάν θυμάσαι ποιο παίχτης έπαιξε?
0: Μα πού να θυμάμαι, αλλά και εγώ στο Ουσμπεκιστάν να ήμουν να σου πω όλα τα ριάκια cash.
1: Ριβάλτο.
0: Έπαιξε και ο Ριβάλτο, ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Η Ομόνια θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει την πρόκριση με το εφιστάμενο ρόστερ, ενώ οι παίχτες που στοχεύουν είναι δύσκολο να αποδεχθούν τώρα. Είναι κατανοητός ο τρόπος που γίνονται. Έχει δίκιο, κύριε Γιώργο, στο 99 προς Θεού. Δεν έχω. Μαζί σου. Πώς να μην μείνει ο Ντουμπάτζο αφού ο θείος εν της ΠΕΟ προστάτης των. Τι? Την είπε πάλι. Δώσε μας λίγο πράσινο κύβμα, ροκινό μαδάρα μας, το καλύτερο οχτάρι του Μουντιάλο, Ουνάχη. Τώρα αυτό. Γιατί όμως. Είναι ο παδός του Μαρόκο.
1: Τι θα είναι.
0: Ρε, δεν ασχολούμαστε με Μουντιάλ. Φτάνει, σας λέω. Άμα θέλετε να σας τα πει ο Μάκης για τα του Μουντιάλ. Υπάρχουν αρκετοί ομονιάτες.
1: Ο Ουνάχη, απλά για να ξέρεις, βγήκε από μια ακαδημία που έκαμε τη χώρα.
0: Ναι. Τη Βασιλική Ακαδημία.
1: Βασιλική,
0: ναι.
1: Ακαδημία. Ναι. Η οποία...
0: λέγεται η Ακαδημία του Κάρογιαν. Καρογιάλα. Καρογιάλα. Ναι.
1: Η οποία,
0: δεν είναι Ουνάχη, όχι Μουνάχη, κύριε Τραγούσα 34. Συγγνώμη, ναι. Βρείτε σε έναν όνομα σου την εκπομπή τελικώς όμως, α.
1: Η οποία
0: συγγνώμη, είναι... γιατί τούτη ουλή που λέτε δεν παίζει γάιμα, πα. Πείτε το καν παίχτη. Συγγνώμη, Μάγη.
1: Είναι ουσιαστικά ένα ποδοσφαιρικό χωριό που έχουν κάνει, λέμε. Τη συγκεκριμένη ακαδημία, ρε, παίρνει όλα τα ταλέντα της χώρας.
0: Και όχι μόνο αυτό, και, στο, και του εξωτερικού.
1: Ναι, και έχει σχολεία, εντωμεταξύ μέσα με αθλητικά κέντρα, γιατρούς, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται υπάρχει.
0: Τα πέσα 37, υπάρχουν λέει αρκετοί ομονιάτες οι οποίοι αποτιμούν τον Ντουμπάτζο. Να θυμίσω ότι ήταν σε Άρη και ΑΕΚ, αλλά λογικά δεν καταλάβουν ούτε εκείνοι. Λέει ο 336, άλλος λέει εδώ για τους, ο Μάκης ο Κουβάς θα μας τα πει. ανησυχητική τόση ησυχία στην Πάφο.
1: Όχι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show.
2: Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι έχει πάβος και δεν είναι ανησυχητική. Χθες ήταν 0-0. Μα έψαχνα να βρω την εντεκάδα. Α, ήταν εντεκάδα Ευρώπης νομίζω. Τη διάβασα, ναι. Το καρέτα,
1: να σου πω κάτι,
0: καρέτα μου νάχος
1: νομίζω
0: μονάχος,
1: ότι
0: ναι.
1: Στην Πάφο πλησιάζει το θέμα του τερματοφύλακα. Εντάξει, νομίζω ότι θα αποκτηθεί τερματοφύλακας και παραμένει ανοιχτό, όσον παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα Λουκάς, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, τι θα γίνει.
0: Ναι, ήθελαν και ένα γιαπίπι όμως, ενέν, σε Νεγαλέζο στόπερ.
1: Πριν λίγο είπες του Ταβρούν ένα άλλο.
0: Εντάξει, δεν το παίζει να πάρε.
1: Μιαμπί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ουνάχοι. Μα δεν είναι για την Αίγυπτο μου κάνω καφκαρή για μας ένα. Είναι για όλα αυτά τα λαμόγια που μας κούρασαν, που κρατούν τη μάπα ανεγμάλωτη ρε εσύ ας πούμε. Και είναι αυτοί που συνεχώς δεν τους πιάνεις και από πουθενά. Δηλαδή είναι αυτοί που έβριζαν τη FIFA για το πώς χειριζόταν την Αργεντινή του Μαραντόνα και είναι αυτοί που λένε ότι αυτή τη στιγμή όλα βαίνουν καλό στη FIFA για να μια χαρά για υγεία. Δεν τους πιάνεις σου λέω. Είναι η περίπτωση Μπρούνο Πέτκοβιτς πώς ευσταθεί η Ομόνια. Για να μην είχε ακόμη διαψευστεί σημαίνει κάτι στέκει κύριε. Και να γίνει ο λόγος ποντήλερ μου να αγκαστεί να...
1: Δικαιούται να τα πάρει και θα τα πάρει ο Σαρφό. Τώρα γιατί καλά να μας κάνει. Αν και μέλη της προηγουμένης διοίκησης οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο δυνατόν. Ο Σαρφό θα πάρει τα λεφτά του. Θα μπορούσε να τα ζητήσει σε 2-3 δόσεις.
0: Όχι, το καλά σας κάνει γιατί ο Σαρφό ξέρεις ήταν στον Ολυμπιακό, είναι ο Αμποέλ που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Έτσι εύκαντον, κοιτάζαν τις χώρες, θα πάει ποτζή, θα πάει ποδά. Τον καλομεταχειρίστηκαν. Αυτή την εντύπωση εγώ για τον... Για τον Σαρφό. Γι' αυτό και είπα υπό τύπο αστείου έτσι, καλά τους κάνει. Γι' αυτό. Μέσα στη μα μάθαμε. Κύριε Μηδέσσαλαντα, σας λέω, δεν ξέρω. Ξέρω, δεν γνωρίζω μάλλον για παίχτες που είναι στα σκαριά για την ΑΕΛ. Αυτό το λέω και το ξαναλέω, ξέρω για δύο στόχους οι οποίοι χάθηκαν. Ένα στόπερ και έναν μέσο. Ο Ρουμάνος που γράφτηκε και ένα στόπερ που δεν γράφτηκε ποτέ. ο Σενεγαλέζος στόπερ της Πάφου είναι Ντιαρά, λέει ένας εδώ. Σήμερα 7.30 είναι η γενική συνέλευση του ΣΥΦΑΕΡ που τον Τζερόμ που έχει να πάμε μάπα ξεκινήσαν τα ποτά, λέει τα πάλι Λευκοσία, λέει ο 630. Νομίζω τώρα που νιώθουν οι επενδυτές θα θέλουν όλο το χρήμα. Α, εννοείται οι παίχτες. Ναι, εντάξει. Πότε έγινε αυτό, τον κακομεταχειρίστηκαν, τον έστειλα δανεικό και ήρθε πίσω και μετά τραυματίστηκε εντάχα. Πότε τον έδωσαν δανεικό τον Σαρφό.
1: Όχι, το έβαλε δανεικό τον Σαρφό.
0: Δεν το θυμάμαι. Εσύ που είσαι, λες, η δημοσιογραφική Βρίζα Παπαδόπουλου και είδες Σουλού, Σουλού είναι ο Σάββας Γιασίς.
1: Ναι.
0: Συμπέρασμα του στεγιώνουμε με επενδυτάρα.
1: Εγώ νομίζω ότι πάει καλά το όλο θέμα και δεν θα αργήσουν τα νέα. Δεν θα αργήσουν τα νέα.
0: Η Αϊκάρα η Μπρούχα δεν έχει κανένα νέο, κύριε Δραγουσάκη. Τη πάει τον Μπρούχα,
1: ναι.
0: Δεν τη πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ αν είμαι ο παδός της ΑΕΚ Καϊκέδης, έτσι αν έλεγα την ομάδα.
1: Αφού έχουν το.
0: Η μάνα η Μπρούχα, η μάνα η Γκρέκ.
1: Έχει μικρό πρόβλημα ο Σαρφό. Ο Σαρφό. Εκπολό.
0: Πεχταρά. Αρισκεί πολλά, είσαι ο παιχτήρα.
1: Εκπολό.
0: Άμα ήταν να έπιανα δεξίμπακ στην Κύπρο, αυτόν θα έπιανα.
1: Δεξίμπακ στην Κύπρο, μόνο αυτό.
0: Εντάξει, εσείς περισσότερο θα πιάνε τον Μπρούνο, μάλλον. Λέω, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει τις επιλογές του, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρω, πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνια αφρόλουτρο 750 ml μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα 1 λίτρου μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10,99. Pizza

0: every second of this.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who is 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
3: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
4: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
3: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
4: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
3: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
10: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
11: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
12: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
16: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή Νόμα 500 γραμμάρια με λίτρο.

έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.

στον ΠΑΟΚ, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω. Ζέλσον και Αντρέ Λουίζη, μόνοι διακριθέντες σήμερα. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Γιάννη, από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Μου στέλνεις, να σε καλά.

Δεν τελειώνουμε με τα φιλικά με το ΠΑΟΚ Τβέντε. Έχει κι άλλο το βράδυ. Και μάλιστα εδώ στην Αθήνα, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από ό,τι λέγεται θα έχει και πολύ κόσμο. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers στην Ελβετική. Το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους. Δυνατό φιλικό παιχνίδι. Στις 9 το βράδυ είναι αυτό. Όποιος δεν πάει στη Λεωφόρο να δει τον Παναθηναϊκό μπορεί να το παρακολουθήσει από την τηλεόραση του Sky. Στον Sky θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ζωντανά 9 η ώρα.

Καλησπέρα και στο Χάρη από το Λουξεμβούργο. Τρομερή συναυλία, πες φίλε, τον Halloween. Πάντα η Halloween είναι καλή. Πάντα περνάς ωραία όταν τους βλέπεις ζωντανά. Ένα live που κράτησε πάνω από 2 ώρες. 2 ώρες και 1/4 έπαιξαν. Καμιά 20 τραγούδια. Πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό live.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός.
4: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
10: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όρικοι προϋποθέσεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ΠΑΟΚ Τβέντε 1-0, 33ο λεπτό. Σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία για να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς. Λοιπόν, για ποιο λόγο τελικό στο Super Cup θα γίνει στο κατάζεστο Παγκρίτιο και για ποιο λόγο ορίστηκε 8 η ώρα και όχι πιο αργά στις 11 Αυγούστου. Για την ώρα δεν έχω απάντηση, φίλε μου. Ίσως για λόγους μεταφορικούς, για να επιστρέψουν είτε η ομάδα είτε ο κόσμος, δεν ξέρω τα δρομολόγια τώρα πως έχουν. Για το Παγκρίτιο ήταν μια απόφαση της ΕΠΟ, για την οποία προφανώς δεν έφερε και αντίρρηση η ΑΕΚ. Και γι' αυτό ορίστηκε στο Παγκρίτιο. Θεωρώ ότι αν έφερνε αντίρρηση η ΑΕΚ θα το όριζαν κάπου αλλού. Καλά, ο Όφι εννοείται δεν θα έχει αντίρρηση να παίξει την έδρα του. Λοιπόν, θυμίζω ότι και το περσινό Super Cup εκεί έγινε. Εντάξει, είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Ηρακλείου, ο Νίκος Τζόρτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ο τελικός του Super Cup θα έχει Έλληνες διαιτητές? Δεν θα έχει Έλληνες διαιτητές ο τελικός του Super Cup, το ΑΕΚ Όφι. Δεν θα έχει Έλληνες διαιτητές. Εδώ είχε Έλληνες διαιτητές ο τελικός του κυπέλου, ΠΑΟΚ Όφι. Και εδώ πάμε για Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι μεταξύ των Big Four τη νέα σεζόν. Δεν θα έχει το ΑΕΚ Όφι.

Πιστεύεις θα συμφωνήσουν οι Big Four για τους Έλληνες διαιτητές? Αδερφέ μου, όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Όλα ανοιχτά. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα. Μην είστε σίγουροι ότι επειδή μια ομάδα, ας πούμε, μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει αντιπολίτευση, να διαμαρτύρεται, να κάνει και να δείχνει, ότι δεν θα συνενέσει για τους Έλληνες διαιτητές. Να τα θεωρείτε όλα πιθανά να συμβούν. Γενικότερα μιλώντας, εγώ θεωρώ, αλλά είναι καθαρά εκτίμηση, έτσι. Δεν βασίζεται σε κάποια πληροφόρηση, γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση αυτή τη στιγμή για το τι λένε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η θέση τους, την οποία και θα εκφράσουν την Πέμπτη στη συνεδρίαση της ΕΠΟ. Είναι καθαρά δική μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα περάσει αυτό με τους Έλληνες διαιτητές.

0: Αυτά τα cooling break που βλέπουμε στο παγκόσμιο θα τα δούμε και στις διοργανώσεις της UEFA. Φίλε μου, δεν ξέρω, αλλά η UEFA είναι ελαφρώς πιο σοβαρή από τη FIFA. Δεν νομίζω ότι θα το υιοθετήσουν, εκτός αν έχουμε πραγματικά, αν υπάρχει πραγματικά λόγος, αν υπάρχει πραγματικά λόγος να γίνεται το cooling break, δηλαδή να έχει πολύ ζέστη, ας πούμε, πραγματικά πολύ ζέστη, και να είναι μέρα το match, δηλαδή να μην έχει βραδιάσει, που όταν βραδιάζει ασφαλώς η θερμοκρασία πέφτει πάντα και οι συνθήκες είναι καλύτερες, αν και πολλές φορές έχουμε ζέστη και όταν βραδιάζει, αλλά αν έχει ζέστη να γίνεται, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε στο Μουντιάλ να έχει καθιερωθεί χωρίς να υπάρχει λόγος στην ουσία σε πολλά από τα μάτς. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ Τβέντε, Σταύρος Σουντουλίδης.
1: Εδώ πάντως στην Ολλανδία που έγινε το cooling break ήταν πολύ πολύ απαραίτητο, γιατί το θερμόμετρο δείχνει τουλάχιστον 30-31 βαθμούς Κελσίου.
0: Το φαντάστηκα, έχει ζέστη, ναι.
1: Έχει αρκετή ζέστη, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν τόσο κακές, τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα, δηλαδή το θερμόμετρο ήταν κοντά στους 22-23 βαθμούς, ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Σήμερα όμως έχει βγάλει αρκετή ζέστη και γι' αυτό έγινε το απαραίτητο cooling break. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, ή αν προτιμάτε Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1, με τους Ολλανδούς να εσωφαρίζουν πριν από λίγο με δυνατό σουτ από τα δεξιά από τον Λάμερς. Ήταν ο σκόρερ για την Ολλανδική ομάδα, νίκησε τον Παβλέγκα σε ένα φιλικό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα του σκορ με το αυτογκόλ στο 10ο λεπτό από τον Ίσταντ. Ο κεντρικός αμυντικός της Ολλανδικής ομάδας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον τερματοφύλακά του. Είχε ο ΠΑΟΚ και άλλη μια ευκαιρία με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 34ο λεπτό, σε μια μετάβαση του ΠΑΟΚ από τον Τάισον, η μπάλα στον Κωνσταντέλια έκανε το σούτ, αλλά νικήθηκε και πάλι από τον Ούνερσταλ, ενώ γενικότερα η Τβέντε δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα από τον ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη αυτή διάρκεια των πρώτων 37-38 λεπτών της φιλικής αναμέτρησης, ενώ και τώρα γίνεται παράλληλη παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παβλέγκα είναι αυτός που θα αποκρούσει την παράλληλη σέντρα και το σούτ από τους παίκτες της Τβέντε. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Μαντί Καμαρά για δεύτερη φορά. Υπάρχει μια διακοπή. ΠΑΟΚ Τβέντε 1-1, ενώ απομένουν περίπου 6 με 7 λεπτά για το τέλος, το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Έχουν ισοφαρίσει οι Ολλανδοί.

Λοιπόν, καλησπέρα. Εγώ απ' την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έπαιξε Super Cup με τον Όφη. Όταν έχουμε νταμπλούχο, το Super Cup είναι ανάμεσα στον πρώτο με τον δεύτερο της βαθμολογίας. Και αυτό βλακεία το θεωρώ εγώ, φίλε μου, σαν χλαμάρα. Τι πάει να πει ο πρώτος με τον δεύτερο της βαθμολογίας? Το Super Cup πρέπει να είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν πάρει τους δύο εγχώριους τίτλους. Τον πρωταθλητή και τον κυπελούχο. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι πάντα το Super Cup. Και όταν υπάρχει νταμπλούχος, να μην γίνεται καθόλου. Δεν πάθουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ορθό. Τώρα, μια ομάδα πραγματικά, δηλαδή. Μα το έλεγα και τότε. Πέρσι δηλαδή, όταν ήταν να γίνει το Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη. Όχι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μια ομάδα έχει πάρει double και απέξει. Τώρα, Super Cup με τον φιναλίστ του κυπέλου. Τον ιτημένο στον τελικό του κυπέλου. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Καταλαβαίνουμε, τώρα γίνεται και για εμπορικούς σκοπούς, έτσι. Το παιχνίδι αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Για την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι εκείνη που το διοργανώνει, έτσι, και επιβάλλει την διεξαγωγή του. Αποκλείεται να δεχθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Εννοείς τους Έλληνες διαιτητές, φίλε. Μόνο ο ΠΑΟΚ λόγω Γκαγκάτση θα δεχθεί Έλληνες διαιτητές. Ερωτηματικό ο Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Φίλε μου, μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Ούτε για το ποιος αποκλείεται, ούτε για το ποιος θα δεχθεί. Θα δεις, θα δούμε. Την Πέμπτη. Μη βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για τίποτα. Είπα και πριν. Πολλοί νομίζουν πράγματα, αλλά μπορεί στο παρασκήνιο να συμβαίνουν άλλα πράγματα.

Να κάνουν το Super Cup σε μορφή Final Four όπως σε Ιταλία, Ισπανία. Οι δύο πρώτοι και οι δύο φιναλίστ. Καλά τώρα, εντάξει. Άντε πες τους να βάλουν και άλλα παιχνίδια στο καλεντάρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό.

Ο Μάριος λέει δεν είναι cooling break, απλά έτσι το ονόμασαν. Ουσιαστικά είναι ad break, που σιγά σιγά το βλέπω να καθιερώνεται με διάφορους τρόπους. Εννοείς ότι είναι διάλειμμα για διαφημίσεις. Στην πραγματικότητα, εντάξει, κοίτα, το cooling break δεν είναι κάτι το οποίο το συναντήσαμε τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει, υπήρχε και παλαιότερα. Αλλά υπήρχε όπου πρέπει να υπάρχει. Έτσι, δεν αφορούσε όλα τα μάτς, σε όλες τις διοργανώσεις κτλ. Αφορούσε συγκεκριμένες συνθήκες αγώνα. Αν οι συνθήκες ενός αγώνα είναι τέτοιες που να χρειάζεται ένα διάλειμμα ενός λεπτού για να πιούν λίγο νερό, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, βεβαίως και να υπάρχει. Στο Μουντιάλ εννοείται ότι είναι διάλειμμα και διαφημίσεις. Είναι πασιφανές.

Σε σοβαρές χώρες γίνονται Super Cup. Μην κοιτάς εδώ που παλιά το Super Cup ήταν διοργάνωση box. Και πέφταν κεφάλια. Σωστά το ξαναέκαναν. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Φίλε μου, πράγματι ήταν διοργάνωση box το Super Cup. Κάπως έτσι όπως το λες. Ήταν. Και εννοείται. Τώρα, για διοργάνωση box. Ναι, τέλος πάντων. Συγκυριακά τώρα, τυχεροί είμαστε. Η ΕΠΟ βασικά είναι τυχερή που τα δύο Super Cup που αναβίωσαν και αναβιώνουν, Ολυμπιακός Όφι δηλαδή και ΑΕΚ Όφι, αυτό που είναι να γίνει τώρα, δεν είναι μεταξύ ομάδων του Big Four. Για να δούμε να γίνει Super Cup μεταξύ ομάδων του Big Four. Ας ελπίσουμε να είναι ήσυχο, αλλά δεν ξέρω, μην επανέλθουμε στις διοργανώσεις box. Άμα αντίπαλος είναι Όφη, εντάξει, η επικινδυνότητα για επεισόδια ασφαλώς είναι πολύ χαμηλή. Το ίδιο βεβαίως και στον τελικό του κυπέλου. Όταν παίζει ένας μεγάλος με έναν, ας πούμε, όχι εξίσου μεγάλο, δηλαδή από το Big Four.

Βρε Άρη, πολύ καχύποπτος είσαι με την ΝΙΝ ΕΠΟ. Βλέπουμε τελικούς με κόσμο και χωρίς να έχει ανοίξει ρουθούνι. Πόπος, ποιος ο τελικός με κόσμο και δεν άνοιξε ρουθούνι? Εννοείς το Ολυμπιακό Σόφι και το Πάο Κόφι? Ναι, εντάξει, αφού στους τελικούς δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Σε τελικούς μεταξύ μεγάλων και κλεισμένων των θυρών, θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, Παναθηναϊκός Άρης και κλεισμένων των θυρών. Άλλη τελική και κλεισμένων των θυρών. Ένα σωρό και κλεισμένων των θυρών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών. Ναι, όταν είναι και κλεισμένων των θυρών, δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι βέβαιο. Βέβαια, τώρα που το θυμήθηκα, έχουν γίνει και τελικοί και κλεισμένων των θυρών, όπου έχει πέσει πολύ ξύλο στα επίσημα. Να έχει, ξέρω εγώ, 100-150 άτομα η κάθε πλευρά, θυμόμαστε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και να έχουν μπουκάρει τα μάτια στα επίσημα, α πούμε, γιατί πέφτει ξύλο. Έτσι το έχουμε δει και αυτό.

Ποιο κανάλι δίνει τον ΠΑΟΚ, το έχουμε πει παιδιά πολλές φορές. Το Open, το υβριδικό. Έτσι, βάζετε Open, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι στο τηλεκοντρόλε, αν το υποστηρίζει βεβαίως η τηλεόρασή σας. Διαφορετικά μπορείτε να το δείτε ελεύθερα και στο YouTube. Έτσι, στο κανάλι του Open. Στο YouTube.

Ναι, φίλοι μου, φοβερή η Halloween χθες, όπως είναι πάντα. Μου στέλνετε εδώ για τους Halloween και ένας φίλος μάλιστα λέει: ευλογία να είσαι 36 και να πηγαίνεις με το 12χρονο γιο σου σε συναυλίες. Κάντε νέοι παιδιά να το απολαμβάνετε. Μπράβο, φίλε μου, που πέρασες ωραία με το γιο. Απάντησα, παιδιά, για το κανάλι που δείχνει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν του χρόνου έχουμε τελικό μεταξύ δύο μεγάλων και η ΕΠΟ αποφασίσει από 5.000 οι δύο φιναλίστες, το θεωρήσεις μεγάλη άνοδο? Καταρχάς, να πούμε ότι δεν θα το αποφασίσει η ΕΠΟ, θα το αποφασίσει η αστυνομία. Αν η αστυνομία πει ότι δεν θέλω πολύ κόσμο, γιατί δεν μπορώ να να εξασφαλίσω την ομαλή, ας πούμε, διεξαγωγή του αγώνα, δεν θα έχει πολύ κόσμο. Πραγματική βελτίωση και πρόοδο θα θεωρήσω να είναι τελικός μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων, του Big Four, και να έχει από 20.000 κόσμο. Έτσι, και να γίνει στο ΆΚΑ. Βεβαίως. Καλά, δεν μπορεί να γίνει και κάπου αλλού για να έχει τόσο κόσμο. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Και να κυλήσουν όλα ομαλά, έτσι, να μην ανοίξει ρουθούν οι πράγματα.

0: Ωραία, δεν θα πάμε στον Σταύρο Σουντουλίδη, θα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας πει και εκείνος από την δική του οπτική πώς είδε τον ΠΑΟΚ αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο φιλικό με την Τβέντε. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλε.
1: Καλησπέρα Άρη. Η ανησυχητική εικόνα εδώ μπροστά μας πριν από λίγο με τον Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο. Ένα άλμα στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου προσγειώθηκε απότομα, τέντωσε το γόνατο. Τραυματισμός για τον στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που είχε και στα προηγούμενα φιλικά σοβαρούς τραυματισμούς. Ας μην προειδεάσουμε κάτι, πάντως η κακοδαιμονία συνεχίζεται. Πρώτο φιλικό, πρώτα απ' όλα σε
0: συνθήκες... Λέω να σταματήσει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία και να κάνει κανένα ευχέλαιο, δηλαδή στο τέλος. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, ευχέλαιο θέλει.
1: Όλο το 26 χρειάζεται σβήσιμο βασικά, και... αλλά πώς θα γίνει με αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και γύρω από τον ΠΑΟΚ και μέσα στην ποδοσφαιρική ομάδα με όλους τους τραυματισμούς. 1-1 σε παιχνίδι όπου η Τβέντε κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, έχει πραγματικά καλή συνοχή στην δημιουργία παιχνιδιού. Mm-hmm. Έχει ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες με τον Κωνσταντέλια, κατάφερε να προηγηθεί με αυτόν γκολ των Ολλανδών στο 1ο λεπτό. Σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού όμως η Τβέντε, επαναλαμβάνουμε, κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, κατάφερε με τον Νορβηγό τον Όργιαστερ να ισοφαρίσει στο ημίωρο. Αλλά επαναλαμβάνω, το κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου έχει αυτόν τον τραυματισμό του Ελουστόντο που σίγουρα είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Με την ελπίδα, φυσικά δεν μπορεί να γίνει τώρα διάγνωση, θα περιμένουμε μάλλον από Δευτέρα.
0: Να είναι κάτι επιπόλαιο ρε παιδί μου, μην είναι
1: τίποτα. Κάτι σοβαρό βεβαίως για την μοναδική μεταγραφή του ΠΑΟΚ που είναι εδώ και παίζει βασικός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Δημήτρη, θα τα πούμε και μετά.
1: Να
0: είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. 1-1 το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ιδιαίτερα καλός ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει στην επανάληψη. Εντάξει, θα έχει και πολλές αλλαγές τώρα, εννοείται. Και με τον Ελουστόντο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Μια μεταγραφή καλά-καλά έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Πριν από λίγο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Λοιπόν, η ώρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή νόμα 500 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Φιλέτα σολομού 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 9,19. Και χαρτί κουζίνας XXL 4,99. Lidl. More to value.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
15: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
16: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
20: Γιατί το λες αυτό?
19: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
20: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
19: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ.

0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
1: Εβδομάδα, πριν καμιά δεκαετία μέρες, όπου Γιάννης Αλαφούζος και Ευάγγελος Μαρινάκης ήρθαν ισόπαλοι 7-7 στις εκλογές που έγιναν. 7 ΠΑΕ ψήφισαν Μαρινάκη, 7 ΠΑΕ ψήφισαν Αλαφούζο. Οπότε μοιραία πάμε σε επαναληπτικές. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει την Τρίτη. Αν κάποιος αλλάξει στάση, κάποια ΠΑΕ, και γίνει έτσι το 8-6. Αν έχουμε πάλι ισοψηφία και πάμε σε νέα διαδικασία, τρίτη διαδικασία, για τρίτη φορά δηλαδή εκλογές, ή αν ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, προκύψει κάποια νέα υποψηφιότητα η οποία θα μπορεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία.

Την Τετάρτη συνεδριάζει πάλι η Super League. Έχει και διοικητικό συμβούλιο και γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση αφορά την... το διοικητικό συμβούλιο έχει διάφορα θέματα, έτσι, διαδικαστικά. Η γενική συνέλευση έχει την έγκριση της προκήρυξης, της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί θα κριθεί το που οδεύουμε σε ό,τι αφορά και το format, δηλαδή play-off, play-out, πώς θα διεξαχθούν κτλ. Αλλά και πιθανά θέματα αναδιάρθρωσης που θα τεθούν, καθώς κάποιες ομάδες έχουν καταθέσει πρόταση. Το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων, νόμιμα βέβαια, τι σημαίνει νόμιμα, από τη μεθεπόμενη σεζόν δηλαδή, είναι στο τραπέζι το να αυξηθούν οι ομάδες. Αν πάρθει η απόφαση να αυξηθούν οι ομάδες τη μεθεπόμενη σεζόν, να γίνουν 16 ας πούμε, τότε και η προκήρυξη θα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι για να γίνουν 16 τη μεθεπόμενη σεζόν θα πέσει ένας μόνο την σεζόν που έρχεται, και θα ανέβουν τρεις από κάτω, από την Super League 2. Έτσι θα πάμε σε 16 ομάδες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό μένει να δούμε πρώτα απ' όλα αν θα τεθεί με επίσημο τρόπο στην Super League, και αφού τεθεί, αν θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία των ομάδων.

Ο φίλος εδώ με ρωτάει να πω ποιοι 7 ψήφισαν Μαρινάκη. Έλα βρε αδερφέ μου, τόσες μέρες τα λέγαμε. Ψήφισε ο Ολυμπιακός εννοείται. Μαρινάκη, ψήφισε ο Άρης, ψήφισε ο Όφη, ψήφισε ο Βόλος, ψήφισε ο Ατρόμητος, ψήφισε ο Αστέρας και ψήφισε και η Καλαμάτα. Αυτές είναι οι ομάδες που ψήφισαν Μαρινάκη στις εκλογές, οι 7.

Λοιπόν, αυτά Τρίτη και Τετάρτη. Και πάμε στην Πέμπτη, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει την Πέμπτη, σε ένα έτσι παραλιακό ωραίο, σε ένα παραλιακό χώρο. Λοιπόν, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα, έτσι, πρώτη αγωνιστική και τα λοιπά, όλο το πρόγραμμα θα το γνωρίζουμε, πότε θα είναι τα ντέρμπι, αυτά θα τα ξέρουμε την Πέμπτη που μας έρχεται. Για το πρωτάθλημα, το οποίο σας θυμίζω ότι θα ξεκινήσει 23 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Και να σας πω να γνωρίζετε από τώρα ότι την κλήρωση του πρωταθλήματος την Πέμπτη θα την μεταδώσει ζωντανά η Nova. Έτσι, τα κανάλια Nova Sports αλλά και το κανάλι Nova Sports στο YouTube.

0: Την Πέμπτη που μας έρχεται βέβαια, η κλήρωση πρωταθλήματος δεν θα είναι το μοναδικό γεγονός που θα μας απασχολήσει. Έχει και άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Νωρίτερα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα συζητήσει για την πρόταση Λανουά για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του προσεχούς πρωταθλήματος. Έλληνες διαιτητές σε όλα τα μάτς και στα ντέρμπι. Αυτό είναι το σχέδιο της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές, να πάψουν να έρχονται ξένοι, ή για να είμαι πιο ακριβής, να έρχονται ξένοι μόνο για το VAR. Έλληνας στο χορτάρι και VAR να είναι ξένος. Αυτή είναι η πρόταση, θα σας πω και αναλυτικότερα την πρόταση αυτή, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη. Αφού πρώτα σας πω ότι το δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Φέντε, 1-1 είναι. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να δούμε πώς ξεκίνησαν οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Σταύρο.
1: Καλησπέρα Άρη, και πάλι από την Ολλανδία και εδώ έξω από το Άρνεμ με μερικά χιλιόμετρα, όπου διεξάγεται το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, σε αυτό το βασικό στάδιο του Δικεφάλου που ξεκίνησε 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται αύριο, ή μάλλον σήμερα το απόγευμα, μετά το τέλος του τελευταίου φιλικού αγώνα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα επιστρέψει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-2,5 λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια αναγκαστική αλλαγή. Όπως είπε και ο Δημήτρης, στο ημίχρονο του αγώνα πέρασε στο παιχνίδι ο νεαρός ο Μπαταούλας στη θέση του Ελουστόν, το οποίο τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Αλέσιο Λύση. Πέρασε λοιπόν ο Μπαταούλας στο κέντρο της άμυνας δίπλα δίδυμο με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και κάτω τα δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο κάθεται, κάτω τα δοκάρια του ΠΑΟ, κάθεται ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε ο Γκύρι Παυλένκα. Είμαστε στο 1-1 και στο 41ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης, με τον Κωνσταντέλια να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, το σούτ τώρα και τον Τσιφτσή να είναι σε καλή θέση και να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπάρχουν αλλαγές και από την Ολλανδική ομάδα, η οποία νωρίτερα έδωσε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο όπου διεξάγεται η φιλική αναμέτρηση κοντά στον ΠΑΟΚ. Αντιμετώπισε μια γερμανική ομάδα της κατηγορίας, κυρίως οι νεαρότεροι ποδοσφαιριστές της, και τώρα οι υπόλοιποι 15 που έχουν απομείνει, 11 στον αγωνιστικό χώρο και 4 στον πάγκο, αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ημέρας για την Βέντε.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο. Πάντα το 1-1 στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέντε. Στο 49 είμαστε.

Λέγαμε λοιπόν για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη. Τώρα, ο Λανουά έχει προτείνει να ορίζονται Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR και AVAR, δηλαδή και ο βαρίστας αλλά και ο βοηθός του να είναι ξένοι στους αγώνες μεταξύ της ΑΕΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σαφά τα μάτς να είναι ξένοι βαρίστες, αλλά οι διαιτητές να είναι Έλληνες. Λέει στην πρότασή του, την οποία την έχει μεταφέρει ήδη στο Big Four, που θα κληθεί να αποφασίσει ουσιαστικά, ότι θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης τους, των Ελλήνων διαιτητών, έως το τέλος του πρώτου αλλά και στο τέλος του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος της κανονικής περίοδου, ότι θα γίνονται και συναντήσεις το Δεκέμβρη αλλά και πριν την έναρξη των play-off για να αξιολογηθούν. Και λέει επίσης ότι βάσει της απόδοσής τους στην κανονική περίοδο θα αποφασιστεί αν θα οριστούν Έλληνες και στα play-offs, που σημαίνει ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο με την πρότασή του στα play-off να έχουμε ξένους διαιτητές. Αυτό θα εξαρτηθεί εάν οι Έλληνες θα τα έχουν πάει καλά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, στα ντέρμπι που θα σφυρίξουν. Επαναλαμβάνω ότι η πρόταση αυτή έχει σταλεί στα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και εννοείται στους εκπροσώπους του Big Four, για να την επεξεργαστούν και την Πέμπτη να ληφθεί απόφαση.

Να πω ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν δεν είναι έτοιμες οι ΠΑΕ, τέλος πάντων δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι απόφαση θα πάρθει, να μην γίνει την Πέμπτη η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, να πάει για αργότερα, να πάει ας πούμε προς το τέλος Ιουλίου. Υπάρχει πάντα αυτό το σενάριο, να το γνωρίζετε, ότι η συνεδρία σε αυτή να γίνει αργότερα. Τώρα, ο Λανουά λέει ότι αυτή η πρόταση ευθυγραμμίζεται, λέει, με τις συστάσεις της UEFA να ορίζονται Έλληνες διαιτητές. Ότι υπάρχει σύσταση από την UEFA να σταματήσει αυτό το καθεστώς με τους ξένους. Επικαλείται το γεγονός ότι οι Έλληνες διαιτητές τα πήγαν καλά πέρσι στο κύπελο, στα ντέρμπι του κυπέλου. Επικαλείται το γεγονός ότι η εξέλιξή τους προϋποθέτει απαραίτητος το να μετάσχουν οι Έλληνες διαιτητές και σε αγώνες περισσότερο υψηλών απαιτήσεων, και μας λέει ότι

η διαθεσιμότητα, μας λέει, λέει στους, στις ΠΑΕ, που θα κληθούν να αποφασίσουν, ότι η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών ελίτ και πρώτης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη και ότι στην Ευρώπη μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιεί ξένους διαιτητές στα πρωταθλήματά τους.

0: I'm trying to do right, but hey. Life after Bush and Gorbachev.
1: Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει ακριβές επενδύσεις εκατομμυρίων, μεταγραφές. Θα είναι αφελείς να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ. Φίλε μου, τι να σου πω. Τώρα, τα politics δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται. Η κάθε ομάδα, για κάθε απόφαση που παίρνει, έχει τους λόγους της. Υπάρχουν, μην ξεχνάς, και συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο. Λοιπόν. Οπότε να μην είσαι σίγουρος για τίποτα, δηλαδή για το τι θέση θα πάρει η ομάδα σου σε ένα τέτοιο θέμα. Ποια θα είναι η θέση της. Ας το ανοιχτό και θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είμαι κάθετα αντίθετος με το να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές. Θεωρώ ότι δεν είναι ώρα, δεν είναι έτοιμοι και δεν έχουμε αρκετούς καλούς διαιτητές για να σφυρίξουν στα ντέρμπι. Ακόμα και αυτοί που λέμε ότι είναι καλοί, μέτριοι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, είναι προσωπική μου προσωπική άποψη αυτό. Δεν θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να επανέλθουμε στους Έλληνες διαιτητές και λόγω ικανότητας, αλλά περισσότερο λόγω των πιέσεων που δέχονται. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Για να επιστρέψουμε στους Έλληνες διαιτητές, πρέπει με έναν τρόπο να αλλάξει η νοοτροπία των παραγόντων. Έτσι, να μην ασκούν αυτή την πίεση που ασκούν σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως οι διαιτητές να μην σηκώνουν τα τηλέφωνά τους. Αυτό είναι το μυστικό.

0: Έχουμε γκολ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε στην Ολλανδία. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας τα πει. Σταύρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από την Ολλανδία. Πραγματικά έχουμε το δεύτερο γκολ για την Τβέντε από το 57ο λεπτό, το 56ο λεπτό να διορθώσω. Με τον Χέσελινγκ έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ, προηγείται με 2-1. Μια ανατροπή από την Τβέντε που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 1ο λεπτό με το αυτογκολ από τον Νάστιγκ. Τελικά κατάφερε και έχει ανατρέψει το σκορ. Προηγείται λοιπόν από το 56 με τον γκολ του Χέσελινγκ, ο οποίος από κοντά δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Αντώνη Τσιφτσί και να κάνει το 2-1. Είχαμε και κάποιες αλλαγές με τον Κωσίδη, τον νεαρό Κωσίδη, τον Γκόμες και τον Μπάλντε να περνάνε στο παιχνίδι στη θέση των Τάισον Καμαρά και του Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίθη. Να θυμίσουμε ότι στο 44ο λεπτό πέρασε στο αγωνιστικό χώρο και στην αναμέτρηση ο Μπαταούλας στην θέση του Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε με την επιστροφή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα τα νεότερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της την κατάσταση του τραυματισμού του βάσκου κεντρικού αμυντικού.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο και ανάλογα την εξέλιξη. 2-1 λοιπόν η Τβέντε τον ΠΑΟΚ, 60 λεπτό πλέον σε αυτό το φιλικό παιχνίδι.

0: Λοιπόν, η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη την 5η 23 Ιουλίου, θυμίζω. Λοιπόν, η Πάξη έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της με μια ομάδα την οποία τη λένε Κοζάρμισλένη, και ιτήθηκε 3-0. Η Πάξη από κάποια Κοζάρμισλένη. Δεν φαίνεται να έχει και πολύ καλή εικόνα, πολύ προβληματική η ουγγρική ομάδα, που επαναλαμβάνω την 5η 23 του μήνα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες στην εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν.

0: οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9-51, τώρα 6-65.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
7: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
12: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έχουμε το cooling break στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είμαστε στο 70 λεπτό. 2-1 προηγείται η Τβέντε απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν δείχνει κάτι σήμερα.

Ένας φίλος εδώ λέει ότι η UEFA πιέζει για Έλληνες διαιτητές. Αν δεν είχαμε ξένους διαιτητές φέτος, πρωταθλητή θα είχαμε τον ΠΑΟΚ, δεύτερο τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ Παναθηναϊκός τρίτο τέταρτη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γινόταν έτσι το πράγμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι διαιτητές στα play-off έσωσαν την κατάσταση από την πλευρά της αξιοπιστίας, εννοώ, έτσι. Είχαμε καλές διαιτησίες στα play-off, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε ξένους διαιτητές που πήγαν καλά. Γιατί δεν πηγαίνουν και οι ξένοι διαιτητές πάντα καλά. Έχουμε παρατράγουδα και από αυτούς. Τα παραδείγματα είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η παρουσία των ξένων διαιτητών έσωσε την αξιοπιστία και την τελική έκβαση του πρωταθλήματος χωρίς να δούμε τίποτα έτσι ομορφιές. Τώρα για το αν η UEFA πιέζει για Έλληνες διαιτητές, εντάξει, δεν ξέρω αν πιέζει, να σας πω την αλήθεια. Πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό ως πρόσχημα, το χρησιμοποιεί η ΕΠΟ για να πετάξει το βάρος από πάνω της, ότι ας πούμε το θέλει η UEFA, για πολλά θέματα το έχουμε δει αυτό. Ξέρω πάντως ότι η UEFA επανειλημμένως έχει πει στις ελληνικές ποδοσφαιρικές αρχές, μας έχετε ζαλίσει, βρείτε τα μόνοι σας, έτσι σταματήστε να μας ζαλίζετε. Όχι τίποτα άλλο, όχι τόσο με τους ξένους διαιτητές, αλλά ειδικά με την ξένη ΚΕΔ. Έτσι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι η ΕΠΟ εδώ και αρκετά χρόνια πήγαινε στην UEFA και έλεγε χρειαζόμαστε ξένους αρχιδιαιτητές. Λοιπόν, και με τους ξένους αρχιδιαιτητές και με τους ξένους διαιτητές, η UEFA δεν θέλει πολλούς μπελάδες στο κεφάλι της και να τους ενοχλεί κάθε λίγο και λιγάκι η ελληνική ομοσπονδία. Λοιπόν, θα τη βόλευε να σταματήσει αυτό το θέμα με τους ξένους. Δεν ξέρω αν βολεύει το ποδόσφαιρό μας και την αξιοπιστία του.

Ρωτάει ένας φίλος, αυτή τη στιγμή δεν είναι έκτοτος ο Λιόλιος, άρα δεν θα υπάρξει προσωρινός αντικαταστάτης του στην ΕΟΚ μέχρι να και αν αθωωθεί. Όχι, δεν είναι έκτοτος ο Λιόλιος. Έκτοτος θα ήταν αν είχε παραπεμφθεί σε δίκη για κάποιο αδίκημα ή αν είχε καταδικαστεί, ας πούμε, για κάποιο αδίκημα. Τώρα υπάρχει ένα, να το πω, πειθαρχικό παράπτωμα. Τέλος πάντων, μια παραβίαση της νομοθεσίας, την οποία διαπίστωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και του επέβαλε ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ. Αυτή είναι η ποινή του. Πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και τιμώρησε βεβαίως και τον Προμηθέα ταυτόχρονα. Με ένα πρόστιμο και του ανακάλεσε και το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν υπάρξουν άλλες ενέργειες και περαιτέρω συνέπειες για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, αυτό αφορά το εσωτερικό του μπάσκετ. Αφορά την ίδια την ΕΟΚ. Αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή σε κάποια επιτροπή διοντολογίας ή σε κάποιο πειθαρχικό όργανο, επειδή τίθεται, όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, ασφαλώς τίθεται και ένα ηθικό θέμα, ένα ηθικό ζήτημα, με όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια και τα οποία στην πραγματικότητα αποδείχτηκαν, έτσι, με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λοιπόν, αλλά όχι, νομικά όχι, δεν θεωρείται έκτοτος

Πραγματοποιεί και άλλες αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Είχε κάνει τρεις, τώρα κάνει άλλες τρεις. 2-1 πάντα Ιτβέντε τον ΠΑΟΚ. Στο 78-79 είμαστε. Στη φιλική αυτή αναμέτρηση στην Ολλανδία. Πάντως νομίζω ότι πέρα από την εικόνα του ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι καλή σήμερα, αυτό που πονοκεφαλιάζει είναι ο Ελουστόντο. Το μεταγραφικό απόκτημα. Νέο πρόσωπο στο δυναμικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος και τραυματίστηκε. Βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τραυματίστηκε στο γόνατο. Σε αυτό το φιλικό. Τα έχει όλα ο ΠΑΟΚ, έχει και αυτό. Στο προηγούμενο φιλικό, θυμίζω, στο προπροηγούμενο για την ακρίβεια, στο πρώτο, είχε χάσει και τον πιτσιρικά τον Σαρή, που τραυματίστηκε. Τώρα έχει και άλλον τραυματισμό. Συν πόσους τραυματισμούς δεν ξέρω κι εγώ έχει ήδη από πριν. Και είναι σε φάση αποθεραπείας. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα στον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει το δυναμικό για να ανταπεξέλθει, και έρχονται και τα μάτς του conference πολύ σύντομα.

Πώς βλέπω, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου, τις φετινές ποινές της ΔΕΑΒ σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να αλλάξει κάτι, εξαντλούν την αυστηρότητά τους κάποιες φορές. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια έχει υποστεί ελαφρύνσεις ο αθλητικός νόμος. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα από πέρσι το καλοκαίρι προς το επίοικέστερον. Έχει καταργηθεί η υποτροπή. Σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι, αν το έκανες δεύτερη φορά, διπλασιαζόντουσαν οι ποινές. Φέτος έχει μία αγωνιστική και τίποτα άλλο. Όσες φορές και αν επαναλάβεις ένα παράπτωμα, μια πειθαρχική παράβαση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξαντλούν την αυστηρότητά τους και τέλος πάντων δεν υπάρχει ένας έτσι ορθολογισμός στις ποινές. Χρειάζεται αυτό να αλλάξει. Να πετάς ένα μπουκάλι ή ένα αντικείμενο και να θεωρείς ότι δεν κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα κάποιου και σε αυτή την περίπτωση να επιβάλλεις μόνο πρόστιμο, ενώ αν ερμηνεύσεις ότι κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα κάποιου να επιβάλλεις μία αγωνιστική, ή ξέρω εγώ αν το μπουκάλι είναι άδειο να μην επιβάλλεις ποινή, ενώ αν είναι γεμάτο να επιβάλλεις ποινή, είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Πρέπει κάπως να τα δουν, να τα φτιάξουν κάπως καλύτερα, έτσι, για να μην βλέπουμε αυτά τα περίεργα που βλέπουμε. Γιατί είδαμε περιπτώσεις, ας πούμε, ομάδων να έχουν σπάσει 200 καθίσματα οι οπαδοί τους. 200 καθίσματα, τα έχουν εκτοξεύσει κιόλας. Αλλά επειδή τα εκτόξευσαν σε σημείο, ας πούμε, που δεν κινδύνευσε κανείς, να τρώνε μόνο πρόστιμο. Και άλλη ομάδα η οποία πέταξε ένα μπουκάλι και τίποτε άλλο, και να θεώρησε η επιτροπή ότι πήγε προς κάποια πρόσωπα και κινδύνευσε η σωματική τους ακεραιότητα, να επιβάλλει ποινή και κλεισμένο των θυρών. Δεν είναι αυτά και πολύ normal, έτσι και πολύ ορθόδοξα, πρέπει λίγο να τα φτιάξουμε.

Λοιπόν, στις αλλαγές που έκανε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ, μπήκε μέσα ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος και ο Πέλκας. Έτσι, δύο πιτσιρίκια και ο πιο έμπειρος βεβαίως, ο Πέλκας. Ναι, αυτές είναι οι αλλαγές.

Ασβεστά, ο Λουτσέσκου έπαιρνε 2 εκατομμύρια. Ο Λύση 500 χιλιάρικα. Ο Σαββίδης φαίνεται να κάνει ένα μάζεμα, γιατί έχει ξεφύγει μάλλον το πράγμα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Μπορεί όμως. Μπορεί και να είναι έτσι. Φαίνεται πάντως ότι κινείται σε επίπεδα. Εντάξει, να μην, πράγματι να μην ξεφύγει το πράγμα. Και να κινηθεί οικονομικά σε πιο χαμηλά επίπεδα. Να μην φύγουν πάρα πολλά χρήματα και σε πολύ ακριβές μεταγραφές. Θα δούμε βέβαια, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί χρόνος υπάρχει. Και πέρσι δεν δαπανούσε πολλά χρήματα και μόλις εμφανίστηκε η υπόθεση Μιστακίδη και άρχισε λίγο η κόντρα, άρχισε λίγο έτσι το κλίμα να γίνεται διχαστικό. Έκανε μια κίνηση εντυπωσιασμού πιο πολύ, δίνοντας αυτά τα 12 εκατομμύρια για να φέρει τον Ζαφίρη, θυμίζω. Εντάξει. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι έχει πάρα πολλά κενά ο ΠΑΟΚ και τα οποία πρέπει να τα καλύψει. Και πρέπει να τα καλύψει σχετικά γρήγορα, γιατί οι υποχρεώσεις ξεκινούν νωρίς φέτος για τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, εξακολουθεί και υπάρχει πολύ μυστήριο για τον ποδοσφαιριστή τον Άνταμς της Νοτιού Αφρικής, ο οποίος 25 ετών έφυγε από τη ζωή, έτσι ξαφνικά, χωρίς να έχουμε καταλάβει και χωρίς να υπάρχει και ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος έπαιξε στο Μουντιάλ κανονικά, στο Μουντιάλ που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έπαιξε στη φάση των ομίλων με την Νότιο Αφρική και έφυγε ευνηδίως από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι, το πρωί, τέλος πάντων. Η Mamelodi Sundowns, η ομάδα του, στην οποία αγωνίζεται, έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Επιβεβαιώνει βεβαίως τα γεγονότα και εκφράζει τα συλληπιτήριά της, αλλά τα αίτια εξακολουθούν να τα αναζητούν οι αρχές. Υπάρχει μία πληροφόρηση ότι έχουν γίνει συλλήψεις για την συλλήψεις με αφορμή το θάνατο του Τζέιντεν Άνταμς. Τώρα, τι συλλήψεις, ποιοι έχουν συλληφθεί και γιατί, φαντάζομαι θα απαντηθεί πάρα πολύ σύντομα.

0: Ο Πάκου σοφαρίζει την Τβέντε σε 2-2 στο φιλικό μάτς που γίνεται στην Ολλανδία. Στο 88 είμαστε τώρα, 89. Έχουμε τον Σταύρο. Πολύ ωραία. Σταύρο Σουντουλίδης, να μας τα πει αναλυτικά. Σταύρο.
1: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και πάλι από την Ολλανδία. 88 λεπτό. ΠΑΟΚ Τβέντε 2-2 με τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεθ. Εδώ και 1,5 λεπτό να έχει ισοφαρίσει για τον ΠΑΟΚ και να έχει φέρει το παιχνίδι αυτή την τελευταία φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στα ίσια, στο 2-2. Ήταν η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Παταούλα. Η μπάλα πέρασε από τον Τέιλορ, κατέληξε στον Κένι και η σέντρα του Άγγλου δεξιού μπακ ήταν αυτή που βρήκε τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Από εκεί δύσκολα αστοχή ο Γερεμέγεφ, μας το έχει δείξει και ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Βρήκε τον τρόπο λοιπόν να σκοράρει, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό άγγιξε και την ανατροπή με την νέα προσπάθεια του Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας, θα υπάρχουν και 5-6 λεπτά έξτρα χρόνου, γιατί υπήρχε και δεύτερο cooling break στο δεύτερο μισό της φιλικής αναμέτρησης. ΠΑΟΚ 5, παραλαμβάνω στο 90 λεπτό, 2-2.
0: Πολύ ωραία, Σταύρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Επί του παρόντος συμπληρώνεται το 90 λεπτό τώρα. Έχει συμπληρωθεί σε αυτό το φιλικό μάτς. ΠΑΟΚ Τβέντε 2-2.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε είναι στο 2-2 στις καθυστερήσεις πλέον.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια.

0: χέρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
6: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους, επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15, από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας, Pizza Hut, take away.
11: Τι?
12: Medium pizza, 10,99, έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
15: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
16: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.

0: Αμπανί. Ανάντα Αμπανί, ρε φίλε. Του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
2: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
3: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
3: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
0: Ναι.
3: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
3: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
0: Ναι.
4: Σου σφυρίζω.
5: Γίνεται τώρα αυτό. Συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
6: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
5: Δηλαδή.
7: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχατε 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
8: Είναι δυνατόν.
7: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
8: Δεν είναι δυνατόν.
7: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
8: Σιγαγιόπουλος!
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Big Wins Sport FM 94,6. Μερικά λεπτάκια μετά τις 7 σε αυτό το απόγευμα Σαββάτου με αρκετή δράση και από τις ομάδες της Stoiximan Super League που συνεχίζουν την προετοιμασία τους με αρκετά νέα, με αναμονή για μεταγραφικές κινήσεις και φυσικά με το Μουντιάλ να συνεχίζεται με τους τελευταίους προημιτελικούς. Μέχρι και τις 9 η ώρα το βραδάκι εδώ θα είμαστε. Θα έχω στην ασυνταξία της εκπομπής το Μανώλη Μουσουράκη. Θα έχω τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το φιλικό μάτς προετοιμασίας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε. Αυτό το παιχνίδι που επρόκειτο να γίνει σε 2,90 λεπτά, αλλά αποφασίστηκε μία μέρα πριν από το μάτς τελικά να μην υπάρξει τόσο μεγάλη διάρκεια σε αυτό το τεστ για την αγωνιστική και φυσική κατάσταση και την τακτική των δύο ομάδων. Οπότε έγινε σε 90 λεπτά. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ με 3-2, παρουσίασε και αρκετά προβλήματα και αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει τις επόμενες μέρες μέχρι και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι προτιμότερο πάντοτε για μια ομάδα να παρουσιάζει όλες τις παθογένειές της και τις αδυναμίες της στα φιλικά προετοιμασίας και να εμφανιστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμη όταν πλέον θα μετρά κανονικότατα το κάθε αποτέλεσμα. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας για να μας σχολιάσει την εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτσο, όσα είδε ο Λύση και φυσικά όσα θα σκέφτεται και ο coach της ομάδας, έχοντας δει πλέον και τον Ελουστόντο να αποχωρεί με σοβαρό, όπως φαίνεται, δεν ξέρουμε ακόμα, τραυματισμό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα το μεσημέρι έμεινε στην ισοπαλία κόντρα στην Λεουβέν με το τελικό 1-1 να δίνει πολλά στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για όσα θα πρέπει να βελτιώσει σε αυτή τη νέα έκδοση του Ολυμπιακού που περιμένουμε να δούμε. Ούτως ή άλλως από το φινάλε της περασμένης σεζόν είχαν προαναγγελθεί από το στρατόπεδο των Πειραιωτών πολύ μεγάλες αλλαγές και σε ό,τι αφορά στο ρόστερ της ομάδας, με μεταγραφές που θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τον διψήφιο αριθμό, με έναν προπονητή ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην εικόνα της ομάδας του. Ο Ηρακλής Αντίπας είναι παρόν στην Ολλανδία και παρακολουθεί την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr και το σχόλιο του, το βίντεο που μας έστειλε ο Ηρακλής σχετικά με τις εντυπώσεις που αποκόμισε εκείνος από την εικόνα των Ερυθρόλευκων.

Ενώ μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται σε 9 η ώρα το βράδυ. Δίνει και αυτός το προτελευταίο φιλικό προετοιμασίας του κοντά στην Grasshopper στην Λεωφόρο. Ανοίγει ξανά τις πύλες της το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης για να υποδεχτεί και την ομάδα, να υποδεχτεί και τον κόσμο με τα εισιτήρια και την, έτσι, την διάθεση και των προσκλήσεων που εξασφάλιζαν οι κάτοχοι των διαρκείας, όπως είχε ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να ξεπερνούν τους 10.000 απόψε το βραδάκι στις 9 η ώρα η σέντρα αυτής της αναμέτρησης. Φυσικά εδώ θα υπάρχει περιγραφή και στον Big Win Sport FM 94,6, σε ένα παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky.

Δεν έχετε παράπονο. Πάντως, ερχόμενος εδώ στο δρόμο, δεν συνάντησα κίνηση, που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος έχει φύγει τώρα για διήμερο, για το μπάνιο της ημέρας, οτιδήποτε. Είναι Σάββατο γεμάτο δράση. Έχουμε τις τρεις ελληνικές ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας και φυσικά από τις 12 και μετά ετοιμαστείτε για ξενύχτη, γιατί έχουμε τον τρίτο και τον τέταρτο χρονικά προημιτελικό, τους τελευταίους δηλαδή αγώνες της φάσης των 8 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, που μας κρατά ξύπνιους αλλά και μας κρατά τρομερή παρέα. Η αλήθεια είναι, από το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, Νορβηγία-Αγγλία, το πολύ πολύ ζώρικο ζευγάρι στις 12 η ώρα το βράδυ θα κάνει σέντρα αυτό το μάτς, και Αργεντινή-Ελβετία, που σημαίνει ότι όποιοι καταφέρετε και κοιμηθείτε αυτές τις δύο ωρίτσες στο 2-4 στο καλύτερο σενάριο, δηλαδή που δεν θα πάει ούτε παράταση, που δεν θα χρειαστούν ούτε πέναλτι, που θα σβήσει στα 90 λεπτά του το παιχνίδι των Άγγλων με τους Νορβηγούς. Οκ, okay, όσοι καταφέρετε και σηκωθείτε στις 4 για να δείτε το Αργεντινή-Ελβετία, καλώς. Εμείς μπορεί να το πάμε και σε ρί. Θα δούμε. Ανάλογα. Δεν ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος να μου έχει πει πως δεν πρόκειται να δει αυτό το παιχνίδι. Οπότε σίγουρα θα είναι ιδιαίτερο το σημερινό βράδυ. Ο Μανώλης Μουσουράκης μόλις μου έδωσε μια λύση. Από το να πέσει κάποιος για ύπνο, ρε παιδί μου, στο 2-4, να κυκλοφορήσει λίγο στην Αθήνα. Ρε φίλε, Μανώλη, αυτά τα κάναμε στα 20 μας. Τι είναι, θα βγεις ποτέ 2 ώρες το βράδυ από το σπίτι? Είναι δυνατόν? Σεισμός να γίνεται, ρε. Δεν κουνάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Φυσικά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Πιο αργά το βραδάκι αυτά. Φυσικά θα έχετε την δυνατότητα και για την ενημέρωση για τα τελευταία νέα των ομάδων, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από τις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, για οτιδήποτε έκτακτο υπάρξει, και φυσικά θα μας μεταφερθεί μέσα από τα διεθνή media και θα ενημερωθείτε άμεσα και από το sportpavlefm.gr.

ΑΕΚ πάντως την ίδια ώρα που Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βρίσκονται σε ημέρα αγωνιστικής δράσης, συνεχίζει τις προπονήσεις της, δεν έχει παίξει ακόμα φιλικό προετοιμασίας. Αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα, η πρώτη γεύση από την ένωση της, ενόψη της νέας σεζόν, με όσα θα θέλει να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπορείτε ωστόσο να δείτε στο sportpavlefm.gr το νέο βίντεο από την απογευματινή προπόνηση των παικτών της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, που ξεκίνησε πιο αργά την προετοιμασία της, καθώς το γεγονός πως κατέκτησε τον τίτλο την περασμένη αγωνιστική περίοδο της δίνει τη δυνατότητα να μην βιάζεται γενικότερα, είτε σε μεταγραφές είτε σε προγραμματισμό, να έχει πάρει περισσότερες ανάσες, να ξεκινά πιο μετά την προετοιμασία της και φυσικά να δουλεύει βέβαια καθημερινά διπλές προπονήσεις στο Apeldoorn, στο προπονητικό που βρισκόταν και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο καιρό. Το ίδιο επέλεξε και η ΑΕΚ και τη δική της προετοιμασία, και πρωινό πρόγραμμα και απογευματινό. Την υδρώνουν τη φανέλα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχει βγάλει ο τεχνικός της ΑΕΚ μαζί με τους συνεργάτες του για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν κάτι το οποίο θα είναι απόλυτα έτοιμο μόλις κάνει την πρώτη σέντρα και το πρωτάθλημα.

Εννοείται ότι μέχρι και τις 9 η ώρα που θα είμαστε παρεούλα εδώ στον αέρα του Big Sport FM 94,6 θα έχουμε και το ρεπορτάζ των Big Four της Stoiximan Super League με ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρχει και στα μεταγραφικά αλλά και στο κομμάτι των εικόνων που θα αφήσουν από τα φιλικά προετοιμασίας τους. Βέβαια του Παναθηναϊκού πολύ πιο αργά μόλις ολοκληρωθεί και το φιλικό με την Grasshopper στην Λεωφόρο. Ωστόσο, από τα φρέσκα κουλούρια και τα πράγματα της επικαιρότητας, αυτό το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά έχει να κάνει με μπάσκετ και σας αναφέρω την ήττα της Εθνικής Νέων Ανδρών στο EuroBasket Under 20. Στην πρεμιέρα της η Γαλανόλευκη ιτήθηκε 69-64 από την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου όπου και συμμετέχει. Ο Παγώνης ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Εθνική Ελλάδος με 17 πόντους, έπειτα ο Πατρίκης με 16. Παρόλα αυτά οι Κροάτες ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως από το τρίποντο, οπότε ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για την Εθνική Νέων Ανδρών στην έναρξη των υποχρεώσεών της για το EuroBasket Under 20, δηλαδή ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20 ετών της Λιουμπλιάνας.

Βέβαια, να πάρω λίγο το χρόνο μου, μερικά δευτερόλεπτα, για να διαβάσω ξανά το όνομα της αντιπάλου με την οποία αγωνίστηκε η Πάξη σε φιλικό μάτς σήμερα. Η Πάξη, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, ιτήθηκε 3-0 από την Κοζάρ Μισλένη, και το είπα και με τη μία, μπράβο μου. Με σκορ 3-0, λοιπόν, βαριά ήταν για την Πάξη, η οποία σε ακόμα ένα φιλικό προετοιμασίας που έδωσε παρουσίασε ιδιαίτερα προβληματική εικόνα. Φυσικά δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός να καθίσει να δει τα προβλήματα που παρουσίασε η Πάξη. Είναι αντίπαλος την οποία το Τριφύλι ξέρει πως οφείλει, πως έχει υποχρέωση να ξεπεράσει και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή. Υπενθυμίζω 23 και 30, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τη ρεβάνς, τα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κάτι που σημαίνει ότι μένουν ακόμα 12 μέρες, ούτε 2 εβδομάδες, για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά το σημερινό φιλικό με την Grasshopper έχει άλλο ένα στην Βουδαπέστη απέναντι στην Rapid Vienna στις 15 του μηνός, και έπειτα του μένει μια εβδομάδα για να εμφανιστεί επίσημα πλέον στο χορτάρι και να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Σας είχε λείψει μάλλον αυτά τα δύο χρόνια που δεν ήταν στους πάγκους και τον βλέπατε απλά σε κάποιες συνεντεύξεις ή σε κάποια βίντεο να περνάει υπέροχα. Και το λέω για τα μηνύματα που έχουν έρθει για τον Κλόπαρο, όπως τον αναφέρεται, και την Εθνική Γερμανίας. Έτσι φαίνεται, γίνεται λόγος για καταρχήν συμφωνία του Κλόπ με την Ομοσπονδία της Γερμανίας, ώστε να αναλάβει εκείνος και να οδηγήσει την ομάδα στο Μουντιάλ του 2030, δηλαδή για συμβόλαιο τετραετίας, που σημαίνει ότι καλύπτει και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα διεξαχθεί το Μουντιάλ, το αμέσως επόμενο Μουντιάλ από το φετινό. Ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι δύο χρόνια εκτός δουλειάς, ο οποίος απολαμβάνει τη ζωή, ανέφερε συνεχώς πως βιώνει και ζει και χαίρεται και απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία στερεί η απαιτητική καθημερινότητα ενός προπονητή σε top επίπεδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στη Λίβερπουλ και πάλευε για να γίνει ο σύγχρονος αναμορφωτής, όπως έχει μείνει πλέον στην ιστορία των κόκκινων, δεν επιτρέπονται και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή. Οπότε τώρα τονίζει και διαμηνύει συνεχώς πως απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία στερήθηκε. Βέβαια, το γεγονός πως επιστρέφει στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αυτό το κάνει με τσαχπινιά. Δηλαδή, επιλέγει ναι μεν να απαντήσει θετικά σε ένα κάλεσμα και ανάγκης, να το πούμε, της πατρίδας του, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των Γερμανών, η αλήθεια είναι, από το φετινό παγκόσμιο κύπελλο στη φάση των 32, αλλά το κάνει σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση η συνθήκη που διαμορφώνεται σε διασυλλογικό επίπεδο, ότι είναι ανά κάποιους μήνες, οπότε μπορεί να επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο για το χρονικό διάστημα των αναμετρήσεων των εθνικών ομάδων. Από τη νέα σεζόν θα διαφοροποιηθεί ως γνωστόν, γιατί δεν θα υπάρχει το κενό Σεπτέμβρη, Οκτωβρίου κλπ. Θα είναι ένα μαζεμένο αρκετών εβδομάδων το Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν αρκετές ανακατατάξεις στα διαστήματα, σε αυτά τα παράθυρα που θα παίζουν οι εθνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το κάνει για αυτό το μικροχρονικό διάστημα και να απολαμβάνει και τα πράγματα που θέλει, και να δούμε κατά πόσο θα καταφέρει να διατηρήσει και τη θέση του στο κομμάτι του επικεφαλής παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ανάπτυξης που είναι, σε συγκεκριμένο όμιλο, μεγάλο όμιλο σε δίκτυο ομάδων.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ακούμε λίγη μουσικούλα και πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων των 7.30 και θα επιστρέψουμε εδώ πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα Δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

επιστρέψαμε. Πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Πέφτει το μάτι μου σε κάτι τρομερό από τον τρόπο με τον οποίο έτσι ζεσταίνεται πλέον το κλίμα στο Μαϊάμι. Είμαστε πλέον πόσο, 4 ώρες και 20 κάτι λεπτάκια πριν από την σέντρα στο μάτς της Νορβηγίας με την Αγγλία. Με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εντοπίστηκε ο Γιόν Αρνερίσε, γνωστός Νορβηγός, σούπερ αριστερός μπακ, παλέμαχος, πλέον με τα κιλάκια του τα παραπάνω, αλλά ήταν οργανωτής έτσι, της εξέδρας που έστησαν στο κέντρο του Μαϊάμι οι Νορβηγοί. Βλέπω χιλιάδες Νορβηγούς να τον υπακούν, να περιμένουν τα δικά του χτυπήματα στο τύμπανο για να κάνουν την γνωστή αρχή και την κίνηση της κοπηλασίας, με αυτή την κοπηλασία που έχουν φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά του φετινού παγκοσμίου κυπέλου οι Νορβηγοί. Δεν ξέρω αν τους περιμένει κανείς μέχρι αυτό το σημείο. Βάσει των όσων βγάζουν στο χορτάρι, το αξίζουν να βρεθούν στους 8. Και τα έφερε έτσι η μοίρα και το ποδοσφαιρικό τους μονοπάτι σε αυτή την οργάνωση που κόντρα στην Αγγλία, ναι μεν θεωρούνται το outsider, αλλά ίσως να ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Άντε, οκ, θα βγάλω εκτός και την Ελβετία. Αλλά κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα των 8, σίγουρα θα ήταν πολύ, πολύ λιγότερες οι πιθανότητές τους. Τώρα με τους Άγγλους, που ναι, μας έπεισαν στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, αλλά θα πρέπει να μας πείσουν πολύ περισσότερο. Οι Νορβηγοί κάπως δείχνουν ικανοί για ζημιά το βραδάκι.

Λοιπόν, και επειδή αυτές οι μέρες είναι και λίγο πιο μπασκετικές, εντάξει, okay, ο καθένας λίγο με την έτσι, εξειδίκευσή του. Προφανώς και μας αρέσει πολύ περισσότερο να μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά το μπάσκετ νομίζω ότι έχει το δικό του τρομερό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες, θα πω. Μετά και τη χθεσινοβραδινή βόμβα με τον ΠΑΟΚ και τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με την ανανέωση του Παπα-Νικολάου, με τον αρχηγό να παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του, και γενικότερα όλα όσα έχουν εκτεληθεί στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες. Διαβάζω, και μπορείτε να δείτε και εσείς στο sport.pavlefm.gr, πως δεν υφίσταται καμία συζήτηση Ολυμπιακού με Dubai BC για τον walk-up. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό και από τον Νίκο Ζέρβα, εδώ τον Νικόλα μας, στον Big Wings Sport FM, πως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλει τον Thomas Walkup. Αναφέρθηκε ο Νικόλας και στην προσφορά του 1 εκατομμύριο ευρώ με τον Ολυμπιακό, τους Ερυθρόλευκους, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Big Wings Sport FM, να έχουν ορίσει την τιμή του στα 3 εκατομμύρια, και προς το παρόν να μην υπάρχει καμία κουβέντα με την Dubai BC. Αυτά σε ό,τι αφορά τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν και την δική τους έτσι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, πέρα από εκείνη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ανακοινώσει τις μεταγραφές του τις τελευταίες ημέρες, τις έχει κάνει μαζεμένες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του από τη νέα αγωνιστική περίοδο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη μεγάλη επιστροφή. Νομίζω ότι έτσι, προτού καλά-καλά σβήσει τελείως το όλο κομμάτι των περσινών τελικών της Στίχημαν GBL, νομίζω ότι αρχίζει και ξαναφουντώνει άμεσα το ενδιαφέρον για όσα θα δούμε στο παρκέ από τους δύο αιώνιους.

0: Λοιπόν, αναφερθήκαμε και στο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέντε. Ο δικεφάλος του Βορρά ιτήθηκε με 3-2 με γκολ που δέχτηκε στο φινάλε από τους Ολλανδούς. Το παιχνίδι παρακολούθησε διαζώσεις ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει βγάλει τα δικά του πιο ασφαλή συμπεράσματα και μας τα μεταφέρει. Τον καλησπερίζω. Γεια σου φίλε Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταίο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, τελευταία ημέρα εδώ στην Ολλανδία για φέτος. Αύριο επιστρέφει η αποστολή. Ήττα 3-2. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι. Η Τβέντε κινήθηκε καλύτερα. Στα διαστήματα βεβαίως που οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δεν επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τη ζέστη, που ήταν πρόβλημα για τέτοια ημέρα, τέτοια περίοδο, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, τελευταία ημέρα βασικού σταδίου, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ο Λίζη προσπάθησε να δώσει αρκετό χρόνο στους παίχτες που αυτή τη στιγμή αποτελούν το βασικό κορμό, έτσι όπως είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές του. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Λουστόντος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μια απότομη πτώση δεξιά στο γόνατο. Ας περιμένουμε την τελική διάγνωση, αργότερα εκεί στο τον ΠΑΟΚ επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Πάντως είναι ένα ζήτημα, είναι αυτή η κακοδαιμονία που συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ να έχει από την αρχή τραυματισμούς όπως και πέρυσι, να χάνει δύο παίχτες στα προηγούμενα φιλικά, να χάνει σήμερα τον Λουστόντο. Εντάξει, αυτά όλα δεν είναι...
0: Δημήτρη, ούτε κάποια έτσι πρώτη εκτίμηση, κάτι, ή απλά είναι πρισμένο το
1: πόδι? Όχι,
0: πόδι,
1: να μην βιαστούμε, γιατί ό,τι και να πούμε μπορεί να είναι άστοχο, να μην βιαστούμε. Είναι σοβαρό το ζήτημα και δεν πρέπει να βιαστούμε. Παρά ότι ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα αυτογκόλ των Ολλανδών σε μια κακή συνεννόηση, είπαμε ότι πάτησαν καλύτερα στο γήπεδο, πήραν προβάδισμα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Με τις αλλαγές του ΠΑΟΚ και με πιο φρέσκα πόδια, ισορρόπησε, ισοφάρισε στο 85 με τον Γερεμέγεφ, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία ο Γερεμέγεφ λίγο μετά. Το τελευταίο κόρνερ οι Ολλανδοί πέτυχαν τρίτο γκολ και πήραν αυτή τη νίκη. Είδαμε τον βασικό κορμό που αυτή τη στιγμή υπολογίζει περισσότερο λύση και είναι λογικό, με Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Ζαφίρη, Καμαρά. Από εκεί πέρα το μύθος στην επίθεση, τον Κένι δεξιά, τον Τέιλορ ως αριστερό μπακ. Από ανάγκη και πάλι είδαμε τον Τέιλορ ως χαφ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο ΠΑΟΚ εκεί πονάει πάρα πολύ. Και πάντα καταλήγουμε στα μεταγραφικά και σε αυτές τις ανοιχτές υποθέσεις που σίγουρα παρουσιάζουν εξέλιξη και αναμένεται να παρουσιάζουν εξέλιξη τις επόμενες ώρες. Ο ΠΑΟΚ αύριο φέρνει στη Θεσσαλονίκη το Σάντα Μαρία για να υπογράψει και αυτό σίγουρα να ξεκινήσει Τετάρτη και να είναι στη λίστα της ομάδας την άλλη Παρασκευή. Περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη να τελειώσουν και να ερωτικοποιηθεί η συμφωνία με τον Χατζηδιάκο και τον Ταχάλη, αυτοί οι δύο γνωστοί παίχτες, ο ένας στα στόπερ και ο ένας στα άκρα, και υπάρχει σίγουρα και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής στα χαφ για τον ΠΑΟΚ που είναι έτοιμος να κλείσει. Είναι αρκετή. Σκοπός, είπαμε, σύντομα να είναι στη Θεσσαλονίκη. Από Τετάρτη είναι δυνατόν να μπουν στην προπόνηση και Παρασκευή να δηλωθούν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ώστε σιγά σιγά το ρόστερ του ΠΑΟΚ να διαφοροποιείται, να αποκτά μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος σε αυτή την περίοδο.
0: Δημήτρη, προφανώς λόγω έκτακτης ανάγκης η παρουσία του Τέιλορ ξανά σε θέση χαφ, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει παίξει και ποτέ στην καριέρα του έστω λίγο τη θέση, δηλαδή πέρα από αριστερός εσωτερικός χαφ ίσως, αλλά πάλι λίγο προς την πλευρά να κινείται, δεν πρέπει να έχει παίξει ποτέ σε καμία περίπτωση σε αυτό που τον έχει τοποθετήσει τώρα ο Λύση.
1: Κάποιος έπρεπε να αγωνιστεί. Ναι. Δεν έχει άλλη λύση ο ΠΑΟΚ, ο ΜΕΙΤΕ είναι έξω, Σαρίς έπαθε ζημιά δυστυχώς. Έτσι είναι η κατάσταση, ο Σάντα Μαρία θα έρθει από αύριο, έπρεπε κάποιος να μπει. Στα τελευταία δύο φιλικά για λίγο χρόνο αγωνίστηκε ο Τέιλορ. Θέλω να σημαίνει κάτι άλλο αυτός.
0: Από κομμάτι επιστροφών, από προβλήματα κλπ. Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Όχι, μόνο ο Παυλένκα που μπήκε, ευτυχώς. τις τελευταίες ημέρες και έπαιξε σήμερα για πρώτη φορά. Ο Ντεσπότοφ προχθές ξεκίνησε τρέξιμο, έχει ακόμα δρόμο και ο Σορετήρε και όλα είναι άγνωστα για τον ΜΕΙΤΕ. Κανένας άλλος προσδιορισμός και πρόβλεψη για το πότε μπορεί να μπει ο Γάλλος χαφ που είναι αυτή τη στιγμή σαν να μην υπολογίζει ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τις κινήσεις του στα χαφ σαν να μην υπάρχει ο
0: Αυτό
1: ο
0: ήθελα να σε ρωτήσω, το ότι βλέπουμε σημαίνει ότι εντάξει, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο και δεν συνεχίζει αλλά και τον υπολογίζουμε, δηλαδή αν τα βάλουμε σε δύο άκρα είναι εφικτά και τα δύο σενάρια.
1: Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο, είναι μεγάλο συμβόλαιο, είναι πολύ υπολογίσιμη μονάδα, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση με το ισχύο και εφόσον δεν εγχειρίστηκε, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Είναι καθαρά και δικό του θέμα πότε θα νιώσει ok. Είναι εντελώς στον αέρα,
0: ναι.
1: Η υπόθεση με ΙΤΕ. Είναι εντελώς στον αέρα.
0: Και ο δεύτερος χαφ που θέλει να κλείσει ο ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα? Είναι κάτι το οποίο ήταν δρομολογημένο ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Κοίταξε, έφυγαν δύο, ο Σντόεφ και ο Μπιάνκο. Μπορείς να πεις ότι έπρεπε να έρθουν δύο. Mm-hmm. Ο Σανταμαρία και ο επόμενος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε στην πορεία του καλοκαιριού τι άλλο θα προκύψει για τα χαφ του ΠΑΟΚ, ειδικά σε σχέση με το ΜΕΙΤΕ ή κάποια άλλη ανάγκη. Θα παραμείνει ανοιχτή. Απλά τώρα νομίζω μέσα στην εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα έχει άλλες δύο λύσεις που σιγά σιγά θα πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της ομάδας.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και με τον σχολιασμό του για την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ κοντρα στην Τβέντε στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, τις μεταγραφές που περιμένουν στον δικέφαλο του Βορρά, έτσι ώστε να καταφέρουν να τις δηλώσουν και στη λίστα των διαθέσιμων για τα προκριματικά του Europa League. Να επενθυμίσω, μέχρι και τις 17 του μηνός, όπως ακριβώς το είπε ο Δημήτρης, 17 του μηνός Παρασκευή, η δήλωση των ονομάτων στη λίστα για τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για τα προκριματικά του Europa League. Στον ΠΑΟΚ θέλουν και τον Σανταμαρία και τον Χατζηδιάκο και τον Τάχα Άλλη και τον δεύτερο χαφ που φαίνεται πως θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Θέλουν όλους αυτούς να τους έχουν κανονικά στη λίστα των διαθέσιμων.

Λες και κάτι ξέραμε, ή εμείς η δημόσια τηλεόραση, για την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο για τον Κλοπ και την εθνική ομάδα της Γερμανίας και τον πρόωρο αποκλεισμό της. Παίζει σε επανάληψη το μάτς του Εκουαδόρ με τους Γερμανούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, με παίκτες που επρόκειτο και στη θεωρία και στο μυαλό αρκετών να είναι σημαντικές μονάδες να μην καταφέρνουν τίποτα, και φυσικά να υπάρχει πολύ πολύ έντονος προβληματισμός και πολύ κουβέντα και να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και αρκετών δημοσιευμάτων και από τα διεθνή μίντια για τον Βίρτς,

ο οποίος και στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ είχε κάποιες εκκλάμψεις, κάποιες διαρκούσαν λίγο παραπάνω, κάποιες απλά ήταν της μιας βραδιάς, της μιας ημέρας, της μιας καλής ημέρας και έπειτα εξαφανιζόταν ξανά. Προσπάθησε να βοηθήσει, να κάνει κάποιες κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, να διασπάσει κάποιες άμυνες, να περάσει κάποιες κάθετες. Δεν κατάφερε πολλά πράγματα ο Βίρτς. Πόνταραν πάνω σε αυτό πολύ οι Γερμανοί, αλλά ακόμα και αυτό τους γύρισε μπούμεραγκ στο φετινό Μουντιάλ.

Πριν από λίγο είδα και τους Άγγλους που κινδυνεύουν να χάσουν τον πιθανό ημιτελικό, αν και εφόσον περάσουν τα τρία λιοντάρια απόψε το εμπόδιο της Νορβηγίας. Ο Μάρκο Γκέχη, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Ντέκλαν Ράις και ο Νίκο Ο'Ράιλι. Νομίζω τρεις από τους τέσσερις που είναι και βασικοί στα πλάνα του Τούχελ είναι πρόβλημα. Δηλαδή και ο Γκέχη, ο οποίος κάποια από τις προπονήσεις της εβδομάδας την έχασε και φάνταζε να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι το απόψινό, αλλά το τελευταίο έτσι πιο χαλαρό πρόγραμμα της Εθνικής Νοσοσύνης Ομάδας Αγγλίας εχθές πολύ αργά το βράδυ σε ώρα Ελλάδος το έβγαλε κανονικά, οπότε είναι στο 100% και ο Τούχελ τον υπολογίζει. Ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι η κινητήριος δύναμη της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, μπορεί ο Κέιν να σκοράρει, αλλά αν δείτε τις κινήσεις, το χώρο δράσης, το πείσμα, το πάθος του Τζουντ Μπέλιγχαμ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, θα καταλάβετε ότι εκείνος είναι ο στάρ των τριών λιονταριών. Και ο Ντέκλαν Ράις φυσικά, που επίσης προσπαθεί από τον δικό του ρόλο να ηγηθεί των προσπαθειών, έχει τεράστιο πρόβλημα εδώ και πολλούς μήνες. Έχει πολύ έντονους πόνους, σε μυϊκούς πόνους. Παλεύει να είναι έτοιμο σε κάθε ματς της Αγγλίας, αλλά δεν το χάνει. Τώρα, αν κάποιος από αυτούς, Γκέχη, Μπέλιγχαμ και Ράις, αντικρίσουν κίτρινη κάρτα, θα χάσουν τον ημιτελικό, αν περάσει εκεί η Αγγλία. Αν περάσει εκεί η Αγγλία, υπενθυμίζω, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή-Ελβετία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το πω. Αργεντινή-Αγγλία θα είναι ο ημιτελικός. Αλλά μετά δεν ξέρω. Μπορώ μέχρι εκεί. Δηλαδή, θα δώσω στους Γάλλους ένα πολύ μικρό βαντάζ, η αλήθεια είναι, στο μάτς με τους Ισπανούς. Αλλά στο Αργεντινή-Αγγλία μπορεί να πείτε 9 στους 10 ότι υπάρχει εκεί φαβορί. Εγώ θα αποφύγω αυτή την κουβέντα.

Ένα από τα αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει. Λέει: οι Ισπανοί θα περάσουν. Θα περάσουν οι Ισπανοί. Εγώ πάλι είδα κενά στην άμυνά τους εχθές το βράδυ και θεωρώ ότι αυτά τα κενά μπορούν να τιμωρηθούν πάρα πολύ εύκολα από τους Γάλλους. Οι Ισπανοί θα περάσουν, λοιπόν, λέει ένας φίλος, και όποιος περάσει από το Αγγλία-Αργεντινή θα το σηκώσει. Άρα εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τους Ισπανούς να καταφέρουν να κρατήσουν μακριά από την εστία τους ή τέλος πάντων να εξουδετερώσουν τους τρομερούς Γάλλους μεσοεπιθετικά. Αλλά όποιος περάσει από το Αγγλία-Αργεντινή έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που δεν θα κάνουν οι Γάλλοι. Να πάνε και να το σηκώσουν κόντρα στους Ισπανούς. Mark my words, λέει ο φίλος, να θυμηθούμε τα λόγια σου. Εδώ θα είμαστε, φίλε μου. Όπου έμεινε μία εβδομάδα και κάτι μόνο. Μία εβδομάδα και μία ημέρα για να τελειώσει το Μουντιάλ. Στενάχωρο, όταν ξεκίνησε και όσο διεξαγόταν η φάση των ομίλων που είχαμε χάσει τον ύπνο μας και δεν προλαβαίναμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρετε, όλοι λέγαμε πόπο Παναγία μου, τι Μουντιάλ είναι αυτό, τι ώρες είναι αυτές. Αλλά τώρα που τελειώνει, πάντα όταν κάτι φεύγει ή κάτι τελειώνει, καταλαβαίνουμε γιατί θα έπρεπε να το εκτιμήσουμε λίγο παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει και με το φετινό Μουντιάλ και με κάθε Μουντιάλ, όσο και αν γκρινιάζουμε για την δουλειά που πέφτει και για τα μάτς που δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Νομίζω ότι θα μας λείψει πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8. Το τελευταίο πριν από αυτό των 12 της αλλαγής της ημέρας, καθώς 9 η ώρα γίνεται και η σέντρα στο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, το οποίο θα ακούσετε εδώ πέρα live σε περιγραφή στον Big Win Sport FM 94,6. Οπότε ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη, κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάζεται το παγκόσμιο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής? Πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή? Η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
5: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούν και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
13: Το πρώτο λεπτό του αγώνα, που ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, 5 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ παρέα με Μανώλη Μουσουράκη στην εξέλιξη της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Σε πολύ λίγα λεπτάκια θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση με το γήπεδο της Λεωφόρου, το οποίο ανοίγει ξανά τις πύλες του για παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη φιλική αναμέτρηση, την τρίτη φιλική αναμέτρηση των πράσινων για το φετινό καλοκαίρι κόντρα στην Grasshopper. Να δούμε και τους 11 που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, με τους φίλους της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όσοι βρεθούν στο γήπεδο της Λεωφόρου τη δουλειά του νέου προπονητή και αρκετούς από τους νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Οπότε ή αφήναμε το κινητό μακριά και μας έπαιρναν τηλέφωνο και πρέπει να σηκωθούμε να το κλείσουμε. Που σημαίνει ότι ξυπνούσαμε. Ναι, θα δούλευε και αυτό. Αλλά όχι, ρε παιδιά, είπα. Εντάξει.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς το γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί που είναι ο Βαγγέλης Νερατζιάς, τον οποίο θα ακούσουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Τον καλησπερίζω και Βαγγέλη μου, επειδή πρόλαβα και είδα κάτι, υπάρχει μια πολύ ωραία έκπληξη νομίζω για τους φίλους Παναθηναϊκού στην δεκάδα. Καλησπέρα.
1: Αναφέρεσαι φυσικά στο ντεμπούτο του Ντεφράη.
0: Σωστά.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα μου σε εσένα και στους ακροατές μας από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που σε ένα πολύ όμορφο έτσι απόγευμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού σιγά σιγά έρχεται και κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει θέση ήδη εντός του γηπέδου. Πολλοί κόσμος είναι στους γυροδρόμους σε αυτό το πρώτο παιχνίδι φετινό του Παναθηναϊκού, που υπάρχει μια προσμονή για την καινούργια προσπάθεια που χτίζεται υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην πρώτη του εντεκάδα στο φιλικό που ουσιαστικά είναι η πρόβα Τζενεράλε. Μπροστά στον κόσμο του θα ξεκινήσει με τον αποκτηθέντα Πένια στην εστία. Ο Καλάμπρια θα είναι δεξιά, ο Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Ντεφράη κάνει τεμπούτο και θα έχει δίπλα του τον Νίκη Ίγκασον. Στα χαφ βλέπουμε τον Τσιριβέγια και τον Κοντούρη με τον Γιάγκουσης να κινείται μπροστά τους στο 4-2-3-1. Στα δύο φτερά από τη μία ο Αντίνο, από την άλλη ο Ζαρορή. Και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τετέι. Αυτό είναι το αρχικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που στα δύο φιλικά μέχρι τώρα, χωρίς να προσμετράμε στα αποτελέσματα ιδιαίτερα, αλλά την εικόνα και τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός, έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και περιμένει σήμερα να πραγματοποιήσει άλλη έτσι μια υποσχόμενη εμφάνιση και να προοδεύσει ως σύνολο, διότι το γνωρίζουμε όλοι ότι προσπαθεί να χτίσει κάτι τελείως διαφορετικό σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική προσέγγιση ο Παναθηναϊκός φέτος με τον καινούριο του προπονητή. Και αυτό, όπως και να έχει κόστο, μου χρειάζεται και λίγο χρόνο, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο Νίστρουπ, με τον τρόπο που και ο εκείνος νομίζω ότι έτσι έβαλε πίεση στον εαυτό του από εκείνη την παρουσίαση που έλεγε πόσο γρήγορα θέλει να δουλέψει για να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό εκεί που πρέπει, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια πίεση που έβαλε, αρχίζει και δείχνει από τα πρώτα φιλικά ότι αυτά τα λόγια, ρε παιδί μου, τα κάνει πράξη ή είναι σε ένα πολύ καλό μονοπάτι για να τα κάνει πράξη. Okay, μιλάμε 11 Ιουλίου. Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ
1: είναι πάρα πολύ νωρίς. Το θέμα είναι ότι πραγματικά ο Νίστρουπ δείχνει ότι είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός και πολύ φιλοδόξος προπονητής και έχει βάλει τις δικές του γραμμές, να το πω, από την αρχή της σεζόν. Κοίταξε να δεις, η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη πάνω σε αυτό το θέμα, διότι είναι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να παίξει χειρότερα από ό,τι έπαιζε φέτος, από ό,τι έπαιζε πέρσι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Από την άλλη, όμως, πάλι βλέπεις, έστω και στα πρώτα φιλικά, βλέπεις τον τρόπο, ας πούμε, και την προσέγγιση του παιχνιδιού. Ήδη κάποια πράγματα έχουν γίνει ξεκάθαρα για το πώς θέλει η ομάδα να αναπτύσσεται, πώς θέλει να πηγαίνει στο επιθετικό pressing, πόσο θέλει την αμεσότητα στο παιχνίδι, στο build-up. Και όχι ένα build-up με 5 κοντρόλ και συνέχεια να δίνουν την μπάλα οι παίχτες. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη κάποια χαρακτηριστικά που περιμένουμε όσο θα κυλάει η σεζόν και όσο περισσότερο και οι ποδοσφαιριστές θα μπαίνουν στο πλάνο του καινούργιου προπονητή. Και μάλιστα και με την ομάδα να ενισχύεται συνεχώς και με τις καινούριες μεταγραφές που αναμένεται να ολοκληρωθούν. Περιμένουμε αυτό το πράγμα να βελτιώνεται και το σημαντικότερο είναι, το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να μπει καλά στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, διότι είναι προαπαιτούμενο η συμμετοχή του στη League Phase. Για το πρωτάθλημα έχουμε ακόμη καιρό, έχει ομάδα 1,5 ολόκληρο μήνα για να προετοιμαστεί για αυτή τη συνθήκη όπου θέλει να ζήσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση από ότι την περασμένη σεζόν, έτσι.
0: Είδες αρκετό κόσμο τριγύρω, ναι, ή γενικά, ναι. Η κατάσταση πώς είναι στις εξέδρες?
1: Αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο πρέπει να είναι γύρω στους 3-4 χιλιάδες, κάπου εκεί. Αλλά είναι πολύ ο κόσμος και στην Τζόχα και από την Αλεξάνδρας στα πέριξ του γηπέδου και νομίζω ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Θα έχει 12-13 χιλιάδες, θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ωραίο έτσι το κλίμα, ευχάριστο. Υπάρχει μια προσμονή από τον κόσμο. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Βαγγέλη Νερατζιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το γήπεδο της Λεωφόρου και τους 11 που επέλεξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Grasshopper. Να επαναλάβω εγώ, Πένια είναι στα goal post, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράη ανεπίσημο ντεπούτο με την πράσινη φανέλα ως εντεκαδάτος. Ο έμπειρος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα. Το Ίγκασον θα είναι ο παρτενέρ του στα στόπερ. Τσιριβέγια, Κοντούρης, οι δύο χαφ, με τον Γιάγκουσιτς λίγο πιο μπροστά τους. Ζαρουρί και Αντίνο στις δύο πτέρυγες, με τον Τετέι να είναι ο προωθημένος για το τριφύλι.

Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα και για το φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός κοντρα στην Λέουβεν. Αρκετοί λέτε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τις συνεργασίες λέτε άλλοι που φαίνεται ότι απουσιάζουν. Θα τα πούμε και αργότερα θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ Ολυμπιακού μέχρι τις 9 η ώρα που θα είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά σε κλίμα Μουντιάλ μέχρι να κάνει σέντρα και το φιλικό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος λέει μια πρόβλεψη για σήμερα. Λέει γκολ και over 2,5 Νορβηγία-Αγγλία. Δεν ξέρω. Το βλέπω για πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είδαμε στο μάτς του Μεξικού με την Αγγλία. Και το Νορβηγία-Βραζιλία θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο αμφίσκορο παιχνίδι με αρκετά γκολ, με γκολ εκατέρωθεν, με Χάλαντ, με όλες. Βέβαια είχε και χαμένες ευκαιρίες. Είχαμε και πέναλτι χαμένα. Είχαμε και πέναλτι του Νεϊμάρ. Οκ, okay, το τελικό 2-1. Αλλά μέχρι να γίνει και αυτό το γκολ, νομίζω ότι όχι ζορίστηκε το παιχνίδι, αλλά εκεί που περιμέναμε τα πολλά τέρματα και εκεί που μπορούσαν να επιτευχθούν, δεν τα είδαμε. Τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο στην διοργάνωση και με αυτές τις ομάδες, δεν ξέρω. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μου έρχεται στο μυαλό μου έρχονται τα πολλά γκολ στο Αργεντινή-Ελβετία παρά στο Αγγλία-Νορβηγία αυτή την στιγμή. Και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και ο Χάλαντ τον δρόμο των Εμπαπέ και Μέση με τα 8 γκολ. Τον έχουν αφήσει λίγο πιο πίσω στα 7. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και ο Χάρι Κέιν που σίγουρα θέλει κάποια περισσότερα, αλλά είναι εκείνος τον οποίο στηρίζονται όλοι οι Άγγλοι για το σκοράρισμα. Ένας φοβερός παίκτης, ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι θα πρέπει όχι να συμβιβαστούμε με την ιδέα, θα πρέπει να του δώσουμε το ελαφρυντικό ότι αν τον δούμε κουρασμένο, κάπως εκτός φόρμας, κάπως να μην έχει την ίδια σπίθα, ρε παιδί μου, στην νέα αγωνιστική περίοδο, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η φετινή σεζόν του είναι αδιάκοπη. Και είναι αδιάκοπη σε top επίπεδο, δίχως να μπορεί να χαλαρώσει. Φυσικά να τον έχει τεράστια ανάγκη η Αγγλία, φυσικά να το αντιλαμβάνεται και να μην μπορεί ούτε εκείνος να πει σε κάποιο παιχνίδι ότι okay, μπορώ και να δώσω το μερίδιο ευθύνης σε κάποια άλλη πλάτη για να σηκώσει την Αγγλία. Οπότε ίσως η δική μου σκέψη είναι ότι τη νέα σεζόν θα μπορούσαμε να συγχωρήσουμε στον Χάρι Κέιν να μην φτάσει στα 65-70 γκολ όσα έχει πετύχει φέτος. Και στο κατάλληλο timing, μας είμαι ένα μήνυμα, βγάλετε ένα μπασκετικό, πάμε για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, χαμός γίνεται, έχουμε μπασκετική ενημέρωση. Και καλησπέριζω το φίλο μου τον Νικόλα τον Ζέρβα για να μας πει όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Γεια σου Νικόλα μου.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, καλά, ωραία.
1: Θεωρητικά υπάρχει ρεπό, ξέρεις, θεωρητικά.
0: Αυτό είναι απλά για να δηλώνεται κάπου, ξέρω εγώ, σε κάποια έγγραφα, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Είχαμε πει μωρέ ότι θα είναι κρίσιμο πενθυμερό και ξέρεις, όλα άρχισαν από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μου και ο κόρη Τζόζεφ πήραν μια παράταση 5 ημερών. Αν μου πει τώρα για τον Τζόζεφ, είχες να μας πεις? Όχι. Αλλά ξέρεις, όλα είναι puzzle, κομμάτια στο μπάσκετ και συνδέονται. Αυτή λοιπόν η παράταση νομίζω ότι έδειξε τον δρόμο ότι θα κορυφωθούν οι συζητήσεις ή διαβουλεύσεις, όπως θες πάρτο, για τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή στο Big Wings Sport FM ότι έχει μια πρόταση 2,5 με 3 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο από τη Ντουμπάη για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, ένα ποσό απίστευτο για έναν παίχτη που οδεύει στο 34ο έτος της ηλικίας του, έτσι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι και ο παίχτης πιέζει με τον τρόπο του και με τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Eurocup, αν θυμάσαι, είτε να πάρει περισσότερα χρήματα από τον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο κανονικά, έτσι, για 1,1 του χρόνου, ή να παραχωρηθεί στην Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι πρόθεσή του είναι να τον κρατήσει, είτε να τιμηθεί το συμβόλαιο που έχει, είτε να πάρει μια αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσει βέβαια σε αυτά τα ποσά, έτσι. Να μια σχεδόν τριπλασιασμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως καταλαβαίνεις γίνεται παιχνίδι, να το πούμε έτσι. Έχει μεταφέρει ο ατζέντης του ο Γιώργος Πάνου στον Ολυμπιακό ότι προτίθεται η Ντουμπάι να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να πάρει τον παίχτη. Αυτή η πρόταση, εξ όσων γνωρίζω εγώ, δεν έχει έρθει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν έχει πάει επίσημα η Ντουμπάι να πει δίνω 1 εκατομμύριο, δώστε μου το WOCAP. Και σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός αξιώνει, κρατήσου, το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η τιμή συζήτησης για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Νομίζω ότι θα έχει λίγες ώρες ακόμα εξέλιξη το θέμα. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός ορίζει αυτό το ποσό ως τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης, να σου το πω έτσι. Καταλαβαίνεις, μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή λίγο πιο κάτω, στο ίδιο ποσό, δεν ξέρω, εντάξει, αν μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό. Ή αν με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει τον παίχτη. Και θα συζητήσει μαζί του τις επόμενες ώρες, μέρες, για κάποια πρόωρη επέκταση με καλύτερες αποδοχές, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι. Τώρα εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, άλλες εκτιμήσεις, άλλα τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά, είναι ξεκάθαρα. Ο παίκτης εννοείται ότι θέλει να πάρει το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του με αυτά τα πολύ υψηλού επίπεδου χρήματα, το καταλαβαίνεις απόλυτα και εγώ και εσύ να φαντάζομαι, και όλος που μας ακούει, αλλά και ο Ολυμπιακός, επειδή είναι περιουσιακό του στοιχείο, δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει ούτε ελεύθερο, εννοείται, ούτε με ένα ποσό πολύ μικρό, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται στην αγορά. Όταν ο ΠΑΟΚ χαλάει 2 εκατομμύρια για να πάρει τον Όσμαν.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Είναι ένα σκεπτικό. Βρίσκω και τα κάνω. Δηλαδή, αν δίνουν 3 εκατομμύρια ετησίως σε ένα παίχτη, κάτσε να δούμε πού μπορώ να φτάσω. Και άμα δεν μπορούν να φτάσουν στα 3 εκατομμύρια που θα ζητήσω, ωραία, ας πέσουν στα 2, στα 2 κόμμα κάτι. Πάλι κερδισμένος θα είμαι. Ξέρεις, είναι η διαπραγμάτευση.
1: Η εμπειρία μου θα σου πει, αναφέρει που ο ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι ένα μπραντ το οποίο τώρα δυναμώνει, είναι ομάδα EuroCup. Καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει οπωσδήποτε να ξοδέψει παραπάνω χρήματα για να δελεάσει τέτοιους παίχτες. Ότι επίσημα ποτέ δεν γίνονται τέτοιες προτάσεις σε παίχτες που είναι ελεύθεροι. Περισσότεροι προσπαθούν μέσω των ατζέντιδών τους, που κάνουν τη δουλειά τους, τους καταλαβαίνω, να βγάλουν περισσότερα χρήματα για τον πελάτη τους και για τους ίδιους, χωρίς ιδιαίτερο κόστος για την ομάδα που έχει τάξει τέτοιο συμβόλαιο, έτσι. Ναι, να το δούμε στην πράξη. Αν δηλαδή η Ντουμπάι θα πάει να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, που ξαναλέω έχει ορίσει την τιμή πώληση του παίχτη στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει δουλειά αν δεν δώσει και 2,5, παράδειγμα, που να δώσει 2,5 και να τα βρούνε. Και να σεβαστεί ο Ολυμπιακός και την επιθυμία του παίχτη, η οποία η ρίση του εμπαρόδου δεν έχει εκφραστεί. Δηλαδή δεν έχει πάει ο Γόκαπ να πει αφήστε με να φύγω. Και αλλάζει κουβέντα. Ο Γόκαπ έχει διαμηνήσει ότι θέλει να πάρει καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό, πολύ καλύτερες αποδοχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν, έτσι, αυτό είναι καθαρά πληροφόρηση ρεπορτάζ, ότι με ένα ποσό κοντά σε αυτά που παίρνει ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, 2,2 εκατομμύρια το χρόνο, δεν θα είχε πρόβλημα να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτό είναι, να μην κουράζουμε καλό τον κόσμο, αυτά είναι τα δεδομένα, εννοείται ότι αλλάζουν, εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν ανατροπές από ώρα σε ώρα, αλλά είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχει ολοκληρωθεί, και λέω Τετάρτη γιατί δεν είναι μόνο η προθεσμία του Τζόζεφ που λύγει και ο Ολυμπιακός. Γιατί αναφέρω το όνομα Τζόζεφ. Αν τελικά παραχωρηθεί ο Γόκαπ, είναι δεδομένο ότι ο Τζόζεφ θα μείνει στην ομάδα και θα γίνει μια προσπάθεια να γεμίσει ο Ολυμπιακός με ελληνικά διαβατήρια, είτε με τον Νίκο Πλότα που αναφέραμε πρώτη στο πηγούνι στο FM το μεσημέρι, είτε με τον Δημήτρη Φιλιώνη της ΑΕΚ, που είναι ένα παιδί που δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Αλλά μια πολύ πιο δύσκολη περίπτωση αυτού του Πλότα. Άρα λοιπόν, εκτός του ότι 15 Ιουλίου λύγει η προθεσμία για τον Τζόζεφ, η 15η Ιουλίου είναι η καθοριστική ημερομηνία για να ανανεώσει ο Ολυμπιακός μονομερός το συμβόλαιο του Γόκαπ. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Δεν αποκλεί να έχουν πολλά επεισόδια βέβαια. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βγαίνουν στο Las Vegas. Ο Χρήστος Μπαφές, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο κ. Μπαρτζόκας δεν έχουν φτάσει ακόμα. Νομίζω ότι είναι σε πτήση αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις, υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν και τα email και γίνονται οι συζητήσεις.
2: Άρα πέρα από τον εκπρόσωπο του Γόκαπ, δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος ο παίκτης την προσφορά της Ντουμπάι ως μοχλό πίεσης, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω μια γενναία αύξηση αποδοχών, γιατί υπάρχει αυτό στην άκρη. Γιατί ρωτάω, ρε παιδί μου, μήπως όντως θέλει να μείνει ως προτεραιότητα να έχει την Ελλάδα και να πει, ξέρετε κάτι, ας καθίσουμε λίγο στο τραπέζι να δούμε μέχρι πού μπορεί να ανέβει. Και δεν με πειράζει.
1: Οι ατζέντες στους παίκτες εκπροσωπούν, άρα έχει συνοηθεί με τον παίκτη. Okay. Έτσι, νομίζω ότι για τον Γόκα θα ήταν ιδανικό να μείνει στον Ολυμπιακό με ένα ποσό, αυτό που σου ανέφερα πριν, 2,2-2,3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βλέπω όμως εγώ τον Ολυμπιακό διαθέσιμο να φτάσει τόσο ψηλά. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη. Να σου το πω έτσι. Όχι ότι δεν εκτιμάει τον Γόκα, ίσα ίσα. Απλά καταλαβαίνει ότι αλλάζουν τελώς οι ισορροπίες μετά. Και όπως είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, υπάρχει κάποιο budget, υπάρχει κάποιο salary cap, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ξεπεράσει και πολύ. Θα δούμε, ξαναλέω, νομίζω ότι δύο είναι οι ερμηνείες αυτής της κίνησης. Ή ότι κοίτα να δεις, δεν πωλείται ουσιαστικά και θα το αβρώ εγώ με τον παίχτη, θα τον ικανοποιήσω και θα μείνει. Mm-hmm. Ή ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό νομίζω ότι έτσι το ερμηνεύω εγώ. Τώρα αν θα φτάσει η Ντουμπάι σε τόσο ψηλά νούμερα, νομίζω ότι θα είναι μια τεράστια κίνηση και για τον Ολυμπιακό και για τον παίχτη, έτσι. Να πάρει ένα τόσο καλό συμβόλαιο λίγους μήνες πριν κλείνει τα 34.
2: Μάλιστα. Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ό,τι νεότερο εδώ θα είμαστε, Κωστά.
2: Φυσικά, φυσικά. Να
1: καλή
2: είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: Αυτός ήταν ο Νίκος Ζέρβας με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το στρατόπεδο του μπασκετικού Ολυμπιακού και τις εξελίξεις που αφορούν στον Τόμας Γουόκαπ, την προσφορά που φέρεται να έχει δεχτεί από την Ντουμπάι, τις επαφές του εκπροσώπου του με τον Ολυμπιακό ώστε να ενημερωθεί ο Ολυμπιακός, αλλά δίχως να υπάρχει επίσημο απεσταλμένο έγγραφο από την Ντουμπάι προς ερυθρόλευκους για τον Γουόκαπ.

Ακούσαμε και το ρεπορτάζ λοιπόν των Ερυθρόλευκων. Νότισε σωστά με παιδιά. Μην νομίζετε ότι το αφήνουμε στην άκρη, το ξεχνάμε. Νοείται στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει το πρώτο της. Θα πάρει ο κόσμος ομάδας μια πρώτη γεύση αύριο το απόγευμα από αυτές τις ημέρες δουλειάς του Μάρκο Νικολίτς στο Apple Dorn.

Και επειδή σταθήκαμε γενικότερα στο χαμό που κάνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για να δυναμώσουν τα ρόστερ τους και να τα διαμορφώσουν εν ώψη των νέων μαχών τους στην νέα αγωνιστική περίοδο και στη EuroLeague και στο πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουμε στην απέξω τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι τάραξε ολόκληρο το βράδυ της Παρασκευής με την κίνηση που έκανε για τον Τσέντι Όσμαν και τον απέκτησε από τον Παναθηναϊκό, προσφέροντάς του ηγεμονικό συμβόλαιο για την επόμενη τριετία. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος και εκείνος από την πλευρά του κάνει ενέργειες και λαμβάνει αποφάσεις και προσπαθεί και εκείνος να συνεισφέρει στη γενικότερη άνοδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, σε έναν Άρη στον οποίο ίσως ο κόσμος της ομάδας να περιμένει έτσι κάποια απάντηση στην τρομερή κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και με τον Ηρακλή, με όσα είδαμε και από τον Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική περίοδο, πλέον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης κάνει φοβερή αντεπίθεση, οπότε σίγουρα μόνο καλό θα κάνει στην λίγα της χώρας όλος αυτός ο γενικότερος χαμός, κι ας υπάρχουν με μηνύματα αυτά που okay, μπορεί να φτάνουν στην υπερβολή, αλλά έχει ένα ίχνος λογικής ότι ίσως να έχουμε πλέον έτσι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι από τα καλά της Ευρώπης.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες μπραντς που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brands που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
11: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Νομίζω μια δοκιμή η οποία θα μας δείχνει, μας φανερώνει ότι θα έχει αρκετές αλλαγές. Είδαμε τον Γκάρινεν με τον Μάνταλο, είδαμε μερικούς παίκτες τέλος πάντων που δύσκολα θα συνθέσουν διάδα σε επίπεδο αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου και σε επίπεδο πάντα βασικών, έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο έχει το ενδιαφέρον του, ξαναλέω, κυρίως όμως για να έχουμε έτσι μια απλή εικόνα, έτσι, μια πρώτη γεύση να το πω, έτσι πολύ πολύ μακριά από αυτό που θα περιμένουμε να δούμε στο τέλος του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Άλλωστε, όπου έχει ένα μήνα σχεδόν, όχι ακριβώς, όπου έχει ένα μήνα, από την πρώτη αγωνιστική της επίσημη υποχρέωση για το Super Cup. Και αυτό καταδεικνύει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία της. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, για να πω για τον Πινέδα πρώτα, γιατί είχαμε πάλι τον Μέρλο να γράφει γι' αυτό και νομίζω ότι η αναφορά του στο γεγονός ότι είναι πιο κοντά στο να ανανεώσει με την ΑΕΚ από το να επαναπατριχθεί, γιατί δεν έχει κάποια άλλη πρόταση που ανέφερε στην εκπομπή του ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Φανερώνει την πραγματικότητα στο ρεπορτάζ ό,τι αφορά το μέλλον του Ορμπελίν. Και θα δούμε όμως αν θα τα βρει στο οικονομικό. Δηλαδή αυτό είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Έτσι δεν έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή από το Μεξικό και 100% θα τα βρει ο Πινέδα με την ΑΕΚ. Θα το περιμένουμε αυτό, το δούμε στην πράξη. Απλά αποδεικνύεται, ξέρεις, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, ότι δεν είναι αυτό το θέμα πλέον της, που μπορεί να γεννάνε μερικές φορές με ξεκάνει για επαναπατρισμούς και μελαγχολία για την πατρίδα και όλα αυτά.
15: Αυτό το homesickness που κάθε, επικαλούνται τέλος.
14: Ναι, είναι το homesickness, και η οικογένεια και ίσως λίγο και να επειδή τους έχει λείψει και αυτό δεν υπάρχει πια καθόλου. Και είναι πλέον ευχάριστο το ότι τίνει να το δούμε να συμβαίνει στο... να το αντιλαμβάνονται και οι Μεξικάνοι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ήταν ότι δεν το ανέφεραν. Το ανέφεραν και δεν γίνεται τίποτα. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο κόσμος. Για να αποκτηθεί ο παίχτης από το Μεξικό θα πρέπει να δοθεί μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Να μην γίνει αυτό και να παραχωρηθεί ο παίχτης, θα πρέπει άκου με τον παίχτη να μην τα βρουν στην επέκταση συνεργασία τους και να θεωρήσει, παύλα αποφασίσει το κλαμπ ότι θα είναι προτιμότερο από το να το χάσει ελεύθερο να τον παραχωρήσει με ένα ποσό κοντά στα 6, 5, 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα δίνουν οι Μεξικάνοι από εκεί και πέρα, γιατί δεν έχουν κάνει πρόταση για να το ξέρουμε. Αλλά σε μια τέτοια πρόταση και με δόσεις, ίσως μπορεί ο ΙΑΚ να κρίνει ότι είναι το πιο συμφέρον. Έτσι, γιατί παραλαμβάνω το Δεκέμβρη θα μπορεί να διαπραγματευτεί ως ελεύθερος η μεταγραφή του ο Πινέδα. Απ' την άλλη, ο σχεδιασμός γίνεται κανονικά και με τον Ορμπελίν, έτσι, από την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή σκέψη στην ΑΕΚ να πουλήσει το ποδοσφαιριστή.
15: Και πάνω σε αυτό πήγα να σε ρωτήσω ότι στο δικό μου μυαλό το ενδεχόμενο, όπως ανέφερες, να μην βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον παίκτη, προφανώς το έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Γιατί να φανταστώ ότι σε
14: άποψη ρόλου
15: και σημασία τη παρουσία του στην ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο παράπονο. Ότι έχει
14: πολύ σωστό το λες. Πολύ σωστό το λες, μα θα το έχει εκφράσει κιόλας το παιδί, δεν έχει. Αλλά είναι έτσι όπως το λες, είναι και είτε στο οικονομικό, γιατί μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω εκείνος, είτε στο, και στο χρόνο, στο χρόνο και διάρκεια, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να θελήσει για αυτό που θα του προτείνουν και ένα χρόνο παραπάνω, καταλαβαίνεις.
15: Ναι, εγγυημένα
14: θα είναι. Τα ίδια λεφτά. Είναι θεματάκια τα οποία θα μας απασχολήσουν, θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι γενικά σε επίπεδο και οικονομικής ανταπόκρισης και αναγνώρισης και γονικής, είναι πολύ καλή η πρόταση που θα γίνει από την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι εφόσον είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα, δηλαδή να μην υπάρχει κάτι άλλο ουσιαστικά για τον παίχτη, δεν αποκλείεται να γίνει. Στην ΑΕΚ βέβαια επιμένει και παραμένει να είναι στο 50-50 και γι' αυτό να είναι και πάντα κατάλληλα προετοιμασμένη για το πανενδεχόμενο, δεν λέμε. Γι' αυτό ακριβώς. Κάτι άλλο έχουμε, να μην
15: για στόπερ ρωτάει αρκετά ο κόσμος.
14: Για
15: στόπερ. Αν
14: στόπερ, είπαμε, παιδιά, είναι η επόμενη προσήκη της ΑΕΚ, έτσι, στον αγωνιστικό σχεδιασμό, για βασικός κιόλας, εννοώ για βασικός, να διεκδικήσει θέση από τους νέους βασικούς και να είναι στην ίδια ευθεία στην διεκδίκηση αυτών. Φαίνεται ότι είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Δεν μου κάνει έκπληξη, δηλαδή, και πολύ άμεσα να έχουμε εξελίξει.
15: Αυτό πρέπει να σε ρωτήσω χρονικά.
14: Δεν αποκλείω να πάει και στο επόμενο 20ήμερο βάθος χρόνου, να το πω έτσι.
15: Α, όχι ότι.
14: Όπως το είπαμε και το μεσημέρι.
15: Πριν προλάβει να τελειώσει η προετοιμασία θα υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει
14: κανένα. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Είναι καλά. Είναι καλά. Αν κλειδώσει ότι αυτό είναι ο παίκτης που θα θέλουμε και. Γιατί έχουμε μιλήσει με τον παίκτη, εγώ αυτό ξέρω, καταλαβαίνω και γνωρίζω. Από το ρεπορτάζ, γιατί έχει σημασία. Καταλαβαίνεις, είναι γιατί γνωρίζει. Τι σου προκύπτει. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε αν η κατάληξη της των επαφών αυτών και κυρίως της επιθυμίας έκαναν αυτός ο κεντρικός αμυντικός, είναι τέτοια που θα γίνει άμεσα η κίνηση για τον απόκτηση του. Γιατί το 20ήμερο που σου λέω, τι σημαίνει, σημαίνει ότι μπορεί να θέλουμε να δούμε και κάτι, γιατί μη τυχόν έχει προκύψει κάτι καλύτερο, φαντάζομαι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ωραία. Έτσι που λες και με στόπι.
15: Και με ανανέωση.
14: Αλλά τον έχουμε τον Πέτρο. Έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ καλά. Σε πολύ καλή επαφή η ΑΕΚ μαζί του.
15: Ναι. Νομίζω ότι είναι πλέον αυτή η τακτική που ακολουθεί και ο Ριμπάλτα, που όταν πλέον θα είναι σχεδόν τελειωμένο έτσι, θα σκάσουν και τα ονόματα.
14: Σωστά.
15: Δηλαδή πλέον.
14: Σωστό. Το όνομα. Δεν είναι το όνομα.
15: Α, συγγνώμη. Μπορεί και να παρεξηγηθεί ο πληθυντικό. Έχει δίκιο.
14: Όχι, δεν το πιστεύω να παρεξηγηθεί, αλλά νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
15: Ωραία, λοιπόν, και στο κομμάτι των ανανεώσεων πλέον υπάρχει και Γιώβιτς και μας μένει ένας ακόμα, τα συμφωνημένα, ή κάνω λάθος.
14: Ο Πινέδας.
15: Ναι.
14: Έχουμε ένα deal με τον σε προφερικό επίπεδο, αλλά πώς να το πω, σήμερα κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί και να μιλάμε για ουσιαστικά οριστική συμφωνία, για παράδειγμα, και deal που θα ανακοινωθεί μέχρι το 29 για τον Γιώβιτς. Σε επίπεδο υπογραφών ανακοινώσεων περιμένουμε και τον Πήγιο, που επίσης έχουμε ως δεδομένο στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας και του Πήγιου με την ομάδα. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε μόνο, ξέρεις. Να γίνει και, πώς το λένε, και επισήμως με την έννοια της, των ανακοινώσεων. Αυτό.
15: Ωραία.
14: Τον Γιώβιτς δεν είναι σε αυτό το στάδιο. Τώρα μπορεί να έχει φτάσει αυτό, αλλά όπως βλέπετε δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμα τους άλλους, έτσι.
15: Ναι.
14: Οπότε περιμένουμε κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε στο οριστικό deal της επέκτασης συνεργασίας του Γιώβιτς, που αυτή είναι η επιθυμία. Το έχουμε πει από εδώ και 1,5 μήνα τουλάχιστον, ότι οι ενδείξεις ήταν πάντα θετικές προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της εργασίας των δύο πλευρών. Και περιμένουμε να τελειώσει και αυτό θετικά.
15: Ωραία. Γιώργο, μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο γήπεδο και φυσικά κινείται ορθολογικά και μεθοδικά στις μεταγραφές της.

0: υπενθυμίζω εγώ σε πολύ λίγα λεπτά, σε 18 για την ακρίβεια, η Σέντρα στη Λεωφόρο, η οποία άνοιξε πάλι τις πύλες της για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshopper, το τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Εννοείται περιγραφή στον Big Win Sport FM από Βαγγέλη Νερατζιά και τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του Sky. Και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τον χώρο των ρεπορτάζ. Με τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας πει και την εντύπωση που είχε εκείνος από το νέο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λέουβεν, τα μεταγραφικά νέα και όλα όσα μπορεί να έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Έλα Γιώργη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Δηλαδή.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Εντάξει, ήταν το τελευταίο φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Γιατί θα ξεκουραστούν τώρα για τρεις μέρες οι παίκτες, έχουν τρεις μέρες άδεια. Άλλοι έχουν τις οικογένειές τους εκεί, οπότε ξέρεις εκεί γύρω κάτι θα κάνουν. Άλλοι μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, άλλοι να πάνε κάπου αλλού. Τρεις μέρες τώρα ουσιαστικά να ξεκουραστούν, να ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο, την προετοιμασία. Και μετά να γυρίσουν, γιατί έχει ο Ολυμπιακός 4 φιλικά μέχρι τις 25 του μήνα, από τη στιγμή που γυρίζει ο Ολυμπιακός. Πρώτο είναι με την Φορτούνα Στάρντα, δίνει κολλητά επί της ουσίας, ανά δύο μέρες θα δίνει και δύο φιλικά. Το ένα είναι στις 17 με τη Φορτούνα Στάρντα, το άλλο στις 18 με τον Άγιαξ. Και μετά τα άλλα δίνει 24 και 25 του μήνα με Αντβέρπ και Αλκμαρ αντίστοιχα. Για να μοιράσει το χρόνο και ο προπονητής αντίστοιχα θέλει να τα κάνει όπως θα κάνει και πέρυσι. Να δίνει μια ώρα στην δεκάδα που ξεκινάει, μισή ώρα σε όσους μπαίνουν αλλαγή και αντίστοιχα στο επόμενο φιλικό. Εν όψη και εκείνων των αγώνων και του δεύτερου σερβίς της προετοιμασίας θα έχουμε κάποια κοψίματα σε ποδοσφαιριστές. Να δούμε ποιους και τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Και να δούμε μέχρι τότε, μέχρι τις 15 πλησίες που γυρνάει η ομάδα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια κίνηση, μήπως έχει κάνει μία ή δύο μεταγραφές, μήπως έχει κάποιες αποχωρήσεις. Γιατί είναι πολλά ζητήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα για τον Ολυμπιακό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν και άλλη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς, ίσως πάλι από την Κάνσας, ακόμη υψηλότερη από αυτά τα 17-17,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι θα φτάσει αυτό λέει, και χθες γύρω στα 19 με 20 η νέα πρόταση της Κάνσας. Η Κάνσας τερμάτισε ουσιαστικά, αν δεν κάνω το παρόλο, τελευταία πέρυσι στο MLS. Και ήθελα να κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο στην νέα σεζόν, θέλει να πάρει δύο επιθετικούς. Ο ένας είναι ο Αντρέ Λουίς και ο άλλος είναι ο Σαλάχ.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Ότι από χθες το βράδυ αρχίζει και κυκλοφορεί κάτι για Σαλάχ. Οπότε ξέρεις, μπορεί να είναι και αυτό λίγο τυράκι.
1: Θα σου πω. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι ο κανονισμός του MLS, αν μια ομάδα καταφέρει να συσταγωγικά κατοχυρώσει έναν παίκτη για ενδιαφέρον, δηλαδή αν η Κάνσας κατοχυρώσει τον Σαλάχ, ότι ενδιαφέρεται αυτή, δεν μπορεί να πάει κάθε άλλη ομάδα το MLS να τον πάρει. Μέχρι να φτάσει σε deal ή αν χαλάσει. Μετά μπορεί κάποια άλλη ομάδα. Έτσι είχε γίνει. Για να το δώσω να καταλάβεις και στον κόσμο, με το Λεβαντόσκι που πήγε στο Chicago Fire. Είχαν ακουστεί αρκετές ομάδες, κατάφερε η Chicago Fire κάτι κάποιο τρόπο να κλειδώσει ότι ας είχα διαπραγματευτεί με το Λεβαντόσκι. Mm-hmm. Και τελικά τον πήρε. Για να μην μπλέκουν, ξέρεις, σε διάφορα μεταγραφικά παιχνίδια. Είναι πάντως όπως φαίνεται σίγουρο ότι περιμένει και άλλη πρόταση ο Λεβαντόσκι και υψηλότερη για τον Αντρέ Λουίς. Τον είδαμε σήμερα στο φιλικό. Να είναι καλός, να έχει ενέργεια.
0: Επίσης
1: να έχει
0: από
1: διάθεση.
0: MLS ή από κάποια άλλη ήπειρο.
1: Εγώ νομίζω ότι η Κάνσας θα στείλει και νέα προσφορά. Γιατί ίσως και αυτή στα 17 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό να μην τον καλύπτει πλήρως. Ναι. Ένα δέκατη παραπάνω. Νομίζω και στα 19 με 20 είναι το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός ιδανικά. Σίγουρα από την Κάνσας τώρα να δούμε και κανένα άλλο. Γιατί εκεί η Πόρτο κοιτάζει την περίπτωση του. Υπάρχει ο Wolves. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πίσω από τις δύο ομάδες και οι υπόλοιποι που κοιτάζουν. Αλλά η Κάνσας πολύ πιθανόν να επανέλθει και με νέα πρόταση για να πείσει τον Ολυμπιακό να τον παραχωριστούν. Είδαμε σήμερα βέβαια, ίσως και να είναι και ένα δείγμα αυτό, το γεγονός ότι έπαιξε σήμερα, γιατί αν ήταν μια τελειωμένη μεταγραφή, δεν θα ρισκάρα να το βάλουν.
0: Ναι. Από εκεί πέρα. Και μια είδους πίεση, ρε παιδί μου, ότι κοίτα, εγώ τον χρησιμοποιώ. Οπότε, αν δεν ανέβει στις δικές μου αξιώσεις, ξέρεις, θα μπορούσε να στείλει και ένα τέτοιο μήνυμα.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Και ίσως και με τη σημερινή εικόνα του και ίδιο λίγο να ανέβασε λίγο ακόμη τις προσδοκίες, αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης που όλα δείχνουν να θα πουληθεί. Έτσι και να αλλάξει κάτι δραματικά για αυτούς τους Ολυμπιακούς να τον διατηρήσουν. αποφάσισαν να δεν καλύπτονται, να μείνει στην ομάδα, να πάρει την ευκαιρία του και να συνεχίσει. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Γενικότερα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει στα πρώτα φιλικά παιχνίδια που για μένα δεν βγάζει συμπεράσματα τα φιλικά. Τόσο μάλλον όταν η ομάδα έχει κάνει 13 μέρες προετοιμασία για το αν παίζει καλά, δεν παίζει καλά ή το τι διπλωσιακό, μπορεί να μείνει σε κάποια πρόσωπα. Σίγουρα πάντως θέλει ο Ολυμπιακός. Και το ξέρουν όλα αυτά στην ομάδα. Ενίσχυση από τον άξονα εκεί μπροστά. Εκεί είναι που επικεντρώνεται η ομάδα, στο να πάρει 2-3 ποδοσφαιριστές από τον άξονα και μπροστά. Μια κυκλωμένη θέση είναι του χαφ. Ο Ολυμπιακός θέλει χαφ, όπως και δίποτε, και θέλει και χαφ υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό και τα ονόματα που ακούγονται δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση. Είτε είναι ο Άμραμπατ, τρία ονόματα έχουν γραφτεί πολύ δυνατά για τα χαφ. Ο Άμραμπατ, ο Μπρόζοβιτς και ο Φρόιλερ.
0: Είναι τι άλλο, πολλά εκατομμύρια και πολλή ποιότητα στο τραπέζι.
1: Ναι, βέβαια, και μιλάμε για ακριβές περιπτώσεις. Ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση που έχει συμβόλαιο. Νομίζω ο Φρόιλερ δεν έχει, είναι ελεύθερος, το ίδιο και ο Μπρόζοβιτς, αλλά και οι δύο θέλουν, έχουν υψηλό κασέ. Έχουν υψηλό κασέ, αλλά δείχνει νομίζω και τις προθέσεις του. Θέλει ο Ολυμπιακός έναν χαφ, ένα εξαρροχτάρι που θα τον βάλει και θα το αλλάξει όλη την ομάδα. Θα πήγε στην 11 και δίπλα στο μέσα, πιθανότητα, και θα το αλλάξει όλη την ομάδα. Είναι απολύτως λογικό να στοχεύει σε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και η πρόθεση της ομάδας είναι τις επόμενες ημέρες να καταφέρει να κλειδώσει μια μεταγραφή για τον Άμραμπατ. Και οι Τούρκοι επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται και πάρα πολύ ενεργά. Και η πληθώρα των τουρκικών μέσων. Θα μου πεις, οκ, δεν είναι το πιο ασφαλές, τα πιο ασφαλή δημοσιεύματα τα τουρκικά, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ισχύει το όνομα του Άμραμπατ και του Μπρόζοβιτς ισχύει. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Ότι δεν ισχύει.
0: Προφανώς μιλάμε για περιπτώσεις, παιδί μου, που έρχονται και άντε να το πούμε και πολύ λεκά και κάνουν πλάκα σε ελληνικό πρωτάθλημα, τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ξέρεις, στο δικό μου κεφάλι, ίσως το να έρθει ένας χαφ που θα αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας, δεν θα έπρεπε να είναι και μια επένδυση και ηλικιακά. Δηλαδή, ναι, μεν πας σε πολύπειρους ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου κάνουν την τεράστια διαφορά και άμεσα κιόλας. Ξέρεις, είναι μια διαφορετική.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά αν δούμε, σκεφτούμε και πέρυσι τι χαφ έψαχνε ο Ολυμπιακός πάνω κάτω. Είναι μια περίπτωση στον Ομίγια, που είναι 31. Ο Άμραμπατ είναι στα 30 τώρα βαδίζει. Ο Μπρόζοβιτς είναι 32, δεν είναι μεγάλος. Ο πιο μεγάλος είναι ο Φρόλερ, αυτός είναι 34, αλλά ξέρεις ότι για παράδειγμα δύο πολύ ποιοτικά χρόνια έχει να τα δώσει για πλάκα. Αλλά και οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που είναι και 30 και 32, και όταν θες να φέρεις ένα έτσι πιο μεγάλο όνομα, ένα παίκτη που σου κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, καταλαβαίνεις στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι πολλές φορές πας και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Να το θέσω έτσι. Αν πήγε ο Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο εκτρέμ, ήδη κοιτάζει έναν, μπορεί να πάρει δύο μετά. Γενικότερα μεσοεπιθετικά θα κινηθεί και είναι αυτές οι μέρες οι επόμενες μέχρι να επιστρέψει και η ομάδα, αυτές οι προεπόμενες 4-5 μέρες, επόμενη εβδομάδα, να το θέσω έτσι, πάρα πολύ καυτή και πάρα πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό για τα μεταγραφικά του ζητήματα. Γιατί στα αυτή τελικά είδαμε ότι θέλει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Και ιδιαίτερα νομίζω, θα δούμε ποιος θα πουληθεί. Για τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να πουληθεί, αλλά και τον Μπρούνο μέχρι πρώτα να τον καλύπτει δεν θα πει όχι. Ναι. Αλλά σίγουρα θέλει και αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Στη θέση του αριστερού μπακ, το όνομα του Λυκογιάννη συνεχίζει να υπάρχει σε κάποια θέση κάποιας λίστας ή έχουμε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι αυτό που θέλουμε ή για κάποιο λόγο έχουμε αποφασίσει ότι δεν ασχοληθούμε και πάμε παρακάτω?
1: Υπάρχει σαν όνομα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει κάποιες άλλες λύσεις ο Ολυμπιακός. Γιαννούλης, που δεν περνάει απαρατήρητη, αλλά δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός, αλλά κοιτάζει να δει τις εξελίξεις. Ο Άρον Μαρτίν του Γένοα. Και ακόμα μία με δύο περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα throwback που θα του έχει τον βοηθήσει σημαντικά για να σου έχει ισορροπημένο, να είναι και καλός επιθετικά, γιατί τα back που έχει ο Ολυμπιακός περισσότερο τα λες ότι είναι καλύτερη αμυντική παρά καλή επιθετική. Και οι δύο. Και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο είναι παίκτες που δεν έχουν δώσει πάρα πολλά. Έχουν δώσει βασικά πολύ λίγα στο επιθετικό κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση των δύο τραυματιών. Γενικότερα ο Ολυμπιακός σήμερα έπαιξε με μείον αρκετούς παίκτες, δεν έπαιξε ο Ζώτα Σίλβα, γιατί επέστρεψε στην πατρίδα του επειδή γεννάει η γυναίκα του. Ο Ρέτσος δεν έπαιξε να προφυλαχτεί από κάποιες ενοχλήσεις στο προηγούμενο φιλικό. Ο Μουζακίτης και αυτός είχε ενοχλήσεις. Και αποχώρησε ο Κλέιτον με πρόβλημα στον οπίστριο μοιραίο. Αυτά πολλές φορές, ειδικά το οπίστριο μοιραίο, οι τραυματισμοί είναι όταν έρθει η επιβάρυνση για κούραση, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Υπάρχει κάποια
1: ενημέρωση? Όχι, δεν έχουμε κάτι ακόμα, αλλά θα δούμε αν το πρόλαβαν. Ο Ντάνι Γκαρσία φάνηκε να το πρόλαβε, για το οποίο δεν είμαι βέβαιος. Ένιωσαν και δύο ενοχλήσεις πάντως, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε ένα ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και ο Ντάνι Γκαρσία και αυτός, δηλαδή και οι δύο βγήκαν στα πρώτα 6-7 λεπτά του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο Κλέιτον, στο δεύτερο ο Ντάνι Γκαρσία. Κάτι, ο Ντάνι Γκαρσία έχει ξαναβγάλει προβλήματα στις προετοιμασίες, στο ξεκίνημα. Ίσως επειδή είναι και λίγο πιο βαρύ κορμί, λίγο πιο μεγάλος, αλλά θα πρέπει να μην κάνουμε εικασίες, να περιμένουμε να δούμε τώρα, γιατί πρέπει να περάσουν μια δύο μέρες, να γίνει και παρέτηση εξετάσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τους δύο.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τις μεταγραφικές εξελίξεις, τα μέτωπα στα οποία δουλεύουν οι Ερυθρόλευκοι και κυρίως για τον ΧΑΦ που θέλουν οι Πειραιώτες να είναι από το υψηλότερο ράφι και να έρθει να κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.

0: Λοιπόν, έχουμε νεότερα από ΠΑΟΚ για Ελουστόντο. Ακούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση που δίνεται και από τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με ένα μυϊκό ζήτημα, μια ενόχληση στο δικέφαλο για τον Ελουστόντο. Είναι εντάξει, λίγο παράξενο για μια τέτοια απότομη πτώση, αλλά είναι μυϊκό. Στο κάτω-κάτω είναι καλύτερο από το να έχει κάτι άλλο στο πόδι. Πρέπει όμως να κάνει εξετάσεις τη Δευτέρα για να δούμε σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί ο Μις και κυρίως ο Πίστιος Μοιραίος, το οποίο έχει πρόβλημα.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μυϊκό λοιπόν το θέμα του Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε από το σημερινό φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Τβέντε. Και εγώ σιγά σιγά σας αποχαιρετώ, καθώς θα ακολουθήσει και ο Νίκος ο Ράλης μέχρι τις 12. Φυσικά με την περιγραφή από το Απόστολος Νικολαίδης, από τον Βαγγέλη Νερατζιά για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Υπενθυμίζω, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Λοιπόν, από τις 7 μέχρι και τώρα είχα στην αρχιτεξία της εκπομπής τον Μανώλη Μουσουράκη, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Αφήνω το μικρόφωνο και τη σκητάλη στον Νικόλα τον Ράλη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, εδώ ξανά είμαστε, μετά το μεσημέρι, τα λέμε και βράδυ, 9 με 12 θα κάνουμε παρέα, Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο με Θάνο Μπουρνά στην, Παναγιώτη Μπουρνά, συγγνώμη, ναι παιδιά, ηρεμία, έχω κάνει ήδη 2 ώρες εκπομπή, πάω για ένα τρίωρο και έρχεται και η Αγγλία μετά. Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία. Θα πάμε κατευθείαν στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου έχουν βγει ομάδες για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Θα συνδεθούμε με τον Απόστολο Ζυγκολαίδης και τον Βαγγέλη Νερατζιά που θα είναι στην περιγραφή αυτού του φιλικού για το τριφύλι. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Νικόλα. Δικό σου όφελος. Τώρα για 2 ώρες δεν θα κάνεις. Σε σαρτάμ θα κάνω εγώ.
4: Καλά, μην το λες. Μπορεί σε καμιά αλλαγή, σε καμιά πάσα. Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Καλησπέρα από το Απόστολος Νικολαίδης. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να πούμε, καθώς πρόκειται για το πρώτο εγχώριο φιλικό του Παναθηναϊκού. Μια έτσι σαν πρόβα τζενεράλε στον κόσμο του στη νέα τάξη πραγμάτων, στην εποχή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένα έτσι πολύ όμορφο βραδάκι εδώ στη Λεωφόρο, με αρκετό κόσμο. Τον κόσμο του Παναθηναϊκού που συνεχίζει να έρχεται στο γήπεδο σιγά-σιγά. Ήδη βρίσκονται 11-12.000 και βλέπουμε ότι η προσέλευση συνεχίζεται. Οι Grasshoppers είναι στη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με καταπράσινη εμφάνιση. Δεν είναι η επισημή του, να το πω. Τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση της νέας φανέλας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Μουντιάλ χωρίς Into Bet. Πες στην Into Bet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
9: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδι. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
11: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο. Make the world in your hands.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
15: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
18: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
19: Στον Ίγκασον και από εκεί στον Ντεφράι. Σπουδαίος Ολλανδός. Θα δώσει τον Τσιριβέγια. Αυτός και πάλι στον Ίγκασον. Ο Παναθηναϊκός που σε σχέση με το τελευταίο του φιλικό με τον Άγιαξ έχει αλλάξει τους δύο κεντρικούς του χαφ. Εκεί έπαιξαν ο Τσέριν με τον Καμαρά. Σήμερα παίζουν ο Τσιριβέγια με τον Κοντούρι. Οι φιλοξενούμενοι και πάλι με την μπάλα στα δικά τους πόδια. Αλλάζουν πολλές πάσεις με τον μπαλό. Συναδίνη να κερδίζει ο Ντεφράι. Τσιριβέγια. Πολλοί κόσμος εκεί στη μεσαία γραμμή. Πίσω στον Πένια. Και ο Ισπανός γκολκίπερ τώρα ψάχνει κάποια επιλογή για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το χτίσιμο της επίθεσής του. Τσιριβέγια κατεβαίνει χαμηλά. Γυρίζει πάλι στον Πένια. Οι παίχτες της Grasshoppers παραμένουν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας ότι έτσι θα αποτρέψουν το build-up των πράσινων. Ο Τετέι τώρα αφήνει για το Ζαρουρί. Ζαρουρί πίσω στον Καλάμπρια, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει κάποια μέτρα τώρα και ο Ντεφράι είναι στα όρια της μεσαίας γραμμής. Ξαναδίνει στον Ίγκασον. Τσιριβέγια, εδώ καλό το passing game των παιχτών του Παναθηναϊκού και ο Καλάμπρια ελευθερώνεται και δίνει δίπλα του στον Κοντούρι. Παναθηναϊκός τώρα στην επίθεση με τον Καλάμπρια από τα δεξιά να υποδέχεται την μπάλα και να προσπαθεί να παίξει με τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί μπαίνει στην περιοχή, τάκλινγκ που θα γίνει σωστή επέμβαση από το Ρίση, ο οποίος απομακρύνει από την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ωραία συνεργασία του Κλεμέν με τον Μούτσι, αλλά τελικά ο Ίγκασον έρχεται να κόψει και να γυρίσει πάλι στον Πένια και από εκεί για τον Ντεφράι. Σπουδαία καριέρα ο Ντεφράι, ερχόμενος από την Ίντερ Μιλάνου με την οποία είχε πολλές επιτυχίες κατακτώντας τίτλους, πολλές διακρίσεις, πολλά χρόνια βασικός στέλεχος της Εθνικής Ολλανδίας. Ένας παίκτης που έρχεται να δώσει μια άλλη οντότητα στο κέντρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια τώρα κάνει μια μεγάλη, ο Κυριακόπουλος κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέ. Αυτός βάζει πλάτη το στόπερ της Grasshopper και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Τετέ. Ο Ζαρουρί είναι μόνος στο πέναλτι. Πλασάρει πάνω στα σώματα Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάνγκουσιτς όμως κρατάει τη φάση και την μπάλα. Σουτ με τα αριστερό πάλι πάνω στα σώματα. Ελέγχει τώρα ο Τσιριβέγια, αλλά δίνει ύψος στην μπάλα. Και αυτή θα χαθεί. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κρασνίκη που κάνει λάθος πάσα και ο Παναθηναϊκός τώρα παραμένει ψηλά. Και ο Καλάμπρια δίνει στον Ίγκασον και από εκεί στον Ντεφράι που είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή. Και όλος ο κόσμος στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο Μούτσι για την Grasshoppers θα κερδίσει το φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Βεργέτης.

εδώ. Από τα δεξιά, η σέντρα εισέρχεται μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα κόψει ο Κοντούρης. Θέλει να ελευθερώσει. Θα πάρει το φάουλ ο Σωτήρης Κοντούρης. Και θα δώσει τέλος στις οποίες φιλοδοξίες των Ελβετών σε αυτή την περίπτωση. Έλεγα λοιπόν ότι η Grasshoppers δεν έχει κάνει μεταγραφές. Συνεχίζει με το ρόστερ της περσινής ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι έχει και την ομοιογένεια. Που συνήθως τέτοια εποχή ομάδες δεν έχουν, καθώς πραγματοποιούν αλλαγές στο ρόστερ με μεταγραφές, αποχωρήσεις. Και ο Πένια τώρα έχει τον έλεγχο της μπάλας έξω από την περιοχή του και ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη για να μεταβιβάσει την μπάλα. Θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός κατεβάζει με το στήθος. Θέλει να βρει τον Αντίνο. Πάει να περάσει ο Κυριακόπουλος. Καταφέρει να βρει τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα κερδίσει το πλάγιο. Καθώς πήγε δυνατά πάνω του ο Αβράς. Ο κεντρικός μέσος της Grasshoppers και ο Κυριακόπουλος τώρα στο πλάγιο για τον Τετέι. Γυρίζει προς την περιοχή της Grasshoppers. Χάνει από τον αντίπαλό του τον Χασάν. Κερδίζει όμως ο Τσιριβέγια και έρχεται ο Τετέι να πάρει την μπάλα, να διορθώσει το λάθος του. Κρατάει ο Τετέι, χάνει τελικά και κάνει το φάουλ για να μην βγει στην κόντρα η Grasshoppers πάνω στον Κλεμέν, ο Ανδρέας Τετέι. Δέκατο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0, δίχως τη μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Και το γήπεδο σιγά σιγά γεμίζει, με εξαίρεση αυτό που βλέπετε κυρίως στην τηλεοπτική εικόνα στα επίσημα, το υπόλοιπο κομμάτι του γηπέδου είναι σχεδόν γεμάτο. Ο Μέγερ για την Grasshoppers θα μοιράσει τον Μίκουλιτς. Αυτός θα αποφύγει τον Γιάγκουσιτς και κάνει ένα άνοιγμα σε θέση έξω δεξιά, εκεί που κινείται ο Στρόσιο. Βγαίνει όμως με αυτοπεποίθηση ο Ντεφράη, καθαρίζει τη φάση και παραχωρεί πλάγιο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού που υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη την ομάδα κατά την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο. Στρόσιο, ο Αντίνο θα το βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ελβετική ομάδα. Θα εκτελεστεί το πλάγιο μέσα στην περιοχή η μπάλα, διώχνει ο Τσιριβέγια, επαναφέρει ο Παλώση και ο Ντεφράη με το κεφάλι γυρίζει στον Πένια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας με τα χέρια δίνει δίπλα του στον Ιγκίγκασον. Ιγκασον και πάλι στον Πένια. Όπως είναι φυσιολογικό, το επιθετικό pressing της Grasshoppers μαζεύεται σιγά σιγά. Δεν θα μπορούσε άλλωστε για πολλή ώρα να πιέσει σε αυτόν τον βαθμό στα όρια της μικρής περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Πένια, άνοιγμα και πάλι στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με το κεφάλι με τη μία στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά, αλλά θα πάει γρήγορα και πάλι πάνω στην μπάλα για δεύτερη φορά σε λίγα λεπτά ο Παλώση και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και ο Κυριακόπουλος το εκτελεί δίνοντας πίσω στον Ντεφράη. Ντεφράη δίπλα του στον Ίγκασον. Αυτός ξανά στον Ντεφράη. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ελβετοί και ο Ντεφράη γυρίζει πίσω στον Πένια. Από εκεί στον Ίγκασον. Ίγκασον μεγάλο κοντρόλ, αλλά τελικά προλαβαίνει να δώσει τον Καλάμπρια. Και ο Τσιριβέγια βλέπει τον Αντίνο στην απέναντι πλευρά, αλλά η πάσα που του κάνει δεν είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Καλή ως σκέψη. Κακή ως εκτέλεση σε αυτήν την μεταβίβαση του Πέδρου Τσιριβέγια, που δίνει την ευκαιρία στην Grasshoppers να πάρει και πάλι την μπάλα με ένα πλάγιο από τα δεξιά και τον Στρόσιο να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τελείω Στρόσιο. Γυρίζει ο Μούτσι, αλλά τελικά την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Και ο Πένια υποδέχεται και ψάχνει τώρα κάποια επιλογή. Ανεβαίνει στο ύψος μεγάλης περιοχής ο Ισπανός τερματοφύλακας και δίνει στον Ίγκασον. Αυτός και πάλι στον Πένια. Ο Ντεφράη με τη μία στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κλείνει ανάμεσα σε δύο, δίνει στον Τζεριβέγια. Αυτός και πάλι στον Ντεφράη και πάλι ψηλά η πίεση της Grasshoppers. Ο Παναθηναϊκός όμως εδώ με το passing game θα σπάσει αυτό το press και ο Καλάμπρια φεύγει τώρα. Περνά τη μεσαία γραμμή και βγαίνει και ο Τετέι και είναι και δεξιά ο Ζαρορή. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ζαρορή. Στα όρια της περιοχής από τα δεξιά ο Ζαρορή. Έχει έναν αντίπαλο μπροστά του. Κάνει το σουτ με τα αριστερό. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Και ο Ζαρορή παίρνει και εκ νέου την μπάλα και φεύγει στο πλάι και γυρίζει τώρα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στο Ζαρορή και από εκεί στον Κοντούρη. Κοντούρη στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς έχει λίγο χώρο. Έρχεται να τον πιέσει ο Μούτσι. Τώρα κάνει άνοιγμα στον Κυριακόπουλο αριστερά ο Γιάγκουσιτς. Λίγο πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Δεν θα προλάβει ο Κυριακόπουλος. Παίρνει το χειροκρότημα όμως η ομάδα του Παναθηναϊκού για τον τρόπο που αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

0: και οι Ελβετοί τώρα είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το out με τον τερματοφύλακά του στον Αμέλ. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει την ελβετική ομάδα πολύ ψηλά, να μην της επιτρέψει να κυκλοφορήσει την μπάλα με ευκολία. Ο Χασάν γυρίζει για τον Παλώση. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση. Εκεί είναι μόνο ο Πένια που αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ινιάκη Πένια λοιπόν με τον Ντεφράη εκεί και τώρα στον Ίγκασον. Αυτός πάλι στον Πένια. Ξανά ο Ίγκασον στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Ίγκασον σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο με το κεφάλι θέλει να γυρίσει για τον Γιάκουσιτς. Θα χαθεί μπάλα όμως από την παρέμβαση που κάνει και ο Χασάν. Και πάλι η Ελβετή με τον Κλεμέν. Πάει να παίξει με το τακουνάκι ο Κλεμέν, δεν περνάει πάσα του. Καταλήγει στα πόδια του Ίγκασον, αλλά υπάρχει υπόδειξη για φάουλ κερδισμένο για τους φιλοξενούμενους. Ένα φάουλ που είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Πίτερ Ζίντλερ. Ο Πίτερ Ζίντλερ, ο οποίος ανέλαβε την Grasshoppers την άνοιξη με στόχο να διατηρήσει την κατηγορία και τα κατάφερε. Και τώρα σιγά σιγά η Grasshoppers είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μίκολιτς. 16 λεπτά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την περιοχή, το φάουλ, ο Πένια βγαίνει και σε δεύτερο χρόνο μαζεύει την μπάλα πάνω από τον Μούτσι και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με το κεφάλι με τη μία θέλει να βρει τον Ζαρορί. Ο Ζαρορί γυρίζει και πάλι στον Καλάμπρια, διατηρεί την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και υποδέχεται το Τσιριβέγια. Δίνει για τον Τετέι στη μέσα γραμμή. Τετέι ξανά στον Καλάμπρια και τώρα Τσιριβέγια και από εκεί Ντεφράη. Ο Αντίνο περιμένει. Ο Ντεφράη κουβαλάει την μπάλα και δίνει σε δεύτερο χρόνο στον Αντίνο Ντεφράη, αλλά θα χαθεί. Πάσα από τον Ντεφράη προς τον Αργεντινό. Έρχεται ο Τσιριβέγια να διορθώσει το λάθος και δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης. Πολυκοσμία εκεί στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει πίσω ο Κοντούρης και ο Ντεφράη ελευθερώνει δεξιά για τον Καλάμπρια. Ωραία συνύπαρξη αυτή. Ντεφράη και Καλάμπρια. Δύο παίχτες που έκαναν μεγάλη καριέρα στις δύο ομάδες του Μιλάνου. Ο ένας στην Ίντερ, ο άλλος στην Μίλαν. Πλέον στον Παναθηναϊκό. Και ο Ντεφράη και πάλι που παίρνει πολλές μπάλες. Δίνει για τον Γιάκουσιτς. Για τον Κοντούρη και τώρα Τσιριβέγια και πάλι Κοντούρης και τώρα δεξιά για τον Ίγκασον. Δίνει ύψος προς τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κερδίσει μονομαχιά, έρχεται να τον βοηθήσει ο Κυριακόπουλος και ο Κυριακόπουλος πάει κατά μέτωπο στην περιοχή των Ελβετών. Κάνει το σούτ, είναι καλό, θα πέσει και θα διώξει ο Αμέλ στα δεξιά. Υποδέχεται ο Αντίνο, θέλει να παίξει με τον Κυριακόπουλο. Θέλουν να απομακρύνουν τις Grasshopper και κερδίζουν ένα πλάγιο out δίπλα στο σημάκι του corner. Καλό αυτό το σουτ για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη αξιόλογη φάση που καταγράφεται στο 17 από την ατομική ενέργεια του Κυριακόπουλου που βρήκε χώρο, έκανε τη διαγώνια κίνηση προς την περιοχή, έκανε και το σουτ. Όμως ο Αμέλ, ο τροματοφύλακας της Grasshoppers, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την κατοχή με τον Νταβίδε Καλάμπρια να δίνει στον Ίγκασον και από εκεί στον Ντεφράη. Ντεφράη για άλλη μια φορά κουβαλάει την μπάλα, διανύει κάποια μέτρα. Και με το που φτάνει στα μεσαία γραμμή, σηκώνει το κεφάλι και παίζει δεξιά για τον Ζαρορί που έχει δώσει πλάτο στο γήπεδο. Ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Ο Ζαρορί συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει προσποιήσεις. Δεν κρατάει μπάλα. Τελικά δίνει σε ένα σημείο που πάει μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι ψάχνει το χώρο, κάνει το πλασέ. Είναι καλό και περνάει δίπλα από το δοκάρι. Είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βγήκε αυτή η ενέργεια. Οι Ελβετοί διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει κόρνερ. Το σουτ Τετέι πάντως ήταν πολύ καλό. Η μπάλα πέρασε πολύ λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Φαίνεται να τη βρίσκει με το αριστερό χέρι, έστω και λίγο ο Αμέλ. Και ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το κόρνερ στο 18 από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Αντριάνο Γιάκουσιτς να είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Grasshoppers. Γιάκουσιτς με το αριστερό, πολλά φάλτσα, η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, διώχνει ο Μίκουλιτς. Σουτ με μία, η μπάλα θα περάσει out. Με το που συμπληρώνουν τα 18 λεπτά, ο Παναθηναϊκός από το 15 και έπειτα αρχίζει να δημιουργεί κάποιες τελικές στο παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος που έχει επιχειρήσει τα δύο τελευταία σου του Παναθηναϊκού. Και πάλι οι πράσινοι παίρνουν εύκολα την κατοχή της μπάλας και ο Τσιριβέγια δίνει στον Τετέι. Και ο Τετέι βλέπει την κίνηση του Αντίνου στα αριστερά, θα του δώσει την μπάλα. Ο Αντίνου όμως δεν θα την πάρει μπροστά του, θα φύγει πολύ στο πλάι και αναγκάζεται να παίξει το ένα με έναν. Κρατάει με δυσκολία την μπάλα, δίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Κοντούρη. Τράβηγμα στον Κοντούρη, φάουλ. Καθαρό φάουλ εδώ, πάνω στο Σωτήρη Κοντούρη, στη γωνία της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, αυτό το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός που κάνει επίθεση, για να σας δώσουμε και μια εικόνα, στο πέταλο της 13.
1: Βαγγέλη, δεν ξέρω αν τον έχει πάρει το μάτι σου. Τον πήρε όμως το δικό μου εδώ σε κάτι φωτογραφίες. Είναι στο γήπεδο ο τεράστιος Αντώνης Αντωνιάδης.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι φοβερό, δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Δεν καταλαβαίνει ούτε από ζέστη ούτε από τίποτα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι φοβερό.
0: Για τον κύριο Αντωνιάδη, τι να πούμε. Εδώ θα είναι μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Είναι φοβερό πραγματικά.
0: Ο Ζαρουρή και ο Γιάνγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα. Ένας με το δεξιά, άλλος με το αριστερό. Να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Τρεις παίχτες στην Γκρασκόπρα στο ανθρώπινο τείχος. Πολύ πλάγια. Αλλά θα δούμε τι θα επιχειρήσουν οι παίχτες. Ζαρουρή προς την εστία είναι το φάουλ. Περνάει ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το φάουλ του Ανάς Ζαρουρή που φέτος πήρε το νούμερο 9 στη φανέλα. Και οι παίχτες στην Γκρασκόπρα τώρα που προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με ένα μεγάλο άνοιγμα που γίνεται για τον Κρασνίκη. Πρώτος στην μπάλα ο Καλάμπρια, γυρίζει με σιγουριά στον Μπένια. Αυτός κατεβάζει με το στήθος και απομακρύνει από την περιοχή του. Πλάγιο για τους Ελβετούς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Με τον Ρίση στην εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Ζεστό χειροκρότημα τώρα για το ταμπόρδα, αποθέωση. Όχι χειροκρότημα, αποθέωση. Πηγαίνει στην γωνία για να κάνει ζέσταμα. Αυτός και κάποιοι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αποθεώνονται από τον κόσμο του Τριφυλιού. Ντεφράι. Όπως συνηθίζει, παίρνει την μπάλα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Αντίνο. Τώρα στον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει μια τρίπλα. Ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Από εκεί στο Γιάνγκουσιτς και τώρα ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός που ανταποκρίνεται σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα στο επιθετικό pressing που ασκούν οι Ελβετοί. Και ο Ζαρορή παίρνει την μπάλα τώρα από τον Καλάμπρια και υπάρχουν προϋποθέσεις και δίνει στον Τετέι που βρίσκεται στα δεξιά. Ο Τετέι μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει την προσποίηση, δεύτερη προσποίηση από τον Τετέι, θέλει να γυρίσει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει τώρα σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς, παίρνει ο Τσιριβέγια έξω από την περιοχή και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Γιάνγκουσιτς, κρατάει ο Αντίνο και δίνει στον Τσιριβέγια και πάλι που είναι έξω από την περιοχή και δίνει δεξιά στο Ζαρουρί. Ζαρουρί είναι πολύ πλάγια για να εκτελέσει. Ξανά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κάνει το σουτ με φάλτσα, η μπάλα out. Κόρνερ τελικά. Κόρνερ τελικά. Ο Παναθηναϊκός που όσο κυλούν τα λεπτά, ειδικά από το 15 και έπειτα, έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορεί με ευκολία την μπάλα, σπάει με ευκολία το πρέσ των αντιπάλων και έχει αρχίσει να δημιουργεί τελικές προσπάθειες. Και ο Κροάτης, ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, πηγαίνει για το δεύτερο κόρνερ από τα δεξιά που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παντελίδης, ο Τσέριν, ο Ταμπόρδα. Πρέπει να είναι και ο Πιτσιρικάς ο Λάβδας για ζέσταμα, αν έχω δει καλά. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 22. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Αμέλ, τροματοφύλακα της Grasshoppers. Εκτελεί ο Γιάνγκουσιτς το πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά. Ο Ίγκασον γυρίζει, ο Τετέι πλασάρει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα η καλύτερη του φάση μέχρι τώρα. Ο Ίγκασον έκανε όλη τη δουλειά στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά, γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ο Τετέι ήταν μόνος του. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία ο Ανδρέας Τετέι. Και αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη φάση του Παναθηναϊκού, η μεγαλύτερη του ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Καθώς ο Αμέλ, ο τραυματοφύλακας της Grasshoppers, ήταν μακριά από τη φάση. Αν έβρισκε εστία ο Τετέι, το πιθανότερο ήταν ότι θα άνοιγε και το σκορ. Αλλά δεν το κατάφερε. Και τώρα έχουμε cooling break στο Απόστολος Νικολαίδης για τις δύο ομάδες.
1: Αυτό έχει νόημα.
0: Αυτό έχει νόημα. Αυτό το cooling break έχει νόημα με 29 βαθμούς Κελσίου και με υγρασία που έχει. Είναι απαραίτητο.
1: Ωραία, Βαγγέλη, πάρε και εσύ μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0. Μετά τα πρώτα 23 λεπτά. Σε πρώτο πλάνο ξανά ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Να θυμίσω ότι το βραδάκι έχουμε τα. Ποιο βραδάκι, ξημερώματα έχουμε τα πολύ σπουδαία. Στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς ξεκινάει ένα παιχνίδι που περιμένει όλος ο πλανήτης. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αγγλία εναντίον Νορβηγίας. Προημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου. Και στις 4 το ξημέρωμα, θα δούμε τώρα με πόση διαφορά τα δύο παιχνίδια θα θα έχουν μεταξύ τους. Γιατί αν πάει παράταση, ας πούμε, η Αγγλία με την Νορβηγία, θα πάει τσιμά-τσιμά. Τέσσερις το ξημέρωμα είναι το μάτς της Αργεντινής με την Ελβετία. Θα έχουν εδώ οι Ελβετοί και το άγχος τους. Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά οι Ελβετοί της Grasshoppers. Την οποία, Παναγιώτη, όσο τη βλέπω στο γήπεδο της Λεωφόρου, μου έρχονται μνήμες στο μυαλό από το παιχνίδι με την ΑΕΚ το 2003 στο ίδιο γήπεδο. Τότε βέβαια η Grasshopper έπαιζε Champions League. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Είναι και η φανέλα που φοράει μετά από τόσα χρόνια ακριβώς η ίδια, επειδή το κοίταξα, γιατί μου θύμισε κατευθείαν, μου ήρθαν εικόνες από εκείνο το παιχνίδι που είχε νικήσει 3-1 και μπήκε τελικά στους ομίλους. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νεραζιά.
0: Πρόκειται για τη χρονιά που έπαιξε τη Champions League έξι λεωφόρο.
1: Ακριβώς, ναι. Τότε με τα Λακορούνια, Αιτχόφεν και Μονακό. Αιτχόφεν,
0: μπράβο, ναι. Τώρα του πάνω του Μπουρνάτ, του λες για το 2003, πες μου.
1: Ναι. Τι είπες, Βαγγέλη, δεν άκουσα.
0: Λέω του πάνω του Μπουρνάτ, λέω για το 2003, τι του λες τώρα, λέω.
1: Δεν ξέρω, είπα να πιάσω.
0: Αυτόν είχα απέναντί μου, πες αυτό.
1: Τι να κάνω. Με κοιτούσε λίγο, λες και μιλούσα καμιά ξένη γλώσσα.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά, το cooling break εδώ δεν είναι μουντιάλ, δεν χρειάζεται να παίξουν τρία διαφημιστικά σποτάκια, διήργησε λιγότερο. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα και πάλι στο 25 λεπτό, Παναθηναϊκός Grasshoppers 0-0. Στο φιλικό, στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα άνοιγμα που γίνεται για τον Γιάκουσιτς, ελέγχη άμυνα της Grasshoppers από μακρύνει όπως ο αμέλο τραμμοροφύλακας των Ελβετών. Η μπάλα πάει πάνω στον Καλάμπρια, αυτός κατεβάζει, δίνει στον Τζιριβέγια και από εκεί στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον γυρίζει πίσω για τον Πένια και αυτός για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι που είναι αυτός που από την πίσω ζώνη παίρνει όλες τις αποφάσεις πριν τροφοδοτήσει την μπάλα προς τους μέσους, όταν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα πολυκοσμία και η κεντρική χαφ του Παναθηναϊκού είναι μαρκαρισμένη όπως τώρα. Ανεβαίνει αυτός μέχρι τη μεσαία γραμμή και παίρνει αυτός την απόφαση. Τώρα θα δώσει τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον, η Grasshoppers πλέον περιμένει στο μισό γήπεδο σε αντίθεση με το πρώτο 15 λεπτό που πίεζε τον Παναθηναϊκό πολύ ψηλά. Πάει να κάνει την τρίπλα ο Καλάμπρια. Ο Ζαρουρί δεν θα του βγει. Κερδίζουν τώρα τις Grasshoppers και έχουν προϋποθέσεις για να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό. Συρτή σέντρα έξω από την περιοχή. Βγαίνει και απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Και σε δεύτερο χρόνο πάλι ο Κυριακόπουλος υποδέχεται την μπάλα από τον Τζιριβέγια και φεύγει γρήγορα. Και έχει δει την κίνηση που κάνει από τα δεξιά ο Γιάκουσης. Και ο Γιάκουσης μπαίνει στην περιοχή. Είναι καλή φάση το σου του Γιάκουσης, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 26 με τον Κυριακόπουλο που μέχρι στιγμής είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού να παίρνει την μπάλα από την περιοχή των πράσινων, να την κουβαλάει μέχρι τα όρια της περιοχής Grasshoppers, να βλέπει την πολύ ωραία κίνηση που κάνει ο Γιάκουσης από τα δεξιά. Αυτός μπήκε στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα σουτ με το δεξί. Και η μπάλα προσέκουσε στο αριστερό δοκάρι του Πένια. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός μετά το 22 και τη μεγάλη ευκαιρία του Τετέι στο 26 δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη φάση με το δοκάρι του Αντριάνο Γιάκουσιτς. Και όσο κυλάει ο χρόνος, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ ξεδιπλώνει όλο και περισσότερες αρετές στο χορτάρι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και ο Ίγκασον έχει τώρα την μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι τον μαρκάρουν και δίνει δίπλα του στον Ίγκασον. Αυτός ψάχνει κάποια επιλογή. Κατεβαίνει χαμηλά ο Γιάγκους για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Γιάγκους ξανάζει τον Ίγκασον. Και τώρα από τον Γιάγκους Τσιπάσα δεν βγήκε. Όμως ο Παναθηναϊκός διατηρεί την κατοχή με τον Ντεφράι να γυρίζει πίσω στον Πένια. Ίγκασον και τώρα Καλάμπρια. Καλάμπρια. Δεν είναι καλή πάσα, το απομακρύνουν και στέλνουν την μπάλα out οι παίχτες της Grasshoppers. Και ο Ντεφράι και πάλι είναι αυτός που έχει την μπάλα. Την κουβαλάει κάποια μέτρα να φτάσει στη μέσα γραμμή, δίνει στον Αντίνο. Αυτός επιστρέφει την μπάλα στον Ολλανδό, Ντεφράι και πάλι. Για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Αλλάζει κατεύθυνση αλλά δίνει και πάλι πίσω στον Ντεφράι και αυτός από εκεί στον Ίγκασον. Αυτή είναι η διαφορά του Ντεφράι με τον Ίγκασον, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να την κατανοήσει κανείς μέσα σε 26-27 λεπτά παιχνιδιού. Ο Ίγκασον την παίρνει μόνο για διαδικαστικούς λόγους και για να την προωθήσει. Ο Ντεφράι την κουβαλάει, ψάχνει επιλογή, έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κάνει και τη μακρινή μεταβίβαση. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι μορφή για τον Ίγκασον, που είναι ένας καλός στόπερ, αλλά στο κομμάτι της κυκλοφορίας με την μπάλα στα πόδια, ο Ντεφράι είναι άλλο πράγμα. Πένια για τον Ντεφράι. Θα δώσει τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πιέζεται, παίζει με τον Κοντούρι. Αυτός βρίσκει με τη μία τον Αντίνο. Αντίνο αποφεύγει, ένα αντίπαλο αποφεύγει και ένα ακόμη και παίρνει το φάουλ που του έγινε σε πρώτο χρόνο. Και ο Κυριακόπουλος για τον Τζιρβέγια και από εκεί στον Ίγκασον. Στον Ντεφράη και ο Ντεφράη στον Ίγκασον. Δεξιά για τον Καλάμπρια. Γιάνγκουσιτς που είναι πολύ κινητικός, παίρνει μπάλα. Σηκώνει το κεφάλι, δεν βρίσκει κάποια επιλογή. Γυρίζει πίσω στον Ντεφράη. Ντεφράη τώρα. Ο Κυριακόπουλος είναι μια επιλογή. Θα του δώσει την μπάλα στα αριστερά. Κίνηση στο Αντίνο. Ο Αντίνο γλιστράει και δεν μπορεί να πάρει αυτή την πάσα του Κυριακόπουλου. Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να κρατήσουμε στο φέτινο Παναθηναϊκό και το οποίο φαίνεται από τα πρώτα του παιχνίδια, ότι ενώ πέρσι ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ στατική, φέτος βλέπουμε πολύ περισσότερη κίνηση χωρίς την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα από τα σημεία το οποίο δουλεύει πολύ ο Τζέικοπ Νίστρουπ, μεταξύ άλλων. Ο Αμέλ τώρα γεμίζει σε ένα χώρο στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ντεφράη θα πάρει την κεφαλιά. Κρατάνε την μπάλα όμως οι φιλοξενούμενοι και θέλουν να βγουν μπροστά τώρα με τον Μούτσι. Να δίνει αριστερά για τον Κρασνίκη. Αυτό θα κοπεί από τον Καλάμπρια και η μπάλα που κόντρα θα καταλήξει out. Και ο Πένια στην την μπάλα στη γωνιά της περιοχής του και δίνει γρήγορα γρήγορα στον Ντεφράη και αυτός από εκεί στον Κυριακόπουλο. Έμειναν ψηλά οι παίχτες της ελβετικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ανταποκριθεί εδώ στο pressing και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση οι Grasshoppers. Εκτελείται αυτό το πλάγιο out. Υποδέχεται την μπάλα ο Κλεμέν. Νέο πλάγιο πάλι από τα δεξιά. Τη στιγμή που συμπληρώνονται 30 λεπτά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν. Εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
8: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Για να είναι και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ανοιχθεί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Οι βάρος της του λένε δεν αντέχω άλλο.
9: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτως την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Της περιοχής των Grasshoppers γυρίζουν προς τα πίσω. Καταλήγει την μπαλά στον Πένια. Ο Πένια που είναι πολύ μακριά έξω από την περιοχή του. Παίζει με τον Τζιριβέγια. Δίνει στον Νίγκασον. Αυτός γυρίζει στον Πένια που έχει ξαναμπεί στην περιοχή του και πάλι. Τζιριβέγια. Ανάμεσα σε τρεις παίχτες της Grasshoppers θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται και γυρίζει στον Πένια. Παναθηναϊκός που επιμένει με το passing game και σπάει τελικά το press της Grasshoppers και παίρνει ο Ζαρουρί, δίνει στο Γιάγκους. Ο Γιάγκους πήγε να παίξει με τα Κουνάκη, δεν πέρασε αυτή η μεταβίβασή του. Άλλωστε και να περνούσε ο Τετέ είχε κάνει κίνηση προς το πλάι, δεν θα ήταν εκεί. Και ο Παλώση τώρα. Ο αμυντικός της Grasshoppers κάνει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, όμως είναι σε θέση offside το Κρασνίκη. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει πολύ γρήγορα την επίθεση του με τον Καλάμπρια να δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Τσιριβέγια. Και από εκεί στον Αντίνο. Αντίνο τώρα έχει κινηθεί προς τον άξονα. Τον πιέζει ο Χασάν τόσο όσο χρειάζεται για να χάσει την μπάλα. Απομακρύνουν οι Ελβετοί από την περιοχή τους. Αλλά κάνουν και πάλι λάθος και ο Ντεφράη ανακτά την κατοχή της μπάλας για τους πράσινους και δίνει στον Κυριακόπουλο και από εκεί στον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια είδε την κίνηση του Γιάγκουσιτς έξω από την περιοχή. Ο Γιάγκουσιτς κατεβάζει με το στήθος, μπαίνει στην περιοχή, κάνει την τρίπλα. Ωραία ενέργεια. Κάνει το πλασέ πάνω στα σώματα. Ζητάει χέρι ο Γιάγκουσιτς και απομακρύνουν τις Grasshoppers. Ο Γιάγκουσιτς που για άλλη μια φορά έκανε πολύ ωραία κίνηση στο χώρο. Υποδέχθηκε την μπάλα με ένα υπέροχο κοντρόλ με το στήθος. Απέφυγε έναν αντίπαλο και όταν πήγε να εκτελέσει με το δεξί. Διπλή κόντρα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς Grasshoppers δεν του επέτρεψε να βρει εστία. Στο 37 αυτή η φάση και ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Ντεφράη. Ντεφράη. Δίπλα του στον Νίγκασον. Κοντούρης πιέζεται από δύο αντιπάλους. Κρατά με δυσκολία την κατοχή της μπάλας και αποφεύγει κιόλας τον Χασάν και δίνει αριστερά εκεί όπου ο Αντίνο παίρνει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 38. Παναθηναϊκός Grasshoppers στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό από το 15 και έπειτα να είναι αρκετά καλός. Να έχει καλή κυκλοφορία μπάλας, να δημιουργεί καταστάσεις, να έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και άλλες 3-4 φορές προϋποθέσεις για να κάνει κάτι καλό. Αλλά να μην έχει ανοίξει το σκορ μέχρι τώρα. Γιάγκουσιτς που έχει τραβηχτεί δεξιά τώρα δίνει υπέροχα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα και δίνει τώρα στον Τζιριβέγια έξω από την περιοχή. Ο Τζιριβέγια βιάστηκε να παίξει με τον Αντίνο και τώρα η Grasshoppers θέλει να βγει μπροστά, αλλά ο Ίγκασον με κομβικό τάκλιν σταματά αυτήν την. Προσπάθεια της Grasshoppers να ευθυνδιάσει τον Παναθηναϊκό, να τον βρει ακάλυπτο στα μετόπιστα. Και οι Ελβετοί τώρα έχουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Πιέζει ο Τετέι. Διατηρούν την μπάλα οι παίκτες της Grasshoppers και τώρα πάει δεξιά στον Στρόσιο. Ο Στρόσιο ξανά στον άξονα επιχειρεί να παίξει με τον Μέγερ. Και υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. που κερδίζει ο Σαντίνο Αντίνο. Και θα βγάλει και κίτρινο ο Βεργέτης για αυτό το μαρκάρισμα στον Μέγερ. Του λέει κάτι και ο Έλληνας διαιτητής. Ο Μέγερ, ο οποίος αρχικά τραβάει το τζιριβέγια και στη συνέχεια με τη σκάρα βρίσκει στο καλάμι, στη γάμπα, με συγχωρείτε, τον Σαντίνο Αντίνο. Διπλό φάουλ και γι' αυτό ο Βεργέτης τον κυτρίνησε. Και ο Ίγκασον τώρα δίνει στο Γιάγκουσιτς. Ξανά αυτό στον Ίγκασον και ο Ίγκασον για τον Ζαρορί. Ζαρορί. Σέντρα για τον Τετέι. Μέσα στην περιοχή ο Τετέι. Κακό κοντρόλ του Τετέι. Έρχεται όμως ο Αντίνο να πάρει την μπάλα στο δεύτερο χρόνο. Διώχνει όπως όπως η άμυνα της Γκρασκόπερς με τον Παλώση. Πλάγιο γύρω Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Τετέι έξω από την περιοχή με πλάτη προς την περιοχή της Γκρασκόπερς. Πιέζεται από δύο αντιπάλους. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται ο Χασάν να κόψει για την Γκρασκόπερς. Κρατούν την μπάλα οι Ελβετοί με τον Χασάν να δίνει για τον Μίκουλιτς και αυτός αριστερά στον Ρίση. Ρίση, πολύ ωραία εκεί η παρέμβαση του Γιάκουσης που κερδίζει την μπάλα και ο Κοντούρης γυρίζει για τον Καλάμπρια. Ιδιαίτερα ορεξάτος ο Αντριάνο Γιάκουσιτς. Έχει και το σούτ στο δοκάρι, έχει αρκετές ενέργειες και ένας παίκτης που κινείται ασταμάτητα. Κοντούρης τώρα στον Ίγκασον στη μεσαία γραμμή και όλοι οι Γκρασκόπερς στο μισό γήπεδο προς την εστία της. Ντεφράι δίπλα του στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον και πάλι στον Ντεφράι και ο Ντεφράι πίσω στον Μπένια. Τώρα πηγαίνει εκεί ο Μούτσι, ο σέντερφορ της Γκρασκόπερς, να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Αυτός δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στον Ζαρορί και ο Ζαρορί στον Τετέι που θέλει να φύγει ο Τετέι προς την περιοχή της Γκρασκόπερς. Είναι στο ένας με έναν με τον Παλώση. Επιχειρεί ένα σουτ σαν σέντρα σουτ την μπάλα κόντρα και είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό και πάλι από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο 41 είμαστε και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ για να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Ο Γιάκουσης παίρνει ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βλέπει την όρεξη που έχει ο Αντριάνο Γιάκουσης και τις πολλές καλές ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο μάτς. Είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα παιδί για το οποίο ακούγονται τρομερά λόγια στο κροατικό ποδόσφαιρο. Γιάκουσιτς εκτελεί με πολλά φάλτσα η μπάλα, διώχνει με τη γροθιά ο Αμέλ. Υποδέχεται το Καλάμπρια έξω από την περιοχή και ξαναδίνει δεξιά στο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς κατεβάζει την μπάλα, περνάει και ένα αντίπαλο και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Του φεύγει το κοντρόλ και καταλήγει out. Τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Γιάκουσιτς παρόλα αυτά παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο και ο Αμέλο, τραυματοφύλακας της Γκρασκόπερς, θέλει να βρει γρήγορα το συμπαίκτη του μπροστά, τον Κλεμέν. Όμως ο Καλάμπρια θα πάρει την μπάλα, θα περάσει έναν αντίπαλο, χάνει από τον Χασάν, κάθετη, offside όμως ο Μούτσι. Είχε λίγο ρίσκο εδώ η ενέργεια του Καλάμπρια. Αλλά για τον Παναθηναϊκό δεν δημιουργήθηκαν καταστάσεις καθώς ο Μούτσι ήταν σε θέση offside. Και ο Ίγκασον έχει τώρα την μπάλα. Ντεφράι. Φτάνει στη μεσαία γραμμή ο συνήθως, δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος το επιστρέφει την μπάλα. Ο Ολλανδός ψάχνει τώρα μια επιλογή. Βλέπουμε τους μπακ του Παναθηναϊκού. Τον Παναθηναϊκό επιτίθεται να συγκλίνουν πολλές φορές προς τον άξονα και να έρχονται πιο πίσω οι εξτρέμ, ώστε να υπάρχει πολύ πλάτος στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια τώρα, ο Τσιριβέγια, ο Αντίνο και τώρα ο Κοντούρης θέλει να προλάβει την μπάλα και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο τριφύλι με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Αντίνο. Αυτό στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ίγκασον. Στα όρια της περιοχής σχεδόν τώρα όλοι οι Γκρασκόπερς και ο Ντεφράι ανεβαίνει κι άλλο. Και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος υποδέχεται την μπάλα. Κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Κυριακόπουλο. Θέλει να παίξει με τον Τσιριβέγια. Τελικά τον βρίσκει σε δεύτερο χρόνο. Και τώρα η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Τσιριβέγια. Και από εκεί και πάλι στον Ισπανό. Τσιριβέγια. Μια σέντρα προς τον Τετέι. Με στην περιοχή είναι καλή θέση του Τετέι. Κεφαλιά. Άγω την μπάλα. Δεν ήταν offside ο Ανδρέας Τετέι. Ήταν ωραία η σέντρα του Τσιριβέγια. Όμως ο Τετέι δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. και η κεφαλιά του πέρασε αρκετά μακριά. Ήταν καλυπτόμενος ο Τετέι, η κεφαλιά του όμως δεν ήταν καλή. Και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη φάση. 9 τελικές ο Παναθηναϊκός, καμία η Grasshoppers μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η Grasshoppers που αρκείται στο να πιέζει όσο πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό και ειδικά το έκανε καλά στο πρώτο 15 λεπτό που είχε πολλές δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα έχει παθητικό ρόλο και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων και ψάχνει τους διαδρόμους και τη λύση για να ανοίξει το σκορ. Ο Ντεφράι, ο συνήθως παίρνει την μπάλα. Λανδός, η μπάλα θα πάει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια και πάλι στον Ντεφράι. Πάσα για τον Γυρακόπουλο, δυνατή, την πρόλαβε ο Έλληνας μπακ. Τσιριβέγια με ρίσκο. Μετά από κόντρες ο Αντίνο υποδέχεται την μπάλα, αλλά χάσει. Και έρχεται ο Κρασνίκη τώρα για την Grasshoppers που χάνει από τον Κυριακόπουλο. Όμως διορθώθηκε το λάθος του Έλληνας μπακ. Και ο Ντεφράι κάνει μια ωραία πάσα για τον Αντίνο στο χώρο. Ο Αντίνο φεύγει σε θέση έξω αριστερά, αρκετά στο πλάι. Μπροστά στο Στρόσιο. Δεν μπόρεσε να τον περάσει ο Αντίνο. Του βάλει το τάκλινο Στρόσιο και απομάκρυνε. Έρχεται όμως ο Ντεφράι να διορθώσει και πάλι και να δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα και υπάρχει φάουλ στον διεθνή μπακ του Παναθηναϊκού. Ντεφράι απέναντι τώρα στα δεξιά βλέπει ότι ο Καλάμπρια έχει πολύ χώρο μπροστά του και του δίνει την μπάλα. Και ο Καλάμπρια ανεβαίνει και παίζει κάρτα για τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να φύγει μπροστά, δεν μπορεί να τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Κρατάει την κατοχή της μπάλας όμως. Τα βάζει με δύο εκεί. Χάνει τελικά την μπάλα. Και ο Μούτσι για την Grasshoppers ελέγχει. Τον πιέζει ο Τσιριβέγια, Χασάν. Μια πάσα στον Στρόσιο. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά και παίζουμε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων στο Απόστολος Νικολαίδης, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers που ακούτε φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6. Και η Ελβετή τώρα με τον Παλώση να δίνει την μπάλα για τον Κλεμέν και αυτός στα αριστερά για τον Ρίση. Ο Ρίση και πάλι στον Κλεμέν. Κλεμέν. Προσπαθούν να παγώσουν το ρυθμό τώρα οι Ελβετοί. Παναθηναϊκός περιμένει. Η μπάλα πηγαίνει στον Μέγερ. Μέγερ. Πάσα για τον Χασάν. Χασάν για τον Στρόσιο. Αυτός και πάλι πίσω στον Μέγερ. Ο Ντεφράι θα κερδίσει την μπάλα και θα δώσει τον Τετέι. Ο Τετέι τράβηγμα εκεί από τον Μίκουλης. Κρατάει την μπάλα και δίνει τελικά δεξιά στον Ζαρορί και τώρα ο Τσιριβέγια. Ξανά στον Τετέι που είναι σε θέση έξω δεξιά. Μέσα στην περιοχή είναι ο Γιάγκουσης, κάνει κίνηση και ο Καλάμπρια. Η πάσα κόβει ο Παλώση και απομακρύνει. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό και την Grasshoppers να είναι 0-0. Αλλά τους πράσινους από το 15 και έπειτα να δείχνουν πολύ καλό πρόσωπο και να πραγματοποιούν καλή εμφάνιση με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να βρουν ένα γκολ.
1: Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. 0-0 ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο. Προσπάθησε να δείξει πράγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και στα προηγούμενα φιλικά. Κάποιες από τις βασικές αρχές που προσπαθεί να περάσει την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Για την ώρα δεν έχει καταφέρει να σημειώσει κάποιο γκολ. Μικρή σημασία βέβαια έχει αυτό στα φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Είναι 10 παρατέταρτο, πιστεύω σε λιγάκι θα έχουμε και τις ενδεκάδες σιγά σιγά για το μάτς των 12 της Αγγλίας με την Νορβηγία. Θα λέμε σε λίγο.

0: 4,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα

αυτός ξαναδίνει στον Ίγκασον για να ξεκινήσει οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Στο 47, εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο Κάτρης. Στον Καλάμπρια αριστερά, Καλάμπρια για τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κάνει το κοντρόλ, δεν του βγαίνει φάση, παραχωρεί πλάγιο για την Grasshoppers. Και οι Ελβετοί τώρα θέλουν να βγουν μπροστά, όμως ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τον Καλάμπρια. Δει στο Τζιριβέ για Γιάγκουσιτς, για τον Κοντούρη. Κοντούρης ανάμεσα σε δύο, φάουλ κερδισμένο για τον Έλληνα μέσο. Το χτύπησε από πίσω. Ο παίχτης πέρασε πριν από λίγο στο μάτς, ο Κονατέ. Ο Ίγκασον τώρα δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί δεν μπορεί να περάσει. Κερδίζει όμως το πλάγιο out από τα δεξιά μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Τσάπρας πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ένας παίχτης που έρχεται από δύο πολύ πολύ καλές σεζόν στον Λεβαδιακό. Έτοιμος για αυτό το βήμα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ένας δεξιός μπακ που έχει όλα τα προσόντα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα σπάει με ευκολία το pressing της Grasshoppers, αλλά ο Κάτρης κάνει λάθος πάσα. Τελικά κερδίζει δεύτερο χρόνο Καλάμπρια την μπάλα και θέλει να βγάλει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση και δίνει στο Γιάγκουσιτς που έχει χώρο. Ο Γιάγκουσιτς και πάει κατά μέτωπο στην περιοχή, ροχή της Grasshoppers. Γιάγκουσιτς κάνει την προσποίηση. Θέλει να κάνει το σούμπι αριστερό. Είναι καλό και είναι γκολ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Να είναι αυτός που κάνει σεφτέ στα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού εν Ελλάδη. Το πρώτο γκολ έρχεται από τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς απέναντι στην Grasshoppers. Αυτό που δεν πέτυχε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 45 λεπτά το βρίσκει μόλις στο τρίτο της επανάληψης. Ο Γιάγκουσιτς που είχε και δοκάρει στο 26. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον Αμέλ με την προσποίηση που έκανε και το σούτ με τα αριστερό. Ο Κροάτης είναι αυτός που κάνει το Παναθηναϊκός Grasshoppers 1-0. Ο Καλάμπρια που κέρδισε την μπάλα έδωσε στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς βρήκε χώρο μεταξύ των γραμμών. Έφτασε έξω από τα όρια της περιοχής Grasshoppers. Έκανε το σουτ. Την μπάλα πρέπει να βρήκε και λίγο στον αμυντικό της Grasshoppers και να άλλαξε η κατεύθυνσή της. Ναι, έχει βρει στον Παλώση. Αλλάζει τροχιά και πηγαίνει στο αριστερό γάμα του Αμέλ. Και ο Γιάγκουσιτς λοιπόν διαμορφώνει το Παναθηναϊκός Grasshoppers

Σάντερ τσιριβέ για φάουλ πάνω στον Χασάν. Εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της ελβετικής ομάδας και ο Κονατέ κάνει μια πάσα εκεί, είναι όμως μόνο ο Πένια. Αντίνο γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια και αυτός στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια δεν θα περάσει πάσα του, θα κόψει ο Κρασνίκη για την Γκρασχόπερ, όμως πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κατοχή αλλά την ξαναχάνει. Παίρνει ο Κονατέ από την περιοχή και δίνει στο Λί. Ο Λί κάνει μια προσποίηση, θέλει να σουτάρει πάνω στον Κατριμπάλα. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς και θέλει να ελευθερώσει τώρα. Η πάσα είναι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας προλαβαίνει, κάνει το τάκλινγκ και βρίσκει τον Κοντούρη. Και ο Κοντούρης με τη μία θέλει να παίξει για τον Ραστόντερ. Ήταν δυνατή πάσα. Ελέγχει ο Παλώση. Ξανακερδίζει ο Τσάπρας και παίρνει και το φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Βεργέτης και φεύγει ο Κοντούρης και κάνει την κάθετη για τον Αντίνο. Στην περιοχή ο Αντίνο γυρίζει πολύ ώρα για τον Ραστόντερ. Βγαίνει και μαζεύει ο Αμέλ. Γρήγορη εδώ εκδήλωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό που όταν βρίσκει την ευκαιρία θέλει να παίζει πολύ γρήγορα. Αυτή είναι μια εντολή του Τζέικοπ Νίστρουπ με τους παίχτες να μην κουβαλάνε πολύ την μπάλα. Ο Κοντούρης τώρα και πάει στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ξανά κατά μέτωπο στην περιοχή της Γκρασχόπερς. Περνάει δύο αντιπάλους, φεύγει στο πλάι, κρατάει την μπάλα ο Γιάγκουσιτς. Ψάχνει κάποια επιλογή, έχει κλειστεί, κρατάει την κατοχή. Ήταν περίτεχνη η ενέργειά του εκεί, αλλά ήταν ανάμεσα σε τρεις παίχτες των Ελβετών, έχασε την μπάλα. Η Γκρασχόπερς θέλει να βγει γρήγορα μπροστά και ο Κονατέ τώρα που βλέπει την κίνηση του Λί, θα δώσει τον Λί. Ο Λί μπροστά του έχει τον Κάτρι. Φτάνει στα όρια της περιοχής, είναι offside ξεκάθαρο εδώ. Το είδαμε στο ζωντανό, δεν μετράει αυτό το γκολ. Ήταν τουλάχιστον 2 μέτρα offside ο παίκτης της Γκρασχόπερς, ο Γκρασνίκη. Και έτσι η φάση είναι ως μη γενόμενη. Και ο Ίγκασον δίνει για τον Κάτρι. Και ο Κάτρις για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει πάλι πίσω στον Κάτρι. Και ο Κάτρις διατηρεί την κατοχή της μπάλας και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια τώρα που ανεβαίνει από τα αριστερά που παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Ραστόντερ με τη μία θέλει να δώσει τον Αντίνο. Αντίνο παίρνει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή ο Αντίνο. Μαρκάρισμα στον Αντίνο, δεν υπάρχει κάτι και υπάρχει και offside. Υπάρχει offside, η φάση είναι ως μη γεννωμένη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Στο 52 είμαστε, συμπληρώνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς 1-0 από το τέρμα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο 48 προηγείται το τριφύλι. Και ένα φάουλ κερδισμένο τώρα για τους Ελβετούς στη μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που χρεώθηκε ο Κοντούρης. Και οι Ελβετοί τώρα ετοιμάζονται να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που είναι πάνω στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα ακριβώς. Ανεβαίνουν κάποια μέτρα τώρα οι παίχτες του Πίτερ Ζίντλερ. Εκτελείται το φάουλ προς τον Λί. Ο Λί θέλει να γυρίσει. Ο Τσάπρας θα κόψει με το κεφάλι. Και η μπάλα μετά από περιπέτειες θα καταλήξει στον Ινιάκη Πένια, ο οποίος δεν την μπλοκάρει, την κοντρολάρει με το στήθος. Και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Τροφοδοτώντας μπροστά του τον Κάτρι. Τσιριβέγια, Κάτρις. Ξανά πίσω στον Πένια, τώρα στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη και καταλήγει τελικά στον Κλεμέν. Ο Λί για τον Κονατέ. Ο Κονατέ θέλει να περάσει τον Κάτρι. Μαρκάρισμα του Κάτρι, δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ για την Γκρασχόπερς. Διαμαρτύρονται εδώ οι φιλοξενούμενοι για το μαρκάρισμα του Κάτρι πάνω στον Λί. Ο Κάτρις, ο οποίος έκανε βήματα προς τα πίσω, προσπάθησε να κλείσει το οπτικό πεδίο και με τάκλινγκ παραχώρησε το πλάγιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση. Κλεμέν με τον Κρασνίκη και τώρα πίσω για να γίνει μια σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εκεί όπου όμως ο Τσάπρας θα διώξει με το κεφάλι. Διεκδικεί την μπάλα ο Ζαρουρί. Κρατάει ο Κονατέ για την Γκρασχόπερς και γυρίζει πίσω στον τροματοφύλακά του στον Αμέλ. Και ο Αμέλ γεμίζει ξανά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι μόνο ο Ινιάκη Πένια, ο γκολκίπερ του Τριφυλιού. Και η μπάλα πάει στον Κάτρι. Κάτρις κάθετα για τον Κοντούρη. Αυτός θέλει να ανάψει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Δεν του βγήκε η φάση. Κερδίζουν τις Γκρασχόπερς και βγαίνουν στην επίθεση. Το σουτ που θα επιχειρήσει ο Κρασνίκη πάνω στον Ίγκασον. Ο Κοντούρης πιέζει τον Κρασνίκη. Αυτός αναγκάζεται να γυρίσει πίσω.

0: στη μεσαία γραμμή και να δώσει στο συμπαίκτη του το Μίκουλιτς. Και από εκεί στα αριστερά. Μαρκάρισμα του Ζαρουρί. Και το φάουλ πάνω στον Ρίση. Είπα για τον Ζαρουρί στο πρώτο μήχρονο ότι έχει αλλάξει φανέλα. Δεν έχει αλλάξει σήμερα φανέλα. Ο Ζαρουρί έχει το 9 που φορούσε πέρσι. Φέτος έχει δηλωθεί να φοράει το 11 για να πάρει το 9 ο Ντέσσερτς. Προφανώς μέχρι να πει ο Ντέσσερτς ξαναφόρησε το 9 ο Ζαρουρί. Αλλά τα νούμερα που δηλώθηκαν ως επίσημα για τη σεζόν δίνουν ότι ο Ζαρουρί θα φοράει το 11 και το 9 θα το φοράει ο Ντέσσερτς, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος να παίξει. Φάουλ λοιπόν με τον Κρασνίκη για την Grasshoppers να παίζει με πάσα. Και ο Παλώση να γεμίζει μέσα στην περιοχή, κεφαλιά από θέση offside πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού. Κανένας κίνδυνος, αλλά ούτως ή άλλως η φάση ήταν ως μη γενόμενη, καθώς ο βοηθός είχε σηκώσει έγκαιρα το σημάκι. Και όλα είναι έτοιμα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πένια να τροφοδοτεί μπροστά του τον Κάτρι. Κάτρις για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θέλει να κάνει μια τρίπλα, θα του βγει η φάση, θα περάσει, θα γυρίσει όμως πάλι πίσω στον Κάτρι, καθώς κλείστηκε, και από εκεί την μπάλα θα πάει στον Νίκασον και αυτός δεξιά στον Τζάπρα. Τσάπρας με τη μία και πάλι για τον Ζαρουρί. Τάκλιν πολύ σωστό από τον Χασάν, τον παίκτη της Grasshoppers. Κόβει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Και ο Τσάπρας εκτελεί για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς υποδέχεται την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει στα αριστερά στον Κάτρι. Κάτρις ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο, που δίνει πλάτο στο γήπεδο του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Προσποιεί το Αντίνο και δίνει στον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί για τον Γιάγκουσιτς. Ξανά ο Ζαρουρί, δεν βγήκε τρίπλα. Παίρνει την μπάλα πάλι ο Τσιριβέγια όμως και δίνει στον Νίκασον και ο Παναθηναϊκός τώρα κλείνει την Grasshopper και θέλει να την πιέσει. Γιάγκουσιτς. Τσιριβέγια. Και από εκεί στον Κάτρι. Όλος ο κόσμος τώρα στα όρια της περιοχής της Grasshoppers. Τσιριβέγια. Κάθεται για τον Γιάγκουσιτς. Αυτός με τη μία για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλ. Κόβουν την μπάλα οι Ελβετοί. Μαζεύει ο Αμέλο τραυματοφύλακάς τους και δίνει τέλος στις όποιες φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση. Ενώ, αν έχω δει καλά, ο Βιθέντε Ταμπόρδα κλείθηκε στον πάγκο, άρα δεν θα αργήσει να περάσει το μάτς. Ο Ταμπόρδα, πιθανότητα στη θέση του Γιάγκουσιτς, αλλά να το δούμε πρώτα. Το πλάγιο εκτελείται από την Grasshoppers, ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας, ο Κοντούρης δίνει στον Τσιριβέγια, ο Τσιριβέγια παίζει για τον Αντίνο, Αντίνο κάνει ανοιχτό κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στους Ελβετούς να κερδίσουν την μπάλα. Ο Λί δεν μπορεί να κοντρολάρει όμως και ο Ίγκασον, ο αρχηγός σήμερα του Παναθηναϊκού, δίνει δίπλα του στον Κάτρι. Κάτρις. Ίγκασον. Ξανά ο Ίγκασον. Ανεβαίνει στη μέσα γραμμή, δίνει στον Τζιριβέγια και αυτό στον 30φύλλο Τσάπρα. Τσάπρας, ωραία μεταβίβαση για τον Κοντούρη έξω από την περιοχή της Grasshopper. Ανοιχτό κοντρόλ του Κοντούρη, πήγε να βρει με τη μία τώρα Στόντερ, δεν συνεννοήθηκαν καλά. Κερδίζει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός και ο Καλάμπρια το εκτελεί για δίνοντας την μπάλα στον Κάτρι. Διακοπή τώρα γιατί θα έχουμε αλλαγές και μάλιστα για την Grasshopper θα είναι μαζεμένες. Πάμε να τις δούμε. Λοιπόν, φεύγει ο Χασάν και μπαίνει ο Πάπιτς. Εδώ τώρα γίνονται μαζεμένες οι αλλαγές, δεν βλέπουμε τα μπελάκι, θα τα βρούμε στην πορεία. Φεύγει ο Στρόσιο και πρέπει να μπει και ο Μαρκές. Ναι. Άλλες δύο αλλαγές για την Grasshopper, ενώ ετοιμάζονται και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ταμπόρδα, είναι ο Τουμπά, είναι και ο Καμαρά. Θα φύγει και ο Κρασνίκη για να περάσει με το 60 ο Μπενκοντό και θα φύγει και ο Κλεμέν για να περάσει με το 55 ο Ντομινίκ Πάπιτς. Και τώρα οι τρεις αλλαγές του Παναθηναϊκού, τα Μπόρδα, Καμαρά, Τουμπά, φεύγει ο Κοντούρης τελικά για να μπει ο Ταμπόρδα. Να πω, έπεσα έξω. Ζεστό χειροκρότημα για τον Σωτήρη Κοντούρη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ανάλογο φαντάζομαι θα είναι και για τον Βιθέντε Ταμπόρδα, καθώς έγινε χαμός όταν πήγε για ζέσταμα. Έτσι είναι. Φεύγει και ο Ίγκίγκασον για να περάσει ο Αχμέτ Τουμπά. Θα βγει και ο Γιάκους τελικά για να μπει ο Καμαρά τελικά. Καλά το έλεγα. Αποθέωση για τον Αντριάνο Γιάκουσιτς. Και θα περάσει και ο Καμαρά με το 26. Ο Ετιέν Καμαρά, ένας παίκτης που έρχεται να παίξει κομβικό ρόλο στο φετινό Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν και αυτές οι αλλαγές και πλέον το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Τη στιγμή που συμπληρώνονται 60 λεπτά, Παναθηναϊκός Γκρασκόπερς πάντα 1-0 από το 48 με τον γκολ του Αντριάνου Γιάκουσης. Και ο Αντίνο τώρα στην περιοχή της Γκρασκόπερς από τα αριστερά θα περάσει. Θα τον κόψουν σε πρώτο χρόνο και θα παραχωρήσουν το κόρνερ οι φιλοξενούμενοι. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή της Γκρασκόπερς για αυτή τη στιγμένη μπάλα. Ανεβαίνουν όλοι οι ψηλόσωμοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά εκτελείται με πάσα. Ενώ και ο Ίγκασον που περνάει μπροστά από την κερκίδα για να πάει στον πάγκο δέχεται ένα ζεστό χειροκρότημα από το κοινό. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο τώρα από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πλέον λοιπόν είναι ο Πένια που έμεινε στην εστία, ο Κάτρης με τον Ντουμπά είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Τσάπρας είναι δεξιά, ο Καλάμπρια είναι αριστερά. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά είναι η κεντρική μέση, μπροστά τους τώρα παίζει ο Ταμπόρδα, δεξιά παίζει ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή παίζει ο Ραστόντερ. Τα κουνάκια εδώ από τον Ζαρουρή, δεν πρόλαβε ο Τσάπρας, παίρνουν την μπάλα φιλοξενούμενη με τον Μπεκοντό, Κονατέ, αποφεύγει τον Ταμπόρδα, δίνει στολή, ξαναπαίρνει ο Κονατέ. Τσιριβέγια του βάζει την κόντρα, παίρνει την μπάλα και έρχεται το Ετιέν Καμαρά για να τροφοδοτήσει αριστερά τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια έχει πολύ χώρο μπροστά του, το εκμεταλλεύεται, παίρνει κάποια μέτρα και δίνει πιο σίγουρα για τον Καμαρά. Καμαρά, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια με τη μία οι μεταβιβάσεις και ο Τσάπρας παίρνει την μπάλα ωραία μπροστά του και φεύγει δίνοντας το Ζαρουρί και κάνει κίνηση ο Τσάπρας. Ο Ζαρουρί όμως απομακρύνεται από την περιοχή. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα και τώρα Τσιριβέγια αριστερά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή προς το Ραστόντερ, κόβει η άμυνα της Grasshoppers, αλλά ο Κάτρης εδώ κάνει φάουλ πάνω στο Λί, στη μεσαία γραμμή. Και έτσι εδώ σταματά αυτό το passing game του Παναθηναϊκού. Το φάουλ εκτελείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, προς τον Μπεκοντό. Κόβει όμως η άμυνα και ο Τσάπρας τώρα θέλει να παίξει γρήγορα για τον Ραστόντερ. Προλαβαίνει και απομακρύνει την μπάλα ο Μίκουλιτς. Ο Ζαρορί για τον Τιέν Καμαρά και ο Τιέν Καμαρά για τον Τουμπά. Και ο Τουμπά μπροστά για τον Τσιριβέγια. Τιέν Καμαρά. Τα Μπόρδα και Τσάπρας τώρα που κάνει μια κίνηση διαγώνια. Τώρα τελικά δίνει στο Ζαρορί από τα δεξιά. Ο Ζαρορί τη έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που θα γίνει η μπάλα έρχεται στη μικρή περιοχή. Απομακρύνουν όπως οι Ελβετοί. Ο Κονατέ τώρα με το κεφάλι ακόμη πιο μακριά. Έρχεται όμως ο Ετιέν Καμαρά να πάρει την κατοχή και κερδίζει και το φάουλ ο Ετιέν Καμαρά. Αρκετά μακριά από την εστία για να απειληθεί απευθείας. Γι' αυτό τα Μπόρδα παίζει γρήγορα με πάσα για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κάνει την γλυκιά σέντρα, αλλά εκεί ο Αμέλ έχει καλή θέση. Η μπάλα πήγε και κοντά στην εστία του. Μάζεψε την μπάλα και γεμίζει με ελεύθερο βόλε. Ο Κάτρης με το κεφάλι κόβει, δίνει στον Τζάπρα. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια των Ελβετών που προσπαθούν εδώ με τον Πάπιτς. Και τον Λί, Κονατέ, κρατάει την μπάλα εδώ η Grasshoppers που από το 15 και έπειτα δεν είναι πολλές φορές που έχει κάνει πολλές πάσες να κυκλοφορήσει πολύ την μπάλα πέρα από 3-4 πάσες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού έστω και αν είναι πιο μπροστά σε προετοιμασία η Grasshoppers. Το πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Και ο Τιέν Καμαρά υποδέχεται την μπάλα, αλλά δίνει επανάληψη ο Βεργέτης, αν κατάλαβα καλά, γιατί κυλούσε η μπάλα. Σχολαστικός εδώ ο Έλληνας ρέφερη. Καλάμπρια για τον Τουμπά. Τουμπά και πάλι για τον Καλάμπρια. Τσιριβέγια θέλει να παίξει με τον Αντίνο, θα κόψει άμυνα της Grasshoppers. Κρατάνε την μπάλα τώρα εδώ οι Ελβετοί, κόντρα του Καλάμπρια, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιταλός έτοιμος να το εκτελέσει. Παίζει με τον Τσιριβέγια, ξαναπαίρνει ο Ισπανός. Τσιριβέγια αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Ζαρουρί. Ο Τσάπρας που κάνει την κίνηση Ο Ζαρορί δεν του δίνει την μπάλα, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Περιμετρικά τώρα τη περιοχή τη Γκρασκόπρη ο Παναθηναϊκός. Ο Ταμπόρδα θέλει να βγάλει τη συνεργασία με τον Τζιριβέγια. Τελικά έχει το τουμπά να διορθώσει το λάθος. Και ο Καλάμπρια παίζει με τη μία για τον Αντίνο που θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Γυρίζει σε ένα σημείο όμως που εύκολα θα απομακρύνει ο Μέγερ. Και οι τη Γκρασκόπρη τώρα και πάλι δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ την μπάλα. Ο Ετιέν Καμαρά υποδέχεται, κερδίζει, δίνει στο τουμπά. Υπάρχει φάουλ πάνω στο τουμπά, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και ο Ετιέν Καμαρά κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρώντας λίγο εκεί τον Μπεκοντό. Και ο Ταμπόρδα αλλάζει για τον Τσάπρα δεξιά. Τσάπρας. Στον Κάτρι, στη μεσαία γραμμή και αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ραστόντερ. Ήταν πολύ καλή. Ο Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή αλλά έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Θα περάσει ο Ραστόντερ, η μπάλα θα κοντράρει, θα φτάσει έξω από την περιοχή στο Ζαρουρί. Ζαρουρί. Τσιριβέγια με τη μία του, η μπάσα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας γυρίζει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την παρέμβαση του Μίκουλιτς. Είναι πολλές στιγμές που οι παίκτες του Παναθηναϊκού ταλαιπωρούν τους Ελβετούς με αυτές τις γρήγορες επιθέσεις τους. Ενώ πιο πριν είχαμε μια περίτεχνη ενέργεια από τον Ετιέν Καμαρά. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ανά Ζαρουρί. Να είναι έτοιμος να το εκτελέσει από τα δεξιά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. 5-1 τα κόρνερ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Και ο Ζαρουρί έφυγε, το κόρνερ εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή. Μπάλα περνάει από όλους. Καταλήγει στον Αντίνο, αλλά η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα μπόρδα το εκτελέσει το κόρνερ. Κατά την εκτέλεση μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό. Και οι παίκτες της Γκρασκόπρης ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια με αυτό το out. Στο 67 του παιχνιδιού. Ετιέν Καμαρά κερδίζει άλλη μια μπάλα και δίνει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ζαρουρί έξω από την περιοχή. Ζαρουρί με τη μία παίζει για τον Ταμπόρδα. Αυτός κάνει ανοιχτό κοντρόλ και δεν μπορεί να πάρει την μπάλα μπροστά του και να εκτελέσει. Αν έκανε καλό κοντρόλ εδώ, Ταμπόρδα θα βρισκόταν φάτσα με τον γκολ. Από την πάσα του Ζαρουρί, αλλά ήταν ανοιχτό το κοντρόλ του Αργεντινού και έτσι χάθηκε η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι Ελβετοί τώρα με την μπάλα στα δικά τους πόδια, με τον Πάπιτς να γυρίζει πίσω, η πάσα αποστολή. Για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Κάτρι. Τσάπρας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Ετιέν Καμαρά, Ζαρουρί, αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια, από εκεί στον Αντίνο. Αντίνο τώρα πάει πάλι στο ένας με έναν, δίνει δεξιά, τελικά δίνει δίπλα του στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ετιέν Καμαρά, αυτός τώρα στην άλλη πλευρά στον Ταμπόρδα, δυνατή πάσα, δεν την προλάβει ο Αργεντινός και καταλήγει πλάγιο out. Ζεστό χειροκρότημα για άλλη μια φορά από το κοινό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, που βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει σχέδιο. Έτσι. Το να δει ο κόσμος έναν Παναθηναϊκό έτοιμο αυτή τη στιγμή είναι φυσιαδύνατο.
1: Και νομίζω, Βαγγέλη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Προσυπογράφω. Βλέπει σχέδιο από την
0: βλέπει
1: ομάδα.
0: Σχέδιο,
1: σε βγαίνει ακόμη ένα φιλικό.
0: Νικόλα, παίρνεις και το λόγο γιατί έχουμε cooling break.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Βαγγέλη, πάρε και εσύ μια ανάσα. Έχουμε αυτή τη διακοπή. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γιάγκουσιτς. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6 να το δείτε. Το γκολ με το οποίο το Τριφύλι προηγείται στο φιλικό απέναντι στην ελβετική ομάδα. Να πω ότι όλα δείχνουν ότι πάμε κανονικά για τη σέντρα στις 12 στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία, γιατί υπήρχε λίγο μια, τέλος πάντων, μια φημολογία, μια σκέψη μήπως καθυστερήσει λίγο η έναρξη, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Η αισθητή θερμοκρασία την ώρα της σέντρας θα είναι 42-43 βαθμοί Κελσίου. Το κρατάμε βέβαια. Ας έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μπορεί να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση, αλλά επειδή έχουν βγει και οι ενδεκάδες, θα τις πούμε αργότερα, όλα δείχνουν ότι πάμε κανονικά για σέντρα στις 12. Βαγγέλη, τι γίνεται στη Λεωφόρο?
0: Τι εννοείς, Νικόλα?
1: Βλέπω... Α, έγινε στο ημίχρονο αυτό.
0: Αυτό ήταν στο ημίχρονο. Είδα το στιγμιότυπο
1: και μπερδεύτηκα. Ναι, τι ήταν?
0: Έγινε βράβευση για το σκακιστικό τμήμα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και απλά τηλεοπτικά το είδατε τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Στο 70 μπαίνουμε. Παναθηναϊκός Γκρασκόπρης 1-0. Πάντα με το τέρμα του Γιάγκουσιτς από το 48. Και ο Παναθηναϊκός που ανεβαίνει να πιέσει ψηλά σε αυτό το πλάγιο που είναι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ για την Γκρασκόπρης. Ο Τσάπρας κερδίζει, δίνει στον Ταμπόρδα. κόβουν οι Ελβετοί, απομακρύνουν όπως τα τυφλά. Κατεβάζει ο Καλάμπρια το παιχνίδι σταθερά εδώ και κάποια λεπτά στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Γκρασχόπρες. Ένα ακόμα κερδισμένο πλάγιο για το Τριφύλι. Ο Τζέικο Μνίστρου που θα πραγματοποιήσει και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ετοιμάζονται παίχτες να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Διέκρινα τον Παντελίδη και τον Τζέριν. Να δω ποια θα είναι η άλλη. Το πλάγιο για τον Τσάπρα έξω από την περιοχή. Ο Τσάπρας δίνει δεξιά στο Ζαρουρί που είναι στο ένα με έναν. Μπαίνει στην περιοχή ο Ζαρουρί. Κάνει το σουτ, είναι καλό γκολ. 2-0 από τον Ανά Ζαρουρί που τα έχει αυτά τα γκολ. Έχει αυτή την εκτέλεση ο Μαροκινός. Ήταν ένα παίχτη που ακόμη και όταν ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν και μια ομάδα που ήθελες και να τη βλέπεις. Έδειχνε το ταλέντο του, έδειχνε την ποιότητά του. Γιατί να μην το κάνει τώρα που οι συνθήκες είναι και πολύ καλύτερες. Ωραία ενέργεια λοιπόν του Ζαρουρί από την πάσα του Τσάπρα. Ο Τσάπρας που αν δεν κάνω λάθος έχει assist και με τον Άγιαξ. Έτσι. Και να το κρατήσουμε αυτό διότι πέρσι ήταν ένας back με το Λεβαδιακό, είχε 10 assist. Φέτος τον βλέπουμε λοιπόν στα πρώτα παιχνίδια σε δύο φιλικά συνεχόμενα να δίνει assist. Αλλά εδώ βέβαια το goal είναι πολύ Ζαρουρί διότι ο άνθρωπος παίρνει την μπάλα. Κάνει μια προσποίηση και εκτελεί στην κλειστή γωνία του Αμέλ με πολύ δύναμη η μπάλα στην κλειστή γωνία και Παναθηναϊκός Grasshoppers 2-0 με τον Ανά Ζαρουρί. Τέρμα που ψάχνω να βρω τώρα σε ποιο λεπτό θα καταγραφεί. Στο 70 νομίζω θα καταγραφεί το τέρμα του Ζαρουρί. Έτσι λοιπόν ο Μαροκινός διαμορφώνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πάμε σε αλλαγές και πρώτα θα έχουμε τις αλλαγές των Ελβετών ή όχι, τους βάζουν stop. Θα γίνουν πρώτα αλλαγές του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Βγαίνει ο Καλάμπρια και περνάει ο Μπινιάρης για να παίξει αριστερά που είχε πολύ καλή εικόνα στα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία παρά το γεγονός ότι είναι κεντρικός μέσος. Φεύγει ο Τσιριβέγια και μπαίνει ο Παντελίδης. Και φεύγει ο Ζαρουρί για να περάσει ο Τσέριν. Και τώρα γίνονται και αλλαγές μαζεμένες για τους Ελβετούς. Άρα λοιπόν, Παναθηναϊκός τώρα με Πένια που παραμένει στο τέρμα. Κάτρι, Τουμπά, Στόπερ, αριστερά Μπινιάρη, δεξιά Τσάπρα, Ετιέν Καμαρά, Τσέριν. Κεντρικούς μέσους, τα μπόρδα επιτελικό, Αντίνο αριστερά, Παντελίδη δεξιά και Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Συνεπώς, οι μόνοι που συνεχίζουν από το αρχικό σχήμα είναι ο Πένια και ο Αντίνο. Μέχρι τώρα, όλοι οι άλλοι έχουν αντικατασταθεί. Σέντρα λοιπόν για την Grasshoppers μετά το όμορφο τέρμα του Ζαρουρί που ήταν και η τελευταία του ενέργεια στο μάτς καθώς αποχώρησε. Τσάπρας τώρα για τον Παντελίδη. Παντελίδη στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Γυρίζει στον Κάτρι. Και ο Κάτρις κάνει μια πάσα για τον Ραστόντερ. Τραβήγματα εκεί του Ραστόντερ με τον κεντρικό αμυντικό της Grasshoppers. Υποδέχεται την μπάλα ο Κονατέ. Κερδίζει όμως ο Τιέν Καμαρά. Δίνει στον Τσέριν, λάθος του Άνταμ Τσέριν. Κερδίζει όμως ο Ταμπόρδα και ξαναδίνει στον Σλοβαίνο. Και ο Σλοβαίνος θέλει να παίξει για τον Παντελίδη δεξιά. Ο Παντελίδης φεύγει και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά ο Παντελίδης. Θέλει να γυρίσει κόντρα και η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ νομίζω. Σε αυτή την γρήγορη κόντρα του Παναθηναϊκού. Ενώ και το κλίμα στη Λεωφόρο όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά ευχάριστο. Με τον κόσμο να το ξαναλέω να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο που βλέπει. Και όχι το αποτέλεσμα. Διότι ο κόσμος έχει εικόνα. Ότι αυτά τα παιχνίδια είναι περισσότερο για τον προπονητή. Αλλά έχει εικόνα για να αντιληφθεί και μια ομάδα που παίζει ένα θελκτικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο σαν αυτό που πρέπει να παίζει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο 74. Άλλη μια συνθήκη για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Απομακρύνουν οι της Grasshoppers. Ο Ταμπόρδα ξαναπαίρνει την μπάλα. Τσάπρας με τα αριστερό το σούτ ήταν καλό πάνω στα σώματα. Και οι Grasshoppers τώρα θέλουν με το Λί να βγει μπροστά στην κόντρα. Ο Λί φεύγει προς τα αριστερά. Ο Τσάπρας τον κλείνει. Δίνει στον Κονατέ. Ήταν ο Μπεκοντό τελικά. Ο Μπεκοντό τα βάζει εκεί με τον Μπινιάρη. Και οι Ελβετοί έχουν την μπάλα δικιά τους λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 15 λεπτό της συνάντησης με τον

Κονατέ να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Κρασκόπερς από τα αριστερά, που είναι σαν κοντινό κόρνερ. Σαν κοντινό κόρνερ. Μόνο ο Παντελίδης στο ανθρώπινο τείχος. Και μετά πολύ ώρα όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Να πω ότι η Κρασκόπερς μέχρι τώρα, με εξαίρεση μια φάση που ήταν offside, δεν έχει δημιουργήσει καμία ευκαιρία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δυνατά στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα απευθείας out από το φάουλ του Κονατέ. Γυρίζουν γρήγορα οι Ελβετοί, δεν βιάζονται εδώ οι του Παναθηναϊκού. Και ο Πένια ετοιμάζεται να αλλάξει την μπάλα με τον Αχμετούμπα. Αυτός να δώσει αριστερά στον Πινιάρη.

0: ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Αντίνο. Τώρα κερδίζουν τις Grasshoppers. Ο Κονατέ διώχνει ο Τουμπά και θέλει να φύγει ο Ραστούντερ. Τρέχει να πιέσει ο Ραστούντερ και τον ορμανοφύλακα τον Αμέλ της Grasshoppers. Αυτός απομακρύνει από την εστία το όπως όπως. Φάουλ κερδίζει ο Κάτης, αφήνει πλεονέκτημα ο ρέφερι και ο Τσέριν δίνει για τον Τσάπρα και ο Τσάπρας παίζει κάθετα για τον Σιώπη. Ο Σιώπης πατάει για τον Τσάπρα, δεν μπόρεσε να πάρει μπροστά του την μπάλα ο Τσάπρας και αναγκάζει τον Τσέριν να κάνει ένα φάουλ για να κόψει την επίθεση της Grasshoppers. Περίμενε να δει την εξέλιξη της φάσης ο Βεργέτης και τελικά δίνει αυτό το φάουλ για την Grasshoppers λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Και στο 82ο λεπτό του παιχνιδιού ο Πάπιτς τώρα μια πάσα για τον Μπεκοντό, πλάγιο για την Grasshoppers, το εκτελεί ο Λωρίς και γυρίζουν την μπάλα πίσω με τον Διαμπή να γυρίζει την μπάλα στον Αμέλ, αυτός και πάλι στον Διαμπή. Γέμισμα εκεί όπου ο Τσάπρας θα διώξει με το κεφάλι και θα πάρει και το φάουλ από την παρέμβαση του Μπεγκόντο. Ετιέν Καμαρά εκτελεί το φάουλ, δίνει στον Τουμπά και αυτός από εκεί στον Μπινιάρη. Ξανά στον Τουμπά. Τουμπά αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας περνάει μπάλα στον Παντελίδη, ο Παντελίδης δεν προλαβαίνει, είναι πλάγιο για την Grasshoppers. Ο Ετιέν Καμαρά κερδίζει με το κεφάλι γιατί είναι για το Σιώπη. Θα πάρουν την μπάλα Ελβετή με τον Κρετή και ένα άνοιγμα τώρα στα δεξιά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Συρτή σέντρα, καλές προϋποθέσεις εδώ για την Grasshoppers. Μεγάλη επέμβαση του Πένια με το δεξί. Να λοιπόν που η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Grasshoppers έρχεται στο 83 και ο Πένια είναι εκεί για να απαντήσει με την ωραία του επέμβαση με το δεξί χέρι. Απομάκρυνε την μπάλα που είχε τροχιά προς την εστία. Και ο Παντελίδης τώρα αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον δεύτερο. Και προσπαθούν τώρα οι Ελβετοί να βγουν και πάλι μπροστά. Ο Κάτρης όμως κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Τσάπρα. Εδώ ο Βεργέτης δίνει φάουλ στον Κάτρη. Αλλά υπάρχει και offside από την άλλη πλευρά. Αν βλέπω ότι υπάρχει, δεν κατάλαβα τι είναι. Πάντως φάουλ του Κάτρη δεν είναι, γιατί ο Κάτρης διώχνει την μπάλα, πάση περιπτώσει. Μικρή σημασία έχει. Τελικά σωστά είδα, ήταν offside. Ήταν offside εξ αρχής η φάση, αλλά και στην ενέργεια του Κάτρη νομίζω ότι η υπόδειξη του διαιτητή δεν ήταν σωστή. Ο Κάτρης που να σημειώσουμε ότι από τη στιγμή που βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ίγκασον και μπήκε, ο Κάτρης πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Κάτρης, Ετιέν Καμαρά, ξανά Κάτρης, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τον Λί. Και ο Τσάπρας τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους πράσινους στο 84. Παναθηναϊκός Grasshoppers 2-0 πάντα. Θυμίζω, Γιάγκους στο 48, Ζαρουρί στο 70. Η σκόρερ του Παναθηναϊκού και η μπάλα τώρα για την Grasshoppers που βγάζει μια επιθετικότητα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Θέλει να γίνει απειλητική προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Λί κάνει τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Του Μπά απομακρύνει, ο Σιώπης ακόμη παραπάνω. Και ο Ραστόντερ που δίνει μυθικές μονομαχίες με τον Διαμπή της Grasshoppers που πρέπει να είναι 2-5. Παίζει και σέντερ μπάσκετ αυτός, άνετα. Άνοιγμα τώρα σε μια θέση που κινείται ο Τζαντομένικο. Τάκλιν όμως του τριαντάφυλλου Τσάπρα και πλάγιο για τους Ελβετούς. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή από τον Κονατέ, η μπάλα περνάει παράλληλα με την εστία του Παναθηναϊκού, καταλήγει στον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης πιέζεται, κρατάει την κατοχή της μπάλας και τελικά παραχωρεί το πλάγιο, διαμαρτύρεται, ζητάει το πλάγιο δικό του. Ένα πλάγιο λοιπόν για την Grasshoppers στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούν όμως να βγάλουν τη σέντρα οι Ελβετοί. Μαρκάρουν καλά οι πράσινοι. Τώρα θα γίνει μια πάσα στα όρια της περιοχής. Αρκετές προσποιήσεις και ένα σουτ πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Ξανά η μπάλα στην Grasshoppers. Πάλι κόντρα ξανά πάλι στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος μαζεύει τα χέρια πίσω και με το μεγάλο του κορμί δημιουργεί ένα τείχος και ο Ετιέν Καμαρά εκτελεί γρήγορα το φάουλ για τον Ραστόντερ, αλλά ο Βεργέτης λέει ότι η μπάλα κυλούσε. Έτσι χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Ραστόντερ να πάει να παίξει το ένας με έναν με το θηρίο τον Ντιαμπή, ο οποίος πραγματικά πρέπει να είναι 2 μέτρα σίγουρα. Πένια έτοιμος για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο μάτς. Τσάπρας υποδέχεται την μπάλα, θέλει να βρει τον Παντελίδη. Παντελίδης χάνει την μπάλα αλλά παραχωρεί το πλάγιο. Προσπάθησε εκεί ο Κονατέ να δημιουργήσει κάτι, τελικά κερδίζει το φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πίτερ Ζίντλερ, με τον Πάπιτς να είναι αυτός που πηγαίνει πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Τζανδομένικο.
1: Βαγγέλη, ποιος είναι αρχηγός τώρα στο Παναθηναϊκό, ρωτάει.
0: Ο Κάτρης. Ο Κάτρης. Ο Κάτρης από τη στιγμή που βγήκε ο Γκάσον πήρε το περιβραχιόν, ο Κάτρης.
1: Okay.
0: Ιδιαίτερα τιμητικό. Έτσι, για να το σουνάρω, παιδί.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και το φάουλ τώρα με τον Μαρκές για την Grasshoppers. Με πολλά φάλσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πένια βγαίνει με αποφασιστικότητα, μαζεύει την μπάλα. Τεστάρανε και την ετοιμότητα του Πένια πριν από λίγο οι παίκτες της Grasshoppers με τη μοναδική του τελική προς την εστία και τη γενικά τη μοναδική του τελική στο μάτς. Γιατί πριν από λίγο που τις ήταν 12-0 οι τελικές. Ετιέν Καμαρά και τώρα Μπινιάρης. Ωραία τρίπλα του Μπινιάρη. Και δίνει και πάλι στον Ετιέν Καμαρά. Και ο Ετιέν Καμαρά βλέπει την κίνηση του Τσάπρα και του δίνει την μπάλα. Ο Τσάπρα φτάνει τώρα και περνάει τη μέσα γραμμή και δίνει στον Παντελίδη. Παντελίδης. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Παντελίδη. Μια τρίπλα, περνάει και άλλον αντίπαλο. Δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρα δίνει για το Σιώπη. Παίζει έξω δεξιά τώρα ο Σιώπη. Ο Σιώπη γυρίζει σιρτά. Φτάνει μπάλα στον Ταμπόρδα. Γκολ 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Η πράσινη που βρίσκουν και τρίτο γκολ με ασίστ του Μανώλη Σιώπη που βρέθηκε σε θέση έξω δεξιά σε αυτή τη φάση από τη συνεχόμενη κίνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Έρχεται και το τρίτο γκολ και μάλιστα στο 88 αυτό το γκολ με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Παντελίδης έπαιξε με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας έδωσε πολύ ωραία στο Σιώπη που σε θέση έξω δεξιά γύρισε σιρτά την μπάλα. Ο Ραστόντερ πήρε τον πρώτο αντίπαλο μαζί του. Έτσι ο Ταμπόρδα που ήρθε από πίσω ως κρυφός φορ έκανε ένα κοντρόλ, ένα πλασέ, έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα και την ποιότητα ο Ταμπόρδα, το έχει δείξει αυτό. Και έτσι λοιπόν μπαίνει και το κερασάκι στην τούρτα από τον Ταμπόρδα και την ασίστ του Σιώπη. Ενώ ο Τσάπρας είναι και σε αυτή τη φάση, έχει την ασίστ το 2-0 και είναι αυτός ο οποίος δίνει την μπάλα στον Σιώπη πριν αυτός τροφοδοτήσει τον Ταμπόρδα. 3-0 Παναθηναϊκός Grasshoppers και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που ένα σκορ το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα και τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και το οποίο θα ξαναπούμε ότι ανεξάρτητα από το σκορ ο τρόπος του Παναθηναϊκού και σήμερα είναι αρκετά πιστικός και τα πρώτα δείγματα γραφής πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά μέχρι εκεί. Ετιέν Καμαρά, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Τσέριν. Ελευθερώνει για τον Τιέν Καμαρά. Αυτό σηκώνει το κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι ωραία στον Τσάπρα. Τσάπρας που με το που κάνει επαφή παίρνει χειροκρότημα και η μπάλα πάει στον Παντελίδη. Και ο Σιώπης έχει φύγει πάλι σε έξω δεξιά θέση. Δεν του δίνει την μπάλα ο Παντελίδης. Σταματάει και δίνει στον Τιέν Καμαρά. Καμαρά στο Σιώπη. Σιώπης για τον Παντελίδη με το τακούνι για τον Τσέριν. Και ο Τσέριν αριστερά για τον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα τώρα με τον Τσέριν ξανά. Ξαναπαίρνει ο Ταμπόρδα. Αφήνει για τον Τσέριν. Αυτός δίνει για το Σιώπη, έξω από την περιοχή ο Σιώπης. Σου του Σιώπη, είναι καλό, μπλοκάρει ο Αμέλ. Να λοιπόν που ο Σιώπης μετά την ασίστ πήγε να σκοράρει κιόλας. Και εδώ θα πω και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα

0: ο Λιπ φεύγει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε να ξεκινά από θέση offside. Άφησε το παιχνίδι ο βοηθός. Παραμένουν στην επίθεση οι Ελβετοί με τον Μπενκοντό. Αυτός για τον Πάπιτς. Τζαντομένικο, η σέντρα, ο Κάτρης με τον Καμαρά κόβουν. Καμαρά, φάουλ πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Και η φάση τελειώνει. Στο 90 είμαστε πλέον. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, πάντα μια ομάδα που παίζει καλά ανεβάζει το επίπεδο όλων των παιχτών. Μια ομάδα που παίζει άσχημα φαίνονται όλοι χειρότεροι. Παναθηναϊκός λοιπόν 3-0 την Grasshoppers. Να θυμίσω για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας στο 26, στο 48, ο Γιάκου στο 70, Ζωαρορή στο 88, τα Μπόρδα. Παναθηναϊκός που ήταν καλός και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, ήταν αποτελεσματικός. Είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, είχε και ένα δοκάρι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ό,τι δεν του βγήκε στο πρώτο, του βγήκε στο δεύτερο. Και έτσι ευχαρίστησε και τον αρκετό κόσμο, κατά τα ψέματα, για 11 Ιουλίου που βρέθηκε εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του ο κόσμος. Τουμπά, Τσέριν, Ετιέν Καμαρά, διώχνει όπως όπως. Ο Ραστούντερ θέλει να φύγει, υπάρχει τράβηγμα, αφήνει το παιχνίδι ο Βεργέτης. Πηγαίνει να πιέσει ο Ταμπόρδα, κρατάνε την μπάλα οι Ελβετοί. Ένα λεπτό είναι η καθυστερήση, το οποίο παίζουμε ήδη. Και σφυρίζει ο Βεργέτης για τελευταία φορά στο Απόστολος Νικολαίδης. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 3-0 τις Grasshoppers σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι πραγματοποίησαν μια πολύ καλή εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο αποτελεσματική. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Μία με τον Ντετέι που χάθηκε και ένα δοκάρι με τον Γιάκουσιτς. Ωστόσο στην επανάληψη με το καλημέρα στο 48 ο Γιάκουσιτς με σουτ έκανε το 1-0. Λίγο αργότερα στο 70 ο Ζαρορή από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-0. Και στο 88 ο Ταμπόρδα με σουτ μέσα από την περιοχή από ασίστ του Σιώπη και από ενέργεια που ξεκίνησε πάλι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας έκανε το 3-0. Που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Άλλη μια εμφάνιση που αφήνει υποσχέσεις και μοιράζει χαμόγελα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, λίγο πριν η ομάδα μπει στη διαδικασία για τα προκληματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και συγκεκριμένα του Conference League.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Νερατζιάς ήταν στην περιγραφή του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. 3-0 το τελικό σκορ, με τον Παναθηναϊκό να προσθέτει άλλη μια πιστική εμφάνιση σε αυτά τα φιλικά προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης των επίσημων. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια ομάδα, συνεχίζουμε να βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει πλάνο, έχει σχέδιο, όπως είπε και ο Βαγγέλης νωρίτερα στη μετάδοση. Μια ομάδα με τρεξίματα, μια ομάδα με πνευμόνια, το οποίο δεν το βλέπαμε πέρυσι. Και περιμένουμε τη συνέχεια. Μιλάμε πολλά, ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά τα δείγματα είναι θετικά και ο κόσμος το γούσταρε αυτό. Φάνηκε στη λεωφόρο, αποθέωσαν και τα γκολ της ομάδας και στο τέλος χειροκρότησαν πάνω από 10.000 άνθρωποι που έδωσαν το παρόν στο Απόστολος Νικολαίδης την ομάδα του Νίστρου. Πάμε να ακούσουμε μερικά σχόλια για την εικόνα του Τριφυλλίου, για αυτή τη νίκη απέναντι στην ελβετική ομάδα. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο.
2: Καταρχήν να βγάλω το καπέλο να υποκληθώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που απόψε γέμισε. Όταν λέω γέμισε, το εννοώ, το γήπεδο είναι γεμάτο ακόμα και τώρα, όπου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν πάει μπροστά από το πέταλο της σειράς 13, αποθεώνοντα από τον κόσμο ο οποίος ζητά το πρωτάθλημα. Θα βγάλω το καπέλο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο που 11 Ιουλίου γέμισε την ιστορική έδρα του Τριφυλλίου σε ένα παιχνίδι το οποίο το αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο κόσμος της ομάδας ως ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί θα είναι ένα από τα τελευταία του Τριφυλλίου σε αυτό εδώ το γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι και σε μια ατμόσφαιρα που ήταν λες και πίσω παραγωγικό σε επίσημο παιχνίδι. Κανονικά. Φυσικά στο να γεμίσει απόψε εδώ το γήπεδο, πέρα από την ιστορικότητα του παιχνιδιού, παίζει πάντα σημαντικό ρόλο το κλίμα που υπάρχει στην περιοχή ατμόσφαιρα και Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε στα φιλικά της Ολλανδίας, με την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού και με την υγεία που βγάζει μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε ακόμα ένα κίνητρο συγγνώμη στον κόσμο της ομάδας

0: να έρθει σήμερα εδώ Λεωφόρο και να δει τον αγαπημένο του σύλλογο να επικρατεί με 3-0 επί της Κυραστόπερ. Σε ένα τεστ απόλυτα θετικό, για να περάσω και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, σε μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Νομίζω το 3-0 χωρίς υπερβολή αδικεί τον Παναθηναϊκό, γιατί στο πρώτο ημίχρονο οι πράσινοι είχαν και άλλες ευκαιρίες για να ανοίξουν πιο νωρίς το σκορ. Και επιβεβαιώνεται ότι βλέπουμε μια ομάδα που πολύ γρήγορα, τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια και μέχρι στιγμής, κατανοεί στον απόλυτο βαθμό τις βασικές αρχές του προπονητή. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά, βλέπουμε μια ομάδα η οποία κάνει συγκεκριμένες εναλλαγές θέσεων στον αγωνιστικό χώρο και βλέπουμε ποδοσφαιριστές να λάμπουν και να διακρίνονται μέσα από τις ομαδικές λειτουργίες. Μπορώ να σταθώ σε αρκετούς από αυτούς. Έχει ένα πάρα πολύ καλό μάτς το Σιριβέγια. Έχει κάνει ένα πρώτο ημίχρονο ο Ντεφράι που αν κάποιος δεν τον ξέρει μπορεί να καταλάβει από 45 λεπτά πόσα πολλά πράγματα θα δώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την μπάλα στα πόδια και στην ανάπτυξη της ομάδας από χαμηλά μέτρα. Έχει κάνει ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος άνοιξε και το σκορ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να πει το πω. Απορώ πώς αυτό το παιδί έπαιξε πέρσι 58 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Νιάκη Φένια Αλάντος με την μπάλα στα πόδια και με μια σπουδαία επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο. Γκόλ από τον Ταμπόρδα, γκόλ από τον Ζαρουρί που επιβεβαίωσε ότι όταν θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή έχει τα τελειώματα να κάνει τη διαφορά. Και για να μην αδικήσω κάποιον, ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού, η συνολική όπως και τα δύο προηγούμενα φιλικά, πάρα πολύ καλή για την εποχή. Υπήρχαν διαστήματα που οι πράσινοι κυριάρχησαν, απειλήθηκαν. Αν δεν κάνω λάθος μόνο με αυτό το σουτ προς το τέλος που έβγαλε ο Ινάκη Πένια, είναι απόλυτα φυσιολογικό να δημιουργούν ελπίδα και προσδοκία για το μέλλον. Κάτω η μπάλα, θα ξαναπώ εγώ, έτσι, βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας και 0-0 να είχε λήξει από ψηλό φιλικό, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για την ψυχολογία της ομάδας και την ψυχολογία του κόσμου είναι όμορφο αυτό το 3-0. Δηλαδή, έχω εδώ και δίπλα το γιο μου, ευτυχισμένος άνθρωπος είναι. Έχει λήξει το φιλικό 3-0 και όχι 0-0. Από την άλλη, όμως, σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, αυτό που έχει ξαναλέω σημασία και αξία είναι να βλέπεις βασικές αρχές, να βλέπεις συνεργασίες, να βλέπεις ένα πλάνο. Το πλάνο υπάρχει, βγαίνει μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και μακάρι ο Παναθηναϊκός στο επόμενο φιλικό, την Τετάρτη στη Βιέννη, να έχει ακόμα μεγαλύτερα καλά διαστήματα και όταν γίνει στη διαδικασία των επίσημων παιχνιδιών να είναι το ίδιο καλός, το ίδιο αποτελεσματικός, να κάνει αυτό το 3-3 και να συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιρικό δρόμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νίκο, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Βλέπεις τι γίνεται όταν με βγάζεις μετά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και όχι πριν από αυτά.
1: Αυτά τα κανονίζει ο εκάστοτε αρχισυντάκτης. Δεν φταίω εγώ.
0: Να συνεχίσουμε έτσι, παρακαλώ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Και σε σένα και στο μικρό σου, ο οποίος είναι χαρούμενος μετά το σημερινό φιλικό του Τριφυλιού. Ακούσαμε το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου. Θα ακούσουμε και άλλα σχόλια στη συνέχεια. 66% κατοχή μπάλας για Παναθηναϊκό, 34 γκρασχόπερ, 14 τελικές για τον Παναθηναϊκό, μία η Ελβετή. Γενικώς ήταν συντριπτική η υπεροχή των πράσινων, οι οποίοι βγάζουν μια ένταση, μια ανάπτυξη στο παιχνίδι τους που δεν βλέπαμε τον τελευταίο αρκετό καιρό. Βλέπουμε παίκτες οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι ή τουλάχιστον έχουν περισσότερη όρεξη, να το πω, διάθεση να δείξουν πράγματα στον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος τώρα μιλάει στην κάμερα του Sky. Σε λιγάκι θα έχουμε και κάποιες ατάκες, θα σας μεταφέρω ατάκες του. Ωραία. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος φαντάζομαι έχει παραγγείλει ήδη σουβλάκια, πίτσες, δεν ξέρω, γιατί σε μια ώρα αρχίζει και το μάτς που περιμένουμε, έχει αρχίσει και κυλάει ο υδρότας, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Το πραγματικά σημαντικό μας το είδαμε τώρα. Τώρα πάμε να δούμε χωρίς άγχος.
1: Ναι, ναι, καλά. Έγινε.
2: Λοιπόν, είδαμε σήμερα από το Παναθηναϊκό τρία βασικά πράγματα που έχει διορθώσει ο Νίστρουπ. Το πρώτο έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτό όλο το πράγμα το οποίο μας έβγαλε τα σηκώτια πέρυσι με τα ατομικά λάθη και τους παίκτες οι οποίοι όταν ας πούμε γινόταν κάποιο λάθος δεν υπήρχε κάποιος να καλύψει το δικό τους φάλμα. Δηλαδή σήμερα είδαμε παίκτες που κρατάγαν τη θέση τους αλλά και τουπλαρίσματα παίκτες που έβγαιναν για να βοηθήσουν ακόμα και αν αυτοί οι παίκτες ήταν αμυντικά χαφ οι οποίοι τραβιόντουσαν στα πλάγια για να δώσουν βοήθεια στον μπακ.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει μια αμυντική λειτουργία η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εφαρμόζεται σωστά και ότι οι παίκτες αποφεύγουν τα λάθη, το build-up τους είναι σωστό χωρίς να χάνε την μπάλα, αλληλοκαλύψεις υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει η άμυνα δεν θυμίζει τίποτα το περσινό σκορποχώρι που βλέπαμε σε διάφορα παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα βασικό πράγμα στο οποίο θέλει να χτίσει ο Νίστρουπ. Γιατί μέχρι να μπορέσει να φτιάξει στο βαθμό που θέλει την επιθετική λειτουργία, γνωρίζει ότι πρέπει να φτιάξει μια αμυντική λειτουργία η οποία να κάνει το Παναθηναϊκό να μην τρώει γκολ. Διότι για να έρθουν οι νίκες με ευρύ σκορ, μπορεί να αργήσει αυτό το πράγμα ή μπορεί να έρθει μέσα στην πάροδο των παιχνιδιών. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι κόμπακτ στο αμετώπιστο. Και αυτό δείχνει ότι και από τα τρία φιλικά που έχουμε δει, εντάξει, με το βαθμό δυσκολία που είχε το καθένα, δείχνει ότι υπάρχει μια αμυντική συνέπεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο που έφτιαξε. Το δεύτερο που έφτιαξε ο Νίστρουπ είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Και αυτό φτιάχνει διότι επιλέγει να παίξει με εξτρέμ τα οποία είναι γρήγορα, έχει πακ τα οποία ανεβαίνουν και βοηθάνε στο παιχνίδι και έχει βάλει δεκάρι είτε τον Γιάκουσιτς είτε τον Ταμπόρδα, με αυτούς τους δύο θα πορευτεί στο σχήμα με το 4-2-3-1, οι οποίοι πατάνε περιοχή και οι οποίοι σκοράραν σήμερα, γενικά συμμετέχουν πολύ στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας και στο σκοράρισμα. Το τρίτο πράγμα που έφτιαξε ο προπονητής είναι ότι τα γκολ του Παναθηναϊκού δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον φορ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορους παίχτες σήμερα, ας πούμε, φορ δεν σκόραρε. Mm-hmm. Και στα προηγούμενα παιχνίδια βλέπουμε διάφορους παίχτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να απειλήσουν είτε από τα θέση του δεξιού και αριστερού μεσοεπιθετικού, είτε από τη θέση 10, είτε και με παίχτες οι οποίοι ανεβαίνουν και δοκιμάζουν σουτ ή δοκιμάζουν να κάνουν συνδυασμούς έξω και μέσα στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πέρυσι το ψάχναμε αρκετά, δηλαδή ψάχναμε να βρούμε σε αρκετά παιχνίδια βοήθεια στο σκοράρισμα από τους μεσοεπιθετικούς και από παίκτες που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή και δεν το βρίσκαμε. Υπήρχε μια περίοδος, ειδικά από το Γενάρη και μετά, που ο Παναθηναϊκός είχε εξαρτηθεί απόλυτα από τις κούρσες Τετέι. Αν ο Τετέι σκόραρε, ο Παναθηναϊκός κέρδιζε. Αν ο Τετέι κλεινόταν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε. Το γεγονός ότι τώρα υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά δίνει πολύ περισσότερες επιλογές σε όποιον παίζει στη θέση του Φόρη, είτε είναι Τετέ, είτε είναι ο Ραστόντερ, είτε αύριο μεθαύριο θα είναι ο Τέσσερ, να φέρει δηλαδή όλη η πίεση και η προσοχή της άμυνας πάνω από τον Φόρ και να έρχονται και άλλοι παίχτες οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν. Ήταν χρήσιμο το παιχνίδι αυτό γιατί μπορεί η Grasshopper να μην είναι καμιά ομάδα φοβερού επίπεδου, αλλά τα παιχνίδια τα άμεσα που έχει προστάτω Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά θα είναι με παρόμοια ή χαμηλότερη δυναμική σε αντιπάλους, οι οποίοι θα παίξουν κλειστά, όπως έπαιξε σε μεγάλο βαθμό σήμερα και η Grasshopper. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρίσκει τρόπους να ανοίγει άμυνες οι οποίες είναι καλά οργανωμένες. Αυτού του είδους οι πρόβες, όπως είναι το σημερινό παιχνίδι, είναι πολύ χρήσιμες λοιπόν, γιατί κάπως έτσι θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός και στα ευρωπαϊκά ματς, τουλάχιστον το δεύτερο και τρίτο προχρηματικό γύρο που θεωρητικά θα είναι πιο εύκολα, ενώ με πιο εύκολους αντιπάλους, μέχρι να φτάσει στα play-off και να δει τι θα του φέρει εκεί η κλήρωση. Μαθαίνει λοιπόν απέναντι σε τέτοιες είδους ομάδες πώς να τις ανοίγει, πώς να απλώνει το παιχνίδι του στα πλάγια όταν χρειάζεται, δίνοντας πλάτος με τον Αντίνο και τον Ζαρουδί, πώς να δοκιμάζει κάθετες πάσεις, το έκανε αρκετά σήμερα και με διάφορους παίχτες, ακόμα και από τη θέση 6 και 8, δηλαδή από τα κεντρικά του χαφ, και ο Τσιριβέγια δοκίμασε και ο Τσέριμ πήγε στη θέση του, δοκίμασε και ο Κοντούρης δοκίμασε, ακόμα και ο Καμαρά τον είδαμε να δοκιμάζει κάποιες κάθετες μεταβιβάσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα που δουλεύει ο Νίστρο προφανώς σε όλο το κομμάτι της προετοιμασίας και είναι πράγματα τα οποία σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για την εποχή που βρισκόμαστε έχουν αρχίσει να βγαίνουν στο γήπεδο. Mm-hmm. Και επειδή Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά φιλικά να δώσει, έχει δώσει τρία, θα δώσει άλλο ένα με τη Ραπίδ Βιέννης και μετά πάει στα επίσημα. Άρα αυτό που λέμε ότι τα συμπεράσματα των φιλικών, προφανώς και υπάρχουν συμπεράσματα στα φιλικά γιατί δεν υπάρχουν 8 φιλικά να δώσει ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα τα 3, συν ένα με τη Ραπίδ 4 και μετά μπαίνει κατευθείαν στα επίσημα. Mm-hmm. Άρα το γεγονός ότι σε αυτά τα φιλικά τα 3 και ελπίζω και στο 4 να δούμε μια ανάλογη εικόνα, ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Έχει τρόπο ανάπτυξης ο οποίος είναι και ελκυστικός και αποτελεσματικός. Έχει καλή μεσοαμυντική λειτουργία και παίρνει πράγματα από πολλούς παίκτες. Είναι πολύ θετικό εν ώψη των σημαντικών ευρωπαϊκών παιχνιδιών που έχει να δώσει, τα οποία βεβαίως θα καθορίσουν αν το μενού φέτος θα έχει Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, που όλοι το ευχόμαστε αυτό, ή όχι, που θα δημιουργήσει ας πούμε μια γκρίνια ή μια στενοχώρια από την αρχή. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε στενοχώριες, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Ευρώπη αυτή τη χρονιά.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Άκουσαμε και ένα σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Μανώλη, να πω εγώ τις ενδεκάδες εντάχει. Ωραία, να τις πω μπαμ-μπαμ. Λοιπόν, για την Νορβηγία, Νάιλαντ, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε, Μπέργκε, Μπέργκ, Σόρλοθ, Έντεγκαρντ, Σάιλντερου και Χάλαντ. Και για την Αγγλία, Πίκφορντ, Κόνσα, παίζει τελικά, Στόουνς, Γκέχι,
3: Ο Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον και Κέιν. Είναι έξω ο Σάκα. Μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε μπει πια στην τελευταία ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά και μετά τις 11. Θα παραμείνουμε σε περιβάλλον φιλικού Παναθηναϊκού με λίγα σχόλια ακόμη. Μια ατάκα Νίστρουπ, θα σας πω περισσότερα σε λιγάκι. Είναι πάντα καλό να κερδίζεις. Έχουμε καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Έτσι, μια ατάκα από όσα δήλωσε στην κάμερα του Sky μετά την τριάρα στην Grasshoppers. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Πάμε στον Βάιο Τσουτσικά. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σας, κύριε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Εσείς?
1: Έχει βγει το μεροκαματάκι σήμερα.
0: Καλά, άστα.
1: Και μετά Μοντιάλ και
0: Τα έχει κάνει ο Χοντροθήμιος, τα έχει κάνει εδώ πέρα.
1: Εντάξει, πραγματικά είναι Χριστούγεννα για τους άντρες σήμερα. Mm-hmm. Γιατί είχε από το μεσημέρι και τα κάνανε και ωραία. Τα προγραμματίσανε και ωραία.
0: Για να τα δούμε όλα. Όλα, όλα.
1: Βέβαια. Πολύ ωραία. Και με διαλυματάκια για ντουζάκια και τέτοια, ξέρεις. Δηλαδή, τα προλαβαίνουμε κιόλας.
0: Σωστά. Μ' ακούς, Βάιε?
1: Εγώ σ' ακούω, ναι.
0: Α, ωραία. Προοδεύει ο Παναθηναϊκός. Εξελίσσεται.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ένα μάτς με 3 γκολ, mm-hmm. το απόψινό. Αλλά δεν φίλε, εμένα μια στιγμή μου έχει μείνει στο μυαλό. Η στιγμή που πήρε το περιβραχήνο ο Κάτρης.
0: Αχ, και θα δηλαδή... στο έλεγα. Πού είσαι στο μυαλό μου, φοβερό, ε. Πολύ μεγάλη στιγμή.

0: έβλεπα ότι πάλι το passing game, η κυκλοφορία, η αλλαγή πλευράς γινόταν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και πολύ μεγάλη ευστοχία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά ακόμα στο πιο περιορισμένο χώρο και χρόνο, εκεί δηλαδή στο επιθετικό τρίτο, πολλές από τις συνεργασίες σταματούσαν λόγω του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός βάζει 3 γκολ. Βέβαια, τα έχουμε πει για τα φιλικά μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε καν την εικόνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη φόρμα της μιας ομάδας που παρακολουθούμε, ας πούμε, από κοντά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι φορτίο έχει και οι γρασκόπες στα πόδια της, οι παίχτες, εννοώ. Και δεν ξέρουμε και τι σχήματα χρησιμοποιήσει ο προπονητής οι γρασκόπες, πόσο πειραματικά και πόσο κοντά στο κανονικό ήταν. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια ομάδα που φέτος φαίνεται πόσο μεγάλη διαφορά έχει σχέση με την περσινή. Τουλάχιστον στη λογική της. Με πολύ σωστές συνεργασίες, πολύ κάτω την μπάλα, πολύ ωραία απελευθέρωση από τις συνθήκες όταν ο αντίπαλος προσπαθούσε να πιέσει. Καλή αμυντική λειτουργία, εγώ λέω. Mm-hmm. Ακόμα και στιγμές που χρειάστηκε να αμυνθούν απέναντι σε πολλούς παίκτες γκασκόπερς του Παναθηναϊκού και σωστά κράτησαν τους χώρους και σωστά τραβήχτηκαν για να βγάλουν εκτεθειμένους αντιπάλους τους. Και στις μονομαχίες πήγαν πάρα πολύ καλά. Αλλά το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι έβλεπες την ομάδα, ρε παιδί μου, να ξέρει κάθε ποδοσφαιριστής που πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να γίνει χρήσιμος ξανά για το συμπαίκτη που έχει την μπάλα στα πόδια. Γιατί δεν είναι να κάνεις την τρίπλα ή την περίτεχνη ατομική ενέργεια. Η μπάλα θα πάει γρήγορα μόνο όταν κάνεις το απλό. Το απλό είναι το πιο δύσκολο, αλλά γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολο όταν είναι σαφής η οδηγία, γίνεται κατανοητή η οδηγία και ταιριάζει στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Αυτό νομίζω αρχίζουμε και βλέπουμε στο Παναθηναϊκό και το είδαμε και σήμερα. Είδαμε και 3 πάρα πολύ ωραία γκολ. Προσωπικά διαλέγω τον γκολ του Γιακουσίτσης, παρά το γεγονός ότι έχει κόντρα εκεί. Γιατί είναι το πρώτο γκολ του Κροάτη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εντός Ελλάδας τέλος πάντων. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Πολύ ωραίο γκολ του Ζαρουρί, και με δεξί και με αριστερό. Και τα μπόρδα ξανά, ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, έχει μία, πώς θα το πω, στα όρια της εκπληκτικής επαφής, έχει μια επαφή τρομερή με την αντίπαλη εστία. Πάρα πολύ ωραία εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Και εξής η κουβέντα που γινόταν στα πηγαδάκια, γιατί πήγα τουρίστας στο μάτς, δεν πήγα δουλειά,
1: Τι λέγατε, τι συζητούσατε?
0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι ο ποδοσφαιριστής όταν νιώθει καλά, αυτομάτως γίνεται καλύτερος.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί το λέω αυτό. Και πώς νιώθει κανένα ποδοσφαιριστής όταν αποκτά αυτοπεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο που παίζει είναι ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει σε μια ομάδα, ξέρω, πριν να ζητήσει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Νιώθει, παιδιά είναι έτσι, νιώθουν να είναι 10 πόντους πιο ψηλοί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και αυτομάτως γίνεται καλύτερη. Πόσο μάλλον αν, ας πούμε, αυτό το πράγμα συνδυαστεί και με μια καλή προπονητική φιλοσοφία, με μια ταιριαστή στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών προπονητική φιλοσοφία και ένα σχέδιο το οποίο βοηθάει τους παίκτες, πέρα από ενθουσιασμένοι, να είναι και ουσιαστικοί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό παρατηρούμε, το ξαναλέω, θα έρθουν και βράδια τα οποία θα είναι πιο δύσκολα για το Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρο είναι απαιτητικό ποδόσφαιρο, δεν το μαθαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έρθουν και κάποιες στιγμές. Το θέμα ποιο είναι, ότι διακρίνουμε τη λογική του Νίστρο που είναι να προσπαθήσει να κάνει τον Παναθηναϊκό να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στο DNA του συλλόγου. Και αυτό είναι το, νομίζω, αυτό που βεβαιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Ο Μανώλης Μουσουράκης με ενημερώνει από το κοντρόλ ότι έχεις δει και λίγο από τα προηγούμενα φιλικά.
0: Εννοείται, ρε.
1: Σιγά που δεν θα προλάβαινε.
0: Με την οικογένεια να λείπει, άλλοι για αγώνες, άλλοι για διακοπές.
1: Χριστούγεννα, όπως το
0: πει. Χριστούγεννα. Δικό μου είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί και Πάσχα, μου σου πω.
1: Και έχουμε και συνέχεια. Και έχουμε και συνέχεια μετά, έτσι, ναι.
0: Τώρα δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέμαι τώρα.
1: Για πάμε.
0: Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο δεύτερο μήχρονο στο παιχνίδι του σήμερα. Πάρα πολύ καλύτερος, του έδωσε τρομερή πνοή ο Ζήλσον και ο Μαρτίνς. Και αυτός ο μπαγάσος ο Μαρτίνς, ο Μαρτίνς λέω. Μαρτίνς, καλά τον είπα. Φεύγει για την...
1: Ο Αντρέ Λουίς.
0: Ο Αντρέ Λουίς, μπράβο, ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ο μπαγάσας σήμερα διάλεξε να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό.
0: Ναι, μα το μεταφέρει από την Ολλανδία. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα παιδιά που παρακολουθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού από κοντά έχουν μια πιο καθαρή εικόνα από εμάς που είμαστε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Mm-hmm. Ότι ο Αντρέ Λουίς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά φέτος στη σεζόν. Πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις. Φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ, Νικό. Mm-hmm. Το τελείωμα που κάνει δείχνει ένα παίχτη που καταρχάς δικαιολογεί το γιατί ο Ολυμπιακός τον πήρε.

0: και εξηγεί γιατί στον Ολυμπιακό τον περσινό δεν έχει κάνει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί είναι μια συνθήκη σε χώρο που έχει προσφερθεί στον Ολυμπιακό σε ένα τραζίσιο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν είναι συνθήκη που την είχε ο Ολυμπιακός πέρσι διαθέσιμη. Δεν μπορούσε, δεν έβγαζε φάσεις δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο στο transition. Έπαιζε πάντα με ψηλά μέτρα, έπαιζε πάντα παράλληλο ποδόσφαιρο, ήταν αυτός που είχε την παρά στα πόδια του και ή την έκλεβε ξέρω εγώ με την πίεση του ψηλά για να πετύχει γρήγορα ανάκτηση και να σκοράρει ας πούμε στη μία-δύο επαφές. Δεν είχε αυτό το παιχνίδι στο χώρο που, για το οποίο ειδικεύεται ο Αντρέ Λουίς. Ο Ζήλος ήταν πάρα πολύ καλός. Ένα πράγμα το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να πω προβληματίζει, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί τον με τη Λίπα, είναι ότι έχει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού χωρίς να γίνεται απειλητικός.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο μάτς και μάλιστα με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλά νέα παιδιά στα σχήματα. Χωρίς τον Ζώτα Σίλβα, που σίγουρα θα είναι ένας από τους κύριους εκφραστές του επιθετικού παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Με τον Κώστα Φορτούνη να ψάχνει να βρει ρυθμό. Με παιδιά μέσα που δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν ας πούμε ασική παρουσία στην επιθετική τριάδα του Ολυμπιακού. Φορτούνης, Μασούρας, ήταν δίδυμο σήμερα ουσιαστικά. Δύο παίχτες που δεν ξέρω αν θα παίξουν πολλά μάτς μαζί. Δεν ξέρω καν αν ο Μασούρας θα μείνει στον Ολυμπιακό mm-hmm. τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Ένα ζήτημα είναι λοιπόν αυτό, ότι έχει πολύ ώρα την μπάλα ο Ολυμπιακός στα πόδια του και δεν μπορεί να γίνει απειλητικός, αλλά είπαμε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι στα δύο φιλικά προετοιμασίας δέχεται δύο γκολ, υποτίθεται από μια κατάσταση που πολύ δύσκολα θα απειληθεί. Δηλαδή κεφαλιά στο πέναλτι. Που εκεί διαθέτει παλικάρια δύο μέτρα που θα πρέπει κανονικά αυτές οι φάσεις να τις καθαρίζουν. Είναι θέμα τοποθέτησης, είναι θέμα αργών αντιδράσεων ακόμα, προφανώς είναι θέμα χημίας για να συναντηθούν τα στόπερ με τα μπακ με τους θεματοφύλακες και τους υπόλοιπους της άμυνας που θα κληθούν να καλύψουν τέτοιου είδους χώρους. Είναι ακόμα πάντως ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει ο Μεντιλίμπα να το δουλέψει λίγο περισσότερο. Βέβαια το ξαναλέω, είναι πιο νωρίς για τον Ολυμπιακό από ότι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Έτσι. Σωστά.
0: Είναι
1: σωστά.
0: Πολύ πιο νωρίς. Και επίσης είναι και ένας προπονητής, ο Μεντιλίμπα, που δεν είναι από αυτούς που θα σε εντυπωσιάσουν με το ποδόσφαιρο το οποίο θα προσπαθήσει να παίξει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και λιγότερο αβανταδόρικα τα φιλικά παιχνίδια για τον Μεντιλίμπα από ότι για τον Νίστρου, που προσπαθεί να μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό μέσα σε ένα καλοκαίρι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κοιτάω τον ΠΑΟΚ, Νίκο, και λέω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Και θέλει ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια τώρα, γιατί σε κάθε παιχνίδι χάνει και ένα παίχτη. Ευτυχώς διαβάζω τα ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ότι είναι μυϊκός ο τραυματισμός του Λουστόδου.
1: Ναι, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό τέλος πάντων.
0: Γιατί αν είχαμε τρίτο γόνατο θα είχαμε χοντρό ζήτημα.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ φαινομενικά έχει πολύ καλή παρουσία στα φιλικά όσον αφορά την παραγωγικότητά του. Λέω φαινομενικά όμως, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Λύση παίρνει τον ασφαλή δρόμο σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Και ασφαλής δρόμος ποιος είναι? Έχω λίγους, πρέπει να τους προφυλάξω. Έχω και ατυχία, κάντε μια με την πω, που χτυπάει σε κάθε μάτς τουλάχιστον ένας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός με τις εντάσεις, τις προπονήσεις. Αυτό βοηθάει την ομάδα στα πρώιμα στάδια της χρονιάς να παίξει ένα στρωτό ποδόσφαιρο και να έχει φρεσκάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δουλευτεί με σοφία και πολύ σαφές σχέδιο κατά τη διάρκεια από την ώρα που θα αρχίσει η χρονιά και μετά. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να μείνει ο ΠΑΟΚ από γκάζι νωρίς.
1: Νωρίς, ναι.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι μια, πώς να το πω, είναι μια που φαινομενικά μια εικόνα πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένα με βάση του υλικού που έχει στα χέρια ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και μια εικόνα που θα πρέπει να μας προειδεάζει για το τι δουλειά έχει μπροστά του ο Λύση. Έχει δουλειά καταρχάς να εντάξει τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές καινούριους, mm-hmm. το αυτό το πράγμα που λέμε ρόστερ του ΠΑΟΚ, να διαχειριστεί την προετοιμασία και τον τρόπο προετοιμασίας που έχει επιλέξει και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί σε αυτά τα πρώιμα στάδια της σεζόν την μοναδική γραμμή του γηπέδου που έμεινε αναλύωτη και νομίζω είναι και το βασικό, το πυρηνικό πλοίο του ΠΑΟΚ, που είναι η θετική τριάδα πίσω από τον Center Four. Ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον ή τέλος πάντων ο Τάχαλη τώρα που θα έρθει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο του πλοίο του ΠΑΟΚ. φοιτητής. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους κρατήσει ζωηρούς και ενεργούς και να βάλει γρήγορα τα νέα στοιχεία στην Επικάδα. Αυτό δεν είναι υπεύθυνος όλης, είναι υπεύθυνη η διοίκηση προφανώς και οι άνθρωποι που τρέχουν τις μεταγραφές, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να μην έχει προβλήματα από νωρίς μέσα στη σεζόν. Όμως είναι μεγάλη ανηφορά που έχει μπροστά του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σας αφήνω να συνεχίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Τι λέει, άκου τώρα, καναπές. Το λέω για να τις λέψεις, φλεξάρω τώρα. Καναπές, air-condition, ανεμιστήρας.
1: Ναι.
0: Πόδια πάνω στο τραπεζάκι και τα λέμε ξανά το πρωί.
1: Καλή δύναμη.
0: Τι δύναμη, ρε. Πάσχα για Χριστούγεννα σου λέω.
1: Αυτό, ναι, ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βάιο Τσούτσικα. Μια δροσερή ατμόσφαιρα σίγουρα. Θα δει τα δύο παιχνίδια. Σε αντίθεση με αυτό που θα βιώσουν σε λίγη ώρα οι Νορβηγοί και οι Άγγλοι, πρέπει να έχει τρομερή ζέστη. Η αισθητή θερμοκρασία είναι 42-43 βαθμοί. Από ό,τι διάβαζα, στη FIFA δεν υπάρχουν σκέψεις για να καθυστερήσει έντρα. Κανονικά πάμε για τις 12 τα μεσάνυχτα. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει, δηλαδή η ζέστη, okay, θα την καταπολεμήσουμε, θα κάνουμε και το hydration που τώρα χρειάζεται. Η μόνη ανησυχία είναι μην έχουμε καταιγίδες στην απόσταση που, που λέει η FIFA ότι πρέπει να πάμε σε διακοπή, δηλαδή μην έχει κεραυνούς και τέτοια πράγματα. Καθαρό τον βλέπω τον ουρανό για την ώρα, αλλά αυτά αλλάζουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Πάμε στον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος πήρε και τις δηλώσεις από τον Τζέικουμπ Νίστρουπ, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος και από όσοι ήρθαν από τον πάγκο. Βλέπω εδώ. Νίκο, μας ακούς?
2: Ναι, ακούω βεβαίως.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν μπορείς να ζητάς πράγματα τα οποία είναι έξω από τα βασικά σου σχέδια, και το βασικό σχέδιο του Νίστρουπ είναι να μπολιάσει στους παίκτες κάποια κομμάτια αγωνιστικά που θέλει ο ίδιος, όπως το high press, όπως τη συνεχή κίνηση. Ειλικρινά δεν σταμάτησε λεπτό στον πάγκο να μιλάει, δεν σταμάτησε λεπτό από το να πετάγεται σαν ελαττήριο, είτε επιδοκιμάζοντας τις ωραίες προσπάθειες, ή όντας όμως και αυστηρός σε κάποια λάθη των παικτών του. Και το λέω χαρακτηριστικά για τον Γιάκουσιτς, ο οποίος έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ, έχει χειροκροτηθεί από τον Νίστρουπ που έχει πάρει τα έξιμα, και στην επόμενη φάση φλιαρεί με την μπάλα και εκεί τα ακούει κανονικά από τον coach. Γιατί θα μπορούσε να μείνει στο μήκος κύματος το προηγούμενο, ότι να το συγχωρέσει. Αλλά ξέρει, είναι απαιτητικός, και αυτό είναι που κάνει και τους παίκτες να ανεβαίνουν συνεχώς επίπεδο. Είδαμε όλα αυτά που δουλεύει στην Ολλανδία να βγαίνει στο γήπεδο. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ο Νίστρουπ έλεγε στην Ολλανδία ότι θα είσαι άλλοι παίκτες σε περίπου 6 εβδομάδες. Εδώ βρισκόμαστε, ας πούμε, στο μέσο αυτής της διαδρομής ακόμα. Και φυσικά γίνει και μια διαχείριση, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Δεν έχει επιβαρυνθεί πολύ η ομάδα στις εντάσεις, δηλαδή τα έδωσε όλα. Αλλά θέλω να πω στο γυμναστήριο, για παράδειγμα, στα βάρη, ήταν πιο διακριτικός ο coach ως προς την προσέγγιση αυτή. Σήμερα πάντως, αν μη τι άλλο, είδαμε ένα Παναθηναϊκό που είχε διάθεση. Εγώ κρατάω αυτό. Δεν θα κρατήσω τη νίκη. Η νίκη είναι καλή για λόγους ψυχολογίας και τονωτική ένεση, πάντα για τη ψυχολογία των παικτών ή και για τον κόσμο που θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει. Όμως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από την εμπειρία σου ότι στα φιλικά βγαίνουν πολλά συμπεράματα, αλλά όχι σόνι και καλό θα βγει ένα βασικό συμπέραμα, λέω, μιας νίκης μιας ομάδας. Εγώ βλέπω ότι όλοι έχουν διάθεση να προσφέρουν, ότι υπάρχει ομαδικό κλίμα, ότι ο πάγκος το ζει όλο μαζί, ότι οι παίχτες πραγματικά σέβονται απόλυτα τον coach, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για μένα, ότι τους έχει κερδίσει και θα πάνε να κάνουν και το high five, αλλά θα κρατήσουν και διακριτικά τις αποστάσεις τους, γιατί είναι σοβαρός και εξαιρετικό προπονητής ο Νίστρουπ. Και από εκεί και πέρα βέβαια κάτι καλό μαγειρεύεται, απλά καλό είναι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της συνταγή να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι περίεργο άθλημα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο, έχει καλά συστατικά. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Ράλη, ότι θα προσθέσει και άλλα στη συνταγή αυτή. Έτσι περιμένουμε τον Κρίσιες να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάζει για αριστερό στόπερ, κοιτάζει για οκτάρι ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ίσως και κάτι άλλο θα εξελιχθεί συνέχεια στην πορεία, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα το κρίνουν οι θύνοντες της ομάδας. Ωστόσο, εγώ κρατάω τη φρεσκάδα και το πολύ ωραίο κλίμα και να βλέπεις τους παίκτες να φεύγουν και να τους ζητάνε όλοι από την εξέδρα ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία και μια ζεστή ατμόσφαιρα που έχει λείψει τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι έρχεται μέσα από τις καλές εμφανίσεις. Αυτή ήταν μια θετική εμφάνιση με θετικό πρόθυμο και προχωράει η ομάδα, νομίζω, σιγά σιγά.
1: Ωραία. Σταθερά. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε σχόλιο από Νίκο Μπαγκάκη και πάμε να κλείσουμε με σχόλια. Παύλα, ρεπορτάζ. Θα τον ρωτήσω και ρεπορτάζ αν έχουμε κάτι φρέσκο. Διονύση Δεσύλλας. Χαίρετε, κυρία.
3: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά.
1: Ωραία εικόνα, ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Πάρα πολλοί κόσμος. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, για 11 Ιουλίου.
3: Ναι, για την εποχή, πράγματι, υπήρχε αυξημένη, ήταν έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια, το είχαμε πει. Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Σχεδόν γεμάτο, στο Απόστολο Νικολάης, ωραία ατμόσφαιρα. Υπάρχει δίψα του κόσμου για να δει την ομάδα, τον νέο Παναθηναϊκό του Μίστρου. Είναι φυσικά και κυκλοφόρος, έτσι που συμπληρωματικά παίζει το ρόλο της. Και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πήρε άλλη μια νίκη στα φιλικά, αυτό το 3-0. Όπως είπε και ο Νίστρου στις δηλώσεις του, σημαντικά είναι άλλα πράγματα τώρα φυσικά. Okay, καλά είναι και τα αποτελέσματα, προφανώς, γιατί χτίζει και αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα ακόμη και αν είναι φιλικά. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολευόταν μέχρι να βρει τα πατήματά του. Είναι και η εποχή τώρα, ήταν και απαιτητικές προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες που ήταν και κάπως σφιγμένοι παίκτες. Λογικό είναι. Είδαμε πάλι ένα 4-2-3-1. Είδαμε τον Τεφράι να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο εδώ με τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός να παίξει και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό πάνω στα θέλω του Νίστρου, δηλαδή με κάτω την μπάλα, με ταχύτητα στις μεταβιβάσεις. Στο πρώτο μήχρο είχε 9 τελικές, δεν είχε καμία η Grasshopper. Δεν είχε βρει γκολ, είχε εκείνο το δοκάρι σε αυτή την ωραία μετάβαση, το δοκάρι του Γιάνγκουσης, μετάβαση του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να βρίσκει το Γιάνγκουσης και είχε 3 γκολ στο δεύτερο μήχρο με τον Γιάνγκουσης να δίνει τη λάμψη του. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, το 1-0. Η γενικότερη παρουσία του ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Κροάτη, ο οποίος έχει μπει για τα καλά, πολύ καλά στην προετοιμασία. Ο Νίστρουπ θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή. Από κομπάρσος που ήταν στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό και κέρδισε και το χειροκρότημα, αποθεώθηκε βασικά από τον κόσμο ο Κροάτης όταν αποχώρησε. Από εκεί και πέρα είδαμε άλλα δύο γκολ με Ζαρουρί και με Δαμπόρδα. Είδαμε φάσεις από τον Παναθηναϊκό. Είδαμε και πολλές αλλαγές φυσικά από ένα σημείο και μετά. Λογικό είναι, φιλικά είναι. Πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Γενικώς, σαν να λέω, ήταν ένα θετικό, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα ο Παναθηναϊκός από αυτό το φιλικό. Όχι στον απόλυτο βαθμό. Στον απόλυτο βαθμό δεν μπορείς να είσαι αυτή την εποχή. Συνεχίζει να δουλεύει η ομάδα, συνεχίζει να δοκιμάζει πράγματα ο Νίστρουπ. Συνεχίζει κυρίως να προσπαθεί να περάσει μια φιλοσοφία την οποία είδαμε σε μεγάλο διάστημα σήμερα κυριαρχικού ποδοσφαίρου, ποδόσφαιρο κατοχής, συνδυαστικό. Το είδαμε αυτό σε αρκετά σημεία του αγώνα. Υπήρχαν και κάποιες νεκρές στιγμές, νεκρά διαστήματα, αλλά λίγα και μικρά για τον Παναθηναϊκό. 4 και 3, 7 και 3, 10.
1: Αυτό θα σου έλεγα.
3: Τα γκολ που είχε βάλει.
1: Άμα τα χρήσεις είναι αρκετά.
3: Ναι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πάει να περάσει μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη ταυτότητα ο Δανός στον Παναθηναϊκό. Ήταν συνεχώς αυτό που τον έχουμε συνηθίσει πλέον. Έτσι τον μάθαμε και στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, όρθιος, να δίνει συνεχώς εντολές στους παίκτες του, απαιτητικός, να ζητάει πράγματα με φωνές, με την καλή έννοια φωνές, έτσι, στους ποδοσφαιριστές του, στον πάγκο του αρκετά δραστήριος. Και κάπως έτσι ήρθε αυτή η φιλική νίκη για τον Παναθηναϊκό μέσα σε περίπου 14-15.000 κόσμου, κάπου τόσο ήταν στο Απόστολο Νικολαίδης. Επόμενο φιλικό να θυμίσω με τη Ραπίτ στη Βιέννη 15 του μήνα. Θα είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού πρωτού μπει στην μάχη των προκριματικών, αρχικά με την Πάξη 23 του μήνα έξω στην Ουγγαρία και 30 εδώ στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Διονύση, μια σχέση έχουμε, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν έχουμε και κάτι φρέσκο από το ρεπορτάζ.
3: Είμαστε σε αναμονή,
1: ναι.
3: Για τα πρώτα, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, με τα ιατρικά που είναι τον πρώτο έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, που είναι να περάσει στην Ιταλία. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτό, να τον κάνει δικό του ο Παναθηναϊκός, όταν συμβεί αυτό, είμαστε σε αναμονή ακόμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσύλλα και λίγο ρεπορτάζ για το τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, παύλα ημέρες, από τα μεταγραφικά του Τριφυλιού. Πήγε και μισή. Έχουμε διάλειμμα. Τόσο δυνατή και μισή ακριβώς. Κλείσαμε με σχόλια. Μπράβο. Πάμε, μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, το ακυρώσαμε το διάλειμμα, θα το βάλουμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε κατευθείαν εξέλιξη. Πάμε ξανά στο Διονύση Δεσίλα. Έλα, Διονύση.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε σχετικά με τον Κρίστιανσεν, ότι ναι, που βρίσκεται στο κέντρο στην Ιταλία για, το, για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις που είναι να κάνει, έχουν πάει καλά. Οπότε όλα δείχνουν ότι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες τις εξελίξεις, αλλά το πράγμα πάει καλά, γιατί έχουν πάει καλά οι πρώτες εξετάσεις που έχει κάνει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία ο Δανός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, ακούσαμε, ορίστε, η εξέλιξη στο, στο ρεπορτάζ. Ο Δανός αριστερός μπακ, πήγαν όλα καλά με τις εξετάσεις του και όλα δείχνουν ότι προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού. Θα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Και άλλη μια είδηση που βλέπω εδώ πέρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν έχει να κάνει με τα ελληνικά, είναι από την Ιταλία. Ο Πάολο Μαλντίνι είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας. Αποφάσισαν να σοβαρευτούν οι γείτονες. Πάμε τώρα σε διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Κορυφή με 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο μισαωράκι της εκπομπής με εικόνες μέσα από την δημόσια τηλεόραση εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού που περιμένει όλος ο πλανήτης, Νορβηγία-Αγγλία. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Έτσι με μια εσάνς Premier League. Έχει κάτι από Premier League. Θα είναι πολύ δυνατό match. Λοιπόν, θα σας μεταφέρω τώρα δύο ειδήσεις που δεν είναι ευχάριστες, αλλά πρέπει να τις μεταφέρω. Η πρώτη έχει να κάνει με έναν αθλητή του ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά απίστευτο, με όλη τη σημασία τώρα της λέξης, αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ στους τελευταίους μήνες, σε μια χρονιά όπου ο δικέφαλος του Βορρά έκλεισε τα 100 του χρόνια. Το τι έχει βρει τον σύλλογο δεν περιγράφεται. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο ο 25χρονος υδατοσφαιριστής Πολίστας Στάθης Λαλιάς. Υπάρχει μια ανακοίνωση στο ερασιτέχνη και του τμήματος και το τμήμα υδατοσφαίρισης, τα οποία εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του 25χρονου. Έδωσε γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, φόρεσε το σκουφάκι του συλλόγου από τις ακαδημίες και με την αξία του έφτασε μέχρι την Αμερική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδίες όλων μας. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξώδια ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την 3η 14 Ιουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο φράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό ταξίδι, Στάθη. Πραγματικά είναι άλλη μια τραγική είδηση που αφορά τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Συλληπιτήρια για από εμάς στην οικογένεια του παιδιού. Και σήμερα είχαμε και αυτή την σοκαριστική είδηση με τον Τζέιντεν Άνταμς. Μια είδηση που έχει σοκάρει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Για τον παίκτη της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αγωνίστηκε στο φετινό Μουντιάλ σε 3 παιχνίδια λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του. Όλα δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του, ότι αυτοκτόνησε. Υπάρχει μια... Αυτό που έχει βγει είναι ότι η σύντροφος του εκλειπώντα, η Ακύλα Άντεντορφ, μένοντας πλέον πίσω μόνη της με μια κόρη 5 ετών, έγραψε στα social media: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον πόνο μου, ίσον έρωτάς μου, ο καλύτερος φίλος μου, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου, ξεκουράσω άγγελέ μου». Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες ώρες. Είχε γράψει πριν από λίγες μέρες η ίδια, η Ακύλα Άντεντορφ, για το όνειρο του Άνταμς να παίξει σε ένα Μουντιάλ. «Η σκληρή δουλειά σου, οι θυσίες, οι απογοητεύσεις, οι στιγμές που κάνεις, που κανείς δεν είδε, και όμως συνέχισες με πειθαρχία και εμπιστεύτηκες στον Θεό. Και τώρα έφτασε να εκπροσωπήσει την πατρίδα σου». Δυστυχώς ο άνθρωπος φαίνεται, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, τα ξένα ρεπορτάζ, από την ώρα που έγινε γνωστό ότι πέθανε, φαίνεται ότι αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα ψυχικής υγείας, είχε κατάθλιψη. Και όλα δείχνουν ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Κυκλοφορούν και κάποια βίντεο. Τώρα αυτά, ξέρετε, είναι και στο πλαίσιο του χαμού που γίνεται σε social media με αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν, ας πούμε, για την πρόκριση στα νοκάουτ και εκείνος κάθεται μόνος του σε μια γωνία και δεν συμμετέχει στους πανηγυρισμούς. Δυστυχώς, μια πολύ άσχημη είδηση και αυτή και φυσικά η άλλη που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη απόψε.

Να πάμε και σε μια, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί το βαρύναμε λίγο απότομα, αλλά και αυτά μες στη ζωή είναι, δυστυχώς. Ο Τζόλης, ενώ γίνεται εδώ και ένα μήνα περίπου, μην πω και παραπάνω, ένας χαμός γύρω από το όνομά του, με την Arsenal να φαίνεται πως τον θέλει πάρα πολύ, είναι έτοιμη να κουμπίσει πάνω από 40 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Ο Τζόλης συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Μπρις και τι έκανε, έχει βάλει μια γκολάρα. Ένα εκπληκτικό σουτ, ψιλοκρεμαστό. Έχασε η Μπριζ 3-1. Εκείνος έβαλε όμως μια γκολάρα και ανάγκασε τον διαχειριστή των social media της Μπριζ να γράψει: το τέρας από την Ελλάδα επέστρεψε. Δεν ξέρω για πόσο όμως ακόμα θα είναι στην Μπριζ, γιατί η λογική λέει, τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν είναι τώρα. Είμαστε για παραπάνω. Είμαστε για να κουνήσουμε μαντήλι και να πάμε στα παραπάνω. Ένα ρεπορτάζ από νωρίς επίσης που έχει δει το φως της δημοσιότητας και το αναπαράγουν και εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι η Arsenal έχει στη λίστα της, ψηλά, χαμηλά θα φανεί, αλλά είναι στη λίστα της για την ενίσχυση στα στόπερ, ένα δικό της παιδί, ο Μαυροπάνος, ο οποίος έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα στο κλείσιμο της σεζόν. Έπεσε η West Ham, αλλά ο ίδιος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και δεν είναι παίκτη που δεν μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Premier League. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε η πρωταθλήτρια Αγγλίας να του δώσει πάλι ένα συμβόλαιο και να έχει και κάποιον ρόλο, γιατί ο Μαυροπάνος ήταν βασικός και αναντικατάστατος στη West Ham. Τέλος πάντων, το όνομά του είναι ξανά στη λίστα της Arsenal για την ενίσχυση στα μετόπιστα και θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά ο Έλληνας αμυντικός.

Μανώλη μου το είπα λίγο πριν κλείσουμε για διάλειμμα, έτσι μια σφίνα το είπα, ότι αποφάσισαν να σοβαρευτούν οι γείτονες. Είναι πολύ σπουδαία είδηση ότι ο Πάολο Μαλντίνι θα έχει έναν ρόλο στην Εθνική Ιταλίας την επόμενη μέρα των αποτυχιών. Τεχνικός διευθυντής ο Πάολο Μαλντίνι, νομίζω καταλληλότερος άνθρωπος για να επαναφέρει τη σκουάντρα Ατζούρα εκεί που ανήκει, και εκεί που ανήκει είναι ψηλά και όχι να λείπει από τα παγκόσμια κύπελα και μάλιστα σε ρίδι οργανώσεις. Οπότε αποφασίζουν και του δίνουν τα κλειδιά σε ένα, είναι εντάξει, πιο νευραλγικό ρόλο δεν θα μπορούσε να έχει κάποιος. Η εμβληματική αυτή φιγούρα της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, με σκοπό φυσικά την αναγέννηση των τετράκης πρωταθλητών κόσμου, οι οποίοι απήχαν για τρίτη σερή διοργάνωση από τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Είναι πραγματικά, το μόνο που το λες είναι απίστευτο.

Και για το άλλο το παιδί μας που είναι στο Βέλγιο και περιμένουμε και για αυτόν πραγματάκια, για τον Καρέτσα λέω, η Ντόρτμουντ φαίνεται πως πιέζει πάρα πολύ την Γκένκ για να πει το ναι. Με την ομάδα του βέβαια να ζητάει εκεί γύρω, στα ίδια με τον Τζόλι, 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky Germany το έχει βγάλει, ότι η Ντόρτμουντ ασκεί ασφυκτικό pressing για να κάνει δικό της τον Καρέτσα. Δεν του σηκώνει πια το Βέλγιο. Δηλαδή, εντάξει, το αγαπάμε το Βέλγιο, έχει αναδείξει Έλληνες και Έλληνες, αλλά τώρα δεν είμαστε για τα Βέλγια, είμαστε για παραπάνω. Και οι δύο πιστεύω θα φύγουν. Είναι το καλοκαίρι που θα φύγουν. Θα πάνε σε κάτι μεγάλο και του χρόνου θα τους βλέπουμε και τους δύο στο. Καλά, έτσι κι αλλιώς τον ένα τον είδαμε. Του χρόνου τους βλέπουμε και τους δύο σε μεγάλη ομάδα και ομάδα που συμμετέχει στο Champions League. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Λοιπόν, και άλλη είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ και δίδων αρασιτέχνη. Ο Τσαλόπουλος και ο Χατζόπουλος διεκδικούν τη διοίκηση του αρασιτέχνη. Κοινή υποψηφιότητα, θα κατέβουν στις εκλογές που είναι τώρα την άλλη εβδομάδα. Είναι και πολύ κρίσιμες. 15 Ιουλίου θα. Ψέματα. Οι εκλογές δεν είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει συνέντευξη τύπου. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εν όψη των επερχόμενων εκλογών. Είναι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα, πριν από λίγο, ο Αντώνης Τσαλόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα διεκδικήσει μαζί με τον Θανάση Χατζόπουλο τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μάλιστα, είναι μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Αναφέρει σε κάποια σημεία, βλέπω εδώ, ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει στα δύο μεγαλύτερα τμήματά του μεγαλομετόχους πολύ ισχυρούς. Και αντί να χαιρόμαστε και να βλέπουμε τα τμήματά τους να προοδεύουν, ο κόσμος έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχουν και οι λάθος χειρισμοί που έγιναν από τον αρασιτέχνη ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να κρατήσει ουδέτερη στάση και να προασπίσει τα συμφέροντά του, ρίχνοντας γέφυρες που ενώνουν και όχι νερό στον μήλο της διχόνοιας. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου την Τετάρτη στις 7 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Όχι, ρε, ποιο Μιστακίδη. Μιστακίδη είναι ο μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιο Μιστακίδη. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το έχετε πάρει χαμπάρι γιατί βούηξε ο τόπος. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, αυτό που έκανε χθες. Χθες βασικά το μάθαμε. Σφραγίστηκε. Φαντάζομαι ότι η όλη υπόθεση τρέχει αρκετές ημέρες με τον Τσέντι Όσμαν. Είναι φοβερά τα λεφτά που έδωσε στον Τούρκο για να τον κάνει κάτοικο Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ μεγάλο το μπαμ. Νομίζω άπαντες πάθαμε ένα σοκ. Από ό,τι καταλαβαίνω συζητώντας και ψαχουλεύοντας λίγο, ο Όσμαν, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό, κακά τα ψέματα, είναι πολλά τα λεφτά, είναι 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια, πολλά λεφτά. Στην Τουρκία μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο εκεί γύρω στα 2,7-2,8, του δίνανε ένα τέτοιο συμβόλαιο, απλά δεν ήθελε ο ίδιος να μπει στη διαδικασία να είναι στο τουρκικό μπάσκετ, επειδή και ο ίδιος είναι διεθνής και πολύ ενεργός, να μπλέξει εκεί τώρα και να τον κράζουνε, να το πω απλά. Οπότε ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, έγινε αυτή η κουβέντα με την πλευρά του ΠΑΟΚ και μετακομίζει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να γίνει προφανώς το νούμερο ένα όνομα στον νέο ΠΑΟΚ που χτίζει ο Τρινκέρι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ και τις μάλλον ψέματα, χαμήλωσε αρκετά την απόδοσή του για να πάρει το EuroCup, έτσι. Αύξησε, αν θέλετε, τις πιθανότητες του για να το κατακτήσει μετά από αυτή τη μεταγραφή και γενικότερα με την περιραίωσα ατμόσφαιρα και την ότι όλα δείχνουν ότι δεν σταματάμε εδώ, δηλαδή θα έχουμε και άλλα τέτοια χτυπήματα από πλευράς Μιστακίδη και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα σεζόν στο μπάσκετ. Θα έχει πάρα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Εγώ μαζί σου, αδερφέ.
1: Μαζί σου. 8 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μαζί σου είμαι. Πάμε, μωρή Νορβηγία. Μπράβο, παιδιά, πάμε. Στηρίξτε την Νορβηγία. Να πάει καλά το γούρι. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη. 8 λεπτάκια μείνανε. Δηλαδή, αν όχι και τώρα, πότε, ρε Παναγιώτη. Στηρίζεις κάποια ομάδα στο Μουντιάλ, έχεις κάποια προτίμηση? Όχι, δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα? Εντάξει, ρε Παναγιώτη, τώρα δεν παίζουμε εμείς. Εμείς συνήθως δεν παίζουμε. Συνήθως δεν παίζουμε, οπότε οκ. Okay. Όλοι όμως έχουμε μια εθνική, ας πούμε, που γουστάρουμε. Πέρα από τη δικιά μας. Όχι. Καλύτερα. Είσαι ήσυχος. Εδώ πέρα έχω ανεβάσει πίεση. Βλέπω και τον Γκέιν τώρα. Έχει δρώσει το παιδί. 45 βαθμούς εκεί πέρα που τους βάλανε να παίξουν.

Έχει κάνει ένα κοντινό σκηνοθέτης τώρα στον Χάλαντ. Ενώ έχουν βγει φυσικά οι δύο ομάδες για τους εθνικούς ύμνους, είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσει την τρομερή ζέστη. Λοιπόν, έχει κάνει ένα κοντινό σκηνοθέτης πάνω στον Χάλαντ, ο οποίος το βλέμμα του είναι σαν να μην μπορεί να διανοηθεί, να μην μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του έχει φτάσει σε έναν προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου και παίζει σε λίγη ώρα την είσοδό της στα ημιτελικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βλέμμα του. Αυτό το υπέροχο τύπου, ο οποίος πραγματικά έχει γίνει το απόλυτο viral σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τύπος στην τελική, πέρα από το ότι είναι μεγάλη παιχτάρα. Λοιπόν, τώρα ακούγεται το εθνικό ύμνος της Νορβηγίας. Εντάξει, το ζουν κανονικά οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Είναι τρομερό το επίτευγμα αυτής της ομάδας. Ζουν κάτι μοναδικό. Δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι στις επόμενες διοργανώσεις οι Νορβηγοί θα πετύχουν κάτι τόσο σπουδαίο, παρότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά και έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους. Το ότι παίζουν σε έναν προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου έχοντας πετάξει εκτός τη Βραζιλία, ακόμα και αυτή την τραγική Βραζιλία, που ίσως να μην είναι και έκπληξη που την πέταξαν εκτός, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά τώρα η κάμερα, ο εθνικός ύμνος των Άγγλων, τους παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούν ξανά στην τετράδα. Κακά τα ψέματα, φαβορί είναι σε αυτό το παιχνίδι. Θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη, πιστεύω. Το goal-goal το έχω σχεδόν δεδομένο. Τώρα μένει να δούμε αν αυτό θα μας οδηγήσει σε παράταση, αν θα τελειώσει η ιστορία στο 90 λεπτό. Το άλλο το μάτς, τα ξημερώματα περιμένω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό. Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, για να δούμε. Θα υπάρχει ενημέρωση, να σας πω, από τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει το παιχνίδι για το site του Big Wings for FM 94,6, και φυσικά θα το παρακολουθεί και ο Γέροντας Κώστας Μιαούλης, ο οποίος θα έρθει μετά εδώ να ανοίξει τις γραμμές για να κουβεντιάσετε ό,τι εσείς θέλετε, βλέποντας, φαντάζομαι, όλοι θα βλέπετε το παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία.

0: Έλα, για πες. Όταν μου έρχεσαι έτσι στο στούντιο με τα
1: πρέπει
0: γυαλιά.
1: Πρέπει να σώσετε εσείς η Αγγλία την αξιοπρέπεια της κυρίας Επίρου. Ναι, δηλαδή δεν αντέχει καλό. Πραγματάκι.
0: Ποιο?
1: Γενικά, κάντε τη δουλειά σας τώρα γιατί δεν είναι
0: τώρα. Εντάξει, έχουμε και το άλλο το ζευγάρι.
1: Εντάξει, ας το άλλο ζευγάρι.
0: Το Ισπανία-Γαλλία.
1: Μπλιαστώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Δηλαδή, επειδή κατάλαβα τι θες να πεις, θεωρείς δεδομένο ότι η Αργεντινή θα περάσει? Δεν βλέπεις καθόλου έκπληξη εκεί, απέναντι στους κολοπετσωμένους Ελβετούς? Κοίτα, αυτή είναι...
1: Πολλές ώρες, θα μου πεις, πολλές ώρες είναι και Αγγλία για να κάνει κάτι πάντα... Αυτή τη φορά υπάρχει μια...
0: Ναι.
1: Μια άβρα γερμανική, τέλος πάντων, στον πάγκο. Αυτό, ναι, μήπως και. Μήπως και.
0: Επίσης δεν θα έχει πλάκα να περάσει η Νορβηγία και η Ελβετία.
1: Κάμια.
0: Και να μείνουν όλοι κάγκελο. Και μετά να πάμε σε τελικό.
1: Κοίτα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Θα πρέπει να πάμε.
1: Ο Ζαχαρίου επιμένει.
0: Το 50-56, ναι. Για πες.
1: Θα καλύψει και τα δύο παιχνίδια σου. Ότι.
0: Έχει πάει καλά, μην το φοβάσαι. Ναι. Για πες.
1: Σε κάποια από τα δύο θα γίνει έκπληξη.
0: Σε κάποιο από τα δύο.
1: Μπορεί να σου πω και στα δύο.
0: Καλά, δεν θέλω να το πω γιατί θα το ματιάσουμε τελευταία στιγμή. Προσπαθώ να μην ματιάσω τα πράγματα. Δεν μου προκύπτει. Δεν μου βγαίνει, να σου πω την αλήθεια. Εδώ που έχουμε φτάσει. Τώρα, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Εδώ δεν πολύ. Γενικά δεν ενθουσιάστηκα με την ίδια.
0: Και εγώ το έλεγα νωρίτερα ότι. Θα σου πω. Ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Το περίμενα είχαμε πολύ χαμηλά τον πύχη.
0: Ναι, το περίμενα μεγάλη φάβα και λόγω των καιρικών συνθήκων. Αλλά είδαμε παιχνίδια με suspense στα νοκάουτ. Γιατί κυρίως η Αργεντινή.
1: Ναι, το έκανε λίγο.
0: Τα έκανε ροντέο τα παιχνίδια της. Και όχι μόνο η Αργεντινή. Και τα υπόλοιπα. Και αρκετά παιχνίδια είχαν γίνει ροντέο. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση σε αυτό το Μουντιάλ δεν είναι ούτε η Βραζιλία, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Γερμανία. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τις προσδοκίες που δημιούργησαν στον όμιλο.
1: Μόνοι τους, ναι.
0: Μόνοι τους. Δηλαδή τους βλέπαμε και λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Μαραθιανό, λέγαμε αυτοί παίζουν PlayStation. Και πήγανε και φάγανε 4, τους γύρισε μπούμεραν και φάση με τον Μπάλογκαν. Το πληρώσαν ακριβά.
1: Και αυτό τελικά. Και έκανε τη μαγιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Γκαρσία, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει χθες γιατί δεν είχε επιλογές.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε.
0: Ακριβώς.
1: Έπαιζαν με 11.
0: Ακριβώς.
1: Στο μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες όμως ήταν πολλά. Είναι δύο βαριά πρόβληματα. Δηλαδή να σου λείπουν και τα δύο χάφτα βασικά.
0: Ναι.
1: Είναι, εγώ απορώ πως πήγε η Ισπανία μέχρι εκεί, ας πούμε 2-1. Που έπρεπε να το καθαρίσει με βάση δηλαδή την απουσία του Τίλεμανς και του Ονάνα. Δεν έπρεπε να πάει και το παιχνίδι.
0: Όχι. Έπρεπε να το καθαρίσει νωρίτερα.
1: Είναι πολύ. Μια χαρά παίχτης είναι και ο αρχηγός της Μπρίζ, να πούμε, και του Τζόλι εκεί. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα το παιδί.
0: Κάτσε, γιατί ο Μανώλης μέχρι να φύγω από το στούντιο θα μου στέλνει πραγματάκια.
1: Λοιπόν,
0: Μανώλη, όχι, δεν το έχω δει. Τι έγινε? Λοιπόν, μισό λεπτό. Α, οκ. Okay. Σκόρα Ρουπαυλίτη στο φιλικό με Φλαμέγκο. Σύραξη με πρωταγωνιστή τον Ζαρντίμ και πυροσβέστη τον Μάρκο Σίλβα. Τι έγινε εκεί πέρα? Μάλιστα, στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Φλαμέγκο, οι Βραζιλιάνοι.
1: Πρέπει να είμαστε εξηλίκοι.
0: Έπεσε εξηλίκοι. Με τους Βραζιλιάνους να επικρατούν 2-1. Ο Παυλίδης έβαλε τον γκολ με πέναλτι. Αλλά το παιχνίδι πήρε άγρια τροπή μετά από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Πρεστιάνη, το οποίο εξόργησε τον προπονητή της Φλαμέγκο, Λεωνάρντο Ζαρντίμ, που σηκώθηκε από τον πάγκο του και διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον πάγκο της Μπενφίκα. Και έγινε χαμός. Μπορείτε να μπείτε να δείτε βίντεο. Ξεκινάει το παιχνίδι. Εγώ σας αφήνω. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε το μεσημέρι. Θα πάμε και το βράδυ. Πάω να δω το παιχνίδι τώρα. Κώστας Μιαούλης εδώ με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μένει
1: αύριο θα είμαι από νωρίς το απόγευμα εδώ. Έχει ΑΕΚ αύριο.
0: Θα την κάνεις εσύ την ΑΕΚ αύριο, ε? Τι ώρα είναι το φιλικό?
1: 5.
0: 5 ώρα. Ωραία, θα τα πούμε για αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-0 της Γκρασκόπης του Απόστολου Νικολάης στην πρώτη τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων. Σκόρες Γιάγκουτσιτ, Ζαουρουρί και Ταμπόρτα. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Τεφράι. Είναι πάντα καλό να κερδίσει. Έχουμε καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Τα τυπικά απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Βικτόρ Κρίστιανσεν. Ισόπαλο 1-1 στο δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία κόντρα στη Λέβερ με σκόρ τον Αντρέ Λουίς. Με ενοχλής αποχώρησαν από την αναμέτρηση Ντάν Γκαρθέ και Κλέιτον. Με τον καιρό θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήταν σημαντικό τεστ τόνισε ο Ζέλσον Μάρτιν. Στην τελική ευθεία ολοκλήρωση μεταγραφή του Ρόκα από τη Τζιρόνα την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η ενσωμάτωση του Ταρέμι. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Στόπερ η ΑΕΚ με το θέμα να προχωρά μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Την παραμονή του Πινέδα στην Ένωση θεωρεί πιθανότερη ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλος. Σήμερα το πρώτο φιλικό των κοινόμαρων επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Γκράφσα. Νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές προτίθεται να προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Τόμας Γουόκαπ. Δεν συζητούν για προτάσεις που δεν θα είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ερυθρόλευκη για να αρνηθεί να παραμείνει ο 34χρονος point guard. Την περίπτωση απόκτησης 22χρονου γκάρ του Προμηθέα Νίκου Πλώτα εξετάζουν οι Πειραιώτες. Μικρή ανακούφιση για τον Αρίτζη Λουσπόντο στον ΠΑΟΚ που αποχώρησε με ενοχλήσει το δικέφαλο από το φιλικό των Ασπρόμαυρων με την 5 που βρήκε νικητές στους Ολλανδούς με 3-2. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Πάσκο Στόπερ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία κλείνει στο δικέφαλο του Βοράου του Σύντος Εξτρέμ τα Χάλι. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη Sporting Kansas City για την απόκτηση δύο στόπερ και ενός γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Στον 36χρονο πολύπειρο Ιταλό φόρ Στέφανο Κάκα θα περάσει από δοκιμαστικά ο Ηρακλής σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ της Γιαλούκα Τη Μάρτζο. Πένθος στο τμήμα υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ αφού 25χρονος πολίτης Αστάθης Λαλιάς έχασε τη μάχη με την επάρατο νόσο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΣΥΓΜΑ. Νορβηγία-Αγγλία 0-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης στον πρώτο από τους δύο σημερινούς προημιτελικούς αριθμοί. Η Ελβετία στις 4 στα ξημέρωματα με τις νικήτριες ομάδες να συναντούνται μεταξύ τους στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φόξ στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής αφού επιβίωσε ο 25χρονος μέσος της εθνικής ομάδας Τζέιντεν Άνταμς που αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μπαφάνα Μπαφάνα και στους τρεις αγώνες του Μουντιάλ. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία είναι νέα πρωταθλήτρια του Γουίμπλεντον αφού στον τελικό του απλού των γυναικών επιβλήθηκε κόντρα στην πατριώτη Σάλτς Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ. Έτσι το αγγλικό Grand Slam απέκτησε ένα τη διαφορετική νικήτρια τα ιστάθμα τελευταία χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος εγχειρίστηκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
4: Νικολάκη.
3: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα. Πάω.
5: Και ο Εμπαπέ έπαθε
6: κλάση. Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
5: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
3: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
9: Το καλό φινάλι γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο να είμαστε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
10: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
11: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ. Είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
12: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
13: Ο Διονύσης.
12: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
14: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
16: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
17: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θέλετε, από τον Πάγκοτιτς.
18: Περιφερεια Βόλου. Το Β με Κ.
19: Έχουμε φίλες.
20: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
19: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
4: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
21: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκαβ.
19: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει ως προσβλάβη.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 εδώ και περίπου 9 λεπτά. 10 μάλλον. Συμπληρώνονται τώρα σε λίγο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ο τρίτος πρώην τελικός ανάμεσα στην Νορβηγία και Αγγλία. 0-0 το αποτέλεσμα. Άγιος Μπουρνάς στον ήχο, έχω σημειώσει το μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Είχαμε φιλικές αναμετρήσεις για τους τρεις. Για έγινε το πρώτο φιλικό σήμερα στις 5. Έχουμε και πραγματάκια πολλά στο μπάσκετ να κουβεντιάσουμε. Οπότε 2-10-95-79-283-4-5. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι θα βλέπουν και το πρώην τελικό τώρα. Ό,τι θέλετε εσείς, θα έχουμε και ενημέρωση για το παιχνίδι. Ο Γιώργος Ζαχαρίου θα μας ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Κώστα μου?
0: Καλά, ρε φίλε. Τι κάνεις?
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης, σε κατάλαβα, ναι.
1: Τι κάνεις, ρε φίλε, καλά?
0: Καλά, καλά εδώ.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου, γιατί μ' αρέσει η κουβέντα μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη. Είδες το φιλικό?
1: Όχι, αλήθεια, αλήθεια το λέω.
0: Το ξέρω, Βαλκάρ μου. Είδες το φιλικό?
1: Όρισε.
0: Είδες το φιλικό?
1: Ναι, πιστεύω πολύ ωραία. Mm-hmm. Έχω αρχίσει και βλέπω, ρε παιδί μου, χαρά σαν πρόσωπα όλων των παιχτών. Φαντάσου τώρα ότι ο Μπάμπου πέρσι έκανε 800 λάθη, τρακάριζε με τους παίκτες. Ξαφνικά έχει ντυθεί πουγιόλο, ρε φίλε. Αλάθαστος.
0: Εντάξει, γενικά βλέπω διάθεση πολύ καλή. Αυτό μαθαίνω και από τα παιδιά που παρακολουθούσαν για την προετοιμασία.
1: Και από ό,τι βλέπω έχουν γίνει οικογένεια.
0: Αυτό είναι το κυρίο, είναι το πρώτο βήμα για να έχει πετυχημένη σεζόν.
1: Και είναι σοβαρός προπονητής. Μπορεί να είναι μικρός σε ηλικία, αλλά είναι σοβαρός. Και αυστηρός.
0: Ναι, αυτό είδα και από τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι, από αυτά που μετέφερε ο Νίκος ο Παγκάκης. Και γενικά και συγκλώσεις πολύ σοβαρός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συστατικό που χρειαζόταν πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εμένα είναι πολύ θετική εντύπωση, όχι για το. Για κάτω από τα δοκάρια, δεν ήταν κάποιες αντιδράσεις. Έχω μια εικόνα για τον τερματοφύλακα. Μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση η συμμετοχή που έχει στο πώς στηρίζεται το παιχνίδι ο Πένια, ο τερματοφύλακα.
1: Ναι, δεν είναι σχεδόν αλάθαστος. Δύο λάθη έκανε.
0: Στις μεταβάσεις του δηλαδή και τα λοιπά, είναι πολύ σίγουρος, πολύ
1: θετικός. Ναι, θετικός. Κάνει ωραίες έντρες, ωραίες πάσες. Βρίσκει το
0: αυτό που είναι σημαντικό για το πώς ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Ναι, βρίσκει με ευκολία τους παίκτες, την πειράζει ωραία την μπάλα. Mm-hmm. Γυρνάνε την μπάλα πίσω και δεν φοβούνται μην γίνει κάτι. Δεν ξέρω, και γενικώς είναι τερματοφύλακας, είναι και ψηλό παιδί. Εμένα, δηλαδή, όλοι σκηνήθηκαν τώρα και ο Κρίσης είναι το παιδί.
0: Και επίσης, από αυτό που είδα από το Ντεφράι, όχι ότι περίμενα να το δω τώρα στο Παναθηναϊκό, θα δώσω μεγάλη βοήθεια γιατί τη πρώτη ομάδα μπροστά.
1: Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη ένα κεντρικό αμυντικό. Ξέρει πολύ μπάλα.
1: Τι έλεγε ο Ντεφράι?
0: Ναι.
1: Εχταρά μεγάλο. Μπορεί να είναι 32 χρονών, αλλά έχει τέτοια εμπειρία και τέτοιο κατέβασμα και τέτοια σιγουριά. Εγώ, φίλε, έχω να δω τον Παναθηναϊκό, ακόμα και τότε που παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο με τον Γιωβάνοβιτς, αυτό το πράγμα το φετινό είναι το κάτι άλλο. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουμε
0: δει. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε, θα κρίνουμε.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει δείγματα.
0: Αλλά βλέπεις κάποια μηνύματα μέσα από τα παιχνίδια που είναι θετικά.
1: Βλέπεις δείγματα, ρε παιδί μου. Βλέπεις δηλαδή ότι η μπάλα η ομάδα έχει αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Και ένας παίκτης του 5 θα γίνει 8, το 8 θα γίνει 10 και ο 10 θα γίνει άριστος. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, ναι, αυτό σου λέω και εγώ.
1: Μιλάμε, κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο

0: διάσημο αυτός ο προπονητής να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της ομάδας και να δώσει, δεν ξέρω τι τους είπε στα αποδυτήρια, άλλα βλέμματα.
1: Εντάξει, αυτό περνάει μέσα από την καθημερινότητα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, άλλα βλέμματα. Δηλαδή πέρσι με τον Μπενίτεζ ήταν όλοι μουτρωμένοι, όλοι λες και βάζει και το Κροάτι τώρα μέσα που είναι παιχτούρα, βάζει και το Ταμπόρα που ένα σωστό το έκανε και το έβαλε, τρομερή επαφή με τα δίχτυα. Κάτω τη τέλη το συζητάμε, είναι θεός, είναι, για μένα είναι ο Μπαλοτέλη ο Έλληνας. Ο Έλληνας Μπαλοτέλη. Είμαι πολύ χαρούμενος φίλε, μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή αν παίξουμε τέτοια μπάλα και να μην πάρουμε το πρωτάθλημα και να το πάρουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν μπούμε στο γήπεδο δεν με χαλάει. Εγώ θέλω να δω καλή μπάλα. Πέρυσι δεν έβλεπα μπάλα. Αρρώστενα. Mm-hmm. Αυτά είχα να πω.
1: Έγινε Παναγιώτη μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μια ευστηρή. Ο Παύλο Μαλτίνη επιστρέφει στην Εθνική Ιταλία αναλαμβάνοντας το πόσο τεχνικού διευθυντή, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ιταλών. Έχουμε κόσμο. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Έλα, Κώστα, τι λέει.
1: Περίμενα ότι θα ήσουν ο πρώτος. Έδινε, δεν πληρωνόταν στο στοίχημα.
2: Περίμενα. Έλα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Θα αρχίσω όμως όσο σκάσεις φαίνεται περίεργο από τον ΠΑΟΚ, όχι από τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι, έκανε την τεράστια μεταγραφή, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχασε ένα παίχτη, αλλά έχει... δεν έχασε κυβερνητικά βελόνα που λέμε, έχει παχταράδες, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια μεταγραφή, παιδιά. Τεράστια, δηλαδή μου θυμίζει τη Χαποέλ του Γιαννάη. Με τις τεράστιες μεταγραφές που έκανε στο EuroCup με τον Ιτούδη και ανέβηκε και πήρε, και πήρε το EuroCup.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση στην οποία βγαίνουν και οι τρεις πλευρές κερδισμένες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης.
2: Θα τα πω ένα-ένα. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Επειδή έχω πάρα πολύ γνωστούς παίκτες πάνω και μιλάμε κιόλας. Επειδή χαμηλά η μπάλα. Δεν γίνεται ομάδα για πρωτάθλημα από τη μία. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να χτυπήσει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Θέλει υπομονή και πλάνο πενταετίας για να φτάσει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ποια είναι κατά μένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πρώτα πρέπει να χτυπήσει φέτος το EuroCup οπωσδήποτε για να μπει Ευρωλίγκα του χρόνου. Γιατί οι δύο φιναλίστες πάνε Ευρωλίγκα. Αν δεν πεις Ευρωλίγκα, παιδιά, δεν μπορείς να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κακά τα θέματα. Μετά. Το δεύτερο βήμα που να κάνει είναι να προσπαθήσει μετά να αυξήσει τον μπάσκετ και να καθιερωθεί στα play-off της Ευρωλίγκας. Γιατί, για όσους δεν ξέρουν, η ομάδα που πάει από το EuroCup στην Ευρωλίγκα, άμα είναι στα play-off, παραμένει υποχρεωτικά, δεν μπορεί να την κουνήσει κανείς, είναι κανόνα. Και μετά, το τρίτο βήμα, αφού πει 2-3 χρόνια στην Ευρωλίγκα, 2-3-4 χρόνια, να καθιερωθεί όμως, έτσι, όχι να ανεβοκατεβαίνει ασθενέ. Να κυνηγήσει, να γίνει franchise. Δηλαδή όπως θα γίνουν τώρα οι 13 ομάδες franchise οι μόνιμες, να γίνει και αυτός franchise. Οπότε θα είναι μέτοχος βασικός, θα έχει συμμετοχή στα έσοδα, στις αποφάσεις, σε όλα. Και μετά να δει τι θα γίνει μαζί μας και με τον Παναθηναϊκό, να πάρουν τη διατησία αυτή η ΕΟΚ, για να είναι μετά έτοιμος να χτυπήσει πρωτάθλημα, παιδιά. Να πω στους παγκοτήτες ότι, παιδιά, το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Που πήρανε πρωταθλήματα και κύπελα. Το ποδόσφαιρο όλες οι ομάδες, οι τέσσερις πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο είναι. Είναι επίπεδο κόφερες εκεί και ο Παναθηναϊκός και μην είμαι ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα-δύο πρωταθλήματα. Μία θα το παίρνει κάθε χρόνο. Στατιστικά κάθε 4 χρόνια θα το παίρνει και ο ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ, παιδιά, έχεις να αντιμετωπίσεις δύο κολοσσούς. Δηλαδή είναι, αν πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα, είναι σαν να παίρνεις Ευρωλίγκα. Είναι στοιχηματικές. Τις δίνουν τα δύο πρώτη φαβορή για την Ευρωλίγκα με τεράστια διαφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσεις πρωτάθλημα, να χτυπήσεις αυτούς τους δύο, γιατί δεν είναι ένας, είναι δύο. Χώρια που μπορεί να σου έρθει και η ΑΕΚ. Αν πει στο line του NBA Euro που λένε ότι θα μπει, ο άλλος ήταν αλήθειες πόσο χρήμα θα βάλει η ΑΕΚ μετά.
1: Πολύ, ναι. Και ήδη ψάχνει για πολύ καλές κινήσεις η ΑΕΚ.
2: Όχι για φέτος. Άστο φέτος.
1: Καλά, όχι μόνο, δεν σου λέω μόνο για φέτος. Απλά τώρα και τώρα. Με την ευκαιρία ο Ντάουτιν που κοιτάει είναι πολύ καλή περίπτωση. Για τον έχω παρακολουθήσει σε αρκετά παιχνίδια
2: πέρσι. Αν πείτε, αν δεν πείτε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν πείτε,
1: ναι, αν δεν πείτε.
2: Να το παρακαλώ αυτό να πείτε. Και το εύχομαι για εσά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Εγώ να πω την αλήθεια, έτσι να μην λέμε ψέματα, στεναχωρήθηκα που έφυγε ο Τουμαν, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και όποιος Παναθηναϊκός λέει ότι δεν στεναχωρήθηκε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά, αυτήν την άλλη πλευρά, γιατί τώρα με το χαμό που γίνεται στο μπάσκετ, βγαίνει ο καθένας και λέει εκατομμύρια απόψεις. Δηλαδή, ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Εσύ πιστεύεις, Κώστα, ότι ο Μπράντοβιτς, άμα ήθελε να μείνει ο Σμαν, θα έφυγε ο Σμαν?
1: Όχι.
2: Μπράβο. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Παιδιά, ο Μπράντοβιτς, επειδή έχω πει και την άλλη φορά σε σχέση με τον Αταμάν, ο Μπράντοβιτς προτιμάει παίχτες που πρώτα απ' όλα τα δίνουν όλα στην άμυνα. Και έχει να διαλέξει γιατί τον Μπόγκα.
1: Έχει να. Περίμενε να σου. Αν θες να πει μου, περίμενε να σου πω πώς σκέφτομαι εγώ.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω άμυνα, επίθεση δεν είναι καλό αμυντικό ο Σμαν, γιατί δεν ισχύει αυτό απόλυτα. Δηλαδή να πει κάποιο ότι δεν είναι καλό
2: αμυντικό.
1: Άσε με να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τον Μπράντοβιτς είναι όχι ότι δεν θεωρεί, πρόσκαι, είναι πολύ λεπτό αυτό, πρέπει να το καταλάβει κανένας. Αυτό που θα πω έτσι όπως ακριβώς θα το πω. Μπορεί να θεωρώ τον Όσμαν, εγώ να ήμουν προπονητής, για να το στο δώσω να το καταλάβεις καλύτερα, τον καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη. Το καλύτερο forward στην Ευρώπη, να το δω, να σου πω έτσι, small forward.
2: Πολύ.
1: Αλλά αν θέλω να φτιάξω μια ομάδα, θα βασιστώ περισσότερο σε παίκτες ομάδας και λιγότερο σε παίκτες ενστίκτου. Τι θέλω να σου πω. Ο Όσμαν επιθετικά κυρίως παίζει με το ένστικτο. Θα πάρει πολλές προσωπικές προσπάθειες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον με τον Ομπράντος πάμε σε μια άλλη λογική. Πάμε σε μια λογική ομάδας. Και μου μοιάζει πολύ λογική επιλογή να μην και εγώ τα να τον κρατήσει. Δεν σου λέω ότι δεν ήθελε να τον κρατήσει. Άλλο να μην ήθελε και άλλο σου λέω παίξε ότι ρε φίλε εγώ θέλω να φύγω. Εντάξει δεν κράτας κανένα με το ζόρι. Δεν είναι σωστό για καμία ομάδα. Είτε είναι πόλιο, είτε είναι χάντμπολ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλιο, είτε οτιδήποτε. Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
2: Συμφωνώ εν μέρη. Απλώς ο Μπράντοβιτς, παιδιά, το πρώτο πράγμα που κοινάει σε ένα παίκτη κατά μένα είναι να είναι στην άμυνα. Να είναι πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Στην επίθεση και να μην είναι σούπερ, το παραβλέπει.
1: Αλλά ο Όσμαν, πώς να σου πω.
2: Αλλά στην άμυνα δηλαδή δεν θα το πάει, παραβλέπει.
1: Ο Όσμαν δύσκολα θα πάει by the book. Γιατί λειτουργεί αισθητοδός στην επίθεση. Ό,τι του μοιάζει καλύτερο σαν επιλογή θα πάει από μόνο στα μπουκάρι κτλ. Πράγμα που δεν ξέρω αν ταυτίζεται απόλυτα με τα θέλη του Μπράντοβιτς πάνω σε αυτό που θέλει να χτίσει.
2: Νόμι, ο Όσμαν λειτουργεί πιο πολύ με το αίσθηκτο από τον Αν.
1: Είναι διαφορετικέ περιπτώσει, τρεφίλ. Για τη συγκεκριμένη θέση έχει πληθώρα. Στα γκάρ δεν μπορεί να κάνει κάτι με τον Άντρη, τον Άντρη σκοφυγέ.
2: Τι, όχι, αυτό σου λέω. Όπω θα κουμαντά. Γιατί τον Άντρη πιστεύει ότι θα τον αφήσει να αλωνίζει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά εκεί θα έχει επιλογέ όμω στη συγκεκριμένη.
2: Θα μπει
1: πολλοί θεωρούν. Εννοώ στο 3 που έφυγε ο Όσμαν. Δεν σου λέω για το.
2: Όχι, αυτό σου λέω. Μα και τον Όσμαν, άμα ήθελε, μπορούσε να τον ακουμάντα. Το θέμα είναι δεν έχει τα πόδια για να παίξει. Δεν έχει την άμυνα του Μπόγκα. Και να θέλει να την παίξει δεν μπορεί. Ο Μπόγκα είναι μαύρο σκυλί στην άμυνα.
1: Προφανώς θεώρησε ότι θα έχει και ο ίδιος ο παίκτης, θεώρησε ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Πώς να σου πω.
2: Ο Μπράντοβιτ, να σου πω τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτ. Την επίθεση ο Μπράντοβιτ λέει το καλάθι θα μπει. Εγώ θέλω τα παιχνίδια να τα κερδίσω από την άμυνα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπράντοβιτ. Και ήταν το DNA
1: του. Δεν είναι ότι ο Μπόγκα δεν παίζει άμυνα όμως. Δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Όχι, δεν παίζει την άμυνα του Μπόγκα. Το 3 είναι πάρα πολύ βασικό στην άμυνα. Το Μπόγκα γι' αυτό δεν πήρε. Και σου λέει: έχω Μπόγκα, έχω Χέις Ντέιβιτς να κατέβει. Δεν μπορώ να διώξω το Ρογκαβόπουλο για την Έλληνα. Εντάξει, κάποιο που να φύγει. Υπάρχει συνοστισμό εκεί. Δεν μπορεί να.
1: Άλλο, για τον Αν. Αυτό εγώ σου λέω ότι για τον Αν δεν είναι το ίδιο εύκολο να έλεγε ότι δεν θέλει τον Αν.
2: Εγώ ξέρει γιατί απαντάω στην πλειοψηφία του Παναθηναϊκού που λένε καλά, ρε φίλε, γιατί διάλεξε Μπόγκα αντί ο Σμαν, αφού ο Σμαν είναι καλύτερο παίχτη από τον Μπόγκα. Για τον Μπράντοβιτς δεν είναι. Αυτό θέλω να
1: ρε
2: πω.
1: Ρε φίλε, πάνω απ' όλα είναι επιθυμία του παίχτη. Ο ίδιος ο παίχτης θεωρείται.
2: Όχι, μπορεί να μην πάρει Μπόγκα και να μείνει με ο Σμαν και να είναι ωραία μια χαρά. Εφόσον διαλέγει Μπόγκα, το θεωρεί καλύτερο του Οσμάν. Αλλιώ γιατί να τον πάρει.
1: Ρε φίλε, κύριος Γιάννη, δεν το βάζει στη βάση. Γιατί κυρίω ήταν η επιλογή του παίχτη. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν του λέγει κανένα σηκωφύγη.
2: Κάτσε, Κωνσταντ, δεν έπαιρνε Μπόγκα, ο Οσμάν θα έπαιρνε.

0: Για. Κάτω από το βασικό τριάρι.
1: Ναι, ωραία. Από τη στιγμή που πήρες λοιπόν το μετά, αφού παίρνεις τον Μπόγκα, το μετά είναι επιλογή του παίχτη. Έκανε τέσσερις προτάσεις ο Πάκ. Ο παίχτης θέλει να φύγει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Διότι ο Μπόγκα του κάνει καλύτερη δουλειά από τον Οσμάνι να τον πάρει. Γιατί έχει στο τρία Οσμάνι ο Καλόπουλο και έχει Ντέβιτ.
1: Προφανώς για να μην καίγεται και να δώσει την κατάθεσή του, προφανώς μετά τα πράγματα ήρθαν από μόνα του.
0: Αυτό λέω ότι κατά τον Ομπράντοβιτ, κατά τον Ομπράντοβιτ.
1: Ναι, αλλά έχει να κάνει πρώτα με την επιλογή του παίκτη. Δηλαδή, ο παίκτη σου λέει ότι καταλαβαίνω ότι δεν θα έχω να φέρει αυτόν. Αφού έφερε τον Μπόγκα και συνοστιζόμαστε τόσο κόσμο, δεν θα έχω πολύ χρόνο συμμετοχή.
0: Εγώ τη σκέψη του Ομπράντοβιτ προσπαθώ να πιάσω. Όχι του Οσμάν. Ο Οσμάν καλά κάνει και φεύγει. Δικαιωμάτω. Ο Ομπράντοβιτ θεωρεί τον Μπόγκα κατά μένα καλύτερο παίκτη από τον Οσμάν. Ενώ η πλειοψηφία του κόσμου και λογικά όχι, γιατί δεν
1: το διατυπώνει λάθος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή κάνει σε μένα καλύτερα.
0: Σαν... Για αυτόν,
1: για την ομάδα που θέλει να φτιάξει είναι η σωστή διατύπωση. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Μπόγκα είναι καλύτερος παίκτης από τον Οσμάν. Μην τρελαθούμε για τελείως τώρα.
0: Δηλαδή το καλύτερος είναι σχετικός, βέβαια. Εννοείται για την ομάδα.
1: Καλύτερος για τα δικά μου θέλω και για τα δικά μου σχέδια.
0: Αυτό θέλω να πω να καταλάβει ο κόσμος.
1: Έγινε, εντάξει Γιάννη.
0: Και απλώς τώρα μια διατύπωση και κλείνω. Πιστεύω τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή έφυγε ο Σμάν που είχε τραβούσε σκόρα από την... Θέλει ένα διαρροτριάρι στη θέση του Γκριγκόνη. Διαρροτριάρι, πρόσεξε, όχι τριαρροτεσάρι, ώστε να είναι και άλλαγη του Ναν, άμα ο Ναν ή τραυματιστεί, χτύπα ξύλο ή κολλήσει, και να καλύπτει και το λίγο σκόρ στο τρία, άμα δεν υπάρχει αυτό Μπόγκα. Κατάλαβες.
1: Έγινε. Λοιπόν, να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Έχει κοσμό. Ωραία, σε λίγο θα πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου να μας κάνει μια πρώτη ενημέρωση. Έχουμε και το hydration break τώρα. Είμαστε 26 λεπτό. Πάντα στο 0-0. Νορβηγία, Άγγλια δεν έχει σημειωθεί κάτι ιδιαίτερο. Ψηλοπροϋποθέσεις για να δημιουργηθούν ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι ουσιαστικό. Θα μας τα πει και ο Γιώργος σε λίγο.

0: λοιπόν, ευκαιρία τώρα με την επανεκκίνηση του παιχνιδιού μετά το μικρό break, για το, μετά το μικρό διάλειμμα που κάνουν οι παίκτες για να πιουν νερό. Να πάμε στο Γιώργο Ζαχαρή να μας δώσει την εικόνα για τα πρώτα 26,5 λεπτά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Για τους φίλους ακροατές, ναι, 0-0 τώρα ολοκληρώθηκε το hydration break που λέμε. 0-0 στο Μαϊάμι, Νορβηγία, Αγγλία. Πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους παίκτες του Τούχελ. Δεν έχουν βρει κάποια τελική που να απέχει απειληθεί τουλάχιστον ο Νίλαντ. Σε μια έτσι εικόνα που παρατήρησα, είδα όταν έχουν την μπάλα οι Άγγλοι, μέχρι και ο Χάλαντ ήταν στο κέντρο, στη σέντρα, δηλαδή όλοι πίσω από τη σέντρα η Νορβηγία. Τώρα κερδίζει ένα φαουλ σε πολύ καλό σημείο ο Μπέλιγχαμ για την Αγγλία. Έλεγα, μέχρι να εκτελεστεί και το φαουλ, έλεγα ότι οι Νορβηγοί έχουν, είναι πολύ οπισθοχωρημένοι και δεν αφήνουν πολλούς χώρους στην Αγγλία να αναπτυχθεί και να απειλήσει. Τώρα βέβαια είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το φάουλ εδώ που έχει κερδίσει η Αγγλία λόγω και της θέσης. Είναι πάνω από την μπάλα ο Ράις, είναι ο Μαντουέκι, είναι ο Κέιν και ο Γκόρντον. Εικάζω ότι θα πάει η Ράις ή Κέιν για την εκτέλεση. Αν και από εκεί είναι για αριστερό πόδαρο. Γιατί όπως βλέπουμε την αφάνεια είναι στα δεξιά, δεξιά της περιοχής, ναι. Ο Κέιν βλέπω να ετοιμάζεται, είναι και δίπλα του ο Μαντουέκι, 28 λεπτό στο Μαϊάμι. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η στατική φάση για την Αγγλία.
0: Είναι ένα μάτς που μπορεί να κρυφθεί από κάποια τέτοια φάση, ναι, από corner ή από foul.
1: Πράγματι.
0: Και νομίζω ότι είναι και ένα τουρνό που δεν έχουμε δει απευθείας foul μέχρι τώρα ή πολλά.
1: Αν θυμάμαι καλά, έχουμε δει, ναι, για να δούμε, και είναι εκτελεί out. Ψηλά πάρα από την ευθεία. Πολύ δύναμη έβαλε.
0: Δεν έχουμε δει πολλά, ενώ δεν θυμάμαι κάποιον να μου έρχεται έτσι πρόχειρα στο...
1: Θυμάμαι δύο πρόχειρα σε...

0: Μάθη τη Αργεντινή.
1: Ναι, του Μέση.
0: Ένα του Μέση και του Ντεπόλ ήταν, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Και πρέπει να είναι ένα ακόμα, να έχουν μπει 3 γκολ από απευθείας φάουλ.
1: Ναι, δεν είναι τώρα σε ένα εύρος τόσο πολλών αγώνων.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Α, ναι, και ο Τίλμαν με τις ΗΠΑ που είχε βάλει το δεύτερο γκολ με τη Βοσνία.
0: Σωστό, αυτό ήταν το άλλο, ναι, όντως. Πέρασε πάντως ο κίνδυνος για την Νορβηγία, η οποία τώρα προσπαθεί από τα αριστερά, αλλά δεν αφήνουν πολύ γρήγορη στο transition, στο αμυντικό οι Άγγλοι και δεν αφήνουν την Νορβηγία να αντεπιτεθεί.
1: Νομίζω ότι είναι σαν να έχουν διαβάσει πολύ καλά, γνωρίζονται άλλωστε και πολύ καλά ο ένας με τον άλλον, οι ομάδες και οι παίχτες, οπότε νομίζω ότι έχουν αλληλοεξουδετερωθεί στο πρώτο τρίτο του μάτσα. Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο, στην πορεία του παιχνιδιού.
0: Έγινε, Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά. 0-0 στο μισάωρο, πάμε για break και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά στο Νορβηγία-Αγγλία, συμπληρωμένα, χωρίς σκορ, 0-0 το παιχνίδι, 0 από 0-0 που λέμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου. Έλα, Αντρέα. Τι κάνεις.
1: Έγινε καλά.
0: Καλά.
1: Βλέπω εδώ το παιχνίδι. Στη δουλειά είμαι. Η Νορβηγία σκληρό καρύδι.
0: Ναι, δεν περίμενε κανένας ότι θα είναι εύκολο το μάτι για τους Άγγλους.
1: Έκπληξη μεγάλη. Αλλά καλά, εγώ είδα για τη Γαλλία. Καλά, η Γαλλία δεν παίζεται έτσι. Τρομερή ομάδα.
0: Λογικά η καλύτερη είναι, θα το δούμε όμως. Τώρα ο Χάλαντ κάνει την πρώτη τελική συναισθία. Κεφαλιά, το πιασε ο...
1: Εγώ το βλέπω από το κινητό μου, πάω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είδες το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Μόνο τελευταίο τέταρτο, δεν έχω δει πολύ.
1: Εγώ το είδα όλο. Καλά,
0: για πες μου εντυπώσεις όμως.
1: Ο Αντρέλ Λουίς.
0: Γκολάρα, όχι. Το βάλε. Το βάλε, ο Σκέλντρουπ πρέπει να είναι.
1: Για να το δω τώρα.
0: Ο Σκέλντρουπ.
1: Όχι, εγώ είδα κεφαλιά του Χάλα τώρα.
0: Εσύ είσαι πίσω.
1: Ναι, το βλέπω από το κινητό μου εδώ πέρα. Στη δουλειά είμαι.
0: Παιδιά, μιλάμε για... Τι έριξε ο άνθρωπος, τούβλο. 1-0 Νορβηγία.
1: Μπράβο, Νορβηγία.
0: Πραγματικά κουνήθηκα τα δίχτυα και λέω...
1: Τώρα το είδα.
0: Λέω στην αρχή γκολ, μετά νόμιζα ότι πήγε από την πάνω. Πού την έστειλε ο άνθρωπος. Διαμαρτύρεται στην αρχή για φάουλ στο γκέιν. Και λέει μπάλα ο παίκτης που τον κόβει, νομίζω είναι ο Μπέρκ που τον κόβει. Και μετά από πολύ πλάγια θέση του Σκέλντερου, το στέλνει απέναντι πλαϊνό δίχτυ.
1: Κολλάρα.
0: Το γράφει τον Μπίκφορντ, το κάρει και μέσα.
1: Μακάρι και η Νορβηγία να πάει και τελικό
0: γκολ. Τώρα να δούμε την αφάση για το κλέψιμο στο γκέιν. Εκεί διαμαρτύρονται για φάουλ οι Εγγλέζοι. Να δούμε τι θα πει και το VAR. Για πες με τυπώσεις από το...
1: ο Αντρέ Λουίς, πολύ καλός. Έβαλε και ωραίο γκολ, αδικημένος πέσα το Μιντιλίμπαρ. Του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής. Καλά το Γιάρεμτσουκ, το είδα και στο πρώτο φιλικό, καλά το ξέρουμε το Γιάρεμτσουκ, τι παίχτης είναι. Ο Κλέιτον, μαύρα χάλια, βαρύς κιόλας.
0: Το γκολ μετράει κανονικά, 1-0 η Νορβηγία, θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Μπράβο Νορβηγία. Εμένα μου αρέσει και ο πατήτης αυτό που κάνουν το ρο με το κουπί. Λοιπόν, και το Φορτούνι που ήταν στο... Το Φορτούνι, εντάξει. Είχε να βάλει γκολ με φάουλ ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Από φάουλ να βάλει γκολ. Πάρα πολύ καιρό.
0: Ο Σμαϊλόβιτς πώς σου φάνηκε.
1: Ο
0: Σμαϊλόβιτς.
1: Καλώς ήταν, εντάξει. Για πρώτη... Εγώ δεν τον ήξερα αυτό τον παίχτη τώρα που πήραμε από μια νορβηγική άγνωστη τώρα, δεν τον ήξερα αυτό τον παίχτη.
0: Εντάξει, την ξέρουν αυτοί που παίζουν στοίχημα, την ξέρουν.
1: Ούτε τον άλλο τον ξέρω, το κόρτς που πήραμε, δεν τον πήραμε αυτό τελικά, τον πήραμε.
0: Όχι, ακόμα όχι.
1: Όχι ακόμα, Στάνιτς. Κάτι το Στουρνάρο τον είχαμε και παλιά το, που πήραμε τον Ηράκλη, τον Πόποβιτς δεν τον ξέρω ακόμα από τον Ιθουράστρα που πήραμε. Και δεν ξέρω αν φύγει, και κάτι ακούγεται τον Τζολάκη τώρα τι μπορεί να φύγει, έτσι, δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, με πώληση. Τώρα από παίχτες που θα φύγουν περιμένουν σίγουρα να φύγει ένα αριστερό μπακ, ένα από τα αριστερά μπακ, μάλλον ο Ορτέγκα και κάποιος από τους σέντερφορ. Εντάξει, ο Γιάννης και εγώ τη γνώμη μου την έχω πει ο Ουκρανός.
1: Εγώ
0: για τα δικά μου γούστα, έτσι δεν λέω πρόσεξε, δεν λέω ποτέ είναι καλύτερος ο ένας ή ο άλλος κτλ. Για τα δικά μου γούστα, ο Γιάννης είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
1: Εγώ άκουσα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι μπορεί λέει, ο Ταρέμι να φύγει, να μην κάτσει δηλαδή.
0: Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο.
1: Εμένα μου αρέσει καλύτερα ο Ουκρανός, μ' αρέσει. Πιο καλά μ' αρέσει ο Ουκρανός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και κάτι για τον μπάσκετ του θα να πω. Εντάξει, ο Οσμάν πήγε τα λεφτά ρε παιδιά πήγε. Τα πολλά τα λεφτά που είναι ο ΠΑΟΚ. Και κοίτα και πρώτο ρόλο θα έχει πέρα.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό πήγε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει... και θα δούμε φέτος πολύ καλό, το πρωτάθλημά μας θα είναι πολύ δυνατό, έτσι, φέτος.
0: Αυτό περιμένω κι εγώ.
1: Και τον Άρη βλέπω πήρε δυο, αυτούς το, ποιο πήρε εκεί πέρα ο Άρης, το Μπίρτς και το, κάποιον άλλο πήρε.
0: Έχει πάρει και από την Μπάγκερ το Playmaker.
1: Ναι. Θα είναι ανταγωνιστικό φέτος το πρωτάθλημα, μακάρι και η Άρη να δούμε να ενισχυθεί.
0: Ευκαιρία πάλι η Νορβηγία με το Σόρλο τώρα. Σούταρε η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι του Πίκφορντ.
1: Και δεν μου λες τώρα η Αργεντινή με την Ελβετία παίζει 4
0: τέσσερις η ώρα, 4 η ώρα.
1: Όχι, όχι τώρα, μετά από 3 ώρες. Την,
0: όχι την, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, καπάκι, τώρα, καπάκι, ναι, ναι, μετά το,
1: καπάκι, από αυτό
0: το
1: μάθος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, με ξέρω από τα σχολά σου, εντάξει, θα κάτσω το δω, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ξαφνικά έχουν γυρίσει το διακόπτη Νορβηγία και σουτάρουν από παντού. Τώρα ο Ντεγκάρτ σουτάρε στην κλειστή γωνία, ζωρίστηκε αρκετά ο Πίκφορντ. 1-0 με τον γκολ του Σκέλτερουπ. Έχει κόσμο, πάμε.
2: Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα, Αλεξανδρέ, τι έγινε.
2: Καλά, να πα καλά, καλά.
0: Θα μίλω σε λίγο γιατί σ' ακούω.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σπάνια μιλάω τέτοια μέρα, αλλά λόγω του αγώνα. Είπα να το δούμε. Λοιπόν, καλά. Μα στην αρχή πάντα ήμουν κατά της Αγγλίας, δεν μπορούσα αυτή την χώρα για πολλούς λόγους, από μικρό παιδί. Και όσο σιγά σιγά πέρασαν τα χρόνια, ξέρεις, μ' άρεσε να αυξάνω τα χρόνια της αποτυχίας. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα στην Ελλάδα με το φιλοαγγλισμό. Είναι, εντάξει, λίγο αντίδραση από μεριάς μου, αλλά είναι κρυμμυστικό αυτό το φιλοαγγλισμό. Λες και παίζει η ομάδα της καρδιάς μας, η χώρα της ζωής. Η χώρα μας κλπ. Υποφέρουν, λέω, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το αυτοί. Αν πάει περιπτώσει, μπράβο στην Ορβηγία, αν καταφέρει και περάσει. Και να πάει τελικά την Αργεντινή, είμαι όποια περάσει, δεν έχει σημασία. Πάντως θα πω κάτι, ο Μπαπέ για μένα τη στιγμή αυτή είναι μακράν του δεύτερου κορυφός. Έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει δύναμη, είναι ασύλλητη κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, βάλουμε ένα σκόρε, αλλά ο Μπαπέ και σκόρε είναι και τρίπλα, και τι δεν έχει. Δεν ξέρω, και ο Μέση πλέον είναι τελειώνει, αλλά λέω τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια είναι μακράν. Το Βενεργά έχει σε τρία μουντιάλ και εγώ δεν έχει τελειώσει, έχει βάλει 8 γκολ. Και σήμερα έχει βάλει 20 γκολ και λέω 8 γκολ. 23 στις διοργανώσεις. Και 21 μέσα 6 νομίζω διοργανώσεις. Να πάμε λίγο στις ομάδες μας. Η ΑΕΚ μεθοδικά καλά πηγαίνει, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις. Καλή για μένα. Ο Ζούμποφ είναι τώρα ο Φιλανδός. Αν δεν ξέρω τι θα πει, δεν το ξέρω καν τον παίχτη. Ο Ζούμποφ είναι εξτρέμ. Καλός θα είναι. Αλλά όλος θα δούμε. Κοίτα, για τον Ολυμπιακό, για μένα μεγάλη υπόθεση ο Φορτούνης. Υπάρχουν κάποιοι Ολυμπιακοί που λέγανε ο Φορτούνης δεν μου και λεπτά δεν μου κάνει. Δεν πειράζει, γιατί είναι. Δεν έχουν πολλές σχόλες, οπότε δεν τους κρίνω. Συμφωνώ εγώ για τον Γιάρενσουκ. Είναι τρομερά καλή περίπτωση μετά τον Ελκαμπή. Έχει κεφαλιά, έχει πλασέ, έχει το ξεπέταγμα, έχει την επιτόπια τρίπλα με στην περιοχή. Αυτό το έχουν λίγοι παίχτες. Δηλαδή έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση για εννιάρι.
0: Εντάξει, εγώ ακόμα θυμάμαι εκείνο τον γκολ που είχε βάλει στο Euro που έκαναμε
2: το μάτς.
0: Όχι, στο Euro, τον γκολ που είχε βάλει που τη μάζεψε και σε πολύ λίγο διάστημα που είχε, ρε παιδί μου, που τη μαζεύει από τον αέρα και κάνει το πλασέ σαν να περάσει δίπλα από τον τερματοφύλακα. Το θυμάσαι εκείνο τον γκολ. Που έχει ελάχιστο χρόνο, ας πούμε, να τη μαζέψεις και να το περάσει. Έχει τρομερή τεχνική.
2: Έχει τεχνική, δεν έχουν τα νιάρια αυτά. Αλλά ο Ελκαβί δεν χάνει χθες γιατί έχει τον γκολ με την
0: πλάκα. Εντάξει, αυτά είναι γούστα, σου λέω καθαρά. Εγώ δεν είμαι ποιος είναι μεγάλος.
2: Ναι, όχι, ποιος συζητάμε. Είναι σλόχι, έχει τεχνική, όπως λέγει σεντερφόρ.
0: Ξέρει πολύ μπαλαγιά. Και, και τον γκολ σήμερα, επειδή είδα την ευκαιρία που έχασε, τη βρίσκει λίγο τερματοφύλακας και πάει πιο αριστερά η μπάλα, ναι, δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Γιάρη, πιο καριστερά το τερματοφύλακα. Και γι' αυτό το χάνει στο κενό τερμα. Δηλαδή, του βρίσκει λίγο την μπάλα και του την πετάει λίγο πιο άκρη και γι' αυτό το χάνει τον γκολ. Αλλιώς θα το βάζει, θα γινόταν 2-0 εκεί.
2: Και
0: το τελευταίο τέταρτο είδα. Από το φιλικό του.
2: Εμένα μου κοίταξε ο Σμαλίου, ποιο τον ήξερε ο Σμαλίου, αλλά έδειξε ότι ανεβαίνει με την μπάλα, αυτό είναι ωραίο. Μακάρι να βγουν αυτοί οι πιτσιρικάδες, ειδικά από το δεξιά αυτό ο Φιόζο. Αλλά τώρα όλα αυτά τώρα είναι θεωρητικά καλά.
0: Γενικά οι ομάδες, ενώ τώρα βγαίνουν 2-1 οι Νορβηγοί, γενικά βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το ποδόσφαιρο που μπορεί να δούμε. Ναι. Παίρνουν center back που βγάζουν μπροστά τους ομάδες, δηλαδή ξέρουν να κατευθύνουν το παιχνίδι από πίσω.
2: Αυτό το έχει ο Ολυμπιακός. Έχει το ρέσιο και τον Κάρμο τώρα για τους Μαϊλόβιτς που για αυτούς είναι τέτοια στοιχεία και ο Μαϊλόβιτς από τη ρίχνη. Τώρα τελικό της πλάκας αυτά είναι, αλλά δείχνει τα ανεβαίνει.
0: Εντάξει, ρε παιδί, αυτό δηλαδή να μπορεί και το στόπερ να μην είναι, ξέρω, να τη βρίσκει με το καλά. Ναι. Μην ξέρει να ανεβάζει, να ξέρει λίγο παλίτσα. Ο Ντεφράι, α πούμε, σήμερα στον Παναθηναϊκό ήταν ζητό αυτό. Εντάξει, γι' αυτό. Άλλο να έχει κάποιο στόπερ να ξέρει ποδόσφαιρο, παιδί, να ανεβάσει την ομάδα, και άλλο.
2: Ο Ολυμπιακός έχει πολύ αυτό με το Ρέτσο. Και είναι, εντάξει, θα γίνουν κάποια λάθη. Μπορεί.
0: Όταν, καλά, εντάξει, έτσι όπως είναι.
2: Όταν ανεβαίνει, θα γίνει και δεν μπορεί να αντάξει. Ακόμα και ο Γκάλης έκανε για μένα πάντα
0: στο Ρέτσο. Ακόμα
2: και
0: λάθη,
2: ο Γκάλης έκανε βολές.
0: Και στο Μουντιάλ τώρα γίνονται λάθη.
2: Απλώς γίνεται μετά η στοχοποίηση. Ο Ολυμπιακός να πάρει ακόμα έναν παιχταρά. Όταν λέω παιχταρά, αυτό σημαίνει πάντα για μένα λίγες εντεγραφές, όχι πολλές. Ένα παιχταρά στα πλάγια, αυτό στην επίθεση στα πλάγια, και έναν παιχταρά στο κέντρο. Αυτούς τους δύο να πάρει μόνο, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Άμα αρχίσει και πάρε και από εδώ, πάρε και από εκεί, πάρε και παραπέρα. Δύο παίχτες να πάρει εκεί, δεν είναι γιατί έχει υλικό. Όλα αυτά μετά θα δέσουν πάρα πολύ καλά μεταξύ των. Ένα παιχταρά στα πλάγια στην επίθεση και ένα στο κέντρο. Και να μείνει φυσικά ο Μασούρας. Γιατί ο λόγος έχει θέμα. Πρέπει να έχει παίχτες στην Ευρώπη. Χρειάζεται και ο Μασούρας. Αν μπει κάποια σημειαλλαγή, 15-20 λεπτά. Κάποιος θα χτυπήσει στην Ευρώπη. Δεν θα παίζει. Θα έχει κάρτες. Θα έχει ο λόγος μόνο 21-22 παίχτες. Δεν βγαίνουνε. Δεν πρέπει να φύγει ο Λάκης. Ας μην φύγει ο Ολυμπιακός τίποτα. Αν μπει του Λάκη, αγόρι μου, εδώ θα είσαι για πάντα. Τελειώσαμε. Αφήστε τα το υπόλοιπο τώρα. Γιατί αυτά που ακούω λέει είναι 20 εκατομμύρια. Μα μετά θα πάνε να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον με 10-12 εκατομμύρια. Δεν είναι. Και αν δεν πιάσει, μετά πάει να πάρει έναν άλλο. Σπάσει άλλο συμβόλαιο. Δώσε αποζημιώσεις. Είναι χαμένες πολλές αυτές, όλες από χέρι. Έχεις Έλληνες σε καλή ηλικία, τους κρατάς και δεν κάνεις πειράματα. Για μένα το κραχτό παράδειγμα τελευταίας 12ετίας που ήταν στον Ολυμπιακό και 6 χρόνια που έγινε το λάθος με τον Ομάρ. Λέγανε Ομάρ, τα αποδυτήρια λέγανε τον Ολυμπιακό δημοσιογράφο τότε και να δικαιολογήσουν τα πάντα. Στα αποδυτήρια ο Ομάρ λέει πολλά και ισορροπίες αποδυτηρίων. Έφυγε ο Ομάρ και θυμάσαι ο Ολυμπιακός τότε πώς ταλαιπωρήθηκε μέχρι το Ροντινέι. Ραφίνια, λαλά. Από εδώ σπάγει συμβόλαια, επέρνε παίχτες, ταλαιπωρήθηκε. Και αν είχε δώσει τον Ομάρ τα χρήματα, δεν θα είχε καμία, θα είχε βγάλει και θα είχε λιγότερη χασούρα. Αλλά πρέπει να λένε βλακίες. Για τον Παναθηναϊκό, είδα τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν θα πω τίποτα τον Παναθηναϊκό. Θα πω ρε παιδιά, αφήστε αυτή την ιστορία. Το μόνο που δεν άκουσα σήμερα, ότι ο Παναθηναϊκός οι πανηγυρισμοί είναι και αυτοί δουλεμένοι στην προπόνηση. Είναι τόσο κουραστικό αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω μόνο κάτι πολύ απλό. Κάθε 10 λεπτά, κοιτάξτε, λέει, φωνάζει πάλι ο Νίστρου. Δεν φωνάζει Νικόλας από κάτω. Λέει, φωνάζει Νίκο. Ναι, φωνάζει. Είναι παρεμβατικός, λέει αυτό. Εγώ το πω το πολύ απλό. Τόσα χρόνια λέγανε οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Ένα-ένα η Αγγλία. Ο Μπέλιχαμ.
2: Μπέλιχαμ. Πολύ ωραίο. Κοίτα, δεν πήγαινε 40 λεπτά. Λοιπόν, τόσα χρόνια λέγανε ότι οι υπόλοιποι προπονητές είναι στον πάγκο. Δεν παρεμβαίνουν, δεν φωνάζουν, δεν μιλάνε. Τι κάνουν εκεί
0: πέρα, μην τα τέτοιο όλα τώρα. Εντάξει, okay, είναι μέσα στο. Μπορεί, ξέρω να φαίνεται ότι είναι τετριμένο και.
2: Ναι, ρε Κώστα μου, τόσα χρόνια όμως οι υπόλοιποι δεν το κάνανε αυτό. Λέγαμε ότι αυτοί κοιμούνται στον πάγκο και λοιπά, δεν μιλάνε, δεν φωνάνε στους παίχτες. Οι παίχτες δεν κοιτάνε ποτέ στον πάγκο. Αυτό το πράγμα είναι κάθε 5 λεπτά να φωνάζει ο Νίστο. Εντάξει, δηλαδή ποιον πρέπει να πείσουνε. Πες μου τους. Τους οπαδούς, το συνέστημα, ποιον, γιατί αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Άκουσα κάποια στιγμή ότι ακόμα και το πλάγιο, αυτό το πλάγιο, έχει και αυτό δηλαδή στην προπόνηση. Κάτσε ρε παιδιά λιγάκι. Λίγο δεν ξέρω, για μένα θα με θυμηθείς ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει Αλεξάνδρα, θα τα δούμε όλα. Αν αποδειχθεί ότι αυτά είναι, ξέρεις,
2: ρε και να είναι σου λέω, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι το κάνανε οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει Αλεξάνδρα, θα τα δούμε όλα.
2: Όχι, αυτό λέω.
0: Το γείτε δεν θα είναι ο καθένας τώρα.
2: Όχι, Κώστα μου, τόσα χρόνια λέγαμε ότι δεν το κάνουν οι υπόλοιποι για να το κάνει το Ρινός. Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, σε όλες τις ομάδες έτσι συμβαίνει. Σε όλες τις προετοιμασίες είναι η καλύτερη που έγινε ποτέ. Εντάξει, αν και έχουν περιοριστεί αυτά.
2: Ο Παναθηναϊκός με θυμίζει ότι πρέπει να πάρει ένα δεκταρά εξτρέμ και ένα δεκάρι. Και πιθανότατα και σεντερφόρ. Δεν θα πάρει σεντερφόρ και θα την πατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
2: Εξτρέμ και δεκάρι οπωσδήποτε. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Έχει κοσμό. Χαίρετε.
3: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Ο Ηλίας είμαι, τι κάνεις.
0: Έλα, Γιακό μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Εγώ, ξέρεις, δεν τους κονεύω τους Νορβηγούς. Μου θυμίζουν Μόλντε, Ρόζεμπορκ, Μπόντο. Όπου μας πετυχαίνουν σε πλαστικό, σε κανονικό χορτάρι, δεν τους χωνεύω με τίποτα. Δεν τους πάω καθόλου. Τώρα ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Παρότι είχα πει πολύ πριν το Μουντιάλ ότι η Εθνική Νορβηγίας θα φτάσει ψηλά και ούτως ή άλλως και εδώ που έφτασε δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Εντάξει.
3: Απόψε.
0: Σίγουρα μακριά πήγαν.
3: Είχε περάσει νομίζω, είναι η μόνη ομάδα που έκανε 8 στα 8 στους ομίλους. Στα
0: δεν είχε το απόλυτο.
3: Είχε το απόλυτο. Δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα πέτυχε το απόλυτο. 24 πόντους. Ποιος το έβαλε τώρα, ο Μπέλιγχαμ.
0: Μπέλιγχαμ, ναι, πέμπτο στο Μουντιάλ, ναι, πέμπτο.
3: Πάντως έχει ψωμί το μάτς. Έχει πολύ ψωμί το παιχνίδι αυτό ακόμα. Και μου φαίνεται θα μας επιφυλάξει πολλές συγκινήσεις.
0: Ο Κέιν θα βάλει δεύτερο και κάτω η σημαία, τώρα σηκώνεται. Για να το δούμε. Έγινε μια πολύ γλυκά
3: πάσα. Ακυρώθηκε γκολ του Κέιν.
0: Ναι, ναι, μόλις τώρα. Για να δούμε, γιατί μου φαίνεται λίγο ωριακό, θα το δούμε. Ναι, βγαίνει λίγο πιο γρήγορα μπροστά. Είναι, ναι. Νομίζω, έτσι όπως δείχνει, γιατί δεν ξέρουμε τώρα, 100%. Ναι, περίμενε,
3: ο βοηθός να μπει. Ρε σηκωστή, τώρα θα μου ξανάρθει στο μυαλό, τώρα μιλάμε για μοντέλ η εθνική μας. Ξέρεις, κάθε φορά που όλο αυτό το διάστημα που βλέπω τους αγώνες, ας πούμε, εκεί στην Αμερική, φαντάζομαι, ας πούμε, τι θα γινόταν αν πήγαινε η εθνική μας. Με τόσο κόσμο, η ομογένεια, ξέρεις, τόσοι Έλληνες που ζουν εκεί, θα είχαμε κερκίδα, θα είχαμε... Ελπίζω, βέβαια, να μην είχαμε αυτά τα...
0: Πρόσεξε,
3: θα σου πω κάτι,
0: παρότι, παρά το γεγονός ότι δεν έχω δει κάτι που να με έχει τρομάξει, η ελλείψη αυτή τη στιγμή έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο ως ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι ως... Ξέρω, δεν θα το πάω ότι σου προπονείται και τα λοιπά. Δηλαδή, χωρίς να έχεις μέσους δεν μπορεί να πας πουθενά αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα, γιατί κοίταξα, έχουμε καλούς αμυντικούς που δεν ήταν στο κρίσιμο διάστημα, βέβαια, στην καλή τους κατάσταση.
3: Αν θυμάσαι την περασμένη
0: έχουμε εβδομάδα, πολύ καλούς ακραίους, αλλά στα χάφη είμαστε πολύ άδειροι.
3: Αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, πάλι Σάββατο σου είχα τηλεφωνήσει, είχαμε συμφωνήσει ως προς την άποψη ότι καλό θα είναι η Εθνική Ελλάδος να έχει έναν προπονητή που να μην έχει κάποια σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνούμε. Άσχετα, εγώ το λέω από άποψη ένωση του δυναμικού. Τώρα, για το αν είναι κατάλληλη επιλογή αυτή τη στιγμή ο Γιωβάνος, μέχρι τώρα δεν έχει δικαιώσει προσδοκίες.
3: Έγινε στη Σκωτία εκεί, η ζημιά έγινε εκεί πέρα. Έγινε εκεί πέρα. Αλλά αυτό θέλω να το πω, δεν ξέρω πόσοι άλλοι το αισθάνονται. Όταν βλέπω όλο αυτό το διάστημα.
0: Ξέρεις τι, απλά και το διάστημα. Και το διάστημα
3: γιατί
0: με το.
3: Ξέρεις, στην Αμερική ζει και πολλής ελληνικός πληθυσμός. Θα είχαμε κερκίδα, θα είχαμε. Κρίμα, πολύ κρίμα. Κρίμα.
0: Και τι κάνανε 48 ομάδες και τους σκέφτεσαι, λες ότι είναι κατόρθωμα
3: να μην. Τώρα, να μην πω το ακούω.
0: Ούτε ήσουν σε όμιλο, ξέρω με το κάποιο σούπερ μεγαθύριο κτλ. Στο κάτω της γραφής, ούτε καν Δανείοι δεν πέρασαν. Δηλαδή, οι Σκοτσέζοι πέρασαν, που ήταν και.
3: Ναι, έλατε, ναι.
0: Ούτε αν τους βλέπεις, ας πούμε, δεν ήταν στο Μουντιάλ.
3: Ναι. Έχεις καμία εικόνα από τα φιλικά τα δικά μας.
0: Είχα δει αρκετό το πρώτο. Που ήταν καλύτερο το πρώτο ημίχρονο, άσχετα αν πήρε το σκορ, γιατί τα σκορ λίγη σημασία παίζουν στα
3: φιλικά. Είναι λίγη σημασία έχουν, ναι.
0: Σήμερα ήταν λίγο, είδα το τελευταίο τετάρτο, προλάβα.
3: Έκανε και σήμερα αρκετές τελικές. Και με το Ζέλσον και αυτά. Εντάξει, τώρα τα σκορ. Εντάξει, λίγο συνάδει.
0: Κοίτα, το θέμα είναι να δούμε πώς θα δέσουν οι παίχτες. Σίγουρα με την παρουσία του Φορτούνη, ξέρεις τι έχεις. Θεωρώ ότι στα άκρα πρέπει να υπάρξει. Βελτίωση ο συντονισμός της άμυνας θα παίξει ρόλο με το αμυντικό κομμάτι. Επιθετικά εξακολουθεί να έχει αυτή την.
3: Ξέρεις, είμαι
0: τη δυσκολία, αλλά πιστεύουν, δεν πάω το κρίνεις γιατί τώρα λείπουν οι.
3: Είμαι από αυτούς που πιστεύουν και το είχα πει και στο κατά καιρούς και στον Ηρακλή. Ότι ο Αντρέ Λουίς θα δείξει πράγματα. Πέρσι δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ. Όσο χρησιμοποιήθηκε όμως, είχε δείξει πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και αν όντως. Γιατί η πρόταση αυτή είναι καλή. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε.
3: Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο παίχτης, το έχω πει από πέρσι, σε αντίθεση με τον Κλέιτον, τον οποίο.
0: Έχει πράγματα να δώσει. Ναι, και εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει ο Άντρε Λουίς, αλλά.
3: Δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να φύγει. Έτσι, για να το πω να τελειώσουμε. Δεν θα ήθελα. Δεν ξέρω. Πιστεύω θα δείξει πράγματα. Έχει να δείξει πράγματα. Επίσης μου αρέσει από τους μικρούς, μου αρέσει ο Φίλης. Ο οποίος δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια με έναν παλιό παίκτη του Ιωνικού. Δεν το.
0: Ναι, και εγώ δεν το έχω ψάξει. Τον θυμάμαι τον παίκτη του Ιωνικού. Δεν το έχω ψάξει.
3: Αν ξέρει κάποιος ο Κροατής, υπήρχε ένας παίκτης του Ιωνικού, ένας Φίλης, στην δεκαετία του 90. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια. Πάντως είναι καλός. Είναι αρκετά καλός. Από τα νέα παιδιά έτσι που χρησιμοποιήσει. Και έχετε και εσείς φιλικό σήμερα.
0: Ναι, 5 ώρα με την Τεγκράουσα.
3: Στην προετοιμασία εκεί που.
0: Ναι. Πρώτο φιλικό είναι τη ΣΑΚ.
3: Κωστή μου, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγο στο Γιώργο Ζαχαρίου. Να τον έχουμε στο τηλέφωνο να μας δώσει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου συνολικά.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στο Γιώργο Ζαχαρίου να μας κάνει τη σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου και μετά να πάμε σε break. Έλα, Γιώργο μου.
1: Για το τέλος το Φίνλανδο καλύτερο. Ναι, Άγγλοι και Νορβηγοί. Προηγήθηκε με ένα απίστευτο γκολ του Σχέλντρουπ η Νορβηγία. Είχε αρχίσει και ανέβαινε, έπαιρνε μέτρα η Νορβηγία, η αλήθεια είναι. Απήρισε μια κεφαλιά του Χάλαντ, την έβγαλε ο Πίκφορντ. Στην εξέλιξη της φάσης έγινε ένα κλέψιμο τον Μπέργκε στο κέντρο. Ζήτησε φάουλ ο Κέιν, δεν ήταν φάουλ. Η αλήθεια είναι, η μπάλα έφτασε στον Σχέλντρουπ που την έφερε, που μπήκε στην περιοχή και με ένα φοβερό σουτ με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα. Τρομερό γκολ. Ο Πίκφορντ, μην πω εγώ τι πιο συνήθες. Το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν μπορούσα να αντιδράσει.
0: Είναι και στην ομάδα σου.
1: Ναι, ναι. Έχουμε αυτή την τύχη.
0: Έχεις αυτή την τύχη, να
1: δούμε. Ναι, το συζητάμε.
0: Και για κανένα πεντάλεπτο μετά τον είχαν πάρει χαμπάρι σου, λέει τώρα έχει πέσει και η ψυχολογία του. Προσπαθούσαν να του βάλουν κι άλλο με σουτ. Επιχείρησαν 3-4 φορές οι Νορβηγοί να τον ευνηδιάσουν
1: πάλι.
0: Ναι,
1: φυσικά, φυσικά. Και μετά ήρθε ο Μπέλιγχαμ, φοβερή ενέργεια. Ο Μπέλιγχαμ νομίζω κάνει μετά τον Γκέιν, okay, που είναι ο πιο ουσιαστικός, είναι ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας. Γενικά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας. Απλά ο Γκέιν είναι ο πιο ουσιαστικός. Και σκόραν ένα πολύ όμορφο γκολ ο Μπέλιγχαμ και ισοφάρισε 1-1. Πήγανε στα αποδυτήρια δύο ομάδες, έβαλε και ένα γκολ ο Γκέιν στη συνέχεια, αλλά ήταν offside και ακυρώθηκε.
0: Και ήταν έτσι και σωστή όλη η ενέργεια του βοηθού που άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Εντάξει, ήταν αρκετά καθαρή η περίπτωση από, όταν το έδειξα από την κάμερα στην ευθεία. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σωστά να ακολούθησε την οδηγία, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί και μετά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σήκωσε τη σημαία. Ωραία, περιμένουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και μας έδειξαν κάποια σίγματα στο τελευταίο τέταρτο.
1: Στην τελική ευθεία, ναι.
0: Του πρώτου ημίχρονου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θα πάμε ξανά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 1-1 το ημίχρονο. Σκέλντρουπ το 1-0 με τυπικά γηπεδούχο τη Νορβηγία. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Πάμε σε break και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Sport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

χρόνο στα 8 μετά τη μία. Μπήγουν στο FM 94,6 με τους Άγγλους Νάγκερτς. Ένα φάουλ περίπου 55 δεύτερα μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. 2-19-79-2-3-4-5 για όσους θέλουν να καλέσουν στο τηλέφωνο. Αν και ο περισσότερος κόσμος λογικό είναι να έχει άνοιξε το δέκτη του και να βλέπει το, να παρακολουθεί τον αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, της Νορβηγίας με την Αγγλία και να φάλει σε καλή θέση για την ομάδα των Τυρών Λιοντάριων. Παρίζου Μπουρνά στον ήχο, Κώστας Μιώρης στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρακάτω.

1-1 το σκορ από το πρώτο μέρος με τα γκολ από τον κέντρο για την Νορβηγία στο 36. Ο Μπέλιχαμ στο δεύτερο λεπτό του καθυστέρησε, στον τέτο γκολ ισοφάρισε για την Αγγλία που πήγε τουλάχιστον ισοπάλι στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο ημίχρονο με τους Νορβηγούς.

Το 52, άλλη μια στιγμή που ο Πίκφορντ φαίνεται ότι δεν είναι και στα καλύτερά του. Σήμερα μια σέντρα σου του σόλο πήρε επικίνδυνα φάλτσα η μπάλα. Ο Πίκφορντ με το ζόρι θα διώξει μπάλα πάνω από συμπολίτο δοκαριών του για να απομακρύνει σε κόρνερ. Φαίνεται να μην είναι σε καθόλου καλημέρα ο Πορτιέρε. Τσακίζει γενικά από τις αντιδράσεις του. Εντάξει, τον γκολ σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό το σουτ, ευθυνδιάστηκε, αλλά γενικά οι αντιδράσεις του δείχνουν μια αυξημένη δόση ανασφάλειας, θα έλεγα, στο μάτς. Και οι Νορβηγοί έχουν ένα κόρνερ στο 53 από την δεξιά πλευρά. Το εξουδετερώσει ο Κέιν απομακρύνοντας το πρώτο κάρτο, τώρα κεφαλιά του Χάλαντ. Πάλι ο Πίκφορντ πέφτει στη δεξιά του γωνία και παραχωρεί πάλι κόρνερ σε μια κεφαλιά που δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη και φαινόταν σχετικά εύκολη. Ο Πίκφορντ δεν έχει σιγουριά, μάλλον πήγαινε να πήγαινε και έξω η μπάλα με τα φάλτσα που έχει, μάλλον έξω πήγαινε. Ο Πίκφορντ βλέπει την αναπήδηση και τη διώχνει σε κόρνερ. Έχουν εντύπωση με τα φάλτσα που είχε ότι μάλλον πηγαίνει έξω. Ο Πίκφορντ παραχωρεί νέο κόρνερ. Και αυτή, τέλος πάντων, η αστάθεια που δείχνει ο Πίκφορντ

τρίτο συνεχόμενο που κερδίζουν οι Νορβηγοί και φυσικά γίνεται η ζημιά για την Αγγλία. 2-1. Η Νορβηγία παίρνει πάλι προβάδισμα από το τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση offside. Οι Νορβηγοί ανακτούν το προβάδισμα και δίνουν νέο, νέα διάσταση στο παιχνίδι. Να μην πω ενδιαφέρον, ενδιαφέρον έχει έτσι κι αλλιώς το match.

Ο Χέγκεμιν ο σκόρερ, αλλά θα μετρήσει. Υπάρχει ένα σπρόξιμο του Χάλαντ, βέβαια, στο ξεκίνημα τη φάση. Διεκδίκηση κεφαλιά. Υπάρχει παίχτη που πρέπει να καλύπτει, αλλά κρύβεται από τον ένα παίχτη που βρίσκεται στο πρώτο δοκάρι τη Νορβηγία. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με το σπρόξιμο αυτό του Χάλαντ στην αρχή τη φάση. Αν θα το θεωρήσουν και από το VAR ότι είναι μια φάση που παίζει ουσιαστικό ρόλο στην τελική έκβαση της περίπτωσης της φάσης αυτής. Δηλαδή ο Χέγκεμ πάντως έχει σκοράρει και περιμένουμε να μάθουμε και την ετοιμιγωρία του VAR. Θα πάει να το δει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο διαιτητής για την παράβαση του Χάλαντ. Έχει σπρώξει ο Χάλαντ καθαρά στην φάση αυτή. Θα περιμένουμε την ετοιμιγωρία από τον ρεφερή, αφού υπάρχει το σπρόξιμο από τον Έρλινγκ Χάλαντ πάνω σε παίκτη της Αγγλίας. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Έλιοτ Άντερσον, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τώρα θα ανακοινώσει ο διαιτητής την απόφαση του στο κοινό.

Λοιπόν, όπως την έπιασα σωστά τη φάση από την αρχή, υπάρχει φάουλ του Χάλαντ, από το replay, όχι από την αρχή, γιατί στη live εξέλιξη είναι δύσκολο να το δεις. Όταν κεντράρει όμως, ναι, υπάρχει φάουλ, ναι, πράγματι είναι πάνω στον Άντερσον, τον σπρώχνει καθαρά. Νομίζω ότι εδώ είναι η διασύνη του Χάλαντ να σπρώξει τον επιθετικό για να πάρει καλύτερη θέση. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι το corner πρέπει να επαναληφθεί, γιατί το σπρώξιμο είναι πριν την εκτέλεση του corner. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί παράβαση είναι αλήθεια ότι έχει γίνει πριν εκτέλεση το corner. Οπότε έχουμε το goal να μετράει, αλλά το corner να εκτελείται ξανά, από ό,τι καταλαβαίνω. Πράγματι αυτό συμβαίνει, γιατί το σπρώξιμο του Χάλαντ έχει γίνει πριν την εκτέλεση του corner. Και εμένα μου φάνηκε ότι φτάνει πολύ καθυστερημένα η μπάλα, γιατί είχε κεντράρει ο φακός πάνω στο σπρώξιμο του Χάλαντ. Οπότε το σπρώξιμο αυτό έχει γίνει πριν να εκτελεστεί το corner. Τώρα θα έχουμε ξανά το corner να εκτελείται. Ο Χάλαντ να πιάνει την κεφαλιά, την μπάλα να φεύγει προς το δεύτερο δοκάρι και να λύνεται αυτή η πολιορκία με τις απαρωτές τιμένες μπάλες για τους Νορβηγούς. Τουλάχιστον για την ώρα, γιατί υπάρχει πλάγι για τους Νορβηγούς. 1-1 πάντα το παιχνίδι. Δεν μέτρησε τον γκολ του Χέγκεμ.

Αλλαγή στο 60 για την Νορβηγία. Βγαίνει ο Ρίεσον από τον αγώνα. Μπαίνει ο Άουσνες στο 60 λεπτό με ένα πλάγιο για τους Νορβηγούς που έχουν στριμώξει εδώ και κάνα 5 λεπτό την Αγγλία. Αν βάλουμε και την διακοπή για να μην μετρήσει το γκολ της Νορβηγίας. Το φάουλ του Χάλαντ, μάλλον παράβαση του Χάλαντ, να το πω πιο σωστά, γιατί δεν δόθηκε φάουλ. Έχει γίνει πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Το κόρνερ επαναλήφθηκε. Για να δούμε πάλι τους Νορβηγούς να προσπαθούν να βγουν μπροστά από τα δεξιά. Δεν τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουν στριμώξει τους Άγγλους στη δική τους περιοχή και δεν τους αφήνουν να βγουν από αυτήν εύκολα, ούτε να εκδηλώσουν κάποια επιθετική προσπάθεια. Τους ξανακλέβουν μάλιστα την μπάλα. Ανάκτηση γρήγορη από την ομάδα των Νορβηγών, πάντα στο 1-1, 61 λεπτό.

Λοιπόν, η Dortmund τώρα φαίνεται πως θα παραχωρήσει τον Αντιγέμι στην Μπαρτσελόνα. Πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις των δύο πλευρών και ο Αντιγέμι θα καταλήξει στην Μπλαουγκράνα. Σαν αντικαταστάτη οι Βεσφαλίοι βλέπουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα στόχος για την ομάδα της Βεσφαλίας, για να αντικαταστήσει τον Αντιγέμι. Και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις με την Γκένκ, που είναι αμετακίνητη πάντως από τα 35 εκατομμύρια. Αν δούμε αν θα καθούν οι αντιστάσεις των Βέλγων για να τον παραχωρήσουν στην ομάδα της Βεσφάλειας. Πάντως, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτεμπερκ, η Ντόρτμουντ πιέζει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Πολύ σπουδαία μεταγραφή θα είναι αυτή. Μετακινηθεί ο Έλληνας διεθνής στην Ντόρτμουντ από την Γκένκ.

0: Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Έλα, Κωνσταντίνα, καλημέρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα, τι κάνεις.
1: Τι έγινε, εγώ δεν μπορώ να αγώ. Έχω παίξει την Ορβηγία να κερδίσει και βρείτε ακύρωση. Είναι πολύ εύκολο να το ακύρωση το. Εντάξει, ήταν το άλλο τώρα, αν ήταν ασφαλτάπολο, δεν πιστεύω να το ακύρωνε.
0: Όχι μόνο, εντάξει, ήταν πολύ φανερή φάση.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις και οι διαιτητές δεν πρέπει να τους ξεφύγει τίποτα, γιατί τώρα έγινε η φάση και ήταν πριν εκτελέσει. Γιατί μετά που όταν δείχνει και κεντράρει το σημείο στο οποίο έχει γίνει παράβαση, είναι πολύ πριν εκτελέσει το κόλλο. Δηλαδή πρέπει να το έχει σταματήσει ο διαιτητής εκείνη την ώρα το παιχνίδι, να τους πει να μην σπρώχνονται αφού την έχει εκτελέσει.
1: Για να δούμε τώρα, επειδή έχω παίξει να κερδίσει και όταν πεντέμισε απόδοση, να δούμε τώρα.
0: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πάντως όλα μέχρι τώρα της Νορβηγίας έχουν βγει γκολ γκολ και over, όλα τα μάτια.
1: Ναι. Και έχω παίξει και να βάλει μισό γκολ η Νορβηγία και over 5,5 κόρνερ η Νορβηγία. Ένα άλλο πεντήτερ.
0: Θέλεις άλλα τρία, γιατί είναι 3-2 τα κόρνερ.
1: Άρα τρία θέλω, ναι.
0: Πάντως δεν δείχνει καλά. Ο Πίκφορντ είναι πολύ ασταθής σήμερα. Δηλαδή πολύ εύκολα δίνει και τα κόρνερ και φαίνεται να μην έχει αντίληψη στο χώρο, στο τέρμα του, δεν είναι καλά.
1: Τώρα για τα ισοπάλια μας, εγώ η καψούλα μου είναι ο Γκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης και αυτά, και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Άντε Λουίς. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την μπούκα να μπει μέσα, θα κάνει μια χέρα, θα τριπλάρει. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν του κάνει το μετρητή παρά αυτός ο παίκτης σε εξτρέψει άλλη και δεν του κάνει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω τώρα. Και του κάνει αυτός ο κουμπίρα από την Νότια Αμερική, έχει σε άποψη καθόλου?
0: Όχι, θα το δούμε, δεν τον έχω εδώ, όχι.
1: Δεν έχει δει, όχι, Ο Παναθηναϊκός φαίνεται καλό, δίνει καλό σε... δίνει καλό, δηλαδή θα δούμε τώρα. Το καλό είναι να πάει στο τάλιμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, θα δούμε καλό, θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Και τον Παναθηναϊκό μέσα, πιστεύω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί θέλει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ. Του λείπουν.
1: Ναι. Και εδώ στη ομάδα της Γκρονιά μου διαβρίσκει η Πετρούπολη, δεν κατεβαίνει στη ΓΑΜΑ.
0: Ναι, το ξέρω. Το ανακοίνωσαν έτσι κι αλλιώς ότι δεν κατέβει στη ΓΑΜΑ. Ξεκινάνε από τη. Από το τοπικό, τέλος πάντων, από το αλφα τοπικό, να κάνουν νέα προσπάθεια με δικά τους παιδιά.
1: Τώρα και αυτό που έγινε με τον Πίλο ήταν εντάξει, δηλαδή τώρα να φέρετε χτύπησε τον άλλο με αυτά και δεν ξέρω τι να πω. Όσο το Μαξίμ δεν μπορεί να ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην πλήρα εκεί, θα γίνει χαμός εκεί.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Ναι, και δεν υπάρχουν τετρά ομίλοι, ανεβαίνουν τρεις ομίλοι το κατευθείαν, ε.
0: Ναι, θα είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι. Και η Μακό λέει και ο Πανιόνιος και η Παραχαϊκή.
0: Για να τους δούμε όλους, να τα δούμε στην πράξη.
1: Ναι. Έτσι πήρα στην Κωνσταντίνα μια καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Πάμε σε break, η ώρα είναι 1:30, θα κάνει μια ακόμα αλλαγή η Νορβηγία, δύο μάλλον. Βλέπω και Νούσα και Μπομπ να είναι έτοιμοι να πέρασουν το παιχνίδι.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Αμέν το 1-1 στο Νορβηγία-Αγγλία. Απλά να κάνουμε μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό που ο Χρήστος. Δύο παράμενα που θα ανέβουν από τη Super League 2, να το διευκρινίσουμε αυτό. Απλά έχουν ζητήσει οι ίδιες οι ομάδες Super League 2 από τη μεθεπόμενη σεζόν, δηλαδή όχι αυτή που θα ξεκινήσει τώρα, από τη μεθεπόμενη να ανεβαίνουν τρεις ή τουλάχιστον να γίνεται μπαράζ τέλος πάντων ανάμεσα στους, στον τρίτο και στον 12ο από τη Super League, από τη Super League, την κανονική τη Super League 1 δηλαδή. Αλλά όχι, παραμένουν δύο οι ομάδες που θα ανέβουν τη νέα σεζόν και τη νέα σεζόν από την Super League 2 στη Super League. Λοιπόν, αυτό είναι διευκρίνηση γιατί για το τελευταίο που είπε ο Χρήστος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις.
1: Είμαι Αλέξανδρος από τον Πειραιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Κώστας, νομίζω το όνομά
0: σου. Ναι, Κώστας.
1: Ναι. Φίλε Κώστα, χάρηκα πρώτα απ' όλα που μιλάμε μαζί, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου και εγώ.
1: Εσύ. Νορβηγία, Αγγλία, βλέπω τους Νορβηγούς πιο έτσι φρουγιώς, θα έλεγα εγώ, από τους Άγγλους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, στο να πάρουν το μάτς δηλαδή. Όπως είπες και εσύ, ο τερματοφύλακας των Άγγλων δεν είναι καλά σήμερα. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή η Νορβηγία να βάλει γκολ για μένα.
0: Έτσι όπως έκανε το παιχνίδι, ειδικά σε εκείνο το εξάλεπτο τετάλεπτο που τους στείλανε στριμώξεις, τώρα προσπαθεί λίγο να βγει η Αγγλία από την περιοχή. Ξέρεις, νιώθω ότι έχω την αίσθηση λόγω των απουσιών που έχει και η Αγγλία σήμερα ότι δεν είναι καθόλου, και με τη μέρα που δείχνει να μην είναι καλά ο Πίκφορντ, ότι έχουν μια ανασφάλεια γενικά οι Άγγλοι στην άμυνα. Τους έχει πιάσει και άγχος, φαίνεται πολύ αγχωμένοι δηλαδή. Και οι Νορβηγοί πολύ καλά διαβασμένοι.
1: Σίγουρα και είναι λογικό να αγχωμένοι γιατί είναι καθοριστικό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αν εμείς εμπιστευτούμε μετά, δεν είναι απλό να μην είναι αγχωμένοι. Απλώς οι άλλοι είναι πιο ψυχροί, θα έλεγα, οι Νορβηγοί στην αντιμετώπιση του παιχνιδιού.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι η άπειρη ομάδα κτλ. Θεωρητικά τώρα οι πιο άπειροι, ενώ τους πάνε να τους τσιμπήσουν και την μπάλα. Τώρα τους έχουν χαλάσει πάρα πολύ το χτίσιμο του παιχνιδιού οι Νορβηγοί. Δεν τους αφήνουν να βγουν μπροστά εύκολα. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το έχουν καταφέρει.
1: Έχω διαπιστώσει ότι η Νορβηγία είναι καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή
1: ομάδα. Και δεν ξέρω πώς όλοι έδιναν φαβορή την Αγγλία σε αυτό το σημερινό παιχνίδι, αλλά με αντί μου δείχνει κάτι τέτοιο το μάτς.
0: Ναι, σαν δηλαδή φαβορή παίζει η Νορβηγία σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι. Όχι, λέω πώς παίζουν οι άνθρωποι που παίζουν το στοίχημα, ας πούμε, ή αυτοί οι bookmakers, πώς τους παίρνουν αυτούς που...
0: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αποδόσεις με το τι βλέπουμε στο χορτάρι δεν έχουν πολλές φορές, όχι μόνο σε αυτή τη διοργάνωση, γενικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες τη μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και για τις τρεις πλευρές, και για τις δύο ομάδες και για τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια τα επόμενα 3 χρόνια, 9 τέλος πάντων. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε τα 2 εκατομμύρια και εξοικονόμησε και ένα ακόμα 8 που θα έπαιρνε σε αυτό το χρόνο το συμβόλαιο του Όσμαν. Δηλαδή εξοικονόμησε γύρω στα τα 2 που πήρε είναι 1,8 γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δείχνει τη δυναμική του για τη συνέχεια. Για το τι προτίθεται να κάνει. Και θα χτυπήσει και άλλες πόρτες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και στους δύο μεγάλους, από ό,τι φημολογείται, και για τον Τολιόπουλο που προέκυψε χθες το βράδυ ότι έχει χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού. Και σήμερα γραφόταν σε κάποια μημία και για τον Ντόρση ότι χτύπησε την πόρτα.
1: Και για τον Ντόρση και για τον Γόκα, μπορώ να σου πω.
0: Κοίτα, έχει πορτοφόλιο ο Μισακίδης.
1: Ναι, έχει.
0: Να το έχει κάνει.
1: Κώστα, καταλαβαίνω, θα έχουν πολύ ωραίο ποτάσμα στο μπάσκετ. Και θα ενισχυθούν πολύ και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και δεν θα είναι πρώτα μάτς τώρα για Ολυμπιακό και
0: Παναθηναϊκό. Κόλλησε το μυαλό μου πριν, ο Άρης το Δημητρίεβιτς έχει κλείσει. Από που έπαιζε στη Μπάγκερ φέτος.
1: Ναι, ναι, έχει πάει και τον Μπίρτς βέβαια. Τον
0: και τον Μπίρτς, τον Γκέμ Μπίρτς.
1: Ναι, ναι. Και τον Κώστα Δετοκούμπο. Θα γίνει μάχη αυτό εννοώ. Θα έχουμε ωραίο ποτάσμα. Και
0: κλείνω
1: για να
0: μην καταποντήσουμε. Κοίτα, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο τουλάχιστον μια σειρά 12 αγώνων, 6 και 6 δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν βγάζω και την άκρη από την εξουσία, γιατί πιστεύω ότι αν θα βάλει και οικονομικά θα αναγκαστεί και η ΑΕΚ να πιέσει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τον ανταγωνισμό, να πιεστεί και αυτή από τον ανταγωνισμό και να βάλει και αυτή περισσότερα χρήματα. Και με τον Ιταλό που μπήκε τον επιχειρηματία, τον έβαλε ο Αγγελόπουλος και τον παραχώρησε το 25%. Ναι. Αν και κάνει κάποιες δυνατές κινήσεις, νομίζω ότι θα έχουμε ένα τρομερό πρωτάθλημα.
1: Φίλε Κώστα, είναι αναγκασμένη η ΑΕΚ να το κάνει, γιατί θα μείνει πολύ πίσω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λόγω του NBA Euro πλέον, αν θέλει να έχει τύχη δηλαδή για να μπει, πρέπει να...
1: Και κλείνοντας, να σε ρωτήσω τι λείπει νομίζω από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, για να είναι πλήρης.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κάτι ακόμα στα χαφ, σε ακραίο χαφ, και από εκεί και πέρα σίγουρα για μένα χρειάζεται και δεξιμπακ και στόπερ. Αλλά αν μου έλεγες ένα από τα δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα μπορεί να μην γίνουν αν δεν γίνει πώληση, απαραίτητη προϋπόθεση, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πρέπει να είναι να πάρει ένα ακόμα μπακ. Γιατί τον Γεωργίου δεν τον θεωρώ ότι είναι η λύση για το δεξιμπακ. Δοκάρι Νορβηγία και στην επαναφορά. Out.
1: Μου έλεγε για τον Γεωργίου που θα βάλει κόλμα.
0: Ναι, ο Γεωργίου τον θεωρώ στα στόπερ. Τον λογίζω στα στόπερ. Δεν τον βάζω για δεξιμπακ. Το παιδί υπηρεσιακά έπαιξε δύο παιχνίδια πέρσι. Στόπερ είναι η κανονική θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εθνική του δεξιμπακ, αλλά δεν είναι δεξιμπακ.
1: Και κλείνοντας, να ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό κάτι αντίστοιχο. Τι βλέπεις, τι χρειάζεται.
0: Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι κυρίως πρέπει να δυναμώσει στα άκρα του και μπροστά και πίσω. Κυρίως πίσω να κάνει αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι ακόμα στα χαφ. Σίγουρα.
1: Και ίσως και σε ντελφόρ ίσως.
0: Και ανάλογα αυτό ήθελα να σου πω, τι θα γίνει με τους επιθετικούς.
1: Ναι.
0: Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και εκεί ανάλογα να κινηθεί.
1: Κοίταξε,
0: στα άκρα της επίθεσης φαίνεται ότι έχει προχωρήσει το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα από και πέρα, νομίζω στον άξονα χρειάζεται μία ακόμα λύση και σίγουρα στα άκρα που πρέπει να αναβαθμίσει ο Ολυμπιακός.
1: Πάντως από ό,τι ξέρω, επειδή μιλήσαμε για τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, σίγουρα αυτός θα φύγει σίγουρα ο Κλέιτον πάντως. Και δεν ξέρω αν φέρει και πρόταση ο Ταρέμι, ο Ιρανός που έχει μπροστά.
0: Ναι, αυτό φαίνεται για την ώρα.
1: Ναι. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έδωσε το χρόνο σου για να μιλήσουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά που πήρες.
1: Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση για μετά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 1-1 λοιπόν, είμαστε 78, 20 λεπτά πριν από τις 2. Πάμε για μπρί και μετά τελική ευθεία για το μάτς και για την εκπομπή.

Ο Νούσα επιχειρεί ένα σουτ από τα αριστερά. Χόρεψε εκεί τον Κόνσα. Έκανε το σουτ με το δεξιό. Πίκφορντ αυτή τη φορά αντέδρασε σωστά. Δεν του φύγει η μπάλα. Μπλόκαρε σταθερά. Στο 85 βρισκόμαστε πάντα στο 1-1. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το 90 το μαζί με τις Καστέρες. Για τα 90 λεπτά έχουμε ακόμα 5 λεπτά και κάτι. Άρα θα έχουμε και αρκετές Καστέρες. Δεν νομίζω να θα είναι πάρα πολλές, γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο το κουλιμπρέκ είχαμε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Νομίζω κανένα 4-5 λεπτό να κρατηθεί.

Την καλύτερη στιγμή η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σάκα να περνάει από τα δεξιά να τρυπάει δυνάμινα των Νορβηγών. Πρόλαβε ο Άουσνες, αν προλαβαίνω καλά, να απομακρύνει την μπάλα και τώρα γίνεται μια φάση που παίρνει κόρνερ για την Αγγλία, το τρίτο στο παιχνίδι. 5 έχουν μέχρι τώρα οι Νορβηγοί. Στο 88 ο Σάκα, φοβερή προσπάθεια από τα δεξιά, πέρασε μπάλα. Έρχεται πραγματικά ο Άουσνες να απομακρύνει και ενώ την έχει βρει λίγο Νίλαντ με τα κορδάχτυλα, της αλλάζει πορεία και δίνει ευκαιρία στον Άουσνες να απομακρύνει την μπάλα. Στο 88 πάντα στο 1-1 Νορβηγία και Αγγλία, με το 8ο συνολικά κόρνερ στο παιχνίδι.

αυτή τη φορά θα κάνει ο Κέν στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση επιθετικό φάουλ. Το πλάνο πιάνει και τον Σουάρες, τον παλιό πολύ μεγάλο άσο της Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα.

Βγαίνει ο Κόνσα και μπαίνει ο Ρότζερς. Η αλλαγή κάνει τώρα ο Τούχιλ στο 89, λίγο πριν εκνεύσει το 90 λεπτό. Είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τις 2, πήγουν σπόρφε με 94,6. Θα έχουμε αλλαγή και για τους νοδηγούς σε πολύ λίγο, για να μπει ο Βόλφε θα βγει από το παιχνίδι και νομίζω ότι μπαίνει ο Χόλμγκρεν. Ναι, πραγματικά ο Χόλμγκρεν μπαίνει στο μάτς.

Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν 94 κουμάκι. Παραλίγο να γίνει το μεγάλο λάθος από τον Νίλαν. Δεν το πλήρωσε εδώ η ομάδα της Νορβηγίας. Το μάτι σε λίγο θα μπει στο διάστημα των καθυστερήσεων. Θα έχουμε 7 λεπτά. Είμαστε στο 91 πλέον. Μπήκε στο 94,6. Αυτά λίγο πριν εκνεύσει το και ο χρόνο των καθυστερήσεων. Θέλουμε 6 λεπτά πλέον, όχι λίγο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε 6 από τα 7 λεπτά. Το πρώτο συμπλέονται τώρα. Τώρα μπήκαμε στο δεύτερο. Οπότε σιγά σιγά εμείς θα πάμε για κλείσιμο. Θα πάμε για φινάλε από τον Παναγιώτη Μπουρνά, που ήταν στον ήχο και τον δώσαμε έρθει στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να είστε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα για τα πρώιμη τελικά πλέον. Θα ξέρουμε ποιο είναι και το δεύτερο ζευγάρι στον τελικό. Να είστε καλή συνέχεια στην ακρόαση και μείνετε συντονισμένοι και στο sportfm.gr για συνεχή ενημέρωση.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
3: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
2: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
3: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώπι, ανθρώπι, ανθρώπι.
2: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
3: Και το βαρέλι αυτό
2: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
3: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
2: Και γίνονται μετά
3: ονάσιδες.
2: Ονάσις σημαίνει
3: να πας στα μπουζούκια,
2: να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
3: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι,
2: στις κοσμικές ταβέρνες.
3: Και να τρως λαϊκότατα
2: σκορδαλιά.
3: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
2: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
3: Έχει την εντύπωση.
2: Να φταπάτει.
3: Το πιστεύει δηλαδή.
2: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
3: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
2: Να φάει, να φάει, να φάει.
3: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
2: Σκατήλα. Είναι η μυρωδιά του ανθρώπου.
3: Αυτού που τρώει σκόρδα.
2: Πολλά σκόρδα.
3: Πάρα πολλά σκόρδα.
2: Όλα τα σκόρδα όλων
3: των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Sport FM 94,6. Τι τραγουδάς, Πουλόπουλο?
1: Ξημερώνει Κυριακή, τυριριντριν, επειδή παίζω πολλά μουσικά όργανα.
0: Τη συνέχεια τη θυμάσαι ή όχι?
1: Είμαι ή των τίτλων γενικότερα.
0: Σε τον τίτλο.
1: Για τη συνέχεια πληρώνω.
0: Αυτό γιατί το γύρισες, το θέλεις εδώ τώρα?
1: Νόμιζα ότι από εκεί θα βλέπω.
0: Είστε γυρασμένο, όχι. Τι να βλέπεις από εδώ, ρε, ιστορία.
1: Ξέρω εγώ τι είναι, αυτό το φωτάκι είναι για να βλέπει ο κόσμος
0: και
1: καλά.
0: Αυτό το φωτάκι είναι...
1: Ο επόμενος περνάει.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6 και από τώρα για τις επόμενες ώρες η εκπομπή Αγκατακλείδη, Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας. Με κόσμο και κοσμάκι εδώ σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, έχω.
0: Τρεις ευτυχισμένους και ένα προβληματισμένο βλέπω μπροστά μου.
1: Ο προβληματισμένος είναι έτσι, είναι γεννημένο αυτό το αγόρι. Το έχω πει, με τον πει δεν θα κάνεις. Έχει γεμίσει βάθος όλος ο κόσμος τώρα.
0: Τώρα γιατί ακούμε εγώ? Α, ωραία, εντάξει, δούλεψε.
1: Ναι, μπορεί να το βγάλει στο βάθος. Καραγκιόζη.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως δουλεύει.
1: Ναι, βγάλ το εσύ από εκεί, σε παρακαλώ.
0: Γιατί ακούμε όλες τις φωνές? Και περίμενε. 1, 2, 3. Εντάξει, το παίρνει από το μικρόφωνο.
1: Σήμερα το βράδυ, όλη στη μεγάλη συγκέντρωση.
0: Κάτσε κάτω και βγάλ το βάθος, βασικά.
1: Κάτσε κάτω, Γκιόζη, κάτσε.
0: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλε το βάθος. Ναι, το βγάλε το βάθος. Κάτσε σε χαμηλός από εδώ πέρα, γιατί είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι, όχι, χαμηλός. Σε παρακαλώ, μην
0: πειράζει.
1: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλεις βάθος. Γιατί άμα βάλεις βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
0: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
0: Είναι η Group in Therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπίρος και η Group in Therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε, Στεφανέ μας?
2: Καλησπέρα σας.
0: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθει στην εκπομπή να πούμε. Ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατίδης απ' την άλλη.
2: Η άλλη μορφή.
0: Ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σένα ένα μισή. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
1: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω να πιστεύω.
0: Αυτός να σου πει ποιος είναι.
1: Να μου πεις ποιος είσαι εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
0: Να σου γράψει το όνομά του. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και συσημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Ελένα, συγγνώμη, Καραμανλή.
3: Έλενα.
1: Ελένα είναι άλλη.
0: Συγγνώμη.
1: Είδες καμιά με την Ελένα παγουρά τελευταίο και έχεις επηρεαστεί μάλλον.
0: Τι βρίσκεις την παγουρά, ρε φίλε? Συγγνώμη.
1: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
0: Ναι, έκανε κανένα. Σκάτος έκανε ένα με το Μιλωνά.
1: Έκανε returning.
0: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτός. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο συγκρότημα.
2: Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
0: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτερες στο συγκρότημα.
0: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς τον πάνω. Α, ναι. Θα έρθεις να μου πεις τι έγινε, δεν θα πω.
4: Για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά,
0: Okay.
4: Okay. Είναι,
0: γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι.
4: Ε?
0: Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
4: Αυτό ήταν προκριματικά το βάδι, δεν το ξεκινάει.
0: Πάει για Ολυμπιακούς το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς.
4: Για να πάει η αποφάση παρακάτω στην διοργάνωση εδώ.
0: Ναι. Η διοργάνωση δεν είναι εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης εδώ στα μέρη και προείσταται του site, sportfm.gr.
1: Προείσταται. Τι έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχει αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
0: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσει του ανθρώπου.
1: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσει.
0: Η Έλενα Καραμανλή.
1: Τι βλέπει το κακόμοιρο πώ είναι.
0: Και ο Δημήτρη Βεργίνη. Τι. Φίλε, βλέπω εσένα, βλέπω τη δικιά σου τη μουρά.
1: Δε εδώ νέο άνθρωπο κατάρθμιση που έχει, κοίτα το μου.
3: Νέος άνθρωπος τώρα
0: κι
3: εσύ.
0: Δημήτρης Βεργίνης λοιπόν, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, έτσι.
2: Ναι,
1: ωραία. Μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
0: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
1: Ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Το μεγάλο το δικό σου.
1: Ο Χρήστος Βεργίνης. Το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
1: ο Γιάννης Ταμπακάκης
2: στα πλήκτρα. Ο έκτος των Group in Therapy. Που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι επί του καθήκοντος.
0: Επί του καθήκοντος. Μάλιστα.
1: Καθηκεύει σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
0: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
1: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις τα μάτια για να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Εμείς.
0: Ανθρώποι.
1: Ανθρώποι.
0: Μ' αρέσει ο τόνος.
1: Και ζωντανή φιλική ύπαρξη η Έλενα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι.
0: Μην αρχίσεις τώρα, ξέρεις.
1: Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλαση. Τον βλέπεις, έχει πάρει την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή τη 11 ώρα κοιμάται.
0: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
0: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, ναι. Κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από Μπίο, έτσι, ναι. Να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
1: Βάλτε μας στην κατάσταση.
0: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο. Καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
1: Βάλε κάτι της και για μας. Θα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνε.
2: Εφέ.
1: Ναι, για να βάλουμε εφέ.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλας.
0: Χθες άκουγα το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς τυχαία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και οι δύο στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει
0: αυτά. Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνει ένα ωραίο συντέντα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντα να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το, για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε.
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα.
3: Τι είχε η πίτσα, ρε Έλενα.
4: Πεπερώνι. Είχαμε
1: ανοιχτάρια, είχαμε φιλαδέλφια, είχαμε όλα τα
3: χαμηλά. Από το φιλαδέλφια. Προσπαθούσαμε το σύνορα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε OK. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω τους καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάσου.
1: Εμένα είπε υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο ψινός τώρα για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρει, δεν γλιτώνει.
1: Να φύγεις από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω, φτιάξω. Σ' ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Κοίτα
0: μου. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ τα
0: δύο.
4: Κάτσε με δώσει η αμαία.
1: Ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτης σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο Μπίος, είναι μόνος του.
3: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και το έκανες πότε?
3: Έλατε.
1: Α, ακούστε, ακούστε τώρα εδώ.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσα αδιάβαστο.
1: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24. Και λέει: πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγαμε το ξαδερφάκι μου, ρε. Το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
0: Αν νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
1: Όχι.
3: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006. Mm-hmm.
0: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
3: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου από ό,τι φαίνεται, γιατί.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
3: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Οπότε τα δικαιώματα είναι.
0: Στον αέρα.
3: Πλανώνονται στον αέρα. Mm-hmm. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός? Πολλά χαιρετίσματα από τον Μπασίστα, λέει εδώ τον Μπιθέρα.
1: Αυτός είναι.
3: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Χρήστος.
3: Δεν είναι καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
2: Αν το ψάξουμε κάτι θα βρούμε πάλι.
0: Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε.
2: Αυτό είναι χωριό είμαστε.
0: Λίγο.
3: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ο ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και...
1: Ήρθαν και δύο στην πάντα.
3: Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
0: Α, ωραίο.
3: Οπότε
0: ωραίο.
3: Η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη...

0: κάτσε να ξενυχτήσει, να κοιμηθεί, λέει, και θα κάτσει να μας ακούσει για εμάς τώρα, γι' αυτό ξενυχτάει. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι.
1: Του Μάη.
2: Του Μάη.
0: Το κορίτσι μαγιάτικο.
2: Γεια σου, παιδί, γεια σου.
0: Γεια σου, Ελενίτσα μου, γλυκιά.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Πλασματάκι.
2: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε δει, δεν ξέρω πότε.
0: Για άλλη Ελένη μιλάω.
2: Δεν έχει.
0: Εσύ μιλά για άλλη.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχουν μπερδέψει Ελένη.
2: Είναι πολλέ.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μα. Τα φρύδια μα.
2: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλενα να μα πει πώ μπήκε στο group. Που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
1: Πού μας βρήκες?
3: Πώς κατέληξε να είμαι μαζί τους?
0: Δεν τα από την αρχή, γιατί είχαμε ξαναζητηθεί με την Έλενα παλιά.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο, αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Άγιο Στρατίδη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
0: Σε ποια παραλία θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Μα είσαι παλιόγερα, δεν θυμάσαι παραλίες.
1: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
2: Έπινε σούζο.
1: Αυτό το θυμάμαι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν.
2: Έπινε σούζο.
1: Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας, γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
2: Εντάξει, ναι.
1: Όπως όλοι ξέρουμε. Και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
0: Και do it.
1: Και do it.
0: We do it. This.
1: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
2: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Είμασταν... Πώς γίνατε έξι?
0: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τα τραγούδια και αρχούδα.
2: Φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε, να πούμε. Είσαστε και δύο αγοράκια τώρα. Με το σύμφωνο συμβίωση δεν φτάνει.
1: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταπακάκης, που στα Πλήκτρα, που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες, κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
0: Φοβερό παιδί.
1: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε, το ίδιο και με κιθάρες. Κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος κιθαρίστας.
0: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσως πετάς από ορδί, πετάκτηκε. Άσε τα πει ο άνθρωπος.
1: Μετά ήρθε ο Δημήτρης. Και καταλήξαμε δηλαδή στο Δημήτρη, το Βεργίνη. Και στην Έλενα.
3: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι, όχι. Τέτοια το κάνεις. Καλά το κάνεις.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και χειρότερα να το κάνεις, άμα το πετυχαίνεις.
0: Ερχόταν και μου έλεγε, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμάτα την παίρνεις, λέω και εσύ. Θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη της.
1: Και ήρθε και έδεσαι το λεωτό.
3: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
0: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα. Μια ευτυχισμένη οικογένεια.
1: Να πούμε βέβαια ότι η grouping therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι.
2: Δηλαδή, για εσάς αρχικά.
1: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
2: Βλέπω ότι έχει
1: τώρα,
2: πρόγραμμα.
1: Τώρα ξεκινάμε, έχει έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. Παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
2: Κάτσε ρε φίλε, τι ποια πάντα?
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, τα άπαντα.
2: Ποια πάντα?
1: Λοιπόν, θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι?
2: Θέλει
1: ο
2: Ανδρέας θέλει μετάλλικα, ας πούμε.
1: Ο Ανδρέας θέλει μετάλλικα.
0: Να πάει στο
1: Άντ. Θα παίξουμε και μετάλλικα. Το έχουμε, Μίτσο. Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα τώρα.
2: Καλά, όχι να μην τα πούμε όλα τώρα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα?
2: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε? Ο Γιωστατής μιλάει, για σας λέω.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
0: Κοίτα χαρά η Έλληνα μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα χαρά του κουτσουνάκι.
2: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε?
0: Τρεις.
2: Σε ρώτησε κανένας?
0: Όχι, αλλά πετάγομαι.
2: Μιλάω εγώ με την κοπέλα να
0: πει. Αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μας τα ξεχάσει που ξέρεις.
1: Τη δικιά μας κοπέλα.
0: Τη δικιά μας είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητες. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
2: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
1: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα, να πούμε, στημένο σε ενότητες. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
2: Παίζετε και τη βάση προκοπής.
1: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
2: Ωραία τότε.
1: Τι άλλο δεν παίζουμε?
0: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Οκ, παίζουμε τι άλλο?
4: Ψαγμένα όλα.
1: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
0: Και είναι medley, είναι σαν να παίρνει στην Jay.
1: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω
0: μόνο. Όχι, θα πούν τα παιδιά.
1: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Mm-hmm. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνεις. Πότε θα σταματήσουμε.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, δεν είναι full band.
1: Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό.
3: Έχει ένα
2: βουλάκι. Έχει ένα
1: βουλάκι. Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
2: Πού το έχεις, ρε?
0: Κάση στην κότα. Αλλά την έχω φέρει μαζί. Θα το βγάλω πρώτα.
1: Λοιπόν. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
0: Γιατί κουτικούτι, γιατί κουτικούτι.
2: Έλα, μην προδίδεις τόσο πολύ την ηλικία σου.
0: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
1: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
2: Κάτσε να ρίξω μια ματιά αν έχω διάλειμμα πρώτος στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Περίμενε.
0: Θα αρχίσουν τα όργανα.
2: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
0: Οργανώσου.
2: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν, που σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία. Που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές. Αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
0: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
2: Με συγκίνηση. Λέει, τον κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
0: Από τη φωνή.
2: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
0: She understand me.
1: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα πρωτοτήτων.
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, έτσι.
0: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
1: Αυτού σου.
0: Εσένα αυτού σου.
2: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα, έτσι τα χειροκροτήματα. Άκουσα, δεν έχει σημασία. Ποιο είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, ρε Στράτο.
1: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
0: Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλο. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά, ετοιμάσου.
2: Θα παίξει φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
0: Τα πάντα φοβερός, παίζω. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
2: Μάλιστα.
0: Αμέ. Και αμόλα καλού μπακούλα.
2: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο από Active Member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα.
0: 4 η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
2: Ναι, καλά. Θα φύγεις 4 η ώρα. Καλημέρα σε όλους από το Στέφτη Μεταμόρφωση. Βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
0: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
2: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
0: Το να τι σημαίνει.
2: Να, οτιδήποτε.
0: Να και εγώ να.
2: Και να σε. www.sportpavlefm.gr στην ενότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
1: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
2: Πού ενημερώνει το κόσμο, για πες.
1: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως τα ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις.
2: Okay.
1: Εκεί είναι η σελίδα του Group, που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
2: προφανώς
1: φυσικά τις εμφανίσεις. Που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο, θα δώσουμε και προσκλήσεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Συγγνώμη, έχεις αλλάξει το ψυγείο από πάνω μου.
2: Να το. Δεν είπες κανείς ζέστη.
0: Ρε καραγιός, είπα εγώ ότι κανείς ζέστη. Και δεν το κάνεις, δεν μου το λες να πάω πιο εκεί να μην έχει. Θα πάθω κάτι και μεγάλο άνθρωπο.
3: Μπορείς
0: να πετάχτη
2: και αθλητικά.
0: Θα σα φτιάξω εγώ τώρα. Λοιπόν, εσένα και την άλλη.
1: Η Μπουμπού.
2: Δεν έχω διάλειμμα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
2: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
0: Ανοίξτε, βάλτε εκεί τα.
1: Πάμε.
0: Περίμενε, τι πάμε.
2: Απειλώσε το να.
0: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
2: Τι.
0: Έχω βάθος κι εγώ.
2: Όχι, εσύ έχεις από. Ναι, βγάλ' το. Βγάλ' το.
0: Στην κιθάρα ο Δημήτρης Ομόρτης από την Νίκαια. Τραγούδι νούμερο 1, Ερεμίτσα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης,

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
4: Τα ποια?
3: Τα πατήματα.
4: Α, ωραία.
3: Τα πατήματα. Να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα. Να μην ασκούν μια φέτα.
5: Έλα από
3: εδώ. Πώς θα στα πω, κύριε φίλε.
6: Έχει βάλει όλο το βάθος. Άκουγα πώς είμαστε.
5: Κανένα βάθος δεν υπάρχει πουθενά.
3: Πουθενά.
5: Σταματήστε.
3: Καφανίστηκα τα βάθη.
4: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νύτη. Τη Χριστίνα τη Στούφη που μα ακούει από τη Νέα Υόρκη.
3: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει του δρόμου κλασικά.
4: Είναι αγρότη στον δρόμο.
3: Είναι αγρότη στον δρόμο. Είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπο. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
7: Πέρασε.
3: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις. Μόλις τα έχεις, έλα να μου τα δώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα, το ναυτικό.
4: Κάπτεν Νέμο. Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα ανεβάζει.
3: Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβεις τις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ, βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει? Έβγε. Πήρε το πρώτο σου Έβγε.
3: Έλενα Καραμανλή, παιδιά.
4: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Πάρε δικά σου.
3: Τι πάνε, αυτό ήταν.
4: Α, όχι, και
3: όλα. Και όλα.
4: Καλημέρα και καλή που πεις όλη την παρέα από τον Πέτρο, στον Καρέα.
3: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά, και από Μίντελσμπρο.
3: Μίντελσμπρο.
4: Ο Γιάννης είναι. Τώρα μπήκα και με μια όμορφη μελωδία μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο, ρε πάνω. Δώσε πόνο, λέει κάποιος άλλος. Πάνω πιο ψηλά το γκέι της κοπέλας, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια.
5: Δεν έρθει να κάνει φορκολύπτη καλύτερα. Να μην παιδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα.
3: Να κάνω τον τέτοιο να ρέφει. Τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
4: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, άκουσε την εκπομπή. Σου έστειλα και μήνυμα. Αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω. Σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτη δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
3: Θα σκάσει και από τους κουβάδες. Λέει
5: πως ειδησί έχουμε, άμα θέλουμε.
6: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και...
5: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
6: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
5: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
3: Αυτός κοιτάζει τα δικά του.
5: Για δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
4: Καλημέρα σε όλους, ο Στέφα τη μεταμόρφωση.
5: Καλημέρα. Καλησπέρα μας.
4: Πολλά χαιρετίσματα. Α, αυτό το είπαμε. Γεια χαρά από Μόναχο, αδελφέ. Βάλει το αγαπημένο από active members. Yeah,
3: το είπα και αυτό νωρίτερα. Από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
4: Α, τα έχει πάρει.
3: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Γκολφ.
4: Τον Γκολφ.
3: Γκολφ, έτσι.
4: Παίζει Γκολφ.
3: Μάλλον οδηγάει.
4: Γκολφ. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν γκολφ οδήγηση και άλλοι γκολφ μπαστούνίου.
3: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασες και του Νικόλα το διάβασες. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
4: Θα βάλω τον μπουφάν, δεν γίνεται.
3: Να βάλεις, θα
4: έχετε βάλει τον όλοι.
3: Θα βάλω τέτοια ναι, μωρέ.
4: Πέρα τον οδείας.
3: Γιατί είναι αυτή. Ωραία. Κάνε εκπομπή μόνο σου να πάω να φτιάξει.
4: Πού πας? Πού πας, παιδάκι μου?
6: Τα ξέρεις τα κατατόπια, ξεκίνα.
4: Α, λοιπόν. Μου παίρνεις και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πήξω τόστ, να δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, Στεφ.
5: Παρακαλώ.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
5: Την κονσόλα.
4: Α, μάλιστα.
6: Αφού είπαμε, κάνεις
5: τα φτιάχνω την κονσόλα, φτιάχνω εδώ πέρα τα.
6: Δεν θα βγει τίποτα.
4: Το είδες αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Ε? Είναι super tuber, έχεις και εσύ.
5: Λοιπόν.
4: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
5: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσει να δώσουμε.
3: Ορίστε.
5: Όσο είναι νωρί.
3: Ναι, για πες.
5: Λοιπόν,
3: τι έχουμε.
5: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η
3: Έλενα. Να το πει η Έλενα, να το πει ο Δημήτρης.
5: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
3: και. Παίρνει την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
5: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
4: Λοιπόν. Είναι τυχαίο, το βλέπετε πως είναι.
5: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις. Που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
3: 26 Τρίτου.
6: Να μην λείψει κανείς.
5: Στην Βασιλείος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
6: Να μην λείψει κανείς.
5: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4.
6: Mm-hmm. Για να μην λείψει κανείς.
5: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στο Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι στον The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος, θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
5: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία. Και
4: είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
5: Βέβαια, οι προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το
6: είναι
5: πρώτο
6: για τις 26,
5: τώρα.
6: 26, παιδιά. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή. Το επόμενο Σάββατο.
5: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
3: Ωραία.
5: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
3: Δύο διπλές, λοιπόν.
5: Με μπουκάλι κρασί.
4: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς. Θα έρθουν δύο προσκλήσεις, δύο άτομα.
5: Και θα πιούνε, θα μεθύσουνε.
7: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
4: Ναι, ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε να πούμε και
7: εμείς. Κάσε μια πρόσκληση, ρε.
4: Ναι, παιδάκι μου,
7: που θα έρθει.
4: Έλα τώρα. Καταλαβαίνεις, θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
7: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
4: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
7: Εμένα πιο βαρύ.
4: Θα τσεκωθούμε με τα τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σε νικάω. Έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
7: Ακούτε και τους grouping therapy. Εξάδα.
4: Εξάδα. Πώς λέμε, φουλ του άσου.
5: Εσύ είσαι ο Μαρτυριάρης τώρα, για να καταλάβω.
7: Τι ώρα ξεκινάει το live?
5: Λοιπόν.
4: 11
6: η ώρα.
7: 11. Αργά είστε, παιδιά. Τι 11.
5: 10.30. Δεν μπορούμε παρακάτω.
4: Να σου πω κάτι.
7: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
5: Δεν βγαίνει.
4: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
7: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
4: Για να αφήσει με την κόρη σου.
7: Ναι, δύσκολα.
4: Εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορεί.
7: Γιατί βρίσκομαι εδώ. Πειράζει.
4: Μην μιλάς άσχημα. Να έρθεις Παρασκευή.
7: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
4: Να πάρεις
7: κάθε Παρασκευή Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο
4: Μεγάλο.
5: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
4: Πού?
5: Στο Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
7: Η μόνη που έχετε χαθεί.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
7: Χαθήκατε όμως μέχρι
5: τώρα. Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
4: Για εμάς μιλάς.
7: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλεο είναι πεζόδρομος επί της Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
4: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν στη, μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε σε μήνυμα των φίλων στη συνέχεια.
7: Ναι, για πάμε.
4: Θανασάκι.
7: Για πάμε. Θανασάκι. Θανασάκι. Λοιπόν, θα κάνω τον καουμπόι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Γιατί, τι θέλεις.
7: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχος και να μην τον έχω στα χέρια.
4: Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν.
4: Μην βρίζεις, παρακαλώ, εντάξει.
7: Καλά.
4: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι, γιατί δεν ακούγεσαι.
6: Μάλιστα, κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
4: Ναι, έχεις και την υπόκρουση από κάτω.
6: Εδώ με μετακομίζουνε, δεξιά και αριστερά.
4: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.
8: Πολύ ένα, πολύ δύο.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Ανεβασμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πάω από εδώ, θα κάνω εκπομπή σήμερα.
1: Κάτσε να πάω από εκεί.
0: Και θα έχω από εδώ πέρα τον υπολογιστή μου να βλέπω τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μονοφώνηξε. Ή μάλλον διασκευή το μονοφώνηξε στο Bang Bang.
1: Ναι. Αλλά δεν τα ακούσει όμω από όλη την πάντα αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Για να είναι πιο εύκολο και το έργο το δικό μας και όλων των ακροατών που ακούνε, είναι προτιμότερο αφού είπαμε ότι παίζουμε από 60's μέχρι τώρα, pop, rock, disco, funk κτλ. Μην επαναλαμβανόμαστε, να μας στέλνουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουν να παίξουμε.
0: Ναι, επιλογές.
2: Παιδιά, δηλαδή θέλουμε να παίξουμε τώρα
0: παίζεις τα πάντα.
2: 60's. Θέλουμε να παίξουμε 80's. Θέλουμε να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου.
3: Σωστά. Θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
2: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην, να μην διαλέγουμε.
0: Καλημέρα, μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλατε. Δεν έφερε. Δεν
1: έφερε.
2: Έχουμε αυγό μόνο.
0: Δεν έφερε. Έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνω.
1: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μέσα.
0: In the mix, λέει ο Εμίλ Αποφάλιρο. Εβίβε, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλληνα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μας πει η Έλενα, την κόβω για εκτζού.
3: Είναι. Αεκάρα, παιδιά, κίτρινη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Κίτρινη είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
0: Όχι, κορίτσι μου.
2: Φάγαμε τρία, πες.
0: Φάγαμε τρία, ρε φίλος.
2: Όχι. Για τον κιθαρίστα να δω.
4: Έχω παραγγελιά.
2: Έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
0: Γιατί εμείς στο ΣΑΕΚ Βιάγκρας. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Sport FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
2: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα?
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ το μεταξύ του live, δεν σου είχα πει τίποτα.
1: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Και πρόκειται, παιδιά, κάτι από την Πέρπα, αν μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος λέει να παίξουμε από την Πέρπα κάτι. Έχουμε από την Πέρπα να παίξουμε κάτι.
4: Όλα.
1: Τα έχουμε όλα. Έχει κάτι.
2: Έχουμε τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπα.
2: Αλεφάντο.
1: Εκτός προγράμματος όμως.
0: Ο Δημήτρης ο Γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
1: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
0: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρει και μια αυτή.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από τα Γρεβενά.
0: Γεια σου, Αντών.
1: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα Deep Purple εκτός προγράμματος, το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρετε.
0: Χρεώνεται εξτρά.
1: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξεις έχουμε κάτω.
0: Α, και μου τις κρύβεις, δηλαδή.
1: Έτσι, για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και στο στρατήτη, λέει.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Ο Τιμπέγκο είπε.
2: Άουσε Τιμπέγκο.
1: Όχι, ο άλλος Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράφλα και στο στρατήτη. Το τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
2: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνής, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Άμα έχει αγιο στρατήτη, όλα είναι. Ένας μήλος
1: και ένας αχλάδης.
0: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση και θα σε κομπλέ. Ισμήνη μας γλεντάει εδώ πέρα, λέει θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση, να μάθεις.
1: Όχι, να έρθει, σε παρακαλώ. Την Ισμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
0: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα, δεν είναι και εύκολο αυτά.
1: Πολύ καλό θα είναι.
2: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
1: Όχι, να κάτσεις τα αυγά σου.
2: Δεν ξαναπάω στην Πάτρα. Μια φορά φτάνει.
1: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο
0: χειμώνα.
1: Ισμήνη, you can come to our live popular music.
0: Είναι Ελληνίδα η Ισμήνη.
1: Εγώ σα κόντα και
0: το λέω εγώ έτσι.
1: For you the μεταφορά, διαμονή in our house.
0: Και διαμονή in our house.
1: Βέβαια, τροφή δωρεάν.
3: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις την έχουμε. Είσαι τυχερός.
0: Ωραία.
4: Καλησπέρα. Μπήκε τσαμπάν.
0: Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock and Roll.
3: Τι μας βάζει τώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
2: Τι θα προσπαίξουμε.
1: Βέβαια, να πεις στο κοινό σου, Παναγιώτη, ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
0: Ναι, παιδιά, θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
1: Τον 10, μια PayPal.
2: Έχουμε να κάνουμε και αγορές από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
0: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
2: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πώς λέει.
2: Να φέρω ένα Ιαπωνέζο πράγμα.
4: Όχι, σου
3: πει.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν τα άκουσε. Εντάξει, άστο να
0: έχει χαθεί.
1: Όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε κάτι για μένα η BE.
0: Ναι, ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν γίνανε Ιαπωνέζο ντράμερ.
1: Πήρα, σα φτιάξω εγώ. Παραγγελίε.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτή που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης. Η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Ναι. Τα γνωστά.
1: Και λείπει είναι... ο Χρήστος Βεργίνης και ο Γιάννης
2: Καπαγκάκης.
0: Είναι οι τέσσερις από τους έξι Group in Therapy που θα βρίσκονται την επόμενη, το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood Βασιλείος Ηρακλείου 2 δίπλα στο μουσείο. Το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε Group in Therapy, περνάτε καλά. Και
1: χορεύεται.
0: Χορεύεται.
1: Χορεύεται. Χορεύεται. Is a dance program.
0: Dance program. Οκ. Okay. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ.
4: Για πολύ πέσιμο.
2: Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και, και ζευγάρι της on stage. Α. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη, παιδιά.
2: Οπότε.
0: Πακέτο.
1: Εσύ γιατί δυστυχείς.
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα έλεγα χωρί.
2: Κάτι πάτησα εδώ. Και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν. Οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνή. Τίποτα παραπάνω, για μην παρεξηγόμαστε.
1: Μην τσαντίζεσαι, μπει ο άστρο γιατί είσαι μεγάλο αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να.
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσαμε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίο.
1: Ωραίο καταπληκτικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Μεζεδάκι. Μεζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley ιστορίες και μου πηγαίνεις τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
1: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος μου χαμηλώθηκες. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Για βοηθά.
2: Συμφωνείς?
1: Δεν συμφωνώ. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο. Είναι πολύ καλά καταρχάς η ACDC. Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
1: να πούμε. Τι έπαθες, μωρέ.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
1: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίγεστε. Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μια φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ. ναι. για να πάρεις μια γεύση είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλα τα medley, θα πάμε παίζουμε κάποιο το πρωί σε 11.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν πληρωνόμαι.
1: Άμα δεν πάρεις κοκό δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
1: Επιταγές δέχεστε. Άμα θέλω μια πέτσινη λέει. Πάρε να έχεις.
0: Όχι, στευρίζουν. Όχι, ο Σταθής το αυγό να το βάψει το Πάσχα κόκκινο, μου λέει. Ο Πά, το Καραγκιόζης.
1: Έτσι.
0: Καλά.
3: Τον ξέρουμε τον Ανδρέα.
0: Τον ξέρουμε, ακροατής.
1: Τον ξέρουμε, ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι ακροατής, τι είναι.
1: Ακροατής, ναι, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Στο δρόμο, είναι σε μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν τους μετανάστες, πηγαίνει, έρχεται κι αυτός.
1: Καλησπέρα από τον Αλέκο τον Περιπτερά στον Κολονό, Παουτζής. Γεια σου, Αλεκάρα.
0: Αλεκάρα,
1: φίλος καλός ο Αλέκος. Και μεγάλος ποιητής, να ξέρεις.
0: Έσκασε μύτη και ιό. Νωρίς.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελή παρέα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα κορίτσια είναι, ποια παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Καψούλιας λέει: θέλει το like the way I do τη Μελίσσα Έθεντριτς.
0: Ο Καψούλιας είναι, μου θυμίζει το.
1: Είναι αυτός που έλεγε το πλάκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πήρε μόνος το Καψούλιας. Το έφτιαξε μόνος το τέτοιο. Την προσφώνηση. Ωραία και γεμάτη γυναικεία φωνή και ωραίο μπάσο, λέει. Το like the way I do, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ρίλο. Μας δώσει βαθμολογία τώρα.
1: Ρίλο, προσπαθώ να καταλάβω αν ήσουν πιο άσχημος με την κοτσίδα ή τώρα. Πραγματικά, ρε τύπε, είσαι ένας εμετός πιο άσχημος και από. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Συμφωνούμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά στην εποχή.
0: Προχωρημένο άτομο.
1: Μιλάμε τώρα για πλάκα ολικής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία επιθυμία πριν πέσω για ύπνο να ακούσω το Sweet Child of Mine από τη γλυκιά και κοφτερή φωνή της Έλληνας. Λέω Λεωνίδας.
0: Καυτερή ήθελε να γράψει, αλλά το μπέρπει στο άλφα με το όμικρο.
1: Κοφτερή γράφει.
3: Κοφτερή γράφει. Δεν ξέρω αν τη βλέπει τη ηλικία.
0: Όχι, κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον καυτερή δεν θα πει.
1: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μας σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μας σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
0: Και ο Ιωάννης με δύο λέει να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό. Από όλα μια παράτηση και το WhatsApp από φόρνο μπλόντ.
2: Το καλαμάκι το έχουμε.
1: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι.
0: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος.
1: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
1: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος. Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, ο FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
0: Είδες τι ώρα που είναι στον εξούστη.
1: Παναγιώτης Ρήλος και η Grouping Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους 6 των Grouping Therapy.
0: Κουαρτέτο. Καλό στα φύλακα.
1: Κουαρτέτο. Εδώ, ο φίλος μας ο Ανδριανό.
0: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα.
1: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί.
0: Εντάξει.
1: Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας να κάνει και ο Στρατής κανένα, πώς το λένε, κανένα ηλεκτρονικό.
0: Α, ναι. Ζαμαντέρι.
1: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, πώς θα γίνει.
2: Ωραία.
0: Το ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
1: Γιατί ρε φίλε, όταν παίζετε medley καταστάσεις, πώς.
2: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική γιθάρα τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
2: άντε να σου κάνουμε τη χάρη δηλαδή.
1: Το έχετε τώρα.
2: Άντε.
1: Έλα σε παρακάτω. Έμα είναι δυνατόν.
0: Ηρέμησε.
1: Πώς τη λέει έτσι.
2: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
0: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
2: Τα χαιρετίσματά μας στη Λευκάδα, περιμένουμε να έρθουμε.
1: Πώς το πες αυτό το τελευταίο.
2: Περιμένουμε, εμείς περιμένουμε για να έρθουμε.
1: Εντάξει.
0: Μόνοι μας χαιρόμαστε, κατάλαβες.
2: Πάμε δίσκο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτή που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy, ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης, η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα, ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Τα γνωστά.
4: I like to move it, move it.
3: Ωραία.
5: Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν.
3: Γιατί η μπάντα παίζει και ελληνόφωνο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο τα ξένα.
4: Παίζουμε τα πάντα.